Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock. See you at 4:40.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
4: Πάλι ζωγράφησες.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητικά.

0: και ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
2: Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
6: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Σαράντα 96 κομματρίς, Αλέξη Γίνη στα μικρόφωνα, Θόδωρος Μεγαλόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε. Μια εβδομάδα η οποία, αφού φαίνεται, μπορεί να είναι και πολύ σημαντική για την Πανχαϊκή, αφού λογικά θα τρέξουν οι εξελίξεις όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι. Η πλευρά Παπαδόπουλου περιμένει, έχοντας καταθέσει την πρότασή της, την απόφαση της Εραστεχνικής. Η πλευρά των Αμερικάνων μέχρι αύριο το μεσημέρι θα στείλει την πρότασή της στα γραφεία της Εραστεχνικής Πανχαϊκής, αφού πιέζεται την Πανχαϊκή, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και τη διαδικασία του ελέγχου, αλλά πιέζεται να στείλει. Ανοιχτό όμως τώρα το θέμα να πάει και στη Γενική Συνέλευση, να μην πάρει την απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά το θέμα με τις δύο προτάσεις να πάει στη Γενική Συνέλευση που θα πάρει την τελική της απόφαση. Η εξελίξη λοιπόν από ό,τι φαίνεται μέσα στην εβδομάδα θα είναι σημαντικές, καθώς η διοίκηση της Πανχαϊκής πιέζει, καθώς ο χρόνος περνάει, δεν θέλει να περιμένει τώρα μέχρι τέλος του μήνα. Ξεκινώντας λοιπόν αυτή τη διαδικασία, από αύριο αναμένεται να τρέξουν οι εξελίξεις. Στα υπόλοιπα θέματα, ο Παναγιώτης ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση ενός ακόμη νεαρού παίκτη που είχε κάνει εξαιρετική χρονιά φέτος στη Μύκονο, του Γιάννη Τσάτσου, παίρνοντας τους νεαρούς καταρχήν να κλείσει θέση στο Μύκονο, ενώ μέχρι το βράδυ ή αύριο το αργότερο ανακοινώνει και έμπειρο επιθετικό. Η ΑΕ Ροετίκον είναι πρωταθλήτρια και πανηγυρίζει την άνοδό της για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της National League 2, ενώ την Τετάρτη έχουμε επανάληψη του χθεσινού τελικού Ροετίκα ΕΑΠ στο τελικό του κυπέλου για την SKI. Στα υπόλοιπα θέματα, η ΕΧΑΙΚΗ ξεκινάει σιγά σιγά τον σχεδιασμό της, έχοντας και στο νου ότι μπορεί να είναι και τρίτη εθνική κατηγορία στην πορεία, αλλά μέχρι τις 3 Ιουλίου που είναι καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων, κανείς δεν μπορεί να πει το παραμικρό. Υπομνήματα μέχρι αύριο στον Άρη Πετρούπολης και στον Πύργο έχει δώσει η Επιτροπή Εφέσεων, η οποία έχει δεσμευτεί ότι μέχρι την Παρασκευή πιθανότατα θα βγάλει την τελική της απόφαση για το τι θα είναι η απόφαση στο μάτς του Πύργου με τη Ζάκυνθο. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα αναλυτικά. Sport FM Patras 96.3 στο Facebook τα μηνύματά σας. 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Από ό,τι φαίνεται θα ξεκίνησε μια αρκετά κρίσιμη εβδομάδα όσον αφορά διοικητικές εξελίξεις στην Παναχαϊκή. Η διοίκηση της Παναχαϊκής δεν θέλει να περάσει ο χρόνος και να πάμε σε μια διαδικασία στις αρχές Ιουλίου, θεωρώντας ότι θα έχει χαθεί αρκετός χρόνος στη στιγμή που άλλες ομάδες πλέον ενισχύουν τα ρόστερ τους και πλέον πιέζει τις πλευρές και τις δύο πλευρές της ουσίας για την τελική απόφαση. Η πλευρά Παπαδόπουλου βέβαια έχει καταθέσει εδώ και μέρες την πρότασή της και αναμένει την απόφαση Ραζδανικής. Γεγονός είναι πάντως στις τελευταίες ώρες η πλευρά Παπαδόπουλου δεν πιέζει για να έχει μια απάντηση σήμερα, αύριο, θεωρώντας ότι η διοίκηση Παναχαϊκής θα αποφασίσει τις επόμενες μέρες και εκφράζει τη σιγουριά ότι θα επιλεχθεί η δική της πρόταση. Την ίδια ώρα, η διοίκηση Ραζδανικής Παναχαϊκής μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε επικοινωνία με τον Αργύρη Λίβα, ζήτησε από τον δικηγόρο των τριών Ελληνοαμερικανών να καταθέσουν μέσα αρχές εβδομάδος την πρότασή τους, δηλαδή αυτά που θέλουν να καταθέσουν ως πρόταση και να ξεκινήσουν βεβαίως βάσει συμφωνίας τον έλεγχο που θέλουν να κάνουν, αλλά τουλάχιστον να έχουν μία πρόταση ότι αποδέχονται να βάλουν το ποσό που τους ζητήθηκε ως εγκυητική, ότι θα είναι ένα μπάτζετ το οποίο θα είναι πάνω από 600, θα είναι 600.000 το λιγότερο για την φετινή περίοδο και κάποια άλλα πράγματα τα οποία εκ των πραγμάτων τα συζήτησαν δύο πλευρές. Βεβαίως υπάρχει ένας όρος αυτή τη στιγμή που βάζει η διοίκηση Ραζδανικής στην πλευρά των Ελληνοαμερικάνων, ο οποίος όρος αυτός εξετάζεται τώρα από το νομικό επιτελείο. Ο όρος που ζητάει η πλευρά της Ραζδανικής είναι ότι οι Αμερικάνοι θα δεσμευτούν ότι δεν θα εμπλακούν στη διαδικασία μετά από λίγες μέρες πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει στο παρελθόν από την Παναχαϊκή και ουσιαστικά θέλουν κάποιοι φύλαθοι, ότι θα πρέπει να τουλάχιστον να είναι νέα πρόσωπα αυτά που θα επιλέξουν. Το συγκεκριμένο κομμάτι, ο Αργύρης Λίβας, όχι θεωρώντας, μην κρυβόμαστε τώρα, ο Λίβας είπε ξεκάθαρα ότι θεωρούν είπε το Σταθάκη το Γεωργάτο, δεν έχουν καμία εμπλοκή οι άνθρωποι. Άλλωστε είπε ούτε ο Πέτρος Σταθάκης εμπλέκεται πουθενά, ούτε ο Γρηγόρης Γεωργάτος, που τον ξέρει ο κ. Σαλάτος, αλλά έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα είναι, αλλά είπε ένα όρο τον οποίο δεν μπορεί να δεσμευτεί, είπε κάποιο. Στην πορεία. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό σηκώνει ένα θέμα. Υπάρχουν διαβουλεύσεις πριν από λίγα λεπτά. Ο Αργύρης Λίβας ξεκαθάρισε χωρίς τίποτα περισσότερο ότι είναι σε μια συνεχή επικοινωνία με τους τρεις Ελληνοαμερικάνους σήμερα και αύριο μέχρι το μεσημέρι η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων θα καταθέσει την πρότασή της. Βεβαίως θα ξεκινήσει τη διαδικασία του ελέγχου. Αυτά όμως τα οποία τους έχουν ζητηθεί να είναι στην πρόταση θα τα καταθέσουν. Οπότε αύριο θα στείλουν την πρότασή τους στα βασικά κομμάτια τα οποία αποδέχονται, δηλαδή την εγκυητική, το ποσό των 600.000 ευρώ ως μπάτζετ και όλα τα υπόλοιπα που έχουν συζητήσει με τη διοίκηση της Παναχαϊκής, ώστε η διοίκηση Παναχαϊκής να μην χάσει χρόνο και να πάρει την απόφασή της. Αυτό που βγαίνει τώρα ως νέο δεδομένο στην υπόθεση είναι ότι δεν αποκλείεται την απόφαση να την πάρει η Γενική Συνέλευση και όχι το Διοικητικό Συμβούλιο. Και αυτό υπόθηκε ήδη στην πλευρά των Αμερικανών και στον Αργύρη Λίβα, ότι στείλτε την πρόταση διότι πρέπει να συγκαλέσουμε πιθανότατα Γενική Συνέλευση στο μέλλον για να πάρουν την απόφαση. Βεβαίως, μέσα στην Ραζδανική, άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να πάρει το ΔΣ, κάποιοι άλλοι λένε ότι πρέπει να πάμε συνέλευση από τη στιγμή που υπάρχουν δύο προτάσεις. Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει μέσα στην εβδομάδα η διοίκηση Παναχαϊκής, αν τελικά θα μείνει στην αρχική της πρόθεση για απόφαση του ΔΣ ή αν θα πάμε σε Γενική Συνέλευση τελικά. Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, τηρώντας τις προθεσμίες για την πώς θα κληθεί η Γενική Συνέλευση και όλα αυτά. Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν και όλα δείχνουν ότι πάμε σε μια πάρα πολύ σημαντική εβδομάδα. Καθώς επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγα λεπτά ο Αργύρης Λίβας επιβεβαίωσε ότι αύριο θα στείλει την πρόταση. Βεβαίως είπε θα ξεκινήσουμε τον έλεγχο, δεν το συζητάμε. Αλλά επειδή μας δείτε, είπε μια πρόταση και θέλουμε να διευκολύνουμε κι εμείς και επειδή σε αυτά τα βασικά πράγματα δεν έχουμε διαφωνίες, εκτός είπε ότι πρέπει να δω λίγο το θέμα του όρου που μας βάζει η Ραζδανική από την πλευρά της. Όλα τα υπόλοιπα είπε, νομίζω ότι στην πρόταση αυτά που περιμένουν θα τα στείλουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Ενώ όλα δείχνουν ότι η πλευρά Παπαδόπουλου έχει ένα μικρό προβάδισμα αυτή την ώρα, από τη στιγμή πάντως που αύριο θα στείλουν οι Αμερικάνοι πρόταση, όλα είναι ανοιχτά συνέχεια.
είναι πάρα πολύ ανοιχτά στη συνέχεια για την τελική απόφαση και ειδικά αν φτάσουμε στη Γενική Συνέλευση. Αυτό είναι κάτι που η Διοίκηση Αεραζωνικής θα το δει τις επόμενες μέρες, ώρες φαντάζομαι, ώρες θα το δει, αφού η πρόταση δεύτερη θα καταφτάσει μέχρι αύριο το μεσημέρι. Άρα θα διανύσουμε μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα εκ των πραγμάτων και θα δούμε τελικά ποια θα είναι και η απόφαση, πότε θα βγει, αφού η Διοίκηση Αεραζωνικής, κατανοητό είναι από όλους, δεν θέλει να χάθει πολύς χρόνος. Θεωρώ ότι πλέον περάσαμε τα μισά Ιουνίου, έχει ήδη χάθει χρόνος, ανεξάρτητα αν η πλευρά Βατόπουλου μπορεί να λέει ότι είναι έτοιμη σήμερα σε ένα 80% έχοντας επιλέξει προπονητή και παίκτες, αλλά η πλευρά των Αμερικανών πλευράς δεν έχει κάνει κάτι. Έτσι, δεν έχει προχωρήσει τον σχεδιασμό. Έχει κάνει κάποιες επαφές αυτές τις μέρες ο κύριος που ήταν στην Πάτρα, αλλά ο κύριος Μαρίνης, αλλά εκ των πραγμάτων δεν έχουν προχωρήσει άνθρωποι σε επαφές και σε στελέχωση. Έτσι, γιατί ακόμη δεν ξέρουμε τι είναι απάντηση. Γι' αυτό λοιπόν η Διοίκηση Αεραζωνικής νομίζω ορθά πιέζει πλέον για πεπίσπευση των εξελίξεων για να πάρει μία απόφαση για το πού θα παραχωρήσει την Παναχαϊκή για τη νέα περίοδο.

Η πλευρά του Θεοδόπουλου από την άλλη πλευρά είπε ότι η δικαιά της Μαριά δεν παρακολουθεί αυτά τις εξελίξεις τις τελευταίες ώρες. Μετά το ραντεβού που έγινε την Πέμπτη με την πλευρά των, Ελληνοαμερικάνων, απλά έχει ενημερωθεί και τίποτα περισσότερο. Για την ώρα δεν έχει βάλει καταληκτική ημερομηνία στη δίκη της Αρσενικής. Γνωρίζει βέβαια ότι η δίκη της Αρσενικής θα επισπεύσει εξελίξεις όπως φαίνεται ότι ήδη επισπεύονται. Η πλευρά Παπαδόπουλου αυτό θέλει να υπάρξει άμεσα απάντηση από την πλευρά της δίκης της Αρσενικής. Ίδια εκφράζει αισιοδοξία ότι έχοντας προχωρήσει πάρα πολύ τη διαδικασία, ότι εδώ και 2,5 μήνες μιλάει με την Αρσενική, θεωρεί ότι είναι πολύ πιο μπροστά από την άλλη πλευρά, αλλά είπε ότι πλέον από τη στιγμή που αύριο κατατίθεται και άλλη πρόταση, επίσημα πλέον τώρα, έτσι, θα φτάσει επίσημα. Πριν από λίγο ο Αρίς Λίβας μου ξεκαθάρισε ότι αύριο. Έκανα προσπάθεια, είπε για απόψε, δεν προλαβαίνουμε απόψε. Μέχρι αύριο το μεσημέρι η πρόταση, είπε, θα είναι στα γραφεία της Αρσενικής. Από τη στιγμή που μου ζητήθηκε, είπε, θα το κάνουμε. Μιλάμε με τους τρεις Ελληνοαμερικάνους. Συντάσσουν, μάλλον το βράδυ, είπε, θα συντάξουν την πρόταση που θα καταθέσουν. Οπότε νομίζω ότι όλα είναι ανοιχτά από εδώ και πέρα. Οι εξελίξεις θα τρέξουν και έχει μεγάλο τώρα ενδιαφέρον αν είναι ΔΣ η Γενική Συνέλευση. Στο ΔΣ 9, στη Γενική Συνέλευση είναι πάνω από 100. Έτσι, να δούμε ποια θα είναι η απόφαση τώρα της Αρσενικής. Η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων λέει ότι έχει ενημερωθεί για Γενική Συνέλευση. Ότι η απόφαση θα πάρθει μέσω Γενικής Συνέλευσης. Η πλευρά Παπαδόπουλου γνωρίζει για απόφαση μέσω ΔΣ. Οπότε θα δούμε τις επόμενες ώρες ποια θα είναι η επιλογή που θα κάνει η δίκη της Αρσενικής Παναχαϊκής.

Άρα αναμονή για λίγες μέρες ακόμη και νομίζω πάμε για την ευθεία. Δεν ξέρω και πλέον τώρα πώς θα γίνει η διαδικασία, τι ακριβώς χρειάζεται αν προκηρυχτεί η Γενική Συνέλευση. Πέρυσι νομίζω ότι έχει χρειαστεί διάστημα μιας εβδομάδας, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι και καλά πόσο ακριβώς νωρίτερα έχει ανακοινώσει την Γενική Συνέλευση η Παναχαϊκή, η οποία πάντως εκ των πραγμάτων θέλει και αυτή να τελειώσει τις εξελίξεις. Νομίζω τώρα ήταν αναμενόμενο ότι η Διοίκηση Παναχαϊκή ήταν αυτή που επισπεύει τις εξελίξεις, θεωρώντας ότι πρέπει κάποια πράγματα να δρομολογηθούν και να υπάρξει μια τελική απόφαση. Ήδη περνάμε τα μισά του Ιούνιου και στην Παναχαϊκή ακόμη γίνονται διαβουλεύσεις. Από εκεί που θα είχαν τελειώσει όλα το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου, δεν αποκλείεται, θα φτάσουμε και τέλη Ιουνίου. Έτσι. Για τώρα που θα υπάρξει πάλι μια διαδικασία, κάποιες μέρες να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση και όλα αυτά, θα περάσει κάποιες μέρες ακόμη. Θα δούμε λοιπόν, άρα είναι φανερό όμως ότι επισπεύονται τα γεγονότα και μάλλον πάμε σε πολύ πιο γρήγορη απόφαση από πλευράς ερασιτεχνικής πολύ νωρίτερα από τις 3 εβδομάδες, αλλά η πλευρά των λιμενικών ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει τον έλεγχο. Ότι ο έλεγχος θα συνεχιστεί και ότι πρέπει.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Καλησπέρα σου και δίπλα μου και ο Γιώργος Σιδηρόπουλος. Πάλι εδώ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άλεξ, καλησπέρα.
0: Εδώ, θα πάμε σε μεγάλη βδομάδα από ό,τι φαίνεται. Με Παναχαϊκή, με εξελίξη, με βραδιά νικητών.
1: Να σου πω κάτι. Επειδή με έχουν δει κάποιοι φίλοι από το πρωί που είμαι εδώ, αρχίσανε τώρα τα σενάρια. Α, τώρα η Παναχαϊκή έχει εξελίξει εδώ, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Τίποτα, απλά έτυχε να βάλω άδεια στο Μουντιάλ, γιατί είχα προνοήσει από το Μάιο, γιατί είναι δύσκολες οι καταστάσεις εκεί με το Μουντιάλ, να ξέρετε.
0: Ναι, είναι ώρες ακατάλληλες. Τώρα όλοι βλέπουμε ένα μάτς και αυτό με το ζόρι μέχρι τη μία να φτάσουμε. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε. Εγώ είπα το δικό μου ρεπορτάζ από λίγο, το οποίο το επιβεβαίωσε ο Αργύρης Λίβας από πλευρά των Ελληνικών. Είναι ότι πιέζεται την Αστυνομική να στείλει μία πρόταση, την οποία θα στείλει μέχρι αύριο μεσημέρι. Δηλαδή ότι αποδέχεται το ποσό των 600.000 που ότι θα είναι το κατώτερο μπάτζετ, ότι την εγκυτική αυτού που ζητείται το ποσό, ότι το αποδέχονται. Υπάρχουν κάποια, ό,τι άλλο τους έχουν ζητηθεί, σαν γράφεται στην πρόταση. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μπει σαν όρος και εκεί είναι ένα θεματάκι ότι οι Ερασιτεχνικοί θα βρέθουν να μαρκάνουν ότι δεν θα εμφανιστούν άτομα που έχουν διατελέσει πάλι στην Παναχαϊκή.
1: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, τη ζήτηση Ερασιτεχνική αυτό το πράγμα τώρα στην αλήθεια.
0: Ναι, από ό,τι μου παραγγείλει λίγο, υπάρχει ένα όρος ότι θα δεσμευτούν οι Αμερικάνοι ότι δεν θα επιστρέψουν άτομα που έχουν διατελέσει στο παρελθόν και δεν ήταν και καλύτερη σχέση με τον κόσμο.
1: Είναι αυτό με παραγγείλει. Εντάξει, αυτός ο όρος, ας πούμε, έχει μπει και στην πλάτη του Τάσου Παπαδόπουλου ή σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο. Γιατί τώρα αυτό σαν όρο, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το καταλάβω, στην αλήθεια μου, γιατί με αυτή τη λογική. Καταλαβαίνω γιατί το κάνει φέρα τεχνική τώρα και μην κρυβόμαστε. Εντάξει,
0: το είπε το Λίβας. Σηματεύουν δύο ονόματα μου, είπε Σταθάκη και ο Γιωργάτου. Είναι δεδομένο.
1: Α, είναι και του Γιωργάτου μέσα.
0: Ναι, μου λέει και του Γιωργάτου. Επειδή βλέπουν ότι υπάρχουν αντιδράσει. Και... Okay.
1: Εντάξει, γιατί εγώ νομίζω πιο πολύ είναι το φάντασμα Σταθάκη που μονίμως πλανάται για κάποιο λόγο που. Σα πω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λίγο αυτόν τον όρο δεν τον καταλαβαίνω, στην αλήθεια μου.
0: Ναι, είναι ένα όρο που θα σηκώσει λίγο πέντε πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε.
1: Συγγνώμη, είμαι εγώ λοιπόν πλευρά των Ελληνοαμερικάνων και παίρνω τηλέφωνο τον Κατσουράνη. Λέω τώρα, που έχει περάσει την Παναχαϊκή. Τι θα μου πει Ερασιτεχνική, δεν θα βάλει ωραίο.
0: Αυτό λέει και ο Αργύρης.
1: Λέω τώρα εγώ πια.
0: Ή ο Αργύρης μου είπε και κάτι άλλο. Μπορεί παιδί μου οι άνθρωποι να κάνουν κάποιες επιλογές ατόμων και να μην βγουν στην αρχή. Δηλαδή απαγορεύεται μετά να πάνε σε κάποιον που ξέρουν ότι μπορεί να του βοηθήσει περισσότερο. Δεν μπορεί να αλλάγει.
1: Αυτό ας πούμε πώς το εννοεί. Ας πούμε, άμα πάρουν και εμένα οι Αμερικάνοι πάλι κόβομαι. Επειδή έχω περάσει μπάγα εκεί για να καταλάβω δηλαδή. Δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό.
0: Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Μου είπε θα βρεθούν τα. Αλλά βεβαίως είπε ξεκαθάρισε επειδή και ο Στάθης λέει εδώ. Δηλαδή πρόλαβα να μαζέψουν όλα τα στοιχεία λέει, που αφορούν την ομάδα οι Αμερικάνοι και θα κάνουν πρόταση αύριο. Οι άλλοι ψάχνουν λέει μήνες όπως λέτε. Στάθη το ξεκαθάρισα. Ο Λίβας πιέζεται να στείλει μία πρόταση που αποδέχεται τα βασικά τη Ερασιτεχνική. Είπε τα υπόλοιπα συνεχίζονται. Το προσύμφωνο ότι θα μπουν οι λογιστές και όλα αυτά ισχύει. Ξυπακούεται ότι ισχύει το υπόλοιπο. Αλλά από τη Ερασιτεχνική, όντως, νομίζω Γιώργο ότι είπα και νωρίτερα ότι ορθά η Ερασιτεχνική αυτή τη στιγμή πιέζει. Βέβαια, η πλευρά Παπαδόπουλου αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τις εξελίξεις γιατί δεν έχει βάλει μια καταλυτική ημερομηνία μέχρι σήμερα. Ίσως επειδή θεωρεί ότι έχει το προβάδισμα μέχρι τώρα, δεν ξέρω. Αλλά εγώ θεωρώ ότι με πρόταση και αύριο δεύτερη, όλα είναι πολύ ανοιχτά από εδώ και πέρα.
1: Κοίταξε, η πλευρά Παπαδόπουλου, εγώ δεν θα αποκλείσω όπως εν κρυπτό έγιναν όλα στην αρχή. Και δεν το λέω με την κακή έννοια του εγκρυπτού, το λέω ότι υπήρχε τεράστια χημίθια. Θυμάστε όλοι τι έγινε εδώ, τον τρόπο τον οποίο ήρθε ο κύριος Παπαδόπουλος στην Πάτρα και όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων έγιναν και σχολιάστηκαν. Εγώ δεν θα αποκλείσω, ακόμα και μέχρι σήμερα που μιλάμε, οι όποιες κινήσεις να είναι με απόλυτη χημίθια υπό άκρα μυστικότητα για να γίνει τον deal. Έτσι. Δεν αποκλείω και αυτό, γιατί βλέπετε πώς κινείται η συγκεκριμένη πλευρά. Δεν το λέω πάλι από κακία, ξαναλέω, καταθέτω αυτά που έχουμε δει. Υπάρχει τεράστια χημίθια, δεν διαρρέουν πράγματα, άρα το να γίνεται κάτι παρασκηνιακά. Και να λειτουργεί η πλευρά Παπαδόπουλου παρασκηνιακά για να κάνει τη δουλειά της και να αναλάβει την ομάδα, δεν το αποκλείω καθόλου. Είναι προσωπική μου αίσθηση αυτή. Ναι. Το έχω και αυτό, το βάζω μέσα στην κουβέντα.
0: Και εγώ θεωρώ ότι ο Παπαδόπουλος δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια αυτή. Και εγώ ξέρω, δεν κάθεται με. Μπορεί να με έχει βάλει καταλυτική ημερομηνία, αλλά βέβαια και από το περιβάλλον από εκεί βγαίνει μια σιγουριά. Δηλαδή, εγώ μαθαίνω ότι με και στο Σαββατοκύριακο. Μιλάγαμε παίχτες.
1: Εντάξει, το θέμα είναι το εξής. Η σιγουριά, δηλαδή, από πού απορρέει, θεωρώ εγώ. Ναι. Όταν είσαι δύο μήνες, δύο και μιλάς με. Μιλάνε οι δύο πλευρές, η μία πλευρά ξέρει για την άλλη αρκετά πράγματα, αν όχι τα πάντα, και το αντίστροφο, και ξαφνικά εμφανίζεται μία πρόταση τελευταία ώρα, όποια και αν είναι αυτή η πρόταση. Εγώ δεν λέω για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, και άλλη πλευρά τέλος πάντων ήταν. Είναι λογικό να έχει το προβάδισμα η πλευρά Παπαδόπουλου, ρε παιδιά. Είναι απολύτως λογικό. Γιατί όταν η πλευρά Παπαδόπουλου δύο μήνες κάνει ένα σχεδιασμό και ξέρει κάποια πράγματα, τα οποία η άλλη πλευρά δεν τα ξέρει, τα ξέρει μόνο δηλαδή μπακαλίστικα γενικά, αν θέλει, εδώ δεδομένα θα έχει το προβάδισμα. Τώρα από εκεί πέρα, αν ο κύριος Λίβος, όπως μετέφερε και εσένα, ετοίμασε, είναι έτοιμοι να καταθέσουν αύριο πρόταση άνθρωποι, Και τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Μου είπε, εμένα χθες το βράδυ μου είπε να σου πω πολύ αργά με τα μεσάνυχτα και μου είπε ότι θα την καταδείξει σήμερα. Τώρα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Μιλάμε, είπε αύριο μεσημέρι όμως αυτά τα που θέλουν, τα βασικά θα τα στείλουμε, μου είπε. Και βεβαίως προχωράμε τα υπόλοιπα θέματα. Θα δούμε. Πάμε τώρα. Λοιπόν, καταρχήν έχουν στείλει τώρα πολλοί φίλαθλοι. Εδώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τέλος του Αταμάν.
1: Ναι,
0: τέλος του Αταμάν και με το στέλνουν αρκετοί φίλοι. Για όσους τώρα δεν έχουμε παρακολουθήσει.
1: Ναι, ότι έχει βγάλει ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δηλαδή είναι επίσημο, δεν είναι διαρροή.
0: Έβαλε και βίντεο Αταμάν, λέει, που αποχαιρετά το Παναθηναϊκό πλέον. Ότι πλέον τέλος εποχής για Αταμάν στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: νομίζω αναμενόμενο.
1: Και το πρωτάθλημα να έπαιρνε θα έφευγε σήμερα. Δηλαδή δεν παίζει ρόλο το πρωτάθλημα. Να το πούμε γι' αυτό, γιατί ξέρεις, έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Α, αυτό. Όχι, και να έπαιρνε το πρωτάθλημα έχει τελειώσει το Παναθηναϊκό. Γιατί ήδη η προεργασία του προπονητή έχει γίνει, έχει ξεκινήσει μήνες. Και τέλος πάντων, τουλάχιστον στην Αθήνα και στα στέκια της Αθήνας, θεωρούν όλοι δεδομένο ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα είναι ο Μπράντοβιτς. Αυτό λένε όλοι. Τώρα, τι να σου πω, θα δείξει. Πάνω πάντως αυτό διαρρέεται από όλους τους κύκλους.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις εδώ και επανερχόμαστε για να πάμε στους ρεπορτάζ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
10: Υπέροχοι και λειτουργικοί χώροι.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
14: Δύο Ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών, ελαστικά, στολές motocross για όλους τους αναβάτες, κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Sport FM Πάτρας

0: Λοιπόν, προχωράμε στο πρόγραμμα τη Ενδέξτρα. Στο φεύγει τα μηνύματά σα, 2-9-119, τηλεφωνικό και αντισώτο μου και τι τηλεφωνικέ επικοινωνίε. Να θυμίσω ότι η Win Master μπορεί να πληρωθεί πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώ γίνεται αυτό με τον early over? Παίζει over 2,5 γκολ σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0 ή 1-1 αυτόματα, το στοίχημά του πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα. Μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέσα σε 10 μετά, μέχρι το 10ο λεπτό και μετά τζίφο. Γι' αυτό σα λέω εγγύηση να παίζει τη Win Master. Και μην ξεχνάτε την πρώην πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Λοιπόν, έχουμε και το Μουντιάλ σε εξέλιξη. Είπαμε όσο ένα μάτσι ημέρα και αν το. Τώρα έχει Ισπανία βέβαια, 7 η ώρα, αλλά θα δούμε το βραδινό στις 10. 10, ναι. Βέλγιο, Αίγυπτος.
1: Τα περισσότερα μάτσι δεν βλέπονται μέχρι στιγμής. Αυτή είναι μια αλήθεια. Οπότε, α πούμε, αλήθεια μου δεν συγκινούμε ιδιαίτερα.
0: Ναι, πραγματικά νομίζω ότι διάβασα και προχθές το πρώτο. Ποιο ήταν προχθεσία πρώτο μάτσε. Μου θύμισε Β' Εθνική Ελλάδος. Μου θύμισε. Δεν σου παίρνει και ένα, δεν μου θύμισε. Το μάτσε. Δεν μου θύμισε. Εντάξει, είναι κατανοητό τώρα και οι παίχτες Γιώργο έχουν κάνει πάρα πολλά παιχνίδια τώρα. Έτσι, μην κρυβόμαστε τώρα. Και η θερμοκρασία εκεί είναι τώρα πολύ μεγάλη. Έρχονται από μια χρονιά που δεν έχουν πάρει ανάσα. Εντάξει, είναι και λίγο δύσκολο.
1: Είναι και δύσκολο όπως τα λες τώρα μετά από αυτή την τόσο δύσκολη χρονιά για όλους τους παίχτες. Αλλά εντάξει, τώρα κάποιες ομάδες η ποιότητά τους είναι πολύ χαμηλή. Δηλαδή τώρα από αυτές το Κατάρ Ελβετία που το έβλεπα. Δηλαδή ήταν τρομερό. Αυτή η Ελβετία πάλευε, βέβαια 4 γκολ, το έβαλε και στο τέλος έφαγε τον γκολ και βασανίστηκε.
0: Μάλιστα, οπότε τώρα θεωρώ ότι πάμε εδώ σε μια εβδομάδα αρκετά σημαντική, έτσι. Το μεγάλο θέμα είναι τώρα, αν την αποφάσει καταρχήν τώρα να την πάρει το ΔΣ όπως ξέραμε, αν θα πάμε σε Γενική Συνέλευση. Γιατί έχει υποθεί και αυτό τώρα, ότι είναι ανοιχτό και το περί Γενική Συνέλευση. Δεν ξέρω τι αποφασίζει η Διοίκηση της Πανσεραϊκής.
1: Να σου πω την αλήθεια, πρέπει να έχουν αποσαφινιστεί, θεωρώ, εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή έπρεπε να είναι προαποφασισμένα. Απλά αυτό το οποίο έγινε ήταν ότι η Ερασιτεχνική είχε πάνω από αυτή, με την περίπτωση τη πλευρά του Παπαδόπουλου. Το άφηνε, ξέρει, όλο αυτό να πώς το λένε, να διονύζεται, ρε παιδί μου, να συντηρείται. Είχε πάνω από αυτή, μετά προέκυψε μια άλλη πρόταση και τώρα έφτασε εδώ που έφτασε. 15 Ιουνίου, δηλαδή, να μην έχει τελειώσει η ιστορία. Νομίζω κάτι τέτοιο έγινε εκεί. Γι' αυτό έπρεπε εξ αρχής για μένα. Έχει βάλει ένα τεχνική ένα deadline στο πότε θα δέχεται προτάσεις. Γιατί, αν σου λέω, πες ότι εμφανιστώ εγώ σήμερα με πρόταση, με κάποιον, θα με ακούσει ή όχι. Καταλαβες.
0: Τώρα πρέπει να σε ακούσει. Όπως είναι η κατάσταση, πρέπει να σε ακούσει. Λοιπόν, και ο φίλος μας ο Νίκος εδώ λέει: Αλέξη, τελικά ο Γιώργος λέει είναι ψεύτης ή άλλοι μας έλεγαν ψέματα. Λέει: Χαιρετίσμα και στους δύο.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν το παρεξηγώ. Αν θες να κάνεις μια δουλειά και θες να έχεις εχημήθεια και στεγανά, οκ, το δέχομαι. Αλλά ξέρεις, μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, λίγο με καλύτερο τρόπο. Όχι να λες ότι ο άλλος είναι ψεύτης, ξέρω εγώ, και διαρρέει ψέματα. Άλλο τον άλλο το άλλο. Να διαψεύσεις, ναι, το ακούω, αλλά είναι και ο τρόπος, Νίκο, που το κάνεις. Εντάξει, στην περίπτωση αυτή δεν το χειρίστηκε καλά. Όχι η ομάδα συνολικά, κάποιοι από την ομάδα. Εντάξει, με έχει στεναχωρήσει αυτό, αλλά προχωράμε. Τι θα κάνουμε τώρα. Όπως βλέπεις, η αλήθεια έρχεται στο προσκήνιο τώρα.
0: Ναι, εκ των πραγμάτων, γιατί τότε και διαψεύστηκε το ρεπορτάζ που είχες πει. Απρίλιο ήταν, ναι. 17 Απριλίου.
1: Με
0: ναι, ναι, το ξέρω.
1: Και
0: μετά και το όταν είπα εγώ ότι ήταν και στο γήπεδο, επίσης πάλι διαψεύτηκε ότι ήταν αυτός που ήταν στο γήπεδο που έφυγε με την κουκούλα. Νομίζω ότι εκεί ήταν λάθος τόσο Παπαδόπουλο. Δεν έπρεπε να φύγει με την κουκούλα. Να σου απλά ξέρει γιατί, Γιώργο. Το είπα. Κανείς από αυτούς που ήταν στο γήπεδο εκείνη την ώρα απ' έξω δεν ήξερε ποιος ήταν αυτός. Δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιοι ξέραν ποιος ήταν ο Παπαδόπουλος. Έτσι. Δηλαδή, μόνο από το ύψος μπορεί να το υποψιαστεί. Από κάτι άλλο δεν νομίζω ότι το ξέρουν.
1: Κανένα δεν ήξερε τα μούτρα του.
2: Ακριβώς αυτό λέω.
1: Και αμφιβάλλω ακόμα και σήμερα που λέω λόγο, αν το δει κάποιο, να τον ξέρει. Από αυτού. Από τον κόσμο που πάει εκεί και στέκεται στο γήπεδο απ' έξω, λες και είναι σκοπιά. Δηλαδή στην Παναχαϊκή έχουμε και αυτά. Και τότε, ακόμα σκηνό το φιλικό, έπρεπε να γίνει πάλι διαφορετικό χειρισμό. Γιατί να σου πω κάτι, ρε αδερφέ. Σχεδόν όλη η Πάτρα τότε, εγώ ήμουν στην Αθήνα και το είχα μάθει. Όλη η Πάτρα ήξερε ότι θα γίνει ένα φιλικό τη Παναχαϊκή με το Πάτρε και ότι σε αυτό το φιλικό θα εμφανιστεί ο άνθρωπο που ενδιαφέρεται. Όλοι, εγώ το ήξερα στην Αθήνα, πραγματικά σου μιλάω. Και το είχα μάθει από εδώ. Δηλαδή αυτό δεν έπρεπε να διαρρεύσει. Έπρεπε η Παναχαϊκή να κάνει ένα φιλικό κλειστό με κλειδωμένες πόρτες, κλειδωμένες, να το διαφυλάξει και να πάει τόσο από εδώ που να κάτσει ο άνθρωπος μια χαρά, χωρίς κουκούλες, χωρίς καμπέλο, χωρίς τίποτα, να δει ό,τι θέλει να δει και μετά να φύγει. Αλλά τώρα σου λέω, εκεί πέρα τώρα τη Παναχαϊκή, το γήπεδο είναι στο στρατόπεδο. Που κάθονται όλοι από έξω και κάνουν σκοπιά. Είναι και αυτό κάθε φορά.
0: Ναι. Λέει ο Νίκος εδώ. Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει, εκείνο το όνομα λέει θα το πούνε την πλευρά του Παπαδόπουλου. Δεν ξέρω, Νίκο. Εγώ δεν έχει διαρρεύσει κάποιο άλλο όνομα. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Τώρα μόνο η πλευρά Παπαδόπουλου ξέρει ή μόνο και η πλευρά της ερασιτεχνικής πιθανότητα να ξέρει κάτι παραπάνω. Για την ώρα δεν έχει γίνει κάποια διαρροή ακόμη ονόματος. Τα μόνο ονόματα που ξέρουμε είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο κ. Βασίλης Αποστολίδης και ο Θανάσης Λεμονής. Νομίζω αυτά είναι. Και η ΣΕΚ. Νομίζω αυτά έτσι, γιατί είναι και η ΣΕΚ. Τώρα, αν θα υπάρξει άλλο όνομα που θα ακουστεί στην πορεία, δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Και δεν ξέρω πώς θα το πάει και επικοινωνιακά ο Παπαδόπουλος από εδώ και πέρα το θέμα. Είτε έχει τη σιγουριά ότι θα επιλεγεί η διοίκητη πρόταση, ή βλέποντας ότι αν έρθει και αύριο και άλλη πρόταση, θεωρώ ότι και αυτός από τη δικιά του πλευρά επικοινωνιακά, νομίζω Γιώργη, θα κάνει και τις κινήσεις του και αυτός μέχρι τελική απόφαση.
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η συγκεκριμένη πλευρά του Παπαδόπουλου είναι το τελευταίο που την νοιάζει το επικοινωνιακό και το πώς και τι θα πει ο καθένας. Αυτό που την νοιάζει είναι να τελειώσει η δουλειά και να πάρει το management του ποδοσφαιρικού τμήματος, κατά την άποψή μου. Από εκεί και πέρα, αν αυτό γίνει και τελειώσει η δουλειά με τη συγκεκριμένη πλευρά, θα δούμε πώς θα κινηθεί και γενικότερα. Απλά δεν είναι ότι, επειδή και ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είναι παράγοντας δηλαδή να το έχει ξανακάνει και να έχει εικόνα αυτού, είναι άλλη δουλειά του στο ποδόσφαιρο, και αυτός προφανώς θα πρέπει μετά να μπει σε μια διαδικασία άλλη. Και να καταλάβει και ο ίδιος ότι επειδή μιλάμε για Παναχαϊκή και δεν μιλάμε για μια ομάδα μικρού ελληνικού σου, ότι θα υπάρχει μια προβολή χ, είναι αναπόφευκτο αυτό, και επειδή υπάρχει αυτό το όνομα της Παναχαϊκής και μιλάμε και για την Πάτρα, μια μεγάλη πόλη, δεν μπορούν να ξέρεις πολλά να είναι τόσο κρυφά. Νομίζω αυτά θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Να δούμε αν θα πάει και η ομάδα και θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Γιατί να σου πω και κάτι και άλλη πλευρά επικοινωνιακά, χωρίς να έχει αναλάβει την Παναχαϊκή, κατ' εμέ, έχει φάουλ. Φαουλάκια αρκετά. Στον τρόπο που κινείται.
0: Ναι, έχουν, εντάξει. Και επικοινωνιακά και αυτοί έχουν κάνει σίγουρα λάθη μέχρι τώρα, έτσι.
1: Να σου πω κάτι. Και εντάξει, δεν είναι ντροπή. Το όνομα του Γρηγόρη του Γεωργάτου είναι μια διαρροή από τους ίδιους τους ανθρώπους, από το περιβάλλον τους, ότι θέλουν τον Γρηγόρη εκεί. Από ό,τι έμαθα, ο ίδιος ο Γρηγόρης δεν διέψευσε τότε ότι έχει μια επαφή, μια διερευνητική, αν θέλεις, όχι το κεντρικό στα χέρια. Ξαφνικά μετά διαψεύδουμε για Γεωργάτου. Αυτό που εσείς ήδη δώσατε. Γιατί έτσι έγινε. Το λέω αυτό γιατί με πήραν τότε και φίλοι μου με ένα Παναχαϊκή και μου λένε καλά, ρε, με κοροϊδεύεις. Ποτέ δεν σας κοροϊδεύω, ρε παιδιά. Δηλαδή το βγάλαμε, εμείς το γεννήσαμε, το όνομα του Γρηγόρη. Το γεννήσαμε, που κάπου προέκυψε. Θέλω να πω, αυτό είναι φαουλάκι επικοινωνιακό. Και αυτό πρέπει όλοι όσοι, πώς να το πω, απαρτίζουν τις δύο κινήσεις, είτε την πλευρά του Παπαδόπουλου είτε την πλευρά των Ελληνοαμερικανών, να προστατεύουν αυτούς τους ανθρώπους επικοινωνιακά. Να μην πέφτουν σε γκέλες τέτοιες που είναι εύκολο αυτό να τους προστατεύσεις. Άποψή μου.
0: Ναι, εντάξει, τώρα είπα ότι νομίζω ότι από εδώ και πέρα η ερασιτεχνική καταρχήν. Από στιγμή θεωρώ, Γιώργο, ότι αφού δεν τελειώσουμε τον Παπαδόπουλο και πληροφορήθηκε την εκδήλωση ενδιαφέροντος αρχικά, ότι σωστά το πήγε μετά να τους ακούσει.
2: Όχι,
0: πολύ σωστά το πήγε. Και νομίζω ότι και σωστά το πάει τώρα η ερασιτεχνική, ότι πιέζει τι εξελίξει από μόνη. Γιατί αν περιμένουμε. Εντάξει, ο Λίβας λέει θα κάνει τον έλεγχο, έτσι. Αλλά τρεις εβδομάδες μπαίνει Ιούλιος. Η ερασιτεχνική λέει ότι κάπου πρέπει να γίνει. Κάποιος να πάρει το management αυτή τη στιγμή. Μέχρι τέλος του μήνα να έχει. Ξέρουν ποιος θα
1: είναι. Για μένα, αν θέλει δηλαδή να ακούσει και παραπάνω και να δώσει περιθώριο στους Ελληνοαμερικάνους, για μένα η ερασιτεχνική πρέπει να κάτσει στο τραπέζι με τον Λίβα ή όποιος άλλος είναι τέλος πάντων εκεί και να πει: κοίταξε να δεις. Εγγυητική. Βάλω μια εγγυητική όσο θα μιλάμε. Και ας μην την πάρει στην ομάδα, δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεσαι.
0: Το ποσό είναι 100.000. Ζητήθηκε εγγυητική 100.000 για τη διαδικασία τη ομιλία. Το οποίο το έχει αποδειχθεί και άλλη πλευρά. Έτσι είναι το ίδιο ποσό με την άλλη πλευρά.
1: Να το βάλει αυτό το ποσό. Και αν έρθει Ιούλιος και πει η πλευρά των Ελληνοαμερικανών ότι για το χύψη λόγο δεν θέλω τελικά να εμπλακώ, μην μείνει η Παναχαϊκή ξεκρέμαστη και πάει του χρόνου πάλι με ενέσεις. Εντάξει, τώρα αυτό πρέπει να γίνει. Αφού θέλει να μπει στη διαδικασία να μιλάει. Και αφού δεν τελειώνει την άλλη πλευρά.
0: Ναι, αν έχω καταλάβει καλά, αυτό είναι ένα ποσό που έχει ζητηθεί από τις δύο πλευρές σαν εγκυητική να μιλάνε και ότι είναι άλλη εγκυητική που ζητάει μετά η ερασιτεχνική, έτσι. Γιατί με 100.000 η ερασιτεχνική δεν καλύπτεται. Απλά είναι μια διαδικασία ότι ξεκινήσαμε τις επαφές τώρα. Στην πορεία είναι μεγαλύτερο το ποσό. Η ερασιτεχνική στήση, η τραπεζική εγκυητική στην πορεία είναι μεγαλύτερο ποσό από ό,τι ξέρω. Έτσι, γιατί σου λέει και μου φύγεται. Αν έλαβε κάποιο νόμο, και αν το Γενάρη σκοτεί και φύγει, τι θα γίνει. Πρέπει να είμαστε και εμείς καλυμμένοι, θα προχωρήσουμε εμείς στην ομάδα μετά να έχουμε τα χρήματα.
1: Αυτή που ζητάει η ερασιτεχνική είναι αυτό το ποσό που είπε επειδή. Το διπλό.
0: Ναι, και πιθανό και λίγο παραπάνω από ό,τι μαθαίνω. Αλλά έχει κάνει δηλαδή το κομμάτι. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση το ποσό των 100.000 να εξηγεί κάποιο για την συνομιλία. Ότι ξεκινάμε τις επαφές και όλα αυτά για να είμαστε σίγουροι ότι θέλετε και ενδιαφέρει στην ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, το ποσό του, σαν είναι τραπεζική, εγκυητική, που ήταν η Παναχαϊκή, καταρχήν με την περίπτωση του Πέτρου Σαδάκη των Αμερικανών, τότε πήραν συναγματικές, τώρα ζητάνε εγκυητική τραπέζι. Ξεκάθαρο. Τότε πήραν 80.000, τώρα ζητάνε πολύ παραπάνω. Ναι, απλά θέλουν να διασφαλίσουν το σύλλογο.
1: Και τότε, επειδή γίνεται και η κουβέντα γι' αυτό, Και κακώς γίνεται άμα με ρωτάς. Κουβέντα για το Σταθάκι την εγκαιτική. Βγήκε η ομάδα, παιδιά. Άρα, ναι, τι συζήτηση κάνουμε. Η ομάδα βγήκε. Τώρα τι έγινε ως ΠΑΕ είναι θέμα της πλευράς των Αμερικάνων του Σταθάκι τότε. Όχι της Ερασιτεχνικής. Αλλά αφού βγήκε η ομάδα, τι συζητάμε τώρα, την εγγύηση πήρε. Βγήκε η ομάδα. Μην το κάνουμε τώρα πάλι η αναμόχλευση τι έγινε πριν 5 χρόνια, αφού βγήκε η Παναχαρή.
0: Ναι, και αυτό η Ερασιτεχνική για το θέμα το τότε με τον Πέτρο Σταθάκι το λέει. Ότι εμάς ό,τι μας δεσμεύτηκε ο Σταθάκι, οι Αμερικάνοι έγινε. Μας είπαν, θα βγάλουν την ομάδα την πρώτη χρονιά και δεν θα χρεώσουν ούτε ένα ευρώ τα ΦΠΑ και έγινε. Η Ερασιτεχνική το λέει αυτό, ότι εμείς την πρώτη χρονιά, ό,τι μας είπαν, το έγινε. Και το, αυτό περί το αφημί υπόθηκε και στους Αμερικάνους και στην πλευρά Παδόπουλου. Αυτό μας ενδιαφέρει τη χρονιά που θα έχετε το management της ομάδας, ότι δεν θα χρεώσετε την ομάδα ούτε ένα αφημί. Γιατί λογικά θα κινούνται με το αφημί της Παναχαϊκής.
1: Γι' αυτό συνήθως, όπως έκανε τότε ο Σαθάκης και φαντάζομαι θα κάνουν τώρα και αυτοί όποιοι αναλάβουν την Παναχαϊκή, γι' αυτό φτιάχνεται, υπάρχει μια άλλη εταιρεία, όπως είχε κάνει τότε η Παναχαϊκή του Σαθάκη, με άλλη επωνυμία, άλλο αφημί, για να γίνονται κινήσεις και συναλλαγές όλες αυτές, για να μπορέσει να προχωρήσει η ομάδα. Γιατί από τη στιγμή που είναι στο τεχνικό σωματείο, δεν μπορούν να γίνονται κινήσεις σε λογαριασμό έτσι. Δεν είναι ΠΑΕ ανώνυμη εταιρεία. Υπάρχουν και αυτές οι λεπτομέρειες όταν πάει να κάνει ένα deal η Ερασιτεχνική με τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο που θέλει το management. Αν τα πούμε το στάνταρ, να τα έχει ο κόσμος κατά νου, δεν είναι έτσι απλά δηλαδή. Δεν είναι, λέμε, άσου το management και το παίρνει. Απαιτείται χρόνο δηλαδή. Δεν γίνεται και από την μέρα στην άλλη τέτοια δουλειά. Δεν είναι ΠΑΕ που κάνει ένα deal και προχωράς. Εδώ μιλάμε ότι είναι ερασιτεχνικό σωματείο και μιλάμε για διακίνηση μεγάλων ποσών σε ερασιτεχνικό σωματείο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ας πούμε ο παίχτης που θα έρθει εδώ και θα κάνει μια συμφωνία, επειδή είναι ερασιτέχνης, δεν θα μπαίνει λεφτά στην τράπεζα. Τα καταλαβαίνετε αυτά. Ή αν δεν τα καταλαβαίνεις, αλλά να τα καταλάβετε.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ, ο φίλος μας, το 3-3 λέει πώς το βλέπετε.
1: Έχω δεσμευτεί και σε φίλους εκτός αέρα να το ψάξω λίγο αυτό. Δεν ξέρω, το έχει ψάξει. Υφίσταται. Δεν το... Και πραγματικά μιλάω, δεν το έχω ψάξει. Το έχει ψάξει εσύ καθόλου?
0: Εγώ το 3-3 δεν το έχω ψάξει. Απλά ξέρω για πλάνο τετραετίας. Αρχικά το πλάνο από εδώ που ξέρω ότι είναι πλάνο τετραετίας.
1: Ναι, απλά
0: επειδή το αναψιωμένο το πιστεύω, το έχει ψάξει. Πιστεύω επειδή έχει τι πληροφορίε, το έχει ψάξει. Εγώ απλά έξα το τετραετίας. Ο τετραετίας έχει υποθεί. Το τετραετία έχει προωθεί. Το οποίο και δύο καταθέτουν ένα πλάνο. Δηλαδή και η πλευρά Παπαδόπουλου, ξέρω, στην πρόταση τη καταθέσει ένα πλάνο τετραετία-πενταετία πλάνο. Το οποίο και ο Λίβα αύριο ένα πλάνο πενταετία θα είναι. Έτσι, πώς θα κινηθεί. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το πλάνο πενταετία είπε, μα ζητήθηκε, γι' αυτό το καταθέτουμε πώς θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι, οκ, κατανοητό. Απλά το θέμα είναι ότι αν υπάρχει αυτό το 3-3 που βγήκε, έχει διαφορά από το πλάνο τετραετία-πενταετία. Γιατί πλάνο πενταετία είχε ο Κατσουζάνης. Πλάνο τριετία-τετραετία νομίζω είχε και ο Σαθάκης, μάλιστα. Αλλά αυτό είναι ένα πλάνο που είναι στα λόγια και στη θεωρία. Το 3-3 τώρα, αν κάνει συμφωνία, αυτό τώρα αν υφίσταται, λέω αν υφίσταται, δεν ξέρω. Αλλά παιδιά είναι by the way, γιατί να σου πω κάτι. Θα κάτσω 3 χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική και μετά άλλα 3, δηλαδή 6 στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί αν γίνει ΠΑΕ, δεν σε δεσμεύει αυτό, πάει τελείωσε. ΠΑΕ, κάνει ό,τι θες. Δεν υπάρχει ένα τεχνική δηλαδή στο κομμάτι ΠΑΕ. Άρα είναι λίγο περίδεμα αυτό. Θέλει ψάξιμο νομίζω, αν υφίσταται.
0: Ναι, εγώ ήξερα από την αρχή ότι είναι ένα πλάνο τετραετίας πλευρά Παπαδόπουλου, ότι μου έχει μεταφερθεί ότι έχουν συζητήσει κάποια πράγματα, δηλαδή είναι μια λίστα, έχουν βγάλει μια λίστα του φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, έχουν δει ότι 18 ομάδες θα πάνε για πρωτάθλημα. Έχουν κάνει το πλάνο τους και λένε 18 ομάδες θα πάνε για πρωτάθλημα, σε όλους ομίλους έτσι και στους 10. Ναι. Που υπολογίζουν 18 ομάδες, θα ρίξουν χρήματα στην αγορά και θα πάνε για πρωτάθλημα.
1: Όμως υπάρχουν και ομάδες που πάντα λένε έτσι κάθε καλοκαίρι και μετά φτάνουν τον Οκτώβριο και είναι τέταρτες.
0: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί σε ένα πλάνο που είχαν κάνει έβλεπαν ότι 18 ομάδες θα έχουν φέτος στόχο το πρωτάθλημα. Και σου λέει ότι όταν από τις 18 αυτές, αν αντέξουν, θα βγουν οι 4, ότι είναι λίγο το πρωτάθλημα. Δεν, εντάξει, λες θα πάω και το πρωτάθλημα, αλλά παίζουν και όλοι οι παράγοντες μέσα σε αυτό. Δηλαδή, φέτος, αν είναι 6 τελικά οι ομάδες, για το μόνο που από ό,τι μου έχει πει ο κύριο Βασίλης Σωτηρίδης, ο πρόεδρος της ΓΑΜΑ Εθνικής, ακόμη δεν έχει κατασταλάξει και θα κατασταλάξει αυτή τη βδομάδα αν θα υπάρξει δεύτερος καλύτερος ή αν πάμε στους 5 πρώτους. Αν είναι 5 ή 6, ακόμη δεν έχει κατασταλάξει αυτό. Στην προηγή, την προηγή. Αυτό όμως 8 με 10 Ιουλίου μου είπε θα δώσει αναλυτικά όλο το πλάνο τι γίνεται. Έχει πει πέφτουν 30. Από τους 10 ομίλους, δεν έχει αποφασίσει ακόμη, μου είπε προχθές που μιλήσαμε, αν θα είναι 5 ή 6 τελική. Γιατί το βλέπει το 6 ότι όντως είναι λίγο πιο δύσκολο για τις ομάδες. Φέτος ήταν 4 και αν βγήκαν 2. Φέτος 6 δυσκολεύει πάλι να είναι πάλι 2. Απλά από τη μία σκέφτεται ότι ίσως να μην είναι καλό να έχει ένα ρεπό κάθε αγωνιστική και λίγο να μπερδεύεται η κατάσταση μετά.
1: Το ρεπό, όντως, αν υπάρξει, βάζει διαδικασία σε άλλα μονοπάτια. Ναι. Είναι γεγονός αυτό. Το 6 θα ήταν καλύτερο, θεωρώ. Νομίζω δηλαδή να παίζουν όλοι κάθε εβδομάδα. Μην μένει η ομάδα έξω για πολλούς λόγους. Τέλος πάντων, να φτιάξει πανεχαϊκή ομάδα στην Πάρη. Τέλος πάντων, κάποιος να φτιάξει ομάδα και μετά δεν είμαστε να συζητήσουμε για τα αγωνιστικά. Γιατί προσωπικά εκτιμώ, Αλέξη, ότι πανεχαϊκή, όποιος και να την πάρει αυτή τη στιγμή, αν βάλει σειρά, εγώ δεν θα πω ποια πλευρά, όποια πλευρά και να την πάρει, αν βάλει σειρά και τη μαζεύει στην ομάδα, δεδομένα η πανεχαϊκή θα πρωταγωνιστήσει, γιατί είναι αυτό το DNA της, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται δηλαδή να μείνει εκτός πρωταθλητισμού. Με σωστές κινήσεις τώρα και κάποια normal πράγματα. Αυτό είναι το βασικό για μένα. Και νομίζω ότι δηλαδή μπορεί να πάει να διεκδικήσει η ομάδα. Δεν ξέρω αν θα βγει, αλλά να διεκδικήσει.
0: Ούτως ή άλλως, από ό,τι ξέρω, και δύο πλευρές, και Παπαδόπουλος και Ηλιομερκάνη, σε αυτό το μοτίβο που έχουν, λένε ότι ξέρουν ότι θα έχουν ένα μεγάλο αντίπαλο, τον Παναγιάλιο, στο πρωτάθλημα, και υπολογίζουν όλοι, γιατί είναι στον όμιλο του Πελοποννήσου, υπολογίζουν το Μιλτιάδη. Γιατί ήδη και στον Νίκο Κουρμπανά υφωσχέθηκε ένα τεράστιο μπάτζι το πρόεδρο του Μιλτιάδη, που σημαίνει ότι ο Μιλτιάδη. Το budget που πληροφορήθηκε ότι δόθηκε στον Νίκο Κουρμπανά είναι πάνω από τα 600 βολιβάρια. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο νούμερο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και υπολογίζουν και το Μιλτιάδη. Σε όμιλο Πελοποννήσου, δηλαδή βλέπουν άλλες δύο ομάδες σίγουρα που θα είναι πολύ δυνατές για το πρωτάθλημα. Τώρα, αν πάμε στον άλλο όμιλο με τα νησιά, μπερδεύεται η κατάσταση.
1: Ναι, μπερδεύεται η κατάσταση και μετά θα έχει να αντιμετωπίσει άλλα πράγματα. Εντάξει, δεν νομίζω βέβαια πανεχαϊκή, καλή πανεχαϊκή θα έχει να φοβηθεί τον Μιλτιάδη, αν με ρωτά. Τον Πανεγιάλιο βεβαίω, γιατί ο Πανεγιάλιο έχει ήδη μια χρονιά στην πλάτη του που στο τσάκ ήταν για να το κάνει. Κρατάει κορμό, κάνει καλούς μεταγραφές, θα είναι καλός. Τώρα εντάξει. Ο Μιλτιάδης, okay, δεν μπορεί να συγκριθεί δηλαδή. Και αν μπορεί να σηκώσει και το βάρος του πρωταθλητισμού, ας πούμε, να σου πω και αυτό. Γιατί και φέτος είδες. Πήγε στο τέλος, έμεινε από καύσιμα ο Μιλτιάδης.
0: Μάλιστα, λέει ο Γιώργος εδώ ότι το 3-3 λέει σημαίνει ότι 6 χρόνια μπορούν να είναι και στη γάμα εθνική κατηγορία. Αλλά άλλο η συμφωνία και άλλο το πλάνο. Μην τα μπερδεύουμε, λέει, αυτά τα δύο.
1: Αυτό που λέει, συμφωνώ, γιατί να σου πω κάτι. Είναι άλλο το πλάνο, Παπαδόπουλο, που μου λες. Ότι έχει τετραετίας ή αυτό που ήταν του Κατσουράνη τον πενταετίας, και άλλο το τι συμφωνείς με τον άλλον. Δηλαδή το 3-3, δηλαδή δεσμεύει ερασιτεχνική την ομάδα να είναι ερασιτεχνική για παράδειγμα και την έχει είχε υψη πλευρά, όποιος και αν είναι. Χωρίς να ανεβαίνει, χωρίς να υπάρχει αυτό. Γιατί άμα ανέβει, τα πάμε. Γίνεται σε ΠΑΕ, δεν έχει σχέση ερασιτεχνική μετά.
0: Λέω Μαρίνος, καλησπέρα, λέει σε όλους. Καλή εβδομάδα, λέει Γιώργο, καλώς ήρθες. Ελπίζω, λέει, η ιστορία του management να τελειώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λέει. Μας έχει φάει η αγωνία. Εντάξει, Μαρίνο, είναι γεγονός αυτό. Θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια δύσκολη εβδομάδα, σε μια καθοριστική. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, ότι στις τελευταίες μέρες, αυτό που πρέπει να παραδεχτούμε είναι όλοι ότι πειραστεί εκεί. Δηλαδή, άκουσα και την άλλη πλευρά. Δεν προχώρησε στη συμφωνία πριν ακούσει και την άλλη πλευρά. Και τώρα θα τεθεί και ένα θέμα, Γιώργο. Γιατί άλλο διοικητικό συμβούλιο 9. Και άλλο γενική συνέλευση που είναι πάνω από 100. Αλλάζονται τα δεδομένα, έτσι
1: όμως. Θυμάσαι ότι έγινε η γενική συνέλευση, έγινε ο κακός χαμός να μην την πάρει την ομάδα Δρόσος. Και δεν την πήρε την ομάδα Δρόσος. Φέτος.
0: Πέρυσι βέβαια δεν παρουσιάστηκε καθόλου την πρόταση, έτσι. Αυτό ήταν ένα θέμα. Εντάξει, δεν παρουσιάστηκε η πρόταση.
1: Ναι, παιδί μου, οκ, δεν παρουσιάστηκε. Θέλω να σου πω όμως τι έγινε. Οκ. Δεν παρουσιάστηκε, αλλά τέλος πάντων έγινε αυτή η βαβούρα. Φέτος δεν υπάρχει πρόταση για γενική συνέλευση, τουλάχιστον μέχρι στιγμή. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες σκέψεις όπως λες τώρα, μήπως μπει στο παιχνίδι γενική συνέλευση και όλα αυτά. Για μένα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και να σου πω και κάτι. Αν δεν βρεθεί η λύση μέσα στην εβδομάδα, αδερφέ, κατά την άποψή μου, πανεχαϊκή φλερτάρει να τη σκάσει στα χέρια. Το λέω και αυτό.
0: Αυτό το φοβούνται πολύ. Έτσι, και βλέπω το γράφουν και στο social και όλοι ότι, δηλαδή, από τη μία, υπάρχει ένα φόβο. Δηλαδή, μήπως ο Παπαδόπουλος πει τώρα. Εγώ αποσύρω την πρόταση μου αφού δεν με απαντάτε και όλα αυτά. Είχαμε 2,5 μήνες μιλάμε. Και αν οι άλλοι και στον έλεγχο και όλα αυτά δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει. Γιατί ναι, μεν θα στείλουν αύριο μια πρόταση, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο έλεγχος θα ξεκινήσει.
1: Στο θέμα Παπαδόπουλου, αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε το εξής. Ποια από τις δύο πλευρές το τρενάρει όλο αυτό? Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι. Είναι όλα έτοιμα και δεν υπογράφει ο Τάσος Παπαδόπουλος, ή είναι όλα έτοιμα και δεν υπογράφει η ερασιτεχνική, ή δεν είναι όλα έτοιμα και απομένει κάτι? Δηλαδή όλο αυτό. Θέλει λίγο να ψάξουμε και να μεταφέρουμε με ακρίβεια στον κόσμο τι ισχύει. Γιατί αν δεν το ξέρουμε αυτό, ρε φίλε, τι να πούμε τώρα, καταλαβαίνεις. Είναι λίγο. Δεν είναι τόσο απλό. Θέλει προσοχή αυτό να δούμε τι υφίσταται επακριβώς.
0: Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι από τη μέχρι την ώρα που υπάρξει το εκδήλωση ενδιαφέροντος, έτσι η αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος με την επιστολή των Αμερικάνων, θεωρώ ότι δεν είχε κλειδώσει συμφωνία, θες τα απόψη. Από ό,τι γνωρίζω, στη διαπραγμάτευση υπήρχαν 2-3 σημεία που πήραν χρόνο. Ναι. Και ουσιαστικά μπαίνοντας στην ευθεία, δηλαδή πηγαίνοντας να κάνουν τη συμβολογραφική πράξη για να φτιάξουν αυτό το προσήμιο πράγμα, διαβαστεί στις ομάδες που πάλι το ίδιο θα γίνει. Με οποιονδήποτε θα γίνει, θα πάρει μια συμβολογραφική πράξη. Θεωρώ ότι ακόμη δεν είχαν 100%. Δηλαδή, μπορεί να στο 90, δεν ξέρω πού άκρη. Εκεί εμφανίζεται τώρα η εκδήλωση των Αμερικάνων. Κάποια μέλη της Ερασενικής λένε ότι δεν πρέπει να τελειώσουμε με τη μία πλευρά. Πρέπει να ακούσουμε λίγο και τους υπόλοιπους, γιατί βλέπουν τον κόσμο που λέει. Αφού υπάρχει μια άλλη πρόταση που πρέπει να εξεταστεί, και άρα η αριστερική πήρε την απόφαση. Κάνει συνάντηση με τους Αμερικάνους, τώρα ζητάει τις προτάσεις για να πάρει τελική τη απόφαση.
1: Okay. Εγώ σου που λέω πάντω ότι αν είμαι στη βδομάδα, δεν το θέλει, αδερφέ, βάζω στο τραπέζι η βόμβα να σκάσει πάλι στην Αγία στο κλειστό. Το λέω, είναι άποψή μου. Αν φύγει και αυτή τη βδομάδα το θέμα, δηλαδή αν δεν τελειώσει με τον Παπαδόπουλο αυτή τη βδομάδα, και αν ξαναμπεί γερά η άλλη πλευρά και αρχίσει κουβέντα και δεν πάρει την ομάδα, σου λέω, κάνει έλεγχο ρε φίλε και δεν την πάρει την ομάδα, ούστερη. Υπάρχει κίνδυνο να μείνει ομάδα στα χέρια. Αυτό το λέω εγώ, το καταθέτω, δεν ξέρω.
0: Ούτως ή άλλως, από ό,τι πληροφορήθηκα, ότι ο κ. Μαρίνης είπε ότι επιστρέψει σε 15 μέρες. Τον ορίτερο που μπορεί να έρθουν πάλι οι Αμερικάνοι στην Πάτρα είναι σε 15 μέρες. Το ξεκαθάρισε ότι εμείς πριν από 15 μέρες μπορούμε να γυρίσουμε στην Πάτρα. Είτε εγώ είπε, είτε ο κ. Στελάτος, δεν ξέρω ποιος ήταν, είπε ότι δεν μπορούμε να έρθουμε πριν από 15 μέρες. Το έδωσε, γιατί χτες το πρωί στο αεροδρόμιο στον Αγίου Λίβα του ξεκαθάρισε ότι για μας η οποιαδήποτε συμφωνία με μας είναι μετά από 15 μέρες να είμαστε στην Πάτρα. Εντάξει, γιατί αυτοί έχουν τις δουλειές τους, δεν μπορεί, Αμερική, Ελλάδα δεν είναι και Άγιο Πάτρα. Έτσι, δεν είναι, έτσι όπως και το κάνουμε.
1: Οι άνθρωποι έχουν τις δουλειές τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά και η Παναχαϊκή πρέπει να δούμε τι θα κάνει, παιδιά. Δεν είναι δηλαδή απεριμένη.
0: Ναι, θεωρώ τώρα ότι το λόγο τον έχει ερασιτεχνική. Αν πάρει αύριο την πρόταση του Αργύρι Λίβα. Θεωρώ ότι το λόγο τον έχει ερασιτεχνική. Αν πάρει αύριο την πρόταση του Αργύρι Λίβα. Θεωρώ ότι η ερασιτεχνική θα τρέξει από

0: γύρω στα 2-2,5 εκατοστάρικα για να πάει την ομάδα. Άμα τις περισσεύουν και τα έχει έτσι να τα σκορπάει, να μας δώσει και εμάς τίποτα. Να μας πάρει κανένα τούβλο στο κεφάλι.
1: Όχι, από ό,τι ξέρω ότι θέλει να τη δώσει. Δηλαδή και στις δύο πλευρές, και από Παπαδόπουλο που έμαθα και από Αμερικάνους, ότι η πρόθεση που έδειξε η Δήξη Αρσενική είναι ότι θα φύγει το ποδόσφαιρο από πάνω. Βέβαια, με βάση το συμφέρον της ομάδας, έτσι. Το ξεκαθάρισε αυτό. Δηλαδή και προχτές υπόθηκαν κάποια πράγματα, κάτι που πλευρά των Αμερικάνων για την άλλη πλευρά. Πληροφορήθηκα ότι οι άνθρωποι της Αρσενικής κράτησαν σκληρή στάση, ότι κάποια πράγματα δεν πρέπει να λέγονται και για τους άλλους. Μιλάμε, θέλουμε την πρότασή σας, μην βάζουμε στο παιχνίδι τους την άλλη πλευρά, έτσι. Ότι συζητάμε δυο μας εδώ. Όποιοι είναι οι άλλοι, είναι η άλλη πλευρά. Δηλαδή, έμαθα ότι υπήρξε σκληρή στάση από ανθρώπου, από μέλη της Αερασιτεχνικής. Ότι δεν μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα να κρίνετε τους άλλους, γιατί όντως υπόθηκε μια κουβέντα για την άλλη πλευρά. Και εκεί, και να το κρύβω, ο Κώστας Βόλης είπε, ανακαλέστε το, δεν συζητάμε για την άλλη πλευρά. Ζητάμε για εσάς. Το ότι έχουμε συζητήσει με την άλλη πλευρά και πήγε η άλλη πλευρά, του ξέρουμε, είπε καλύτερα εμείς όλο αυτό το διάστημα. Έτσι. Ναι, ότι μην μπαίνουμε τώρα να κρίνετε την άλλη πλευρά. Δεν είναι ό,τι και καλύτερο. Το είπε ο Κώστας Βόλης κάνα 2-3 φορές αυτό. Και θεωρώ ότι εντάξει, το ποδόσφαιρο θέλει να φύγει πάνω. Λέει ο Νίκος, λέει σιγά σιγά, λέει γιατί το έχω μακριά. Ότι εμείς το θέλει η Ραστανική, Νίκο. Εγώ, Νίκο, δεν νομίζω ότι η Ραστανική θέλει να την κρατήσει τώρα. Αυτή είναι η αίσθηση μου. Δηλαδή, και νομίζω ότι πιστεύει ότι τι εξελίξει, ότι βλέπω ότι μπορεί αυτό που λέει ο Γιώργος να αρχίσει να φοβάται ότι η βόμβα θα μείνει στα χέρια τη στο τέλος.
0: Ναι, παίζει, ρε φίλε. Μα είναι ένα σενάριο το οποίο ναι, μεν είναι απευθεία, δεν το συζητάμε, αλλά παίζει. Όσο θα δίνει την ομάδα κάπου και όσο καθυστερεί. Γιατί όχι. Και μετά πάρε με τηλέφωνο, να μου πει τι θα γίνει. Γίνα εδώ. Και να δει γέλια. Πάντα όσο αργεί, τόσο η ομάδα θα χάνει και παίχτε. Γιατί υπάρχει παίχτη αυτή τη στιγμή στο Ρώσο τη Παναγική, ο οποίο. Φλερτάρει με ομάδα Β' Εθνικής, είναι με το 1,5 πόδι στην ομάδα Β' Εθνικής. Καλό προαίρετα που λέει Γαστερής. Δεν θα πω ποιος είναι.
1: Και άλλοι δύο παίχτες έχουν πολύ καλή πρόταση και μεγάλη πρόταση από άλλη ομάδα Γ' Εθνικής. Έτσι. Τους είπαν να περιμένουν.
0: Ένας είναι στη Super League 2 με το 1,5 πόδι.
1: Ναι, και περιμένουν και δύο να δουν τι θα κάνουν. Έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος λέει από το να μένει η ομάδα λέει στην Αρσενική, καλύτερα στον Παπαδόπουλο λέει. Εντάξει. Κοίταξε, Νίκο, μέχρι σήμερα θεωρώ ότι το προβάδισμα το έχει πλευρά πάντω. Αλλά από εδώ και πέρα, με μια πρόταση αύριο και εξετάζεται, για μένα πλέον όλα είναι ανοιχτά. Το παιχνίδι αλλάζει, Γιώργο. Έτσι, μέχρι τώρα όλοι είχαμε προβάδισμα Παπαδόπουλο, αλλά αύριο, εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ ανοιχτό το τοπίο μετά την αυριανή ημέρα.
0: Κοίταξε να δεις κάτι, θα σου πω, αδερφέ. Θα σου πω τι γίνεται, κατ' εμέ. Το είπα και πριν στην αρχή τη κουβέντα μα. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Τι εννοώ. Εμείς, εγώ, εσύ και ο κόσμος, μπορεί να μαθαίνουμε ένα από τα 10. Και με αυτό το ένα από τα 10 που μαθαίνουμε, προσπαθούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Δεν ξέρουμε και τα 10. Γι' αυτό λέω ότι μην έχουμε και την πλευρά Παπαδόπουλου ότι κοιμάται, ας πούμε, τον ύπνο του δικαίου σε καμιά παραλία.
2: Όχι.
0: Έτσι. Δεν μπορώ να το δεχτώ, δηλαδή. Πώς να σου πω. Είναι απλό. Είναι απλό.
1: Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, σας ακούω, λέει, που λέτε για έκθεση γενική σύνελευση. Μα δεν έχει γίνει κάποιο αίτημα μελών εδώ και πόσο καιρό, έτσι είχα διαβάσει. Γιατί δεν την έκανα. Αυτό τώρα λέτε ότι θα κάνω γενική σύνελευση. Άκου, Γιώργο, να σου ξεκαθαρίσω την κατάσταση με τη γενική σύνελευση. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σίγουρο. Υπάρχουν σκέψεις. Ενημέρωσαν την πλευρά των Αμερικάνων, η Δήξαρας Τεχνικής, έτσι, ότι μπορεί το απόφαση να μην την πάρουμε μόνο μέσα στο ΔΣ, να πάμε και στη Γενική Συνέλευση. Δεν είναι ακόμη σίγουρο. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και τη Γενική Συνέλευση. Όταν λοιπόν έγινε το αίτημα των μελών για το να κάνουν Γενική Συνέλευση, η Δήξερα Γενική μετά από κάποιες μέρες, όπως λέει η Δήξερα Γενική, έτσι, ότι ενημέρωσε την πλευρά των μελών ότι δεν συμπλήρωναν το 1/5 το οποίο απαιτούσε το καταστατικό για να γίνει Γενική Συνέλευση. Γιατί είχαν υπογράψει κάποια μέλη, τα οποία είχαν γραφτεί τώρα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μέλη και δεν είχαν περάσει έγκριση από το ΔΣ. Και αυτό δεν μάζευε το 1/5. Η Γενική Συνέλευση δεν έγινε, γιατί απλούστατα η Δήξη Ραστανικής έκρινε ότι το ακριβές νούμερο των μελών που όντως είχαν και την έγκριση του ΔΣ δεν συμπλήρωνε το 1/5. Έτσι μου είπαν οι Ραστανικοί, έτσι. Και νομίζω ότι προχθές είπαν ότι τους έχουμε ενημερώσει και τους ανθρώπους γιατί δεν έγινε η Γενική Συνέλευση. Δηλαδή δεν έγινε γιατί δεν ήταν το 1/5 που απαιτήσε το καταστατικό. Γι' αυτό το λέω. Και τώρα η έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι κάτι που βγαίνει από την πλευρά των Αμερικάνων, τους το είπαν. Ότι μπορεί να πάμε και σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. Δεν είναι σίγουρο. Υπάρχει μία σκέψη, μπορεί να πάρει απόφαση για ΔΣ. Αρχικά ξέρουμε όλοι για ΔΣ. Τώρα μεταφέρθηκε στον κύριο Μαρίνη και στον κύριο Αργύρη Λίβα ότι μπορεί να φτάσουμε ακόμη και σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. Δεν ξέρω τι θα περισχύσει. Είναι ένα σενάριο. Δεν

0: είναι σίγουρο. Μπορεί να την πάρει το ΔΣ να συνεδριάσει την Πέμπτη Παρασκευή και να πει αποφασίζουμε 9, όπως έλεγαν από την αρχή.
1: Όλα ανοιχτά είναι. Δεν ξέρω αν επειδή είναι 7 και 4 θες διάλειμμα, θα δωρε.
2: Πάμε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
8: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
9: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Αλέξη Γιάννη, Γιώργο Σωτηρόπουλο, τρίτο μέρο. Λέει εδώ ο Χαράλαμπο, καλησπέριζω το δίδυμο των FM. Μήπω λέει κολλάει το θέμα τη ανάληψη των επενδυτών στο ότι δεν γνωρίζουν ακριβώ τα χρέη τη ομάδα, κάτι που κρύβει ερασιτεχνική. Όχι, νομίζω, είναι αγνία τη, αλλά το αφήνει πλάτε τη νέα διοίκηση. Δεν νομίζω. Χαράλαμπο, κοίταξε. Η ερασιτεχνική για το θέμα των χρεών έχει μία λίστα από πέρυσι, ένα επίσημο έγγραφο τη ΠΑΕ, υπογεγραμμένο, στο οποίο λέει το ακριβές ποσό που αφήνουμε είναι αυτό το νούμερο που έχει πει. Αυτό το νούμερο έχει παραδώσει η ερασιτεχνική. Και σε όλες τις πλευρές. Τώρα, αν και οι δύο πλευρές εκτιμούν ότι είναι πλάς το νούμερο, έτσι, λένε ότι θα είναι κάτι παραπάνω. Η ερασιτεχνική χρησιμοποιεί αυτό το νούμερο που έδωσε πέρυσι η ΠΑΕ. Σε αυτό το νούμερο έχουν επικεντρωθεί. Η ΠΑΕ μας έχει ενημερώσει ότι αυτό. Και προχθές στο ΛΥΒ αυτό είπαν. Ότι εσύ είσαι κάθε μέρα στην ΕΠΟ. Δηλαδή τις αποφάσεις του διευθυντικού και να μην τις έχεις, θα τις πάρεις ένα απόγευμα. Ναι. Σε μια πρωί. Τα παίρνεις αυτά. Ένα πρωί τα πήρες αποφάσεις. Τα υπόλοιπα είναι εδώ. Γράφουν. Οι άνθρωποι μας έχουν αφήσει αυτά τα χρέη. Δηλαδή αυτό. Φέτος η ερασιτεχνική είπε την πραγματικότητα. Πέρυσι έπε λίγο χαμηλότερο νούμερο. Όποιος κουβέντιαζε έλεγε κάτι λιγότερο από το νούμερο αυτό.
1: Ναι. Και απλά να σου πούμε, φίλε, ότι η πλευρά Παπαδόπουλου, επειδή δύο μήνες το τρέχει το έργο, εγώ πιστεύω και με βάση αυτά που έχω μάθει ότι δεν έχει επιδερμική εικόνα των χρεών. Έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα των χρεών. Για να μην σου πω πλήρη εικόνα. Επειδή Παναγιώτη τώρα είναι και ένα βάσανο, αλλά έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα των χρεών. Τώρα η πλευρά των Αμερικανών, επειδή τώρα μπήκε στο κόλπο, λογικό είναι να μην έχει εικόνα. Να μην έχει την εικόνα μάλλον που είχε ο Παπαδόπουλος. Γιατί ο Παπαδόπουλος είχε και το χρόνο και έψαξε και βρήκε. Τι γίνεται τέλος πάντων.
0: Ακριβώς, θα συμφωνήσω. Λοιπόν, για πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα, Αλέξη. Γεια σου, Γιώργο.
0: Έλα, Γιώργο, για μένα, αρτιμαντή.
2: Απλώς, παιδί μου, ο Γιώργο Γιάννης είπε και κάποια νέα το μεσημέρι. Να στα πω κι εγώ. Οι Αμερικάνοι μιλάνε με προπονητή Super League 2. Δεν ξέρω, το ξέρετε εσείς αυτό.
1: Με ποιον μιλάει, διαμαντή.
2: Οι Αμερικάνοι, είπε ο Γιώργο Γιάννης, το είπε το μεσημέρι στον εκπομπήτρο, παιδί μου, πως οι Αμερικάνοι μιλάνε με προπονητές που είναι Super League 2. Και ότι θα βοηθήσουν και το τμήμα του μπάσκετ, θα δώσουν χρήματα για το μπάσκετ και για το βόλεϊ. Που για μας είναι καλό αυτό που, δηλαδή, που το άκουσα το μεσημέρι στον κύριο Γιάννη. Φυσικά το έχουμε μικροφωνήσει και θα τον εμβάσω αν.
1: Και δεν ρώτησες με ποιο προπονητή μιλάει.
2: Δεν έχω καμία δουλειά. Όχι, παιδί μου, το πείτε, δεν έχω πει.
1: Όχι, εννοώ, παιδί μου, σαν φίλο, εσύ αν το ρωτήσεις, πώς μας το λες τώρα εμάς.
2: Δεν βγήκα εγώ, παιδί μου, σου λέω πώς τι είπε. Γιώργο μου, είναι καλό να ακούγεται αυτό το πράγμα, σου λέω.
1: Ωραία, ρωτάω και εγώ να μάθουμε. Εγώ δεν το ξέρω, ας πούμε. Εσύ το ξέρετε, Άλεξ, αυτό.
0: Όχι, εμένα πλευρά λίβα μου. Ναι, ο Αργέζη βασμό ότι όλα αυτά είναι σε υπάρχουν κάποιες σκέψεις ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να μπουν ακόμη. Έχουν κάποιες σκέψεις για όλα τα πράγματα. Για μεταγραφές, για προπονητή, για το γήπεδο, για προπονητικό κέντρο συζήτησαν.
2: Ότι
0: να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, διαμαντή μου. Τώρα, εγώ δεν μπαίνω ακόμη στη διαδικασία για να πω γιατί. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Ναι, σέβομαι το ρεπορτάζ. Μπορεί να είναι όντω. Και εγώ να σου πω τώρα μια είδηση. Αυτοί πήγαν προχθές λοιπόν στον νοσιακό χώρο του Αντρέα Κάνιστα. Και συζήτησαν με την ΕΠΣΑ για το χώρο των 65 στρεμμάτων να το πάρουν για προπονητικό. Ωραία. Άκου τώρα. Το κάνω. Άκου. Εγώ όμως πρέπει να καταθεθεί η πρόταση. Να καταθεί αύριο, να δούμε τι θα γίνει. Έτσι. Όντως μπορεί να μιλάνε. Έχουν κάποιες σκέψεις από ό,τι ξέρω. Σου λέω λοιπόν εγώ ότι πήγαν προχτές και κουβέντιασαν για το νοσιακό, στο χώρο του νοσιακού γήπεδου Ανδρέας Κάνιστρας να το πάρουν για αθλητικό κέντρο. Έγινε και αυτό.
2: Οι Αμερικάνοι σου λέω κάνουν κάποιες ενέργειες. Οι οποίες δεν κάνουν ενέργειες οι άλλοι. Δεν μας έχουμε ιδέα.
0: Οι άλλοι είναι αφού οι άλλοι είναι έτοιμοι. Έτοιμοι.
2: Τι έτοιμοι. Να φέρνουν τον Αντελόπουλο, να φέρνουν τον Αντελόπουλο πάλι και αυτά. Είναι
1: διαμαντή. Διαμαντή. Επειδή είναι θεωρητική κουβέντα που κάνουμε και για τις δύο πλευρές. Γιατί κανένας δεν έχει πάρει την Παναθηναϊκή.
2: Εγώ λέω ότι άκουσα, ρε παιδί.
1: Ναι, παιδί μου. Και άλλη πλευρά, ας πούμε, επειδή το ξέρει και ο Αλέξης αυτό και το ξέρουν αρκετοί πλέον, δεν είναι και μυστικό. Και άλλη πλευρά λέει ότι μιλάει με παίχτες οι οποίοι. Δεν θα πούμε ονόματα γιατί δεν είναι σωστό, αλλά τα ονόματα είναι για να πας για πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν βγαίνει άκρη με τη θεωρία, αδερφέ. Αυτό λέω εγώ.
2: Δεν είναι θεωρία, ρε παιδί μου, ο Γεωργιάννης.
1: Θεωρία είναι.
2: Ξέρει κάτι παραπάνω, άκουσε με ο Γεωργιάννης, ξέρει κάτι παραπάνω. Σου λέω, μιλάει. Ο Γεωργιάννης από την προσημία λέγει για αυτό, μιλάει με αυτούς.
1: Ρε παιδί μου, δεν μειώνουμε το Βαγγέλη, δεν λέμε αυτό. Άλλο λέμε. Ότι δεν έχουν πάρει και καμιά ομάδα για να. Ωραία, ποιος είναι ο προπονητής Super League 2.
2: Δεν θα μας το πει ο
1: Γιώργο. Πάρ' το γύρω για να μας το πει και εμάς, ας πούμε.
2: Όχι, εγώ σου λέω, παιδί μου, εγώ σου λέω ότι μα είδες εσύ δεν το ξέρατε. Και εσύ θα
1: το ξέρουμε.
2: Εγώ σου λέω αυτό που άκουσα, ρε παιδιά.
1: Εγώ δεν το ξέρω, ας πούμε ψέματα, δεν το ξέρω.
2: Εντάξει, εγώ αυτό που άκουσα και για μένα.
1: Σου λέω ότι δεν το ξέρω, δεν είναι τίμιο. Άμα σου πω το ξέρω, ψέματα.
2: Ναι, ο παδό Παναγιακή, μου αρέσει αυτό το πράγμα και να βοηθήσω και να βοηθήσω για τον μπάσκετ. Μου αρέσει να ακούω τέτοια πράγματα.
1: Καλά, αυτό με τον μπάσκετ το έχει πει και ο Δρόσο. Θα πάρει τον μπάσκετ και το βόλεϊ.
2: Δεν με ενδιαφέρει με τι είπε ο Δρόσο. Εντάξει, μην με πάσε άλλα. Εγώ λέω ότι άκουσα, παιδιά, εντάξει, διαπιστώστε και εσύ.
1: Είναι κατανοητό.
2: Μάθετε και εσύ πέντε πράγματα και πέστε μα και εμά τι είναι οι Αμερικάνοι, τι μπορεί να προσφέρουν, τι μπορεί να προσφέρει οι Έλληνε αυτοί οι Γάλλοι από εδώ. Μάθετε και εσύ πέντε πράγματα, μιλήστε με αυτού.
0: Διαμαντή μου, σου είπα ότι αυτή η πλευρά, εγώ τουλάχιστον επειδή από τον Αργύρι το Λίβα ξέρω πέντε πράγματα. Αλλά από τη στιγμή αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Ο Αργύρι θα καταθέσει πρώτα την πρόταση. Σου λέω αυτή τη στιγμή ότι έχουν συζητηθεί κάποια πρόσωπα τα οποία θα επανδρώσουν την ομάδα. Υπάρχουν και κάποιες συμφωνίες, για κάποιες διαφωνίες, άμα θες να σου το πω ευθέως. Αλλά ο Λίβα.
2: Μου στέλνει μηνύματα τώρα. Μένα μου λέει πόσο έχει γράψει η προπόνηση αυτό, αυτό που λέω.
0: Ναι.
2: Όταν το έχει γράψει η προπόνηση. Εντάξει, παιδιά, εγώ αυτό είπα.
0: Σε ρε, καλά έκανε. Σεβαστό είναι.
1: Δεν σε κατακρίνουμε. Απλά λέμε δεν το ξέρουμε. Δεν σε κατακρίνουμε. Δεν κάνουμε.
2: Απλώς μου άρεσε να παντού και εγώ αυτό
0: δεν. Και σου λέω και εγώ λοιπόν ότι αύριο κατατίθεται την πρόταση. Που δεν το έχει πει κανένας. Εγώ αύριο σου λέω ότι καταέρχεται πρόταση. Λοιπόν. Έρχεται πρόταση αύριο με 600 χιλιάρικα minimum budget, με 100 χιλιάρικα εγγυητική για τις συζητήσεις που ζητάει η Ραστεχνική, με όλα τα βασικά θα τα περιέχει πρόταση αύριο.
2: Μακάρι να τελειώσουν και να πάνε όλα καλά, δεν ξέρω με ποιος θα τον πάρει, αλλά μακάρι να τελειώσουν θετικά. Εντάξει, καλώς, αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, θα λέμε.
0: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, ο άλλος Γιώργος, Αλέξα της πέρα, λέει φυσικά στο Γιώργο που χαίρομαι, λέει που τον ακούω πάει στα Πάτρια Εδάφη. Η αεραστεχνική έχει κάνει πολλά λάθη, λέει, όσον αφορά τη στρατηγική για να δώσει την ομάδα με αποκορύφωμα τους 2,5 μήνες συζητήσεων. Άρα και γιατί τόσο καιρός αφού υπήρχε μόνο ένας, ελπίζω το καλύτερο για την ομάδα και τους παραπάνω λόγους δεν θέλω Παπαδόπουλο, λέει. Εντάξει, ο Γιώργος έχει ταχθεί ότι δεν θέλει τον Παπαδόπουλο. Γιώργο, σου είπα και πάλι, στη διαδικασία των 2 μηνών προέκυψαν θέματα. Μα και τώρα στην πλευρά με τους Ολιοαμερικάνους δεν σημαίνει ότι θα προκύψουν. Άλλο θα στείλουν αύριο αυτά που τους έχουν συζητηθεί και άλλο στη διαπραγμάτευση, η διαβούλευση θα γίνει ότι δεν θα τεθούν και εκεί θέματα. Δηλαδή σε μια διαπραγμάτευση όλα είναι πολύ πιθανά. Μπορεί να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και να λένε yes σε όλα και να προχωράνε. Μπορεί όμως να τεθούν θέματα στην πλευρά Παπαδόπουλου, στο εγώ πει. Τέθηκαν θέματα, 2 πολύ σοβαρά θέματα πήγαν την άκουση συμφωνία στον αέρα. Και να, μέχρι να ξαναβρουν τη συνιστόσα, την κοινή συνιστόσα. Και τώρα στη διαπραγμάτευση με τους Αμερικανούς, θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση με τους Αμερικανούς, δεν έχουν μπει καν ακόμη στη διαπραγμάτευση. Άλλο ότι θα στείλουν αύριο αυτά που τους έχουν ζητηθεί, έτσι. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει.
1: Τέλος πάντων, εγώ προβλέπω να είμαστε όλοι ψύχρεμοι γιατί χάνεται η μπάλα. Και όσο αργεί αυτό το έργο, όσο εννοώ ξεσαργεί. Το που θα πάει το management, 1,002 γίνονται. Εντάξει, και άλλη πλευρά τώρα διαρρέει πράγματα. Πώς είχε διαρρεύσει με τον Γεωργάτο, είδες που είπαμε πριν μας πάρει τώρα ο Διαμαντής να μας πει αυτά το παλικάρι. Και για τον Γεωργάτο, η ίδια πλευρά το είχε διαρρεύσει. Και μην μου πει τώρα κάτι δεν ισχύει, γιατί θα πάρω μια μηχανή και θα σας αφήσω τρίχα πάνω μου. Μην με μουρλάνετε. Λοιπόν, αφήστε το τώρα.
0: Μάλιστα, ο Γιώργος Τσόν λέει εδώ πέρα: Αλέξη, λέει, εσύ θα πηγαίνεις με τον Αντωνόπουλο για πρωτάθλημα, γιατί αν κρατήσουν αυτόν, λέει, για προπονητή, μάλλον πάνε, λέει, για πλάνο δεκαετίας. Γιώργο, εγώ άκουσα. Σε κάθε περίπτωση, η κάθε πλευρά, σου επαναλαμβάνω, όποιος βάζει τα λεφτά είναι αυτός που θα αποφασίσει τις επιλογές του. Έτσι, η πλευρά Παπαδόπουλου όντως έχει επιλέξει τον Σπύρο Αντωνόπουλο για προπονητή. Δεν είναι κρυφό πλέον. Είναι δεδομένο. Η πλευρά των Αμερικανών σκέφτεται κάποιον άλλον προπονητή αυτή τη στιγμή. Πιθανότατα από Super League 2, όπως ακούει.
1: Εγώ προτείνω και στο φίλο εδώ και σε όλους. Δηλαδή, επειδή υπάρχει, το βλέπεις και εσύ, υπάρχει και διχασμός πλέον ποιος είναι με ποιον. Παιδιά, το θέμα είναι να βρεθεί λύση για την Παναχαϊκή. Δεν ξέρω πώς θα λέγεται, αλλά να βρεθεί μια λύση για την Παναχαϊκή. Λοιπόν, μην τρέχουμε και μην βιαζόμαστε. Το ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος με τον Τάσο τον Παπαδόπουλο και γνωριμία έχουν οι άνθρωποι και άλλη εκτίμηση και άλλο σεβασμό. Και προφανώς, εντάξει, ο Σπύρος έχει προβάδισμα να είναι προπονητής στην Παναχαϊκή. Εγώ σαν Γιώργος, αυτό είναι δικιά μου εκτίμηση, Αλέξη. Εγώ σαν Γιώργος το περιμένω να το δω. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Μην τα δένουμε όλα κόμπο ότι είναι αυτά. Να δούμε πού θα καταλήξει η ομάδα, να δούμε πώς θα γίνει. Και μην δένουμε πράγματα άλλα κόμπο. Εδώ κάνουμε να πούμε και σχεδιασμούς ομάδων χωρίς να έχει κανένα ομάδα στα χέρια του. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή τρομερό αυτό. Και καλά η πλευρά από εδώ που δεν βγάζει και άχνα προς τα έξω. Ό,τι έχουμε αλλιεύσει εμείς δηλαδή για γύρω-γύρω πράγματα. Τώρα η άλλη πλευρά, και δεν το λέω με κακία, ολόκληρο σχεδιασμό και διαρρέεται κιόλα. Εντάξει, ήμαρτο δηλαδή. Και αυτό που είπα πριν, δεν το είπα ηρωνικά. Και ο Δρόσος πέρυσι έλεγε να πάρει τον μπάσκετ το βόλεϊ, το θυμάσαι, ρε. Ωραία, ας ηρεμήσουμε λίγο. Πάμε βήμα μέρα-μέρα.
0: Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω. Και αυτό που είπε τώρα ο Γιώργος, να πω ότι προχθές στην κουβέντα ο Αργύρης Λίβας, επειδή κάποια στιγμή κατάλαβε ότι υπάρχει ένα κλίμα, ότι κάποιοι υποστηρίζουν μεν κάποιου του άλλου, του είπε ότι εμείς πάμε να καταθέσουμε μια πρόταση και δεν πάμε να διχάσουμε κανέναν. Ότι πρέπει να κοιτάξετε, σαν διοίκηση, του είπε, το καλό τη ομάδα, να κάνετε την επιλογή σα, όποιον θεωρείτε ότι είναι ο καλύτερο για να είναι ενωμένο ο κόσμο. Ότι δεν υπάρχει, δεν πάμε να η πρόταση δεύτερη, δεν πάμε να διχάσουμε τον κόσμο, μισή με τον Παπαδόπουλο, μισή με του Αμερικάνου. Εσεί, σαν διοίκηση, πρέπει να κάνετε την καλύτερη επιλογή που θα είναι ενωμένο όλο ο κόσμο, είπε. Αυτή είναι η πραγματικότητα μέσα στην κουβέντα, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα προχθές.
1: Δηλαδή τώρα έχει αρχίσει αυτή η ιστορία να παίρνει και θέση. Δηλαδή, εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς κάποιοι είστε είτε με τον Παπαδόπουλο είτε με τους άλλους, ξέρετε το πλάνο τους και είστε. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό. Κάποιοι λένε με τον Παπαδόπουλο. Πώς είστε με τον Παπαδόπουλο, ρε παιδιά? Έχετε μιλήσει μαζί του και σας έχει το πλάνο του? Κάποιοι λένε με τους Αλληνοαμερικάνους. Πώς είστε και με αυτούς? Εγώ πραγματικά έχω απορία και με τις δύο πλευρές που επιλέγουν και είναι φανατικά με κάποιον από τους δύο. Για να, πείτε μου και εμένα για να καταλάβω. Πώς είστε με μία πλευρά από τις δύο? Δεν το μπερδεύομαι.
0: Εγώ και όπως είπε και ο Διαμαντής, δεν θέλω να πω το κάνει γιατί ούτε δεν έχει κανένα ομάδα. Αυτή τη στιγμή ξέρω. Τρεις παίκτες που του έχει πειράσει περίπου από Παπαδόπουλου, δηλαδή με ονόματα αυτή τη στιγμή. Στον έναν 60 χιλιάρικα το ποσό, λέει, τα ποσά που του προσφέρει. Έτσι. Δεν μπαίνω όμως Διαμαντή στη διαδικασία να πω για κανένα παίκτη, γιατί απλά δεν έχει καμία ομάδα ο Παπαδόπουλος. Και ούτε ξέρω αν την έχει. Ούτε ξέρω αν οι Αμερικάνοι θα έχουν την ομάδα. Η αριστερική θα αποφασίσει. Ότι η άλλη πλευρά έχει πλησιάσει παίκτες, να σου πω 5 ονόματα εγώ τώρα.
2: του Παπαδόπουλου. Πέντε. Να στα πω, να σου πω νούμερα. Δεν σου πω 60 στον ένα λοιπόν έχει προσφέρει, 40 στον άλλο, 40. Θα σου πω και ονομαστικά σε ποιον. Δεν μπαίνω όμως στη λογική αυτή τη στιγμή. Γιατί απλούστατα δεν έχει κανένα στην ομάδα. Αυτό δεν έχετε καταλάβει όλοι. Ότι κανένα δεν έχει πάρει καμία Παναχαϊκή ακόμη. Όλοι λέτε και δεν λέτε για τον νέο. Δεν, δεν πρέπει να λέτε. Κάτσε να δούμε ποιο θα επιλέξουν οι ερασιτεχνικοί.
1: Δεν είναι σόφρον, κατ' εμέ, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ομάδα στα χέρια κανενός, να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Έτσι. Χωρίς να θέλω να μειώσω το ρεπορτάζ του Βαγγέλη, δεν λέω αυτό προς Θεού και καλά έκανε το παλικάρι και μαγιά του που το έβγαλαν το έχει και προς Θεού. Αλλά μην πηγαίνουμε και στην άλλη άκρη, α, εσείς δεν το λέτε και τι να πω ρε φίλε, τι να πούμε. Και ποιο είναι ο προπονητή του Super League 2 λοιπόν, πείτε το όνομα. Γιατί άμα είναι έτσι, να πάμε κι εμεί τώρα να πούμε ο Αλέξη που λέει τη λίστα που μάλλον έχουμε μια κοινή εικόνα για του ποιου παίχτε θέλει Παναχαϊκή αν την πάρει ο Παπαδόπουλο. Μην τρελαθούμε τώρα. Τι να τα πούμε για να πούμε, α, μπράβο Παπαδόπουλε. Ή το άλλο λέει, ωραία, ποιο είναι ο προπονητή του Super League 2, να τον πάρω εγώ τηλέφωνο που μιλάω με όλου του προπονητέ του Super League 2 να μου πει αν τον πήρε κανένα στην Παναχαϊκή. Και ποια Παναχαϊκή, έχει κανένα στην Παναχαϊκή. Γι' αυτό λέω ψυχραιμία. Ψυχραιμία σε ό,τι ακούμε, σε ό,τι διαβάζουμε, σε ό,τι λέμε. Δεν θέλει, θέλει, θέλει λεπτούς χειρισμούς από όλους μας, παιδιά, και προσεκτικούς. Εγώ καταλαβαίνω την αγωνία του κόσμου όλων των φίλων της Παναχαϊκής. Γιατί ξέρω ότι έχει την αρρώστια σας, τα λέγαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτή η αρρώστια εντός εισαγωγικών για την ομάδα, μην μας πάει και στην άλλη άκρη, παιδιά, και κάνουμε τρέλες και λέμε μούρλες. Δηλαδή, να είμαστε λίγο συγκεντρωμένοι και συγκροτημένοι. Έτσι. Και μην είμαστε, και βάζω πρώτο πληθυντικό μέσα, όλοι μας ευκολόπιστοι. Μην είμαστε ευκολόπιστοι. Με κάτι που διαβάζουμε, με κάτι που ακούμε, αδερφέ, α, τρομερή πρόταση, θα γίνει ομάδα τεράστια. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Να δούμε τι θα γίνει και μετά να αξιολογήσουμε.
2: Ναι, και, δηλαδή, και αυτό δεν πρέπει. Δηλαδή, ξέρουμε ποιος θα αναλάβει. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ο κύριος Μαρένης και οι υπόλοιποι έχουν την καλύτερη άποψη του για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, θα βάλουν κάποιον άλλο να κάνει τις επιλογές. Ήδη έχουν επιλέξει. Εγώ ξέρω ποιον έχουν επιλέξει αυτή τη στιγμή. Θα δοθεί το γενικό πρόσταγμα σε κάποιον που θα κάνει τις επιλογές, που ξέρει τον ελλαδικό χώρο. Οι άνθρωποι δεν έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Κάποιος θα τους προτείνει τα ονόματα. Αλλά είπα, πήγαν στο νοσηλευτικό κέντρο. Δείχνει για μένα ένα πλάνο. Ότι συζητάνε για προπονητικό κέντρο εκεί. Μίλησα με την ΕΠΣΑ. Συζητάνε. Όμως ούτε και είμαστε ακόμη. Δεν ξέρω αν θα επιλέξει ερασιτεχνική. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρο τι ακριβώς έχει. Κατά παρκή, με την πλευρά του Παντόπουλου έχει συστήσει πολύ περισσότερο. Για μην κρυβόμαστε, έχει μιλάει 2 μήνες. Έχουν έρθει 5 φορές στην Πάτρα. Με τους άλλους έχουν μιλήσει 1 φορά. Τώρα μιλάμε με τον Αργύρη Λίβα, δεν μιλάμε μαζί. Μιλάμε με τον Λίβα. Έτσι. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και όλοι θα μαθευτούν. Όλοι θα μαθευτούν. Θα δούμε ποιος θα είναι. Δηλαδή, ο Μαρίνης, ο Στελάτος, ο Σιώμος, οι άνθρωποι, δεν θα βάλουν έναν που έχει δικό τη ποδόσφαιρο άνθρωπο και του πούνε. Αναλαμβάνει κάτι μεταγραφέ, να πάρει τον προπονητή και όλα αυτά.
1: Μα ξέρει τι γίνεται τώρα. Αυτό που λες εσύ ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν από ποδόσφαιρο, που αυτή είναι η αλήθεια, δεν ξέρουν και δεν νομίζω να το κρύβουν κιόλα ότι δεν ξέρουν. Αυτό που λέμε τώρα, ξέρει ότι όσοι είναι με την πλευρά του, ξέρει τι θα πούνε τώρα. Α, ο διγενής με τον Σωτηρόπουλο αβαντάρουν τον Παπαδόπουλο. Αυτό λένε τώρα, αρχίζει αυτό το φάντασμα. Μα δεν ξέρουν, ρε παιδιά, οι άνθρωποι. Και δεν είναι τυχαίο ότι συμβουλεύονται και τον Άγγελο τον Δανιήλ, δεν είναι κρυφό, και τον Κώστα τον Τάσιο. Οι οποίοι είναι υπέρμαχοι αυτή τη περίπτωση. Δεν είναι κρυφό, το λένε οι άνθρωποι και ο Κώστας βγήκε το πρωί στον Νίκο και το είπε. Μιλάνε με αυτούς τους οποίους γνωρίζουν και θεωρούν ότι είναι και γνώση να τους βοηθήσουν. Γιατί δεν ξέρουν οι ίδιοι. Λοιπόν, τώρα η άλλη πλευρά, Τάσο Παπαδόπουλο, για να μην λέτε ότι κάνουμε διαχωρισμό. Και ο Τάσο Παπαδόπουλο, παραγωγικά το παιδί δεν έχει ιδέα. Να τα πούμε όλα λοιπόν. Ο Τάσο Παπαδόπουλο είναι ένας πραγματικά από τους καλούς μάνατζερ στην Ελλάδα. Elite manager, δηλαδή από αυτούς τους 5-10 καλούς κανονικούς, όχι τους παραμυθατζίδες, καλούς μάνατζερ στην Ελλάδα. Αλλά παραγωγικά το παιδί δεν έχει ξανασχοληθεί ποτέ σε τέτοιο επίπεδο. Και μην μου πείτε κάποιοι έχετε τα καβάσιλα. Τι, και τι έγινε.
2: Ούτε ο Αποστολίδης έτσι. Ούτε και ο Αποστολίδης. Πρώτη φορά δεν ξέρει. Φίλε, δηλαδή, από ποια ρώτησα, μου είπαν ότι ο Αποστολίδης είναι ένας καλός δικηγόρος. Όλοι μου είπαν. Έχει πάρει κάποιες. Ναι, όλα αυτά τα. Αλλά ο Αποστολίδης δεν ξέρει θεωρητικά από ποδόσφαιρο. Δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο άνθρωπο. Πρώτη φορά δεν σκουπίδει.
1: Και μετά εσείς λοιπόν από όλα αυτά που λέμε και για τις δύο πλευρές, κάποιοι πανηγυρίζετε για τη μία ή για την άλλη πλευρά. Γι' αυτό λέω ηρεμήστε ρε παιδιά. Και η μεν και είδε. Ψυχραιμία στις τοποθετήσεις και με το τι είστε, ας πούμε, και σηκώνετε μια σημαία και πάτε. Πώς δηλαδή, ηρεμία. Να δούμε που θα πάει η ομάδα και εδώ είμαστε να τα αξιολογήσουμε, να τα συζητήσουμε και όλα τέλος πάντων να τα κουβεντιάσουμε.
2: Μάλιστα, ο Νίκος λέει συγκρού, λέει τι λέει για όλα αυτά. Νίκο, σου είπα, δεν υπάρχει τώρα. Ναι, τώρα αυτό με. Δεν έχει σχέση. Και επειδή είδα και σήμερα και στο διαδίκτυο που λένε ο Αποστολίδης Νέα Δημοκρατία, ο Σβόης Νέα Δημοκρατία, δεν έχει κάτι τέτοιο. Έτσι, δεν υπήρξε τώρα θέμα Νέα Δημοκρατία. Τι είπε δηλαδή, Νέα Δημοκρατία τράβει να πάρει στην Παναχαϊκή. Τώρα να είμαστε σε λίγο. Εντάξει, ο Αποστολίδης μπορεί να έχει μια συνεργασία. Όντως πήρε το Σόλωνα από την κυβέρνηση που είναι ένα τεράστιο έργο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άλλο, αυτό είναι επαγγελματική του υποχρέωση. Είναι επαγγελματική υποχρέωση αυτό. Δεν είναι. Δεν έχει πει τώρα μια Νέα Δημοκρατία και είπε τραβάτε να πάρει την Παναχαϊκή. Τώρα μην πάμε στα πολιτικά.
1: Γιατί θα μουρλαθούμε στο τέλος. Και απευθύνομαι και στο φίλο και γενικά. Ο Σταθάκης δεν ήταν Νέα Δημοκρατία. Και είναι και πήγαινε εδώ κάτω στα εγγένεια όταν ήταν εκλογές. Δεν το λέω αρνητικά, αλήθεια. Ωραία, τι σημαίνει ότι έβαλε το Σταθάκη να πάρει την Παναχαϊκή Νέα Δημοκρατία. Παλιά που η Παναχαϊκή ευνοήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να πάνε όλα καλά, δηλαδή και ότι. Με τον Βασιλιάδη που διέγραψε τα χρέη. Τώρα με τη συμμαχία. Ναι, που ήταν όλοι δεξιοί εκεί δηλαδή. Ρε παιδιά, ηρεμήστε επιτέλους. Μην τρελαίνεστε. Και να σα πω και κάτι στο φινάλε. Αν είναι η Παναχαϊκή να υποφεληθεί και να φτιαχτεί αυτό το ρημαδογήπεδο. Από τη Νέα Δημοκρατία, σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Που λέει ο λόγος. Αν πάνω στη γύρα ξέρεις ευνοηθεί, ρε φίλε. Τα έχουμε κάνει αχταρμά στο κεφάλι μας. Και το λέω με αγάπη στον Νίκο. Έτσι δεν το λέω. Ξέρει τώρα το ύφος μου. Και είναι και φίλος μας ο Νίκος, ναι και εμένα. Αλλά ρε παιδιά, ηρεμία. Και αυτό που είπες. Όλοι δεξιοί ήταν τότε. Και το έδωσε λύση ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε, ρε φίλε. Μην τα κάνουμε όλα έτσι. Ούτε που ασχολεί τη Νέα Δημοκρατία και ούτε που λέει τη Νέα Δημοκρατία. Κάτσε, ασχοληθεί η Νέα Δημοκρατία που καίγεται τι θα γίνει στις εκλογές και τι θα πάρει. Κάτσε, ασχοληθεί με την Παναχαϊκή της Γάμα Εθνικής. Αφήστε τώρα, παιδιά.
2: Μάλιστα, λέει εδώ πέρα τα μυστικά, λέει επί δύο μήνες λέει είναι ύποπτα, ενώ οι άλλοι λέει βγήκαν με τα ονόματά τους. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Το ακούω, το σέβομαι, αλλά και αυτό φίλε που γίνεται, γιατί αυτοί έχουν πάει στο άλλο άκρο τώρα, να είδες. Βγήκαν λέει και είπαν μιλάμε με προπονητή Β' Εθνικής. Α δει ότι κάνουν, αντί να το κάνουν και να δουν πώς να κινηθούν, του νοιάζει δηλαδή να διαρρεύσει κιόλας να πάρει και δημοσιότητα. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε, με συγχωρείς, κατάλαβες, μην το πάμε και στο άλλο άκρο. Είναι αυτά τα οποία και πέρυσι, επειδή εγώ θυμάμαι τι λέω, αυτά που καυτηρίζα και το δρόσο αντίστοιχα. Που ο Δημήτρης πάντα είχε μια τακτική, ό,τι έκανε να το βγάζει και να το δημοσιεύει. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι υπέρ των στεγανών. Δεν είμαι υπέρ να πάμε και στο άλλο άκρο, να γίνονται κιόλα κρυπτό και να φοράω και την κουκούλα και το καπέλο. Δεν λέω αυτό. Αλλά καλό είναι να υπάρχουν στεγανά κινήσεις που γίνονται γενικότερα. Αυτή είναι η άποψή μου, αδερφέ. Δεν χρειάζεται κιόλα αμέσως να κάνω, να ράνω. Γιατί έτσι καλλιεργείς προσδοκίες, αδερφέ, και άμα δεν γίνει μετά, εκεί είναι που θα φας το κυνήγι από τον κόσμο.
2: Μάλιστα, ένας πολύ κολλητός μας φίλος εδώ πέρα λέει ότι είσαι με τη Νέα Δημοκρατία, λέει σε κόβει. Λέει γιατί λες εναντίον. Σε κόβει.
1: Αυτό είναι εμένα.
2: Ξέρω. Σε κόβει.
1: Σε σένα το λέω. Για σένα το λέω. Καλά, οδηγενείς ποτέ. Έτσι. Αλλά τώρα να σου πω κάτι. Να κάτσουμε να ασχοληθούμε και με τα κόμματα, ρε παιδιά. Άσο τώρα το έργο.
2: Παιδιά, δεν υπάρχουν κόμματα τώρα. Σταματήστε. Αφήστε. Ό,τι είναι θα φανεί. Δεν είναι τίθε θέμα. Ο Νίκος λέει: ποιος είναι ο προπονητής, λέει: Σούπερ Λίγκο, να βγουν τα ονόματα. Ο Νίκος έχει σάξει ένα ονόμα. Μωρέ, Νίκο. Δεν είναι, εντάξει, σταματήστε.
1: Έλεος.
2: Έχουν ένα προπονητή Σούπερ Λίγκο στο μυαλό του. Όχι,
1: να πάτε αύριο τώρα να βάλετε αύριο το Βαγγέλη το στην εκπομπή του. Ταράξτε τον. Κι άμα μα ακούει και ο Βαγγέλη, χαιρετίζω να το. Δεν ξέρω αν ακούει ο αδερφός. Ταράξτε αύριο το Βαγγέλη να το ρωτάτε ποιος είναι ο προπονητής Σούπερ Λίγκο. Λοιπόν. Τιάκα, δεν το πάμε εμείς, ρε παιδιά. Από αλλού βγήκε. Πηγαίνετε, στείλετε να μάθετε. Λύσα τώρα με το προπονητή του Super League 2.
2: Δεν παίρνουμε τώρα σε ονοματολογία καθόλου. Έτσι είπαμε τώρα, δεν είναι. Ούτε επηρεάζονται καταστάσεις. Είναι μια εβδομάδα δύσκολη. Πρέπει όλοι να το δούμε ότι η Ρασθενική θα κληθεί να πάρει για μένα τη μεγαλύτερη απόφαση που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν θα είναι μετά τα σίγμα. Θα πρέπει να υπάρξει ηρεμία. Έτσι. Λοιπόν, εδώ και εδώ αρχίζει ένα ωραίο μήνυμα. Είναι λέει και ωραίο παιδί, λέει ο Τάσος Παπαδόπουλος. Θα πνιγεί ο Γιώργος.
1: Αρχίσαμε.
2: 1,90. Είναι 1,90. Λοιπόν, λέει νέος τεχνικός διευθυντής, λέει ο Βίρον Πολύδωρας. Μάλιστα. Λοιπόν, η μάχη, λέει, η μέρα λέει της ελευθερίας μας χαράζει, λέει. Και έχει και μια απορία. Γιατί δεν έγινε πέρυσι η έφεση. Παρεμπιπτόντως νομίζω, δεν το ρώτησα. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα αρχές Ιουνίου ήταν η αγωγή των Αλλιομερικάνων κατά της ΕΠΟ και το. Να το ψάξω αύριο. Ρωτήστε τον Παναγόπουλο, τι έχει γίνει.
1: Υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν οι Αμερικάνοι με Σταθάκη. Τώρα με έφεσε, να έρθουν πάλι να πάρουν την ΠΑΕ. Γίνεται.
3: Όχι.
1: Να έρθουν τώρα. Να έρθουν τώρα. Πίσω. Ρε τι τραβάμε, ρε. Μας μουρλάνετε. Να σου πω κάτι. Τι ώρα έχω ηρεμήσει τώρα, μουρλοποιήθηκα. Είμαι εδώ μία ώρα και μου μουρλοποιήσανε πάλι. Δεν μπορώ. Μια χαρά ηρεμήσα. Δεν μπορώ.
2: Εκδικάστηκε. Εκδικάστηκε η έφεση, η προσφυγή που κάνει η Αμερικάνια εναντίον τη Super League 2 και τσέπο.
1: Ωραία.
2: Τώρα μου λένε εκδικάστηκε. Μας ακούνε και μου λένε εκδικάστηκε. Τώρα πρέπει να μάθω, πάρουμε τον παραγωγό. Να δούμε. Άρα έχουμε θέμα και εδώ, έτσι. Εκδικάστηκε αυτή η αίτηση. Τώρα τι θα γίνει και εκεί δεν το ξέρω. Λοιπόν, ο Γιώργος, ο άλλος φίλος μας, λέει αυτό που λέτε για τη Νέα Δημοκρατία. Λέει, που ξέρετε εσείς, λέει τι έχει μέσα στο μυαλό του Βόλης. Λέει, να μην είστε απόλυτοι. Εντάξει, θα νομίζω ότι ο Κώστας Βόλης θα πάει με κριτήρια Γιώργο πολιτικά. Ο Κώστας Βόλης, ο Παναγιώτης Εμιτέκολος, ο Βασίλης ο Τσούνας και οι υπόλοιποι όλοι θα πάρουν μια απόφαση για τους συμφέροντες της Παναγαγής. Έτσι πρέπει να κινηθούν και έτσι πρέπει να πάρουν μια απόφαση.
1: Και αν οι Ελληνοαμερικάνοι είναι και αυτοί οι Νέα Δημοκρατία, τι θα κάνουμε, ρε παιδιά. Λέω τώρα εγώ. Αίτω ότι ας πούμε ο Παπαδόπουλος τυχαίνει να έχει σχέση και φιλία με έναν δικηγόρο ο οποίος είναι σύγκλος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή. Πάμε εμείς να το κάνουμε ότι είναι πολιτικό τώρα το παιχνίδι στην Παναγαγική. Τι ξαναλέω, ενδιαφέρθηκε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία για την Παναγαγική. Μέσω του Σβόλη δηλαδή. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ενδιαφερθεί πάρα πολύ και για το Σβόλη στο Δήμο. Τον έχει στηρίξει πάρα πολύ δηλαδή τον Κώστα του Σβόλη στο Δήμο και θα στηρίξει και για την Παναγαγική. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εγώ τη λογική μου βάζω. Δεν προσβάλλω. Δεν θέλω να προσβάλλω και τις απόψεις των φίλων. Αλλά οκ, okay, τέλος πάντων, εντάξει. Καθένας μπορεί να πει τι θέλει.
2: Μάλιστα. Παιδιά, αφήστε τα πολιτικά έξω τώρα από εδώ. Δεν, λέει το φίλος ο Νίκος, λέει. Την κάνετε πάλι καφενείο, λέει την εκπομπή.
1: Τσίλι καφενείο.
2: Ναι.
1: Καφενείο,
2: τσίλι καφενείο. Νίκο, μου έτσι μια χαρά.
1: Καλύτερα, Νίκο, γιατί. Ναι.
2: Ο Γιώργος λέει ο Καραπατής ήταν ο προπονητής. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τελευταίες διαφημίσεις τώρα και πραγματικά.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
8: Ποιος?
9: Δεν ξέρω.
10: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
14: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
15: Κάνει το μπλασέκ.
16: Δεν είναι offside.
17: Το σούτ.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε μια επόμενη τηλεφωνική γραμμή και μετά έχουμε μηνύματα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λέξη. Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Μια χαρά. Καλησπέρα, Σπυράκο.
1: Τι γίνεται, μπαρε, κάθε καλοκαίρι, να μην δούμε τη δουλειά μας.
0: Τίποτα, Σπύρο μου, τίποτα. Έχουμε χαθεί, δηλαδή δεν γίνεται. Κάθε Ιούνιο βλέπεις τι γίνεται.
1: Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, τα κόμματα λιοπήρη, παιδί μου. Τι γίνεται, παιδί μου, αυτή τη βδομάδα.
0: Εσύ τι ακούσατε, ρε Σπύρο μου, εκεί που κινήσαμε με και τα βράδια και αυτά, τι ακούσατε. Τι λένε οι εξαλείξεις.
1: Μιζέρια, Λέξη μου, κάθε καλοκαίρι τα ίδια.
0: Μιζέρια, ε.
1: Κάθε καλοκαίρι τα ίδια. Mm. Τι να πω, πότε θα δει το δρόμο της. Πότε, δεν μπορούμε άλλο. Όρος ο κόσμος αυτό μου λέει, φίλοι μου για την Παναθηναϊκή και την Παναθηναϊκή. Τους βλέπω όλο κακομούτσουνους με το κεφάλι κάτω.
0: Όλοι μέσα στη στεναχώρια.
1: Μόνο στη στεναχώρια και ο Γιώργης ήρθε εδώ.
0: Τώρα παραδίδω Γιώργο, τώρα να σου κάνει ανάκριση.
1: Τον βλέπω τον Γιώργη συνέχεια στα ίντερνετ με κάτι κυρίες έτσι και τους μελούσες.
2: Να σου πω, ρε. Να σου
1: για
2: πω εσύ.
1: Αυτό είναι η ζωή.
2: Ναι, εντάξει, το προσπαθούμε. Λείπεις και εσύ από το showbiz και της Αθήνας λείπεις.
1: Εγώ έχω ένα παράπονο. Την Παρασκευή έχει ο Αλέξης εκδήλωση.
2: Ναι.
1: Και δεν με έχει καλέσει να τραγουδήσω.
2: Κάτι δεν έχει δίκιο τώρα.
0: Θα γίνει πρώτα στο μαγαζί.
1: Έτσι, Παρασκευή, δηλαδή να πω και εγώ 2-3 τραγουδάκια. Δεν με κάλεσε. Το έχω παράπονο αυτό. Εντάξει, εγώ δεν με αρέσει η μιζέρια.
0: Εγώ όχι. Σπύρο μου, θα το κάνω εσύ. Θα το πω απόψε. Διεύθυνση, εγώ δεν είμαι από τον μαγαζίο, έτσι δεν ασχολούμαι με αυτά. Μη σου λέω ψέματα.
1: Είσαι ένα μαέστρο. Εσύ δεν είσαι καλλιτέχνη, είσαι μαέστρο. Είσαι χειρότερο απ' όλα.
0: Για άκουσα τον Γιώργο τώρα.
2: Έχω μια ερώτηση, κρίσιμη ερώτηση.
1: Έλα.
2: Εσύ ποιο προτιμάς την Παναθηναϊκή, τον Τάσο ή του άλλου Αμερικανού?
1: Δεν του ξέρω, μπαρε. Τι Αμερικάνου τώρα και μπαρμπούτσα, αλλά. Πού δεν τους ξέρω. Αμερικάνοι ήταν εκεί πέρα και παλιά.
2: Όχι, αυτοί είναι Έλληνες όμως. Ένα από εδώ δεν είναι.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει, Έλληνο-Αμερικάνοι. Τους βλέπω εκεί γλεντάνε όταν πάνε οι Έλληνες καλλιτέχνες στη Νέα Υόρκη. Αλλά εδώ πέρα δεν ξέρω, επειδή μου τι πρέπει να γίνει, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι φταίει κάθε χρόνο. Πώς γίνεται αυτό κάθε χρόνο να ψάχνουμε καινούριους. Μόνο όταν είχαμε εκείνο το δικηγόρο το συγχωρεμένο. Και αυτός βέβαια ήταν ως χωρές τον καλλιόρα και
2: Αλέξιο.
1: Που είδε. Ήταν και αυτός περίεργος λίγο. Τον έβλεπε, ερχόταν κάτω. Του τραγούδαγα, του άρεσε το τραγούδι «Μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες». Αυτό του άρεσε, «Μια ζωή με παρανόμους με ξενύχτες». Και μου λέει «Είναι η ζωή με εμένα».
0: Το όχι, Αλέξιο, το είχε.
1: «Μια ζωή με παρανόμους και τέλος πάντων». Εγώ για το φίλο μου τον Γιώργη πήρα.
0: Ναι, γιατί τώρα ξέρει τώρα τι για τον Σπυράκο. Μου στέλνει ένα τώρα φίλο εδώ μηνύμα, ξέρει τι μου λέει. Το Σπυράκο λέει τον ακούμε όταν έρχεται ο Γιώργο στο στούντιο. Άλλε φορέ δεν τον ακούμε, λέει. Τι σημαίνει, ρε. Όταν ο Γιώργο.
1: Έχει αδυναμίε. Οι αδυναμίε δεν κρύβονται. Ο Γιώργο είναι παιδί καλό. Είμαι πολύ χαρούμενο που έφυγε για την Πάτρα. Διώχνει αυτή τη μιζέρια από πάνω, έτσι. Και έχει έτσι ένα αέρα να μου τον εφαράζεται. Μου τον εφαράζεται.
2: Με τσιγκλάνε.
1: Εντάξει, και είναι και ξέρεις τι λένε, όσο κοντός είναι ο άλλος, τόσο πολύ αρπάζει. λέει μια παροιμία, αν δεις ψηλό, μη φοβηθεί, αν δεις κοντό, φυλάξει.
2: Ωραία.
1: Τίποτα, παιδιά, ένα τραγουδάκι θέλω να μου βάλετε. της αείμνης της Μαρινέλλας. Για την Παναθηναϊκή μας αφιερωμένο και όλο τον κόσμο από γωνιά. Κύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα. Γιατί όλο τα ίδια βρισκόμαστε. Φιλιά πολλά, να είστε πάντα καλά.
2: Λοιπόν,
0: Σπυράκο, ο Αποστόλης, ο φίλος μας θέλει, λέει, ότι πες μου, λέει, πολλά χαιρετίσματα, πολλά φιλιά από τον Αποστόλη Βεντουρή. Έχεις τώρα, μας ακούει ο Αποστόλης.
1: Πολύ καλό παιδί, χαιρετίσματα και στη γυναίκα του. Πολύ καλοί άνθρωποι, με στηρίζουν χρόνια. Και ό,τι καλύτερο με Αποστόλη μου και σε σένα, μακάρι να πάνε όλα κατευθείαν για όλο τον κόσμο. Να έχει ο κόσμος υγεία, στεναχώρια και να ευχηθώ και στο Γιώργη εκεί, επιτέλους με ένα καλό κορίτσι. να τον εντύπωσουμε γαμπρό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Τον θέλουν πολλές, βέβαια, κοίτα, του αρέσει το μικρόφωνο πολύ, να ξέρει.
0: Μάλιστα. Για πες μας, για Σπυράκο, νυχτερινή ζωή, τώρα τι γίνεται, πώς βγαίνει, τι βλέπεις.
1: Τώρα έχουν ανέβει λίγο τα βραχνέικα.
0: Τα βραχνέικα.
1: Αισθητά, έχει πολύ κόσμο. Εντάξει, έχουμε εδώ πέρα, μωρέ, ξέρεις, μωρέ, λέξη. Είναι μόνο Παρασκευή Σάββατο, οι άλλες μέρες είναι νεκρές. Εγώ θυμάμαι παλιά 90-2000, δεν φτιάχναμε με Παρασκευή όλα τα μπαγαζιά ανοιχτά. Ωραία, τα μαγαζιά, κόσμος, χαρούμενος, λεφτά. Τώρα βλέπεις δυστυχίες πολλές στον κόσμο. Και λέτε και εκείνη την Δημοκρατία, μας έχει πεθάνει εκείνος ο Γκεντέμις. μας έχει λιανίσει. Τέλος πάντων, ό,τι καλύτερο, βάλαμε αυτό το τραγούδι, σε παρακαλώ, της αείμνηστης, της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, κύστερα, επιτέλους, να δούμε και εμείς μια σφημέρα. Και αφήστε τώρα Αμερικάνους, παραμερικάνους, να πάει σε παπούτσια τον τόπο και εσύ είναι μπαλωμένο.
0: Τον Τάσο Παπαδόπουλο τον ξέρεις, τον έχεις δει καθόλου?
1: Όχι, δεν τους ξέρω λέξη. Εγώ παρακολουθώ μόνο τη Δευτέρα, όσο ήρθε η Παναθηναϊκή, κοιτάω το σκορ. Πέρυσι δεν πήγε πολύ καλά, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε. Η Παναθηναϊκή είναι η Πάτρα. Η Παναθηναϊκή είναι το αρχαίο 2, τα Ψηλαιλώνια, ο Άγιος Ανδρέας. Και είναι και η Πάτρα. Έχει ανάγκη την Παναθηναϊκή. Είναι κομμάτι της πόλης.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε, είναι ιστορία στο κομμάτι τη ορίστη. Δεν το συζητάμε.
1: Έτσι είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Και μακάρι, παιδί μου, να ξαναγίνει μεγάλη. Μεγάλη και τρανή. Τα φιλιά μου, πάω κι εγώ σιγά-σιγά, ό,τι καλύτερο.
0: Να σε καλά,
1: και κανονίστε να τα πούμε, ρε παιδιά.
0: Βέβαια, έλα. Τώρα, ναι, τώρα θα είναι και ο Γιώργος, θα τα κανονίσουμε, ναι.
1: Το έχω και εγώ αυτό, να με βάλει και εμένα να πω δύο τραγούδια.
0: Ωραία, καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Γεια.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε από μια γραμμή μετά το Σπύρο. Καλησπέρα.
1: Έλα, παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Μαρίνο.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα στον Γιώργο. Καλησπέρα σε όσοι μας ακούνε.
2: Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Σου έστειλα ένα μήνυμα, δεν το διάβασα, θα σου το πω από το τηλέφωνο. Μπορώ να πω τους προβληματισμούς μου, έτσι. Βέβαια, εγώ δεν είμαι αρμόδιος που θα αποφασίσω, αλλά έχω κάποιους προβληματισμούς. Ακούω τις εκπομπές τόσους μήνες, από τουλάχιστον αυτά που λες και από ό,τι διαβάζουμε από τα site. Θα πω τους προβληματισμούς μου, χωρίς να παίρνω θέση για κάποιον πιδιέ, τελείως η αεροθενική θα αποφασίσει. Η ιστορία με τον Παπαδόπουλο έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 μήνες, έτσι.
0: Μπορεί και παραπάνω.
1: Ωραία.
0: 8 Απριλίου έγινε η πρώτη γνωριμία με τον κύριο Σβόλια, αλλά βεβαίως οι επαφές και η παρουσία σου στην Πάτρα, από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ νωρίτερα.
1: Τα αρνητικά και τα θετικά θα πω, κατά τη γνώμη μου, από ό,τι έχω ακούσει μέχρι τις τελευταίες εβδομάδες, τελευταίους μήνες μάλλον. Ωραία, ο κύριος Παπαδόπουλος είναι γνωστός σαν manager. Έτσι, μπορεί από αυτό να περιμένουμε να φέρει παίκτης. Πίσω από αυτόν όμως κρύβεται κάποια εταιρεία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τι ξέρουμε για αυτή την εταιρεία? Είναι ο χρηματοδότης? Ξέρουμε αν μπορεί να ανταπεξέλθει? Για μένα είναι λίγο θολό το τοπίο όσον αφορά ποιος είναι πίσω από τον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Για να σου απαντήσω ή θες να συνεχίσεις τη
1: σκέψη? Όχι, πες μου.
2: Okay. Επειδή το έχω ψάξει το θέμα SEG δηλαδή αρκετά. Η εταιρεία SEG,
1: ναι,
2: είναι μία από τις πιο μεγάλες στον κόσμο στο κομμάτι που αφορά την εκπροσώπηση αθλητών. Αθλητών, όχι ποδοσφαιριστών, αθλητών, γιατί ασχολείται και με άλλα αθλήματα και με άλλες δραστηριότητες που αφορούν διοργανώσεις και άλλα τέτοια πράγματα. Δηλαδή στο αν αυτή η εταιρεία είναι αξιόπιστη σαν εταιρεία, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να συζητήσουμε. Τώρα, το τι μπορεί να κάνει αυτή η εταιρεία στην Παναχαϊκή και τι σκοπούς έχει και τι πλάνο, αυτό το ξέρει καλύτερα και ο Τάσος Παπαδόπουλος και η εταιρεία του και οι συνεργάτες του που ήρθαν στην Πάτρα μαζί του. Αν ναι, σε καλύπτει δεν, αυτό.
1: Ναι, με καλύπτει σε ένα σημείο. Άλλο όμως είναι με ενδιαφέρει εμένα. Αυτή η εταιρεία έχει την οικονομική επιφάνεια να ρίξει λεφτά, να ξεπληρώσει τα χρέη, να φτιάξει μπάτζετ για άνοδο, να τα κάνει όλα αυτά?
2: Ναι, γιατί αυτή
1: θα έχει την οικονομική επιφάνεια να τα κάνει αυτά και είναι διατεθειμένη, έχει λεφτά και έχει διατεθειμένη να τα ρίξει? Αυτό είναι που με...
2: Το δεύτερο, εγώ θα σας δώσω το δεύτερο. Δεν θα κουβεντιάσουμε αν έχει την οικονομική δυνατότητα, γιατί μια εταιρεία η οποία το χρόνο κερδίζει από τον Pep Guardiola μόνο 5 εκατομμύρια, από τον Pep Guardiola μόνο 5 εκατομμύρια αυτό το γραφείο, μόνο από αυτόν, δεν σου βάζω τους ποδοσφαιριστές, καταλαβαίνεις ότι έχει δυνατότητα. Άλλο η δυνατότητα όμως, αδερφέ, και άλλο η πρόθεση. Καταλαβες. Το δεύτερο ερώτημά σου είναι το σοβαρό και το ουσιαστικό, το οποίο εγώ προσωπικά, σαν Γιώργος, δεν μπορώ να σου απαντήσω και νομίζω θα το απαντήσω τόσο ο Παπαδόπουλος, οι συνεργάτες του και η ίδια η εταιρεία, θεωρώ.
1: Η αεροσφαιρική το έχει ψάξει το θέμα αυτό για την εταιρεία τη συγκεκριμένη?
2: Εικάζω αφού κουβεντιάζει ότι θα έχει
1: κουβεντιάσει. Δηλαδή, αν γνωρίζει η αεροσφαιρική αν αυτή η εταιρεία μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά, γιατί αυτή θα χρηματοδοτεί, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Μην πηγαίνουμε στο δεύτερο. Μαρίνο, εγώ δεν είμαι σίγουρο. Έχει τη στήριξη από ό,τι ξέρω τη ΣΕΚ. Έτσι, γράμμα αντικειμενικό, έχει τη στήριξη ΣΕΚ. Αν έχω καταλάβει καλά, είναι ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που δεν το έχουμε δει στην Ελλάδα ακόμη με αυτήν την εταιρεία πώς θα λειτουργεί, γιατί έχει και περισσότερο συμβουλευτικό ρόλο. Αν έχουμε καταλάβει καλά ότι υπάρχουν και κάποιοι ακόμη χρηματοδότες, έτσι λένε, ακριβώς το πλάνο δεν το ξέρει κανένας. Τι έχει συμφωνήσει ο Τάσος Παπαδόπουλος με τη ΣΕΚ, ούτε εγώ το Γιώργο κανένας μπορεί να στο πει αυτό. Μόνο ο ίδιος μπορεί να μας το αναλύσει. Έτσι, γιατί όντως είναι αντικειμενικά ένα πρωτοποριακό εγχείρημα για την Ελλάδα. Έτσι, δεν το ξέρουμε.
1: Δεν θα έπρεπε όμως η αεροτεχνική να το βγάλει στη φόρα, να το κοινοποιήσει, άσχετα που δεν έχει γίνει ακόμα συμφωνία, να μας πει ότι η πλευρά του κ. Παπαδόπουλου κάνει αυτή την πρόταση. Θα έχει αυτό το budget, αυτή την οικονομική επιφάνεια, θα διαθέσει τόσα λεφτά για το ένα, για το α, για το β, για το γ, δεν ξέρω, παίχτες, χρέη, προπολητήριο, και τι άλλο έχει που να κάνει. Δεν θα έπρεπε να μας το πει, γιατί έχουν περάσει τώρα τόσες μήνες. Αυτό δηλαδή εμένα με απασχολεί, η εταιρεία αυτή το βλέπω λίγο, στα μάτια μου φαίνεται λίγο
0: Μαρίνο, αυτή η περίπτωση. Μαρίνο, γιατί ήξερα εθνικής μέχρι τώρα, να λέμε τα πράγματα που έχουν, δεν έχει κάνει καμία τοποθέτηση. Τα ρεπορτάζ βγάλανε.
2: Για κανένα θέμα όλο το χρόνο, να το λέμε κι αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό με τον Παπαδόπουλο, παιδιά. Έχουν γίνει 15 πράγματα 20 φέτος και δεν έχει μιλήσει για τίποτα. Το τονίζω αυτό και το λέω γιατί στεκόμαστε, ας πούμε, στον Παπαδόπουλο ή στους Αλληνοαμερικανούς. Η Παναχαϊκή δεν έχει πάρει θέση για τίποτα φέτος, αδερφέ, απλά το λέω.
1: Ναι, αλλά έχει περάσει τόσο καιρό και φτάνουμε τώρα στο παραπέντε. Δεν θα έπρεπε να πει κάτι στον κόσμο. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό.
0: Κοίταξε, Μαρίνο, αυτή είναι η μετεωρότερα στεγγική. Πήρε και τη δεύτερη, παίρνει αύριο στα χέρια τη δεύτερη πρόταση. Έχει μιλήσει και με τις δύο πλευρές. Από εκεί πέρα θα αποφασίσει. Ναι. Πιθανότατα, σε όποιον από τους δύο καταλήξει, θα μας πει και το σκεπτικό. Θα αναπτύξει.
1: Αφού γίνει συμφωνία. Αφού γίνει συμφωνία,
0: βεβαίως.
1: Όχι πριν.
0: Μα πριν. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα για τη Ραστιγκή, δεν έχει μιλήσει καθόλου. Η Ραστιγκή αυτή τη στιγμή έχει επιβεβαιώσει το όνομα του Παπαδόπουλου. Δεν το έχει επιβεβαιώσει με κάτι.
1: Εντάξει, okay, okay.
0: Οι δημοσιογράφοι λένε ότι συναντήθηκε με τον Παπαδόπουλο, συναντήθηκε με τους Αμερικάνους. Αυτό είναι το ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν.
0: Δεν έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή κάτι επίσημο την Ραστιγκή. Αν θε, έχει ένα καλό ότι η Ραστιγκή φέτος κράτησε πολύ στεγανά. Δεν διέρευσαν πράγματα για μεγάλο διάστημα. Αλλά έχει και ένα βάρος αυτή τη στιγμή. Τι απόφαση θα πάρει και αυτή την απόφαση θα πάρει όντως θα πρέπει να δικαιολογήσει γιατί επέλεξε τον Α ή τον Β.
1: Ωραία, να πω και δύο πράγματα ακόμα. Κάποιοι Έλληνες της Αμερικής ήρθαν στην Ελλάδα ή Έλληνες του εξωτερικού και δεν ξέραν, δεν είχαν ιδέα από μπάλα. Βάλαν όμως σωστούς ανθρώπους δίπλα τους, κάνουν προγραμματισμό και ανεβάσαν τις ομάδες τους. Παράδειγμα, στην Καλαμάτα, ο κύριος Παρασάς.
2: Στην Καλαμάτα μετά από ένα λεπτό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Στην Καλαμάτα μετά από 7-8 χρόνια, αφού έχει χαλάσει δεν ξέρω και εγώ πόσα εκατομμύρια, ναι. Και ανέβηκε πέρυσι με τον Τσιμπανάκο. Πάμε παραπέρα τώρα.
1: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, εντάξει.
2: Όχι, ήταν και πάθανε. Αλήθεια, αδερφέ.
1: Ναι, δεν ανεβήκαν με τη μία. Εντάξει, ήταν και πάθανε.
2: Τόσα εντάξει,
1: τέλος πάντων, απλώς εγώ δεν αποκλείω και τους Έλληνες της Αμερικής. Ας μην ξέρουν από ποδόσφαιρο.
0: Μα δεν αποκλείω. Γιατί... Τώρα στο παιχνίδι είναι Μαρίνο, μου γερά.
1: Ναι, γιατί και ο Κοστούλας όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν νομίζω να ήξερε από ποδόσφαιρο ή ο άλλος που είναι στον Όφη. Δεν νομίζω να ήξερε να ήταν σχετική με το ποδόσφαιρο τόσο καλά.
2: Ναι, από ποιους πλαισιώθηκε ο Μπούσης.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να πλαισιώθηκε από τους κατάλληλους ανθρώπους.
2: Πλαισιώθηκε από εξαιρετικούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου, οι οποίοι εκεί στον Όφη έχουν κάνει μια πολύ τρομερή και καλή οργάνωση, που τους έφερε αποτελέσματα, αλλά τα λέω αυτά για να έχουμε λίγο σφαιρική εικόνα. Την πρώτη χρονιά του Μπούση, όπως θα θυμάσαι και εσύ, Αλέξη, ο Όφη σώθηκε με τον Μπαράζ με τον Τάτσι του Πλατανιά και έβαλε γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Πήγε να πέσει και να την αφήσει στον αέρα το εγχείρημα Μπούση από την αρχή του, να ξέρει.
1: Το θυμάμαι κι εγώ αυτό, ναι.
2: Άρα, είναι κομβικό αυτό.
1: Έχουν φάει κατραπακές μέχρι να ανεβαίνουν τις ομάδες και να τις φτάσουν εκεί που τις φτάσουν. Τέλος πάντων, μα πάντως εγώ προσωπικά δεν αποκλείω τους Έλληνες της Αμερικής. Έτσι,
0: μα είναι στο παιχνίδι.
1: Ούτως ώστε να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ομάδα. Και κάτι, έχουμε και σε κάτι άλλο. Το είπε και ο Θράκας, ότι οι Έλληνες της Αμερικής είναι πιο δυνατοί από τους άλλους, από την άλλη περίπτωση. Μάλλον κάτι παραπάνω θα ξέρει. Δυνατοί εννοώ οικονομικά από ό,τι κατάλαβα. Τέλος πάντων, υπάρχουν σάφες τώρα, άλλο θα αποφασίσει.
2: Εκεί όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι, απλά πρέπει να τα βάζουμε όλα στην κουβέντα. Εκεί φαίνεται ότι και ο Άγγελος Δανίλη και ο Κώστας Οντάσιος είναι με την πλευρά αυτή και την υποστηρίζουν και οι άνθρωποι είναι σε διαρκή επικοινωνία, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι απ' έξω ουδέτερος.
1: Ναι.
2: Καταλαβες. Δεν είσαι ο δεύτερος παρατηρητής για να πεις. Ας πούμε, εμείς τώρα είμαστε ουδέτεροι παρατηρητές και λέμε. Όλα για όλους αυτή τη στιγμή. Γιατί και εμείς πριν αναφέραμε, ας πούμε, ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος παραγωγικά ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα. Δεν το κρύψουμε, ναι. Δεν το κρύβουμε, το καταθέτουμε. Ναι.
1: Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια κενά τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Το καλό είναι για την πλευρά Παπαδόπουλου που έχει ξεκινήσει νωρίς και γνωρίζει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Το άσχημο για τους Αμερικάνους ότι άργησαν να κινηθούν. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν και αν θα τους δώσει χρόνο η Ραστιγκή. Ό,τι και να γίνει, ελπίζω να
0: είναι. Η Ραστιγκή, Μαρινό, αύριο ζήτησε να εμπιστευτούν λίγο οι διαδικασίες. Θα καταθέσουν μια πρόταση, όπως με επιβεβαίωσε ο Αργύρης Λίβας πριν από λίγο. Μέχρι αύριο το μεσημέρι θα είναι στα γραφεία της Ραστιγκής. Βεβαίως όμως ο έλεγχος αυτός που έχει συμφωνηθεί θα γίνει. Γιατί
1: ναι,
0: και όντως.
1: Θα πρέπει να περιμένουμε 15
0: μέρες. Δεν ξέρω πώς θα τα περιμένουμε. Δηλαδή. Τώρα πόσο, επειδή βλέπω ότι και άλλη πλευρά το επισπεύδει, δεν μπορώ να σου πω τώρα πόσο. Μπορεί να πολύ μικρό τόσο χρόνο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Καταρχήν θέλουμε και μια προθεσμία να συγκληθεί αν πάμε σε Γενική Συνέλευση. Αν θέλουμε και μια προθεσμία για τη Γενική Συνέλευση. Άρα έχουμε κάποιες μέρες μπροστά.
1: Υπάρχει και άλλο θέμα. Ωραία, θα γίνει πρόταση αύριο από τους Αμερικάνους στην Ραστιγκή. Η Ραστιγκή θα τους δώσει τις 15 μέρες που θέλουν αυτοί για να ψάξουν τα χαρτιά για τα χρέη και όλα τα υπόλοιπα. Τις οφειλές. Αυτό δεν το ξέρουμε. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Λοιπόν, μην κρατάω άλλο τη γραμμή. Έχω τους προβληματισμούς μου. Η πλευρά Παπαδόπουλου, εντάξει, είναι ένα βήμα από την μπροστά, το ξέρουμε, αλλά και εκεί για μένα υπάρχουν κάποια κενά και κάποιες αμφιβολίες. Τώρα και κάτι τελευταίο, εντάξει, εγώ προσωπική μου γνώμη, όποιος να πάρει την ομάδα, δεν θα ήθελα το Αντωνόπουλο προπονητή για του χρόνου. Θα ήθελα καλύτερο προπονητή. Γιατί φέτος, εντάξει, εμένα μου έσπασε τα νεύρα να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν τον θέλω, γιατί αν η ομάδα πάει του χρόνου για άνοδο, θέλω να έχει ένα καλύτερο προπονητή. Λοιπόν, αυτά. Εν ολίγης, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Χαιρετώ, άντε, καλό βράδυ. Γεια.

0: Άστε, θα αναμένουμε τις εξελίξεις, θα δούμε και τι θα γίνει. Έχουμε αυτή την εβδομάδα και παναχαϊκή. Είναι και το θέμα του αν βγει απόφαση για τον Απόλλωνα αυτή η εβδομάδα. Γιατί ακούγεται μπορεί μέχρι τώρα εβδομάδα να έχουμε και απόφαση για τον Απόλλωνα, άλλοι λένε την επόμενη εβδομάδα. Γιατί τώρα έχουμε μπλέξει με τις Gold Card.
1: Δεν θέλω να σχολιάσω και γι' αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω. Γιατί θα πω πράγματα που δεν θα αρέσουν τώρα. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν. Επειδή ακούω όσο μπορώ και τα απογεύματα που πούμε πάνω. Είναι δυνατόν να τίσετε κουβέντα, ρε αδερφέ, αν θα πάρει τη Wild Card του Απόλλων. Και αν θα την πάρει το Αλκαλοχώρι. Τώρα είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί δηλαδή. Αν είναι δυνατόν δηλαδή πραγματικά. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Είπα, σαν ιστορία δεν μπορεί να τεθεί τέτοιο θέμα. Εντάξει, δεν γίνεται. Άλλο, Απόλλωνας, μόνο σεβασμό σε εμά το Αρκαλοχωρίο, αλλά Απόλλωνας είναι Απόλλωνας. Όπως και να το κάνουμε. Και έχουμε, Γιώργο, από ό,τι ενημερώθηκα μέχρι αύριο υπομνήματα από Άρη Πετρούπολης και Πύργο και ότι με επιτροπή μάλλον εφέσεων πάει μέχρι την Παρασκευή να ανακοινώσει απόφαση. Ναι. Δεν ξέρω, και εκεί μεγάλο το ενδιαφέρον πλέον, έτσι.
1: Ναι, ενδιαφέρον και για την Παναχαϊκή, ας πούμε, και για τις ομάδες εδώ να δούμε πώς θα δημιουργηθεί ο χάρτης. Και γενικά και για τη Β' Εθνική να δούμε πώς θα καταλήξει η δουλειά και ποια ομάδα θα είναι εκεί. Ποια ομάδα θα συμπληρώσει τη 16άδα. Του στον ένα όμιλο.
0: Βλέπεις κάτσε μετά, στο χαμένο.
1: Αν είναι χαμένο ο Πύργος, ναι. Αν είναι χαμένο η Πετρούπολη, δεν νομίζω.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, γιατί ναι, έχει πολύ ζόρι. Καταρχήν είναι φοβερό ότι το πρωτάθλημα τελείωσε 8 Απριλίου και δεν έχουμε. Και δεν, εντάξει, μετά και τα παράζει βεβαίω μετά. Δεν υπάρχει επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, πάει να βγει ο Ιούνιος και δεν υπάρχει επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα στην τρίτη κατηγορία φέτος. Ενώ μου είχε πει ο Βασίλης Σιδέρος ότι σκεφτόταν να κάνει μερική επικύρωση. Από ό,τι φαίνεται δεν έγινε και μερική επικύρωση βαθμολογικού πίνακα και νομίζω και πρωτοφανές να μην έγινε επικύρωση βαθμολογικού. Όλα είναι ακόμη εκτά στην τρίτη κατηγορία. Φαντάζομαι όμως ότι βγαίνοντας τώρα η απόφαση εμφέσεων είναι ότι ξαφνικά θα πάει μετά στην επικύρωση βαθμολογικού πίνακα.
1: Ελληνικό ποδόσφαιρο, ίσως αυτά δεν κάνουν εντύπωση. Συμβαίνουν.
0: Μάλιστα. Λέει ο Νίκος εδώ, φίλος μας, θέλει ο Έρμος, ο Γιώργος λέει να γεια και δεν τον αφήνουν. Και ο άλλος, ο Τζόρτζ λέει εδώ πέρα, η Πετρούπολη λέει διώξει τον προπονητή, άρα λέει το έχουν πάρει απόφαση.
1: Τον προπονητή τον διώξαν όντως, αλλά έτσι κι αλλιώς θα φεύγει. Ο Χαντές έτσι κι αλλιώς θα φεύγει. Αδερφέ, είτε ανέβαινε η Πετρούπολη, είτε όχι. Αν ανέβαινε η Πετρούπολη, υπάρχει και προπονητής που ήταν ψιλοέτοιμος, να ξέρεις. Αλλά τώρα μην μπούμε γιατί δεν είναι ωραίο. Τώρα, αν δεν ανέβει, δεν ξέρω πώς θα πορευτούν. Αν ανέβαινε, πάντως ήταν έτοιμος ο προπονητής.
0: Λοιπόν, άλλο φίλο εδώ λέει ότι ρε του Αμερικανού έφερε Τραμπ, λέει, μέσω τη πρέσβευρα, λέει, τη Γκυλφόιλ, είναι δάχτυλο του Τραμπ, ώστε να βάλει χέρι και να επηρεάζει, λέει, γιατί θέλει να φτιάξει πύργο αντίστοιχο με αυτόν στο ελληνικό, λέει, και θα τα μπάχαμε. Μάλιστα, ο Τραμπ. Λοιπόν, και τώρα μου λένε ότι μην τρελνόμαστε, λέει, και ότι το 21 που ανέβηκε η Παναχαϊκή από τη Γάμα στη Β' Εθνική Κατηγορία, τέλος Ιουλίου είχε γίνει επικύρωση βαθμολογία με τις ενστάσεις τότε που είχαν γίνει. Ναι, τέλος Ιουλίου είχε γίνει. Άρα λέει, έχουμε ακόμη χρόνο. Με ενημερώνουν τότε και τότε. Άρα λέει, και τότε, λέει, το 21, τέλος Ιουλίου έγινε επικύρωση βαθμολογικού πίνακα. Άρα έχουμε χρόνο μπροστά. Λοιπόν, ο Μπλάκος λέει και να περιμένουμε, λέει, για την διαγνωστική απόφαση ΕΕΑ για Προμηθέα, όπως είπε, λέει, από Θεοδόρου, από το SDNA. Είναι δύσκολα τα πράγματα, λέει, κινδυνεύει άμεσα με υποβασμό. Εντάξει, τώρα από Θεοδόρου έχει την κόντρα του.
1: Εκεί είναι και υπάρχει και ανοιχτή κόντρα. Οπότε, χωρίς να θέλω να μειώσω το ρεπορτάζ, αλλά εντάξει, λίγο να το δούμε με ψυχραιμία κι αυτό. Γιατί είναι διαφορετικό το ένα μετάλλο.

0: Εντάξει, άλλο φίλο τώρα, Γιώργο, αυτό μου μεταφέρει ότι εκ των πραγμάτων τα πράγματα είναι δύσκολα για την Απόλλωνα. Αυτό οι πληροφορίε όλε που έρχονται. Δηλαδή, μου λέει ότι μίλησα και χθε βράδυ με άνθρωπο φίλο του Τζίκη στο Απόλλωνα. Μου είπε ότι και εμεί μαθαίνουμε ότι είναι δύσκολα, αλλά περιμένουμε μέχρι τελευταία ώρα. Γιατί εντάξει, περιέργω στην ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή, λέει αρκαλοχώρη. Είναι αλήθεια αυτό, έτσι.
1: Ναι, μόνο αυτό βγαίνει. Αυτό θέλω να πω κι εγώ έτσι.
0: Λοιπόν, τώρα άκου ωραίο εδώ πέρα. Ακολουθεί από το Σωτήρι το φίλο μου πολύ βαρύ quiz. Τι είναι πιο πιθανό? Πρώτον, να δώσει wild card το Λιόλιο στον Απόλλωνα. Δεύτερον, να βρει σοβαρό επενδυτή Παναχαϊκή. Ή τρίτον, να παντρευτεί

0: Η έφεση γυρνάει ο Σταθάκης με τους Αμερικάνους. Είναι επίσημο, σας το λέω εγώ πρώτο εδώ.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι καλησπέρα από την παραλία, στο καλύτερο δίδυμο, λέει, στην παραλία Νιφορέικον. Μια χαρά το βρίσκω. Ο κύριος λέει, Παπαθεοδόρου, λέει, τι ομάδα είναι, Αντιολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ? Ε? Ο Μαρίας λέει, ρωτάει τον Γιώργο, ο Φλίζος υπάρχει? Ναι.
0: Εκεί, μια χαρά, είχα πάει για καφέ προσφάτως. Αν εννοείς αυτό. Εκτός για να δεις καμιά ομάδα.
2: Δεν είναι καμιά ομάδα.
0: Ομάδα είναι και δεν είναι στο Βόλιο, ο Φλίζος.
2: Τώρα, Φλίζος υπάρχει. Μια ομάδα τα λέει ο Μαρίνος.
0: Τι ομάδα, ρε, εκεί τα καφέ κάτω εκεί στην παραλιακή, μαγικά. Τώρα σου είχα πάει. Μαρίνα Φλίζου. Φοβερό. Και δίπλα μου ήταν ο Μπότης, ο Λιαλτσικούρας και... και πώς λέγεται, ο άλλος, ο Πνευμονίδης, δίπλα γραφή.
1: Λοιπόν, για πάμε μια φινάλη, πήγε 8 και 5 η ώρα σιγά σιγά.
2: Λοιπόν, για κάμισε λεπτό.

0: Στην Παραλιακή λέει.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εννοείται υπάρχει. Εννοείται υπάρχει. Εννοείται υπάρχει. Και είναι και φανταστικά και μια χαρά και πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, τώρα πέφτουν βροχή τα μηνύματα. Πάμε. Λέει ο Γιώργος, ο άλλος φίλος μου, πόσο κιλό καφέ σου φιλίζει, Γιώργο?
1: 4 ευρώ. 4 ευρώ. Γιατί εδώ στην Πάτρα πόσο έχει? Δεν κατάλαβα. Μην νομίζετε. Τα ίδια είναι.
2: Μάλιστα, ο Νίκος ο φίλος μου λέει εδώ πέρα, η ομάδα λέει το Ολυμπιονίκη Πατρών, το Σουκού στην Αθήνα, έφερε λέει χρυσό και ασημένιο, λέει, σε challenge ενόργανης λέει που έγινε στην Παιανία. Μάλιστα, ναι. Είχε πάει και ένας φίλος μου, Νίκο, και παρακολουθεί τους αγώνες ενόργανης στην Παιανία. Έτσι και εκεί και μάλιστα, έφερε λέει. Λοιπόν, τι έχουμε τότε? Πάμε για μια τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, καλησπέρα, Αλέξη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα,
3: καλησπέρα Γιώργο, καλώς όρισες φίλε μου αγαπημένε.
1: Γεια σου ρε φίλε.
3: Τι κάνεις ρε Γιώργαρα, πώς περνάς?
1: Μου το έξω το Θεό, όλα καλά, όλα καλά.
2: Παντάνασα κι αυτός, παντάνασα.
1: Ναι, εγώ φανατικός.
3: Παντάνασα.
1: Εγώ εκεί μεγάλωσα ρε.
3: Άρε μεγάλε.
1: Εγώ εκεί μεγάλωσα.
3: Εντάξει, εγώ πήρα να πω ένα λεπτό αυτό που λέγαμε Αλέξη μου την Παρασκευή. Είδες, μου είπες κάποια ονόματα, κάποια νούμερα, έφτασες κοντά στο 2. Για τους 5 παίχτες που σου έλεγα, τους καλούς. Αν ότι πρέπει να πάρει η ομάδα, με όποιον για να καταλήξει. Εντάξει, με όποιον για να καταλήξει, 5 παίκτες με τον Βρολίδη είναι γύρω στα 300 χιλιάρικα και μου έχεις πει πολλά. Δεν είναι πολλά. Ένας καλός προπονητής, νομίζω, μαζί με μια πεντάδα παιχτών όπως σου είπα, στις θέσεις που σου είπα, σε τερματοφύλακα, σε τερμπακ, ένα δεξί μπακ, ένα χαφ, ένα δεκάρι και ένα σεντερφόρ και ένα εξτρέμ, αυτοί οι 5-6 παίκτες, πρέπει να είναι παίκτες με ελληνικούς ανόδου. Και πρέπει να είναι και λίγο β' εθνικής. Άρα το 40, 50, 60 θα το πάρουν. Μαζί με τον προπονητή κάπου εκεί δεν βγαίνει. Βγαίνει στην 300 περίπου.
2: Αυτά είναι νούμερα τα κάθε όποιος επιλεγεί θα τα επιλέξει.
3: Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Απλώς εγώ ξέρω ότι θα είναι πολλές οι ομάδες όπως είπατε για την άνοδο και πρέπει να έχεις μια μισή ομάδα β' εθνικής για να ανέβεις άνετα. Πιστεύω εγώ. Άρα θα χρειαστούν χρήματα. Και πρέπει αυτός που θα αναλάβει την Παναχαϊκή Ερασιτεχνική να το ξέρει αυτό το πράγμα.
2: Μα είπε δηλαδή η Ερασιτεχνική ζητάει minimum budget 600.000 ευρώ. Θα δεσμευτούν το minimum του budget θα είναι 600.000, από 600 και παραπάνω.
3: Και παραπάνω πρέπει να είναι γιατί ο Μιλτιάδης είδες της λες ότι θα βάλει και 700 και 800. Πέρσι πόσα έχει βάλει.
2: Ο Μιλτιάδης γύρω στα 450 έφτες.
3: 450. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω. Ο Πύργος πώς έβαλε? Η Ζάγκηθος πώς είχε βάλει?
2: Πάνω από 600, πάνω από 500 Παναγιάλιος και πάνω από 400 Μιλτιάδης.
3: Και ήσαντε λιγότερες οι ομάδες. Τώρα γύρω στις 15-18 ομάδες θα ρίξουν κάποια 400 και κάποια 500.
2: Μιλάμε και 10 μήλους, έτσι. Τώρα, ναι, είναι περισσότερο.
3: Άρα πρέπει να έχεις μια δυνατή ομάδα. Όπως ανέβηξε.

0: 69-70 η Παναχαϊκή που ήταν πολύ δύσκολο τότε, είχε μια πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή θα χρειαστούν να έχει ένα σεντερφόρο ο οποίος θα πρέπει να βάλει 15-20 γκολ τουλάχιστον.
1: Τάκη, αυτά θα τα δούμε μόλις επιλεγεί η νέα διοίκηση.
0: Όχι, αυτό πρέπει να τα ακούσει η Παναχαϊκή και η Ερασιτεχνική, αυτοί που θα επιλέξουν. Εγώ δεν ξέρω κανέναν πλέον. Έχουμε μουρλαθεί, όπως λέει ο Γιώργης, είμαστε μπερδεμένοι πλέον. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος, Καπέλα, Κουκούλες. Οι άλλοι εμφανιστήκανε λίγο αργά, δεν ξέρω τι έγινε. Οι άλλοι τόσο καιρό, 4 μήνες προσπαθούν και δεν βρίσκουν τίποτα. Εμείς είπαμε, δίνουμε την ομάδα μας, 1891, είναι παλιά η ομάδα. Έχει ιστορία, έχει κόσμο. Και περιμένουμε αλήθειες αφημί και με πρόσωπα. Οι άλλοι λίγο πολύ έχουν αρχίσει και είναι φανεροί, παρόλο που είναι λιγότερο κοντά. Οι άλλοι τόσο καιρό, γιατί δεν μπουμπονίζουν τι θα κάνουν, το όνομα που λένε ότι θα είναι πίσω από αυτούς ένα όνομα ακόμα, δεν ακούγεται τίποτα.
1: Γενικώς δεν έχει ακουστεί τίποτα. Μιλάμε τώρα ότι διεξαρά γενικής δεν έχει ανακοινώσει τίποτα μέχρι τώρα. Δεν έχει τοποθετεί δημοσίως καθόλου στην όλη διαδικασία.
0: Έτσι, μπράβο, και ο Γιώργος δίκιο έχει. Εμείς τώρα δεν μπορούμε να βγαίνουν όλα όπως είπε στη φορά. Και ο Γιώργος. Κάποια πρέπει να είναι κρυφά, αλλά όχι να είναι κρυφά όλα. Έπρεπε να έχει βγει ένας προγραμματισμός, ότι ξέρεις αυτοί θα πάρουν ένα γήπεδο για να κάνουν την ακαδημία. Αυτοί οι άνθρωποι θα βάλουν ένα χρηματικό ποσό αξίας από 500-700, δεν λέμε να μας πούν ακριβώς. Δεν έπρεπε να έχουν βγει τόσο καιρό να πούνε λίγο τον οργανωτικό του σχέδιο. Γιατί και εμείς τόσα χρόνια περιμένουμε το θρόνο που έχω πει, ρε παιδιά, να πει ένας άνθρωπος, γιατί θα χρειαστούν χρήματα. Η Παναχαϊκή θέλει χρήματα. Και ο κόσμος της Παναχαϊκής θέλει τη Super League, δεν θέλει τη Β' Εθνική. Όπως το έχουμε συζητήσει πολλές φορές παρέα, δεν θέλει τη Β' Εθνική η Παναχαϊκή. Για να είναι δίπλα ο κόσμος και να είναι αγαπημένος και να είναι κοντά στην ομάδα, θέλει την Α' Εθνική. Έτσι θα γυρίσει ο κόσμος. Άρα, για μένα αυτός που θα πάρει την ομάδα, αυτό πρέπει να σκεφτεί τον κόσμο, την αλήθεια και όχι το ψέμα.
1: Ωραία. Εντάξει,
0: όχι δηλαδή το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο πέρα Φεβρουάριο να έχουμε προβλήματα, γιατί στην αρχή δίνεις, όπως είπαμε, δίνεις λίγα χρήματα στην αρχή. Και όπως είπε και ο Γιώργος, δεν παίρνουν στην τράπεζα τα χρήματα. Μπορεί να του πεις 40-50, πρέπει να του δώσεις 10 και να έρθει και 15. Το Δεκέμβριο θα χρειαστούν άλλα 15 με 20 και άλλα 10 στο τέλος. Πώς θα τα δώσουν, άμα είναι 50-60 που είπες, ότι έχουν βρει παίχτες.
1: Θα δούμε, Τάκη, κάτσε να δούμε ποιος θα πάρει.
0: Όχι την κοινωνιακά παιχνίδια, δεν θέλουμε
1: παιχνίδια. Ναι, αυτό λέμε, άρα πρέπει να περιμένουμε.
0: Εμείς πρέπει να πρόεδρο για τον θρόνο που ονειρευόμαστε.
1: Πρέπει να περιμένουμε, να δούμε ποια είναι η επιλογή της Ερασιτεχνικής καταρχήν.
0: Ναι, και πρέπει να είναι και η καλύτερη επιλογή, γιατί οπωσδήποτε κάποιος θα έχει κάτι καλύτερο. Εκτός είναι όλα στο ίδιο σημείο, οπότε πλέον παίζει στην Ερασιτεχνική να επιλέξει το καλύτερο σημείο. Το οποίο και θα βγει και αληθινό, αν είναι ίδια τα νούμερα εννοώ.
1: Ωραία.
0: Αν είναι ακριβώς ίδια τα λόγια, πιστεύω κάποιος να ξεχωρίζει. Αυτό να κρίνει η Ερασιτεχνική.
1: Μάλιστα,
0: και είπαμε με τρόπο σωστό, να κρίνει με τρόπο σωστό και για την ομάδα πάνω απ' όλα, για το σήμα της. Την νίκη των Ηρακλή. Λοιπόν, Γιώργο, χάρηκα που είσαι καλά. Καλό βράδυ και ευχαριστώ για το βήμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, πάω διαβάσει τα τελευταία μηνύματα. Ο Νίκος λέει: το μπάτζετ δεν παίζουν μπάλα. Λέει: καλοί ποδοσφαιριστές που έχουν φιλοδοξίες παίζουν. Συμφωνώ σε αυτό. Ναι. Και τελευταίο μήνυμα: ο Μάριος λέει: θα έχουμε στο Τυρόπλο την Παρασκευή στα βραβεία. Εννοείται. Παρασκευή βράδυ με τρόπο, εννοείται αυτό. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Θα αναρρώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Από τον Αλέξη γίνεται ο Γιώργος Τρόπλου στα μικρόφωνα του Πορεφέν Πάτρες. Εδώ αύριο το απόγευμα.
2: Θα δείξει, θα το δούμε. Εδώ λίγο και θα δούμε. Θα δούμε και λίγο. Αν μπορέσω, θα είμαι εδώ.
1: Ναι, εντάξει, κάποιο απόγευμα θα είναι μέχρι την Πέμπτη εδώ. Λοιπόν, και Θόδωρο Παγιανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.
2: Yeah.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
9: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το βλασέ.
13: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.

Έλα καλημέρα σε όλη την Πάτρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Sport FM Πάτρα, στους 96,3. Εν τω μεταξύ βλέπω ο Θόδωρο εδώ τις σημειώσεις του Αλέξη. Εντάξει, ο φαρμακοποιός, δεν ξέρω τι έχει τελειώσει. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά τίποτα. Πώς τα γράφει έτσι, πώς τα αυτά. Ναι, και βλέπεις ένα χαρτί, ας πούμε, που έχει πάνω γράφει, ναι, δεν ξέρω, σαν να βάζω παιδί δημοτικού να σημειώσεις παντού. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο Αλέξης. Να κάνουμε, εγώ είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10, όπως κάθε πρωί εδώ, στο Sport FM Πάτρας 96,3. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Φυσικά καλημέρα στην πόλη μας, στην Πάτρα. Εδώ που ναι μεν έχουμε τα έργα, είναι σε εξέλιξη, αλλά αρχίζει και ομορφαίνει η πόλη μας. Δόξα τω Θεώ, μετά από χρόνια έχουμε μια ωραία πόλη. Εντάξει, μπορεί να γκρινιάζουμε λίγο και τα λοιπά με την κίνηση και αυτά, αλλά διαμορφώνεται κάτι ωραίο. Ειδικά, παιδιά, εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω πεζόδρομους. Επιτέλους, είναι η δική μου άποψη αυτή, επιτέλους είναι κάτι διαφορετικό. Με και ποδηλατόδρομους βλέπουμε το μεταξύ. Τέλος πάντων, τα πάντα όλα. Και χαιρετίσματα επίσης σε Αίγιο, Πύργο, Βάρδα. Πρέπει να λέω Βάρδα, μου είπε κάποιος φίλος. Ερήμανθο, Καλάβρητα. Τι άλλο δεν είπα. Α, Ναύπακτο φυσικά. Μανάγουλη εκεί στο χωριό και φυσικά στα παιδιά στο Αντίριο. Καλημέρα από όπου μας ακούτε, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά σας. Σχολείο δεν είναι τώρα, τελειώσαν τα σχολεία. Κλείσανε. Ησυχάσαν και τα παιδιά, ησυχάσαν και οι δάσκαλοι, ησυχάσαν όλοι, πάνε διακοπές να ηρεμήσουν και φυσικά περαστικά σε όποιον είναι άρρωστο. Έτσι, και είναι άρρωστο, είναι στο νοσοκομείο. Να το πούμε και αυτό. Καλή δύναμη και να είναι περαστικό όλο αυτό που περνάτε. Λοιπόν, είναι 3η 16 Ιουνίου σήμερα και είναι του μνημόνιου. Του μνημόνιου. Θυμήθηκα τώρα τα μνημόνια εγώ. Το επονίδιστο, το. Τι τραβάμε, Παναγία μου. Και ο Τείχων με ύψιλον και ο Τείχων με γιώτα. Αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν, αν υπάρχει τέλος πάνω κάποιο το όνομα. 11 λεπτά πριν από τις 9 είναι η δύση του ηλίου. Η σελήνη έχει εξαφανιστεί 1,5 ημέρας, οπότε δεν υπάρχει τίποτα από αυτό για να μας επηρεάσει. Και πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας, που φαντάζομαι οι περισσότεροι έτσι ασχολείστε με το ότι έφυγε ο Αταμάν από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Βέβαια ήταν λίγο πολύ γνωστό ότι θα γίνει αυτό από τη στιγμή που δεν πήρε Ευρωλίγκα. Το είχε πει ο άνθρωπος ότι θα φύγει. Βέβαια τώρα δεν ξέρουμε αν είναι, αν τον έδιωξαν ή έφυγε μόνος του. Δεν διευκρινίστηκε, τουλάχιστον αυτό δεν το κατάλαβα. Δεν έχει σημασία. Πρώτο πυλόν για τον Παναθηναϊκό είναι ο Ζελικό Μπράντοβιτς, ο άνθρωπος που έχει γράψει με χρυσά γράμματα την ιστορία του Παναθηναϊκού. Επιστρέφει μετά από 14 χρόνια, παρακαλώ, στον πάγκο του Παναθηναϊκού, όπως όλα δείχνουν. Εκτός και αλλάξει κάτι και μας ευνηδιάσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Κατά τα άλλα, και ο Ολυμπιακός κάνει τις δικές του κινήσεις, γιατί έχει και τον νέο σεφ. Βέβαια και τη διαφωνία εκεί με την ΑΕΚ, το που θα φιλοξενηθεί στην Ευρώπη. Θα δούμε τώρα, θα τα δούμε όλα αυτά μπροστά μας. Και έτσι κάπως έκλεισε η επικαιρότητα εχθές και φυσικά το Μουντιάλ, το οποίο είναι στην επικαιρότητα και με υψηλή τηλεθέαση για το κρατικό κανάλι, αλλά τα γήπεδα δεν πολύ γεμίζουν, είναι η αλήθεια, αλλά είναι και πολλά τα παιχνίδια τώρα, θα μου πείτε. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό.

Καλημέρα και στα φιλαράκια στο TikTok. Λοιπόν, η ΕΚ Δέλτα, κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μην χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο 2610 27 05 51.

Λοιπόν, έλεγα ότι θα πω για τον καιρό. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτά που είπαμε χθες. Ηλιοφάνεια, εντάξει, λογικό είναι, είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Πάτρα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και πάρα πολλά τα υψηλά ποσοστά βασικά της υγρασίας. Αν και την αυριανή μέρα δείχνει 6 το πρωί 92% υγρασία. Εκεί κινείται στα 65-66 τις πρώτες πρωινές ώρες και η έντονη παρουσία των κουνουπιών. Έτσι, μπήκανε στη ζωή μας τα κουνούπια και γερά τώρα. Η εποχή τους είναι να μας ξεζουμίσουν και αυτά. Μας ξεζουμίζουν που είναι πάνω οι 300, μας ξεζουμίζουν και τα κουνούπια. Έτσι είναι αυτά. Από την Πέμπτη και μετά όμως, ξεχάστε τις θερμοκρασίες τύπου 29 και 3. Θα πάμε στους 33 και 34 πιθανόν. Αν και το Σάββατο δείχνει να έχει και αεράκι να μας εμποδίσει να κάνουμε το μπάνιο μας. Έτσι, 5 μποφόρ τουλάχιστον στην Πάτρα, θα έχει έτσι μια αύξηση. Και από την άλλη εβδομάδα, 22-23, θα πάμε και στις 35 και τα λοιπά, όπως είναι φυσιολογικό να γίνεται σε αυτή την εποχή. Αν και οι μετεωρολόγοι δίστανται εδώ οι απόψεις ότι δεν θα έχουμε τόσο βαρύ καλοκαίρι. Κάποιοι φοβήθηκαν, πανικοβλήθηκαν ότι θα έχουμε 40 νωρίς. Δεν έχουμε, δεν το βλέπουμε αυτό. Και γιατί να το δούμε κιόλας, έτσι. Μια χαρά είμαστε τώρα.

Να πω ότι μετά τις 10 παρα 20 θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Γιώργο Παντελή, έτσι να μιλήσουμε για μπάσκετ, γενικότερα έτσι τι έχει γίνει φέτος στις εθνικές κατηγορίες και όχι μόνο στο τοπικό πρωτάθλημα. Ο Γιώργος Παντελής, ο οποίος κάνει τις μεταδόσεις στο Λεπάντο, και ευτυχώς μας βοηθάει έτσι να βλέπουμε και εμείς κανένα παιχνίδι, και μπράβο και στην ΣΚΑΗ. Λοιπόν, στο Μουντιάλ να πάμε τώρα, όπου είχαμε Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 ισοπαλία. Νομίζω ότι η Ισπανία δεν μπορούσε να κερδίσει χθες και πήγαν όλοι στον κουβά. Εγώ νομίζω θα κερδίσει τώρα η Ουρουγουάη, το δεν κατάφερε να κερδίσει η Σαουδική Αραβία, τι να πω. Γι' αυτό είναι ένα Μουντιάλ απρόβλεπτο και φαίνεται. Και Ιράν, Νέα Ζηλανδία, σε ένα πρωινό πρωινό, 4 ώρα τα ξημερώματα, ήρθαν ισόπαλες 2-2. Έτσι έκλεισε η χθεσινή μέρα, ας πούμε τη χθεσινή, γιατί είναι, είναι βράδυ, τόσο πάνω με τα μεσονύχτια, οπότε λογίζονται σημερινά. Απόψε 10 η ώρα, το μοναδικό παιχνίδι είναι 10 η ώρα, Γαλλία Σενεγάλη, με φαβορή για πολλούς στη Γαλλία, γενικότερα για την κατάκτηση. Είναι ένα από τα φαβορί, είναι η αλήθεια, αλλά τα φαβορί δεν κερδίζουν πάντα. Και υπάρχουν ακόμα και 3 παιχνίδια, βάζω 3 εγώ, γιατί και το 7 η ώρα το πρωί. 1 η ώρα τα ξημερώματα, Ιράκ-Νορβηγία, Ιράκ-Νορβηγία. Πραγματικά, ούτε φυλακόβη ιδέα το αυτό το παιχνίδι, τέλος πάντων, Νορβηγία εδώ είναι το φαβορί. Και έχουμε άλλα 2 παιχνίδια, το 1 στις 4, Αργεντινή-Αλγερία, αυτό είναι, να δούμε λίγο Αργεντινή. Αλλά 4 η ώρα τα ξημερώματα, με συγχωρείτε, κάτσω εδώ, δεν μπορώ, γιατί δουλεύω την υπόλοιπη μέρα, μπορώ να δω 4 η ώρα. Και 7 το πρωί, Αυστρία-Ιορδανία. Βλέποντας ή ακούγοντας τα ονόματα, λες είναι η Ιορδανία, είναι, ξέρω εγώ, το Κουρασάο, είναι κάποιος μας και δεν είναι η Ελλάδα στο Μουντιάλ. Έτσι είναι, παιδιά, όπως τρώσεις θα κοιμηθείς. Μη σας πειράζει, μη μας πειράζει, είναι η πραγματικότητα, πρέπει να συμβιβαστούμε και να φτιάξουμε μια ομάδα επιτέλους η οποία θα μπορέσει να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Είναι λοιπόν 4 παιχνιδάκια σήμερα, πάνω κάτω είναι γνωστές οι ομάδες που είναι φαβορί, δηλαδή η Νορβηγία, η Αργεντινή, η Αυστρία και η Γαλλία. Τώρα το αν θα βγουν και τα 4 φαβορί και κερδίσουν και πάτε ταμείο, έχει καλώς. Απλά μεγάλη προσοχή, βλέπετε τι γίνεται, μην ποντάρετε πολλά χρήματα, θέλει λίγο έτσι αυτοσυγκράτηση, το είπα.

Και δεν είναι μόνο η αθλητική επικαιρότητα, σαφώς και η πολιτική επικαιρότητα έτσι λίγο απασχολεί τον τελευταίο καιρό με τις... με τα πολλά κόμματα που έχουμε και το πώς θα διαμορφωθεί το όλο σκηνικό. Βρισκόμαστε ουσιαστικά σε μια προεκλογική περίοδο. Όλοι βλέπετε οι αρχηγοί των κομμάτων έχουν βγει στους δρόμους, έρχονται σε επαφή με τους πολίτες, προσπαθούν να τους πείσει ο καθένας με το δικό του τρόπο για το ότι θέλει το καλό μας και ότι ναι, θα, μαζί θα προχωρήσουμε και τα λοιπά. Θα δούμε. Γιατί περιμένουμε και άλλο ένα κόμμα, όπως είναι γνωστό, του κυρίου Σαμάρα. Οπότε πραγματικά θα γίνει χαμός. Δεν ξέρεις, αυτό σου λέω. Με τόσα ψηφοδέλτια που θα πάρουμε, θα είναι σαν τόμος. Πραγματικά. Τέλος πάντων, αυτά είναι για αυτούς που ασχολούνται με αυτά. Και πάμε στα δικά μας, γιατί θέλετε να ακούσετε τώρα για την Παναχαϊκή. Τα είπε χθες ο Αλέξης, παιδιά. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με χθες. Σήμερα καταθέτουν την πρόταση επίσημα οι Ελληνοαμερικάνοι επενδυτές, οι οποίοι έχουν ένα πλάνο συγκεκριμένο, να δώσουν κάποια χρήματα συγκεκριμένα, να πάει η ομάδα να πρωταγωνιστήσει και να πάρει το πρωτάθλημα και να ανέβει στη Super League 2. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό έχουν δηλώσει, είναι έτοιμοι, έχουν κλείσει κάποιον προπονητή, έχουν μιλήσει με έναν προπονητή, με αρκετούς παίχτες, έχει προχωρήσει εκεί, αλλά και η άλλη πλευρά, η πλευρά των Ελλήνων επιχειρηματιών, είναι και αυτοί σε προχωρημένο επίπεδο οι επαφές τους, έχουν κάνει ο καθένας τα κουμάντα του, τα έχουν βάλει κάτω. Όλα βέβαια θα κριθούν από την απόφαση της ερασιτεχνικής και το τι θα κάνει, τι θα πράξει. Βέβαια καλό είναι κατά την άποψή μου και οι δύο πλευρές να δημοσιοποιήσουν προς τον κόσμο τις προτάσεις τους, να κρίνουμε και εμείς, και εμείς και εσείς και όλοι, να κρίνουμε ποια είναι η συμφέρουσα ασχέτως το τι θα επιλέξει ερασιτεχνική Παναχαϊκή. Ασχέτως. Θέλω να πω ότι να έχουμε και μια σφαιρική άποψη. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή λέμε, ακούμε, διαβάζουμε εκείνο, πρωταθλητισμοί, αθλητικά κέντρα. Πώς γίνονται όλα αυτά, δηλαδή να μας εξηγήσουν κάποιοι το πλάνο τους. Να το μάθει και ο απλός κόσμος, και εμείς, οι δημοσιογράφοι, όλοι. Δεν μπορεί να λέμε πράγματα στον αέρα ή να υποσχόμαστε και στο τέλος να μην γίνεται. Και φυσικά, ποιοι είναι οι συνεργάτες, τώρα ποιοι θα αποτελέσουν όλο αυτό. Είναι μπέρδεμα, δεν τους πιάνεις πουθενά, είναι μπέρδεμα.

Προσωπικά με έχουν σταματήσει πολλοί φίλαθλοι στον δρόμο, τι θα γίνει με την Παναχαϊκή. Και είναι η απάντηση που λέω και νομίζω περισσότεροι, αν με ξέρετε, το λέω. Δεν ξέρω. Είναι πάντα η Παναχαϊκή είναι απρόβλεπτη στα νέα της. Είτε είναι διοικητικά είτε αγωνιστικά, είναι απρόβλεπτη. Δεν ξέρω τι ξημερώνει. Εγώ θέλω να βρεθεί μια λύση επιτέλους. Μπορούμε. Τόσα χρόνια έχουμε δείξει ότι δεν μπορούμε. Όποιος και να έχει έρθει, δεν μπορεί, που λέμε το παλικάρι. Αυτοί που είναι τώρα μπορούν να σηκώσουν το βάρος. Γιατί είναι βάρος τώρα να είναι η ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία και να έχει να δει Super League. Πήγε το παιδί 20, πρέπει να έχει πάει φαντάρος αυτός που γεννήθηκε τότε, που είναι τελευταία φορά, να έχει γυρίσει, μπορεί να έχει φτιάξει και οικογένεια. Γι' αυτό λέμε ότι όλα θέλουν τον προγραμματισμό, όλα θέλουν να τα βάλεις κάτω, να τα ζυγίσεις, να δεις ποια από τις δύο προτάσεις είναι η πιο, ας πούμε, συμφέρουσα. Άρα αρκεί να το μάθουμε, να το μάθουμε κι εμείς. Πρέπει να δοθεί, κατά την άποψή μου, στη δημοσιότητα και η μία πρόταση των Έλληνων Αμερικάνων και η άλλη πρόταση των Ελλήνων επιχειρηματιών. Τελείωσαν τα ψέματα, παιδιά. Βγάλτε προς τα έξω τις προτάσεις σας. Να δούμε τι γίνεται. Να μελετήσουμε, να δούμε. Δεν είναι ότι θα αποφασίσουμε εμείς. Αλλά τώρα βλέπω ότι και στα σχόλια άλλοι είναι με τους Αμερικάνους, άλλοι είναι με τους Έλληνες, άλλοι είναι σκεπτικοί και για τους δύο. Και είναι λογικό, άμα δεν ξέρει ο άλλος και δεν έχει ολοκληρωμένη άποψη, να βγει να υποστηρίξει, ας πούμε, τη μία ή την άλλη πλευρά. Τέλος πάντων. Αυτά από την Παναχαϊκή. Ελπίζω σήμερα να έχουμε και να σταλεί και το email, και δεν ξέρω αν θα έχουμε και λεπτομέρειες πάνω να μάθουμε το τι ακριβώς είναι αυτή η πρόταση. Ναι. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα, όπως τα ακούτε. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση, και τα δώρα που θα λάβεις θα είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

αρχίζουν και κινούνται έτσι και οι ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Θα πάμε, Θόδωρε, σε διαφημίσεις. Έτσι θα κινούνται οι ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας, και ο Πανεγιάλος και ο Ατρόμητος. Είδατε χθες ή διαβάσατε στο site, αλλά και στο Facebook, όπως αναρτώνται, ότι έμεινε ο Σταύρος Βασιλαντονόπουλος στον Πανεγιάλιο. Ανακοινώθηκε και επίσημα. Είχαμε και άλλες ανανεώσεις στον Ατρόμητο που αφορούν τον Γιώργο Τζάνι και τον Αλέξανδρο Δήμα, αλλά και τον Γιάννη Σκούρτα. Τρία παιδιά τα οποία έτσι είναι στη φιλοσοφία του Ατρομήτου αλλά και του Βασίλη Μπαλάτη. Οπότε αρχίζει και φτιάχνεται το πλάνο του Ατρόμητου. Ενώ σε ό,τι αφορά την Αχαϊκή, εχθές είχαμε την επίσημη ανακοίνωση τη συνέχιση τη συνεργασία με τον Γιώργο Λαγό. Η απόφαση ήταν απόλυτα ταυτισμένη και από τις δύο πλευρές, λέει η ανακοίνωση, καθώς η φιλοσοφία, το όραμα και η εργατικότητα του coach Λαγού ταιριάζουν 100% με το DNA και τους υψηλούς στόχους του συλλόγου μας. Η εμπιστοσύνη της διοίκησης και η αγάπη του κόσμου της Αχαγιάς μου δίνουν τεράστια όθηση, λέει ο Γιώργος Λαγός. Συνεχίζουμε τη δουλειά που ξεκινήσαμε. Αυτά. Άντε, καλή επιτυχία, Γιώργο, και στην νέα χρονιά. Πάμε σε break και να υποδεχτούμε τον Γιώργο Παντελή.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
16: Sport FM.
17: Sport FM.
16: Πάτρα, πρωταθλητής.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ στο Sport FM πάνω σε 96,3. Σε δευτερόλεπτα, αν μπορείς Τόδωρε, επικοινώνησε με Γιώργο Παντελή. Έτσι τον καλό συνάδελφο και καλό φίλο να μιλήσουμε για μπάσκετ. Καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλους. Ξυπνήστε παιδιά, τελείωσε τώρα ο ύπνος. Πρέπει να δράξουμε τη μέρα. Βέβαια εντάξει, άμα δουλεύει κάποιος πολύ αργά, για το πώς ξύπνα. Λοιπόν, ναι, και όσο περιμένουμε. Καλημέρα Νίκο, λέει ο Δημήτρης ο Κωνσταντακόπουλος. Γεια σου ρε Μιτσάρα, πού είσαι, πού γυρνάς? Ετοιμάζεστε όλοι για τη βραδιά νικητών. Θυμίζω, 19 του μήνα, αυτή την Παρασκευή, στο Μετρόπολη, στο καλοκαιρινό, η βραδιά των νικητών. Χαμός πραγματικά. Βραβεύσεις στους καλύτερους, στις καλύτερες σωμάδες, ειδικές βραβεύσεις και τα λοιπά, αθλητές. Πάμε στον καλό φίλο τον Γιώργο τον Παντελή. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς
1: τι
0: είσαι?
1: Κάνουμε. Όλα καλά.
0: Καλά λέμε, ξέρω εγώ. Έλεγα πριν ότι ευτυχώς που υπάρχει το Λεπάντο, και δεν το λέω έτσι για να ευλογήσω τα γένια και του Λεπάντο και τα λοιπά, αλλά βλέπουμε παιχνιδάκια και νομίζω φέτος, και με την, έτσι εσύ το ξέρεις καλύτερα, ο κόσμος ενδιαφέρθηκε, δηλαδή ήταν μεγάλη απήχηση που είχε στο τοπικό μπάσκετ.
1: Νίκο, καταρχάς ευχαριστώ για την συμμετοχή στην εκπομπή σου. Έκαψε ένα κέριο ζήτημα, δεν είχε μεταδοθεί ποτέ ζωντανό παιχνίδι στο τοπικό μπάσκετ. Κάτι στο παρελθόν υπήρχε πριν 20 χρόνια περίπου, το οποίο ήταν κονσέρβα την επόμενη μέρα στο Ahaya Challenge, αν θυμάμαι καλά, στο Super B, που ήταν διαμορφωμένο το αποτέλεσμα. Ήταν μια ιδέα που προέκυψε πέρσι την ίδια εποχή που είχαμε με αφορμή του τελικού κυπέλλου SKE, που είχαμε κάνει ήδη 3 τελικού κυπέλλου SKE. Οσμώθηκε το καλοκαίρι, ζυμώθηκε και δόξα τω Θεώ πήγαμε αρκετά καλά αυτή τη χρονιά. Θεωρώ ότι μπήκε ο σπόρος και το ρασινικό μπάσκετ να βρει το χώρο του, γιατί και αυτό, γιατί είμαστε, η ΕΣΚΑΗ είναι Αχαΐα, Ηλία, ναι, και νησιά, είναι αρκετά μεγάλο όγκος κόσμου που ενδιαφέρει τα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΗ.
0: Και νομίζω υπάρχει και η σκέψη να είναι και κυριακάτικο τηλεοπτικό. Δεν ξέρω αν...
1: Η πρόθεση που υπάρχει, εντάξει, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, Ιούνιο-μήνα, αλλά σίγουρα έχουν αρχίσει κάποιες συζητήσεις και δημόσεις. Υπάρχει μια σκέψη το κεντρικό τηλεοπτικό παιχνίδι να είναι Κυριακή βράδυ, ώστε να μην παίζουν οι άλλες ομάδες και να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη απήχηση. Αυτά βέβαια έχουμε πρώτα για αρχή τον αυριανό τελικό, θα μπουν στο τραπέζι, θα δούμε αν βγαίνουν τα κουκιά που λέει, γιατί μπορεί να υπάρχει πρόθεση να έχουμε και διπλάσια και τριπλάσια παιχνίδια. Το θέμα είναι όμως τι θέλει και η αγορά, τι θέλουν και οι ομάδες, και αυτοί που συμμετέχουν διαμορφώνουν και το πώς θα γίνει ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, μιας και που είπες τώρα για τον αυριανό τελικό, ακόμα ένα παιχνίδι αεροητήκων ΕΑΠ. Τι περιμένουμε στον αυριανό τελικό, που θα γίνει, όλα αυτά μπορεί να μας ενημερώσει τώρα?
1: Εννοείται. Αύριο στις 8 η ώρα στο Δημήτριο Στόφαλος είναι το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, μια γιορτή του ερασιτεχνικού μπάσκετ που γίνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο Δημήτριο Στόφαλος. Για πρώτη φορά φέτος δεν υπάρχουν προγνωστικά, είναι οι δύο καλύτερες ομάδες της περιοχής μας, με τυπικά γηπεδούχο την ΕΑΠ και την ΑΕΡΟ ΙΤΙΚΟΝ. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, είτε μια κατηγορία διαφοράς, είτε η ομάδα που συμμετείχε είχε κερδίσει δύο φορές και υπήρχε διαφορά δυναμικότητα, σαν και τα ρεμίνα δικής προέδρας Ροδίκων έχει πάρει το κύπελο και κόντρα ρε πέρυσι την ΑΕΡΟ ΙΤΙΚΟΝ κάπως αλφαέψιλον μέχρι το τέλος, αλλά ήταν ξεκάθαρο παβορή, υπήρχε ξεκάθαρο παβορή. Είδαμε στους τελικούς, παρακολουθήσαμε ότι οι δύο ομάδες, ναι μεν πήραν άξια το πρωτάθλημα η ΑΕΡΟ ΙΤΙΚΟΝ, αλλά είδαμε ότι ήταν σχεδόν ισοδύναμες. Κατάφερε η ΑΕΠ να κάνει διπλό στην πρωταθλήτρια ομάδα. Κατάφερε στο προθεσινό παιχνίδι ουσιαστικά από την αστοχία στις βολές να απολέσει την ευκαιρία να στείλει το μάτς και σε άλλο παιχνίδι. Σίγουρα ένα τέτοιο παιχνίδι θα παίξει ποια ομάδα θα πνευματιστεί περισσότερο πνευματικά έτοιμη, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και 17 Ιουνίου. Είμαστε στη λήξη μιας μεγάλης χρονιάς. Οι ομάδες ξεκινάνε από τις 25 Αυγούστου. Πόσο μάλλον σε αστυνομικό μπάτι παίζουν πάρα πολύ νόημα αυτά. Και θεωρώ αυτός που το θέλει περισσότερο θα μπορέσει να πάρει και αυτό το τρόπαιο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αναφερθούμε, Νίκο, και στις κοινωνικές δράσεις που έχει ετοιμάσει η SKE, που όπως κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο έχει ομοδοσία στην την αίθουσα που υπάρχει του συνδέσμου διαιτητών, που απευθύνεται στις παράγοντες ομάδες φιλάθλου στο γήπεδο από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το απόγευμα. Το ίδιο χρονικό διάστημα συλλέγονται τρόφιμα και κουμπαρά κοινωνικό σύμβιο Άρτος της Αγάπης. Μέχρι τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν το Φωτεινό Αστέρι, φέτος είναι η Ιερά Μητρόπολης Πατρών για το κοινωνικό σύνδεο και τον Άρτο Αγάπης. Να πούμε επίσης αρκετά σημαντικό ότι θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του πρώην Προέδρου του Απόλλωνα και στέλεχος του Γλάφκου Εσπέρου Γιώργου Αθανασίου, καθώς και στο παιδάκι που τον Παναχαϊκής έχει οριστεί, έχει από την ΕΣΚΑΗ τον Γκρέκα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να πας στο γήπεδο την Τετάρτη, θα διαζώσετε να το παρακολουθήσετε από το Λεπάντο. Θα θυμηθούν παλιοί παράγοντες του μπάσκετ που έχουν πάνω από 30 χρόνια προσφορά στο άθλημα. Τα κλιμάκια της ΕΣΚΑΗ των κοριτσιών Πελοποννήσου που κάλεσαν την τρίτη θέση στην Ελλάδα, των αγοριών που κάλεσαν την τέταρτη θέση, όλα τα παιδάκια θα είναι εκεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που όλα θα βρεθούν στο ημίχρονο. Θεωρώ ότι...
0: Άρα θα έχει κόσμο τώρα, με αυτά και με εκείνα θα έχει κόσμο τώρα, άμα μου λες ότι θα είναι τόσοι πολλοί και ομάδες και τα λοιπά.
1: Έχει φροντίσει η Ένωση να μαζευτεί κόσμος και να υπάρχει μια ξαφνική γιορτινή ατμόσφαιρα. Πάντα υπάρχουν, θεωρώ, θα υπάρχουν και φέτος happenings, θα υπάρχει DJ, θα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό και γίνεται ο Δημήτριος Τόφαλος, γιατί είναι η πιο κατάλληλη κατάσταση στο να μπορεί να πραγματοποιηθούν μια τέτοια γιορτή του ερασιτεχνικού μπάσκετ. Γίνεται τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Θεωρώ ότι κάποιος που ειδικά του αρέσει το μπάσκετ ή θέλει να προσφέρει στις κοινωνικές δράσεις είναι ένα απόγευμα το οποίο δεν υπάρχει κάπου άλλο αθλητικό τρόπο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και το Μουντιάλ, αλλά κακά τα ψέματα, όταν δεν συμμετέχει η Εθνική Ελλάδος, δεν το κάνει.
0: Καλά τώρα και να μην δεις, ας πούμε, Νότια Αφρική, Ιράν, δεν τρέχει και τίποτα τώρα. Μην είσαι ένα παιχνίδι, το βλέπεις αργότερα. Έχεις δίκιο, γιατί τα αθλητικά γεγονότα στην πόλη μας δεν είναι πολλά, με την έννοια ότι περισσότερες φορές έχουμε πίκρες. Και όταν είναι μια γιορτή, καλό είναι να πάρεις και την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, και να πας σε αυτή τη γιορτή. Μη φοβάστε, δεν θα γίνει τίποτα, δόξα τω Θεώ. Είναι ήσυχες αυτές οι δύο ομάδες. Ήσυχες, πάντα θεωρητικά με τον κόσμο που έχει αεροητήκον εκεί και τα ταμπούλα και αυτά που προχθές έπαθα ένα.
1: Εντάξει, αυτό. Υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα με τα ταμπούλα κατέρων και τα λοιπά. Η κάθε γειτονιά έχει τους δικούς τους. Σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις κατηγορίες υπάρχουν και αυτοί που θέλουν μόνο να δουν με τις οικογένειές τους. Υπάρχουν δυστυχώς και κάποιοι οι οποίοι θέλουν να γίνουν κεντρικοί χωρίς να βοηθούν το άθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι σε μια γιορτή δύσκολα μπορεί να ξεφύγει το πράγμα, γιατί κατά ψέματα ναι, με ένα τρόπο παίζεται, αλλά πάντα απ' όλα είναι, όταν υπάρχει γιορτινή ατμόσφαιρα, πολύ δύσκολα μπορεί να ξεφύγει το πράγμα.
0: Ναι. Εντάξει, όπως είπες, προγνωστικά δεν υπάρχουν, γιατί και θα σου πω την αλήθεια, η ΕΑΠ εμένα μ' άρεσε φέτος. Ποιο νεανικό σχήμα σε σχέση με την αεροητήκον που είχε έτσι την εμπειρία, ας πούμε, των έμπειρων παιχτών?
1: Νίκο, για μένα η ΕΑΠ έχει κάνει κάτι πρωτόγνωρο. Η ΕΑΠ έπεσε μόνη της από την Asia Link 2 στην Α1 SKI, βάζοντας στο στόχο αυτό που είδαμε στους φετινούς τελικούς. Η ΕΑΠ είπε ότι με δικά μου παιδιά θα φτιάξω, θα μπουλιάσω μια ομάδα και αν αξίζουν στο γήπεδο, ανέβουν στην ΚΑΠΑ Εθνική, θα επιστρέψω. Εγώ να έχω μια ομάδα, και ας είμαι ιστορική, και ας έχω αυτό το γήπεδο, η οποία θα έχει μόνο αθλητές εξωγενείς και δεν αντέχω οικονομικά και δεν μου αρέσει. Θέλω η γειτονιά μου με δικά της παιδιά, να όλοι μέσα από οικογένειες, από σπίτια, να επανδρώσουν την ομάδα και όταν αξίζουν, να βρούμε τους πόρους να ακολουθήσουν και στην Άσο Αλέγκ 2. Αυτό το έχει ακολουθήσει κατά γράμμα. Ναι, δεν έχει τον έμπειρο Σταύρο Κάλλη που κατά ψέματα βοήθησε 1,5 χρόνο την ομάδα, την πήρε από το χεράκι να μην πέσει στην Άσπα 2 Σκαή πέρσι το Γενάρη, εκεί πέρα που δεν βλεπόταν στον πρώτο γύρο, την μεταμόρφωσε και της χάρισε άνετη σωτηρία. Και φέτος έχει πάρει και τον Γιάννη το Σούντρι, ένα πολύ ποιοτικό forward, αλλά ουσιαστικά είναι το εφηβικό της ΕΑΠ. Και κάποιοι γηγενείς αθλητές, όπως πλέον, αφού έχει πάει και φαντάρος ο Δημήτρης Φαγκισκάτος του Λαύρου, ένας κανονικός αθλητής, που και άλλους τέτοιους θέλει, έχει σκοπό μια μαγιά να φτιάξει ΕΑΠ, με δικά της παιδιά να δημάνε τη φανέλα και στο γήπεδο να προσπαθήσουν αυτοί να πάρουν την κατηγορία την National League 2 και να βάλουν προβλήματα στη διοίκηση, να βρει πόρους να κατεβεί και στην National League 2, που πιστεύω ότι ο τρόπος που κινούνται τα καλύτερα έρχονται για αυτούς.
0: Σε σχέση με την ΑΕΡΟΙΤΗ, κομπάτω, πιστεύεις ότι είναι έτοιμη η ομάδα να... Γιατί τώρα πάει σε εθνική κατηγορία, φεύγεις θες πάνω από το τοπικό. Πας στην εθνική Ακριβώς. κατηγορία. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα εκεί.
1: Η ΑΕΡΟΙΤΗ ήταν άξια πρωταθλήτρια τη φετινή χρονιά. Το καλοκαίρι, με την έλευση του έμπειρου coach Αλέκου Πολυδωρόπουλου και μετά την που βοήθησε πάρα πολύ και ο βοηθός του ο Νίκος Μενούνος, έκτισε μια ομάδα, είναι όχι πανέξυπνος, πολύ έμπειρος προπονητής, με πολύ όμορφο τρόπο. Για μένα το καλύτερο που έκανε και πραγματικά του αξίζουν χίλια μπράβο, που ήταν αυτό ουσιαστικά που έβαλε τη σφραγίδα για να πάρει την άνοδη ομάδα, ήταν η μεταγραφή του Ιανουαρίου του Στάθη Σταθόπουλου.
0: Γιατί υπάρχει εξαιρετικός. Σε διακόπτω. Εξαιρετικός.
1: Να σου πω γιατί ήταν τόσο εξαιρετική και γιατί το λέω συνέχεια και γίνομαι και γραφικός. Ο κανονισμός της SKI λέει ότι στο πρώτο ημίχρονο οφείλει ένας αθλητής να είναι κάτω από 22-23 χρονών.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο γύρο η ΑΕΡΟΙΤΗΚΟΝ αυτό δεν το είχε ουσιαστικά, με παίκτη πρώτης γραμμής για να πάρει το πρωτάθλημα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν τα παιχνίδια, μπορώ να πω, και κοντά στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο ξέφευγε.
0: Mm.
1: Λοιπόν, κατάφερε μέσα σε τρεις μήνες να βρει στην αγορά τον πιο κατάλληλο αθλητή για να μπορέσει να τον βάλει ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και αυτό έκανε τη διαφορά. Και μάλιστα, επειδή το θεωρώ βαρόμετρο και στους τελικούς, ο Βουρνάς αδιαφυσβήτητα να είναι ο απόλυτος MVP των τελικών και της χρονιάς της ΑΕΡΟΙΤΗΚΟΝ, αλλά αυτός ο αθλητής ένα παιχνίδι κλείστηκε από την ΕΑΠ στον πρώτο τελικό, ένα παιχνίδι έχασε το μυαλό του γιατί έφαγε περισσότερο μπασκετικό ξύλο, να το πω, και η ομάδα απορριθμίστηκε και δεν πήρε την νίκη. Όχι γιατί δεν άξιζε την νίκη στις λεπτομέρειες, έτσι, στον ένα πόντο, αλλά ότι η ΑΕΡΟΙΤΗΚΟΝ έχασε ένα παιχνίδι στην έδρα της, ήταν γιατί αυτός βρέθηκε σε κακή μέρα, γιατί δεν περίμενε να τον παίξουν σαν κανονικό αθλητή. Γιατί ήταν ουσιαστικά από τις λίγες φορές, λόγω της εμπειρίας του Ανδρέα Βουρνά, του Δημήτρη Λιμπέρη, του Βασίλη Γενικόπουλου, εστιαζόταν όλες τις ομάδες στους άλλους αθλητές και αυτός με την ποιότητά του εκμεταλλευόταν όλα τα κενά και ήταν πολύ επιδραστικός παίκτης για την ΑΕΡΟΙΤΗΚΟΝ στο φετινό πρωτάθλημα.
0: Φεύγοντας από αυτές τις ομάδες και επειδή εντάξει, υπάρχουν και άλλες, η Αθλητική Ένωση Γλαύκος Έσπερος φέτος νομίζω
1: πριν
0: ότι...
1: Πριν πάμε στις ομάδες των κατηγοριών, να δώσω κάποιες δυσούλες για το τοπικό, για το τοπικό διοικητικό.
0: Δώσε,
1: δεν έχει τρόπο να λέει τέτοιο. Γίνονται διεργασίες να οι ομάδες του Δίου του Αιγείου να υπάρχει συγχώνευση, να υπάρχει απορρόφηση σε θέλεσμενες από τον Κεραυνό Αιγείου. Αν επιτεθεί αυτό, στο τέλος της εβδομάδας θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η αλήθεια είναι ότι κάθε καλοκαίρι γίνεται αυτό. Δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή, αλλά η φετινή παρουσία των ομάδων, η μία βγαίνοντας τρίτη και χάνοντας τους προημιτελικούς και η άλλη βγαίνοντας όγδοη και χάνοντας την πρώτη φάση, έχει δημιουργήσει μεγαλύτερες ζυμώσεις, που αν γίνει κάτι τέτοιο, να πούμε ότι τα ευχάριστα θα είναι για τον τρίτον, θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα αγωνιστεί, θα πάρει άνοδο από την Α2 SKI στην Α1 SKI. Και το άλλο που υπάρχει από Αίγιο, Αγία πλευρά, η Ακράτα, δεν νομίζω να μπορεί να τα καταφέρει, θα συνεχίσει την επόμενη χρονιά, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν κατέβηκε στους αγώνες και φάνηκε ότι ίσως και σταματήσουν να αγωνίζονται. Έχουν ένα δικό τους γήπεδο, κάνουν προσπάθειες που δεν νομίζω ότι μπορεί να αποδοθούν να αγωνιστούν στην Α2 SKI, σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξα χθες το βράδυ, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα σταματήσει να χτυπάει το ρεστινικό μπάσκετ στην Ακράτα. Σίγουρα η ομάδα από ό,τι φαίνεται θα κατέβει του χρόνου στη Β' SKI. Αυτά ήταν από τοπικό. Να περάσω και ένα άλλο τοπίο καίει τις ομάδες και την ΕΑΠ. Από την National League 2 προσπαθεί για wild card η Αχαγιά 82 Αυγέρος. Και το νέο Λεξουρίου, το οποίο όλοι λένε ότι δεν θα κατέβει του χρόνου, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα δηλώσουν σίγουρα συμμετοχή στην National League 2.
0: Ναι.
1: Αποκλείεται να μην δηλώσουν σύμφωνα με το ρεπορτάζ που υπάρχει από το Λεξούρι. Αλλά αν θα βρουν τους σπόρους να κατέβουν ή όχι, θα φανεί μέχρι τελευταία στιγμή. Αλλά στο χειρότερο που δεν τους βρούνε, απλά δεν θα συμμετάσχουν και θα είναι όλα τα παιχνίδια 20-0 ανεφαγόνος. Δύσκολα θα πάρουν την απόφαση να μην... Όχι, είναι σχεδόν ηλυμένο ότι θα δηλώσουν κανονικά
0: συμμετοχή
1: στην National League 2. Αυτό είναι η είδηση από εκεί. Να πάμε τώρα στην Έγκλα, που μου είπε συγγνώμη για την παρένθεση που έκανα, γιατί όχι, έχει άμεσα για τα τοπικά.
0: Μια χαρά
1: για το
0: τα
1: πώς θα πάνε. Γιατί μάλιστα η ΕΑΠ, αν η Αχαγιά 82 Αυγέρος πάρει την άνοδο σε wildcard, αν γίνουν κάποιες αλλαγές Παναχαϊκή τέτοιο, μπορεί και να προκύψει κενό και να δούμε και οι δύο ομάδες στην National League 2. Δεν είναι απίθανο. Δεν είναι κοντά, δεν είναι ότι φεύγει μια ομάδα της ΣΚΑΗ, μπαίνει άλλη, αλλά θα μπει σε σενάριο το οποίο εντάξει είναι να θέλει.
0: Όπως γίνεται εδώ και στο ποδόσφαιρο με την Αχαϊκή που περιμένουμε μήπως πάρει και δεύτερο εισιτήριο για Χαΐα.
1: Θέλω να πω ότι όταν προκύπτουν κενά, ναι, και αν δεν υπάρχουν wild cards, μπορούν να πάμε και στις δεύτερες ομάδες των ενώσεων. Ναι. Αυτό εννοώ ότι υπάρχει ένα.

0: ρόλοι, ώστε όταν θα έρθουν ακόμα τα πιο δύσκολα σενάρια να είναι όλα έτοιμα και με την έλευση του Αμερικάνου που ήρθε το Γενάρη του Άλεν, έδωσε το κάτι παραπάνω. Εγώ δεν ξέρω, εντάξει, έχω αρκετές εμπειρίες από το 1993 στα γήπεδα. Με το που ήρθε αυτός ο αθλητής, είπα και ο Απόλλων Πατρών εκεί, ο ιστορικός Απόλλων εκεί, ήταν δεύτερος στην βαθμολογία, είπε ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος φτάνει πλέον στην ποιότητα του Απόλλων Πατρών. Ήταν τόσο μεγάλη διαφορά, δεν τραυματίστηκε ο Τζόκιτς, έκανε τη διαφορά γιατί είχε αγωνιστεί και στην Elite League και ούτω ή άλλω.
1: Καλά, φάνηκε Γιώργο, φάνηκε, εντάξει. Είναι...
0: Και εκεί πέρα που δεν υπήρχε η εμπειρία σε δύσκολες φάσεις, σε δύσκολα γήπεδα, έβαλε πλάτη και πραγματικά συγχαρητήρια. Μακάρι τα καλύτερα έρχονται για αυτούς στο πρωτάθλημα της Elite League, ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που είναι αντάξιο της δεκαετίας των 90 της Α1 που έχει δύο Αμερικάνους. Εύχομαι να μην περάσει και ο τρίτος Αμερικάνος που θέλουν να περάσουν από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλωτοσφαίρισης, γιατί είναι μια κατηγορία που έχουν βρεθεί πολλοί Έλληνες ποιοτικοί αθλητές και βρίσκονται στην αγορά, όπως ο Σαράτσης Μαστογιαννόπουλος, ο Πατρινός, που φέτος ήταν MVP και από τους καλύτερους στον Βίκο Ιωαννίνων και τους χάρη στην άνοδο στοίχημα GBL. Και σήμερα πληροφορίες θα συνεχίσει και στοίχημα GBL, μιας και ήταν πολύ επιδραστικός στη φετινή χρονιά, όπως και πολλοί άλλοι, όπως ο Χάρης ο Παρασκευόπουλος, ο Πατρινός, που στα δύο χρόνια παρουσία του στον Γκόρι Βαμαλιάδας κατάφερε να κάνει το step up και θα αγωνιστεί τη νέα χρονιά στον Προμηθέα Βίκο Σκόλα. Βλέπω ότι σχεδόν τελειώνει η εκπομπή, να πούμε λίγο και για τον Απόλλωνα.
1: Εδώ δεν θα σε ρωτήσω τώρα, τι γίνεται με τον Απόλλωνα, δηλαδή θα πάρει την κάρτα ή θα το πάρει το Αρκαλοχώρι που τώρα, τι θέλει το Αρκαλοχώρι θα σου πω εγώ τώρα, το λέω και στην εκπομπή πολλές φορές.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο λόγος που άφησα λίγο χρόνο για τον Απόλλωνα Πατρών και τον Προμηθέα Βίκο Σκόλα δεν είναι γιατί θέλω να αποφύγω τις αυτές τις δύο ομάδες, αλλά υπάρχει μια στασιμότητα για πολλούς λόγους, περισσότερο στον Απόλλων Πατρών, μιας και περιμένει την οριστική απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλωτοσφαίρισης για να δει πώς θα κινηθεί είτε στην National League 1 είτε στην Elite League. Και επειδή έχουν παγώσει όλες τις εξελίξεις και θα δρομολογηθούν όλα αφού ανακοινωθεί ποια ομάδα θα πάρει τη Wild Card, για μένα παίζει και το σπόρτ για τη Wild Card, αν και λένε ότι είναι για την National League 1. Θεωρώ ότι ο Αργύρης Πεδουλάκης και οι αθλητές οι οποίοι ήδη έχει και τη συμφωνία μυρίζουν ότι έχουν πληροφορίες για Elite League και όχι για National League 1. Να κρατήσουμε και αυτό, γιατί που λέμε πολύ για το Αρκαλοχώρι και ότι που να σου πω κάτι, και η Κρήτη δεν έχει καμία ομάδα στην Elite League στην Α1 και όλα παίζουν ρόλο, θα σταθμιστούν. Όσο για τον Προμηθέα Βίκο Σκόλα, εντάξει, υπάρχει μια δυσαρέσκεια για όλα αυτά που αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά είναι χρόνος για περισσότερο για δουλειά και για προάσπιστο συμφέρον της ομάδας και της οριστικής απόφασης συμμετοχής στην στοίχημα GBL, αλλά για οτιδήποτε άλλο. Αλλά επειδή εκεί είναι πολλά τα συμφέροντα, είναι πάρα πολλά πράγματα, σταθμίζονται πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να ξέρουμε, γι' αυτό και σε τέτοιες καταστάσεις η σιωπή είναι χρυσός.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί πραγματικά το τι δεδομένα υπάρχουν μπορεί να το ξέρουν μόνο εκ των έσω. Πάντως σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε μια πατρινή ομάδα είναι να συνεχίσει να αγωνίζει στοίχημα GBL. Την έχουμε 10 χρόνια πλέον στην ελίτ του ελληνικού μπάσκετ, 8 χρόνια στην Ευρώπη. Αν όλα είναι καλά και όλα τα εμπόδια ξεπεραστούν, μακάρι να συνεχίσει κανονικά. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχει κανονικά προπονητή, έχει ανακοινώσει τον Νίκο Δίπλα, έχει ανακοινώσει τον Αμερικάνο.
1: Κάνει μεταγραφές.
0: Δηλαδή το να ασχολούμαστε με τα εξαγωνιστικά και να χάνουμε την ουσία ότι η ομάδα κανονικά χτίζεται για την επόμενη χρονιά είναι και το πιο σημαντικό.
1: Ωραία. Ευχαριστώ Γιώργο. Ναι.
0: Να είσαι καλά Νίκο.
1: Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε και την άλλη εβδομάδα. Θα σε φιλοξενώ γιατί τα λες ωραία.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά. Γεια, γεια, γεια.
1: Εσείς λέει δεν είσαστε στην Παναχαϊκή. Ναι ρε φίλε, εγώ ήμουνα. Τώρα είμαι στον Άτλα. Λοιπόν, κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φαίνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι

επιχειρήσεις, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και με ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 05 51. Λοιπόν, κλείνουμε. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Με δόσεις 9 το πρωί από το σύνολο του Sport FM Πάτρας. Ευχαριστώ και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο. Ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τη μουσική. Περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Κανονικά το απόγευμα, Λεσσαρό την κοινή. Γεια σας.

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
11: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλόταπη τα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
12: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
13: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είναι Τρίτη, είναι 16 Ιουνίου.
1: Μπράβο, πες
0: το από εδώ.
1: Πες τη μέρα, έχουμε τι ώρα έχουμε, γιατί νομίζει ο κόσμος ότι είναι ηχογραφημένη η εκπομπή.
0: Έτσι
1: γιατί
0: νομίζει.
1: Όχι, βέβαια, είμαστε live.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ακούσατε, ήρθε εδώ, επέστρεψε.
0: Ακούσατε την καταπληκτική φωνή του Κυριάκου Σταθερόπουλου, του Μουντιαλικού Άσου. Αυτά μου είχαν λείψει, ο Μουντιαλικός Άσος. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
0: Καλά,
1: πώς
0: μια
1: ήταν τα πράγματα. Στην επαρχία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι χαμοκάνατε, ναι. Τι χαμοκάνατε, κύριε Τσουβέλα.
0: Εντάξει,
1: τι ήταν αυτό?
0: Ευχαριστώ
1: τι
0: πάρα
1: AI,
0: πολύ.
1: Τι ωραίο, τι έχεις AI πληρωμένο.
0: Ναι, ναι, AI πληρωμένο. Ναι, ναι, που δείχνει ότι έχουμε κόσμο. Ναι, ναι, ναι, ένα AI, το γράφει ένας από κάτω, ναι. AI πληρωμένο. Πληρωμένοι όλοι οι δαπίτες λόγω Μητσοτάκη, επειδή είμαι με
1: Μητσοτάκη.
0: Δεν
1: ήταν οι Κνήτες που είχες πάει στο φεστιβάλ?
0: Άλλο είναι αυτό. Πατάω σε δύο μάρκες. Κοιτάω κάθε παράταξη ξεχωριστά. Δεν έχει σημασία που βάλαγα τον γκολ. Ευχαριστώ τον κόσμο της Αλεξανδρούπολης, τον κόσμο των Σερών και της Κομωτινής. 8 Ιουλίου θα επανέλθουμε.
1: Εντάξει, αισιόδοξο σε βρίσκω.
0: Ναι, το κλείσαμε ήδη 8 Ιουλίου.
1: Εντάξει,
0: τώρα
1: ναι,
0: τι θα γίνει.
1: Εννοώ για, το...
0: για τον καιρό.
1: Γιατί, όχι. Για την ανθρωπότητα γενικότερα.
0: Ναι,
1: για
0: ναι,
1: την
0: ναι,
1: ανθρωπότητα
0: ναι.
1: γενικότερα. Έτσι, να...
0: ήρθε μήνυμα 8 και 2. Σοβαρευτείτε, κόψτε τι αχλαμάρες αυτή την εκπομπή. 8 και 2, την ώρα του δελτίου.
1: Ο άνθρωπος είναι 2 ώρες μπροστά.
0: Είναι μπροστά. Είναι μπροστά. Και λέει για την εκπομπή του Βάιου και του Τσόχου.
1: Και
0: δεν ακούγονται, δεν ακούγεται αυτό το πράγμα.
1: 4 ώρες μπροστά.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Συνέχεια βλέπουμε μπάλα, μπάλα, μπάλα, μπάλα.
0: Πού ρε παιδιά, δηλαδή ένα μάτσο και τα άλλα το ξημέρωμα. Λοιπόν,
1: σε περίπτωση που κοιμηθήκατε και δεν είδατε χθες,
0: δεν είχαμε άλλη δουλειά νυχτιάτικα.
1: Δεν είδατε Σουηδική Αραβία, Ουραγουάη, δεν είδατε Δόνι, είναι δυνατόν.
0: Κοιτάξτε,
1: είναι δυνατόν.
0: Μιλάμε για ένα στημένο εδώ πέρα. Το Μουντιάλ είναι ένα Μουντιάλ. Μόνο αυτό δεν έχει πει.
1: Είναι ένα Μουντιάλ.
0: Είναι ένα Μουντιάλ.
1: Ένα-ένα. Και το Ιράν με την Νέα Ζηλανδία 2-2. Γενικά πολλές ισοπαλίες έχουν παίξει έως τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Το οποίο, εκτός από κάτι Γερμανίες και κάτι Σουηδίες.
0: Εντάξει τώρα, είδα η Ισπανία το χάλι με την μπάσα εχθές. Το ευχαριστήθηκα. Όσο βλέπω ομάδες με τόσες πάσες να μην προχωρήσουν. Εύχομαι, καταργέμαι προσωπικά. Εγώ ως Σουβέλας, ως άσχετος, τις ομάδες που θέλω πρέπει να κάνουν 400 πάσεις για να κάνουν ένα σούτ. Μας βγάλατε τα σηκώτια.
1: Βέβαια ήταν και ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου
0: 40 χρονών, ο Λεμπρόν.
1: 40 χρονών, ο Λεμπρόν, ο Βοζίνια, ο οποίος έκανε μάτς, όχι καριέρας, νομίζω και για τις επόμενες τρεις ζωές του έχει κάνει το μάτς της καριέρας.
0: Και ειλικρινά στο τέλος που γίνεται το κόρνερ και βρίσκει καθαρή κεφαλιά, ναι. Λέω αν κάνει τώρα γκολ θα καεί το ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Που δεν
1: όχι,
0: ξέρω που είναι.
1: Ήτανε η μέρα του. Όλος ο κόσμος ασχολείται μαζί του.
0: Ισχύει.
1: Απλά να πούμε ότι ο άνθρωπος άρχισε να παίζει επαγγελματικά ποδόσφαιρο 25 χρονών.
0: Εντάξει, εγώ είχα κάνει κάτι δουλειές.
1: Ναι.
0: Και μόλις χώρισα, το ρίξα στην μπάλα για να μην σκέφτομαι τη Λίζα.
1: Και πολύ καλά έκανες.
0: Ναι.
1: Ήτανε το ντεμπούτο του με την εθνική, έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω μόνο το εξής, για να δεις τι δύναμη έχει πλέον. Αυτό το πράγμα που λέγεται social media, αυτό το πράγμα που παγκοσμιοποίηση. Ο άνθρωπος πριν από το παιχνίδι με την Ισπανία είχε 50.000 followers.
0: Ωραία.
1: Πόσους έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
0: Αλήθεια λες?
1: Πόσους έχει? 5 εκατομμύρια.
0: Τι λέτε ρε?
1: Πάω να παίξω ένα παιχνίδι με την Βραζιλία και έρχομαι. Παιδιά, μισό λεπτά.
0: Αυτά είναι τρομερά λεφτά.
1: Εκατομμύρια.
0: Για αυτό που
1: μάλιστα...
0: ξέρει, είναι τρομερά λεφτά αυτό που έγινε.
1: Ναι, ναι,
0: τρομερά
1: ναι, ναι, βέβαια,
0: λεφτά.
1: Δεν το συζητάμε. Και μάλιστα την ώρα που τελείωσε το παιχνίδι. Είχε 1,9.
0: Και τι μετά είδανε το Αθλητική Κυριακή μετά.
1: Και μετά είδανε Ντέμι Φίσα.
0: Είδαν Ντέμι Φίσα εκεί
1: στην ΕΡΤ. Έχει 5,4 εκατομμύρια για την ακρίβεια.
0: Υπέροχο,
1: αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Υπέροχο. Μπράβο του, μπράβο του.
1: Ο ακροτήριος ναι. Έβαλε τα κλάματα με το που τελείωσε το παιχνίδι.
0: Α, νόμιζα με το που είδε τους followers. Σκέψου πόσα αιτήματα μηνυμάτων. Πόσες καρδούλες και τάκ.
1: Πόσα μηνύματα. Τέλος πάντων, έβαλε τα κλάματα γιατί έλεγε ότι είναι ένα παιδί που δεν μεγάλωσε έτσι και με τις καλύτερες συνθήκες.
0: Θα διαφημίσει Ρεξόνα από Αναστόπουλο με τρίχα στο στήθος.
1: Ναι. Μεγάλωσε με τους παππούδες του. Έκλαιγε γιατί είχαν πεθάνει πριν από λίγα χρόνια. Λέει δεν μπορούσε να είναι εδώ. Δεν μπορούσε να είναι εδώ η μητέρα μου.
0: Καλά, δεν τον συμπαθεί κανένας αυτόν τον άνθρωπο.
1: Όχι, δεν μπορούσε να καταλάβει. Δεν μπορούσε να είναι εδώ η μητέρα μου γιατί δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τη βίζα. Τι γίνεσαι?
0: Εντάξει, τώρα δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Τώρα δεν θα έχει πρόβλημα. Τώρα θα αγοράσει ένα αεροπλάνο στη μάνα του. Κανονικά.
0: Ναι. Καταλαβαίνετε ότι θα έρθουν οι εταιρείες με τόσες φόλες βροχή.
1: Και ενώ το, γενικά το παγκόσμιο κύπελο δεν είναι, να πούμε, και το καλύτερο που έχουμε δει.
0: Λοιπόν,
1: από
0: κάτω
1: καμία
0: το
1: άποψη,
0: παγκόσμιο κύπελο. Εγώ θα σου πω κάτι. Είσαι Κυριακή, ξεκινάει η Κυριακή σου. Πας για μπανάκι με την οικογένειά σου, με τον άνθρωπό σου. Ωραία. Θα πας λες θα κάνω πολύ μπάνιο. Τίποτα. Μια ώρα στο νερό.
1: Κυριακή, όχι
0: παραπάνω.
1: Όχι, Κυριακή, λοιπόν, δεν
0: πας. Πας μετά να φας καλαμαράκια τηγανιτά. Χόρτα, αρμυρίκια.
1: Ήταν από το προηγούμενο. Αυτά τα καλαμαράκια ήταν από το προηγούμενο.
0: Δεν σε νοιάζει, δεν σε νοιάζει. Πατάτες τηγανιτές, ξέρω εγώ, κάνα μεζεκλίκι, γάβρο και τα λοιπά. Τέλος, θα τα φας αυτά. Θα φας και μια κίνηση από Νέα Μάκρη, Ζούμπερι, να έρθεις εδώ.
1: Ναι.
0: Θα φτάσεις Κυριάκο 5 παρά. Πού είναι ο αγώνας 5 ώρα. Πού είναι ο αγώνας 8.
1: Δεν θα κάνεις μπάνι.
0: Πού είναι ο αγώνας 11. Θα κάνεις ένα μπάνι.
1: Όχι, χθες 8 ήταν.
0: Ναι,
1: 8.
0: Ο άλλος. Ο πριν αγώνας μου λείπει. Μου λείπει ο πριν. Αυτός ο 5 η ώρα. Πού είναι Κυριάκο το Μουντιάλ που έχει 3 back to back. Πού είναι. Μία η ώρα τη νύχτα, 7 το πρωί. Ξυπνάω και βλέπω. Φοβάσαι το Μέντες γκολ. Πολύ ωραία αριστερά την μπάλα. Και εγώ είμαι.
1: Εντάξει αδερφέ, δηλαδή την Τετάρτη έχει 8 η ώρα Πορτογαλία Κονγκό.
0: Ναι, 8 η ώρα.
1: 8 η ώρα. Και 11 Αγγλία Κροατία.
0: 11 Πού είναι ο αγώνας του μεσημεριάνου.
1: Να καταπιούμε τι άλλο θε.
0: Λοιπόν, το Μουντιάλ είναι 3 αγώνες back to back με μία ώρα διαφορά για να έρθουν τα σουβλάκια. Κάτω το νέο Μουντιάλ εδώ πέρα. Πού το πήγατε, πηγαίνετε το. Στην Ανδρομέδα. Φέρτε ρε το Μουντιάλ στην Ευρώπη να συνεννοηθούμε.
1: Αυτό είναι το καλύτερο Μουντιάλ για τους ITδες.
0: Άσε μας μόνο, IT.
1: Οι κομπιουτεράδες αυτοί που δουλεύουν βραδινή, 8 η ώρα το βράδυ με 6 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Αυτοί που χωρίζουν.
1: Και μετά πάνε.
0: Χωρίζουν, που τους παίρνουν τα παιδιά.
1: Κανονικοί άνθρωποι στα γραφεία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι βγαλμένο από την πραγματικότητα.
0: Μουντιάλ είναι 4, 7 και 10. Μία και 7 το πρωί. Σηκώνομαι εγώ το πρωί να πάω, ξέρω εγώ, πλουπ, πλουπ, πλουπ. Και έχει αγώνα live για Αυστραλία. Άσε μας ρε Μαρία.
1: Συγγνώμη, γιατί ξυπνάτε εσείς η ώρα τα ξημερώματα για να είσαι NBA. Το NBA τι έχει δηλαδή.
0: Το έχω βάζει ξυπνητήρι. Ναι, αλλά αυτό το ξέρουμε. Αυτό έτσι είναι παγιωμένο. Πού μου το πήγατε εκεί πέρα. Μία η ώρα τη νύχτα ντέρμπι και 6 και 4 η ώρα. Τι είμαι ο security. Να έχω εκείνο το μεγάλο σκυλί. Όλοι οι security έχουν ένα τεράστιο σκύλο. Τον ταΐζουν μπιφτέκια με πατάτα.
1: Κόμπους, κόμπους, τα.
0: Το σκυλί αυτό δεν χρειάζεται γιατρό. Είναι αντιεμβολιαστής. Δεν θα μου αλλοιώσουν το σκυλί και ο DNA εμένα. Κάτι βάζουν μέσα στα μπόλια. Και ο πενταπλό να κάνουν. Δεν υπάρχει καλά ζάρκερη λύχη. Είναι όλα ψέματα. Τα μιλτεφορά να αλλοιώνουν το DNA μας. Λοιπόν, θέλω 4, 7 και 10. Να μην έχω ζωή. Μουντιάλ είναι να μην έχει ζωή.
1: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε. Έρχεται μήνυμα. Ό,τι να είναι, λέει. Έχουν γίνει ματσάρες με ένα σωρό γκολ, αλλά στη Μαρία δεν αρέσει. Εν τω μεταξύ, είναι ένα τέταρτο.
0: Ό,τι και να κάνω εγώ.
1: Παλαρίλημα του Τσουβέλα.
0: Παλαρίλημα, παλαρίλημα.
1: Και λέει, τη Μαρία δεν τη αρέσει. Που δεν
0: όχι, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει. Μ' άρεσε πολύ η Ιαπωνία, θυμήθηκα τον Ανδρέα, στο 2-2. Αυτό ήταν Μουντιάλ. Γιατί είχα τελειώσει την παράσταση στις. Πού ήμουνα. Στις Σέρες, ναι. Και πήγα και έφαγα ένα. Ψωμί, λουκάνικο, σαλάμι, ουγγαρέζα μέσα, έφτιαξα ένα μπομπόνι και καθόμουν μόνος μου σε αυτό το σαντουιτσάδικο με έναν που έλεγε πω, πω, το βάλανε οι Ολλανδοί. Και είναι αυτός που βλέπουμε τι έχει γίνει, μου κάνει το βάλανε οι Ολλανδοί. Του λέω μετά το βάλανε οι Ιάπωνες τώρα. Μου κάνει το βάλανε και οι Ιάπωνες. Αυτή ήταν η στοιχομηθεία. Εκεί ένιωσα Μουντιάλ. Μουντιάλ είναι η παγκόσμια κύπελλο. 4 η ώρα, 7 ο άλλος αγώνας, προλαβαίνεις να. Κάνεις καμία τηλέφωνο και 9.30-10 ο άλλος. 3 back to back και ένα το μεσημέρι καμιά φορά. Και 4 αγώνες. 1, 4, 7, 10. Τελειώσαμε.
1: Μία καλά, πάρ' το απόφαση τώρα, δεν αλλάζει αυτό
0: πρωί,
1: που γίνεται.
0: Δεν με νοιάζει, απορρίπτω αυτό το Μουντιάλ.
1: Εδώ μεταξύ, εγώ, ναι, είπα ότι δεν είναι καλό το Μουντιάλ, αλλά δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τη φράση μου, γιατί ξεκίνησε ο χήμαρος ο Τσούβι.
0: Ήθελα να τα πω από χτες, αλλά έλειπα.
1: Είπα ότι δεν είναι καλό το Μουντιάλ μέχρι τώρα με όσα έχουν γίνει γύρω-γύρω.
0: Ναι, με βίζες,
1: με απαγορεύσεις ανθρώπων, με το Ιράν τους κόψανε όλα τα εισιτήρια, τα κυρώσανε. Βλέπουμε φωτογραφίες από συγκεκριμένες ομάδες που με το πατάνε το πόδι τους από το αεροπλάνο στο αμερικανικό έδαφος. Τους φέρουν τα σκυλιά και τους σνιφάρουν από πάνω μέχρι κάτω.
0: Α, μπράβο.
1: Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι που δεν μου αρέσουν στο συγκεκριμένο Μουντιάλ. Από την άλλη όμως, επειδή έχουν μπει και χώρες τις οποίες, έλα τώρα, μεταξύ μας, δεν έχουμε και πάρα πολύ μεγάλη γνώση.
0: Δεν
1: μέχρι χθες δεν ξέραμε πού είναι το Κουρασάο.
0: Πες τα.
1: Έτσι, έχουμε βρει πάρα πολύ ωραίες ιστορίες ανθρώπων που ζουν τον όνειρό τους.
0: Σουηδία την Ισία 5-1 νυχτιάτικα.
1: Ναι, όπως είναι ας πούμε ο χθεσινός ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου και όπως λέει και ένας φίλος του. Μπράβο στον Αλαφούζο και πράσινο και ακροτήρι.
0: Έβαλε γκολοΐσακ, αυτά δεν τα λες.
1: Έβαλε γκολοΐσακ. Γενικά ότι βλέπουμε τέτοιες ωραίες ιστορίες. Και επειδή είναι ακόμα το ξεκίνημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και παίζουν όλες οι ομάδες.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Να γίνει το πρώτο ξεσκαρτάρισμα.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Εγώ είμαι με Καναδά, έχω να σου πω.
0: Ωραίος είναι ο Καναδάς.
1: Είδα Καναδά, μου άρεσε. Ωραίος, τίμιος.
0: Πίσω, θα φάει δύο μπαλάκια από μια ευρωπαϊκή ομάδα και θα κάτσει.
1: Ναι, είδα την Βοσνία και Ζεγοβίνη.
0: Ναι,
1: μόνο
0: ευρωπαϊκή ομάδα λέμε τώρα μεγάλη. Παίξουν μια Γερμανία, πάρουν 4 γκολ του Καναδά και πάνε για ύπνο. Πάμε διάλειμμα τώρα. 5-1-3 τη νύχτα. Σουηδία την Ισία. Άσε μας, λες και είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων, δεν δίνουμε σημασία. Φέρε ένα, βάλε ένα γκολ μόλις Ισπανία, χίμιχρο, ένα τελικό. Πρωί. Πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
5: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
6: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
5: Και τώρα ακμή.
6: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό παρακαλώ.
11: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ σε περιμένουν στη Λεμεσό. Ένα είναι το παιχνίδι, Σάββατο 10 η ώρα, Τσουβέλας Live στη Λεμεσό. Θα φέρω, λέει, καπνογόνα, σημαίες, θα γίνει πανικός.
1: Έχουν ετοιμάσει σημαίες και καπνογόνα και τέτοια.
0: Επιτρέπετε.
1: Τα επιτρέπω εγώ, δεν είμαι ο μάλα μας.
0: Τιμωρηθεί η έδρα σου, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, θα φύγω εγώ από εκεί.
2: Η δική του έδρα. Η ιδέα θα αφήνει, έτσι. Θα εξηγητήσαμε αν κάνει ιδέα αυγά.
1: Πάει σε κυπριακό δίκαιο. Είναι στη Λεμεσό, οπότε είμαι κομπλέ.
2: Η ιδέα από Κύπρου είναι πιο.
1: Πιο ισχυρή. Λοιπόν, αυτό. Ναι, αυτό το τριήμερο θα είμαστε στην Κύπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το μεγάλο sold out που έχει γίνει. Εις διπλούν σε μερικά. Η γιαγιά μου, η γογούλα, το λέγε κουρασάν το κρουασάν. Μαρία.
0: Κουρασάν. Ναι.
1: Έτσι κουρασάν. Το έλεγε. Εμένα λέγε θέλετε κουρασάνια.
0: Κουρασάνια τα κουρασανάκια.
1: Ναι, τα κουρασάνια. Και κουρά και σε πολλά. Τα ουδέτερα, τα κουρασάνια. Δεν θέλετε να σας φέρω 2-3 κουρασάνια εδώ να φάτε.
0: Πάντως δεν συμφωνεί πολλοί κόσμος μαζί σου, θέλω να σου πω.
1: Δεν με νοιάζει, δεν το κάνω.
0: Τρία back to back είχε, λέει, μια χαρά είναι το Μουντιάλ. Γηπεδάρες Αμερική, απλά δεν έχετε δει αγώνες. Μόνο το hydration break είναι ενοχλητικό.
1: Τα έχω δει όλα.
0: Έχει πέσει πάρα πολύ κράξιμο για το hydration break.
1: Ναι, αλλά χτες ο Φαντάικ. Χτες ο Φαντάικ ήταν. Ξέρω για το φίλο που λέει δεν τα βλέπουμε. Εγώ δεν μέχρι και τη δηλώσει το Φαντάικ, ο οποίο δήλωσε. Όταν είμαι σπίτι και βλέπω ότι κόβουν για το break, ήταν, λέει, είναι άσχημο, άβολο και μου κόβει το ρυθμό και μου σπάει τα νεύρα. Όμως τώρα που έπαιξα και είδα τη ζέστη, ήταν απαραίτητο.
0: Όχι, ρε, δεν είπε αυτό. Μόλις είδα και εγώ τη τηλεόραση. Δεν είπε αυτό. Λέει, το έβλεπα, λέει, στην αρχή από την τηλεόραση και μου φαινόταν κάπως άβολο.
1: Άβολο.
0: Ναι, θεωρώ, λέει, ότι δεν χρειάζεται να γίνεται σε όλους τους αγώνες.
1: Ναι, αλλά.
0: Γιατί το κάνουν για τις διαφημίσεις.
1: Και για τη ζέστη όμως.
0: Λέει, όποτε είναι απαραίτητο να το κάνουν.
1: Ναι, και πότε αλλά θα κρίνουν ότι. Πότε
0: ότι,
1: είναι
0: ότι το βλέπεις πάνω στον αγώνα, αν χρειάζεται.
2: Κοίτα, 4 και 7 το πρωί που εμάς δεν μας βολεύει. Είναι 9 η ώρα το βράδυ. Εκεί εντάξει, είναι πιο υποφερτές συνθήκες.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Οι υπόλοιπες ώρες είναι.
0: Να, λέει άλλος, μια χαρά Μουντιάλ είναι, τα έχει όλα. Τρεις διοργανώτριες χώρες, τρομερά γήπεδα, ώρες μετάδοση για όλα τα γούστα, εξωτικές, πρωτοεμφανιζόμενες χώρες και ωραία παιχνίδια μέχρι τώρα.
1: Μέχρι τώρα, εντάξει τώρα. Άντε να προχωρήσουμε παρακάτω, να φύγουν
0: νούμερο
1: τώρα.
0: Ένα.
1: Κάθονται όλοι πίσω τώρα και διώχνουν την μπάλα και ο φοβερό Μουντιάλ. Τσούμι, πώς νιώθεις που είσαι τόσο διάσημος? Φιλικά, Δημήτρη, δεν νιώθω τίποτα, φίλε. Παίρνω το καφεδάκι μου, παίρνω το τοστάκι μου και πάω για δουλειά. Βάζελε, ξαναγύρισες επιτέλους. Εκτός από ευρωπαϊκό, σου φάγατε και μπουκέτα. Μάλλον δεν τα είδες καλά.
0: Μάλλον είναι αυτό. Ναι.
1: Εγώ είμαι προβλέψιμος, λέει, πήγε ο Σερβετά στην Κύπρο. Πιο ευαίσθητος, πιο συγκινησιάρης. Εγώ είμαι προβλέψιμος. Μια χαρά stand-up κάνει και ο Σερβετά. Και μαθαίνω για τις παραστάσεις ότι είναι καταπληκτικές και θέλω με την πρώτη ευκαιρία να τον δω. Δεν έχουμε διαγωνισμό. Ο καθένας ό,τι γουστάρει βλέπει. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε μέτρο γέλιο. Αυτός είναι έτσι, αυτός είναι καλύτερος. Σε κάποιον αρέσει κάποιος άλλος.
0: Καλά, εννοείται.
1: Σε κάποιον αρέσει κάποιος. Και δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους.
0: Και αυτό είναι το
1: σωστό.
0: Πρωτάθλημα
1: και
0: κύπελο και ευρωπαϊκό.
1: Και ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να πούμε για τον μπάσκετ. Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Έφυγε. Άκρος επιτυχημένος κατ' εμέ. Ήρθε εδώ 3 χρόνια. Από 17ος Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα με τον Αταμάν. Πήρε ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα. Σε 3 χρόνια δηλαδή πήρε αυτούς τους τίτλους. Δεν τα κατάφερε φέτος ο Παναθηναϊκός να πάει στο Final Four που ήταν στην έδρα του. Και έπαιξε ρόλο που το πήρε και ο Ολυμπιακός στην έδρα του. Αυτές οι ομάδες πάνε μαζί. Αυτές οι ομάδες πάνε συγκριτικά. Έτσι όπως έχει δομηθεί η φάση όλα αυτά τα χρόνια. Και περιμένουμε τώρα μήπως ο Μπράντοβιτς όντως έρθει και υπογράψει. Αύριο, σήμερα, μεθαύριο.
0: Θα περιμένουμε αυτό.
1: Θα έχει μπει.
0: Τα επόμενα 24 ώρα θα είναι κρίσιμα.
1: Και πραγματικά, εγώ θα χαρώ, γιατί με ρώτησαν σε μια συνέντευξη τι θέλεις να δεις στον Παναθηναϊκό μα φύγει ο Ταμπόρ. Ξέρω εγώ, μια αγκαλιά με το Διαμαντίδη, κάπου να μου θυμίσει το παλιό, κάτι. Κάπου καλώς ήρθες.
0: Ο Διαμαντίδης με τον Ομπράντο.
1: Ναι, κάπου, ας είναι με ένα που κάμισε. Παιδί μου, έτσι. Δεν θα τον δούμε με ρούχα αθλητικά το Διαμαντίδη. Αλλά κάπου έτσι πάλι, μια αναβίωση. Και να τότε τι. Τότε και τώρα.
0: Θέλεις να έρθει, ρε παιδί μου, η ενέργεια της εκείνης της ομάδας σε αυτήν. Αυτό θέλεις.
1: Καλά, ας ζήσω και με τις αναμνήσεις. Παναθηναϊκός είμαι. Λίγο να δω αυτή την αγκαλιά και προχωράμε, ρε παιδί μου. Τάκ. Καταλαβαίνω τι θα γίνει αν υπογράψει ο Μπράντοβιτς. Όταν θα ξαναμπεί, δηλαδή μόλις βγει από τη φυσούνα, καταλαβαίνετε ότι αυτό επικοινωνιακά θα φέρει έτσι ένα. Και σίγουρα θα φέρει και μεταγραφές. Θα φέρει και άλλους παίκτες.
0: Γενικά είναι μια ανανέωση, ρε παιδί μου, ό,τι και να είναι. Είναι μια ανανέωση, ναι, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει ξανά από τον Παναθηναϊκό. Αλλά και αυτό καλό είναι, που ξέρει πάρα πολύ καλά όλο τον οργανισμό.
1: Όλο το θέμα.
0: Όλο το θέμα του Παναθηναϊκού. Οπότε είσαστε αισιόδοξοι, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, είμαστε αισιόδοξοι γιατί γίνονται κινήσεις. Λέει κάποιος είναι γέρος. Ο Μπράντοβιτς είναι γέρος. Πρώτα δεν θα παίξει ο Μπράντοβιτς.
0: Ούτε κάνω διαμαντίδες.
1: Ναι, ναι. Θέλω να σου πω ότι ο Σκαριόλο είναι 65 και ο Μπράντοβιτς είναι 66. Επειδή ο Σκαριόλο είναι καλοβαλμένος.
0: Πιο καλοστεκούμενος.
1: Μπράβο. Ναι. Είναι ένα χρόνο μικρότερος από τον Μπράντοβιτς. Και ο Σκαριόλο είδατε τι ωραία κοούτσαρε και με τη Ρεάλ στον τελικό κτλ. Δηλαδή. Τι είναι αυτό με την ηλικία, τι age shaming, Μαρία,
0: εμένα
1: είναι γέρος.
0: Εμένα θα μου πεις, εμένα θα μου πεις.
1: Και εγώ είχα άσπρα μαλλιά, αλλά δεν έμεινα στο Παναθηναϊκό, ήμουνα με άσπρα μαλλιά κι εγώ. Αλλά δεν έμεινα στο Παναθηναϊκό, Μαρία, στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Mm-hmm. Έχετε κάνει αλλού καριέρα τώρα. Mm-hmm. Έχετε πάρει την εθνική και θα την πάτε κάποια στιγμή και σε μια μεγάλη διοργάνωση, mm-hmm. ελπίζουμε. Mm-hmm. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αντίπαρο. Χωρίς να λέει Σλούκα Λεσόρ δεν θα έπαιρνε ούτε κούπα καφέ. Ναι, αλλά και τι να κάνουμε που είναι στον Παναθηναϊκό αυτοί οι παίκτες. Και τι να κάνουμε. Και χωρίς και άλλους παίκτες, ας πούμε, δεν θα πήγαινε πουθενά. Καλημέρα, αγαπημένοι μας στο Μουντιάλ. Ίσως λόγω λέει ορών και πολλών αγώνων, ίσως δεν το έχουν νιώσει γιατί μπορώ να δω μόνο έναν αγώνα λόγω δουλειάς και ύπνου. Σε πολλούς συμβαίνει αυτό. Τα τηλεοπτικά time out δεν τους πειράζουν στο μπάσκετ. Τους πείραξαν τώρα στο ποδόσφαιρο.
1: Άντε από εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ κι άλλο μπασκετικό μέσα στο ποδόσφαιρο. 5 δευτερόλεπτα στο πλάγιο. Έχουμε αλλαγή κατοχής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 5 δευτερόλεπτα είναι και η επαναφορά στο μπάσκετ.
0: Ποιος έκανε την κουτσουκέλα και δεν έπιανε την μπάλα. Ποιος, το διάβαζα χθες.
1: Α, δεν το είδα.
0: Με έναν παίκτη που έκανε. Που δεν έπιανε την μπάλα. Γιατί πρέπει την ώρα που θα πιάσει την μπάλα.
1: 5 δευτερόλεπτα.
0: Και δεν έπιανε την μπάλα και δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του. Θα το θυμηθώ, θα μου έρθει.
1: Ο άλλος λέει για τον Αταμάν, χωρίς να είναι Λεσόρ Σλούκα δεν θα έπαιρνε τίποτα.
0: Ναι,
1: γιατί θα έπαιρνε ο Μπαρτζόκας χωρίς Φουρνιέ, Βεζένκοφ,
0: ναι.
1: Μιλουτίνοφ. Είσαι στα καλά, σου, ρε φίλε. Τι λένε οι άνθρωποι.
0: Δεν καταλαβαίνω αυτά τα μήνυμα.
1: Τι λένε οι άνθρωποι, ρε. Τι λένε. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση.
0: Κιόλα.
1: Ναι, έχουμε 5 δευτερόλεπτα.
0: Έχουμε τόσα πολλά πράγματα να πούμε και δεν προλάβαμε. Αλλά έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Ευτυχώς. Και να σου πω και κάτι. Μας ακούνε πάρα πολλοί επιχειρηματίες.
1: Ναι.
0: Και ξέρουμε ότι ψάχνουν τρόπους να εξελίξουν την επιχείρησή τους χωρίς να αυξήσουν τα έξοδά τους.
1: Okay.
0: Λογικό. Η Cosmote Telecom δίνει αυτή τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορούν οι επιχειρηματίες να συνδυάσουν το σταθερό και τα εταιρικά κινητά, να μπουν στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθούν από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είναι πάντα online και μοναδικές εκτός οι υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρηση, όπως είναι υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά πολλά ακόμα. Cosmote.gr, Magenta One, κάθετος, Magenta One Business.
1: Και στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά, κάνουν χαμούγι με τη μαναβική Μαρία. Πώς καταφέρνουν να είναι φρέσκα όμως και να έρχονται σε εμάς? Τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς, 100 προμηθευτές όλη τη χώρα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και φρεσκάδα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, πάμε. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras

0: Έλα, μικρή μεγάλη στα καφενεία. Ο Νότι Ζώνη Φακιανάκη σα έδειξε πώ γίνεται. Τα βλέπετε, μικρή μεγάλη στο Μουντιάλ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ήρθε η Ουραγουάη να μα κάνει τι. Εμεί μείναμε πίσω, πούλμαν. Μενεί στο τέλο. Και τι θέλετε να κάνω, να παίξω 4-3-3, να χαρούνε μικρή μεγάλη στο ίδιο καφενείο, να φάμε τρία γκολ, να χαρείτε εσεί. Ελάτε, προπονείστε εσεί. Όχι, είναι έτσι.
1: Είναι,
0: όχι,
1: είναι,
0: τα έχω πει και στα τραγούδια μου. Κλείνω τα μάτια να μην βλέπω.
1: Έξαλλος ο Ντελαφουέντε.
0: Τι έπαθε, Γκεντελαβαγκέντε βοντανή.
1: Το πράσινο ακροτήρι λέει δεν προσπάθησε να παίξει, προσπάθησε να χαλάσει το ρυθμό.
0: Καλά σας έκανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ο προπονητής τους είναι στενός φίλος του Αρτέτα. Και για να είμαι ειλικρινής, μπορώ να δω κάποια επιρροή από τον τρόπο παιχνιδιού του. Ας διαβάζατε.
0: Τι θες τώρα να κάνω.
1: Ας διαβάζατε. Δεν κατάλαβα. Ούτε άσχημα παίξανε, ούτε βρώμικα παίξανε. Μια χαρά, παιδιά,
0: χαρά παίξανε. Μωρέ, παιδιά,
1: ο τερματοφύλακας που έκανε το μάτς της ζωής του. Θέλω να σου πω ότι.
0: Τι θα κάνανε με την Ισπανία άλλοι, εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Έχει τρομερό ενδιαφέρον γιατί ο Βοζίνια είχε 68 επαφές με την μπάλα.
0: Κόλλησε τίποτα.
1: 68 επαφές με την μπάλα. Οι υπόλοιποι παίκτες του Κάπο Βέρντε στην περιοχή.
0: Στην αμυντική.
1: Ναι. Είχαν 26. 26 παίκτες, 68 τερματοφύλακας.
0: Το Κάπο Βέρντε.
1: Στο ένα τρίτο.
0: Είναι φοβερό εστιατόριο στις Πέτσες.
1: Εδώ κάτω.
0: Άλυμο.
1: Ναι, εκεί η Γλυφάδα.
0: Κάπο Βέρντε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Κάπο Βέρντε.
1: Να σου πω ότι υπήρχε κιόλας.
0: Κάπο Βέρντε. Μπορεί να υπήρχε.
1: Μπορεί.
0: Για αυτούς που θέλουν καλό φαγητό. Κάπο Βέρντε. Τώρα και στην Κηφισιά. Πάνε και ένα πάνω.
1: Το χειμώνα.
0: Να, το χειμώνα.
1: Το χειμώνα,
0: ναι, ναι.
1: Το χειμώνα.
0: Κάπο Βέρντε Deluxe.
1: Επίσης, σταματήστε να καταργέστε την Ισπανία. Όλοι περιμένατε ένα οβεράκι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όλοι, όταν
1: τι
0: λέμε όλοι.
1: Τι κάνουμε τώρα.
0: Το έβλεπα στο κινητό. Ναι. Και ήταν ένας απέναντί μου, το έβλεπε και αυτό στο κινητό, σε έναν χώρο που έπρεπε να είμαι. Κοιταζόμαστε, Μαρία, δύο άγνωστοι άντρες, όπως όταν περνάει. Τέλος πάντων. Και κοιταζόμαστε και του λέω over. Μου λέει και μισό στο live.
1: Ναι, ναι,
0: του λέω και εγώ. Και φύγαμε απογοητευμένοι το 0-0. Δεν είπαμε καληνύχτα ο ένας τον άλλον.
1: Δηλαδή πιο απογοητευμένοι και από το Γιαμάλ.
0: Τίποτα, αλλά αυτός όμως ήταν φέτες. Γιατί φορούσε ριγέ που κάμισο κολλητό.
1: Ριγέ, οριζόντιο ή κάθετο.
0: Οριζόντιο. Κάθετο. Κάθετο. Και κολλητό παντελόνι. Και ήταν τούμπανο μάλλον κάποιον. Ήταν και αυτός τερματοφύλακας.
1: Μπορεί για κάποιον να νοιαζόταν.
0: Ναι. Συγχαρητήριο δυνατό. Γιατί μιλούσε, το έχει παίξει και εσύ. Από τα βάρη.
1: Ναι. Από το κεφίρ θα είναι. Ναι, το κεφίρ. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μήνυμα που δημιουργεί προβλήματα, Μαρία.
1: Ωραία.
0: Φεύγουμε από το Μουντιάλ και γυρνάμε στα δικά μας.
1: Για λίγο, μετά θα επιστρέψουμε.
0: Καλημέρα από την Αεκτζίδικη Κοζάνη.
1: Έλα, μωρί, Κοζάνη.
0: Χριστίνα, μου σ' αγαπώ, πάρε διαζύγιο, πάρει. Πάντα η καρδιά μου θα σε περιμένει. Θα είμαστε μαζί για μια ζωή δεμένη. Πάρεις.
1: Μάλιστα.
0: Πάρε διαζύγιο. Τώρα κι εγώ τι να πω. Να μπω ανάμεσα σε σπίτια.
1: Έχει μπει ήδη ο Πάρεις.
0: Ο Πάρεις έχει μπει.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν μπαίνεις,
1: ναι,
0: δεν σημαίνει ότι θα γίνει κι αυτό.
1: Ότι θα μείνεις κιόλας.
0: Ναι. Συν τη άλλη, Πάρει.
1: Ναι.
0: Τώρα κάτσε στα αυγά σου. Θες και να πάρει και διαζύγιο.
1: Είναι άλλη πίστα αυτό. Πάρει.
0: Άστο. Συνήθως. Γίνεται το αντίθετο σε ιστορίες τέτοιες.
1: Τι εννοείς, Αλέξανδρε?
0: Έχω δει, ρε παιδί μου, μιλάω ξεκάθαρα ότι η θηλυκή πλευρά όταν αρχίζει, γιατί οι άντρες για να κάνουν τη δουλειά αυτή λένε ψέμα, λέω και θα χωρίσω και θα είμαι με σένα και είμαι αποφασισμένος.
1: Ναι.
0: Σίγουρα, ναι,
1: έχει τελειώσει.
0: Δώσε μου μετά το να πάει ο μικρός. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Δώσε μου λίγο χρόνο Αύγουστο να πάμε στο χωριό της και Σεπτέμβρη θα της το ανακοινώσω.
1: Μπράβο.
0: Δώσε μου λίγο χρόνο γιατί άρχισε το προτάσμα με 3-3 Παναθηναϊκός. Δώσε μου λίγο χρόνο γιατί έρχονται Χριστούγεννα. Και τελικά παίρνει. Ξέρεις.
1: Ναι, παράτα στην παράτα.
0: Και τρώει το παραμύθι.
1: Και μετά παράτα μας.
0: Ναι. Άτε και παράτα μας. Μπράβο, σωστό. Αυτό γίνεται συνήθως. Τώρα αυτό ο άντρας να λέει στην άλλη παραδίας με φοβίζει.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Άμα είναι να πάρει, θα πάρει. Δεν θα σε ρωτήσει.
0: Ναι, τώρα δηλαδή.
1: Και δεν θα της το πεις εσύ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι. Ναι,
1: δεν περιμένει τη δική σου προτροπή, ναι, πάρει.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Οπότε, να σου πω, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Τι πάθατε σήμερα? Καλημέρα, σας ερωτεύτηκα τη λάθος γυναίκα. Η κοπέλα είναι σε σχέση, αλλά εγώ την έχω πατήσει άσχημα. Τη θέλω σαν τρελό, τι να κάνω, συμβουλέψτε με.
0: Ποιοι είμαστε, ρε φίλε, εδώ πέρα? Ή καινούριο είμαστε.
1: Πώς τη γίνεται την κυρία Τάνια?
0: Τένια Μακρύ.
1: Τένια, μπράβο.
0: Ή Τάνια Μακρύ.
1: Όχι, Τένια Μακρύ.
0: Τένια Μακρύ.
1: Καταρχάς, πες μας αν είσαι ο ίδιος, αν είσαι ο Πάρης.
0: Δεν
1: αν
0: είναι
1: αν
0: ο Πάρης. Μα δεν είναι διαζύγιο, το διαζύγιο.
1: Σωστά, είναι σε σχέση.
0: Έχεις
1: δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Ναι. Άλλωστε.
1: Και λέει, όταν λες ερωτεύτηκε τη λάθος γυναίκα και η κοπέλα είναι σε σχέση, σε θέλει εσένα και είναι σε σχέση, ή εσύ τη βλέπεις, ας πούμε, κάνεις window shopping.
0: Δεν είναι ώρα να είναι λάθος, να είναι η αδερφή της τελικά. Να ούτε να είναι λάθος κοπέλα.
1: Όλα έχουν συμβεί σε αυτή τη στιγμή.
0: Όλα έχουν συμβεί.
1: Όλα έχουν συμβεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχει κάτι μεταξύ σας ή εσύ τη βλέπεις από μακριά και λέει, α, εγώ τι θέλω. Mm-hmm. Και εκείνη είναι κοσμάρα. Γιατί αν συμβαίνει το δεύτερο, τίποτα δεν θα κάνεις. Η κοπέλα είναι σε σχέση.
0: Αυτά είναι τα ερωτήματα. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Και αν ζεσταίνεται και πόσα hydration break θέλει κουκουρέγια με αυτό το μαλλί, Μαρία. Πες μου καλοκαίρι που έχεις υπάρξει με μακρύ μαλλί.
1: Τι λες τώρα.
0: Η σβερκαδιά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ο κουκουρέγια που έχει το μαλλί της βρανά.
1: Δεν ξέρω πώς την παλεύει. Δεν ξέρω πώς την παλεύει πραγματικά. Πραγματικά. Δηλαδή, εγώ είχα την κόρη μου με το μαλλί και την έπεισα και το κούρεψε. Αρκετά έτσι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλλά και είναι μια χαρά και το ευχαριστιέται.
0: Να παίρνει αέρα.
1: Αυτό.
0: Ναι.

0: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, Μαρία, το είδαμε και, και στο break και στο βίντεο. Τι μάγκες είναι αυτοί οι Ιάπωνες, τι viral, τι κορυφαίοι, τι ταξίδι στο μέλλον είναι αυτοί οι Ιάπωνες.
2: Λοιπόν, για όσους το έχετε χάσει, πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε. Μετά το χ που πήρανε με τους Ολλανδούς, βγήκαν να παρηγύρισουν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, βγήκαν όλοι οι ούλτρας των Ιαπώνων.
1: Ναι, οι Japan Ultras.
2: Οι Japan Ultras βγήκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν μόνο όταν είχε πράσινο φανάρι. Πράσινο για τους πεζούς.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή είναι κόκκινο το φανάρι και μόλις κάνει πράσινο. κόκκινο.
2: Και μετά ξαναβγαίνουν, ξανατραβιούνται σαν τα κύματα.
1: Ναι, ναι, και μόλις ανάβει πράσινο ξαναβγαίνουν. Είναι φοβεροί οι τύποι, εγώ τους γουστάρω πάρα πολύ. Και να δούμε αν ο Ανδρέας έχει δίκιο που θα φτάσουν μέχρι
2: τώρα. Μέχρι πρέμι τελικά έχει δώσει τουλάχιστον.
0: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά

0: πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+. Plus.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογίσει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Σουβέλλας,
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, ή από εδώ. Και πάμε δυναμικά με πάρα πολλά μηνύματα. Μπράβο, μπράβο, πολλά μηνύματα για 16 Ιουνίου.
1: Χαμούλης, πολλά προβλήματα σχέσεις. Θέλω ωστόσο να σταθούμε και να κάνουμε μία αναφορά, γιατί το είπαμε, αλλά το περάσαμε λίγο έτσι, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι ιστορικά είναι πολύ πιο σημαντικό από όσο έτσι το έχουμε περάσει μέχρι τώρα. Και μιλάω για την παρουσία του Γιώργου Δόνη στο Παγκόσμιο Κύπελο. Mm-hmm. Δεν είναι απλά ο δεύτερος Έλληνας τεχνικός που βρίσκεται σε παγκόσμια, σε παγκόσμιο κυπέλο, σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά τον Αλκέτα Παναγούλια. Mm-hmm. Είναι ο πρώτος Έλληνας τεχνικός που παίρνει και αποτέλεσμα.
0: Και μπορεί να πάρει κι άλλο παρακάτω.
1: Και μπορεί να πάρει κι άλλο. Οπότε πολλά μπράβο στο Γιώργο Δόνη. Προσωπικά τον εκτιμώ πάρα
0: Καλά,
1: πολύ.
0: Και εγώ
1: ως
0: τον εκτιμώ.
1: Προπονητή.
0: Τον περνάει ο Δόνης.
1: ναι.
0: Αλλά τον εκτιμώ γενικά.
1: Και είναι και ωραίος άνθρωπος, ρε παιδί μου. Μπορείς να πεις δύο κουβέντες μαζί του. Αυτό. Κατά τα άλλα. Περίμενε, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι ο Πάρης.
0: Για ποιο λόγο έχετε τόσα θέματα πρωί-πρωί, ρε παιδιά? Τι έχει γίνει τώρα εκεί έξω? Μπάλα, έτσι.
1: Η αδελφή.
0: Τι τώρα, τι έπαθες, γιατί?
1: Η αδελφή της κοπέλας του κολλητού μου.
0: Η αδελφή της κοπέλας του κολλητού, ναι.
1: Του αρέσει.
0: Ωραία, και γιατί δεν τη τα ρίχνει?
1: Έχουμε βγει κάμποσες φορές όλοι μαζί όμως. Πάντα έρχεται και εκείνη και κάθεται δίπλα μου.
0: Γιατί δεν πέφτει.
1: Ξεκίνα, κάνε μια πάσα.
0: Έρχεται δίπλα, όχι πάσα.
1: Τι να κάνει.
0: Η πάσα έγινε. Η πάσα δόθηκε και
1: ναι,
0: μάλιστα
1: και
0: είναι παλού.
1: Πάσα, να γίνει το 1-2.
0: Η πάσα έχει γίνει ήδη. Ξύπνα, καραγκιόζη. Ξύπνα, ρε, έρχεται δίπλα σου. Και είναι στημένο όλο.
1: Αυτό, ναι.
0: Μίλα, άνθρωπέ μου.
1: Μίλα, κάνε κάτι.
0: Πες, θέλεις μια μέρα να είμαστε δίπλα-δίπλα χωρίς τους άλλους.
1: Μπράβο, κάτι.
0: Ωραία, σ' αρέσει αυτή η ατάκα.
1: Αφού τη βλέπεις.
0: Σ' αρέσει αυτή η ατάκα.
1: Αρέσει, ναι.
0: Να σου πω, αφού είμαστε δίπλα-δίπλα, θες μια μέρα να είμαστε δίπλα-δίπλα χωρίς να μας κοιτάνε οι δικοί μας. Πάμε κάπου δυο μας. Πάμε κάπου δυο μας.
1: Συμφωνώ.
0: Και να το κάνεις εκεί που είστε όλοι μαζί παρέα, πρέπει να φύγουμε. Να σου πω, εσύ μη φύγεις αν θες. Πάμε να πιούμε μια μπύρα δυο μας αλλού. Αλλά ρίξε τόνους φωνής. Πρόσεξε.
1: Ναι. Κάνε αυτό. Έχεις ακούσει λίγο ρίλο.
0: Ναι.
1: Πώς μιλάει.
0: Κάνε τον Batman.
1: Ναι.
0: Να σου πω. Τι. Θες να πάμε κάπου δυο μας μετά να πιούμε ένα από το άλλο να συνεχίσουμε λίγο? Δεν θέλω να δείξει αυτοπεποίθηση. Όχι λιγούρης. Πρόσεξε.
1: Όχι γη παετός.
0: Όχι. Δεν θέλω να πάω ακόμα σπίτι. Θες να πάμε να πιούμε ένα από το αλλού, γιατί εγώ δεν θέλω να πάω ακόμα σπίτι. Παίρνεις πρωτοβουλία, ναι. Γιατί, δηλαδή ότι κάνεις κάτι για σένα και τις λες,
1: ότι
0: έλα μαζί
1: θέλεις
0: μου.
1: Θέλεις μαζί σου, ναι.
0: Άκου αυτή την τεχνική εδώ πέρα.
1: Εντάξει, ρέμισε.
0: Όχι, για τον άνθρωπο αυτό. Είμαι επιθετικός. Έτσι.
1: 8:52 το πρωί.
0: Επίθεση. Έχω και δύο καφέδες.
1: Και υπάρχει και άλλη μια περίπτωση του Μάκη του Παναθηναϊκού.
0: Πάμε,
1: δεν ξεκινάμε
0: καλά. Παρακαλώ να δώσω συμβουλές στο Μάκη.
1: Μα λέει Μαρία, γεια.
0: Γεια σου.
1: Απευθύνεται περισσότερο.
0: Ναι. Σε μένα,
1: αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Με θέλει, τι θέλω. Mm-hmm. Έχει 7 χρόνια σχέση από απόσταση. Αλλά
0: καλά, εντάξει. Δεν μπαίνει τέτοιο κόμμα. Μόνο ο Ζουνίνιο μπορεί να το βάλει
1: από το σπίτι. Αυτό που λες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Έχασα το μήνυμα.
0: Είδες.
1: Αλλά δεν τολμά να χωρίσει. Ρε. Τι κάνω, δίνω χρόνο ή φεύγω?
0: Γιατί?
1: Μάκη, είσαι και Παναθηναϊκός. Έχεις δώσει 25 χρόνια χρόνο στον Παναθηναϊκό. Και δεν θα δώσεις λίγο χρόνο σε αυτό το κορίτσι?
0: Δεκάξει το σπιτάκι σου. Δεκάξει.
1: Και δεν θα δώσεις λίγο χρόνο στο κορίτσι?
0: Και
1: που
0: τέλος
1: πάντων 7 χρόνια έχει σχέση.
0: Κάτι
1: θέλει
0: άλλο.
1: Κάπως να το φέρει λίγο.
0: Και κάτι άλλο,
1: ναι.
0: Γιατί να θες να κάνεις σχέση?
1: Τι εννοείς? Αφού τι θέλει την κοπέλα?
0: Ωραία, κάντε τη δουλειά σας εκεί πέρα και όσο πάει έτσι.
1: Και όχι, είναι, δεν είναι σωστό αυτό. Όχι. Δεν στηρίζουμε τέτοιες σχέσεις.
0: Καλοκαιριάτικα.
1: Δεύτερες. Δεν στηρίζω. Εγώ δεν τη στηρίζω.
0: Εγώ στηρίζω και τρίτες και τέταρτες και πέμπτες. Οι άνθρωποι να κάνουν αυτό που γουστάρουν.
1: Αυτό είναι κάρμα.
0: Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Ναι.
0: Κάρμα. Έχω δει κάτι νόπανα εγώ να είναι οι χειρότεροι άνθρωποι και τα παιδιά του να περνάνε ζάχαρη στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία στον κόσμο. Άσε ρε το κάρμα.
1: Να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, γιατί αυτό θα φέρει και προστριβές μεταξύ σας. Γιατί μετά αυτό θα έρθει κάποια στιγμή. Απόσταση-απόσταση, κάποια στιγμή γυρνάει. Θα μπας εσύ στην άκρη. Θα κάνεις το κουτάβι.
0: Παίζει και με άλλον αυτή. Ξέρεις, αρχίζω τέτοια. Παίζει και με τρίτον. Over 2,5.

0: Πάμε. Δώσ' το. Εγώ θα δίνω συμβουλές γενικές. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
1: Τη γνώρισα το 16.
0: Ωραία.
1: 37 αυτή, 45 εγώ.
0: Ωραία.
1: Την ερωτεύτηκα, δεν έγινε ποτέ τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Σήμερα,
0: ναι,
1: εγώ.
0: 47. Και
1: κάτσε,
0: αυτή 55.
1: Όπα, όπα, όπα.
0: Έγινε,
1: όχι,
0: προχώρησε παρακάτω αυτή.
1: Δεν γίνεται αυτή. Α, εγώ 37, αυτή 45.
0: Ναι,
1: α, συγγνώμη, τα μπέρδεψα. Σήμερα εγώ 47, αυτή 55. Είμαι ακόμα ερωτευμένος, αλλά πλέον χωρίς καμία επαφή.
0: Άκου, περίμενε να πας εσύ 57,
1: ναι,
0: αυτή 65.
1: Να πάρεις το εφάπαξ, φίλε.
0: Μπράβο.
1: Αυτό περίμενε.
2: Πάντα σε ήθελα. Σε ήθελα πάντα. Δώσε μου ένα φιλί, έστω.
0: Μωρή.
1: Η δε γυνή να αποβείτε τον άντρα.
2: Εμεί, πότε εγώ κι εσύ θα κάνουμε κάτι. Σε ήθελα πάντα.
3: Γιατί δεν μίλαγες.
2: Να. Εσύ γιατί δεν μίλαγες.
1: Όχι παιδιά, μην αφήνετε τα χρόνια να περνάνε. Ό,τι είναι να κάνετε, κάντε το.
0: Ναι.
1: Αλλά να είναι εντάξει. Για μένα να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Αφού
1: κουτσομπολεύουμε, λέει που κουτσομπολεύουμε, έχουμε νέα από το φίλο με την Αυστριακή. Ο Γκουλιαν Μπαφό.
0: Δεν είχε γίνει αυτό με την Αυστριακή που θα έφευγε. Δεν θα έφευγε, θυμάσαι, να πάει διαδουλειά στην Αυστρία.
1: Α, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σε έχουνε που σε έχουνε, κυρία Μαρία, λέει Γαβροχάνουμο που ηρωνεύεσαι και την πανάθα το 25 χρόνια. Αν δεν ασυλλογεί.
0: Κλείστε τα μικρόφωνα, κλείστε. Φώναξα εγώ, πήρα θέση. 16 το σπιτάκι σου. Έτσι είπα στη φίλη μου τη Μαρία. Εντάξει. Μάλιστα. Συγγνώμη, δεν έχει πάρει ποτέ μουντιάλ προπονητής με μουστάκι. Ξέρουμε ότι δεν έχει πάρει
4: ποτέ. Σχολάρι δεν έχει πάρει.
1: Είχε μουστάκι τότε.
4: Ναι, είχε σχολάρι. Αυτό το λέγανε Τζιν Χάκμαν τότε.
0: Ναι, ήταν Τζιν Χάκμαν. Νομίζω το είχε ξυρίσει το 2.
4: Μετά που είχε το. Ναι, δεν μπορώ να βρω μια έκφραση σωστή. Τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτσε να θυμηθώ.
4: Μουστάκι το πήρε.
0: Σχολάρι. 2002. Κάτσε να το δούμε. Λουίς Φελίπε Σκολάρι. Ναι, ρε, έχει μουστάκι, ρε.
4: Γιατί Ντελ Μπόσκε. Ρε, τι παπάντζε. Γιατί ο Τελμπός και το 10 τι είχε.
0: Το 10 είχε, μουστακάρα. Άντερε ψεύτη. Και όχι απλά ψεύτη. Όχι απλά Μαρία μουστάκι. Είχε το μουστάκι του Μημαρά και ο Τελμπός. Εγώ είμαι. Έτσι ανόγια. Είμαι ο Τελμπός και τη προπονητική. Εγώ λοιπόν είμαι ο Τελμπός και τη προπονητική. Μάλιστα.
1: Ισχύει ότι ερωτεύεσαι, δεν το παντρεύεσαι. Ο έρωτας δεν φοράει μυθικό.
0: Άσε μάλλον ρε μεγάλε εδώ πέρα. Τι γράφεις βιβλίο τώρα εδώ πέρα. Τι είπε ο άνθρωπος. Τι είπε ο άνθρωπος. Έχω ακούσει αηδίες αλλά τέτοια όχι. Όσο το χτυπάς απλώνει. Τι ήταν αυτό που είπε. Τι ήταν αυτό. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, αυτό το σποτ μιλάει στην ψυχούλα κάθε τζένζερ. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην BWIN με καθημερινές προβλέψεις στους αγώνες του Μουντιάλ. Διεκδικείς έως 40.000 ευρώ μετρητά. Το Score Master παίζει στην BWIN.
1: Στη ΣΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό

0: Τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες. Δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Valaris, Somerset 76 Rio. Τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος. Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
6: Sport FM Patras 96,3.
7: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Προπονητής με μουσί δεν έχει πάρει το Μουντιάλ. 7 μετά τις 9 ή από εδώ. Ζαφυρά του Τσουβέλα Σταθερόπουλο στο τρίο. Και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Καλημέρα και στο γίγαντα τον Ταμπάκο. Έχει σκάσει με φοβερό παντελονάκι που κάνει κάτω, ξέρεις Μαρία, με λάστιχο στον αστράγαλο. Ένας αργυρός. Ένας άνθρωπος που είναι μέσα στη μόδα.
1: Ανέκαθεν ο Ταμπάκος ανοίγει δρόμους στο στυλ. Δεν τους ακολουθεί.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Ο Μακρόν
1: και καλτσούλα, και καλτσούλα αθλητική με ρίγα. Εντάξει.
0: Πραγματικά, Ταμπάκο.
1: Δεν λέω τη μάρκα γιατί θέλω
0: Αμπίμπας,
1: να. Αμπίμπας. Αμπίμπας. θέλω να με χορηγήσει.
0: Άσπρη κάλτσα, όπως φοράνε οι νέοι άνθρωποι, προσπαθεί.
1: Μα το
0: κλείνει
1: στηρίζει.
0: Το μάτι στη νιώτη.
1: Το στηρίζει και το υποστηρίζει.
0: Κλείνει το μάτι στη νιώτη. Βέβαια δεν μπορεί να αποχωριστεί το μπλουζάκι με γιακά. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σιγά σιγά. Βήμα-βήμα.
1: Βγαίνουν και κάποια πράγματα βγαίνουν.
0: Τη ηλικία.
1: Βγαίνουν από μόνο του.
0: Ναι, τη ασφάλεια, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω κουμπάκι, γιακά. Να είμαι κύριος, να με σέβονται το μισθό μου και να μην έχει κανένας κακό λόγο να πει για μένα και για το σπίτι μου. Κουβέντα κακιά να μην πει. Κακιά στραπή να τον βαρέσει. Γεια σου Αλέξανδρε, δεν τολμά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Δεν τολμάς να το πεις από κοντά.
0: Δεν τολμά ρε. Τολμάς να μας το πεις. Μισοπλέμωνε. Μάλιστα.
1: Καλημέρα από την συνεφιασμένη Ουψάλα και τον Νίκο.
0: Συνεφιασμένη Κυριακή.
1: Ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό για το Μουντιάλ, για τους λάτρεις της στατιστικής, είναι ότι δεν το έχει κατακτήσει ποτέ ο Γιώργος Παράσχος.
0: Ασούμε κάποια στιγμή, ασούμε, αυτό μπορεί να αλλάξει, ασούμε. Μην νομίζω, ασούμε, ότι πάντα θα είναι έτσι, ασούμε. Κάποια στιγμή μετά τη βροχή βγαίνει το ουράνιο τόξο.
1: Ναι, τι σωστό, τώρα. Σωστό. Εσύ που μας στέλνεις για το ότι δεν υπάρχουν. Αχ, κάτσε. Ναι. Γίνεται χαμός ρε παιδιά σήμερα με τα μηνύματα. Ότι δεν υπάρχουν κανόνες στις σχέσεις. Μόνο ένα αξίωμα λέει παίζει. Εάν σε πάει η γκόμενα αποχεύει μεταλλού, λέει γίνεται τώρα. Και της εκκλησίας. Δεν το κατάλαβα ρε εσύ. Και δεν μπορώ να συμφωνήσω. Είναι διάβολο. Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν υπάρχουν αξιώματα ότι πάντα θα είναι έτσι. Εγώ σου λέω
1: ναι.
0: Η στιγμή είναι πιο σημαντική από αυτό που έχει στο μυαλό σου γενικότερα. Δηλαδή, αν έχει το μυαλό σου σε μία σχέση, ξέρω εγώ ότι αν είμαι έτσι, θα είναι έτσι. Όλα είναι η στιγμή. Το timing
1: ναι,
0: που λέμε.
1: Σωστό.
0: Το timing πρέπει να ξέρει πότε να το πει. Αυτό. Άμα το πολυσχεδιάζει, λες θα κάνω 3-5-2, μετά θα το γυρίσω 4-3-3 Μαρία στο 70 και θα βγάλω ένα σεντερφόρ να βάλω χάφ για να κρατήσω το σκορ. Τρως δυο μπαλάκια από δύο κόρνερ. Και χαιρετίσματα.
1: 21, εγώ 18, αυτή ήρθε φοιτήτρια στην Αθήνα και για 5 χρόνια με κοροϊδεύε. Γιατί ο Μέγκ Γκόμενος
0: ναι.
1: Ήταν, λέει, στο, από εκεί από που μεγάλωσε. Καλά, και σε 5 χρόνια δεν πήρε χαμπάρι. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλα.
0: Δεν ασχολήθηκε πολύ.
1: Μάλλον όχι. Για να το λέει ακόμα, μάλλον ασχολήθηκε.
0: Εντάξει, σωστό εντάξει. Και αυτό. Τι γίνεται, Τσουβέλα, καλό ο Ποκετίναρο τώρα. Σε γλεντάει Λουκάκου και προβληματίσου. Ωραία.

0: Αταμάν και Λουτσέσκου έφυγαν την ίδια μέρα. Μήπως πάμε για ανταλλαγή. Θυμηθείτε τη μέρα που σας το λέω. Μ' αρέσει αυτό. Πάντα χτυπάς δάχτυλο.
1: Λουτσέσκου στο μπασκετικό παραθυριακό.
0: Στο τραπέζι, ναι. Κάθετα. Θυμήσου μέρα που είναι σήμερα.
1: Θυμήσου
0: μέρα που είναι σήμερα. Αλλά μην πεις μετά. Μετά Χριστόπροφητες μερικοί είστε.
1: Έτσι, έτσι. Μετά μπορείτε και τα λέτε. Επίσης, το Μουντιάλ δεν το έχει κατακτήσει ποτέ γυναίκα, παπάς
0: και φαροφύλακας. Και φαροφύλακας, πολύ σωστό.
1: Τέσσερις λέξεις. Όλες κεφαλαία. Δεν υπάρχει γυναίκα πιστή.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ω, φίλε.
0: Ρίξε το ψάρι στο φούρνο και κάτω μπλακί.

0: Μάλλον μας ακούς από Ινδικό ωκεανό. Προσπαθούσα να καταλάβω ότι είναι ο Ιωδικός ωκεανός. Ινδικό ωκεανό. Χαιρετίσματα στον κουμπάρο μου το Σταμάτη που ταξιδεύει κι αυτός. Δημήτρης από Φούρνους. Από Φούρνους.
1: Δημήτρη. Εγώ προσθυμούσα από Φούρνου.
0: Από Φούρνου, ναι. Δημήτρη, δώσε ένα τυπάκι για Φούρνους. Γιατί έχει μπει μέσα στον έτσι, χάρτη των διακοπών μου. Για φέτος. Γενικά. Ναι. Το συζητούσαμε με την παρέα.
1: Πού είναι η Φούρνη στην Ικαρία. Πού είναι
0: ναι, απέναντι από την Ικαρία.
1: Θα ρωτήσω εγώ το Μαλιάτσι και την Κατερίνα, τη συντροφό του. Που είναι εκεί.
0: Ωραία.
1: Έχουν σπίτια εκεί.
0: Ναι.
1: Στις Φούρνους. Οπότε θα ρωτήσω. Οπότε θα του κατσικωθεί.
0: Οπότε θα κατσικωθώ.
1: Οπότε θα πληρώσω.
0: Πάμε μαλλιά στι διακοπέ.
1: Μαλλιατσί, μαλλιανό. Έτοιμο.
0: Και για να είναι ο μαλλιά τη εκεί, είπα να πει ότι έχει καλό φαγητό.
1: Και καλό φαγητό και γενικά δεν έχει μεροκάματο εκεί. Είσαι πολύ χαλαρό.
0: Όχι, δεν θα πήγαινα να δουλέψω ούτω ή άλλω.
1: Ναι.

0: Τώρα δεν παίξαμε 4 χ και βγήκανε ρε τσουβέλε, λέει κάποιο.
1: Φίλε, αν τα έπαιζες, καρφόντουσαν 3-1, 1-3.
0: Μην το... Η χαρά του ποδοσφαίρου θα ήταν. Άστο, άστο, άστο.
1: Έχουμε και τον άλλο φιλόσοφο του Μουντιάλ. Τι λέτε ρε παιδιά, αυτό θέλει σιγάρα, αυτό κάνει. Όλες οι γυναίκες είναι πιστές. Στο χρήμα, Χρήστος Γαλάτση, καλημέρα.
0: Μπράβο ρε, μας δίκασες.
1: Έχω βερνικό στα παπούτσια μου σήμερα, είδες.

0: Καλημέρα στο Μιλτιάδη.
1: Γεια σου, Μιλτιάδη.
0: Μιλτιάδη, είμαι παντρεμένος, λέει, από το 2004.
1: Ωραία.
0: Είναι να πάμε
1: το
0: σκάνι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι να πάμε το σκάνι 2 εβδόμου, θα σας πάει ζέστη. Να πάω με την ίδια ή να πάρω άλλη. Όσο για το ξύλο, πιστεύω θα το αντέξω. Μιλτιάδη, καταρχάς, έχετε κοινή φωτογραφία στο Instagram.
1: Ναι, τελείωσε.
0: Που πάτε. Μιου!
1: Που πας ρε γάτα.
0: Που πας και κλειδωμένο το προφίλ. Έλα τώρα.
1: Καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα.
0: Έλα τώρα.
1: Εντάξει, μην το πεις στον αέρα, παρακάτω. Εντάξει, γιατί το Μιλτιάδη και κοινή φωτογραφία Μαρία. Είναι εύκολο να βρούμε ποιος είναι. Ναι, κάποιες που ακούει, ναι, Μιλτιάδης, κοινή φωτογραφία, ξέρεις.
0: Ναι,
1: φεύγουν πολλά δεδομένα για το ποιος μπορεί να είναι.
0: Πρέπει να είναι γνωστή όμως, αλλιώς δεν το βρίσκεις. Άνοιξε το ραδιόφωνο και ακούω Men of Style. Ναι, βεβαίως. Μιλάμε για ταμπάκο, ταμπάκαρο. Πείτε του παιδιού με την αδελφή της κοπέλας του κολλητή του να τη ρωτήσει αν έχει δορυφορική. Και πήρε, πήρε, πήρε. Αχ, τι ωραία που τα λες και τέτοια. Οκ, okay, καλημέρα στην Μαρία. Μπορείτε να με συμβουλέσετε και εμένα για το τι φαΐ θα φτιάξω σήμερα. Μαρτύριο κάθε μέρα.
1: Γεμιστά.
0: Ψιγάρε, φίλε, γεμιστά.
1: Τι είπα.
0: Είναι πολύ μπελαλίδικο φαγητό. Θέλει ώρα τα γεμιστά. Καταρχάς πρέπει να έχεις πάει ήδη στη λαϊκή.
1: Προετοιμασία.
0: Να έχουν οριμάσει οι ντομάτες.
1: Εγώ ξέρω τι θέλω, λέει ντομάτα.
0: Ναι. Να κάνουν όριμες. Όχι. Θα πάρεις 4 φιλετάκια ψαριού από γνωστό σούπερ μάρκετ.
1: Λίντλ έχουμε. Πολύ ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Για φούρνο.
0: Λάδι, αλάτι, πιπέρι. 8 λεπτά στο φούρνο. Τελείωσες. Μέσα σε 10 λεπτά έχεις φαγητό.
1: Πολύ, 8 λεπτά για να πλένεις το φούρνο.
0: Δεν κάτω
1: με τα γεμιστά. Θα βγάλει λάδια, θα πεταχτεί.
0: Όχι, ρε, τα φιλέτα, μωρέ.
1: Κάτι θα πεταχτεί, λάδι, κάποια βλακία θα.
0: Φαίνεται
1: ρε, κάνε γεμιστά, ρε.
0: Φαίνεται ότι έχει μαγειρέψει γεμιστά.
1: Φαίνεται ότι έχω μαγειρέψει γεμιστά. Μην βαριέται να μαγειρέψει. Είπε να μαγειρέψει, όχι να πετάξει 4 τέτοια.
0: Αυτό θέλει προετοιμασία σου.
1: Ωραία,
0: πρέπει να έχει πάρει τα μυρωδικά, να έχει πάρει τι
1: ντομάτες. Τώρα, 9 και 4 είναι. Κατεβαίνει κάτω, τα παίρνει.
0: Δηλαδή, παίρνει σήμερα για να τα φτιάξει αύριο τα γεμιστά.
1: Ωραία, καλύτερα
0: παρά. Μας έβαλε και το
1: δεύτερο. Καλά έκανες.
0: Επίσης τα γεμιστά τρώγονται καλύτερα την επόμενη μέρα.
1: Επίσης, Μαρία, με 4 φιλέτα ψαριού σε μία ώρα θα θέλει φαΐ, να πούμε.
0: Δεν μας είπε πώς είναι.
1: Άντα.
0: Πάρε 5 φιλέτα ψαριού.
1: Πάμε τώρα διάλειμμα.

0: 4,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 ευρώ. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: ακροατές έχουμε.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Τι ακροατές έχουμε.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Ναι, ψάζει το φούρνο, θα βρωμάει μετά 4 μέρες. Ψιστιέρες δεν έχετε στο χωριό
1: σας. Είναι ψιστιέρα.
0: Ψιστιέρα. Περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Αχ.
1: Ψιστέρα υποκείμενη σκάφη.
0: Υποκείμενη σκάφη.
1: Και κάτω από τον απορροφητήρα.
0: Ψιστιέρα υποκείμενη σκάφη και κάτω από τον απορροφητήρα και αν την κλειτώσει.
1: Αρχιτέκτονα σήμερα, φίλε.
0: Ψιστιέρα υποκείμενη σκάφη.
1: Αυτό πα στην πολυοδομία. Λοιπόν, έχετε φάει ένα πρόστιμο.
0: Δεν θέλει άδεια αυτό.
1: Έχετε δεχθεί ένα πρόστιμο για ψιστιέρα υποκείμενη σκάφη. Αυτό εμπίπτει στο υπεχόδιο. Υπάρχει ένα πρόστιμο στο οποίο πρέπει να το αμφισβητήσουμε.
0: Να μιλήσω με τον εργολάβο. Τι είναι ψιστιέρα υποκείμενη σκάφη. Εικόνε.
1: Εν τω μεταξύ. Δεν λέτε που Μαρία τον Νεϊμάρ τον σταύρωσα με μεγάλη επίθεση.
0: Πραγματικά και δεν είναι έχει ακουμπήσει. Προσωπικό πλέον
1: ναι,
0: το ζήτημα.
1: Ναι, ναι, ναι, και θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω. Μια χαρά, χάλια ήμασταν το πρώτο μάτς με το Μαρόκο. Χάλια.
0: Ναι, εντάξει, καλά.
1: Χάλια, χάλια.
0: Φανταστικό.
1: Ακυβέρνη το καράβι.
0: Φανταστικό.
1: Η αγάπη μας. Χάλια σου λέω.
0: Είμαι 37 και οι πιθανότητες να βρω γυναίκα είναι όσες να παίξουν Νεϊμάρ στο Μουντιάλ. Πιστεύω λίγες παραπάνω έχεις εσύ. Πιστεύω από τον Νεϊμάρ.
1: Θα παρακαλάς κύριε Νεϊμάρ να λύσω τα μάγια. Θα παρακαλάς. Με λεφτά λύνω τα μάγια. Θα πάω να δω και την Έμιλι Μπλάν στο... σε αυτή την ταινία του Σπίλμπεργκ.
0: Πόσο μου αρέσει η Έμιλι Μπλάν.
1: Πεθαίνω.
0: Και τι ωραίο ζευγάρι είναι με τον άλλο. Τον... δεν θυμάμαι πώς τον λέει. Βραζίνσκι αυτό. Γκραντζίσκι.
1: Αυτός για, γιατί είναι, δεν συζητά για Κογκρατζίσκι.
0: Θα τον φέρει ο Βίντα. Λοιπόν, πώς είδες την Ισία που άμα τη ενάρξη του Μουντιάλ.
1: Σιγάρε μπραδάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Απέλυσε τον Λαμουσί μετά την πεντάρα από τη Σουηδία.
1: Α, δεν τρέπεται ο κύριος Λαμουσί. Μας ξεφτύλισε.
0: Και τι θα κάνει, δηλαδή ποιον θα πάρει. Παιδιά, τώρα ξεκίνησε το Μουντιάλ και έχετε ακόμα να παίξετε κάτι παιχνιδάκια.
1: Να πάει στο διάλογο κύριος.
0: Τι λες, να πάει ρασβάν.
1: Κοιτάξτε, γνωρίζω την τινησιακή πραγματικότητα. Άμα θέλει, μιλάω και γαλλικά. Σε παλφανσέ ο Σιάν Πε. Και σκέτου βέησι αβέκ μουά. Σε σου ήλε τρενέτε τενισί.
0: Ούνε κύπ
1: γκραντ.
0: Και άντε να βγάλεις βίζα, άντε να...
1: άμα σε δεχτούνε.
0: Και άμα σε δεχτούνε.
1: Τι ήρθες να κάνεις εδώ. Είμαι προπονητής
0: στην Ισία. Δεν τους πήγε στο Μουντιάλ, ρε φίλε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Επειδή φάγανε πέντε και από τη Σουηδία. Και η Σουηδία έχει και αυτή.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Μια υπόσταση, ρε παιδί.
1: Για Σουηδία πήγαν και φάγαμε πέντε από το Σβερίς. Κύριε Λαμουστή, δρόμο.
0: Τι να πω.
1: Λουκάκου γκολ. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Και εμένα μου φάνηκε και γι' αυτό γκολ, να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαι τόσο σίγουρος σε δύο replay που είδα ότι ο Λουκάκου τη πρόχνει χτες τα δίχτυα και τον είδα και λίγο ένοχο. Στον πανηγυρισμό. Ήταν λίγο ένοχο στον πανηγυρισμό. Τύπου μη μιλάς, θα το χρεώσουν σε μένα. Δεν ξέρω, άμα δεις τη φάση καρέ-καρέ, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι κάνει η τελευταία επαφή ο Λουκάκου. Νομίζω κάνει ο αμυντικός, αλλά μπορεί και να μην είδα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Ψιστιέρα υποκείμενη σκάφου. Έχει την αντίσταση κάτω από τη σκάρα και γεμίζει νεράκι τη σκάφη. Σιγά ρε φίλε, που θα παίξω Mythbusters παιχνίδια χωρίς σύνορα για να φτιάξω μια γλώσσα κατεψυγμένη. Ούτε βαλίτσες δεν άνοιξε. Δεν πρόλαβε να ανοίξει βαλίτσες. Είπε τη δεύτερη μέρα να μου σου
0: πει. Ναι, τράβηξε δύο μπλούζες. Αύριο, ναι, ναι, ναι. Τράβηξε δύο μπλούζες.
1: Θα τα βάλω αύριο.
0: Ναι. Εσύ είσαι από αυτούς που ανοίγουν τη βαλίτσα και τα βάζουν στην ντουλάπα.
1: Η Εύα, εγώ όχι, ποτέ. Πρέπει να με δεις την περιοδία. Ποτέ.
0: Αλήθεια.
1: Ποτέ. Τι θα κάτσω να κάνω, αφού έχω να φύγω την άλλη μέρα. Μετά να ξαναφύγω
0: να
1: την άλλη
0: μέρα. Ναι. Εντάξει, όταν πας κάπου διακοπές, 5 μέρες.
1: Θα τα βγάλω τα ρούχα.
0: Θα τα βγάλω.
1: Για
0: θα
1: να
0: τα
1: βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο.
1: Αλλά από μέρα σε μέρα.
0: Όχι, τι, εντάξει, από μέρα σε μέρα.
1: Τι
0: θες
1: να κάνω ρε, δηλαδή. Βγάζω την οδοντόβουρτσα, σταθερά, αποσμητικό, φορτιστές και ό,τι χρειαστώ το τραβολό. Δεν πρέπει να με δεις. Πού είναι αυτές οι κάλυτες.
0: Που τελικά δεν τις έχεις πάρει.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Να σου πω, μήπως είδες έναν βοηθό διαιτητή.
1: Τι έκανε.
0: Που έκανε. Αυστραλός. Ο Σον Εύανς έκανε στο Γερμανία Κουρασάο, ναι, την ώρα που το έκανε κοντινό σκηνοθέτης. Έκανε πώς κάνουμε το OK.
1: Ναι.
0: Το έκανε ανάποδα.
1: Okay. Αυτό. Προς το χέρι προς τα κάτω.
0: Το χέρι προς τα
1: τι
0: κάτω.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Αυτό έχει συνδεθεί με ρατσιστικό χαρακτηρισμό παλιά.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά.
1: Όχι, δηλαδή ποια είναι η ερμηνεία.
0: Η ερμηνεία είναι ότι είναι ρατσιστικό. Ξέρω εγώ, μωρά και εσύ.
1: Να!
0: Αυτό.
1: Σουρωτήρι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Και το πήρε η FIFA, άρχισε να το εξετάζει. Τέλος πάντων, τι έχει γίνει, τι έχει
1: συμβεί. Μπορεί να είναι ένας δικός του πανηγυρισμός, μωρέ. Δεν μπορεί, ξέρω, δεν
0: εντάξει, σου λέω ότι είναι όμω συμβολικά. Χαιρετά ναζιστικά, α πούμε, και λε: α, είδα τον άλλο απέναντι.
1: Ναι.
0: Ο ίδιο διευκρίνησε ότι δεν το έκανα σκόπιμα, λέει, καμία χειρονομία ή κάποιο σύμβολο ή για να μεταδώσω κάποιο μήνυμα, κάποια σχέση, λέει, με κάποιο παιχνίδι. Το μόνο, λέει, που μπορώ να σα πω ήταν μια ακούσια υποσυνείδητη σύσπαση και δεν γνώριζα ότι την είχα κάνει εκείνη τη στιγμή. Οι εικόνε που τραβήχτηκαν αργότερα κατά τη διάρκεια του αγώνα έδειξαν ότι την επανέλαβα αυτή την κίνηση πολλέ φορέ, κρατώντα ένα στυλό ανάμεσα στα δάχτυλά μου. Okay. Λυπάμαι, λέει, δεν ήθελα να κάνω κάποια χειρονομία. Η διαιτησία στο παγκόσμιο κύπελλο είναι η μεγαλύτερη τιμή της καριέρας μου και ανυπομονώ να υποστηρίξω τους συναδέλφους μου για το υπόλοιπο του τουρνουά. Το μάζεψε, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το ξαναβγεί τώρα. Και επειδή μιλάμε για διαιτητές.
1: Το κάνει κρυφά κάπως, βρήκα
0: το,
1: τώρα.
0: Το είδε. Ναι, ναι, το κάνει κάτι, έτσι.
1: Μπορεί κάτι να σημαίνει, τι να σου πω τώρα.
0: Τι να σου πω.
1: Εντάξει, τι να σου πω.
0: Θυμάσαι το.
1: Μπορεί να έχει βάλει στοίχημα με 100 ευρώ με κάποιο φίλο του. Κολλώνω να το κάνω. Το κάνεις, κολώνει, 100 ευρώ. Θα τα βάλεις όμως μέσω Άιρις. Ξέρω εγώ τι μπορεί να υπάρχει. Άστε.
0: Και ο διαιτητής που το. Από τη Σομαλία ήτανε. Σομαλός δεν ήταν ο διαιτητής που του είπανε ναι, θα έρθείτε, αλλά μετά δεν θα έρθείτε κτλ. Η FIFA, λέει, του πλήρωσε όλα τα μεροκάματα. Του τα έβαλε στην τράπεζα.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει.
1: Λίγο το νερό, ήταν σαν τον Αταμάν.
0: Ρομπαίνει το γασόν και
1: κάπω η εικόνα ήταν σαν τον Αταμάν.
0: Δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτογκολ το δώσανε, ορίστε.
0: Αυτογκολ, ναι.
1: Μα βλέπω ότι προσπαθεί να μπει στη φάση και ο αμυντικός εκεί, αντί να την πετάξει στο πλάι, εκεί μην δώσετε κανένα κόρνερ να πληρωθούμε. Προτιμάτε να βάλετε αυτογκολ. Καλά να πάθετε. Μιλάω στην τηλεόραση εγώ. Καλά να πάθετε.

0: Έχει δει γι' αυτό γκολ. Είναι γι' αυτό ο Λουκάκου πήρε την μπάλα και δεν πήγε στην εξέδρα να κάνει μπουνιές ότι εγώ εδώ και με αυτό το μαλλί. Πήγε προς το κέντρο για να κάνει την ανατροπή το Βέλγιο. Πολύ συμπαθητική ομάδα της Αιγύπτου πάντως.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι να βλέπω το Σαλάχ.
1: Α, και ποιος έδωσε το χείδε χθες?
0: Εσύ.
1: Βέλγιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα μπράβο Μαρία, δεν ήμουν εδώ, αλλά έτσι, πληροφορήθηκα ότι έστειλες κόσμο στο, στο ταμείο.
1: Α, με συγχωρείτε, γιατί τους πήγε αυτός, λέει. 5 μάτς ήταν στον πάγκο, 4 φιλικά παιχνίδια έκανε. Είχε μαζέψει κάτι τάλιρα, έκανε και ένα επίσημο, μάζεψε πάλι ένα τάλιρο και τον στείλανε.
0: Είναι θειασότης του τάλιρου.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τότε, οκ, okay, λογική.
0: Πάει το ταλιράκι.
1: Αλλά δεν έχει καμία λογική ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Τινησία τώρα. Τέλος πάντων, οκ.

0: Λοιπόν.
1: Έχει λυσάξει κάποιος. Ρε Παντελή, είπα κάτι για δημόσιο υπάλληλο. Έχεις λυσάξει, έχεις στείλει 800 φορές το μήνυμα.
0: Τι θέλει ο
1: Δηλαδή, ρε Μαρία, εσύ θα πήγαινες με δημόσιο υπάλληλο.
0: Γιατί
1: τι είπα. Είπαμε κάτι για τους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Δεν ξέρω, ρε Μαρία.
1: Έχει λυσάξει 850 φορές. Τι να
0: πω.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει, έχουμε το νέο διαφημιστικό του WhatsApp που μιλάει για την Gen Z γενιά, η οποία έχει τις δικές της αγωνίες. Αναδεικνύει τα όνειρά τους μέσα από αυτό το διαφημιστικό. Φωτίζει τον τρόπο που σκέφτεται. Αλλά το WhatsApp, παιδιά, δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Δείτε το νέο διαφημιστικό. Εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Όλα παίζουν με το WhatsApp.

Και πριν πάμε σε διάλειμμα και πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bwin το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Bwin σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, ώστε μας ενημερώνουν, τα τρία τεντωμένα δάχτυλα σχηματίζουν το γράμμα W και ο κύκλος με το καρπό το γράμμα P. Δηλαδή τα αρχικά του White Power. Γι' αυτό θεωρείται ρατσιστικός χαρακτηρισμός.
2: Okay.
1: Καταλαβες.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
2: Ωραία, μαθαίνω. Ναι, okay. Και μαθαίνουμε από τους πιο νέους συνήθως.
1: Ναι. Αυτό λέγαμε για την
2: White Power. Ναι, ναι. Μάλιστα. Okay.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands! Και την καλύτερη εξυπηρέτηση! Να πάνε! Είναι η διαταγή!
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
12: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
13: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
17: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
18: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τη τελευταία λέξεις στην τεχνολογία.
19: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
20: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
19: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
20: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
19: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
20: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
19: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
20: Τηλέφωνο 2610-642-399.
21: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Big Wins for FM 94,6. Επιστρέψαμε ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Λοιπόν, η Ελένη, καλημέρα από το Παγνί, μετά από χειρουργείο. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη, Ελένη, σε σένα, στον δικό σου άνθρωπο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
1: Γρήγορα έξω. Γρήγορα,
0: ναι.
1: Γρήγορα έξω.
0: Εγώ είμαι στη διαφήμιση της Παλίριας, φίλε μου, ναι. Είναι η φωνή μου.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι, ναι. Ναι, έχουν ξαναρωτήσει, έρχονται πολλά μηνύματα.
0: Εγώ είμαι.
1: Ο Τζουβίνο,
0: δεν Τζουβίνο. Γράφω εγώ τα κείμενα, έτσι. Απλά πάω και εκφωνώ αυτό που. Όχι, όχι. Γιατί με ρωτάνε αν έχω γράψει εγώ τα κείμενα. Λέω όχι.
1: Πάω γιατί ακολουθείς κείμενα.
0: Στα ραδιοφωνικά πρέπει να πας 100%.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.

0: άλλο θέλει να μιλήσει την μπαρμπαδίστικα με τον κύριο Ρεστίδη ένα 8ωρο τη μέρα. Ποιο μπορεί να με αντιμετωπίσει εμένα? Τι το θέλουν το κουλουφσάι? Ναι.
1: Έχουμε μια παραγγελιά, ένα Greek lover. Δεν ξέρω τι λέει. Αιμίζ. Πώς την παλεύαμε παλιά χωρίς air condition, ρε φίλε, ρωτάει κάποιος.
0: Εντάξει, είχαμε τους μεγάλους ανεμιστήρες έλικες ελικοφόρου. Έκαναν έτσι οι ανεμιστήρες, οι μεταλλικοί, οι μεγάλοι. Και είχαμε τον βρακοπατέρα. Δηλαδή ο βρακοπατέρας με εκείνο το λευκό βρακί μέσα στο σπίτι, όλη την ώρα με το βρακί. Και καλεσμένοι να ερχόντουσαν με το βρακί, γαλάζια. Ναι. Και τέρμα ανοιχτά τα παράθυρα. Τέρμα όμως. Αντικουνουπικά φυδάκια, ναι.
1: Είχε.
0: Λόφο αξιωματικών στο Περιστέρι στη Λυκοσούρα. Ψινόταν η γη. Και είχαμε ανεμιστήρες. Κάποιοι άνοιγαν και την κατάψυξη, λέει, με τον ανεμιστή. Άλλος έβαζε παγοκίστες. Ό,τι να είναι, έχω δει.
1: Τι έγινε? Νομίζω ότι ήμασταν και πιο μικροί τότε. Και
0: ναι,
1: δεν μας ένιωσε.
0: Ναι,
1: δεν
0: μας
1: ένιωσε. Κάποιος βρίζει την τροχέα.
0: Πολύ βρυσίδι.
1: Που για να πάτε διακοπές βγήκατε σουλάτσο και ρίχνετε κλήσεις για να πάρετε μπόνους.
0: Τι έγινε τώρα?
1: Που θέλετε να πάτε, λέει, στη Μύκονο. Για να ρίχνουν πρόστιμα. Mm-hmm. Προστήματα.
0: Ναι, προστήματα.
1: Από την τροχέα. Πάνω απ' ότι κάποιοι παραβιάζουν κάποιους.
0: Ναι, εντάξει,
1: κώδικες.
0: Έφαγε βρυσίδι. Α, κοιμόμαστε και στο μπαλκόνι. Με ανοιχτά παράθυρα.
1: Με ανοιχτά παράθυρα, ναι, εντάξει.
0: Και μπαλκόνι κοιμόμαστε. Εκτός από μένα. Εμένα δεν με άφηναν ποτέ να κοιμηθώ σε εξωτερικό χώρο, γιατί υπνοβατούσα, έλεγα τσιφτεντέλια, έκανα ανάποδα ψαλίδια, μιλάω για μπάλα. Ναι. Γενικά είχα πάντα έναν ύπνο περίεργο. Έβγαζα φωνές, κραυγές και τώρα. Εχθές την τρέλα.
1: Και τώρα η Εύα δεν σε αφήνει να κοιμηθείς έξω.
0: Χθες έφαγα ασφαλιά. Χθες, ειλικρινά, αυτά που έκανα στον... Έκανα τέτοια.
1: Τι είχες φάει?
0: Έφαγα αργά. Έφαγα 10 η ώρα το βράδυ. Όταν θα φάω 10-10 και μισή, χαιρετίσματα.
1: Φιλάκια.
0: Δεν είναι να είσαι με μένα στο ίδιο δωμάτιο. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς, συγκάτοικος, ξέρω εγώ, σύντροφος ζωής, άντρας, τι άλλο, αρτινός,
1: εγώκερος. Το καλύτερο παιδί.
0: Ναι, καλά, εντάξει, τώρα με ταύρο οροσκόπο εκεί. Όπου οι πλειάδες ήρθαν, συνάντησαν.
1: Αυτό, αυτό το φροντιστικό.
0: Συνάντησαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Τον Τραμπ. Συνάντησαν οι προγονοί μου τον Τραμπ από τις πλειάδες, από τη Μέα, τη μάνα του Ερμή, του Τρισμέγιστου. Συνάντησαν τον Τραμπ.
1: Τσούβι, τσούβι.
0: Το ανέβασε.
1: Θα τραγουδάμε στο ΑΚΑ ο Μπράντοβιτς. Πόρο πομπέρον περόμ. Πόρο πομπέρον περόμ.
0: Ναι.
1: Ναι, Γιώργο.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν θα είναι ένα μεγάλο. Δηλαδή τώρα. Πόσο καιρό, λέει, θα πάρει? Φίλε, σε 2-3 μέρες θα ξέρουμε. Ναι ή όχι. Δεν θα τραβήξει πολύ αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε 2-3 μέρες, νομίζω μέχρι Παρασκευή, Σάββατο, θα ξέρουμε. Εγώ πιστεύω πιο γρήγορα.
1: Παιδιά, δεν είχε τι. Λέω, ο Βασίλης από Βέλγιο, λέει, δεν είχε τόσο ζέστη. Θυμάμαι ότι πάνω από 33 βαθμούς η μάνα μου δεν μ' άφηνε να βγω, γιατί θεωρεί το καύσωνα.
0: Τι λες, ρε φίλε, που δεν είχαμε τόσο ζέστη?
1: Είχε 40.
0: Τι λες, ρε φίλε?
1: Πέθανε κόσμοι.
0: Τι λες τώρα, πέθανε κόσμο. Απλά δεν τα βαφτίζανε το φαινόμενο ζαφυρά του. Από την Κεφαλονιά ήρθε αυτή η ζέστη.
1: Συνήθως βαφτίζουν τις καταιγίδες και τους.
0: Και τους καύσωνες.
1: Καύσωνα δεν έχουν βαφτίσει.
0: Δεν τρέπονται.
1: Γιατί τον καύσωνα?
0: Δύο μέτρα
1: δεν
0: και δύο σταθμά.
1: Ναι.
0: Κάτι Ελνίνιο. Κάτι hot Ελνίνιο.
1: Αυτά είναι οι τυφώνες, ρε.
0: Τυφώνες.
1: Ναι.
0: Άλιστα, εντάξει.
1: Τυφώνες. Ναι, να το κρατήσει το ψευδόνυμο, το εργίνουτε καν. Ούτως ή άλλως θα τον βρείτε μπροστά σας.
0: Okay.
1: Του χρόνου.
0: Okay.
1: Δεν θα τον βρείτε.
0: Σε κάποια ομάδα. Εννοείται ότι αν θέλει, θα υπογράψει μια πολύ σε μεγάλο μπραντ της EuroLeague με πολλά λεφτά. Τι λογικό.
1: Βράζανε τα τυχεία, έλεγε η
0: Γιάννη. Τα τύχια. Βράζουν τα τύχια. Τα τύχια βράζουν. Και ο Μπράντοβιτς παραπαρά παπερό περό. Παραπαρά παπερό περό. Παραπαρά παπερό. Μάλιστα, σταματάω τώρα.
1: Ο Δημήτρης από Φούρνους απάντησε: ψαροταβέρνα ο Μίλτος. Φρέσκα ψάρια από το Καΐκι και την καλύτερη άστακο μακαρονάδα. Ελάτε να κεράσω. Όχι, ο Μαλιάτσης τρώει πολύ. Έχει και φοβερές παραλίες. Ωραία, ωραία. Με ψήνει, με ψήνει, με ψήνει. Ψήνομαι για Φούρνους. Ή ψήνομαι στους Φούρνους.

0: 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Ζήτω.

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα για τον τερματοφύλακα, το Βοζίνια, το 40χρονο τερματοφύλακα.
1: Γεια σου, Βοζίνια.
0: Το πράσινο ακροτήρι, ναι. Ο οποίος είχε τη δική του ιστορία από 25 χρόνων και μετά άρχισε να παίζει επαγγελματικά ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, από 50.000 followers πήγε 5 εκατομμύρια κτλ. Τα είπαμε αυτά. Ας διαβάζατε, ας ξυπνούσατε πιο νωρίς.
2: Ακριβώς.
0: Μία πάρα πολύ ωραία ιστορία, επίσης από το πράσινο ακροτήρι.
2: Είναι, έχει τη δημητική του σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο Ρομπέρτο Πίκο Λόπες, ο στόπερ.
1: Πίκο Λόπες.
0: Ναι, ήταν αυτός που.
2: Έκοψε εκεί το.
0: Που έκοψε το 89.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι στόπερ της Shamrock Rovers.
2: Ιρλανδία.
0: Ναι, έχει και αυτός μία πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Είναι 34 χρονών. Γεννήθηκε στην Ιρλανδία. Δεν είχε ποτέ φανταστεί ότι θα αγωνιστεί στο πράσινο ακροτήρι. Ήτανε τραπεζικός υπάλληλος, φίλε. Ήτανε σύμβουλος στεγαστικών δανείων.
2: Κοιτάξτε, λείπει. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι ο φάκελός σας είναι λυπής. Ακριβώς. Γιατί δεν έχετε ενημερότητα. Πώς λοιπόν θα προχωρήσουμε?
0: Ένα κουμπί θα πατήσω. Λοιπόν, εργαζόταν ως τραπεζικός υπάλληλος και για 16 χρόνια αγωνίστηκε αποκλειστικά σε ημιεπαγγελματικές ομάδες.
2: Τράπεζες,
0: στην Ιρλανδία.
2: Έλαβε.
0: Στην Ιρλανδία. Ο ποδοσφαιριστής με το παρατσούκλι Πίκο.
2: Μικρός.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε μόλις μία συμμετοχή με την Εθνική Ιρλανδίας Under 19.
2: Άρα μπορούσε
0: λοιπόν,
2: να
0: και
2: παίξει.
0: Δούλευε στο Δουβλίνο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, η ζωή του άλλαξε όταν ο πρώην αρχηγός της δεύτερης ομάδας της Arsenal, ο Steven Bradley, ανέλαβε τη Shamrock Rovers. Και του λέει, να σου πω.
2: Έλα εδώ,
0: θα τα παρατήσει. Η δουλειά είναι αυτή που κάνεις τώρα, κάθες όλη μέρα.
2: Ξέρω εγώ, έχω τα ένσημα.
0: Αυτό του είπε και αυτός, ότι έχω τα ένσημα, έχω μια σίγουρη δουλίτσα.
2: Ένα λεπτό.
0: Που μου δίνει τα.
2: Γιώργος Αυτιάς και
0: ένσημα. Μου δίνει τα λεφτά να ζήσω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και του έκανε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.
2: Και έχουμε και το πρώτο προσωνύμιο. Βοζίνια, Βοζίνια, Μοχίτο Καϊπυρίνια.
0: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόσεξε πώς έφτασε στο πράσινο ακροτήρι.
2: Ναι.
0: Ο τότε προπονητής του πράσινου ακροτηρίου, ο Ρούι Άγκουας, ξεκίνησε μια εκστρατεία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησε μια εκστρατεία στρατολόγησης να βρει ανθρώπους να παίξουν στο πράσινο ακροτήρι.
2: Δεν έχουμε παιδιά για μπυρίμπα.
0: Ακριβώς, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ανακάλυψε λοιπόν ότι ο πατέρας του Λόπες καταγόταν, ναι, από το πράσινο ακροτήρι. Και του έστειλε μήνυμα στο LinkedIn.
2: Έλα, ρε.
0: Στο LinkedIn. Παιδιά, δεν δίνω σημασία στο LinkedIn. Πολύ κακό.
2: Κάπου μου είχαν κάνει ένα προφίλ
0: πολύ
2: και
0: κακός.
2: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι, που... πολύ, ναι, ναι, κακό. Λοιπόν, τότε λέει ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός μου είχε στείλει μήνυμα. Στα πορτογαλικά, το οποίο δεν καταλάβαινε.
2: Και το αγνόησα.
0: Είναι σαν τα μηνύματα που λαμβάνουμε εμείς από τον πρίγκιπα.
2: Ναι, ναι, ότι μια θεία μου στο Παρίσι μου αφήνει ένα εκατομμύριο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπες σε αυτό το σύνδεσμο.
0: Ευτυχώς 9 μήνες αργότερα μου έστειλε μήνυμα στα αγγλικά.
2: Έλαβε.
0: Και επειδή μεγάλωσα στην εποχή των τηλεφωνικών φαρσών και των ψεύτικων μηνυμάτων, ήμουνα πάντα πολύ επιφυλακτικός. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου έρθει κλήση στην εθνική ομάδα με αυτόν τον τρόπο. Ενώ εντάξει, πιο επίσημο από την Ομοσπονδία.
2: Τώρα λες και παίζει μάνατζερ, τώρα του στείλει ο άλλος.
0: Τρεις εβδομάδες αργότερα ήμουνα μέλος της ομάδας.
2: Έλα, έπαιξε με τι άλλο.
0: Άμα σε θέλει,
2: παλιόμπαλ.
0: Άμα σε θέλει. Φοβερό.
2: Λοιπόν, τώρα είναι ανεργήνα τα μαν, λέει κάποιο Μαρία. Καλό το ανεργήνα τα μαν. Να πούμε καλημέρα στη Σοφία που μας ακούει πρώτη φορά από Θεσσαλονίκη από το γραφείο. Έπεσε πάνω μας και γελάει και μας ακούει πρώτη φορά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στη Σοφία.
0: Καλώς
2: ήρθες, Σοφία. Και όση ώρα κάνετε εκπομπή, Μαρία.
0: Ναι.
2: Λέει ο άλλος, εγώ έφτιαξα 14 κομμάτια γεμιστά. Θα τρώμε 2 μέρες. Ευχαριστώ, Βαγγέλης.
0: Μα πώς είσαστε και 14 κομμάτια θα τρώτε μόνο 2 μέρες.
2: Έβαλε. Εντάξει, μπορεί να είναι 5 γεμιστά. Εγώ θέλω 4. 4. 2 ντομάτες και πιπεριές.
0: Εσύ δεν είσαι ο μέσος όρος.
2: Ναι, δεν είμαι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δηλαδή η κανονική μερίδα των γεμιστών είναι 2 κομμάτια.
2: Εγώ θέλω 4. 2 ντομάτες, 2 πιπεριές, πατάτες, ρύζια, όλα. Ψωμιά, φέτα. Ειλικρινά πέφτω πίσω. Σαν δίτη στη θάλασσα, Μαρία. Έτσι πέφτω από τη βάρκα πίσω κατευθείαν στο κρεβάτι.
0: Γεμιστά με κοιμά.
2: Όχι, εγώ τα θέλω.
0: Ορφανά.
2: Τα ορφανά πορεύονται και οι χειρές οικονομιούνται. Ή αν βάλεις κοιμά, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Βάλε και κοιμά, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Πόσο ακόμα θα φτιάξεις μωριά σε ένα Λάρα, λέει. Πόσο καλό θα κάνεις ακόμα στον κόσμο, τυχερή ανιερή. Αλλά αφού ζω φέρε Βοζίνια και το αυτό τον τραπεζικό τον Μπίκο, φέρ τον, ναι.

0: Ο Αντώνης λέει αυτός και ο Νικόλας Ακτύπης έχουν κάνει καριέρα από τράπεζα.
1: Αυτοί οι δύο.
0: Σωστό.
1: Και ο Λύης Πατσαλίδης. Που έφυγε από την τράπεζα
0: ναι,
1: και έχει κάνει αυτή την τεράστια καριέρα στην Κύπρο, έτσι. Ακριβώς. Ψάχνω τώρα την 11 ΑΕΚ Σάμρο Κρόβερς και δεν μου το φορτώνει αν έπαιζε αυτός. Το 25. Αυτό ψάχνω τόση ώρα, αλλά φυσικά δεν έχω ίντερνετ. Α, φόρτωσε. Για να δω. Πώς τον είπες. Παίζει. Λόπες.
0: Ναι.
1: Ο αρχηγός.
0: Ορίστε.
1: Ο αρχηγός της Σάμρο Κρόβερς. Έχει πατήσει εδώ πέρα, Μαρία.
0: Ποιον.
1: Έχει πατήσει και είναι ο Παπαρί, ο Όλγουιν Αρίνα.
0: Μπράβο.
1: Το βρήκα. Να λοιπόν που υπήρχε ένα contribution που λέει κάποιος και από μένα. Αυτά. Σας ακούω πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα.
0: Κάποιοι δεν ακούγανε χθες γιατί έλειπες.
1: Σιγά μου, ναι, δεν έτυχε. Αλέξανδρε, μην είσαι κοιλιόδουλος. Τι λες,
0: τι λέτε, μωρέ. Θα παρεξηγήθηκα κι εγώ.
1: Ας πεθάνω υγιής.
0: Μόνο. Κοιλιοδουλία φορέβα.
1: Άσε με ρε φίλε, αφού δεν τα καίω. Μια χαρά δεν είναι στο βάρος.
0: Ναι. Ναι ρε παιδιά, τι.
1: Κοιλιόδηλος.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Ωραίο είναι τα γεννητά.
0: Δεν τρώμε για να ζούμε. Δηλαδή το φαγητό πρέπει να το ευχαριστιέσαι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το απολαμβάνεις το φαγητό. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα επιβίωσης, ας πούμε. Δεν είμαστε στις σπηλιές. Πρέπει να είναι ωραίο.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Τα γεμιστά.
0: Και ακόμα και
1: μια...
0: τα πιο απλά πράγματα. Μια ομελέτα.
1: Εγώ τα τρώω παγωμένα. Τα τρώω και παγωμένα.
0: Μακάρι παγωμένα
1: τα γεμιστά. Και τρίβω χιόνι όταν ξανάρθει η σφέτα από πάνω. Και κάνω κλακ, κλακ, κλακ. Καπαμαρού με μακαρονάδα. Δεν προλαβαίνει να το δει ο ήλιος αυτό το πιάτο.
0: Και έτσι πρέπει.
1: Και έχω δύο αγαπημένα. Έχω γεμίσει και κοτόπουλο με πατάτες. Τέλος. Δεν αλλάζει.
0: Πώς το λένε. Και μυρωδικά, παιδιά. Μην τα τσιγκουνευόμαστε τα μυρωδικά στην
1: Ελλάδα. Εντάξει τώρα. Και δεν είχε γιαγιά μου μυρωδικά. Έβαζε εκεί πέρα ένα δυόσμο. Ξέρω ότι βάζουμε στη γέμιση και τέλος. Έτοιμος.

0: Δεν το θέλω, το έχω δοκιμάσει το γιαούρτι στα γεμιστά. Είναι αηδία για μένα, καθόλου δεν μ' αρέσει.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Θέλω τη φετούλα. Ναι. Εμένα ούτε να το βλέπω. Θέλω τη φετούλα και είμαι μια χαρά. Ο live player προσπαθεί να σας διώξει. Έλα ρε live player να φάσετε.
1: Α, γιατί δείχνει ότι έχουμε πρεσάρισμα τώρα.
0: Δεν είμαι κανονικός. Επιφετικός είμαι, το κάνω αντίθετα τώρα.
1: Για να λοιπόν. Δω. Κάτσε να δω, περίμενε. Να δω.
0: Live player.
1: Όχι ρε, εμείς παίζουμε.
0: Εμείς είμαστε.
1: Αμέσως μετά πρεσάρισμα.
0: Ακριβώς.
1: 10-12.
0: Μαρία Ζαφυράτου τώρα.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Κιούστε από εκεί.
0: Και καλημερίζουμε και τον Βίκτορ Μουγκό που στέλνει το μήνυμά του. Ο Βίκτορ Μουγκό κάνει και αυτός. Καλημερίζουμε και τον Βίκτορ Μουγκό που στέλνει το μήνυμά του. Ο Βίκτορ Μουγκό κάνει και αυτός την παρουσία.

0: χρημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
1: Να, είδες πάνω στην ώρα.
0: Ναι.
1: Τι θα φάμε σήμερα. Μπήκε το καλοκαίρι. Η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Επιτέλους, και στα Lidl θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν και full εγγύηση στα Lidl. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Τόσο σίγουροι είναι. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. If you know, you know.
0: You know.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο. Άντε, γεια.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
4: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή

0: Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην Πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, Pizza El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
4: Sport FM Patras

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. BWinSport FM 94,6. Λίγο μετά τις 10 αρχίζουμε το πρεσάρισμα. Με έναν Χογιαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Πάντα προβλεπέ στο πόστο του. Σωτήρης Ταμπάκος, εντάξει, το κάτι το άλλο. Μια θερινή οάση στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής και διεύθυνση παραγωγής της εκπομπής. Συγγνώμη, Σωτήρη. Έρχεται ο Τσόχος, μη βιάζεστε, Μοντιάλ έχει. Okay, είναι για την Τιβά, δεν έκανα στοιχείο. Δηλαδή είπαμε, ωραία, εντάξει, είπαμε. Εντάξει, έχετε όπου να είναι, θα είναι εδώ ο Τσόχος, θα σας πει τα δικά του. Μέχρι να σας πει τα δικά του, νέαρχε, και επειδή εμείς γιορτάζουμε και έχουμε τη γιορτή μας όλο το 2026 γιορτάζουμε, γιατί συμπληρώνουμε 30 χρόνια στον αέρα εδώ και μας ακούτε εσείς και μας στηρίζετε και σας αγαπάμε πολύ γι' αυτό, θα δώσουμε δωράκια. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, μπουμπουνάτε στο... Τι να δώσω σήμερα. Λοιπόν, στο Viber του BWinSport FM, έτσι, στο 6988-946-946, παίζετε για ένα iPad. Και παίζετε για ένα iPad μέχρι τις 12 παρά 10. Οπότε, λοιπόν, στέλνετε μήνυμα, έτσι, ξέρετε πώς... Στείλατε ήδη οι πρώτοι τρεις. Οπότε λοιπόν παίζετε ένα iPad, θα το κληρώσουμε 12 παρά 10. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε τρία βιβλία προσφορά της MVP Publication. Ένα για την Εθνική Αργεντινής, τους άγγελους με τα βρώμικα πρόσωπα. Τρομερό κείμενο, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το προσωπικό μου αγαπημένο. Έχουμε ένα για την Εθνική Αγγλίας και την ιστορία των τριών ταριών. Μελόδραμα. Θα πει κάποιος, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε και ένα για το Μουντιάλ. Η ιστορία του Μουντιάλ γραμμένη όπως δεν έχει ξαναγραφτεί ποτέ. Πάλι από τον Τζόναθαν Βίλσον. Παίζετε λοιπόν εδώ που μπινελικώνετε. Γράφετε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και δίπλα βιβλίο. Οκ. Okay. Και πρέπει να γράψετε βιβλίο γιατί παίζουμε και για κάτι ακόμα. Πάλι εδώ που μπινελικώνετε. Παίζουμε για τρεις μπλουζάρες. Τις μπλούζες του Μουντιάλ από την Animal Print Think Design. Με πάνω από 150 έτοιμα σχέδια τα οποία σας περιμένουν να τα διαλέξετε. Μπαίνετε εδώ, γράφετε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και δίπλα τη λέξη μπλουζάκι. Οι τρεις νικητές θα μπουν στη σελίδα του Facebook της Animal Print, θα διαλέξουν το σχέδιο, τη στάμπα, θα επικοινωνήσουν με την Animal Print, θα διαλέξουν τη στάμπα και το μέγεθος, θα κάνουν στο Instagram τους ένα follow και ένα tag έναν φίλο και θα πάρουν την μπλούζα για να ντυθούν μουντιαλικοί αυτό το καλοκαίρι.

τα αύριο. Τι κομματάρα έχεις βάλει ρε νέαρχε, τι κομματάρα ρε φίλε, 96 αυτό, 95, 96 τέλος πάντων, ήταν εκείνες οι χρονιές. Λοιπόν, τι είχαμε χθες, καταρχάς είχαμε δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις. Ελήφθησαν δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις. Η μία είναι το διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Εκεί πήγαινε το πράγμα, δεν μπορούσε να πάει διαφορετικά, έμοιαζε μετά τους χειρισμούς κυρίως από πλευρά του ΠΑΟΚ ότι θα ήταν μεγαλύτερο λάθος να συνεχιστεί αυτή η σχέση μεταξύ του ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Ρασβάν Λουτσέσκου. Τελικά οι δύο χώρισαν τους δρόμους τους και έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ ψάχνει τον επόμενο, ψάχνει τον διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου. Μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Ο Λουτσέσκου δεν ήταν απλά ένας προπονητής για τον ΠΑΟΚ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε με την παρουσία του. Συνέδεσε την παρουσία του με την πιο πετυχημένη περίοδο στην ιστορία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με κατακτήσεις τίτλων, με διεκδικήσεις πρωταθλημάτων, πραγματικά ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι οι συγκρίσεις με τον επόμενο θα είναι πάρα πολύ δύσκολες για τον επόμενο. Επίσης σημαντική απόφαση και πολύ έτσι με διαφορετικό τρόπο η λήψη της, το διαζύγιο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με τον Εργκίν Αταμάν. Στο δικό μου το μυαλό η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχεις καταλάβει ότι το πράγμα δεν προχωράει. Είναι μια απόφαση την οποία την έχεις λάβει βλέποντας όπως πήγε η χρονιά τέλος πάντων. Τελειώνει η αγωνιστική περίοδος. Σε πρώτη ευκαιρία, μετά από μια μέρα, δύο μέρες, φωνάζεις τον προπονητή, τον αγκαλιάζεις σφιχτά, του λες ευχαριστώ για ό,τι έχεις πετύχει μαζί του, για ό,τι σε βοήθησε να πετύχεις και τον αποδεσμεύεις με πολύ έτσι ωραίο και τιμητικό τρόπο, έτσι ώστε να μην μένει ούτε χρόνος. Να σπαταγείται χρόνος, ούτε να γίνεται ας πούμε η σχέση των δύο αυτή να γίνεται, πώς να το πω ρε παιδί μου, αντικείμενο ψιθύρων και φημών. Αυτό πρέπει να κάνει και ο ΠΑΟΚ στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Ο άλλος φωνάζει ο Μπράντοβιτς πορό πομπέρον πορόμ. Ο Μπράντοβιτς, δεν νομίζω ότι θα αργήσουμε να ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Ένα πράγμα είναι σίγουρο και δεδομένο, ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά τη διάρκεια ας πούμε της αγωνιστικής περίοδου, όσο ο Έργκιν Αταμάν είχε ακόμα συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, αρνιόταν να κάνει επί της ουσίας κουβέντα, λέγοντας ότι εγώ δεν μιλάω με ομάδες που έχουν προπονητή. Οπότε λοιπόν, τώρα δεν έχει προπονητή ο Παναθηναϊκός. Τώρα θα γίνει ουσιαστική συζήτηση και θα δούμε πού θα καταλήξει. Δεν νομίζω πάντως ότι να γίνει σύριαλ.

Εχθές με τέσσερα χινάρια, ε. Ξεκίνησε η Ισπανία με το πράσινο ακροτήριο και ήρθε μέδεν. Με ένα φάουλ το Κάπο Βέρντε, αν δεν κάνω λάθος. Έκανε πάρα πολύ λίγα φάουλ το πράσινο ακροτήριο. Μπλόκαρε τους Ισπανούς, οι οποίοι παίζανε από το στοξπασικό τους, έτσι, βασική τους δεκάδα, παίζανε χωρίς τον Γιαμάλ και τον Βίλιαμς. Παίζανε χωρίς παίχτες ικανούς στο να δημιουργήσουν ρήγματα, ενώ στο ένας με ένας, στην βασική τους δεκάδα. Προσπάθησαν να το αλλάξουν αυτό, βάζοντας και τον Γιαμάλ και πολύ πιο αργά τον Νίκο Βίλιαμς στο παιχνίδι. Αλλά το πράσινο ακροτήριο είχε πάρει τα πάνω του, είχε καταφέρει να μπει στην ψυχολογία του αγώνα και το κράτησε αυτό το 0-0 με τον Λόπες, που εχθές η ρεπόρτερ, 4-6, τον έπιασε στο στόμα τους. Ο Κέτσε έλεγε είναι κατσίκι, ο Νικολογιάννης έλεγε θα βάλει γκολ. Τελικά ο παίχτης νομίζω ήταν από τους MVP του παιχνιδιού, πίσω από τον Βοζίνια, τον τερματοφύλακα από 40 του, κράτησε clean sheet απέναντι στους Ισπανούς. Μετά είχαμε το Βέλγιο με την ομάδα της Αιγύπτου, που αν μη τι άλλο νομίζω ότι η Αίγυπτος ήταν η ομάδα που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Όχι πολύ χορταστικό, αλλά ωραίο μάτς. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Αίγυπτος φαινόταν να πηγαίνει πρώτη στην μπάλα, να βγάζει περισσότερη ένταση στο μάτς, να βγάζει περισσότερο τσαμπουκά στο παιχνίδι απέναντι στους Βέλγους, που για ακόμα μία διοργάνωση σου δημιουργούν την εντύπωση ότι έχουν όλο το υλικό. Δεν έχουν όμως το mindset το σωστό, ρε παιδί μου. Δεν έχουν αυτή την, πώς θα το πω τώρα, τη δίψα στο μάτι, την τρέλα στο μάτι, για να πετύχουν κάτι, να αξιοποιήσουν αυτό το υπερπλούσιο προϊόν, το υπερπλούσιο ταλέντο που διαθέτουν. Τέλος πάντων, ένα-ένα το μάτς εκεί και είχαμε άλλες δύο ισοπαλίες. Καταρχάς, είχαμε τον Γιώργο Δόνη να παίρνει το βαθμό από την Ουρουγουάη. Να τους ο Γιώργαρος, προηγήθηκε και στο ημίχρονο, 1-0. 1-1 τελείωσε το μάτς με τον γκολ του Αραούχο στο τέλος. Και είχαμε και άλλη μια ισοπαλία μετά. Το Ιράν, το οποίο ήρθε ισόπαλο 2-2 στο πρωινό παιχνίδι, έτσι, της ημέρας. Ιράν, Νέα Ζηλανδία το παιχνίδι, έτσι, 2-2. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό φτάνει στις ομάδες για να προχωρήσουν. Προηγήθηκε η Νέα Ζηλανδία με τον Elijah Just στο 7. Ισοφάρισε ο Ρεζά Ιάν στο 32. Ξανά ο Elijah Just στο 55, το 2-1 για τους Νεοζηλανδούς. Και ο Ταγέμπι στο 64 έγραψε το τελικό 2-2. Είχε δοκάρει ο Μεχτή Ταρέμι. Σήμερα, νέαρχε, έχουμε συνέχεια στην είσοδο των φαβορί. Παίζει η Γαλλία με τη Σενεγάλη το βραδάκι, 10 η ώρα. Είναι επαναληπτικός, τέλος πάντων. Είναι το παιχνίδι το οποίο είχε ανοίξει το Μουντιάλ του 2002, αυτό, το Γαλλία-Σενεγάλη. Και μάλιστα ήταν μεγάλη έκπληξη του παγκοσμίου κυπέλλου εκεί. Είχε κερδίσει η Σενεγάλη με 1-0 στην πρεμιέρα. Αν δεν κάνω λάθος, με γκολ του Παπαμπούπα Διόπ. Και έχει μετά στη μία Ιράκ-Νορβηγία. Και στις 4, φίλε, παίζει η Αργεντινή στο παγκόσμιο κύπελλο. Παίζει με την Αλγερία. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δεν ξέρω. Να ξυπνήσουμε 4 παρά 5, να κοιμηθούμε 6, να μην κοιμηθούμε καθόλου. Τι να κάνουμε. Το καλύτερο είναι να κοιμηθούμε νωρίς, να σηκωθούμε 4 παρά 5, να δούμε Αργεντινή-Αλγερία, γρήγορο ντουζ για αφύπνιση, καφεδάκι, κρύο, και 7 η ώρα βλέπουμε και ένα Αυστρία-Ιορδανία. Που είναι βαρύ για πρωί. Ομολογώ ότι είναι βαρύ για πρωί. Και βλέπουμε μετά αν βγάζουμε τη μέρα. Δεν το φτάνει ο Μπράντοβιτς του Άγγελου. Λέει και Μπογκδάνοβιτς πορόπον πέρον πορόμ. Ερμέντε ρε, χαλαρώστε ρε, ηρεμήστε ρε.

0: Λοιπόν, για κάτσα πάμε σε ένα break. Ένα διαφημιστικό μήνυμα λοιπόν. Στην Bwin βρίσκεις ό,τι θες στο παγκόσμιο κύπελλο. Απολαμβάνεις αγώνες με 0% κανιότητα. Build a bet και στο live. 6 XL αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα για ξεπέραστο live. Όλα παίζουν στην Bwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά.

0: original χωριάτικη barbecue πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
2: Medium rare.
1: Αμέσως, μωρό μου.
3: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου

0: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας...
3: Τολμά!

0: Είναι πολύ διαφορετικό. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ το έχει πάρει απόφαση. Άρα λοιπόν, αφού το έχει πάρει απόφαση, το κάνει έτσι. Το κάνει γρήγορα για να κερδίσει χρόνο. Και στο μπάσκετ υπάρχει πιο πολύ χρόνο από ότι υπάρχει στο ποδόσφαιρο, έτσι. Τώρα ο ΠΑΟΚ 22 του μηνός μπαίνει στο γήπεδο να κάνει προπονήσεις. Και πες ότι έρχεται ο νέαρχος προπονητής, που είναι προπονητάρα, στο λέω εγώ. Λοιπόν, και είναι προπονητάρα. Και πάει στο προπονητικό του ΠΑΟΚ και λέει: Να σου πω κάτι, παιδιά, όλα καλά. Αλλά οι δομές, οι αρχές, τα χαρακτηριστικά των παικτών που είχε η ομάδα, με δεν μου κάνουν. Δηλαδή πάνω κάτω αυτά που είπε και ο Νίστρουπ όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό. Δεν μου κάνουν. Θέλω οριζική αλλαγή. Πού θα βρει χρόνο να τα διορθώσει όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ό,τι κάνει, το κάνει γρήγορα και το κάνει και με διαφορετικό τρόπο. Έτσι. Και για το καλά, Εντάξει. Εντάξει. Είσαι το κάτι το άλλο. Να σου πω κάτι. Ο αέρας φιλεί του ανθρώπου. Φαίνεται. Κάνει μπαμ. Τσάκι να πω, από παντελονάκι να πω, μπλουζάκι να πω, τι να πω. Εντάξει, το κάτι το άλλο. Τιμή μου που κάνω εκπομπή μαζί σου. Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Εντάξει.
1: Θα ήταν τα ξενύχια, θα ήταν τα μουντιάλ, θα ήταν τα. Ήταν και μια ψηλά ανακαίνιση στο πατρικό και τώρα διάλεγα.
0: Πλακαγιά.
1: Για καζανάκια.
0: Καζανάκια, εντάξει. Εντάξει, φίλε.
1: Και μέχρι να βγουν τα
0: μουντιάλ. Σα αφήνει η μαμά να διαλέξει εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα βασικά.
0: Μπράβο τη.
1: Τα βασικά.
0: Μπράβο τη.
1: Οχ. Τι είναι.
0: Τίποτα, φίλε. Χθες πιστεύω ότι πέταξα δύο ώρες από τη ζωή μου βλέποντας Ισπανία.
1: Ναι,
0: έλα, μην αρχίσεις τώρα, μην αρχίσεις τώρα τα αποστολή είναι, αλλά τα παιδιά προσπάθησαν.
1: Όχι, όχι, ρε. Λέω ότι είχε ενδιαφέρον να δεις πόσο θα αντέξει. Είχε, ρε, παιδί μου, το ζούσες μαζί με το πράσινο ακροτήρι. Από αυτή την έννοια έχει το ενδιαφέρον του, αν θα αντέξει. Και ήταν. Το πιο καλό πρέπει να ήταν το 4, είναι το μόνο που δεν είδαμε. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι, ρε. Εγώ είδα ένα μικρό Ουρουγουάη και μετά κοιμήθηκα, φίλε.
1: Όχι, εγώ την είδα όλη την Ουρουγουάη.
0: Είχα αρκοντήσει το πρωί σήμερα. Συντήρηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που σημαίνει 8 η ώρα ναι, στο πόδι. Ναι. Δεν γίνεται.
1: Είδα την Ουρουγουάη.
0: Ναι.
1: Τώρα που το πει και εγώ πρέπει να πάρω να έρθουν.
0: Ναι, βέβαια. Πάρω στου δικού μου, δεν έχω χρόνο. Δηλαδή ο δικό μου, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι γείτονα ο άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Και παρακαλετά πάμε. Καταλαβές. Παρακαλετά πάμε και βρίσκει λίγο χρόνο. Αλλά βγήκε 8 ώρα το πρωί.
1: Ναι. Τέλος πάντων, πρέπει να ήταν πιο ωραίο αυτό που δεν είδαμε.
0: Το 2-2.
1: Ναι, γιατί είδα το πρωί που σηκώθηκα extended highlights, πώς το λένε.
0: Ναι. Στιγμιότυπα.
1: Στιγμιότυπα.
0: Εκτεταμένα.
1: Εκτεταμένα, μπράβο, ναι. Και είδα, έγινε ο κακός χαμός πέρα από τα 4 γκολ. Πρέπει να έχει κάνει μεταξύ ματσάρα ο Γουντ.
0: Ο Γουντ είναι όλη η Νέα Ζηλανδία.
1: Πρέπει να έχει κάνει ματσάρα.
0: Εγώ δηλώνω δυσαρεστημένο που στα ξενυχτάδικα μάτσα και ευτυχώ που δεν ξενύχτησα. Δεν παίξαν τα δύο εξτρέμου του Παναθηναϊκού. Ο Μπαρμπαρούση και ο Πελίστρη. Δεν παίξανε.
1: Ναι.
0: Δηλώνω δυσαρεστημένο.
1: Ναι.
0: Και προχωράω παρακάτω.
1: Ρέση, τελικά περιμέναμε να δούμε τα παιδιά μα, τα δικά μα. Ούτε λεπτό Ελκαμπή, ούτε λεπτό Πινέδα, ούτε λεπτό Πελίστρο. Τι γίνεται.
0: Έπαιξε ο Ταρέμι όμως, έπαιξε το αριστερό μπακ ρεσί. Σωτήρη, πες το αυτή μου, ρε φίλε, το αριστερό μπακ τσάκ που έπαιξε. Ο Μουχαμάντι. Έπαιξε ο Μουχαμάντι.
1: Α, πάλε ποτέ αριστερό.
0: Πάλε ποτέ, ναι. Ο Ταρέμι έπαιξε το κάρι.
1: Έχει πάει ο Πίλιος ή ο Πεντράι.
0: Όχι, ρε.
1: Στο Μουντιάλ και δεν το ξέρω.
0: Δύο Ιωάννου δεν είχε αριστερό μπακ.
1: Ναι, δύο Ιωάννου είχε. Ναι, του είχε.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, έπαιξε ο Μουχαμάντι. Ωραίο ήταν το Βέλγιο Αίγυπτος.
0: Μ' άρεσε πολύ η Αίγυπτος.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' άρεσε πολύ. Το είχα βάλει στίχημα από τον Μπορμπόκι ότι θα κερδίσει η Αίγυπτος.
1: Ναι.
0: Ένα τραπέζι βασικά. Θα έρθει να φάμε και Μπορμπόκι γκούμα Αμανατίδη.
1: Να φάω να φάμε, αλλά το τραπέζι δεν κερδίσει.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Πέρα να φάμε. Θα πληρώσουμε όλοι μαζί.
1: Α,
0: όχι, άμα κέρδιζε η Αίγυπτος, θα πλήρωνε ο Μπορμπόκι. Άμα έχανε η Αίγυπτος, θα πλήρωνα εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άντε ας πούμε θα βρεθούμε να φάμε. Αυτό
1: ωραία,
0: το θέμα αυτό
1: είναι σημαντικό.
0: Πολύ πιο τσαμπουκάς η Αίγυπτος. Πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πολύ πιο μεγάλη ένταση. Δηλαδή βγάζανε σπίθα οι Αίγυπτοι.
1: Πότε είχε ρεπό, πότε έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Έχει συνέχεια μπάλες. Πότε θα βρούμε να φάμε.
0: Μετά τα μάτς.
1: Μετά θα μάθει πότε θα
0: βρούμε να φάμε. Θα σε πάω εγώ στην Κυριαντωνία.
1: Μόνο για πατσά. 5 ώρα το πρωί.
0: Όχι, ρε. Θα βρούμε να. Τώρα έχει και τα καλά. Παίζουν οι Άγγλοι, παίζουν οι Γάλλοι. Οι Πορτογάλοι μπαίνουν. Θα βρούμε, θα την βρούμε την άκρη. Μην ανησυχείς. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, πολύ πιο σαμποκαλεμένη.
1: Ο Πιερό έπαιξε, ναι, βέβαια έπαιξε. Έπαιξε, βασκούρα.
0: Και χάσει και γκολ.
1: Και χάσει και γκολ. Ναι.
0: Ναι, έκανε ευκαιρία μεγάλη.
1: Ναι.
0: Μεγάλη ευκαιρία.
1: Να. Ναι, έπαιξε και ο Γιωβάνι Καμπράλε, με το απράσινο ακροτήριο.
0: Και ο Αντώνησε.
1: Και ο Αντώνησε, ναι.
0: Μπήκε δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Και έκανε και πήγε να κάνει και assist.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανε μια ωραία σέντρα από αριστερά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο. Μια χαρά. Ναι. Ναι. Εννοείται το τάγκ Φραντζί Πιερό. Εννοείται. Ναι.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Γενικά, εντάξει. Και φυσικά Γιώργος Δόνης, έτσι, Γιώργος.
1: Ναι.
0: Γιώργος. Το εξηγήθηκε τον Μπιέλσα, αλλά μην ρωφιστήκη. Άμα με ρωτάς. Ναι.
1: Εντάξει, δεν το είδες όλο εσύ.
0: Δεν το είδα όλο.
1: Περάσαμε λίγο εφιάλτη στο 70-95.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Περάσαμε λίγο εφιάλτη.
0: Εντάξει.
1: Βγάζαμε επιθετικούς, βάζαμε χαφ, βγάζαμε επιθετικούς, βάζαμε αμυντικούς. Σφυράγανε δεξιά,
0: σφυράγανε αριστερά.
1: Σούταρε ο Βαλβέρδε από παντού.
0: Το πήραμε τον πόντο.
1: Το πήραμε.
0: Το πήραμε.
1: Το
0: πήραμε τον πόντο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και ένα δελτίο ειδήσεων τώρα. Και ένα break. Το έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Το έχουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιού και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Κύριε Στρεμάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
9: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610-527-588.
11: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
12: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
13: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
14: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
15: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμοι να πάμε Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι πολύ καθόλου το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Μας περιμένει ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα, φίλε.
2: Χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα. 16 Ιουνίου, προφανώς αυτή θα είναι η μέρα που θα κλείσει ο κύκλος του Ρασβάν Λουτσέσκου με την επίσημη ανακοίνωση πλέον, γιατί επί της ουσίας ο κύκλος έκλεισε με την απόφαση που πήρε ο Σαββίδης τις προηγούμενες ημέρες, με τη σκέψη που του μπήκε στο φινάλε της κακής αυτής σεζόν. Από χθες το είπαμε ότι η συζήτηση μεταξύ τους τελείωσε, τις όποιες διαφορές για τον τρόπο που θα έφταναν στο διαζύγιο, κοινή συνενέση, χωρίς παρεξηγήσεις, ζητήματα νομικά, οικονομικά, απλά φιλικά, όπως νομίζω αρμόζει στη μεταξύ τους σχέση, θα ανακοινωθεί το τέλος αυτής της συνεργασίας. 7 χρόνια γεμάτα ήταν ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Τώρα να μην σχολιάσουμε, νομίζω ότι ο ρόλος του, οι επιτυχίες του, η ιστορία που έγραψε στον ΠΑΟΚ είναι καταγεγραμμένα. Υπάρχει τρομερή αποθέωση, το αντίο του καθενός φιλάθλου, ας πούμε, στα social, είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Νομίζω έτσι θα είναι και το αντίο του ΠΑΟΚ, σωστά, αλλά και το δικό του μήνυμα που προφανώς θα περάσει για να αποχαιρετήσει την ομάδα με την οποία δέθηκε πιο πολύ από όλες. Εννοείται ότι αν η απόφαση για τον Λουτσέσκου ήταν πολύ δύσκολη για τον Σαββίδη, και έτσι αποδείχθηκε, φυσικά ήταν πολύ δύσκολη και γι' αυτό πέρασε από 1,002 κύματα, μία ναι, δύο μέρες όχι, και το σκέφτηκε πάρα πολύ έντονα, η απόφαση για τον αντικαταστάτη είναι πολύ κρίσιμη, πάρα πολύ κρίσιμη. Έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ σε έναν πολύ κλειστό κύκλο επαφών με 1-2 προπονητές, συζητήσεις μαζί τους και από τον Μάτος και από τον Βιερίνια. Από ό,τι φαίνεται στο κάδρο ήταν, από πέρυσι ήταν στο κάδρο και παραμένει ο Ολλανδοκροάτης Πούσιτς, που ήταν στην Ολλανδία, πήγε στη Σαχτάρ, ήταν στην Αλ Τζαζίρα των Εμιράτων τελευταία. Αυτός έχει συζητηθεί πάρα πολύ, είναι πολύ γνώριμος στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που τον έχουν ψάξει, γι' αυτό και υπάρχει μόνιμα στη λίστα. Προφανώς είναι θετική αρκετή μέσα στον ΠΑΟΚ για μια τέτοια συνεργασία, αλλά βλέπουμε ότι δεν κλείνει. Γίνονται δεύτερες και τρίτες σκέψεις που σίγουρα έχουν να κάνουν με προπονητές από την Ιβηρική. Έπαιξε και παίζει ακόμα, νομίζω, έντονα το όνομα του προπονητή της Σέιμπαρ, του Μπενιάτ. Συζητιέται σίγουρα εντός ΠΑΟΚ.
3: Αυτός είναι ο παλιός ο παίχτης, ο Μπενιάτ, αθλητής του Μπιλμπάο.
2: Ναι, Βάσκος είναι Βάσκος, δεν ξέρω αν, δεν το είδα.
0: Πώς γνωρίζει.
2: 46, πώς ήτανε. Ναι. Είμαι κάποιον άλλο, τον μπερδεύω.
0: 46 είναι ο Λουίς Κάστρο, μήπως το μπερδεύω.
2: Ο Κάστρο είναι 46.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, ναι.
0: Ναι. Μπενιάτ.
2: Και με τον Κάστρο έγιναν επαφές, αλλά δεν φαίνεται ότι είναι μέσα στα φαβορί, και σίγουρα υπάρχει άλλη μια περίπτωση που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Έχουν μείνει 2-3. Του Πούσιτς είναι σίγουρα γνωστό, του Μπενιάτ είναι γνωστό. Ένας τρίτος που δεν έχει επιβεβαιωθεί και δεν αποκαλύπτεται. Κρίσιμη απόφαση, αγχωτική. Όλοι βιάζονται, αλλά νομίζω ότι το κυρίαρχο είναι να πάρθει μια...
0: Όχι, δεν είναι ο Μπενιάτ ο παίκτης.
3: Okay.
2: Απόφαση με το μικρότερο δυνατό ρίσκο αυτή την εποχή, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, όπως θα ήταν κάθε χρονική στιγμή όπου ο ΠΑΟΚ θα άλλαζε προπονητή. Αλλάζει ιστορία, αλλάζει καθημερινότητα.
3: Βέβαια,
2: συνήθεια,
3: δεν το συζητάμε τώρα.
2: Φιλοσοφία, ποδοσφαιρική, νοοτροπία, παιχνίδι, προπόνηση, αποθεραπεία. Είναι 7-8 άνθρωποι μαζί με τον Λουτσέσκου ή πίσω από τον Λουτσέσκου που σημάδεψαν όλο τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ εδώ και πολλά χρόνια. Και γι' αυτό φυσικά είναι μια αγχωτική, δύσκολη απόφαση την οποία παίρνουν όλοι μαζί. Με τον Μάτος, που βέβαια είναι στη Νέα Υόρκη, αφορμή την παρουσία του στο πρώτο παιχνίδι της Βραζιλίας, που ήταν προσκεκλημένος. Ο Μάτος γυρίζει αύριο Τετάρτη. Και του Βιερίνια, πάντα σε συνεννόηση και με την ιδιοκτησία. Είναι βέβαιο ότι σήμερα θα έχουμε την ανακοίνωση, την τελική, το αντίο προς το Λουτσέσκου. Δεν είναι βέβαιο ότι σήμερα θα έχουμε και ανακοίνωση για τον επόμενο προπονητή. Η ευχή, ας πούμε, είναι να υπάρχει τουλάχιστον μια κατεύθυνση, μια απόφαση, και ας είναι η ανακοίνωση και αύριο. Επαναλαμβάνω, μεγάλη πίεση, το χρονικό, το timing, ναι, αλλά και τεράστια πίεση για να μην γίνει κάποιο μεγάλο λάθος και ο ΠΑΟΚ το πληρώσει. Αυτά φυσικά θα αποδειχθούν στην πορεία, τα σωστά και τα λάθη. Τώρα καταγράφονται εξελίξεις, επαφές, και θα δούμε στην πορεία τι θα πετύχει ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά με τον επόμενο προπονητή, αφού τη μία δύσκολη απόφαση την πήρε να αλλάξει τον Λουτσέσκου.
3: Κοίταξε, Δημήτρη, το σωστό και το λάθος. Εγώ λέω ότι οποιοσδήποτε προπονητής έρθει τώρα να δεχτεί τον Λουτσέσκου, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να πάρει το χρόνο του. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι άνοιξε ένα καινούργιο βιβλίο, μια νέα λευκή σελίδα, και αρχίζουμε και γράφουμε. Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια συνέχεια του Ρασβάν Λουτσέσκου. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχει και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ στο μυαλό του, πέρα από τον κόσμο. Για να το επικοινωνεί προς τον κόσμο.
2: Εντάξει, προφανώς ο ΠΑΟΚ...
0: Οι απαιτήσεις θα είναι εκεί όμως.
3: Οι απαιτήσεις θα είναι εκεί, αλλά ποδοσφαιρικά αυτό δεν βγαίνει. Δηλαδή, πώς θα σου το πω τώρα, όταν ένας προπονητής έχει βάλει τις αρχές του...
0: Δεν λέω οι απαιτήσεις θα είναι εκεί γιατί δεν πήρες πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά. Οι απαιτήσεις θα είναι εκεί για να υπάρχει μια...
3: Μην πεις σύγκριση.
0: Όχι, σύγκριση... Καλά, σύγκριση... Θέλοντας και μη θα υπάρχει.
3: Εντάξει, ναι, δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Δεν αποφεύγεται πουθενά στον κόσμο. Ναι. Εδώ συγκρίνεται τον Μόιες με τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Δηλαδή, αυτό θα υπάρξει. Αλλά λέω, για μένα το σημαντικό είναι να υπάρχει ένα project. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας που θα διαλέξει, ο Μάτος και ο Βιερίνια, που θα διαλέξει τον προπονητή, που θα βάλουν τους κανόνες, θα πούν τον τρόπο,
3: θα πούν τα χαρακτηριστικά.
0: Να μην είναι
2: κάτι. Αυτή είναι η διαφορά και ένα νέο μοντέλο. Μέχρι τώρα ποδοσφαιρικά στον ΠΑΟΚ υπήρχε
0: Ρασβάν Όλς, είναι ξεκάθαρο
2: για όλα.
0: Ο Ρασβάν ξέρει.
2: Γι' αυτό αποφάσισε να το αλλάξει, να υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιράνθρωποι και κυρίως ο αθλητικός διευθυντής με πολύ πολύ κυρίαρχο ρόλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και επίσης και ένας ακόμα ποδοσφαιρικός λόγος και μεγαλύτερη εσωστρέφεια και καλύτερη επαφή ακόμα και με τον κόσμο. Όλα αυτά τα περιμένουμε να τα δούμε από εδώ και πέρα στη μεγάλη αλλαγή. Μέσα στη μεγάλη αλλαγή τελικά αποφασίστηκε και μια πολύ σοβαρή αλλαγή με τον προπονητή, το οποίο δεν ήταν σίγουρο και δεν ήταν επιβεβλημένο ότι επειδή θα άλλαζαν τα πάντα στον ΠΑΟΚ θα άλλαζε και προπονητής. Δεν ήταν βέβαιο αυτό.
3: Εντάξει,
2: γι' αυτό άρχισε να το αποφασίσει ο Σαββίδης.
3: Απαραίτητο δεν ήταν.
2: Το αποφάσισε όμως.
3: Απαραίτητο δεν ήταν. Αν το κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα και λες ότι η σχέση μου με τον προπονητή έχει οδηγηθεί σε μια φθορά, τώρα είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή να το επιχειρήσω.
2: Πολλές σκέψεις. Ναι. Το ζύγι, νομίζω ότι πάρα πολλές φορές αυτό το διάστημα το σκέφτηκε. Το περιβάλλον στον ΠΑΟΚ δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη συσπήρωση, το αντιλαμβανόμαστε, το καταλαβαίνουμε και αυτό παίζει ρόλο και ναι, εννοείται τα αποτελέσματα και ειδικά τα καλοκαιρινά, τα οποία καλοκαιρινά είναι και πολύ άτιμα. Ξέρουμε, δεν υπάρχει το καλοκαίρι ποδόσφαιρο, τώρα τρέχα γύρε, λεπτομέρειες, συγκυρίες, από τους πάντες μπορείς να πάθεις τη ζημιά και όμως θα κρυθείς και όμως θα κάνεις και ομάδα μέσα από πιθανές προκρίσεις, θα χτίσεις πράγματα μέσα από προκρίσεις, έστω και με μισό μηδέν, έστω και στα πέναλτι, ξέρω εγώ, οπουδήποτε, και χτίζεις και ενοτροπία. Τα ξέρουμε, τα περιμένουμε, η απόφαση πάρθηκε, θα δούμε και πώς δουλεύει ο επόμενος από Δευτέρα και μετά, έτσι, δεν υπάρχει άλλος χρόνος.
0: Υπάρχει, να αλλάξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός.
2: Μέχρι στιγμής αυτό που συζητούν είναι για μικρές πινελιές, όχι κάτι πολύ βασικό και μεγάλο. Για παράδειγμα, με τον Λουτσέσκου ο Τάισον θα είχε σίγουρη θέση, παίζεται. Του Γιακουμάκη θα γίνει προσπάθεια με 2 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ να τον κρατήσει. Στα στόπερ το Κετζιόρα είναι πολύ ανοιχτό το θέμα και είναι και πολύ παράξενο να ψάχνει ο ΠΑΟΚ για 3 στόπερ. Γι' αυτό παίζεται και μένει ανοιχτό, αλλά κατά τα άλλα αριστερός μπακ, αριστερός εξτρέμ,
0: στόπερ.
2: Ο ΣΔΕΒ μάλλον προς παραμονή. Mm-hmm. Εδώ και καιρό υπήρχε η αίσθηση ότι θα τα βρει και με την ιδιοκτησία και μάλλον θα μείνει προς παραμονή, όπου και τον Μπιάνκο δείχνουν να τον θέλουν. Εδώ στα ΧΑΦ είναι τεράστιο το ζήτημα με ΙΤΕ. Η κατάσταση του ΜΕΙΤΕ. Πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα φαίνεται από Δευτέρα και μετά για τον επόμενο μήνα, πώς είναι ο ΜΕΙΤΕ και τι ανάγκες θα δημιουργήσει. Η παρουσία του ή η αδυναμία του.
3: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Χαίρετε.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, κάποιοι κυνηγούν τον γκολ. Εμείς κυνηγάμε τις προσφορές με τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρίσκεις εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Μπες στη Wolt και δες τι παίζει σήμερα. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου. Μην ξεχνάτε στο Viber του Sport FM 6948 946 946. Παίζετε για το iPad σήμερα και έχουμε στα μηνύματα εδώ που μπινελικώνεται μηνυματάκι για τα βιβλία της MVP Publication, Αργεντινή, Αγγλία και την ιστορία του Μουντιάλ, αλλά και τις τρεις μπλουζάρες από την Animal Print. Οπότε λοιπόν γράφετε δίπλα όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και μπλουζά ή βιβλίο για να γίνει κλήρωση στο φινάλε της εκπομπής.
1: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα. Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
4: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life.

0: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Έχουμε μπάσκετ, φίλε.
1: Ναι.
0: Με Νίκο Ζέρβα, έχουμε εξελίξεις που αρχίζουν και γράφονται σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Μας είπε για Μπογκά ο Νίκος μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. Τώρα θα μας πει για κάτι το οποίο λύγει.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε, κύριε Ζέρβα?
1: Ξέραμε, ήταν αναμενόμενο.
0: Ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ωραία, ωραία. Είναι ένα διαφαινόμενο. Ήταν προδιαγραμμένο διαζύγιο με τον Άλεκ Πίτερς. Απλά γίνεται με πάρα πολύ ωραίο τρόπο αυτή τη στιγμή, πριν από περίπου 5-6 λεπτά. Ο Άλεκ Πίτερς ανέβασε ένα story στο Instagram που λέει ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ περίεργο να σκέφτομαι τη φορά σε αυτή τη φανέλα για τελευταία φορά. Είναι το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ουσιαστικά, το οποίο το, να το πω έτσι, το δημοσιεύει μαζί με τον Ολυμπιακό. Το έχουν κάνει μαζί ανάρτηση. Δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις, λέει. Να ξέρω ότι είναι το τελευταίο μου παιχνίδι στο ΣΕΦ, το τελευταίο μου παιχνίδι για το σύλλογο, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές. Άτομα με τα οποία έχεις δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Αυτό που καταφέραμε είναι κάτι μαγικό. Τα 4 χρόνια που πέρασα εδώ μου φαίνονται σαν 10. Νιώθω σαν να το κάνουμε, σαν να το έχουμε κάνει αυτό πολύ περισσότερο καιρό, και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει αυτό το μήνυμα πάρα πολύ δύσκολο. Είναι εμφανώς συγκινημένος, έχει στηθεί μπροστά στην κάμερα και το λέει. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό. Θα αγωνίζεται στην Ολυμπία Μιλάνο. Δεν αποκλείω να ανακοινωθεί και σήμερα ο Άλεκ Πίτερς από την.
1: Για πώς υπέγραψε εκεί?
2: Διαιτές.
1: Διαιτές.
2: Διαιτές. Αν και έχει υποχρεώσεις ακόμα η Ολυμπία. Παίζει, μου φαίνεται, τελικούς ακόμα. Όχι, μου φαίνεται. Παίζει.
1: Παίζει ακόμα. Ναι.
2: Αλλά είναι.
1: Και ο Πίτερς είναι.
2: Ο Πίτερς τι?
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: Ετών.
1: Ναι.
2: 30.
1: 30. 32, ωραία.
0: Μια χαρά είναι.
1: Θα επιστρέψει.
0: Μια χαρά.
2: Δεν το αποκλείω, δεν το αποκλείω. Λέει και άλλα πράγματα, έτσι, να μην κουράσουμε τώρα τον κόσμο. Είναι Μάρκο Σκελέστατο το μήνυμά του. Μπορεί να το δει στο site του Big Wings Sport FM, φαντάζομαι θα ανέβει σε λίγο. Και είναι αυτό που είπαμε, έγινε μια προσπάθεια μετά το Final Four και από τη διοίκηση του Ολυμπιακού αλλά και από τον κόσμο. Αλλά ο Πίτερς είχε πάρει την αποφασή του, που είναι καθαρά αγωνιστική.

0: έτσι. Ναι, άρα μιλάμε για ένα πολύ φιλικό διαζύγιο.
1: Καλά, είναι καιρό μαγαζί.
0: Ναι, όχι. για μας που τρώμε αυτά τα πράγματα, ναι. Εντάξει, τι να πω. Νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα επαγγελματισμού. Για την αξία του νομίζω μιλούν τα νούμερα μόνα τους. Αλλά εγώ θα κρατήσω από το συγκεκριμένο παιδί, επειδή το έζησα 4 χρόνια σε ταξίδια, σε αποστολές, μιλήσαμε πάρα πολλές ώρες. Ο διαφορετικός τρόπος που σκέφτεται και για τον μπάσκετ και για τον αθλητισμό γενικότερα είναι ένα περιβόλι πραγματικά. Μπορείς να μιλήσεις για πάρα πολλά πράγματα εκτός από μπάσκετ. Αλλά αυτό που θα κρατήσω εγώ είναι αυτό, ότι ήταν ο απόλυτος επαγγελματίας που έβαλε το εγώ του κάτω από το εμείς, δέχτηκε ότι παίζει με έναν από τους κορυφαίους παίκτες σε αυτή τη θέση, αν όχι τον κορυφαίο, και έδωσε αυτά που μπορούσε σε αυτά τα 10, 12, 15, όσα λεπτά του αναλογούσαν κάθε φορά.
2: Εντάξει, Νικόλα.
1: Καλώς ήρθες στην καριέρα του, λοιπόν.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε. Ναι.
1: Ευχαριστούμε, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε κύριο Δεσυλά.
2: Ναι, έχουμε.
1: Πάμε στον κύριο Δεσυλά. Τι γίνεται, κύριε Δεσυλά?
3: Καλά, εσείς.
1: Ήρθε ο Νίστρουπ και είχες πίεση για over 1,5 μεταγραφές.
3: Όχι, φίλε, δεν είχα πέσει. Έτσι είχες πει. Έτσι, έτσι. Το τίτλο έτσι στο site που
1: έπρεπε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Κλέφτες να γίνουμε, να μην μπορούμε να κάνουμε κλικ. Δηλαδή δεν καταλάβα.
3: Είχαμε πει θα είναι over μισό. Εγώ περίμενα θα γίνει μεταγραφή, να σου είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
3: Είχα κουβά. Αλλά οκ.
2: Ναι, είναι πρώτη φορά.
1: Εντάξει.
3: Όχι, δεν είναι πρώτη φορά, θα είναι τελευταία.
2: Σωστά.
3: Να τα πάρουμε λίγο, γιατί βλέπω ότι πιέζει ο χρόνος. Καταρχάς τα φρέσκα. Σύμφωνα με τα όσα έρχονται από την Ιταλία, υπάρχει ενδιαφέρον της Σασουόλο για τον Καλάμπρια. Ενδιαφέρον, ξαναλέω.
1: Νάτα.
3: Ενδιαφέρον. Όχι, νάτα, θα το δούμε. Εγώ νομίζω ότι θα έρθουν προτάσεις για τον Καλάμπρια. Από τη χώρα του. Από τώρα τι θα γίνει εκεί, θα το δούμε. Ο Παναθηναϊκός τι θα κάνει. Έχει συμβόλαιο Καλάμπρια 2 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ότι δεν βγάζει τον παίκτη. Δεν του βγάζει πολιτήριο, δεν του βάζει πολιτήριο. Υπολογίζει τον παίκτη και θέλει να πάρει κι άλλο ένα δεξιμπάκ, έτσι. Αλλά θα δούμε. Τα πάντα έχουν να κάνουν με το αν έρθει μια πρόταση. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από εκεί. Μια και ξεκινάμε έτσι, ίσως σήμερα ξεκαθαρίσει, είναι πολύ σαν σήμερα να ξεκαθαρίσει του Τσάπρα. Θεωρώ ότι θα είναι μια μέρα που μπορεί να έχει εξέλιξη για τον Τσάπρα, για το τι θα γίνει. Έχουμε πει ότι είναι ανοιχτό για τον Παναθηναϊκό το θέμα, έτσι, αλλά μέχρι εκεί πρέπει να δούμε την εξέλιξη και την κατάληξη, αν θέλετε, των συζητήσεων. Και να πω τώρα σε εξέλιξη μια ενημέρωση του Νίστρου στην ομάδα, όχι παίκτες, γι' αυτό πήγε αύριο η πρώτη. Είχε ζητήσει ο Νίστρουπ στο Κοροπή τώρα αυτή την ώρα, είναι, θα μάθουμε αργότερα κάποιες λεπτομέρειες για την εξέλιξη, να συγκεντρωθούν όλοι οι άνθρωποι της ομάδας, το staff, το team του Παναθηναϊκού, φροντιστές, γυμναστές κτλ, προκειμένου να γίνει μια πρώτη γνωριμία και μια πρώτη ενημέρωση. Είναι τώρα σε εξέλιξη αυτό στο Κοροπή, ο Νίστρουπ ο οποίος έχει έρθει από χθες στην Αθήνα, και αύριο είναι προγραμματισμένη η πρώτη για να μαζευτούν οι παίκτες και να γίνουν τα εργομετρικά, τα αιματολογικά κτλ. Τώρα, επειδή μιλάμε για over συνέχεια μισό και 1,5, θεωρώ ότι μέσα στην ομάδα κάτι θα υπάρξει. Έτσι. Τώρα, είπαμε, ίσως σήμερα ξεκαθαρίσει, είναι πιθανό σήμερα να ξεκαθαρίσει το Τσάπρα. Περιμένει ο Παναθηναϊκός, δεν θα περιμένει για πολύ, την απάντηση του Καμαρά. Θυμίζω ότι έχει συμφωνήσει ο Παναγιώτης της Αρβερουά, γίνονται συζητήσεις με τον παίκτη, κάτι περίμενε αυτός, πιθανότατα να δείχνει και ο ατζέντης του ότι κάτι μπορεί να υπάρξει από ομάδες, από άλλα πρωταθλήματα. Εγώ δίνω πολλές πιθανότητες στο να απαντήσει θετικά, στο να γίνει δηλαδή η μετακίνηση αυτή, η μεταγραφή. Ο στόχος είναι ο Παναγιώτης να το τελειώσει αυτό ψηλάμεσα. Έτσι. Τα δημοσιεύματα από την Αγγλία να πω για τη Λέστερ και τον Κρίστιανσεν. Οι συζητήσεις λένε ότι η Λέστερ απέρριψε πρόταση δανεισμού του Κρίστιανσεν. Αυτό που μπορούμε εμείς να μεταφέρουμε και γνωρίζουμε είναι ότι οι συζητήσεις που έχουν αρχίσει με τη Λέστερ είναι για δανεισμό. Αλλά έχουμε ξαναπεί, για να προχωρήσει κάτι τέτοιο πανεπιστήμιο θα πρέπει πρώτα να στείλει τον παίκτη για εξετάσεις και να πάρει ιατρικό φάκελο. Βέβαια για να συμβεί αυτό δεν μπορεί να πάρει ο παίκτης σε τέτοια εξετάσεις από μια ομάδα ενώ δεν ξέρει τι θα είναι. Πρέπει κάτι να κάνουν, μια προφορική συμφωνία, δεν ξέρω τώρα πόσο, ένα προσύμφωνο, βασίζεται κάπως έτσι.
1: Ναι, δεν μπορεί μια ομάδα να περάσει ένα παίχτη που δεν της ανήκει από ιατρικές εξετάσεις.
3: Ναι, ναι, ναι. Αλλά μόνο έτσι θα κοιτάξει ο Παναγιώτης να τον πάρει. Ένας παίχτης τον οποίο θέλει ο προπονητής, ο Νίστρουπ. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τον Φαντρόγγελεν, το είπαμε και από χθες το βράδυ, δεν προκύπτουν τα 9 και 10 εκατομμύρια σε εμάς τουλάχιστον που γράφουν στην Τουρκία. Αυτό που μας προκύπτει είναι ότι γίνονται συζητήσεις με την ομάδα. Οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή, οι διαπραγματεύσεις έχουν να κάνουν με το οικονομικό

0: πάντα για το μέλλον του Τσάπρα. Με τον Παναθηναϊκό να είναι πάντα μέσα στο κόλπο, έτσι. Αλλά μέχρι εκεί. Τι άλλα, τώρα σας πήγα γρήγορα γιατί πιέζει ο χρόνος. Να πω επίσης ότι αναλαμβάνει υπεύθυνος επικοινωνίας ο Χρήστος Μανδυλάκης, συνάδελφος.
1: Σιδεροκέφαλος.
0: Ναι, είναι υπεύθυνος επικοινωνίας στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Κώστας Μανδυλάκης, συνάδελφος, πολλά χρόνια
2: ρεπορτάζ. Να με το λέμε Μανώλο, όχι, ο Κώστας Μανδυλάκης.
0: Μανώλο, το μάθαμε τώρα, εντάξει, έχει ένα
2: ρόλο. Θα το μιλάμε σε πληθυντικό τώρα.
0: Όχι, εντάξει. Ήταν και στο ραδιόφωνο, έτσι να το πούμε αυτό, στο Big Win Sport FM και ως ρεπόρτερ και εκπομπές έκανε τα βράδια για ένα διάστημα.
2: Ήταν και στα 30 χρόνια το Big Win Sport FM, στο πάρτι.
0: Ήταν και στα 30 χρόνια στο πάρτι, βεβαίως. Σιδεροκέφαλος και γερός στο μάχη.
2: Καλό στο μάχη, ναι, αυτό.
0: Καλή τύχη και να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Αυτά στα...
2: Ωραία.
0: Αυτά στα γρήγορα σε τίτλους και θα δούμε τώρα τι θα υπάρξει εντός της ημέρας.
2: Ευχαριστούμε κύριε μου.
0: Καλημέρα.
1: Χαίρετε, καλημέρα,
2: λοιπόν,
1: καλημέρα.
2: Εγώ να σου πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο BWIN Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 12 έως τις 2, παρέα με Σταύρο Χοδροθύμιο και Νίκο Ράλι και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Ένα Ronson R698 ισιωτικό μαλλιόν, χρυσό, έτσι. Και για την κυρία δηλαδή τώρα, όχι μόνο για τους ποδοσφαιρολάτρες. Λοιπόν, βιβλίο για το Παγκόσμιο Κύπελλο, Δύναμη και Δόξα, βιβλίο για το Μουντιάλι, Ιστορίες Ψευδοτρόπου και επίσης θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610 240 500.
2: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα,

0: Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε λίγο μετά τις 11 και έχω να σας πω την Jack & Jones με νέο κατάστημα στο The Mall Athens. Έτσι, λοιπόν, την Τετάρτη 18 Ιουνίου από τις 5 έως 9 το βράδυ γιορτάζουμε τα εγγένεια του νέου καταστήματος Jack & Jones στο Level 1 του The Mall Athens. Γνώρισα από κοντά τον Σάκη Τανιμανίδη, ανακάλυψε τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκπτωση μόνο για εκείνη την ημέρα και απόλαυσε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Jack & Jones Grand Opening 18 Ιουνίου, The Mall Athens. Μην το χάσεις! Λοιπόν, παίζετε στο 6-9-8-8-9-46-9-46 αυτό είναι το Viber του σταθμού. Παίζετε για ένα iPad, okay. Και παίζετε στα μηνύματα που μπινελικώνετε για τα τρία βιβλία της MP Publication και τις τρεις μπλουζάρες της Animal Print με στάμπες από το παγκόσμιο κύπελο και όχι μόνο. Μπαίνετε στο Facebook, βλέπετε τις στάμπες, αν κερδίσετε διαλέγετε τη στάμπα, επικοινωνείτε την Animal Print, διαλέγετε το νούμερο και παραλαμβάνετε την μπλούζα σας κάνοντας ένα follow στη σελίδα της εταιρείας στο Instagram και ένα mention, ένα tag, ένα φίλο σας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα για Μαφέο, γιατί έρχεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Νίκος Σταματέλος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πώς είστε?
2: Καλά, μια χαρά. Μποτζόρνο, μποτζόρνο.
1: Περιμένουμε Μαφέο.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε Τσάπρα, να δούμε τι γίνεται. Να τελειώσει δηλαδή το θέμα. Είτε έτσι είτε αλλιώς να τελειώσει. Είναι ανοιχτά μέτωπα πολλά για τους ερυθρολευκούς. Του Μαφέου, εντάξει, περιμένουμε την άφηξή του ίσως και σήμερα. Όχι σήμερα, αύριο. Δεν έχει ανακοινώσει βέβαια κάτι ο Ολυμπιακός. Θα το ξέρουμε, φαντάζομαι, άμεσα για να περάσει από εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τους ερυθρόλευκους. Και ουσιαστικά ξεκαθαρίζει το ένα από τα δύο, το 50% του δεξιού μπακ. Για τον Τσάπρα, μιας και το ανέφερα γιατί περιμένουν οι ερυθρόλευκοι, έχουν κάνει την πρότασή τους στον Λεβαδιακό. Δεν πρόκειται να μπουν σε διαδικασία δημοπρασίας, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός έδωσε κάτι πάνω από 2 με ποσοστό μεταπόλησης. Αν μάθουν, ξέρω εγώ, ότι ο Παναθηναϊκός δίνει, ξέρω εγώ, 2.700, δεν θα πούνε να τα δώσουμε κι εμείς ή να δώσουμε κάτι. Αυτή είναι η πρότασή μας και περιμένουμε
0: άμεσα. Εδώ είναι, περιμένουμε, ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Άμεσα όμως. Όχι, ξέρεις, να δούμε, να δώσετε μας λίγο χρόνο και τέτοια. Δεν. Αν δεν έχουν άμεσα απάντηση θα κοιτάξουν αλλού για το συγκεκριμένο θέμα, για το δεύτερο δεξιό μπακ που θέλουν να έχουν στον Ολυμπιακό, γιατί ο Κωστίνη ανακοινώθηκε από την Brighton, ο Ροντινέη υπολογίζεται περισσότερο στα εξτρέμ πλέον, το έχει πει και από πέρσι με τη Λίμπα. Άρα υποχρεωτικά οι ερυθρόλευκοι θα πρέπει να κινηθούν για την ενίσχυση της συγκεκριμένης θέσης. Υπάρχει το θέμα για το κέντρο της άμυνας και από χθες είναι το όνομα του Σμαϊλόβιτς, ο Σουηδοβόσνιος στόπερ. Υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες και σημαντικές ομάδες, που σημαίνει δεν είναι εύκολη περίπτωση, και έχουν στρέψει και εκεί το βλέμμα τους οι ερυθρόλευκοι, γιατί στην παρούσα φάση του Μαρμόλ φαίνεται να πηγαίνει λίγο πίσω. Δηλαδή δεν είχε την άμεση εξέλιξη που ήθελαν οι Πειραιώτες.
0: Ναι, και το βλέπουν να μπλέκει τώρα.
1: Ναι. Πάμε κι αλλού και υπάρχει και το θέμα Κάρμο. Δεν είναι ψηλά, αλλά δεν είναι να πεις ότι Κάρμο, όχι, δεν ασχολούμαστε. Υπάρχει και το θέμα, και το θέμα του Κάρμο. Γιατί το Μαρμόλ τον θέλουν και στην Ισπανία, που καταλαβαίνουμε ότι είναι δυνατό κίνητρο για ένα παίχτη να παραμείνει στη χώρα του, σε συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες από...
0: Μπήκαν και δύο Ολλανδικές.
1: Ναι, και άλλα δυνατά πρωταθλήματα, δυνατές ομάδες που θέλουν να τον αποκτήσουν. Μιας και λέμε για άμυνα, είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες ότι για το θέμα Γιαννούλη, από τη στιγμή που δεν φαίνεται να πηγαίνει στο ΠΑΟΚ, και δεν ξέρω κατά πόσο η πληροφορία που έχω, φαντάζομαι ένας reporter ΠΑΟΚ μπορεί να την διασταυρώσει καλύτερα, ότι το γεγονός ότι πως ο Λουτσέσκου δεν συνεχίζει στον ΠΑΟΚ σαν να φρέναρε λίγο και τον ποδοσφαιριστή, και όλες αυτές οι εξελίξεις ξαναφέρουν το θέμα στην επιφάνεια από την πλευρά του παίκτη, ο οποίος θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, δεν θέλει να κλείσει την πόρτα στον Ολυμπιακό, κάτι που έκανε ο Ολυμπιακός την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ζήτησε χρόνο ο παίκτης και λέει αποσύρουμε την πρότασή μας, αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας. Τώρα είναι η πλευρά του παίκτη που κινείται, χωρίς όμως στον Ολυμπιακό, να το πω έτσι απλά, που κρατάνε μανιάτικο, το ξέραν στον Ολυμπιακό ότι προτιμάει τον ΠΑΟ. Δεν ήταν κοινό μυστικό. Και ήταν ξεκάθαρη και η πλευρά του παίκτη ότι, και η πλευρά του μάνατζερ του παίκτη ότι αυτά θέλουμε, αυτά θέλει ο παίκτης. Δεν ήταν, απλά τους ενόχλησε το ότι τους ζήτησε χρόνο, τους ενόχλησε στη λογική ότι ναι μεν Ολυμπιακός Αόγκσμπουργκ και εγώ έχω δώσει το ok για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά το ζητάω χρόνο είναι σαν να κοιτάξει κάτι άλλο. Αυτό είναι το θέμα και... Και γι' αυτό απέστειλαν το ενδιαφέρον τους. Απέστειλαν το ενδιαφέρον τους οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, αλλά δεν κλείνει το θέμα. Όσο ο παίκτης θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και δεν είναι τώρα φαβορί ο ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσει όπως ήταν ας πούμε το προηγούμενο διάστημα, πάντα παίζει για πολλούς και διάφορους λόγους. Και νομίζω ο πιο σημαντικός, στα δικά μου μάτια, ότι ο Γιαννούλης είναι καλύτερος και από τον Μπρούνο και από τον Ορτέγκα.
0: Ο καλύτερος Έλληνας μπακ, ναι. Με διαφορά. Ο καλύτερος Έλληνας αριστερός μπακ.
1: Ναι. Και Έλληνας να μην ήταν, που παίζει και αυτό το ρόλο του, εννοείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο, είναι καλύτερος και από τον Ορτέγκα και από τον Μπρούνο. Οποιοσδήποτε διαφωνεί, το να το ακούσει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι τίθεται αμφιβολία εδώ. Δεν.
1: Είναι η άποψή μου. Δεν σημαίνει ότι έχω και δίκιο. Κάποιος μπορεί να σου πει.
0: Εντάξει, είναι και μια γενική κρίση όμως που γίνεται για τον ποδοσφαιριστή. Είναι και σαν του Ζένια. Τώρα είναι μια χαρά. Τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε τώρα. Okay. Και δεν ήταν, ας πούμε, και η χρονιά του Ορτέγκα και του Μπρούνο η καλύτερη δυνατή, ας πούμε. Να πεις ότι συγκρίνεται.
2: Ναι. Όχι.
1: Στα δικά μου μάτια δεν συγκρίνεται.
2: Αλλά επειδή πολλές φορές απαξιώνουμε εύκολα ποδοσφαιριστές.
1: Όχι, όχι.
2: Όχι, άλλο πάνω από τελείως άλλο. Θέλω να πω και για τον Κωστίνια, λέγαμε δεν υπάρχει Κωστίνια. 11 εκατομμύρια, 12 από τον Μπράιντον.
0: Ναι.
2: Και για τον Πιαρκόν.
0: 5 ζητά Ολυμπιακός.
2: Ναι, η Λαντ δίνει 2,5, άσε τη ζητά Ολυμπιακός. Ναι. Υπάρχει μια ομάδα που δίνει 2,5.
0: Mm-hmm.
2: Και που θα ανέβει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα φτάσει 5, θα πάει 3, θα πάει 3,5. Για τον Πιαρκόν.
0: Δευτεραθλήτρια.
2: Ναι, ναι. Δευτεραθλήτρια Γαλλίας. Mm-hmm. Θα παίζει τον χρόνο του Champions League.
0: Mm-hmm.
2: Το λέω γιατί με ευκολία εδώ στην Ελλάδα απαξιώνουμε ποιο αυτό, ποιο εκείνο, ποιο άλλο.
1: Καλά, που πα τον Πιαρκόν. Να απαξιώσουμε κάποιον, αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, στον Ολυμπιακό συνεχίζουν οι διαπραγματεύσεις με την Λωριά για τον Καντιού και με την Τζιρόνα για τον Ρόκα. Ενώ παράλληλα οι Ιταλοί επιμένουν για διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Λάτσιο για τον Αντσελιέρη. Αλλά τα δύο πρώτα, Γαλλία και Ισπανία, δηλαδή Ρόκα και Καντιού, φαίνεται να είναι οι περιπτώσεις που θέλει να κλείσει άμεσα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, Μαφέο ο ένας και να έχει και ένα half, να έχει και ένα extreme, αν κλείσει και αριστερό back και μάλιστα είναι και ο Γιαννούλης, νομίζω ότι θα είναι καλές κινήσεις για να τους έχει στη διάθεσή τους ο Μεντιλίβα στην προετοιμασία, να τους έχει από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Γιατί είναι θέσεις που καίγεται ο Ολυμπιακός για ενίσχυση. Και γι' αυτό έχει ζητήσει ο Ισπανός, ο Βάσκος, τις άμεσες κινήσεις. Στον Ολυμπιακό θέλουν αυτά τα πράγματα, κάποιες θέσεις, κάποιες κινήσεις να τις ολοκληρώσουν άμεσα. Δηλαδή, μέχρι την προετοιμασία, μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία, δηλαδή αν του Μαφέο το θεωρούμε τελειωμένο, όσο τελειωμένη μπορεί να είναι μια κίνηση χωρίς υπογραφή, καταλαβαίνετε, νομίζω ότι άλλες δύο-τρεις κινήσεις θέλει να τις κάνει ο Ολυμπιακός. Να είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρα από την πρώτη μέρα προετοιμασίας. Αυτά είναι τα δεδομένα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, κύριε. Ωραία, κύριε. Μπαταρία στο κινητό, έτσι. Και να αρχίσουν σιγά σιγά τα γεγονότα. Γιατί με την άφηξη του Μαφέο ανοίγει πλέον.
1: Αύριο ναι, ανοίγει ο κύκλος της μεταγραφικής ενίσχυσης.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία. Καλημέρα σου, κύριε. Καλημέρα σου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Παίζουν προβλέψεις στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Παίζουν στην bwin Score Master με καθημερινά έπαθλα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Όχι, παιδιά, δεν είπα εγώ. Κακώς έδωσε. Μην ακούτε ό,τι θέλετε να ακούσετε. Κακώς έδωσε τον Κωστίνια και τον Ελλάδο στον Πιακόνα για την Εφτάδε. Ίσα ίσα λέω ότι απαξιώνεται πολύ εύκολα από τους ποδοσφαιριστές. Πολύ καλά έκανε και έδωσε τον Κωστίνια σε αυτά τα χρήματα. Πολύ καλό deal είναι. Πολύ καλά θα κάνει να δώσει και τον Πιανκόνη σε αυτά τα χρήματα. Πολύ καλό deal είναι. Αλλά λέω με πόση ευκολία απαξιώνεται. Θυμάμαι για παράδειγμα χιλιάδες μηνύματα που πας με Ρέαμτσουκ. Από το Ρέαμτσουκ δεν έχει ξαναβρεθεί τόσο καλό αριστερό μπακ στον Ολυμπιακό. Από το που πας με Ρέαμτσουκ. Όσο για τον Μαφέο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό παίχτη. Έστω και αν και αυτό απαξιώνεται. Πήραν παίχτη από αυτήν που έπεσε κτλ. Ναι, στην Ισπανία. Αυτά τα γνωστά ελληνικά.
1: Τα ξενέρωτα. Τώρα είπε και Ρέαμτσουκ είναι ο αγαπημένο παίχτη του Κέτσε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Ρέαμτσουκ. Τι κάνετε, κύριε Κώστα, πώς είστε?
2: Πώς είστε, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Να σου πω κάτι. Επειδή θυμήθηκα τώρα ότι πανηγύριζε τα γκολ του Ρέαμτσουκ στο Γαλλικά και αυτά.
2: Λοιπόν, για να κρύβει, είχα αγοράσει πανέλα του.
1: Μπράβο, τη Λευκορωσία, όχι του Ολυμπιακού.
2: Όχι τη Λευκορωσία, Μολδαβία.
1: Τη Μολδαβία, συγγνώμη. Ναι, σου κάνω μια ερώτηση. Γράφουν στην Ισπανία ότι η ΑΕΚ μπαίνει για τον Ουναΐ.
2: Ναι. Κοίτα να δεις. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάρει τον Ουναΐ.
1: Okay.
2: Δηλαδή, ο Ουναΐ έκανε σε μια ομάδα που έπεσε βέβαια φοβερό πρωτάθλημα.
1: Mm-hmm.
2: Ενδιαφέρονται ομάδες της Ισπανίας. Από την Villarreal ξέρω εγώ που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά και άλλες δύο ήδη. Ο παίκτης πέρυσι, παρότι είχε, όπως θα γνωρίζεις και εσύ καλύτερα, πάρα πολύ καλή πρόταση στο Παναθηναϊκό, δεν ήθελε να μείνει στην Ελλάδα, ήθελε να πάει στην Ισπανία.
1: Mm-hmm.
2: Και παίζει και στο Μουντιάλ.
1: Mm-hmm.
2: Κοίτα, η ΑΕΚ θα μπορούσε και τα χρήματα να δώσει, δεν λέω τα 20 της ρήτρας, θα μπορούσε να δώσει, το έχουμε πει, ότι μπορεί να, οι τρεις αυτές μεταγραφές να ξεπεράσουν τον μπάτζετ που θα είχε αν έκανε 8-9 μεταγραφές. Γιατί είναι έτσι τα πράγματα.
1: Θέλει να πάρει καλούς παίχτες, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Να λίγους και καλούς.
2: Ακριβώς. Επίσης ο Ριμπάλντα έχει σχέση με τον Άιν, γνωστό ότι τον είχε πάει στη Μαρσέιτ αυτός.
1: Mm-hmm.
2: Άρα έχουν την προσωπική γνωριμία. Απλά το βλέπω απίθανο, ρε παιδιά, δηλαδή. Υπάρχει και το δέλεαρ του Champions League.
0: Ναι. Συγγνώμη, το πρόβλημα είναι ότι
2: ρόλο, αλλά και το έχει και πέρυσι
0: και η Villarreal και η Betis, ναι, που είναι οι δύο ομάδες που θέλουν πάρα πολύ, είναι στη League Face του Champions League.
2: Ναι, αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι.
0: Και επίσης είναι ένα ζήτημα και τα χρήματα. Δηλαδή η ρήτρα του είναι 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος,
2: ναι,
0: λέει, ο ίδιος λέει ότι μπορεί, ναι, να γίνει και με 10-12. Αλλά,
2: ναι,
0: και πάλι, πόσο εύκολο είναι μια ελληνική ομάδα να δώσει 10-12 εκατομμύρια ευρώ για αγορά
2: παίχτη? Δεν είναι εύκολο. Οπότε καλό είναι να το αφήσουμε.
1: Πόσο εύκολο απλά να παίζει ότι ο Ναΐς ελληνική ομάδα όμως. Δεν είναι εύκολο επίσης.
0: Ναι, εντάξει,
2: ναι, αυτό. Όλα αυτά μαζί, ρε παιδιά, που είπαμε, δεν δίνουν πιθανότητες. Τώρα προφανώς εντάξει, δεν μου φάνηκε αυτός που το έγραψε να είναι και ο Ισπανός Νικολακόπουλος, ας πούμε.
1: Α, δεν είναι.
2: Προφανώς κάπου το είχε διαβάσει και κάπου είχε δει για την ΑΕΚ και πέταξε και την ΑΕΚ μέσα για να γίνει τώρα.
0: Και μπορεί, όπως λες, ο Ριμπάλντα τον γνωρίζει καλά, να έκανε μια ερώτηση, να έκανε μια επαφή.
2: Όλα αυτά ισχύουν. Όλα αυτά, ναι, ισχύουν. Ναι. Κοίτα, ο Ριμπάλντα δεν νομίζω να χάνει χρόνο με υποθέσεις που δεν μπορεί να φέρει πέρας.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Καταρχάς μπορεί να έχουν μια σχέση, δεν ξέρουμε σε τι βαθμό σχέση. Μπορεί να μιλάνε μια φορά την εβδομάδα στο τηλέφωνο. Να είναι φίλοι, ας πούμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Mm-hmm.
2: Απλά δεν το βλέπω και καλό είναι, εντάξει, να μην είμαστε και. Όταν το θέλουν δύο ομάδες με κρυσταλλινό, το τράπεζο δεν κάνει Ισπανία. Οκ, okay, δεν έχει να λέει τώρα. Δηλαδή πέρυσι πήγε σε ομάδα, πήγε στη Βιρόνα, εντάξει, η Βιρόνα είχε αυτή την κατέρευση που είχε φέτος, έπεσε. Αλλά είναι ένας παίχτης που θέλει να παίζει σε αυτό το επίπεδο και σε μεγάλο πρωτάθλημα και είναι ένας παίχτης που μπορεί να το κάνει. Έτσι, τον είδαμε και στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Οπότε πάμε παρακάτω.
1: Σαφής, λιτός και περιεκτικός.
2: Από ότι χθες με την οριστική απόλυση του Λουτσέσκου, αυτό είναι προσωπικό, δεν έχει να κάνει πολύ με ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι.
2: Ολοκληρώθηκε ένα πράγμα που ήρθε στο μυαλό μου από την επομένη, ας πούμε, την Τετάρτη, Πέμπτη, μετά την κατάξυση του Παναθηναϊκού με την νίκη με τον Παναθηναϊκό. Είχα στο μυαλό μου ότι για του χρόνου το καλύτερο, ας πούμε, θα είναι σε σχέση με τον ανταγωνισμό να φύγει ο Λουτσέσκου και να μείνει ο Μεντιλίπα στον Ολυμπιακό. Και τελικά έγιναν και τα δύο. Να δούμε αν θα μας δικαιώσει. Αυτό που λέω για τον Μεντιλίπα, για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι είναι. Δεν τον αφισβητώ σε καμία περίπτωση, έτσι. Είναι ένα τρομερός προπονητής. Έχει αφήσει ήδη το στίγμα του στην Ελλάδα.
1: Βγάζει έπαρση ο Κετζόγλου, Μιχάλη.
0: Δεν κάτσε να μην θέλει να πει.
2: Απλά δεν πιστεύω, έχοντας μελετήσει και το Μεντιλίμπαρ και από την Ισπανία, με αφορμή και το ντοκιμαντέρ της Νόβα, της Netflix, το πολύ ενδιαφέρον La Liga, δεν νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που μπορεί να ξαναφτιάξει μια ομάδα από την αρχή. Δεν νομίζω. Μπορεί να διαπιστώ. Θα το δείξει η πορεία. Και για τον Λουτσέσκου, θεωρώ ότι για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, ξέφερα από όλα τα άλλα που γίνανε, από αυτά είναι δικά τους θέματα του ΠΑΟΚ εσωτερικά, για τον τρόπο που φεύγει ο Λουτσέσκου. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν ΠΑΟΚ, θα με ενοχλούσε πάρα πολύ ο τρόπος που έφυγε ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ και θα ρίχνει την ευθύνη στην ομάδα. Νομίζω ότι η απώλεια είναι τεράστια για τον ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί και να περάσει καιρός να ξαναγίνει ομάδα πρωταθλητισμού, όπως μόνο με τον Λουτσέσκου ήταν όλα αυτά τα χρόνια.
1: Εγώ το καταλαβαίνω όλο αυτό που λες. Καταλαβαίνω ότι στο δικό σου το μυαλό δημιουργείται ένα κενό. Επειδή η φύση λοιπόν τα κενά τα συχαίνεται, τα πεχθάνεται, έρχεται ο Μίστρουπ να τα καλύψει.
0: Μα ο άνθρωπος τα έχει πει. Ο άνθρωπος το έχει πει. Αν δε ο Νίστρουπ βάλει τον Παναθηναϊκό στο League Face του Conference,
2: ναι,
0: τότε θα πεθάνει ο Κέτσε. Δηλαδή από το Σεπτέμβριο θα μας λέει ο Παναθηναϊκός και ο Λαθλής. Μην ψάξετε το δεύτερο.
2: Βέβαια, Μιχάλη, είναι μονό έτος.
0: Και ο Ερμής ανάδρομος.
2: Έτσι, λοιπόν,
1: άντε. Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Θα τα πούμε,
1: τρομερό πράγμα. Λοιπόν, στον αγώνα ολοκληρώνονται τις λεπτομέρειες, γι' αυτό και η Wolt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές, γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι με εκτόσεις έως 30%. 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές έως 19 Ιουλίου.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Electronet Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε. Είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα Electronet Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet. Για εμάς, μετράς.
8: Βασίλη μου,
9: θέλει
8: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
9: Πρέπει
8: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
12: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
14: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
15: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
16: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
17: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
18: Έχεις.
17: Θέλω μπρατσάκια.
18: Έχεις.
17: Θέλω και πετσέτα.
18: Έχεις.
17: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
18: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ήδη γράφονται δεξιά και αριστερά πράγματα. Η ΕΦΕΣ, για παράδειγμα, ανακοίνωσε ότι παραμένει ο Λόιντ για 2 χρόνια στην τουρκική ομάδα. Τώρα γράφουν απ' έξω ότι μιλάει και με τον Σάριτς, τον Κροάτι, Σέντερ, για να γυρίσει στην Ευρώπη. Ο Σάριτς έπαιξε και πέρσι το όνομά του. Μένει ο Σέιμπεν Λί, μάλλον πάει ο Σέιμπεν Λί στις Αλγκύρες. Γενικά γίνεται χαμός. Πάει στο Μιλάνο ο Πίτερς. Τα ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα νωρίτερα μέσα στην εκπομπή. Αλλά το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τον προπονητή του την επόμενη σεζόν. Και είναι μια εκκρεμότητα που ενδεχομένως ορίσει και κάποιους κανόνες στην αγορά διαφορετικούς. Διότι ο προπονητής που θα έρθει στον Παναθηναϊκό λογικά θα.
1: Σε
0: λίγο. Θα απαγορεύσει και το ξέρεις.
1: Ποιες είναι οι άλλες δύο ομάδες στον Ομπράδο, ποιοι ψάχνουν προπονητή στην EuroLeague?
0: Κοίταξε, αν είναι διαθέσιμο ο Μπράντοβιτς, καταρχάς νομίζω ψάχνει προπονητή. Ποιος ψάχνει προπονητή? Δεν ξέρω αν ψάχνει και η Χάπολ προπονητή. Διότι ο Γιαννάη με τον Ιτούδη δεν ήταν πολύ καλά. Εγώ ξέρω ότι ο Γιαννάη είχε πάρει τον Μπράντοβιτς την εποχή που διαμαρτυρόταν το Χέις Ντέιβις, την αγαπητή του Χέις Ντέιβις, η Ισραηλινή ομάδα. Και είχε πει ο Μπράντοβιτς, παιδιά, εγώ δεν μιλάω με κανέναν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ξέρεις, άμα σου έρθει ο Μπράντοβιτς στον δρόμο, εύκολα αλλάζει η στόχευση. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, τώρα είναι και ο Αταμάν διαθέσιμος.
1: Ναι.
0: Αταμάν, δηλαδή.
1: Όχι, το λέω. Σε σχέση με το ότι γράφεται ότι είναι ο Παναθηναϊκός και είναι και άλλες δύο ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Μπράντοβιτς. Και προσπαθούσα να τις φανταστώ και δεν τις έβρισκα.
0: Ναι. Γιώργο, δεν ξέρω, έχεις εικόνα. Γιώργος Πετρίδης είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε.
2: Καλημέρα.
0: Μπαρσελόνα μπορεί να είναι μία.
1: Μπαρσελόνα
2: μπορεί να είναι μία, γιατί είχε γραφτεί κιόλας στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Η οποία τώρα αυτή τη στιγμή τι έχει? Ψάχνει ή έχει?
0: Πονοκέφαλο έχει τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Έχει φύγει ο Πασκουάλ. Δεν έχει, ε.
2: Ναι.
0: Ο Πασκουάλ έφυγε.
2: Αδιανό το προσκεφάλι που λέει το τραγούδι.
0: Αδιανό το προσκεφάλι, ναι.
1: Μάλιστα. Μία υποψήφια. Άλλη που δεν έχει προπονητή, ο Σκαριόλο λέει μένει στη Ρεάλ. Σωστά.
2: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν προκύψει κάτι τις επόμενες εβδομάδες. Στην ΕΦΕΣ από ό,τι φαίνεται μένει ο Λάσο. Φενέρ έχει. Εντάξει, πρέπει να κοιτάμε και τις ομάδες από το πάνω ραφί, έτσι προφανώς δεν θα κοιτάμε τώρα.
0: Χάπολ δεν ξέρω, Γιώργο. Δεν ξέρω.
2: Α, όχι, νομίζω. Νομίζω ότι συνεχίζει κανονικά η Τούδης και νομίζω ότι ξεκινήσει και το σχεδιασμό ήδη για την επόμενη σεζόν.
0: Ναι, ο Παγκόσμιος Κεφαλής μας λέει Αρμάνι, Μπασκόνια και Βίρτους μπορεί να ψάξουν.
2: Ναι, καλά, ναι. Εντάξει, παρόλο για τις ομάδες που.
1: Μπασκόνια και Βίρτους τώρα ο Μπράντοβιτς δεν το βλέπω.
2: Δεν νομίζω. Ναι, αυτό το λέω.
1: Αρμάνι, αν τυχόν και του πούνε ότι θα έχουν και τρομερό και φοβερό μπάτζετ, οκ. Okay.
2: Η Αρμάνι είναι μία από τις ομάδες που ίσως ενδιαφερθεί για τον Αταμάν.
1: Ναι.
0: Ωραία, Πίτερς.
2: Αν και νομίζω ότι ο κότς Αταμάν το πιθανό είναι να μείνει ένα χρόνο, ας πούμε, λίγο μακριά από τους παγκούς, τουλάχιστον σε επίπεδο συλλόγων.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Εντάξει, χθες είχαμε το διαζύγιο με έναν έτσι πολύ κλασάτο τρόπο, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
0: Ναι, παιδί μου, όπως έπρεπε.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω αν θυμάστε άλλη φορά περίπτωση προπονητή που να φεύγει από ελληνική ομάδα με τόσο έτσι ιδιαίτερο τρόπο και να φεύγει με βίντεο, ας πούμε, που είναι μαζί με τον ιδιοκτήτη και αγκαλιάζονται και εστάζουν μένει όλες για τον άλλο. Δεν θυμάμαι άλλη φορά σε ελληνική ομάδα να ξέρει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, και να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν το θυμάμαι. Αλλά τέλος πάντων μου μοιάζει πολύ ταιριαστή. Πολύ, πολύ, πώς να το πω, ρε παιδί μου, όπως έπρεπε ακριβώς. Όπως έπρεπε ακριβώς. Όπως έπρεπε ακριβώς. Εντάξει, σε ευχαριστούμε, αδερφέ, κάπου εδώ τελείωσε. Σε ευχαριστούμε και όσο μας χάρισες.
2: Έκλεισε ο κύκλος.
0: Κλείνει αυτός ο κύκλος, μπορεί να ανοίξει κάποιος άλλος στη συνέχεια. Εδώ είμαστε φίλοι, παραμένουμε φίλοι και προχωράμε παρακάτω τη ζωή μας.
1: Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω είναι ο Μπράντοβιτς.
2: Να απολύσει κάποια ομάδα. Και νομίζω ότι οι γενικές γραμμές, με βάση αυτό που είδαμε, αποδέχτηκε αυτή η εκτίμηση που λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια που τρέφει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Γκίνα Δαμάν ο ένας για τον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πόσο
0: ναι.
2: Είχαν δέσει, πόσο είχαν κολλήσει. Τώρα το παρακάτω είπαμε, είναι Ζέλικο Μπράντοβιτς. Εγώ δίνω πολλές πιθανότητες να τελεσφορήσει αυτή την υπόθεση, να προχωρήσει και να κλείσει. Αλλά εντάξει, προφανώς πρέπει να είμαστε λίγο στο μυαλό του Ζότς αυτή τη στιγμή, δεν είναι και πολύ εύκολο, αλλά εκείνος έχει, ας πούμε, δηλική απόφαση. Θα γίνουν επαφές.

0: Και νομίζω ότι επειδή κιόλας αυτή τη στιγμή αναφέρατε κάποιες ομάδες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω άλλο περιβάλλον στην Ευρώπη που να μπορεί να προσφέρει στον Μπράντοβιτς όλα αυτά που μπορεί να του προσφέρει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Έτσι. Και την ασφάλεια και το budget και τον κόσμο και την αγάπη και είναι χίλια πράγματα, ας πούμε, έτσι να τα βάλουμε κάτω. Οπότε, ναι, αν όλα κυλήσουν ομαλά, νομίζω ότις επόμενες ημέρες θα έχουμε και επόμενες ώρες βασικά, πιθανότατα να έχουμε και...
1: Αυτό δεν θα γίνει σειριάλ. Δεν θα γίνει σειριάλ.
0: Όχι, όχι, δεν νομίζω. Ναι. Και κανείς δεν θέλει να γίνει σειριάλ, ούτως ή άλλως. Και κανείς δεν συμφέρει, να το πω έτσι, να γίνει σειριάλ. Ναι. Ούτως ή άλλως πρέπει να ξεκινήσει το Παναθηναϊκό σχεδιασμό του για τα μεταγραφικά του και για το ρόστερ της επόμενης σεζόν. Εδώ να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται ο Σόρτς μετακυπωμίζει στην Βαλένθια. Δηλαδή πάμε προφέρεις δική κατάληξη για αυτό το θέμα.
2: Από αυτό καταλαβαίνεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κουβέντα με τον...
0: Όχι, αυτό δεν έχει να κάνει με προπονητή. Αυτό δεν έχει να κάνει με προπονητή. Ήταν απόφαση του Σόρτς εδώ και καιρό ότι θέλει να αποχωρήσει.
2: Αλλά αυτό έχει να κάνει, φαντάζομαι, με τον Αταμάν. Ωστόσο, αν πεις ότι δεν του αρέσει η Ελλάδα, δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην Αθήνα.
0: Όχι, νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι στον Παναθηναϊκό θα ήταν το τρίτο, τέταρτο βιολί, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, και με οποιοδήποτε προπονητή, όταν έχει μπροστά στον Νάτο, Χέις Ντέιβις και πεκταράδες κτλ., δεν είναι εύκολο τώρα και το Σόρτς να βρει. Με οποιοδήποτε προπονητή, έτσι, να βρει το ρόλο του και το χρόνο του. Ο Σόρτς έχει συνηθίσει όλες τις ομάδες, είναι ο κύριος ο βασικός πρωταγωνιστής. Μάλιστα, το λέγαμε και πέρσι. Εδώ δεν μπόρεσε να το βρει αυτό. Πηγαίνοντας, φαντάζομαι, στη Βαλένθια, ότι θα έχει αυτό ακριβώς το ρόλο που είχε, δηλαδή, για παράδειγμα, και στην Παρί. Έτσι, θα παίζει, ας πούμε, 25-30 λεπτά. Θα περνάνε περισσότερες επιθέσεις από τα χέρια του. Θα κάνει εκείνος το κουμάντο. Έτσι, για καλά ψέματα. Στον Παναθηναϊκό δεν το έκανε αυτό. Έτσι. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, κάποια παιχνίδια, ας πούμε, διάσπαρτα.
1: Όχι, δεν το έκανε, Γιώργο, δεν το έκανε.
0: Ακριβώς. Οπότε ναι, δεν έχει να κάνει, δηλαδή, προπονητή το συγκεκριμένο.
1: Εδώ καλά, αν ο Λούκας δεν ήταν τραυματίας, δεν ξέρουμε αν θα παίζει στους τελικούς.
0: Ακριβώς. Δεν θα παίζει, νομίζω δεν θα παίζει.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι, αυτό έχει να κάνει με τον ίδιο Σόρτς, έτσι. Και είναι και πολύ σεβαστό, το παιδί, αυτό που μου είπε, να έχει συνηθίσει σε όλη την καριέρα. Ήρθε στον Παναθηναϊκό, δεν βρήκε, ας πούμε, το ρόλο και τον χρόνο και που θα έκανε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Ναι, οπότε θεωρώ ότι εκεί βρισκόμαστε στο κομμάτι του Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι το καλό τον περιμένουμε και στην Αθήνα, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει κιόλας ή τέλος πάντων θα έρθει τις επόμενες ημέρες. Ούτως ή άλλως και σπίτι εδώ πέρα. Και αρκετά συχνά ερχόταν, δηλαδή, και μέσα στη σεζόν και γενικότερα. Για να δούμε πώς θα κλείσει αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει άλλος στόχος για τον Παναθηναϊκό.
2: Και δεν ξέρω και αν υπάρχει και εναλλακτική λύση. Αν 5, 10, 20% δεν προκύψει η συμφωνία με τον Μπράντοβιτς, δεν ξέρουμε ποια είναι η εναλλακτική.
0: Η εναλλακτική λύση στον ορίζοντα, εγώ δεν βλέπω. Τώρα δεν ξέρω, βλέπετε εσείς. Αν πάει, ας πούμε, για παράδειγμα, μετά να σπάσει κάποιο συμβόλαιο που είχε για Σκεβίτσιους,
1: δεν το βλέπω για αυτό.
0: Δεν είναι εύκολο, ακριβώς. Και ήδη ο Γεσκεβίτς, και όπως λέγαμε και πριν, για το Παναθηναϊκός να ξεκινήσει το σχεδιασμό για την επόμενη ζώνη, έτσι και ο Λουθουανός έχει ξεκινήσει ήδη το σχεδιασμό για την επόμενη ζώνη.
2: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι
1: ότι τελικούς, δε, παιδιά, τώρα,
2: δεν είναι και σοβαρό από την πλευρά του όταν ανανέωσε πριν 3 μήνες για 3 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Και δεν είναι ο Σάρας άνθρωπος ο οποίος...
2: Δεν είναι είμαι 3 χρόνια εκεί και έχω ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο και φεύγω ένα χρόνο νωρίτερα. Πριν 3 μήνες υπέγραψα νέο τριετές, να πω σε 3 μήνες φεύγω, μοιάζει λίγο κουλό.
0: Και του έχει βάλει σε μια διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσουν το σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν, κάνοντας μεταγραφές, παίκτες που θέλει ο ίδιος, έτσι, παίκτες του γούστου του. Νομίζω ότι όλο αυτό, ας πούμε, θα ήταν και αν φέρει από την πλευρά του Γιασκεβίτσιος. Μετά από Ευρώπη δεν βλέπω κάτι άλλο. Γι' αυτό λέω ότι στον ορίζοντα δεν μου φαίνεται κάτι.
1: Κοίταξε, μετά είναι τα σενάρια τα οποία έπαιξαν πολύ μέσα στη σεζόν. Είναι ο Μπατίστ.
0: Από Αμερική, ναι.
1: Έτσι. Και αν ο Μάικ Μπατίστ θα γίνει προπονητής στην Ευρωλίγκα. Κάποια στιγμή είχε παίξει το όνομα του Ιτούδη όταν ο Γιαννάη έλεγε ότι έψαχνε να βρει προπονητή για την επόμενη σεζόν. Γιατί τα πέρασε και αυτά ο Ιτούδης στο Ισραήλ. Που πάντα είναι, πώς να το πω, μια περίπτωση ιδιαίτερη. Διότι όσο συνεχίζεται εκεί ο χαμός, βέβαια τώρα σταμάτησε. Τώρα σταμάτησε, προσωρινά τουλάχιστον. Ξέρεις, όλοι είναι πιθανό να φύγουν. Αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Για να διαδεχθείς, ας πούμε, τον Αταμάν και να περάσει ένα μήνυμα ηχηρό ο Παναθηναϊκός ότι είμαστε εδώ και ψάχνουμε πάντα ό,τι καλύτερο είναι διαθέσιμο. Και δεν μπορεί να συγκριθεί κανένας με τον Ζήλικο.
0: Ακριβώς. Και όλα αυτά που θα φέρει ο Ζήλικο, έτσι, και τα γύρω-γύρω, δηλαδή η συσπήρωση με τον κόσμο, η λατρεία του κόσμου, το γεγονός ότι θα υπάρχει μια τόσο δυνατή παρουσία στα αποδυτήρια και γενικότερα στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, γιατί δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, okay, ξέρουμε όλοι τι, σε τι επίπεδο είναι τακτικά ο Μπράντοβιτ, είναι και τα γύρω-γύρω που σε αυτή την περίπτωση θα παίξουν σημαντικό ρόλο και θα έχει και ανάγκη ο Παναθηναϊκός, έτσι, να συσπηρώσει την ομάδα και γενικότερα σε αυτή τη φάση που βρίσκεται να έχει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι, ας πούμε, τόσο δυνατή προσωπικότητα. Έτσι, και για την Ευρωλίγκα και γενικότερα για τον σεβασμό που εμπνέει ο Ζότς. Έτσι.
2: Άλλη προς αποχώρηση εκτός από το Σόρτς.
0: Έχουμε πει Γκριγκόνης, Φαρίτ, ο Σάμο πάει, ο Σαμαντούρος πάει η Αμερική. Νομίζω ότι εκεί θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Τώρα, εάν ας πούμε κάποια στιγμή...
2: Δεν λύγει καταρχάς κανένα συμβόλαιο.
0: Όχι.
1: Ναι, Νάρχη, Ντέιβις, Χουάντσο, Λεσόρ, όλα αυτοί έχουν συμβόλαιο.
2: Okay.
1: Ναι. Όσμαν. Όσμαν. Για ένα ακόμα χρόνο έχει Όσμαν συμβόλαιο.
0: Εκτός τώρα να έχουμε κάποια προσωπική επιχείρηση με κάποιο παίκτη που δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ας πούμε, να το θέλω κάποιος που είστε αυτό. Δηλαδή εμείς έχουμε και περισσότεροι πολύ καλά συμβόλαια. Όχι, περισσότεροι όλοι έχουν πολύ καλά συμβόλαια. Φαντάζομαι ότι και στο κομμάτι του Τολιόπουλου έχοντας κλείσει αυτή τη σεζόν με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός το έχουμε πολλές φορές επειδή τον Τολιόπουλο τον εμπιστεύεται πάρα πολύ ο οργανισμός του Παναθηναϊκού και τον πιστεύει πάρα πολύ νομίζω ότι εκεί μπορεί ας πούμε, να γίνει κάτι όσον αφορά κάποια παίκταση συμβολέου κτλ. Οπότε δεν βλέπω κάτι τώρα να υπάρχει ας πούμε, να πω ότι και ο τάδε παίκτης ας πούμε είναι υποψήφιος προς αποχώρηση.
1: Ναι.
0: Αν εξαιρθούν αυτούς που πάμε έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν φαίνεται κάτι. Εκτός παραδείγματος αν κάποια στιγμή στο καλοκαίρι κάποιος παίκτης για προσωπικούς λόγους ή οτιδήποτε που δεν τους ξέρουμε τώρα, που δεν τους φανταζόμαστε τώρα.
2: Ναι. Άρα ο Παναθηναϊκός πάει για δύο σέντερ.
0: Σίγουρα.
2: Πρώτο δεύτερο μαζί με Λεσόρ και έναν αναπληρωματικό.
1: Και τρίτο, ναι.
2: Πάει για playmaker.
0: Playmaker, ένα διαρροτριάρι και βλέπουμε. Αυτή είναι σίγουρα αυτή που είπες Μιχάλη. Δηλαδή ένα και ένα playmaker, δύο σέντερ και βλέπουμε. Δεν μπορεί να γίνει και πέμπτη κίνηση δηλαδή. Ανάλογα το ότι παίκτες θα βρεθούν. Και από ό,τι φαίνεται, επειδή ανέφερες το τι παίκτες θέλει, σε πολλές περιπτώσεις αν όχι σε όλες θα ο Παναθηναϊκός αναγκαστεί να σπάσει και συμβόλαια. Γιατί τη δεδομένη χρονική στιγμή οι ρέφεροι δεν υπάρχουν.
2: Ναι, εντάξει, να δούμε. Ο Γκριγκόνης είπε, παιδιά, θα φύγει, επειδή ρωτάτε αρκετή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχουν και ιστορίες του NBA. Παρασκευάς.
1: Αυτό όμως είναι αργά.
0: Αυτό μπορεί να αργήσει ακριβώς.
1: Αυτό μπορεί να είναι αργά.
2: Ναι, αλλά λέει, παιδί μου, είναι κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορεί να μην... Δηλαδή, θα έχει μια επικοινωνία με τον Βαλατσιούνας για να καταλαβαίνει ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες.
1: Ναι.
2: Και θα είναι μια περίπτωση που θα την περιμένει. Μιλάω για τέτοιου είδους παίκτες. Ή ξέρω εγώ...
1: Μπογκδάνοβιτς.
2: Ναι, μπράβο.
0: Στο κομμάτι του σέντερ, να το πούμε και αυτό, επειδή ο Παναθηναϊκός επέφερε τα προηγούμενα δύο χρόνια, τις προηγούμενες δύο σεζόν, τις δύο τελευταίες μάλλον σεζόν, θα γίνει μια κίνηση η οποία θα είναι, ας πούμε, αρκετά βαρβάτη. Θα είναι επιτέλους να βρεθεί ένας παίκτης που θα μπορεί να στέκεται δίπλα και πάξει δίπλα στο Λεσόρ, να μπορεί, ας πούμε, να μοιράζεται τον χρόνο και να μην έχει, ας πούμε, καρδιοχτύπη κάθε φορά που βγαίνει ο Λεσόρ στον πάγκο, να πάρει κάποιες ανάγκες, να ξεκουραστεί κτλ. Τι γίνεται και βάζουμε τώρα μέσα κτλ. Εδώ θα γίνει μια κίνηση η οποία θα είναι πολύ πολύ δυνατή. Ειδικά για το ένα σέντερ, έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι έτσι πρέπει, γιατί αυτά τα δύο χρόνια ήταν υπέφερε πραγματικά πάνω από 25.
1: Αλήθεια είναι.
0: Με τις επιλογές που δεν βγήκανε.
1: Αλήθεια είναι. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο μας. Καλημέρα σας. Έχεις κάτι χρήσιμο να μας πεις?
2: Έχω.
1: Ναι.
2: Να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και στο παγκόσμιο κύπελο. Παίζει στην Big Win με 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6. Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία Pre-Builds σε Live και Pre-Live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Winsport FM 94,6.

0: με βιβλία και μπλουζάρες στον κόσμο. Λοιπόν, είμαι εδώ και σκρολάρω. Μου λες τρία stop για τα τρία βιβλία.
1: Stop.
0: Άγγελος Νόκας. Τελειώνει σε 2.17. Κερδίζει την... Να πούμε την Αργεντινή. Ωραία. Πάμε.
1: Stop.
0: Θάνος Βερβέρης. Σε 702. Κερδίζει την Αγγλία. Πάμε.
1: Stop.
0: Σοκράτης Αλεξόπουλος. Τελειώνει σε 120. Κερδίζει το Μουντιάλ. Προσφορά της MVP Publication. Έτσι, θα σας στείλουν τα βιβλιαράκια στο σπίτι σας. Πάμε για τις μπλουζάρες τώρα της Animal Print.
1: Εγώ ίδιος.
0: Ναι, ρε.
2: Δεν έδωσε μπλουζά.
0: Τώρα θα δώσω μπλουζές.
2: Α, νόμιζα ότι ο Άγγελος Νόκας πεις μπλουζά, ρε.
0: Όχι, όχι, βιβλίο. Αργεντινή είπα.
2: Α.
0: Αργεντινή το βιβλίο.
2: Εντάξει.
0: Πάμε.
1: Stop.
0: Λοιπόν, Χάρης Χρήστου τελειώνει σε 2.11.
1: Stop.
0: Θανάσης Σάντης. Σαντής. Τελειώνει σε 8.66.
1: Stop.
0: Πάλι Θανάσης. Αρακουλούρης. Τελειώνει σε 5.74. Λοιπόν, ο Χάρης Χρήστου, ο Θανάσης Σαντής ή Σάντης και ο Θανάσης ο Κουλούρης θα μπουν στο Facebook, θα δουν τη σελίδα της Animal Print, θα διαλέξουν τη στάμπα τους, θα επικοινωνήσουν με την Animal Print για να διαλέξουν τη στάμπα και το μέγεθος της μπλούζας. Θα κάνουν μετά ένα like στο Instagram της εταιρείας και ένα tag ένα φίλο τους και θα πάνε να πάρουν την μπλούζα τους. Και επειδή το αφεντικό έχει τρελαθεί, μας λέει ο Δημήτρης, το αφεντικό της Animal Print, ότι για όλους τους ακροατές του Beyond FM υπάρχει ειδική έκδοση. Πάτε εκεί, λέτε Beyond FM, κλαίνετε το μάτι, το αριστερό, το δεξί, όποιο θέλετε, και έχετε μια ειδική τιμή για εσάς. Έτσι. Μην τσάλασε.
2: Το iPad το δώσε, δεν είμαι iPad.
0: Τώρα το δώσε ο Χρήστος το iPad. Μόλις ολοκληρώσει την κουβέντα του. Τι κάνετε, κύριε Χρήστο, μας καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, αγόρι.
0: Πώς είστε?
2: Μποτζόρντο, μποτζόρντο.
3: Πώς είστε,
0: κύριε? Καλά. Πετάξαμε χθες.
3: Έλα, πάμε το iPad τώρα.
0: Περίμενε, ρε φίλε, περίμενε.
3: Παίξε ένα παιχνίδι.
0: Περίμενα, σου πω εγώ να ετοιμαστώ πρώτα.
3: Τον Άγγελο τον Όκα, μη βγάλεις μόνο. Θυμήθηκα τώρα, έχω σημειωμένους τους νικητές, εγώ το δικό μου εκπομπών. Πρέπει να έχει κερδίσει τη χρονιά τρεις φορές. Εντάξει, φτάνει. Ειλικρινά, φτάνει.
0: Να σου πω κάτι, ρε φίλε, άμα παίζεις το παιδί, δηλαδή, γιατί να μην κερδίσει?
3: Εντάξει, συγγνώμη, αδελφέ, όχι. Δηλαδή, κάποια στιγμή κερδίζει κανένας άλλος.
0: Α, έτσι λες. Δηλαδή, να βάλουμε κόφτη στον Άγγελο.
3: Όχι, να βάλουμε κόφτη λίγο στον Άγγελο, γιατί έχει κερδίσει το τέτοιο.
2: Πήρε βιβλίο σήμερα.
3: Από το Sport Arena, βιβλίο σήμερα. Έχει κερδίσει κάποια άλλη στιγμή πριν από δύο μήνες. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, πάμε. Έλα. Φύγαμε.
0: Εσύ θα μου πεις.
3: Για χαρά είναι το παιδί, έτσι, απλά κάνω έτσι.
0: Το ξέρεις προσωπικά?
3: Άμα, όχι μωρέ, πάντα το ξέρω το παιδί. Με προσθέτει πάντα στις εκπομπές, τα Σάββατα και στο Instagram σε μένα μου στέλνει.
0: Εγώ σκορλάρω τώρα, εσύ μιλάς, εγώ σκορλάρω, έτσι. Σκορλάρω.
3: Λοιπόν, εδώ, πάμε.
0: Όπα, ένας VFR 18. VFR 18, για να πατήσω να δω. VFR 18. Λοιπόν, Άκης Κουλουρίδης. VFR 18. Να. Θα ενημερωθείς λοιπόν, όρισε, δεν είναι ο Νόκας. Φαγώθηκες.
3: Όρισε, εντάξει.
0: Λοιπόν, κερδίζεις το iPad, αδερφέ.
3: Θα ξανακερδίσει εμένα το Σάββατο, Νόκα.
0: Σωστό.
3: Κάπου θα έχει ξαναστείλει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι ήθελαμε να πούμε. Κοίτα, θα πω εδώ. Έχουμε πάθει πανωλευθερία γενικώς όλοι μας. Έτσι, αλλά λέμε, εντάξει, υπάρχουν πράγματα τα οποία για λίγο δεν έρχονται. Το Ελβετία Κατάρ, ας πούμε, ήταν η νίκη των Ελβετών. Και το χθεσινό, η Σαουδική Αραβία λίγο στην αρχή απείλησε. Αλλά μετά το μάτι ήταν να το πάρει Ουρουάη. Το φυσιολογικό θα ήταν να το έχει πάρει Ουρουάη και να έχει κερδίσει αυτό το ματσάκι, αυτό το 1,5 μήνα.
0: Εντάξει, βέβαια αυτός ο πόντος τώρα που πήραν όλοι χθες τα outsider, είναι πόντος που μπορεί να τους δώσει πρόκληση.
3: Και οι ομάδες, και αν αφήσουμε στην άκρη το Μαρόκο, που δεν μπαίνει στην ίδια κατηγορία με τους υπόλοιπους, το Μαρόκο είναι για πολύ ψηλά. Πίστευα πάρα πολύ την Αίγυπτο, θα κοντράρει τρομερά το Βέλγιο.
0: Εγώ το πίστευα.
3: Το πίστευα πάρα πολύ. Την Αίγυπτο ήταν πρώτο ημίχρονο πολύ καλή, όπως πολύ καλό για αυτή τη ζέστη. Και εμένα De Bruyne που άντεξε πολλή ώρα μέσα στο γήπεδο και πήγε να σοφαρίσει και με ένα ωραίο φάουλ, ήταν από ένα σημείο και από το Βέλγιο. Θέλω να σου πω όμως ότι...
0: Να σου πω, ρε Χριστό, όμως κάτι. Πού το είδε αυτό το έργο τώρα και παίζει με τον Τικέτε Λάρε Σεντερφόρ?
3: Εμένα δεν μου αρέσει σαν προπονητής καθόλου.
0: Πού το είδε αυτό το έργο?
3: Παρότι έχουμε συζητήσει κατά καιρού για αυτόν, όπως οι κακόμοιροι του Βελγίου έχουν την εντύπωση ότι μπλέξανε στις καλύτερες τους μέρες με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, που ποτέ δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, όπως τώρα έχει μπλέξει η Πορτογαλία με αυτόν. Αλλά το ζήτημα μας είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Είμαστε πολύ νωρίς. Η Ισπανία χθες που όλους μας έχει αφήσει άφωνους, υπολογίστε τι ώρα έπαιζε το πρωί, ναι, με τι υγρασία και τι ζέστη. Σας είχα πει πριν από λίγες μέρες, είχα δει την Ισπανία ένα πρωινό που είχα σηκωθεί γιατί είχα διάφορα πράγματα και ήταν πανέτοιμη. Στο μάτσο το Περού ήταν τρομερή. Προσέξτε όμως, το μάτσο το Περού η ώρα ήταν ένα ωραίο βραδάκι Έτσι, μια εβδομάδα πριν, ενώ τώρα ξαφνικά έπαιξε στις 11 η ώρα το πρωί. Mm. Το 11 η ώρα το πρωί. Έζησα το 94 το Μουντιάλ 47 μέρες εκεί στην Αμερική. Ήταν και η εποχή του περίφημου, της περίφημης δικής μας παρουσίας. Μέχρι το τέλος και το τελικό στο Λος Άντζελες. Υπήρχαν μέρες, όταν μάτια ήταν τα πρωινά, ο τελικός έγινε 12 ώρα το μεσημέρι, έτσι.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι ακόμα τα ταλαιπωρία.
3: Εμείς που κάναμε, εγώ έκανα κάποια παιχνίδια ραδιόφωνο τότε, μάλιστα, για το καλεσμένος του Μιλτιάδη του Παναγιωτόπουλου στην ΕΡΑ και απεσταλμένος του Sportline τότε. Εμείς που καθόμασταν στην Εξέδα και γράφαμε το μάτς ή σπικάραμε το μάτς. Το έλεγα και με τον Σπυρόπουλο που ήταν το πρώτο του παγκόσμιου κύπελλου. Φεύγαμε από το γήπεδο και είχαμε χάσει 3 κιλά βλέποντας.
0: Ναι, ναι.
3: Οι άλλοι που ήταν μέσα πεθαίνανε. Ο Ντουμιτρέσκο όταν είχε έρθει στην ΑΕ και στον ΠΑΟ κάποια στιγμή εδώ που μιλάγαμε μερικά χρόνια αργότερα, που ήταν στους πρωταγωνιστές της Ρουμανίας εκείνο το Μουντιάλ, μου είπε ότι εκείνο το μάτς Ρουμανία-Αργεντινή 3-2 που ήταν και μεγάλος πρωταγωνιστής ο ίδιος, το τέλος του παιχνιδιού λιποθύμησε στα αποδυτήρια από τη σκοτωδίνη. Όχι από τη συγκίνηση και την...
0: Ναι, ναι.
3: Από τη σκοτωδίνη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή του είχαν φύγει όλοι οι ηλεκτρολίτες από το κορμί.
0: Και το ιστορικό μάτς της κοινοπολιτείας με το Καμερούν, ιστορικό λόγω του γκολ, τον γκολ του Σαλένκο. Και αυτό το θυμάμαι. Και αυτό το θυμάμαι να είναι ταλαιπωρία μεγάλη.
3: Ταλαιπωρία στη ζέστη και παίζανε τη μία Ρώσοι, Ουκρανοί και τα λοιπά που ήταν τότε η αυτή ομάδα και το Καμερούν που είχε συνηθίσει να παίζει σε τέτοιες δημοκρασίες και δεν άντεχε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ας δούμε όλοι μας, θα πέσουμε κι άλλο έξω εγώ πιστεύω στην αρχή σε αυτά. Θα αρχίσει να έρχεται στα ίσια του την τελευταία αγωνιστική που όλοι πλέον θα ζοριστούν για θα θέλουν αποτέλεσμα και μετά στα νοκάουτ. Στα νοκάουτ να είστε βέβαιοι ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε κανονικά πράγματα. Κάποιοι θα την πατήσουν, αλλά σε ένα πράγμα τουλάχιστον, γιατί μέχρι τώρα έχουμε πάει όλοι μας, νομίζω γενικώς, την έχουμε πατήσει σε κουβά με την έννοια ότι άλλο βλέπουμε, άλλο έρχεται. Ένα πράγμα έχω πει από την αρχή και έχω προειδοποιήσει και βλέπω να γίνεται, μακριά από τα φαβορί να είναι πρώτα στους ομίλους. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες, εντός πρώτα στους ομίλους. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες. Εντός συμβαίνει.

0: Αλήθεια είναι.
1: Αυτά. Το Ιράν-Ζηλανδία είδα ότι ήρθε 2-2, δεν έχω καμία εικόνα. Και
2: όχι. Εγώ είδα εκτεταμένα στιγμιότυπα, πρέπει να ήταν ματσάρα.
0: Ναι.
2: Πρέπει να ήταν ματσάρα. Και ήταν πολύ ωραίο επίσης, επειδή το είδα, το.
0: Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη.
2: Ναι. Δηλαδή το τελευταίο 20 λεπτό η Ουρουγουάη ήταν πάρα
1: αυτό,
2: πολύ καλή.
1: Αυτό το είδα, ναι. Και είδα ότι αν η Ουρουγουάη δεν είχε φάει αυτό το γκολ που φάγε, έτσι όπως το φάγε, γιατί είχε βάλει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα το γκολ, αργά ή γρήγορα αυτό το μάτς η Ουρουγουάη θα το έφερνε στην ισορροπία. Το 2-0 σαν εικόνα μάτς που πιστεύαμε περισσότερο για την Ουρουγουάη θα υπήρχε. Αλλά τέλος πάντων η πρώτη αγωνιστική σε όλες αυτές τις περιπτώσεις λέω πάντα το κλασικό. Από ένα σημείο και έπειτα όλοι λένε μη χάσουμε αυτό το μάτς. Ναι. Αν δεν χάσεις το πρώτο μάτς.
2: Και δεν λέγεται τίποτα κιόλας. Θυμίζω στο προηγούμενο Μουντιάλ στην Πρεμιέρα η Αργεντινή που το πήρε.
0: Έχασε
2: από τη Σαουδική Αραβία.
0: Με ανατροπή κιόλας.
1: Ναι. Επίσης οπότε δεν μου λέει με ένα τίποτα το χθεσινό ότι οι Γάλλοι γίνανε πρώτο φαβορί πάνω από την Ισπανία. Αυτό έχει να κάνει με τις αποδόσεις των γραφείων στοιχημάτων. Μην μπερδεύεται ο κόσμος. Η Ισπανία ναι, επειδή χθες δεν κέρδισε. Δεν σημαίνει ότι η Ισπανία θα είναι το ίδιο πράγμα και στα επόμενα μάτς και κάποιοι θα θελήσουν να παίξουν και ποδόσφαιρο απέναντι στην Ισπανία.
0: Πότε ήταν που ξεκίνησε με ήττα από την Ελβετία η Ισπανία?
1: Και το πήρε. Το 2010.
2: Το 2010.
1: Και το πήρε.
0: Και το πήρε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε κύριε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν μπορώ να θυμάμαι τώρα, πριν από 16 χρόνια. Αλλά νομίζω ναι, είχε ξεκινήσει με
2: ήττα. Το 10.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε κύριε.
2: Το 14 ξεκίνησε με 5-1 ήττα από την Ολλανδία, αλλά δεν το πήρε.
0: Δεν το πήρε. Απλά ήθελε να το πει. Λοιπόν, από τον Ιωάννη Φιαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν μια θερινή όαση στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
4: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσετε σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
12: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
13: Πάντα σαν καινούριες.
11: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον.
13: Stone. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Tecton Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο

0: 52 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
1: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη.

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέκ.
6: Δεν είναι offside.
7: Το σούτ.

0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να πούμε ότι πρώτα απ' όλα είναι η 16η μέρα του Ιουνίου του 2026, του Σωτηρίου του 2026. Είμαστε εδώ στο Big Wings Sport FM, στους 94,6. Θα είμαστε παρέουλα μες τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, ως συνήθως. Ναι, Αρουσιαζόπουλος στην κονσόλα, έχω και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Σωτήρης Θαμπάκου στη διεύθυνση του Δημοσιογράφου Στρατού, που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Σωτήρης, λίγο down τον τελευταίο καιρό. Σκέφτεται ότι άμα ήμασταν λίγο προσεκτικότεροι, θα ήμασταν τώρα όλοι μαζί εκεί στα Αμερική, στο Σιάτλ, που θα μας είχαν βάλει Σωτήρη, κάπου σε μια τέτοια πόλη. Λοιπόν, θα ανησυχούσαμε τι θα γίνει τώρα στο επόμενο μάτι της Εθνικής. Γενικώς ήταν όλα διαφορετικά. Αν τι να κάνεις, η ζωή δεν κάνει δώρα. Δεν κάνει δώρα στην Εθνική Ελλάδα. Θα κάνεις στο Σωτήρι, στον Ταμπάκο τώρα και σε μένα και στο οποιονδήποτε άλλο. Θέλει να περάσει η Εθνική να είναι τώρα εκεί να καλύπτει. Δεν γίνεται. Που τώρα μεταξύ μας ο Σωτήρης θα ήταν σίγουρος, εγώ δεν είμαι και τόσο βέβαιο ότι θα ήμουν εκεί πέρα. Απλά συντάσσομαι και συμπάσχω κυριολεκτικά γιατί είμαι άϊπνος. Έχω αποφασίσει να βλέπω όλα αυτά τα παιχνίδια που γίνονται 5 η ώρα για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί είναι τα παιχνίδια στα οποία παίζεται μπάλα. Καλή μπάλα, ωραία μπάλα, κανονική μπάλα, όχι τα άλλα. Δεν και τα άλλα θα τα βλέπω, αλλά θέλω να πω, αυτά δεν μοιάζουν καθόλου με τα παιχνίδια που στην Ελλάδα μεταδίδονται 10 η ώρα το βράδυ ή 8 η ώρα το βράδυ ή πόσο μάλλον 7 η ώρα το βράδυ, όπως χθες. Το παιχνίδι της Ισπανίας που αναρωτιούνται όλοι γιατί έφερε ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι δεν είναι μια φοβερή επιτυχία, πρέπει να πω, για την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αλλά πρέπει να παίζανε μία η ώρα το μεσημέρι και πρέπει να έχει και 35-40 βαθμούς θερμοκρασία. Και δεν είναι ότι το πράσινο ακροτήρι έπαιζε στην έδρα του. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Άλλωστε, αυτοί οι παίχτες που αγωνίζονται σε αυτή τη συμπαθέστατη ομάδα δεν ξέρω πόσες φορές έχουν πάει ο καθένας στη ζωή του στο πράσινο ακροτήρι. Αλλά. Όπως και να το κάνεις, είναι άλλο να παίζεις στη ζέστη και στην υγρασία και άλλο να παίζεις με τη δροσούλα. Με τη δροσούλα παίζεις. Και όταν παίζεις, χαίρεται και αυτός που σε παρακολουθεί και βλέπει ωραία παιχνίδια. Το χθεσινό, δεν ξέρω, δεν θα πείσω κανέναν να δει τη μαγνητοσκόπηση του Ιράν Νέα Ζηλανδία, γιατί όλοι έχετε να κάνετε καλύτερα πράγματα στη ζωή σας από το να δείτε το Ιράν Νέα Ζηλανδία. Μόνο ότι είχε ένα σωρό γνωστούς μας, όχι μόνο τον Ταρέμι, τον Χατζησαφή, αλλά και το Στάμενιτς, ξανά είδα χθες βράδυ και συγκινήθηκα. Το Μουχαμαντή φυσικά, δηλαδή υπήρχε ανική παιδιά δικά μας, θέλω να πω. Αλλά δεν θα πείσω κανένα να το δει. Ήταν όμως ένα καταπληκτικό παιχνίδι, από το οποίο εγώ τουλάχιστον θα θυμάμαι, πέρα από τα γκολ του Τζαστ, ας πούμε, του Γούντιτς ήταν τα γκολ, χάρη σε αυτόν σκοράρει, τις επιστροφές αυτές τις φοβερές του Ιράν, το δοκάρι του Ταρέμι, φάση από τις δικές του. Θα θυμάμαι το πάρα πολύ ωραίο γεγονός ότι το Ιράν κέρδισε κυριολεκτικά το κοινό του υπέροχου αυτού γηπέδου του Λος Άντζελες, το οποίο ξεκίνησε αδιαφορώντας, μην πω και λίγο, με τη Νέα Ζηλανδία η ουδέτερη, και τελείωσε με να φωνάζει Ιράν-Ιράν. Να φωνάζουν Ιράν-Ιράν στο Λος Άντζελες αυτόν τον καιρό κάπως ακούγεται, αλλά αυτό είναι το παγκόσμιο κυπέλο. Και γι' αυτό πρέπει να το αγαπάμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί έχει για αυτού του τύπου τις ιστορίες. Δεν είναι μια διοργάνωση νικητών. Έτσι. Είναι μια διοργάνωση δραμάτων, διότι ένας χαίρεται και πολλοί λυπούνται και πολλοί στεναχωριούνται. Και από ένα σημείο και πέρα, όταν φεύγουν οι ομάδες οι οποίες έχουν και όνειρα να το κατακτήσουν, το ζήτημα είναι αυτό, γιατί την πατήσανε δηλαδή. Αλλά είναι και μια διοργάνωση όπου εμφανίζονται τύποι από το πουθενά και κάνουν πράγματα τα οποία έτσι σου μένουν, ας πούμε. Αξέχαστα, όπως παραδείγματος χάρη συνέβη χτες με αυτόν τον τρομερό τερματοφύλακα, τον Τζοφ από το πράσινο ακροτήρι, αυτόν τον απίθανο τύπο που σταμάτησε την Ισπανία, δεν λέω μόνος του γιατί όλοι κάνανε μια δουλειά, αλλά αυτός έκανε την καλύτερη. Στα 40 του βρέθηκε σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Το μικρό του είναι Ζωσιμάρ, τον έχουν βγάλει Ζωσιμάρ γιατί ήταν φανατική της Βραζιλίας. Οι παππούδες, λέει, όχι οι γονείς. Και ο τύπος μας έδωσε μια ιστορία που θα έχουμε να θυμόμαστε ακόμα κι αν με τον καιρό ξεχάσουμε το όνομά του, το Βοζίνια στην προκειμένη περίπτωση. Θα θυμόμαστε ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 Ένας τύπος 40 χρονών απίθανος σταμάτησε την Ισπανία που μέχρι χτες ήταν το πρώτο φαβορί για τους Μπουκ και έμεινε στο 0-0 και μάλιστα ο Ντε Λα Φουέντε υποχρεώθηκε να ρίξει το παιχνίδι και το Γιαμάλ και τον Νίκο Γουίλιαμς πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έλεγαν οι γιατροί, χωρίς πάντως να καταφέρει να κερδίσει. Ξενυχτάμε παρακολουθώντας ωραίες ιστορίες. Τα μάτς είναι κάτι άλλο. Θέλω να πω, χτες είχαμε 4 ισοπαλίες. Απροσδόκητο αποτέλεσμα, αν το δεις, ας πούμε, έτσι, αν δεις, ας πούμε, το δάσος και δεις το δέντρο, που λένε και αυτοί που ξέρουν. Δεν είναι καθόλου πιθανό 4 παιχνίδια την ίδια μέρα να λήξουν ισόπαλα, αλλά είναι πιθανό σε αυτή τη διοργάνωση, γιατί όπως έχουμε καταλάβει, είναι μια μυστήρια διοργάνωση με 48 ομάδες που γίνεται σε 3 χώρες, που γίνεται σε 15 πόλεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι σαν μια σειρά από διοργανώσεις όλες μαζί. Δεν έχει τίποτα το ενιαίο αυτό το παγκόσμιο κύπελλο στα μάτια μου για την ώρα. Τα παιχνίδια γίνονται σε διαφορετικές ώρες, με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Άρα μπορεί να λήξουν και όλα ισόπαλα, που λέει ο λόγος. Και να δουν και 8 ισόπαλες στη σειρά, ή να δούμε 8 νίκες στη σειρά με ένα γκολ, ή να δούμε 7 νίκες στη σειρά με 4 γκολ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι σαν να βλέπουμε διάφορες διοργανώσεις στη συσκευασία της μίας. Επομένως, το ένα αποτέλεσμα δεν συγκρίνεται με το άλλο, όπως ακριβώς δεν συγκρινόταν σε επίπεδο θεάματος, ας πούμε, και τα 4 χθεσινά παιχνίδια. Τελείως διαφορετικό το Ισπανία πράσινο ακροτήρι, που ήταν ένας μονόλογος. Τελείως διαφορετικό το Βέλγιο-Αίγυπτος, όπου οι Βέλγοι τα χρειάστηκαν. Και στην ισοπαλία τους βλέπεις και τη δυσκολία που έχουν οι ευρωπαϊκές ομάδες στο δυτικό ημισφαίριο παραδοσιακά. Άλλο πράγμα ο Δόνης με τον Μπιέλσα, που παίξανε λίγο σκάκι, και άλλο πράγμα βέβαια αυτό το έπος του Ιράν το βράδυ. Το Ιράν κάνει μια διοργάνωση η οποία είναι φοβερή, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν ήξεραν καν αν θα πάνε εκεί. Φοβερά πράγματα. Πήρα φορά και δεν είπα τα βασικά, δηλαδή ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365, ότι ο Νέαρχος Γιαζόπουλος είναι στην κονσόλα του και στην πλήγη της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Για το Σωτήρι που είναι στην παραγωγή του Ταμπάκου σας τα είπα. Για την Nova πρέπει να σας πω ότι η Nova σου θυμίζει ότι μπορεί να κερδίσεις χάρη στην Nova και το κανάλι Viasat, Viasat Epic Drama για να το λέμε όπως είναι το σωστό, ένα ταξίδι στο Παρίσι με αφορμή τις αναπαστικές σειρές η Πολύ Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και το Montmartre, που είναι όλες γαλλικές. Μπορεί να ταξιδέψεις στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής Nova, πρέπει να μπεις απλά στο nova.gr και να δηλώσεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επιλέγεις ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπαίνεις αμέσως στην κλήρωση. Να πω και τις διαδόσεις επικοινωνίας, δηλαδή 2195-79-283-84-85 είναι η Αφροδίτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν κάτι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Και επίσης να πω ότι είναι ώρα να κάνουμε ένα break. Μηνύματα, εντάξει, να πω και αυτό, ξέρετε τη διαδικασία. Σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας. Και να κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live. Αφού γίνουν όλα αυτά, η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το πρόγραμμα διαδικτυακά, όπου και να βρίσκεστε, ακόμα και εσείς που είσαστε στο εξωτερικό, και βέβαια να μας στέλνετε και μηνύματα. Στα παίρνουμε μια ματιά κάθε τόσο. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, αλλά τα χρησιμοποιούμε τα περισσότερα εδώ πέρα στις συζητήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Τα λέμε τόσο λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείτε εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Σου μέλησε.

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Να δω και τι μου γράφει. Τι μου γράφει διάφορα εδώ πέρα τα οποία εντάξει μπορεί να έχουν και θέλω να πω ενδιαφέρον. Δηλαδή, ένας φίλος λέει ότι μπορεί να Οδόνης ο επόμενος προπονητής Εθνικής Ελλάδος. Θα χαιρόταν ο Οδόνης αν το έλεγε αυτό. Αλλά ο Οδόνης λέει ότι είναι σχεδόν απίθανο. Ο Οδόνης είναι καλός προπονητής. Για μένα και ωραίος τύπος. Στις ομάδες που έχει δουλέψει λένε ότι είναι λίγο δύσκολος άνθρωπος. Εντάξει, γούστανε αυτά. Δεν έχει πάντως. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρεις, θα κάνει δημόσιες σχέσεις, ας πούμε, που είναι απαραίτητες για να φτάσεις στην Εθνική Ελλάδα, ειδικά αν είσαι Έλληνας προπονητής. Και γενικώς δεν έχουμε και προπονητές που το κάνουν πολύ αυτό. Γι' αυτό δεν έχουμε και Έλληνες προπονητές στην Εθνική Ελλάδα. Λοιπόν, ένας φίλος επίσης μου επισημαίνει ότι και ο τερματοφύλακας της Σαουδικής Αραβίας έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, όντως. Καλή είναι οι τερματοφύλακες γενικά. Γενικά βλέπουμε πολύ καλούς τερματοφύλακες. Δηλαδή, η εξαίρεση, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει μια εξαίρεση για να υπάρχει ένας κανόνας, ήταν οι δύο τερματοφύλακες στο παιχνίδι της Ουρουγουάης με την Σαουδική Αραβία. Ο Σαδάραβας ήταν καλός, αλλά έχει μια ευθύνη στον γκολ. Καλός όμως κατά τα άλλα. Ο γίγαντας από την άλλη πλευρά, ο Μουσιάλα, στο πέμπτο, έκτο του Μουντιάλ, πώς έχει παίξει, πέντε πρέπει να έχει παίξει. Και μάλιστα δεν έχει παίξει το πρώτο τελευταίο. Δηλαδή, όταν ήταν 36 χρόνια δεν έπαιξε. Παίζει τώρα από 40. Γιατί έχουν και απουσίες, δεν είναι ότι τρελάθηκε εντελώς ο Μπιέλσα. Έχει ευθύνη σίγουρα στον γκολ που με το οποίο οι Σαουδάραβες ανοίγουν το σκορ νωρίς. Έχουμε καλούς τερματοφυλακές, δεν έχουμε καλά σεντερφόρ. Νομίζω για την ώρα οι ομάδες χωρίζονται σε αυτές που έχουν σεντερφόρ και σε αυτές που δεν έχουν σεντερφόρ. Οι Ισπανοί, για παράδειγμα, φάνηκε να μην έχουν σεντερφόρ. Μόνο ότι υπάρχουν διάφοροι που στα χαρτιά δηλώνουν σεντερφόρ και έχουν κάνει και δουλειά. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, το βλέπα το παιχνίδι και σκεφτόμουν ότι η Ισπανία κρατάει πολύ την μπάλα, δημιουργεί, παίζει πάρα πολύ και για τους κυνηγούς της, βάζει πολλούς παίκτες στην εξίσωση. Ξαναγύρισε στο τικιτάκα που είναι πολύ εμφανές πια. Αν υποθέσουμε ότι το άφησαν και ποτέ. Απλά ήταν λίγο διαφορετική η σύσταση μεσαίας γραμμής, οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν και τις πάσεις που αγαπάνε. Τώρα που οι παίκτες αυτοί έχουν περισσότερες εμπειρίες, το βλέπουμε και περισσότερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται και ένα Λεβαντόφσκι, θέλω να πω, για να παίξεις όπως η Μπαρτσελόνα. Υπάρχουν όμως αυτοί που έχουν σεντερφόρ και όταν έχουν σεντερφόρ κάνεις δουλειά. Ο Γουτς, παραδείγματος χάρη, μπορεί να μην σκόραρε για την Νέα Ζηλανδία, αλλά αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μπέρδεψε πάρα πολύ το Ιράν. Που είχε και πολύ καλό, πρέπει να πω, για ένα μεγάλο διάστημα τον Νταρέμι. Που εντάξει, όσο άντεξε, βοήθησε πολύ. Εξού και το τελικό 2-2. Η Ουρουγουάη, ας πούμε, είχε σε πολύ κακή κατάσταση χθες τον Νούνιες. Θέλω να ελπίζω ότι θα γίνει καλύτερος στην πορεία. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ατραξιών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μακράν ο καλύτερος παίκτης συγκεκριμένης ομάδας. Αυτός και ο Βαλβέρδε, λέω εγώ. Αν αυτός δεν είναι καλά, υπάρχει πρόβλημα. Αλλά από την άλλη και αυτά τα συμπεράσματα είναι λίγο έτσι και έτσι. Δηλαδή είναι και δεν είναι σωστά. Θέλω να πω ότι είναι τόσο διαφορετικές οι κλιματολογικές συνθήκες στο συγκεκριμένο τουρνουά που σίγουρα αυτό επηρεάζει και την παραγωγικότητα των ομάδων και κατ' επέκταση και τα center for τους. Δηλαδή το ξαναλέω, αν παίζεις με 30 βαθμούς και υγρασία και γίνεται δύσκολο. Αν παίζεις 9 η ώρα στην δροσούλα στο Los Angeles, παίζεις, δείχνεις τι είσαι, δηλαδή είσαι καλός. Και επειδή κανείς δεν θα μείνει μόνο δυτικά και μόνο ανατολικά και κανείς δεν θα μείνει μόνο στο Μεξικό και μόνο στον Καναδά. Στον Καναδά οι θερμοκρασίες είναι ανθρώπινες, στο Μεξικό κάνει λίγο ζέστη παραπάνω και έχει και υψόμετρο και όλοι θα γυρίζουν και θα κινούνται. Δεν είναι δύσκολο να πεις ότι αυτό που βλέπεις στην πρώτη αγωνιστική θα είναι η εικόνα των ομάδων στην συνέχεια, είτε καλή είτε λιγότερο καλή. Θα αλλάξουν οι ομάδες, πιστεύω, άλλες προς το καλύτερο, άλλες προς το χειρότερο. Το ίδιο δεν θα είναι σίγουρα. Γενικώς δεν θα πλήξουμε. Εγώ όλους αυτούς που γκρινιάζουν για τα παγκόσμια κύπελλα και τα λοιπά, τους έχω βαρεθεί. Και έχω πάντα μια ιστορία για αυτή την περίπτωση για να δείτε πώς είναι οι άνθρωποι και πώς ελάχιστα αλλάζουν. Το 1982 βλέπαμε το παγκόσμιο κύπελλο και θυμάμαι έναν τύπο να κάθεται δίπλα μου. Το θυμάμαι σαν τώρα, έτσι. Ωραίος κύριος, χοντρούλης, μια χαρά. Να λέει, έλα ρε, ποιος Μαραντόνα μας έχουν πρίξει. Δηλαδή, παίχτες αυτοί, ρε. Υπάρχουν παίχτες. Το 1982 το έλεγε για το Μαραντόνα. Το αφήνω εδώ. Πάμε στον Νέαρχο, τα λέμε σε λίγο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπλοείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
13: Αχ, τι έπαθα!
14: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
14: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
15: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
16: El Greco.
15: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
16: El Greco.
15: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
16: El Greco.
15: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
16: El Greco.
15: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
17: El Greco. Πίτσα El Greco.
15: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
18: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Έχει έρθει και στους πάνω τους, μην ανησυχείτε, εδώ είναι. Λοιπόν, θα είναι κοντά μας σε λίγο. Μουσιάλα, τον είπε το Μουσιλέρα. Είμαι άϊπνος, παιδιά. Θα ακούτε διάφορες βλακίες από μένα. Δηλαδή, δεν είμαι στα καλά μου. Δηλαδή, κοιμάμαι. Ξαναπάω φαντάρος. Δηλαδή, και είμαι και σε μια ηλικία που δεν είναι λογικό αυτό. Δηλαδή, πάση με μετά θα σε καλούν. Ότι για μόρφωση δεν εκεί που βλέπω αυτά τα χαράματα και. Δηλαδή, κοιμάμαι σπαστά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κατάλαβες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κοιμάμαι και λίγο στη διάρκεια των αγώνων.
1: Ναι, δηλαδή στο... δεν είναι δυνατό. Θα το κάνεις μία, δύο, τρεις μέρες.
0: Στο Ουρουγουάι, πώς το λένε, ναι. Σαουδική Αραβία.
1: Έριξε ένα πτάκι.
0: Έπεσε ένα υπνάκο. Κάποια στιγμή κάτι ταρτάκι στο
1: εφημερίδιο. Ανέβηκε με τον Παλβέδε.
0: Στο πρώτο ημίχρονο έπεσε. Μετά ανέβηκε.
1: Μετά. Το δεύτερο ήταν και καλύτερο.
0: Τα ξύπνησα λίγο, ναι, με κράτησε. Λοιπόν. Γενικά.
1: Εντάξει, Ισπανία. Το Ισπανία αν δεν κοιμηθεί στην Ισπανία, μπαίνει σε ποιο θα κοιμηθεί.
0: Η Ισπανία, επειδή έπεσαν τον γκολ και ήταν και 7 το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Δεν κοιμήθηκα.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά δεν έχει κοιμηθεί το βράδυ, κοιμάσαι το απόγευμα.
0: Είχα κοιμηθεί λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή κοιμάμαι.
1: Τρεις
0: με 6, ας πούμε, εκεί περίπου.
1: Τρεις με 6.
0: Ναι, ναι.
1: Τρεις ώρες κοιμάσαι μεσημέρι.
0: Τρεις ώρες κοιμάμαι. Άνετα, άνετα. Δηλαδή τώρα σε αυτό το χάλι που είμαι. Όχι...
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
0: Καταλαβες. Δηλαδή τώρα περίμενα, θα φύγουμε από εδώ, θα πάω να περπατήσω, να γυμναστώ, να κάνω τα τέτοια
1: μου. Καμιά
0: ώρα να κουρέλι με κατάρτιση εσύ, τελείως. Να γίνω κουρέλι, ας πούμε, και θα.
1: Να γυμναστείς όχι στον δρόμο, γιατί
0: έχει ζέστη. Στο γυμναστή αμήνει. Και μετά, τώρα δεν έχει 7 η ώρα άλλο, ευτυχώς. Και στο μεταξύ, να σου πω την αλήθεια.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι εμπειρία αυτά τα 5 ώρα του πρωί. Δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Είναι ένα περίεργο πράγμα.
1: Για να βάζει ξυπνητήρι και ξυπνάει.
0: Βάζω, ναι, βάζω το κινητό που τα κάνει ναι, όλα. Ναι. Μόνο καφέ δεν ψήνει. Ακόμα θα το μάθει και αυτό. Λοιπόν, και είναι, ναι, είναι άλλο τουρνουά στι 5 ώρα το πρωί. Άλλο. Είναι άλλοι παίχτε, τρέχουνε, σκοτώνονται, άλλος, βάζουν γκολ.
1: Είσαι και εσύ, βέβαια.
0: Καταλαβες. Yeah. Είσαι και εσύ λίγο αλλιώς. Yeah. Τα βλέπεις αυτά με κατανόηση μεγαλύτερη, ό,τι γίνεται. Mm. Λάθος, καλό κτλ. Δηλαδή είναι γενικά ένας άλλος κόσμος.
1: Πολύ σοπαλία, ρε.
0: Χτες.
1: Ναι, ναι, σε γενικές γραμμές, όλες μαζί κοίτατε.
0: Έχει και αρκετές σοπαλίες, ναι. Και κυρίως έχει...
1: επειδή δεν ήταν άλλα 48 ομάδων, ήθελα να δω αντίστοιχα, ας πούμε, σε άλλα τουρνά πώς ήταν ναι, σοπαλίες. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό, ξέρεις, δεν είναι σωστό στατιστικά για το λόγο ότι διαφορετικό τέτοιο, διαφορετικό ρόλο παίζανε, ας πούμε, πες το έτσι. Από εκεί πέρα μου φαίνεται...
0: Και εσύ είστε στον ομίλον άλλοι.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Κατάλαβες. Αλλά τώρα βλέπεις εδώ πέρα ότι για την
1: 12-14,
0: ώρα...
1: Ναι.
0: Ότι για την ώρα, αν εξαιρέσεις, ας πούμε, ναι, το ηρωικό Κορασάο,
1: ναι,
0: το που έφαγε 7 από τους Γερμανούς, ίσως πληρώνοντας... Ίσως πληρώνοντας και λίγο. Το, ναι, το ντεμπούτο ναι, του και τα λοιπά.
1: Ωραία, εντάξει. Ναι.
0: Οι άλλοι δεν τρώνε γκολ.
1: Όχι, ρε.
0: Ούτε η IT έφαγε τίποτα γκολ, ούτε το πράσινο κροτήρι χτες.
1: Είναι ένα τακτικό θέμα ποδοσφαίρου πια. Κάτι. Δηλαδή. Ρε, παιδάκι μου, βλέπω τα μάτσα.
0: Ναι.
1: Και οι κινήσεις μου φαίνονται οι ίδιες όλους.
0: Ναι, είναι, μοιάζουν τα παιχνίδια. Είναι ομάδες δηλαδή, που παίζουν καλή άμυνα.
1: Μπαίνει κάποιος, ναι, τον πάνε προς το κόρνερ,
0: ναι,
1: ή θα μπορέσει να πάρει μισό βήμα παραπάνω και να σεντράρει, ή θα την γυρίσει πίσω.
0: Ναι.
1: Την παίρνει εκείνος πίσω, αν γυρίσει κοντά, πάει παράλληλα με την περιοχή. Αυτά.
0: Είναι, κοίταξε να δεις. Είναι πάρα πολύ
1: Ισπάνια,
0: δύσκολο. Δηλαδή, χτες το βράδυ στο Ιράν, Νέα Ζηλανδία,
1: ναι,
0: επιμηκύνθηκαν οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Για πρακτικούς λόγους.
1: Η Νέα Ζηλανδία έβαλε ένα γκολ διαφορετικό, που είναι ο συνδυασμός
0: του. Το του Γουτς με τον τέτοιο. Γιατί, ναι, γιατί έχουν αυτόν τον τύπο μπροστά.
1: Ναι.
0: Το Γουτς που είναι ένα δέντρο, να πούμε.
1: Ναι.
0: Θηρίο.
1: Του κάνει την μπάσα.
0: Ακριβώς. Πρέπει να πάνε να τον πλαισιώσουν. Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να παίξουν αντεπίθεση, να πετάξουν την παρατρέξη. Αυτό ναι, είναι. Έχει ωραία κοντρόλ, έχει ωραία κατεβάσμα, ναι, είναι μπες στην περιοχή πολύ δυνατό, αλλά δεν είναι γρήγορο. Οπότε, ναι, πρέπει μοιραία να δημιουργηθεί κάτι γύρω του.
1: Ναι.
0: Για να δημιουργηθεί κάτι γύρω του, πρέπει να ανεβεί η ομάδα. Αν ανεβεί η ομάδα, βρίσκει άλλη χώρα.
1: Ναι, γίνεται
0: κάτι. Αν δεν ανεβεί καμία, δηλαδή, το πιο χαρακτηριστικό παιχνίδι,
1: ναι,
0: ήταν αυτό το Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάι, το πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Έπαιρνε στην μπάλα, μαζευόταν ο άλλο.
1: Ναι,
0: την έπαιρνε ο άλλο, ξαναμαζευόταν ο άλλο.
1: Ναι, δηλαδή, δεν βλέπετε.
0: Ναι, ήταν
1: δεν
0: λίγο...
1: βλέπετε. Δηλαδή έχουν γίνει μάτσα τα οποία βλέπονται, δεν είναι, ναι, τραγικό.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι.
1: Έχω τραγικό, δει χειρότερα δηλαδή, πράγματα,
0: ναι,
1: σε παγκόσμια κύπελα. Αλλά από εκεί και πέρα, τακτικά και σε επίπεδο εκπλήξεων, οι παίκτες οι οποίοι να έχουν, ξέρεις, να παίρνουν το ρίσκο, δεν υπάρχει. Οι περισσότεροι δηλαδή κάνουν αυτά πράγματα, τα οποία τους... Ναι, μπράβο. Ναι. Γίνανε την πίσω. Όχι άλλο πίσω. Όχι άλλο. Δικαίωση του κομπότη.
0: Ναι. Safe πράγματα.
1: Ναι.
0: Λεβαδιακός.
1: Όχι Λεβαδιακός, πες πιο επιθέσεις.
0: Όχι Λεβαδιακός, φέτος ήταν τρομερός.
1: Παντελίδης σε καλή μέρα.
0: Σε καλή μέρα, Παντελίδη έχει κάμποσο. Ναι. Δηλαδή και ο Δόνης χθες, που δεν είναι ο αντιπροσωπευτικότερος,
1: ναι,
0: έδειξε λίγο Σούπερ Λίγκα.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Σούπερ Λίγκα. Και ο Πόποβιτς που πέρασε από την Ξάνθη, έδειξε λίγο Σούπερ Λίγκα στο δικό του το μάτς. Είναι, δηλαδή,
1: όσοι είμαστε κάτι σαν τη Μέκα του ποδοσφαίρου, μαθαίνουν όλοι αυτοί το πραγματικό ποδοσφαίρο.
0: Κοίτα, σοβαρά στο λέω.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν είμαστε Μέκα του ποδοσφαίρου προφανώς.
1: Ναι,
0: αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα,
1: ναι,
0: είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Τακτικά,
1: ναι,
0: είναι πολύ
1: είπα,
0: δύσκολο.
1: Είπαμε ότι σκληρό το
0: έλεγε ο Μπενίτες, τα έλεγε ο άνθρωπος στην τέτοια.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε στη Βουδαπέστη, όταν τον ρωτάγανε οι άλλοι, λέει, τι είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Λέει, είναι σαν να παίζει 12 παιχνίδια με την Άρσεναλ.
1: Να του.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Όλοι κλειστά,
1: ναι,
0: ας πούμε, στημένες φάσεις.
1: Ναι,
0: δεν είναι. Το ξεγέλασε.
1: Το πήραμε από την Άρσεναλ ή Άρσεναλ από εμάς.
0: Από εμάς.
1: Από εμάς. Ήρθε σε ένα μάτς καλό του Αστέρα, ας πούμε.
0: Είδε Αρτέτα λίγο Αστέρα.
1: Ναι,
0: λέει, πέρασε τόσο καιρό με τον Γκουαρδιόλα, για ποιο λόγο.
1: Λέει,
0: εδώ, απλά πράγματα.
1: Λέει, παιδιά, ποιος ήταν ο δάσκαλος αυτό το πράγμα, ο Μωάμιθ, ας πούμε. Λένε ώρα στα μάτσα.
0: Ναι.
1: Να πάμε να το ρωτήσουμε τον κύριο πέντε πράγματα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα πρέπει να έχει 8 ισοπαλίες σε 16 παιχνίδια, 17 παιχνίδια. Ναι. Και μάλιστα μπλέκονται πολλοί ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Ήθελα να δω.
0: Η Βοσνία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Τσέχη χάσανε. Οι Ευρωπαίοι την έχουν μπλέξει με αυτήν την ιστορία.
1: Ναι.
0: Οι Ευρωπαίοι δεν κερδίζουν, ας πούμε.
1: Δηλαδή, λοιπόν, αντίστοιχα, δεν έχω τις αντιστοιχίες. Ξέρεις, με άλλα παγκόσμια κυπελά. Από εκεί πέρα.
0: Δυσκόλεψε και αυτό. Παλιά εμφανιζόντουσαν αυτές οι ομάδες που πηγαίνανε, ξέρεις, για την τιμή το ταξίδι, για την τιμή των όπλων κτλ. Τρώγαν 3-4 γκολ, ξέρω, στην αρχή.
1: Πόσα να φάει το κουρασάο για να σώσει την τιμή.
0: Μόνο το κουρασάο έχει μείνει όμως.
1: Yeah.
0: Δηλαδή είναι
1: πόσα
0: η τρομακτική εξαίρεση των κανόνων.
1: Αν δεν σου κάθε το πράσινο ακροτήρι, ας πούμε.
0: Τους έλεγα χτες για το πράσινο ακροτήρι.
1: Ότι
0: κάτι φίλους που τζογάρουν και τα λοιπά και λέγανε α, 4-0. Και... Δεν υπάρχει 4-0 το πράσινο ακροτήρι. Υπάρχει ένα κριτήριο πάρα πολύ απλό, να το έχετε στα υπόψη σας στον τζόγο. Θα κοιτάζετε να δείτε πώς πέρασε μια ομάδα. Δηλαδή, αν έχει περάσει έχοντας κερδίσει τον όμιλο, όπως το πράσινο ακροτήρι, η ομάδα αυτή θα ήταν στο παγκόσμιο κύπελλο ακόμα και αν η ομάδα ήταν 32. Δεν πήγε για την 48.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι κάτι
1: ήταν,
0: έκανε.
1: Τι ήταν ο όμιλός τους.
0: Ήταν ένας αφρικανικός όμιλος. Ναι, καλός.
1: Μου πει πες
0: αφρική. Δεν θυμάμαι, αλλά καλός αφρικανικός όμιλος.
1: Καλά, μια ιδέα. Ξαφνικά πει πέσουν.
0: Παιδί μου, εγώ λέω ότι αν τον κερδίσει τον όμιλο, ναι, κάτι έχει κάνει.
1: Κάτι έχει κάνει. 100%.
0: Δεν είναι ότι πήρε μια θέση παραπάνω του κουρασάου, πήρε τρεις θέσεις παραπάνω, πώς λέγεται εκεί πέρα το που είναι το.
1: Ποιο να θέλει.
0: Είναι εκεί, Κεντρική Αμερική, ρε παιδί μου. Εκεί είναι
1: Κεντρική
0: αυτή,
1: Αμερική, τι είναι, Σαλβαντόρ, τέτοια.
0: Αυτά, ναι, πήραν εκεί και κερδίσαν. Βρέθηκαν, τρυπόξαν και αυτοί, να πούμε. Λοιπόν, οι άλλοι Αφρικανοί.
1: Το δεν έχει περάσει.
0: Ήταν, καταλαβες.
1: Για ποια λες εσύ τώρα.
0: Εκεί το.
1: Παραγουάη, τέτοια.
0: Ναι, ότι Παραγουάη είναι η Λατινική Αμερική. Είναι, αυτή είναι στάνταρ.
1: Κεντρική Αμερική.
0: Η Κεντρική Αμερική είναι νομίζω το.
1: Κεντρική, δηλαδή Γουατεμάλα.
0: Όλοι
1: όχι, είναι το κουρασάο νησί.
0: Νησί, ναι, αλλά εκεί υπάγεται σε αυτή τη.
1: Καραϊβική.
0: Σε αυτή τη συνομοσπονδία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάπου θα σε βάλουν που είναι για παίζει.
0: Λοιπόν.
1: Αυτοί όλα Ολλανδικά μιλάνε.
0: Εκεί, ναι, Ολλανδοί είναι. Ολλανδοί, 24-25 είναι γεννημένοι.
1: Και εκεί πέρα.
0: Όχι. Όλοι στην Ολλανδία είναι.
1: Δεν έχει κανένα που να μένει στον κουρασάο.
0: Κανένα.
1: Υπάρχουν μόνο διακοπές.
0: Ναι, έχουν πάει ξέρω με τους γονείς τους, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Κανένα, ούτε ένα. Δηλαδή είναι 24-25.
1: Α, οι παίκτες.
0: Οι παίκτες, ναι.
1: Αν νόμιζα κάτι. Όχι, ρε, κάτι.
0: Εντάξει.
1: Ότι πηγαίνουν τα καλοκαίρια, ότι είναι έρημο εντελώς.
0: Όχι, ρε. Όχι, ναι, ρε, όχι.
1: Σαν τα Λουτσία, Σεν ναι, Κίτς, υπάρχουν κάτι τέτοια.
0: Ναι, ναι, όχι. Κουρασάο υπάρχουν. Όπως και το πράσινο ακροτήρι. Και αυτό δεν είναι μεγάλο. Είναι,
1: είναι περισσότερα από τρία νησιά.
0: Είναι ένα σύμπλεγμα νησιών, είναι καμιά 500.000 όλοι μαζί. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Τους διάβαζα χθες ότι ο πρόεδρος της χώρας, Πασόκ,
1: ναι,
0: έχουν αυτοί,
1: ναι, ωραία.
0: Είπε τέλος αργία.
1: Αργία δεν
0: παίζει
1: εθνική. Κανάς.
0: Δεν λέει κανένας. Παίζει εθνική.
1: Ωραία.
0: Έχετε το δικαίωμα, είναι πρώτη μας συμμετοχή.
1: Το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Ήταν ο τελευταίος ανεφοδιασμός αυτών που φεύγανε προς τον νότο των καραβιών, ξέρεις, με πανιά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο, ξέρεις, ήταν στόπ εκεί πέρα για τα καραβιά.
0: Επιπλέον, για να δεις ότι το 0-0 δεν είναι και τόσο τυχαίο. Είχε και την καλύτερη άμυνα στην όλη την Αφρική.
1: Εγώ,
0: σε 8 μάτς δεν δέχτηκε γκολ. Δηλαδή okay. ότι παίξανε χτες γερά πίσω.
1: Ναι,
0: δεν ήταν παίξω, τυχαίο.
1: Ναι, δεν είναι. Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα η ομάδα.
1: Πίσω, ρε, πίσω.
0: Ναι. Προφανώς είναι και ζήτημα, ας πούμε, λίγο συμπτώσεων. Δηλαδή η Ισπανία είχε ένα δοκάρι αυτό με τον Φεράν Τόρεθ.
1: Ναι,
0: είναι πιο δύσκολο να βρεις το δοκάρι παρά να βάλεις γκολ.
1: Ναι, ρε, παιδί, θα χάσουν και μια ευκαιρία.
0: Δηλαδή, εντάξει, ας πούμε. Ένας φίλος λέει, θα πάρα πολύ ψαγμένος.
1: Ναι.
0: Ένας έχει γεννηθεί στο Κουρασάο από τους 25.
1: Έλα, ρε.
0: Ένας.
1: Λοιπόν. Ναι.
0: Αλλά και το πράσινο κροτήρι έχει τέτοιους περίεργους. Δηλαδή αυτός που έπαιζε Samson Rovers που έπαιξε και με την ΑΕΚ,
1: ναι.
0: ο Στόπερ.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα, γιατί κοίταζα τις ιστορίες τους. Βρήκε δουλειά, πήγε στην Εθνική από το LinkedIn. Αυτός είχε. Το LinkedIn. Την πλατφόρμα που βάζει τα επαγγελματικά
1: ναι.
0: σου.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε βάλει, ας πούμε, και είχε βάλει Stopper. Καταγωγή. Στόπερ, να πει καταγωγή, πράσινο ναι, κροτήρι. Γεννημένο στο Βέλγιο, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και τον πήραν, λέει, το βγάλαν το LinkedIn.
1: Και αυτή η Πορτογαλία είναι.
0: Πορτογαλία, κάτι. Ναι. Του στείλε ένα, ο προηγούμενο προπονητή, όχι αυτό.
1: Ναι.
0: Του λέει, θέλει να έρθει να παίξει. Και του λέει, νόμιζε ότι είναι σπαμ. Λέει, κάτι που κάνει πλάκα. Αποκλείται με καλούν αυτό. Αυτό το LinkedIn.
1: Λοιπόν, έλα.
0: Πάμε στο Νίκο Παγκάκι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park. The place of happiness.
13: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin

0: ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εγώ το υποστήριζα το πράσινο ακροτήρι και γιατί είναι ο Μπατίστα και ο Λίμα.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Δύο δικοί μας άνθρωποι. Το πράσινο
3: ναι,
2: ακροτήρι.
3: Και ο Μπατίστα, δηλαδή είναι χαρά εντελώς. Οπότε το βλέπω.
2: Πού να δεις ο Λίμα. Πού να δεις ο Λίμα. Ακόμα περισσότερο.
3: Ναι.
2: Ακόμα περισσότερο. Δηλαδή
3: δεν είναι συγγενής.
2: Τον είχε φέρει. Αλλά
3: ναι,
2: δεν είναι
3: συγγενής.
2: Έλεγε ότι είναι ανιψιό του.
3: Ναι, μπράβο.
2: Έλεγε ότι είναι... Αλλά ο Λίμα πολύ δυνατό. Εθνική έρχεται. Ναι. Άμα έρθει, παίρνει φανέλα.
3: Λοιπόν, λες, έχουμε.
2: Για να δούμε.
3: Νικό.
2: Αν τον έχουμε σε λίγο τον
3: Νίκο.
2: Ο Παγκάκη να μας πει τα
3: αγωνία.
2: Καινούργια. Αν έχουμε τα καινούργια. Πανθαίκος πρέπει να ξεκινάει και προετοιμασία τώρα κάπου εδώ, έτσι δεν είναι.
3: Πρέπει, ναι, την επόμενη εβδομάδα.
2: Νομίζω ξεκινάει και πρώτος. Τον ναι. Έχουμε καλό στενά.
4: Γεια σας, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, Νίκο. Αύριο ξεκινάει, πότε ξεκινάει ο Παναθηναϊκός.
4: Τα εργομετρικά αύριο.
3: Αύριο
4: παρουσίαση περιμένουμε να δούμε προς το τέλος της εβδομάδας να ανακοινωθεί και επίσημα. Και να αναχωρήσει ομάδα τη Δευτέρα για Ολλανδία.
3: Δευτέρα,
4: ναι, από ό,τι φαίνεται, Άμστερνταμ θα πάει, θα γυρίσει από Ρότερνταμ. Λοιπόν, αυτά για τα τυπικά της υπόθεσης. Πάμε λίγο σε μεταγραφικά.
3: Πάμε, ναι.
4: Γιατί έχει αρκετά πραγματάκια. Καταρχάς, από ό,τι μαθαίνω, φυσικά στο κάδρο, στην πρώτη γραμμή βρίσκεται ο Φαντρόγγελεν, σε ό,τι αφορά τη Σάμφροσπορ, τα ποσά που γράφουν οι Τούρκοι φαντάζουν υπερβολικά μπροστά στις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο η συγκεκριμένη υπόθεση.
3: Γράφουνε.
4: Μπορεί να έχει έγραφαν για 9-10 εκατομμύρια ευρώ. Ποσά τα οποία συνήθως θα δίνουν, ας πούμε, η Φενέρμπαξε, η Γαλατά σε τουρκικές ομάδες. Ναι. Δεν πρόκειται να μιλήσω πάνω από αυτά ποσά. Αλλά νομίζω ότι είναι διαφορετικά τα νούμερα και έχω την εντύπωση ότι πηγαίνει καλά η συγκεκριμένη υπόθεση τις τελευταίες ώρες για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά είναι σε καλό δρόμο, ας το πούμε έτσι. Και ο παίκτης από ό,τι μαθαίνω επίσης είναι θετικός για να έρθει στην Ελλάδα. Οπότε σε αυτό το timing θα κρατήσουμε αυτά τα δύο στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά. Για τον Καμαρά, επειδή εντάξει, είναι σε αυτές τις μέρες παίζει πάρα πολύ, για τον Καμαρά ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει ακόμα κάποια απάντηση. Ναι, μεν η Σαρλερουά πιέζει γιατί θέλει να δώσει τον παίκτη. Αυτό που κατάφερα να μάθω για τον Καμαρά από το, από το Βέλγιο είναι ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον της Breeze στην υπόθεση που τον έχει προσεγγίσει και του έχει πει ότι θα κάνει πρώτα κάποιες πωλήσεις τύπου Τζόλι και τα λοιπά και μετά θα του φέρει πρόταση, αλλά η αλήθεια είναι ότι η μόνη πρόταση που στα χέρια του δεδομένα καλή αυτή τη στιγμή ο Καμαρά είναι του Παναθηναϊκού. Αν ήταν κάτι τόσο εύκολο θα έχει τελειώσει ήδη, το καταλαβαίνει. Από πάνω να κούμε στα λεωρά τα έχει βρει, θα είχαμε ξεμπερδέψει. Για να μην γίνεται αυτό σημαίνει ότι ακόμα κάτι περιμένει ο παίκτης, αλλά από την ώρα που δεν έχει και άλλη πρόταση στα χέρια του χειροπιαστή, τώρα πάει κάτι ο πέντε και στο χέρι ή δέκα και καρτέρι. Υπάρχουν φυσικά πιθανότητες ανά πάσα στιγμή να απαντήσει. Τερματοφύλακα περιμένουμε. Υπάρχουν δεύτερη μέρα με συσκέψεις στον Παναθηναϊκό για οριοθέτηση στόχων γιατί έχει προτείνει και ο Νίστρουπ αρκετούς παίκτες. Να δούμε τι θα γίνει με τον Σβιντέρσκι που στην ουσία βρίσκεται πρώτον πυλών στο εξόδου όμως για τη Λότ γιατί πάει και καλά και το ξεκαρτάρισμα στον Παναθηναϊκό. Για τον Καλάμπρια που είπε πολύ σωστά και ο Διονύσης νωρίτερα τον άκουσα για τον Καλάμπρια. Επειδή μίλησα λίγο με Ιταλία για να ψάξουμε κάποιες ομάδες παναθηναϊκές μου είπαν ότι όντως είναι ομάδα που μπορεί να δώσει τα χρήματα για τον Καλάμπρια ή Σασουόλο, αλλά δεν φαίνεται να έχει διάθεση ο Παναθηναϊκός εκτός αν είναι κάτι εξαιρετικό αυτή τη στιγμή.
3: Ποια χρήματα είναι τα χρήματα.
4: Ναι. Πόσα χρήματα θέλει, πόσα παίρνει πάνω
3: πόσα,
4: από
3: πόσα δίνουν οι
4: Ιταλία. Δύο κάτι είναι στον Παναθηναϊκό με φορεία και τα λοιπά, αρκετά χρήματα. Γιατί ας πούμε η Κάλιαρη, αντίστοιχα που είχε γραφτεί, δεν μπορεί να τα δώσει τα χρήματα. Αλλά η Σασουόλο λένε ότι μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτό το ποσό. Ωστόσο φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός τον υπολογίζει κανονικά και στην προετοιμασία και φυσικά περιμένει τον ντουέτο να δέσει με το θέμα Τσάπρα. Στο οποίο όντως αναμένουμε εξελίξεις από μέρα σε μέρα.
2: Μπορεί λέει και σήμερα. Παίζει να έχουμε τίποτα τόσο αμέσω.
4: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι αν με ρωτάς, ναι, θα το πω έτσι τώρα για να είναι χιουμόρ, νομίζω ότι του πηγαίνουν τα πράσινα του Τσάπρα γενικά. Δηλαδή δεν θα αλλάξει χρώμα άμα το συνεχίσει. Το λέω γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν και τέτοια μέσα να γίνει αυτή η μεταγραφή. Απλά πρέπει να περιμένουμε κάτι επίσημο, έτσι, γιατί ξέρεις τις μεταγραφές πολλές φορές

0: μπορεί να συζητάμε οτιδήποτε εμείς εδώ, αλλά αν δεν πέσουν υπογραφές, λέει μια ψυχή δεν τελειώνουν. Ναι. Οπότε εγώ θεωρώ ότι είναι και αυτό μια περίπτωση που είναι ζεστή πολύ για τον Παναθηναϊκό και πιστεύω ότι υπάρχει δική μου εκτίμηση αυτή, αρκετές πιθανότητες να ολοκληρωθεί, αλλά θα το δούμε στην πορεία.
1: Ναι.
0: Για να μην υπερβάλλουμε ή βιαζόμαστε. Ναι, δεν το αποκλείω. Αφού αρχίζει τα εργομετρικά, πιστεύω ότι μέχρι την Πέμπτη μπορεί να έχουμε εξελίξει. Μπορεί και σήμερα. Δεν το αποκλείω καθόλου. Από εκεί και πέρα, για το θέμα του δεξιού εξτρέμ είναι ανοιχτό, το έχουμε πει για τον Πελίστρη. Το φορ θεωρώ ότι θα είναι το κερασάκι στην τούρτα, ψάχνει κάτι δυναμικό εκεί ο Παναθηναϊκός, παιδιά, για να ενισχυθεί. Και φυσικά εκτός από τον Ολλανδό που είπαμε στο κέντρο της άμυνας, θα πάει και για δεξί στόπερ ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Αριστερά δεν έχουμε κάποιο άλλο όνομα. Έγραψαν απλά ότι στο εξωτερικό ότι η Λέστερ είναι αρνητική στις συζητήσεις για τον Κρίστιανσεν σε αυτή τη φάση, έτσι γράφει στο εξωτερικό τουλάχιστον. Σίγουρα δεν αλλάζει, ότι παραμένει στο όχι.
1: Δανεικό τον θέλανε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί να φέρει εκεί η Λέστερ, μου να δεν τον θέλει.
0: Ξέρω τώρα τι γίνεται. Όπως επίσης να σας πω ένα καλό για τον Καμάρα, που το ξέρετε, να το μεταφέρω.
1: Ναι.
0: Μαθαίνω ότι πηγαίνει να πάρει το Σάρα από την Τότεναμ η Μπρέτφορντ, για το Γένσε, συγγνώμη, όχι τον Καμάρα, ότι πηγαίνει να πάρει, είναι παγωμένο αυτό καταρχάς, πηγαίνει να πάρει το Σάρα από την Τότεναμ η Μπρέτφορντ, οπότε αυτό διευκολύνει το να πουληθεί πιο εύκολα ο Γένσεν μετά, καταλαβαίνετε, εάν έρθει στη θέση του Γένσεν ο Σάρ, που είναι εξαιρετικός παίκτης βέβαια, αλλά θα κάνει πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Ωστόσο και κάποια προσωπικά θέματα που σκέφτεται ο παίκτης και τη μετάβασή του εδώ και κάποια άλλα δικά του, και νομίζω ότι αυτό έχει παγώσει στην παρούσα φάση και ότι δεν είναι κάτι που θα πούμε ότι αύριο έχει εξέλιξη.
1: Για να τα βάλουμε τώρα σε μια σειρά όλα αυτά, γιατί πάμε αρκετά ονόματα. Πιο κοντά, για να κλείσει, ποιος είναι από όσους πες.
0: Αν μου πεις από όλους αυτούς, εγώ θα έλεγα ο Βαν Ντρόγκελεν.
1: Όχι, αυτόν είπε.
0: Και ο Τσάπρα θεωρώ ότι παίζει δυνατά για τον Παναθηναϊκό αυτές τις ώρες. Απλά παραλαμβάνω, παιδιά, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κρατάμε μικρό καλάθι. Αν δεν ακούσεις ότι πέφτουν υπογραφές, και ο Τσάπρα θεωρώ ότι είναι κρίσιμη η ώρα για τον Τσάπρα, για τον Παναθηναϊκό.
1: Εξαρτάται, στο Τσάπρα, στην περίπτωση του Τσάπρα, εξαρτάται σε τι. Στην τιμή.
0: Κοίτα, ο Τσάπρας έχω την εντύπωση ότι θέλει να παίζει πρώτα απ' όλα. Είναι βασικό αυτό.
1: Ωραία.
0: Πρέπει να βρει χρόνο να παίζει. Θέλει πολλά παιχνίδια, θέλει μια ομάδα να παίξει.
1: Και στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, αυτός θα παίξει.
0: Ναι, σίγουρα. Έχουν και δύο πολλά ματς. Και από την άλλη πλευρά υπήρχε και η Ιταλία πάντα, όλες αυτές τις μέρες
1: στο
0: προσκήνιο που το σκεφτόταν ο παίκτης. Αλλά θέλει να μείνει στην Ελλάδα, εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά και αυτός.
1: Αν είναι αυτή η δύο, αν πάμε τώρα σε άλλα, ότι εμφανίζεται κάποια ομάδα κτλ. Αλλά σε περίπτωση κατά την οποία μείνει στην Ελλάδα. Και οι δύο προτάσεις που έχει δεν είναι από ομάδες οι οποίες θα τον πάρουν, ξέρεις, να τον έχουν τρίτο.
2: Πάντως ακούω τρελά λεφτά εγώ ότι ζητάει για τον Τσάπρα.
1: Πόσο ζητάει, τι θεωρείς τρελάς?
2: Για παίχτη του Λιβαδιακού.
1: Λέγια.
2: Πάνω από 3 εκατομμύρια.
1: 3 εκατομμύρια, 3,5 εκατομμύρια ζητάει.
2: Πάνω, έτσι μου λένε. Ότι έχει μεγαλύτερη.
1: Όταν σου είπα θέλω βήχο Τσάπρα 6.
2: Ναι, αλλά αυτό
1: πώς είναι δυνατόν να είναι κάτω Τσάπρα.
2: Δεν έχουμε βήχο Τσάπρα 6.
1: Ναι.
2: Και επειδή δεν παίρνουμε για τον Βίχο τα χρήματα που περιμέναμε, δεν έχουμε πρόβλημα, ανεβαίνει το Τσάπρα.
1: Λοιπόν, απλό πράγμα. Ακόμα και όταν τους έδινε...
0: Για Έλληνα δεξί μπακ, νομίζω, παιδιά, ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση και για καλή μεταπολιτική αξία και έχει όλο το πακέτο.
1: Κάπου εκεί πέρα είναι η τιμή του. Κάπου εκεί ανάμεσα στα 2,5-3,5 είναι. Κάτω από τα 2,5 όχι, πάνω από τα 3,5 όχι. Κάπου εκεί πέρα πρέπει να είναι. Εμένα μου κάνει το εξής. Ο Γιάννης Ακουμπότης, ας πούμε, είναι, ρε παιδάκι μου, τι να σου πω, ο Μωυσής πριν εμφανιστεί ο Κύριος, ας πούμε, ξέρεις. Ξέρει όλο το κόλπο. Λοιπόν, όταν σου λέει 6 για τους δύο, τι εννοεί? Εννοεί 3,5-2,5, 4,2.
2: Όχι, αρχικά υπήρχε η εκτίμηση ότι οι παίκτες αυτοί θα πάνε μαζί κάπου.
1: Ναι, πόσο...
2: Τώρα υπάρχει εκτίμηση ότι αυτοί οι παίκτες δεν θα πάνε μαζί.
1: Μπράβο. Σε περίπτωση όπως το έχει υπολογίσει, λοιπόν, 6 εκατομμύρια, τι υπολογίζει?

0: Ναι, αν δεν το εξαργυρώσει σε χρήματα τώρα, ποτέ δεν το εξαργυρώσει.
1: Να πούμε και μια καλή αρχή στο Κώστα Μανολιουδάκη.
0: Έτσι, α, ναι, σωστό.
1: Παίρνει τα ενία όσοι παίρνει της επικοινωνίας και νομίζω ότι εντάξει, ο Κώστας είναι παλιά καραβάνα, ξέρει τα κατατόπια, δύσκολο έργο, αλλά
0: καλή
1: μεγάλη πρόκληση πάντα για κάποιον που το έχει. Καλή επιτυχία με το δεξί.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά.

0: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσίας 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
7: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
8: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
7: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
8: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
9: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Τιμόνι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Μοταμπό.
1: Τι εννοείς?
0: Η απάντηση που πρέπει να δώσει είναι ταμπουσί.
1: Ναι, δεν κατάλαβα τι εννοείς.
0: Πήρα τον Μπατίστα για να το, να το ρωτήσω πώς μιλάνε στα πράσινο ακριβωτοριανά.
1: Πορτογαλικά δεν μιλάνε.
0: Πρέπει να έχουν και τοπική γλώσσα.
1: Α, έχουν τοπική γλώσσα.
0: Μπορεί να παραφθαρμένα τα πορτογαλικά.
1: Ναι.
0: Και μου λέει το τι κάνεις, ταμπουσί είναι καλά.
1: Εντάξει, ο μεγαλύτερος βέβαια που έχει παίξει στην Ελλάδα από το πράσινο ακροτήρι, που δεν, είναι, δεν έπαιξε το πράσινο ακροτήρι, αλλά είναι ο εμβληματικός παίκτης της ταπεινής αυτής χώρας, είναι ο μεγάλος Ρούμπεν Σεμέδο.
0: Σεμέδο ήταν αυτό. Γιατί είναι ταπεινή.
1: Λέω εγώ τώρα, εντάξει, το φτιάχνω.
0: Δεν είναι καθόλου ταπεινή.
1: Θέλω να προσθέσω ένα... Θέλω να προσθέσω ένα επίθετο.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Ο Ρούμπεν Σεμέδο ήταν από το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Αλλά έπαιξε στην Εθνική Πορτογαλία, δεν έπαιξε στο... Και τώρα ζηλεύει. Βλέποντας τα μεγαλεία των. Αν παρακολουθεί τα παιχνίδια, γιατί νομίζω είναι αλκοολικός πια, οπότε δεν έχει τέτοια ζητήματα.
0: Τι αλκοολικός, κανονικός.
1: Κανονικός.
0: Μπράβο το παιδί. Το παιδί. Μπράβο.
1: Το παιδί γενικά είχε, είχε θεματάκια.
0: Είχε, είχε προβλήματα.
1: Λοιπόν.
0: Παιχταράς ήταν όμως.
1: Παιχταράς. Αλλά στη μέρα. Το
0: αντίστοιχο του ποδοσφαιρικού τάρπλη.
1: Ναι, ναι. Πολύ σωστό. Mm. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Λοιπόν. Ένας φίλος μου υπενθυμίζει ότι και ο Μπατίστα λέγεται Λίμα. Το πλήρες όνομά του ήταν Ντανιέλ Λίμα Μπατίστα. Λοιπόν. Τέλος πάντων.
0: Και η πρωτεύουσα του Περού λέγεται Λίμα.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σχέση με τον Νόνι.
0: Είναι δικιά του.
1: Ο Νόνι Κανόν Λίμα.
0: Ρώτησα μου, λέει, ναι, όντως άμυνα μου λέει γέρι. Του λέω, δεν θα έπαιζες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα έλεγες το ναι, τέτοιο ναι.
1: Ναι.
0: Στον Κατσικογέννη, πέτα την μπάλα μπροστά, πέτα την μπάλα μπροστά να το κολλήσει.
1: Τι άλλο τώρα. Βλέπω διάφορα εδώ πέρα τα οποία δεν έχουν να κάνουν πάντω. Γιατί του μεταγραφέ του Παναθηναϊκού ρωτάτε. Εντάξει, θα κάνει και ο Παναθηναϊκός μεταγραφέ. Μην
0: το είπε τρελέστε. Τώρα,
1: τώρα μισή ώρα μίλαγε ο Παγκάκη για το.
0: Τι θέλουν αυτό τώρα, είπε.
1: Για ένα σωρό παίκτε.
0: Τι θέλουν, λοιπόν, θέλουν κάποιον συγκεκριμένα.
1: Όχι, λέει ένα εδώ πέρα ότι αρχίζουμε προετοιμασία. Έχουμε 15 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα και δεν έχουμε πάρει ακόμα ούτε ένα παίχτη.
0: Δεν προλάβει να δείξει προετοιμασία, άρχισε την μούρα.
1: Μπορώ να σου πω και κάτι άλλο. Ότι αν είχε πάρει 7 παίχτε ο Παναθηναϊκός
0: ναι.
1: και άρχισε προετοιμασία, πάλι δεν είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει το πρωτάθλημα.
0: Και πάλι θα κερδίσει.
1: Κατάλαβε. Ναι. Ναι. Και προετοιμασία θα άρχισε και το πρωτάθλημα θα
0: κερδίσει. Να πάρουν μονίμω ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό με την πίεση που λέει 7 παίχτε κτλ. Παίρνουν παίχτε και μετά κοιτά να δουν πώ θα φύγουν.
1: Ναι, ναι.
0: Έπεσε πάντως σφαγή η κανονική,
1: Στο πόσοι φεύγουν, ναι. Καλά, είχε και πολλούς τρεις. Είχε 35-36 παίκτες.
0: Δεν έχω καμία αντίρρηση.
1: Κατάλαβες.
0: Τον Μπακασέτα, εσύ τον περιμένες.
1: Ναι, ναι, τον περίμενα. Υπήρχε μεγάλη μουρμούρα, ειδικά μετά το επεισόδιο στην Λεωφόρο. Θυμάσαι με τη συζήτηση έξω από το γήπεδο με τους οπαδούς, με αυτά. Τις μουρλίες γινόταν. Ήθελα να πω ότι ο Μπακασέτας, μια και το πες, δεν είναι απίθανο να μείνει στην Ελλάδα.
0: Γιατί να μην μείνει στην
1: να
0: Ελλάδα.
1: Να παίξει σε άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα, λέω εγώ.
0: Μεγάλη ελληνική ομάδα.
1: Μεγάλη ελληνική ομάδα. Α δούμε. Θα δούμε.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένα. Ακούω διάφορα τα παιδιά, δεν θέλω να τα.
0: Είναι αλλά το πες.
1: Ναι.
0: Παναδείτε το θεωρείτε ότι τόσο. Έχει κάποια βάση.
1: Βάσεις έχουν όλα.
0: Ότι λέω εγώ έχει
1: βάση. Για μένα, ότι λέω εγώ έχει βάση. Γιατί ακούω άλλα 500 τα οποία δεν έχουν βάση και δεν τα. Ακούω άλλα 500 τα οποία δεν έχουν καμία βάση και δεν τα ανακυκλώνουν.
0: Οτιδήποτε λες λοιπόν έχει βάση, γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Η ομάδα είσαι δηλαδή Παναθηναϊκό τον αφαίρεις γιατί φεύγει.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακό τον αφαιρώ.
1: Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, Ολυμπιακό.
0: Την ΑΕΚ την αφαιρώ μόνο
1: ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα.
0: Εντάξει, προχωρώντας, ας πούμε, και εγώ θεωρώ πολύ μεγάλη ομάδα τον Όφη.
1: Δεν είναι το ίδιο. Τώρα,
0: εγώ ούτε ομάδα. Έχω τον Όφη, χρειάζεσαι με τώρα και εσύ.
1: Δεν λέω ότι θα πάει στον Άρη.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Επίσης ο Γκάρι Ροντρίγκες ήταν από το πράσινο ακροτήρι, μου θυμίζει ένα φίλο εδώ πέρα. Σωστό. Είδες, είναι ποδοσφαιρομάνα το πράσινο ακροτήρι τελικά. Άμα έχει στην Ελλάδα 4-5 που έρχονται από το πράσινο ακροτήρι, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά μπορούν να είναι ταμπουσί.
1: Και ήθελα και να.
0: Ναι, παιδί μου, τα μιλάνε εκεί πέρα ή απλά και μόνο ξέρω.
1: Είναι καταγωγή.
0: Ο Μπατίστα όμως θα μιλάει.
1: Ναι, ο Μπατίστα θα βγει κανονικά.
0: Ναι.
1: Και επειδή λέγαμε ποιος απέκλεισε, απέκλεισε ο Καμερούν.
0: Ναι.
1: Ο Καμερούν δεν είναι αμεληταίο.
0: Πλάκα κάνει.
1: Έτσι. Αφήνω τους άλλους. Αλλά το Καμερούν δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Κατάλαβες.
0: Κάποια στιγμή είχε η υπερομάδα του Καμερούν. Δεκαετία 90.
1: Βέβαια. Και πιο μετά.
0: Έχουν περάσει 30 χρόνια. Ναι.
1: Απλώς το 1990 ήταν η πρώτη αφρικανική ομάδα που έκανε αίσθηση σε παγκόσμιο κύπελλο. Περπάτησε. Κέρδισε την Αργεντινή στην πρεμιέρα. Πήγε, έπαιξε και το φοβερό παιχνίδι με τους Άγγλους, που ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Μουντιάλ. Και γι' αυτό το. Αλλά και μετά είχε καλή, καλή φρουνιά το Καμερούν. Γενικά το Καμερούν είναι ποδοσφαιρομάνα, ρε παιδί. Έχει. Και αυτοί οι παίχτες, οι περισσότεροι παίχτες του Καμερούν ήταν Καμερουνέζοι, ήταν γεννημένοι εκεί. Και τους παίρνανε οι Γάλλοι μικρούς και δεν είναι γεννημένοι στη Γαλλία, όπως η Σομαλία που θα δούμε. Η Σομαλία, όπως οι Σενεγάλοι που θα δούμε σήμερα. Ναι. Οι Σενεγάλοι είναι κατά βάση παίχτες γεννημένοι στη Γαλλία που κρατήσανε την
0: υπηκότητα. Πύλιος.
1: Ναι, που κρατήσανε υπηκότητα. Εντάξει, θα, σήμερα
0: και αν όχι υπηκότητα, γιατί δεν νομίζω. Πύλιος δεν έχει υπηκότητα. Ελληνική πρέπει να έχει.
1: Δύο υπηκότητες έχουν συνήθως αυτοί οι παίχτες. Έχουν και,
0: ναι, και δεύτερη. Okay.
1: Και το ένα και το άλλο. Λοιπόν.
0: Γιατί υπάρχουν άλλοι, ας πούμε, οι οποίοι δεν είχαν δύο υπηκότητες. Δηλαδή, Καπίνο δεν είναι ελληνική υπηκότητα.
1: Ναι, όχι, και... δεν έχει δεύτερη. Ναι. Λοιπόν, αλλά τίποτα. Έχουμε και break, δεν έχουμε. Πάμε. Σε κάνουμε break να πάμε στον Νικολακό.
2: Sport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
4: Medium rare.
3: Αμέσως, μωρό μου.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελή.

0: Έχουμε Νικολακό φορτωμένο με ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Καλώς.
1: Και εγώ έχω προαίσθημα.
0: Για.
2: Αντώνη, δεν είμαστε φορτωμένοι με παζάρια. Παζάρια. Πολύ παζάρι έχει. Πολύ παζάρι έχει το πράγμα. Πολύ παζάρι, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν μιλάει πια με ελεύθερους παίκτες πριν τη περίπτωση του Μαρμόλ. Όλοι οι άλλοι παίκτες είναι με ομάδες, οπότε γίνεται παζάρι. Υπάρχουν διαδοχικές προσφορές και αντιπροσφορές και αντιπροτάσεις για τον Σμαϊλόβιτς, τον κεντρικό αμυντικό, για τον Καντιού, τον κεντρικό χαφ, για τον Ρόκα που είναι, όπως είπαμε, εξτρέμ. Αυτοί οι παίκτες, οι τρεις ξένοι, είναι που γίνεται το παζάρι αυτή τη στιγμή το μεγάλο. Υπάρχουν στην Ελλάδα οι περιπτώσεις των Τσάπρα, Γιαννούλη, όπου δεν ξέρω αν είναι ακριβώς πόκερ αυτό που παίζεται, αλλά τέλος πάντων
0: Γιαννούλης θα υπαχθές μηχανισμού. Γιαννούλης υπάρχει, Τσάπρας δεν νομίζω. Γιαννούλης όσο
2: ας περιμένουμε,
0: υπογράφει, υπάρχει.
2: Όσο υπάρχουν, όσο είναι στην αγορά, όσο είναι στην αγορά.
1: Είναι εντύπωση δηλαδή. Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν θέλει να φανεί ότι έχασε από τον Παναθηναϊκό στην περίπτωση του Τσάπρα.
2: Έτσι, ναι, ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνει περί Τσάπρα. Καλά, okay. Ούτε για Γιαννούλη δεν λέει πλέον ότι, είναι, okay. ότι έχει ξανά ζεσταθεί το θέμα με όλα αυτά που έχουν γίνει κλπ. Καταλαβαίνετε. Λέμε τι καταλαβαίνουμε εμείς ότι γίνεται. Ναι, ναι. Όχι, ο Ολυμπιακός μάλιστα για τον Τσάπρα έχει πει από την περασμένη εβδομάδα ότι εμείς άλλο παίχτη θα πάρουμε εκτός από το Μαφαίο κλπ. Okay. Οπότε εκεί είμαστε. Σίγουρα το πιο ενδιαφέρον, επειδή είναι καινούριο, είναι η περίπτωση του Σμάιλοβιτς, όπου εκεί ο Ολυμπιακός έχει κάνει, έχει κάνει ήδη δύο προσφορές. Και θα δούμε τι θα προκύψει.
1: Πώς θα θέλουν,
2: είναι ένας παίχτης. Αυτοί θέλουν κατάλληλο, αλλά δεν νομίζω θα φτάσει εκεί ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, δεν νομίζω πάντως. Το καλό με αυτό το παιδί είναι ότι παίζει πραγματικά και δεξί στόπερ και αριστερό. Έχει μια μεγάλη ικανότητα και με τα δύο πόδια. Που σπάνια τη συναντάς να μπορείς να παίζεις στόπερ και δεξί και αριστερό και με τα δύο πόδια. Δηλαδή πολλοί δεξιοπόδαροι παίζουν αριστερά, αλλά μόνο με το δεξιπόδι.
1: Καλός αυτός παίκτης.
2: Ναι. Είναι καλός παίκτης.
1: Αυτό που
2: είναι,
1: να σου πω είναι το εξής, για να πάρουμε για τα μέτρα. Πουλάς τον Κωστίνια 14.
0: 11.
2: 11.
1: 11, οκ. Okay, 11 και μπόνους. 11 και μπόνους. Περιμένεις λοιπόν, δεν έβγαζε και μάτια σαν παίκτουρας, ας πούμε. Και λες, μπορώ να βρω μέτρα.
2: Κακός δεν ήταν πάντως, δεν ήταν κακός.
1: Δεν ήταν και σπουδαίος όμως.
2: Ναι, την πρώτη χρονιά ήταν καλύτερος, τη δεύτερη περίμενες κάτι καλύτερο. Ωραία, ας πούμε. Okay. Να το πούμε έτσι.
1: Για να βρεις λοιπόν ένα παίκτη ο οποίος είναι στόπερ, ας πούμε, και ψηλού επίπεδου, αντίστοιχο δεν θα είναι το ποσό.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί τον Κωστίνια τον πουλάς στην Premier League. Άμα πάρεις στην Premier League, απέχει, θα δες τόσα.
2: Okay.
1: Αλλά στην Premier League δεν έχουν μαζευτεί καλή.
0: Στην Premier League είναι καλή, ναι, αυτό λέμε.
2: Και
0: αλλά
2: ξέρω
0: δεν, η τιμή δεν γίνεται από τον παίχτη, γίνεται από την Brighton.
2: Οι ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός, οι ομάδες όπως είναι η Benfica, η Club, Breeze, όλες αυτές και ακόμα πιο κάτω ομάδες, αυτό κάνουν. Πουλάνε περισσότερο και αγοράζουν με λιγότερα. Έτσι γίνεται το παιχνίδι. Κάποιες φορές βέβαια θα σε πιάσουν και σε ένα κότσο, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να τους φτιάνεις μόνο εσύ, ας πούμε.
0: Δεν μου λες, υπάρχει Νικολάου στον ορίζοντα.
1: Τι Νικολάου, ο Νικολάου παλιός του Ολυμπιακού.
2: Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Ναι, είναι αυτό.
2: Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Ναι, και εγώ, μου κάνει εντύπωση.
2: Ναι, και εγώ
1: δεν
2: έκανα
1: πράγματι, διαβάζω γύρω γύρω.
2: Ο Μπότης πήγε στην Πολωνία.
1: Ενδιαφέρον πράγμα. Πού είναι, στην Ιταλία?
0: Στην Ιταλία.
2: Στην Ιταλία είναι εδώ και χρόνια.
1: Ναι,
2: ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία παίζει. Καλά, γενικά καλή τέτοια καριέρα έκανε. Δεν ξέρω τι λεφτά έβγαλε το παιδί, αλλά αρκετά καλή καριέρα έκανε. Ο Μπότης πήγε στην Μπόκον, στην Πολωνική.
1: Ποιος ο Μπότης?
2: Ο Μπότης, ναι. Ναι, λέω για τα λεφτά, γιατί ας πούμε και ο Μασούρας έχει κάνει μια πολύ καλή καριέρα, το παιδί δεν έχει βγάλει τα λεφτά που έπρεπε να βγάλει, για παράδειγμα λέμε. Βέβαια. Για την, ο πιο, θα έλεγα, περιζήτητος παίχτης του Ολυμπιακού από αυτούς που είναι να φύγουν είναι ο Στρεφέτσα, πρέπει να πω. Είναι πολλές οι ιταλικές ομάδες, οι μικρομεσαίες που τον θέλουν. Βέβαια δεν έχει πλησιάσει μέχρι τώρα καμία τα λεφτά που είχε δώσει ο Ολυμπιακός στην Κόμο, και αυτό είναι ένα θέμα, αλλά
1: πόσο
2: τουλάχιστον...
1: Πόσο 5 με 6?
2: 5 με 3 μπόνους.
1: Okay.
2: Εάν και εφόσον βέβαια είναι τα μπόνους, αλλά οκ. Okay.
1: 5 με 6.
2: Η ουσία είναι ότι δεν έχει φτάσει, δεν έχει φτάσει τέτοια προσφορά, αλλά είναι πολλές οι ομάδες που κινούνται πραγματικά για αυτό
1: τα
2: το παιδί.
1: Τα Ρέμι φωνάζουμε, λάρε, τα Ρέμι βάλε κανένα γκολ και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Θες έκανα χειρά δοκάρι, τρομερός.
1: Ναι, ναι, ωραίος.
0: Τρομερός και τρομερή.
2: Ναι, καλά πήγε.
0: Ναι, πολύ καλή.
2: Μάλιστα. Του Κοστίνια, όπως είπατε, τελείωσε χτες.
1: Okay.
2: Είχαμε πει ότι ήταν, είχε κλείσει μεταγραφή εδώ και πολλές εβδομάδες, αλλά δεν μπορούσε να ανακοινωθεί πριν τις 15 έκτου, γιατί χτες ξεκίνησαν οι μεταγραφές στην Αγγλία. Οπότε κάπου εκεί βρισκόμαστε με τα θέματα του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι πιο καυτά αυτή τη στιγμή, πιο καυτές είναι οι περιπτώσεις...
1: οι τρεις που είπες.
2: Αυτές οι τρεις, ναι, γιατί με τους Έλληνες παίχτες... μία πάει έτσι, μία πάει αλλιώς. Ναι. Δεν μπορούμε να είμαστε... Όχι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Όχι ότι έχει κλείσει κάποιος από τους ξένους, αλλά εκεί βλέπεις μία σταθερή διαπραγμα. Βλέπεις ένα ενδιαφέρον...
1: παιδιά, κανένας Έλληνας παίχτης επίπεδου κοντούρι. Τέτοιο επίπεδο, λέω.
2: Ναι, καλός παίχτης είναι αυτός.
1: Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει το παιδί, ας πούμε, να έχει όμως δυνατότητα να ανέβει. Έχει δυνατότητα. Υπάρχει.
0: Τι εννοείς, αν υπάρχει γενικά στη γη.
1: Ναι, ναι, αν υπάρχει στη ζωή μας. Δηλαδή να είναι σχετικά
2: μικρός. Μόνο κάτι ομογενής, άμα ψάξεις να βρει ομογενής, που εκεί έχεις το πρόβλημα ότι δεν σου λύνουν τη θέση των ξένων, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω...
1: Δεν έχει στο μυαλό κάποιος.
2: Ναι, δεν είναι νομίζω κάποιος φοβερός και τρομερός. Άρα έχει κάτι ομογενής.
0: Παιδί μου, το θέμα είναι αν τους σηκώνεις εσύ. Δηλαδή, ας πούμε, λες για τον Κοντούρη. Για μένα ο Κωστή του Λεβαδιακού
1: ναι.
0: Έκανε πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Καλύτερα από τον
2: Κοντούρη. Πολύ καλό, ναι. Ναι.
0: Εντάξει,
2: καλό.
0: Αλλά έχει πέρασει
2: τον Κοντούρη. Είναι πιο έμπειρος. Ο Κωστή παίζει 2 χρόνια. Πρωτεθνική, καλά.
0: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν παίκτες. Το θέμα είναι. Του σηκώνει, δηλαδή μπορεί να τον πάρει να τον βάλει να παίξει.
1: Υπάρχει κάποιο ο οποίο να μπορεί.
0: Ο Αθανασίου, ας πούμε, δεν παίζει.
2: Και
0: δεν
2: μην ξεχνάτε ότι είναι και το άλλο ότι.
1: Είναι μεγάλη ιστορία με τον Αθανασίου.
2: Έχει και το κύπελο που πλέον πρέπει να έχει 2 παίχτες κάτω των 22 ετών.
1: Ναι.
2: Και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή.
1: Με τα δικάδα να πάσα στιγμή είναι. Έτσι.
2: Είναι με τα ζόρια. Είναι πολύ μεγάλο ζόρι, είναι, ας πούμε, αυτό για όλες τις ομάδες θα αποδειχθεί.
1: Ποιοι θα πάνε προετοιμασία.
2: Δεν έχει ακόμα, δεν έχει ειδοποιηθεί κανένας. Υποτίθεται θα πάει ο Λιατσικούρας, αν δεν δοθεί κάπου δανεικός εντωμεταξύ, ο Κουτσίδης για στόπερ, πιθανόν κάποιος εντερφόρ, έχει 2 παιδιά, η δεύτερη ομάδα.
1: Ναι.
2: Ο Φίλης είναι ένα παιδί το οποίο συζητείται, να το πούμε έτσι.
1: Δεν υπάρχει αυτή όμως κάποιος που τον περιμένουν, δηλαδή εντάξει είναι έτοιμος.
2: Δεν υπάρχει. Όχι. Ατυχώς δεν υπάρχει. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει.
1: Έγινε.
2: Ναι, δεν μπορώ να πω.
0: Έγινε. Έχουμε δελτίο, τα λέμε σε λίγο έτσι.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα, φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
5: Περιφράξει Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξει κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξει τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξει Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Sport FM Πάτρας 96,3.
12: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν το είχα ξαναδεί. Έβλεπα χτες τον Cadillac Records. Το είσαι?
0: Όχι.
1: Α, είναι μια ταινία. Παίζουν τώρα δύο γνωστοί, οι οποίοι έλαντε.
0: Ναι.
1: Παίζει η Beyoncé, κάνει την Etta James.
0: Ναι.
1: Και είναι για τη Chess Records, ταινία του 2005, αν είμαι βέβαιο. Ναι, κάπου εκεί είναι, ας πούμε. Η οποία πώς έγινε μια εταιρεία δίσκων και ανακαλύψαν όλους τους μπλουζίστες. Και μετά ήταν ο Muddy Waters και μετά έρθε ο Wolf, ο Howlin' Wolf κτλ. Συμπαθητική ταινία, δεν ήταν κακή. Δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή μικρή, να το πούμε διαφορετικά. Κάπου ξέρεις, κάπου κάτι έλειπε, ρε παιδάκι μου. Αλλά ήταν καλή ταινία. Βλεπόταν μια χαρά. Ναι. Ας αρέσει το θέμα και ωραία μουσική, πάρα πολύ ωραία μουσική.
0: Ναι. Σε φερλισμούς έχει εδώ πέρα καινούριους.
1: Με θέμα.
0: Το πράσινο ακροτήρι λέει θα ήταν καλύτερη ομάδα αν η Πορτογαλία δεν τους έπαιρνε όλους τους παίχτες. Τους έχει πράσινο ακροτηριάσει. Εντάξει.
1: Εντάξει. Δεν απευθυνόμαστε σε την ώρα με 8 σύλλαβη λέξη.
0: Μπορούσε και καλύτερα ο φίλος, αλλά.
1: Όχι, δεν μπορεί.
0: Εγώ εγκρίνω.
1: Να μην ξαναστείλει.
0: Όχι,
1: να μην ξαναστείλει.
0: Εντάξει.
1: Πολύ κουλτούρα. Παιδιά, θα σκέφτεστε.
0: Ναι. Πιο απλά πράγματα.
1: Ναι, μπράβο. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: να βρείτε μια λέξη με τυρί, ξέρω, ναι. Βρέστε κάτι.
0: Το έχει δύο πόδια, λέει που ο Νικολακόπουλος. Μου θύμισε το μακαρίτι τον Αλέφαντο που έλεγε: έχει δύο πόδια, ένα κεφάλι, δύο χέρια.
1: Ναι,
0: όχι, δύο χέρια δεν έλεγε. Έχει δύο πόδια και κεφάλι. Εννοούσε ότι καλό ψηλό παιχνίδι. Και καλό κάτω.
1: Δεν είναι παιδιά, σα έχει ξεκάνει το παγκόσμιο. Είναι τα ξενύχτια κτλ. Εντάξει, δεν είναι άστο.
0: Πότε θα διακόψετε για καλοκαιρινέ διακόψει? Τέλο του μηνό, όπω κάθε χρόνο.
1: Πόσο μήνες έχουμε σήμερα?
0: Έχουμε 16, έχουμε ακόμα.
1: 16, okay, 23, 30.
0: Λοιπόν, πριν τις 30 θα διακόψουμε, γιατί φέτος 30 είναι ένα Σαββατοκύριακο, κάτι τέτοιο.
1: Ναι ρε παιδί μου, λοιπόν, και επειδή έρχομαστε και πιο νωρίς. Οπότε θεωρήστε αυτή τη βδομάδα και την επόμενη.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Αλλά τι άλλα, δεν έχουν αρέσει.
0: Δεν έχει τίποτα. Κοιτάζω ρε παιδί μου, μας δώσει κανένα θέμα συζήτησης.
1: Με τον Παγκόσμιο, αν θέλετε να μιλήσουμε για τον Τζόνς και για τον Μινάν.
0: Όχι, δεν θέλω εγώ.
1: Εσύ δεν γίνεται όμως, δεν βγαίνει η εκπομπή. Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ για μπάσκετ.
0: Και αν μιλήσουμε για τον Τζόνς και τον Νάν, δηλαδή.
1: Ακούω μια πλάκα.
0: Το πιο τρομερό με τον Νάν είναι αυτό με την κοπέλα του για μένα. Είναι τρομερό.
1: Είναι με την κοπέλα.
0: Δεν πήγε και άρπαξε το διαιτητή στο μάτς. Αυτό θα με ξαναπεί. Και όλα τα υπόλοιπα δηλαδή.
1: Με αυτές που γυρνάμε μνά μας έχουν γραμμένους.
0: Όλα τα υπόλοιπα με.
1: Ον ματζάκ, ωραία. Πώς
0: το λένε, ναι.
1: Λοιπόν, ακούω μια πλάκα. Εμφανίστηκε χτες μια είδηση στο Facebook ότι ο Ενάν έπινε καφέ σε μια γιαγιά η οποία δεν είχε λεφτά για γιαγιά και της χρηματοδότησε το καφενείο. Λέγανε άλλοι μπράβο, επιτέλους κτλ. Μπράβο. Εμφανίζεται η ίδια είδηση με τις ίδιες φωτογραφίες, αλλά αντί για τον Ναν, τον Βεζένκοφ, λέγοντας ότι πήγαινε στην ίδια γιαγιά και της χρηματοδότησε το καφενείο Βεζένκοφ.
0: Ναι.
1: Και λέω αυτή η γιαγιά.
0: Πολύ θα κάνει
1: πάρα πολύ. Θα τα κάνει σαν τον Γρηγόρη, θα λέγονται καφέ γιαγιάς.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, πρέπει να γίνει άλλη στους καταστημάτων.
0: Το πρόβλημα είναι όλα αλήθεια.
1: Όχι, την είναι αλήθεια.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, είναι πρόβλημα για τον Βεζένκοφ και για τον Ναν.
1: Απίθανο να το έχει κάνει ένας από τους δύο, πάρα πολύ δύσκολο, σαν απίθανο. Αδύνατο να το έχουν κάνει και οι δύο, υποθέτω, 100%.
0: Ναι.
1: Τι τώρα, ότι πίνει καφέ και θα της κάνει το καφενείο και μετά εμφανίζεται ο άλλος.
0: Επίσης στέλνει κάθε σταθερά ένας φίλος ένα μήνυμα, το οποίο είναι θα δώσετε καμιά τηλεόραση.
1: Θα δώσουμε.
0: Αν είχαμε την πράγμα εμείς.
1: Έχω εγώ τηλεόραση. Πόσο δίνεις για μια μπράβια? Έχω μια μπράβια από 45
0: ευρώ. Διαγωνισμό, ρε παιδί μου.
1: Τι κάνουν και με διαγωνισμό. Αν θέλει, απάντησε το όνομά σου και θα σου τη δώσω.
0: Ναι. Ερώτηση λέει:
1: 50 ευρώ.
0: Συλλογική Σοφία, υπήρξε ποτέ η Νέα Ζηλανδία γνωστή στην Ελλάδα για κάτι διαφορετικό από το αρνάκι Νέα Ζηλανδία? Για μένα.
1: Τι ήταν αυτό τώρα?
0: Είναι μια ερώτηση έκανε.
1: Τι έκανε, δεν τον κατάλαβα όμως. Sorry.
0: Λέει, το ξαναλέω.
1: Ξαναπέσω.
0: Ερώτηση προς τη Συλλογική Σοφία.
1: Συλλογική Σοφία, οκ. Okay.
0: Υπήρξε ποτέ η Νέα Ζηλανδία γνωστή στην Ελλάδα για κάτι διαφορετικό από το αρνάκι της?
1: Για τον Τζιμόπουλο.
0: Τον Τζιμόπουλο λέει, ξέρουν ότι είναι από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Σε εμά αυτό είναι. Και
0: εγώ,
1: μετά είναι το αρνάκι.
0: Για το ότι γυρίστηκε ο άρχοντα των δαχτυλιδιών.
1: Μπράβο, δύο.
0: Αυτό. Για το αρνάκι.
1: Ότι
0: το
1: έχει το Mount Stanley, αν είμαι εδώ, ναι, στη Νέα Ζηλανδία, το οποίο είναι το βουνό με τα περισσότερα σκαλοπάτια. Έτσι και έπεφτε από πάνω στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από σκαλοπάτι του Mount Stanley, ήσουν αντίο για μα. Mm. Κοπανάκι δηλαδή σε γύρω στα 500 σκαλοπάτια, αν είχε ανέβει.
0: Άλλο ψευδελισμό.
1: Ναι,
0: μέτριο.
1: Ναι.
0: Λέει ένας φίλος ότι αν το πράσινο κρατήριο είχε το Βάρντι, στη σημαία θα λέγονταν Κάπο Βάρντι και όχι Κάπο Βέρντι.
1: Δεν είναι απλώς κακό. Είναι άθλιο. Μην πεις κομμένη σε εφελισμένη μέχρι να τελειώσει το τέτοιο ή έως το σλαίμι τελικά.
0: Κατάλαβες.
1: Δεν χρειάζεται να ξενυχτά.
0: Ο Θάνος λέει: απορώ πως δεν έχει στείλει κάποιος ένα μήνυμα που να λέει καλημέρα από το καταπράσινο ακροτήρι. Που στέλνω.
1: Κάπως καλύτερο.
0: Θάνο, ναι. Κάπως αυτό, ναι. Αυτό, ναι. Εντάξει. Ναι.
1: Καλό. Ναι. Σημαντικό.
0: Το μόνο απίθανο στη γιαγιά θα ήταν να τη χρηματοδοτούσε συγχρόνως ο Ταϊρίκ με τον Άν. Λέει ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να πει: να το βράδυ, να παίζουν φάπες.
1: Αλλά μ' άρεσε ότι αναλόγως με την οπαδική πεποίθηση του καθενός. Λέγανε μπράβο, μπράβο, μπράβο από κάτω όλοι.
0: Ιράκ, Νορβηγία, άσο ημίχρονο διπλό τελικό, πώς το βλέπεις? Δεν το βλέπω.
1: Ιράκ, Νορβηγία για ξαπούς.
0: Ιράκ, Νορβηγία, παίζουν.
1: Ναι, ναι, ναι, λέγε. Ναι.
0: Άσο ημίχρονο διπλό τελικό, λέει. Ας πώς το βλέπω. Δεν το βλέπω. Άσο
1: ημίχρονο τελικό.
0: Βλέπω την Νορβηγία να κερδίζει 2-0. Ξερά. Δεν ξέρω αν θα τα βάλει με πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο βλέπω να κερδίζει ξερά. Δηλαδή, για την ακρίβεια, βαντάζ. Δηλαδή, βλέπω νίκη πάνω. Μπορεί να βάλει και τρία.
1: Ρε παιδιά, δεν είναι.
0: Χωρί το Ιράκ να είναι για πέταμα. Είναι καλή. Έχω πολύ ψηλά.
1: Στον πρώτο γύρο δεν τσογάρει κανένα σοβαρά τίποτα. Ναι. Δεν είναι. Για την πλάκα σα και να μην κοιμηθείτε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι αρκετά για να μην κοιμηθείτε. Mm-hmm. Όχι τόσο λίγα, ξέρει που να το αγνοήσει. Έχω βάλει δίφραγκο ότι θα κοιμηθεί mm-hmm. και πάλι. Mm-hmm. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, πού στο διάλογο να ξέρει την μπάλα παίζει το Ιράκ. Μπορεί να σου πέσει καμιά άμυνα να παίζουν
0: αυτοί. Ναι, αυτά παίζουν.
1: Ναι, εγώ τους θυμάμαι σε παλιότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα δεν ξέρω τι παίζουν τώρα. Αλλά πρέπει να δεις τώρα αυτό που λες και εσύ, να δεις τα προκριματικά, αν μπορείς να βγάλεις κάποια άκρη.
0: Η προηγούμενη εκπομπή λέει χάριζε τηλεοράσεις, η επόμενη εκπομπή χάριζε αγάπη. Ό,τι έχει ο καθένας, λόγο.
1: Η προηγούμενη πια του Τσόχου.
0: Ναι, και του.
1: Έχουν τηλεόραση.
0: Δεν είναι τηλεόραση αυτή, ναι. Η επόμενη αγάπη μόνο. Love. Ό,τι θέλει, ό,τι έχει ο καθένας.
1: Εγώ σου λέω.
2: Σήμερα iPad.
0: iPad δώσαν σήμερα. Μάλιστα.
1: iPad.
0: Ναι, ναι. Αυτά είναι.
1: iPad.
0: Ναι. Μάλιστα. Υπήρχε δισκοτέκα ελληνικών συμφερόντων με τίτλο Πράσινο Ακροτήρι.
1: Ναι. Ελληνικό συμφερόντων είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Σαν επιχείρηση μεγάλη.
0: Και υπήρχε και Πράσινο Ειρηνικό.
1: Ο Πράσινο Ειρηνικό κολλάει, ρε παιδιά. Ατλαντικό είναι καταρχήν εκεί πέρα.
0: Τα πράσινα, ξέρω εγώ.
1: Ωραία. Πράσινα πουλιά Καλαμάτα.
0: Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Εγώ πράσινα άλογα πιστεύω. Τι είναι όλα αυτά. Πράσινη ειρηνική.
1: Το ξέρει για μια ομάδα η οποία ήταν η μεγάλη ομάδα τη Καλαμάτα. Θα λεγόταν Πράσινα πουλιά.
0: Πράσινα πουλιά, ναι, το θυμάμαι.
1: Καλαμάτα.
0: Το θυμάμαι. Η Καλαμάτα θα παίξει την έδρα τη του χρόνου.
1: Γιατί να μην παίξει την έδρα?
0: Γιατί ακούω ότι υπάρχουν προβληματάκια με την έδρα. Ότι θέλει
1: το προβληματάκια τι σημαίνει? Περίμενε, θέλει. Γιατί προβληματάκια σημαίνει, ξέρεις, ότι δεν έχουμε κάνει τη σήμανση στους τουαλέτες. Okay.
0: Θέλει χρήματα για να σουλουποθεί το γήπεδο, δημοσιογραφικά πράγματα.
1: Ωραία.
0: Έχουμε πολλά.
1: Έχουμε χρήματα για να σουλουποθεί το γήπεδο, ή περιμένουμε να σταυρώσει κανένα?
0: Δεν ξέρω. Και επίσης δεν πήραμε και άδεια. Που, λέει, που είναι βέβαια διαδικαστικό το ότι την πήραμε άδεια.
1: Περίμενε, οι άλλοι παίρνουν άδεια, ο Ηρακλής έχει πάρει.
0: Πήρε, ναι, πήρε.
1: Άρα δεν είναι διαδικαστικό, κάτι λείπει.
0: Ναι, οι λείποι μου το εξηγήσανε.
1: Εξήγησε μου το σε μένα. Όχι, όχι, εγώ είμαι έτοιμο.
0: Είναι κάπως, δεν βαριέμαι τώρα, είναι κάπως περίπλοκο. Αλλά δεν είναι πρόβλημα, θα λυθεί. Είναι.
1: Σου έχει δει ποτέ, ναι, ομάδα η οποία ανέβηκε να πει δεν θα λυθεί?
0: Δεν μου το πει ομάδα.
1: Ωραία. Ό,τι
0: θα,
1: ένας,
0: θα σου εξηγήσω τι γίνεται. Στην αδειοδότηση είναι πάρα πολύ τυπική στην πρώτη.
1: Ναι.
0: Και λίγο πιο ελαστική.
1: Ωραία.
0: Στη δεύτερη.
1: Η τυπική,
0: δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχει γυναική ομάδα η Καλαμάτα δεν θα είναι λόγος να μην πάρει άδεια.
1: Λογικό, όχι.
0: Άλαβες. Αυτό λέω.
1: Αυτό είναι το μόνο που δεν
0: είναι. Ναι, το πιο σοβαρά.
1: Αλλά το γενικά, πιο σοβαρό είναι η γυναική ομάδα.
0: Ομάδα, ναι. Αλλά ακούω.
1: Σοβαρότερο είναι το γήπεδο τώρα.
0: Το γήπεδο δεν έχει πρόβλημα με την αδειοδότηση. Γιατί μπορεί
1: όχι,
0: να
1: πάρει άδεια. Φυσικά δίνω,
0: δεν έχει καν. Λοιπόν,
1: και πού να παίζουν στο τέτοιο Τριπολί?
0: Τριπολί δεν ξέρω θα του δώσει το γήπεδο. Δεν ξέρω.
1: Πύργο.
0: Ναι.
1: Αν του το δίνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχουν ανέβει κιόλα στο
0: Πανελιακό. Αν πληρεί τι προποθέσει.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Μην παίξει ο Βικελίδης καλά μετά στο τέλο. Στο Βικελίδης μην παίξει το τέλο. Αρχικά του λέει. Λόγω καλή σχέση.
1: Γιατί έχουν καλή σχέση.
0: Πάρα πολύ.
1: Μέχρι πόσο?
0: Φιλιόμαστε στο στόμα, που λέει ο λόγος. Πάρα πολύ καλή σχέση. Αυτό δεν είναι άθλιος υφερλισμός, είναι το παλιό ανέκδοτο για τις Ξανθιές που λέει μιλάγανε δύο μεταξύ τους και ρώτησε μια την άλλη, τελικά τους στόχος είναι Ιράν ή Ιράκ.
1: Οκ, πάμε εντάξει.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Άσε με γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
14: Ναι!
15: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Cherry Park, the place of happiness.
16: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
17: bwin Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα. Γιώργος Τσακίρης.
1: Ναι, χαίρετε, χαίρετε. Σήμερα μας προσέλκυσε, τέλος πάντων. Mm. Μας προκάλεσε λίγο, όχι προσέλκυσε, το ενδιαφέρον η ισπανική, έτσι, yeah, αγορά. Και τα ισπανικά μήμια κυρίως, γιατί από εκεί προέκυψαν κάποια ζητηματάκια, τα οποία βέβαια δεν απασχολούν την ΑΕΚ τελικά. Αλλά γράφτηκαν πολύ παραπάνω πράγματα από ό,τι θα έπρεπε για περιπτώσεις που θα μπορούσαν να απασχολήσουν την ΑΕΚ. Η πρώτη είναι αυτή του γνωστού μας από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό Ναΐ, ναι, για τον οποίο γράφτηκε, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελμίντο Ντεπορτίβο, ότι όχι απλά τον κοιτάει η ΑΕΚ, αλλά έχει κάνει πρόταση κιόλας για να τον αποκτήσει από την Τζιρόνα, η οποία υποβάζεται και μπλα μπλα μπλα. Νομίζω ότι δεν ανήκει πέρα από τις φέτες φαντασίες, που ήταν άλλο αυτό το σενάριο.
2: Πέρσι θέλανε 10 εκατομμύρια.
1: Ορίστε.
2: Πέρσι θέλανε τον Παναθηναϊκό 10 εκατομμύρια.
1: Ναι, εκτός από το, παιδιά, δεν προκύπτει από την ΑΕΚ να έχει ασχοληθεί ποτέ με την περίπτωση. Mm-hmm. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Ο Ριμπάλ καλώς θα τον γνωρίζει πολύ καλά, έτσι, είναι ο άνθρωπος που τον πήγε στη Μαρσέη. Mm-hmm. Θυμίζω τον Ουναϊ, οπότε θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει και άμεση επαφή μαζί του και να γνώριζε πράγματα και καταστάσεις. Ξέρει πολύ καλά και ο Καταλανός διευθυντής, αλλά και νομίζω, αν όχι όλοι στην Ελλάδα, οι περισσότεροι, ότι πρόκειται για ένα παίκτη το οποίο δεν έχει κανένα επιθυμία, διάθεση, πρόθεση να επιστρέψει στην ελληνικό πρωτάθλημα. Όσο ήταν, ήθελε να φύγει κιόλας. Δεν τον ενδιέφερε να πάει και να παίξει και σε μια ομάδα που βάσκε τελικά, όπως είδατε, την Τζιρόνα, ξέρω εγώ, ή σε άλλη που θα πάρει για την παραμονή της στη Λα Λίγκα, αρκεί να είναι σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα. Πόσο μάλλον φέτος, που λέγεται ότι πολλές ομάδες είναι αυτές που το κοιτάνε και από το ισπανικό πρωτάθλημα, και μάλιστα από αυτές που έχουν εξασφαλισμένη θέση και στο Champions League. Βλέπε Villarreal για παράδειγμα. Όπως και να έχει, το ζήτημα είναι ότι συνένωση δεν ασχολούνται με την περίπτωσή του και δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ. Mm-hmm. Προφανές ήταν παιχτάρα, προφανές ήταν θα άρεσε, ας πούμε, αλλά δεν έχει ενδιαφερθεί ένωση για το συγκεκριμένο, όπως δεν έχει ενδιαφερθεί και για τον γεννημένο στον Μπιλμπάο Ιβάν Μαρτίν, επίσης στην Τζιρόνα. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω, τώρα αυτό πρέπει να
2: γίνει. Πέσανε αυτοί και έχουν παίχτες, καταλαβές. Και γίνεται, ναι, λίγο τζόγος. Τώρα πού θα...
1: Α, γι' αυτό να τους προτείνουμε. Μπορεί, είναι πιθανό το ενδεχόμενο. Έχεις δίκιο, η ΑΕΚ ψάχνει για χαφ, ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά, πρέπει να μας δείξεις. Ο Ιβάν Μαρτίνας, πάρα πολύ καλός παίχτης, 27 του, έχει κάνει πολύ καλή σεζόν φέτος. Αριστεροπόδαρος, με 35 μάτς στα παιχνίδια της Τζιρόνα, βέβαια έπεσε η ομάδα. Ό,τι και αυτό σημαίνει, ας πούμε, για την πορεία. Το 28 λήγει το συμβόλαιο. Το αντιλαμβάνουμε ότι κάποια συμβόλαια, όπως λέει και ο Κάρπης, θέλει να εξεχορταθεί η Τζιρόνα, όμως η ΑΕΚ δεν κινείται για την απόκτηση.
0: Ή αυτοί δεν θέλουν να παίξουν στη δεύτερη κατηγορία. Ναι.
1: Ναι, μπορεί και αυτό να συμβαίνει.
0: Έλα, παιδε, ναι.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ πυθανό. Ωστόσο, η ΑΕΚ δεν ασχολείται με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Είναι δύο άλλες περιπτώσεις που έχει πιο μπροστά η ΑΕΚ σε ό,τι αφορά το χώρο της μεσαίας γραμμής. Μία εκ των οποίων το συζητάει πάρα πολύ καιρό τώρα και καλά, σε καλή βάση. Ναι. Θα δούμε αν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία να γίνει το deal πριν την να φύγει ο Ιούνιος. Αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος και για την περίπτωση του κεντρικού μέσου και για την περίπτωση του αμυντικού. Ναι. Και αυτό γίνεται, για να προσθέσω κάτι που λέγαμε χθες με τον Κάρπετ, ναι, γιατί θεωρούν στην ΑΕΚ ότι και ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα, και θεωρώ ότι το πολύ σωστά το σκέφτονται, ότι αν έχουν ολοκληρώσει έστω και το πρώτο κομμάτι του σχεδιασμού, γιατί μετά θα κινηθεί για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει, αν προκύψει, θα έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες, πολύ περισσότερες πιθανότητες, τέλος πάντων, να καταφέρουν να κερδίσουν την είσοδο στον όμιλο, στο League Phase πλέον, της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης. Γι' αυτό και θέλουν να τελειώσουν τη διαδικασία της ενίσχυσης ομάδας.
0: Πότε ξεκινάνε?
1: Μέχρι τουλάχιστον 10-15 Ιουλίου. 6 Ιουλίου, αργούμε εμείς. Αργούμε. Ήδη έχουμε κάνει τη μία προσθήκη μας, θέλουμε άλλες δύο μόνο. Εντάξει, επειδή στο δικό μου το κεφάλι, παιδί μου, ξέρεις, ο χρόνος είναι προς εκμετάλλευση για την ΑΕΚ. Πρώτη φορά, επιτέλους πρέπει να το κάνει δηλαδή. Από την άλλη, σκέφτεται αυτός του σόκ και την όμορφη στρατόπεδο, και το καταλαβαίνω. Όσο περισσότερο έχεις τους παίκτες σου διαθέσιμους από τον πρώτη, στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, τόσο περισσότερα παίρνεις. Mm-hmm. Βλέπουν τον Έλβας για παράδειγμα, που ήρθε από νωρίς, ο Μαρίν που ήρθε από νωρίς. Εντάξει, ήταν ειδικά ο Έλβας που δούλεψε και σε όλη την προετοιμασία. Ήταν μέσα στην ομάδα, λες και, ξέρετε, από την πρώτη μέρα στο αγωνιστικό στις υποχρεώσεις της. Δηλαδή μπήκε και έχει κάνει, εγώ θυμάμαι, ένα-δύο λαθάκια, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Κάνει καλό γιατί προσαρμόζεται πολύ πιο γρήγορα στο θέλος και του προπονητή αλλά και στα ποδητήρια και στην ομάδα ο εργάζος του ποδοσφαιριστής όταν έρχεται από νωρίς. Mm. Είναι πολύ καλό μαντάτο ότι και ο Γιώβιτς φέτος το κάνει προετοιμασία γιατί μείνει το Γιώβιτς πέρσι δεν έκανε. Mm. Και είναι καλό, πολύ καλό μαντάτο και αυτό για την ΑΕΚ. Για το κεφάλαιο Γιώβιτς της ανανέωσης και όλα αυτά θα τα πούμε και αύριο. Mm. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο καθεστώς της θετικής ένδειξη που έχουμε και για τις δύο πλευρές και για τον Πίγιο δηλαδή και για τον Γιώβιτς. Περιμένουμε, εγώ νομίζω ότι και τυπικά θα τελειώσει είτε έτσι είτε αλλιώς, αλλά μάλλον θετικά από ό,τι ξαναλέω, με την επιστροφή του, που δεν νομίζω ότι κάνει πιο νωρίς. Αν είναι κιόλας να συμφωνήσει, πολύ, πολύ απλά μπορεί να πει τον ναι και να πει με τον Πρόεδρο για να πούμε για Ολλανδία υπογραφή. Ναι, ναι, ναι, ναι, αρχές Ιουλίου.
0: Ναι, ναι, ναι. Για την υπογραφή, εντάξει. Μάνατζερ δεν έχει.
1: Θα ήταν κουτό γι' αυτό το λέω
0: εγώ. Έγινε Γιώργο.
1: Να είστε καλά.
2: Μάλιστα. Αυτά τα διαδικαστικά. Να τα πούμε και να φύγουμε. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι μαζί μας ήταν η Νόβα. Όπου θυμίζω ότι αν είσαι συνδρομητής Νόβα, κερδίζεις ένα συνένα καφέ στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, το κάνεις κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal. Αρκεί να είσαι συνδρομητής Νόβα και να μάθεις τα πάντα βέβαια στο nova.gr. Να πούμε ότι ακολουθεί ο Χριστόγλου και ο κ. Χονδροθύμιος. Ακροατές, τηλέφωνο στον αέρα. Μικρή επικαιρότητα, πρέπει να πω, όχι τίποτα φοβερό. Με τα γραφικά, τέτοια γκρίνια, πιστεύω λίγο. Και βέβαια.
0: Ποιος μας στηρίζει εδώ πέρα.
2: Ακριβώς. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Τα λέμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
3: Βραδιά νικητών 2026.
4: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
5: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
6: Ποιος?
5: Δεν ξέρω.
7: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου.

0: Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Με Άρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Και Μανώλης Μουσουράκη, ο οποίος...
0: Ούτως ο Μανώλης.
1: Δεν τον είδες γιατί έφερε τώρα τις ατζέντες και τα λοιπά. Ο άνθρωπος κάθεται εκεί, διευθύνει το επιτελείο.
0: Εσύ Μανώλη, συγγνώμη ρε Μανώλη, εντάξει να πούμε. Είμαι επηρεασμένος από τα πολλά γκολ που είδαμε χθες στο μάτς της Ισπανίας.
1: Έχασε το μέτρημα, ε.
0: Ναι.
1: Όχι Μανώλη μου.
0: Αυτό ισοβαλίες
1: μου. Εγώ δεν είπα Μανώλη μου ποιος την έχει φτιάξει. Είπα ποιος την έφερε. Δηλαδή το Πάκος τη φτιάχνει, αλλά θέλει λίγο να μας φτύσει του ψάρι στα χείλη. Ναι. Από ισοπαλία σε ισοπαλία.

0: Ανυπομονώ να ξανάρθει να ξαναπαίξει το κουρασάο.
1: Γκολ και θέαμα, φίλε. Μπορεί να τα φάγαμε, αλλά τουλάχιστον είδαμε γκολ.
0: Εγώ έγραψα ότι αν δεν φάμε 10 είμαι ευχαριστημένος. Έχω και 3 για το επόμενο μάτς.
1: Ήδη.
0: Αφού φάγαμε 7.
1: Εντάξει, φίλε.

0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Και αμέσως τώρα ο Σταύρος θα σας πει τι μάτς έχει σήμερα.
1: Σήμερα έχει στις 10 η ώρα Γαλλία Σενεγάλη. Ωραίο. Στη μία
0: τα ξαδέλφια παίζουν.
1: Ιράκ Νορβηγία.
0: Ιράκ
1: Νορβηγία, ναι, με καπά.
0: Το Ιράν τι έκανε.
1: 2-2 χθες με τη Νέα Ζηλανδία. Λοιπόν, 4 η ώρα το πρωί Αργεντινή Αλγερία και στις 7 Αυστρία Ιορδανία.
0: Φίλε, 4 η ώρα με βλέπω για να ξενυχτάω σήμερα.
1: Τι να κάνω.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε.
2: Μα η αγάπη είναι εδώ. Χτυπάει την πόρτα μας και εμείς σαν μια γροθιά το όνειρο.
0: Πόσο θα βλέπουμε το Μέση ακόμα.

0: Δεν έχει και κανένα τένις.
1: Πάντα έχει άμα θες να βλέπεις. Δεν θες τώρα.
0: Εντάξει, κανένα που να έχει, ξέρεις.
1: Ναι, από αυτούς που σε ενδιαφέρει.
0: Το ζουμί, να μην χάνουμε το ζουμί, καταλαβαίνεις.
1: Έχει κληρώσεις όμως σήμερα.
0: Τι κληρώσεις?
1: Champions League, Europa League, Conference League, αλλά είναι πρώτος προκριματικό.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς αυτά, έτσι.
1: 5, 6 και 7. Όχι. Άμα σε ενδιαφέρει και ο πρώτος προκριματικός γύρος.
0: Όχι, λέω ότι μη, από αυτούς μήπως.
1: Είναι πολύ.
0: Α, είναι μπερδεμένο πολύ το πράγμα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα.
1: Όχι, όχι. Okay. Θες και συμπεράσματα.

Η ANEC Lines σας στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 2195792-234-5. Αφήνετε το όνομα τεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Εκεί όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα, παρακαλώ, και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μία επιστολή από τη γραμματεία του σταθμού και με αυτήν θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μία προσφορά της ANEC Lines. ANEC Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο. Πιστή στην παράδοση και την άνεση, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με προσεγγίσεις στη Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και στη Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Κλείστε το εισιτήριό σας εύκολα και γρήγορα στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, C όπως γράφεται η θάλασσα στα αγγλικά. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: 94,6.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!

0: είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
5: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
4: Και τώρα ακμή.
5: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, μην μου κουράζετε το Σταύρο, γιατί και το Σάββατο πάλι θα είναι στα αμόλεκη και θα μπάρει και θα κελαϊδά και τα λοιπά. Έχει γίνει απαραίτητος, δηλαδή τώρα θα λέμε Σταύρος και
1: σταμάτα,
0: κατευθείαν το μυαλό μας στα
1: σταμάτα, σταμάτα.
0: Έχει γίνει, ναι, σαν να είναι χτισμένος εκεί επί τόπου, δηλαδή. Πραγματικά έχει δικό του περίπτερο.
1: Φτάσαμε την τραγουδάρα για να πεις τώρα τη χαζομάρα σου.
0: Έλα τώρα σε παρακαλώ. Έχει δίκιο ο φίλος που λέει πρέπει να φύγω στις 2.30 για να ξεκουραστώ να δω το βράδυ στην
1: Ελλάδα. Το βράδυ είναι στις 2.30. Μέχρι τις 4 μια χαρά πας και κουράζει μια ώρα.

0: σου είπα ότι ο Ιάκωβες δεν μου σηκώνει τα τηλέφωνα, έτσι. Γιατί... Νομίζω ότι θα τον πειράξω.
1: Θεία, δεν κοιτάγεται αυτό. Και τώρα ξέρεις τι θα γίνει, θα στείλεις εμένα.
0: Πρέπει να τον δραστηριοποιήσουμε να μας δώσει κανένα σημείο για
1: όχι, το... Όχι, όχι.

0: Αυτός ο τυπάκος χθες που έπαιζε τερματοφύλακα στο αυτό ήταν στην Κύπρο, ε.
1: Ναι.
0: Τι κατέβασα, ρε φίλε.
1: Φοβερά.
0: Τι έχει πιάσει.
1: Διάβασα.
0: Τι έχει πιάσει, ρε, ο τύπος, ρε.
1: Διάβασα. Ναι. Είχε λέει πριν το μάτς,
0: ναι,
1: 50.000 ακόλουθους.
0: Ναι.
1: Πόσοι γίνανε αμέσως μετά το μάτς, όχι.
0: 200.
1: 1.600.000.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Το ξεφύγει.
0: Όχι, ρε φίλε, μπράβο.
1: Όχι, σε εμάς μάλιστα το διάβασα.
0: Εντάξει,
1: δικαίως, ρε φίλε.
0: Εμένα
1: δεν μου άρεσε απλά το τι έπιασε. Όλοι μπορούν να είναι. Όπα, κάτσε. Από τα 50, τώρα σήμερα που μιλάμε, το ξαναβλέπω πρώτη δίση εμάς, 5,6 εκατομμύρια followers. Χθες το βράδυ ήταν 1,6.
0: Και είναι 40 χρονών ο άνθρωπος.
1: Ναι. Εμένα μου άρεσε, ρε παιδί μου, και η συγκίνησή του μετά και τα λοιπά. Δηλαδή, πολύ κάνουν μια μεγάλη εμφάνιση σε έναν σπουδαίο αγώνα. Αλλά το πώς το βίωσε και εξής, επειδή είναι και μεγάλο, είναι και 40 χρονών.
0: Μπορούμε να καθαρίσουμε με το χθεσινό με μια μεγάλη εμφάνιση. Πραγματικά.
1: Άλλο θέλω να πω όμως ότι επειδή είναι και 40 χρονών, σου λένε το επιστέγασμα, ξέρεις, το μια καριέρα ότι φτάνω στα τελειώματά μου στα 40, κάνω κάτι που θα έχω να το διηγούμε, ρε παιδί μου.
0: Έτσι,
1: δηλαδή,
0: πράγμα,
1: κλείνει η καριέρα του με εξαιρετικό τρόπο.
0: Πάντα.
1: Μιλάμε για τον Βοζίνια.
0: Πάντα το ποδόσφαιρο έχει να παράξει τέτοιες ιστορίες. Πάντα.
1: Αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, στην Τσάβες συγκεκριμένα.
0: Εντάξει.
1: ΑΕΛ Μεσού ήταν πάρα πολλά χρόνια.
0: Wow.
1: Και μάλιστα ήταν με Κέρκες. Ήταν ο βασικός θεματοφύλακας του Κέρκες που είναι στον Ατρόμητο τώρα.
2: Αυτές οι αλήθειες μας που γίναν κομμάτι.
0: Ένας φίλος προτείνει σήμερα ανατροπές με τα φαβορί. Δηλαδή σήμερα το Ιράκ με την Νορβηγία, άσο ημίχρονο, διπλό τελικό. Και το Γαλλία Σενεγάλη, διπλό ημίχρονο, άσο τελικό. Εντάξει, 31 απόδοση.
1: Δεν κακό.
0: Έκαστος.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Sport FM Πάτρας

0: Απόστολος, βρείτε λέει παιδιά έναν, μια στοιχηματική να κάνει προσφορά εισιτήρια για εμάς τους Αμερικάνους εδώ που είμαστε στην Αμερική, για να πάμε να δούμε και εμείς Μουντιάλ.
1: Εκεί δεν υπάρχουν σταθμοί και τέτοια να πάρετε?
0: Δεν ξέρω. Ο Απόστολος, ο φίλος μας.
1: Εσύ δεν θα γίνει, να σου πω γιατί.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή αυτό που θα έχει οποιοδήποτε ενδιαφέρον να δώσει εισιτήρια εδώ, σου λέει τι θα του δώσω, πώς θα του πω, θα σα βάζω πάρα μετά αντίστοιχο που κάνει, πόσο κάνει το εισιτήριο εκεί. Χωρίς αεροπορικά, χωρίς διαμονή, χωρίς διατροφή, σου λέει δωρό-άδωρο.
0: Γιατί
1: που
0: ρε, να... φίλε, για του ακροατέ.
1: Ναι, αλλά τι θα πει τώρα, θα κάνω ολόκληρη χορηγία για.
0: Ναι, ρε, φίλε, να μα δώσει 10 εισιτήρια να τα δώσουμε στου ανθρώπου. Όλο δυσκολίε τη έρευνα.

0: Ώστε σε δίνει εισιτήρια τσάνεκ καμπίνα, διπλό.
1: Ακριβώς. Καμπίνα και γιοταχή.
0: Και γιοταχή. Άμα δεν έχει γιοταχή, τι θα κάνει.
1: Ας μην το πάρει. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι υποχρεωτικό.

Λοιπόν, ανακοίνωσε η Ένωση Παικτών της EuroLeague βραβεία για τη σεζόν που τελείωσε. Ο Γουόκαπ πήρε το βραβείο Fair Play. Ο Μοντέρο ως καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος, μάλιστα με ποσοστό που έφτασε το 57%, παρακαλώ. Ο Συγγέλια πήρε το βραβείο του παίκτη που πνέει το μεγαλύτερο σεβασμό, μάζεψε το 41% των ψήφων.

0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Πώς το βλέπεις το Γαλλία στην Γαλλία? Νομίζω θα είναι από τα καλύτερα μάτς αυτής της πρώτης αγωνιστικής του παγκοσμίου.
1: Δεν ξέρω πώς τους βλέπω τους Ευρωπαίους που παίζουν. Είναι όλοι συγκρατημένοι. Πολύ, ναι.
0: Ναι, μπορώ να σου πω κάτι. Είναι λίγο και οι συνθήκες. Τι εννοώ τώρα? Δηλαδή η Ισπανία που εμάς μας έλεγε, θέλω να πω, πώς την είδαμε και πώς την περιμέναμε. Έπαιζε πρωί-πρωί τώρα. Δηλαδή, πόσο συνηθισμένοι αυτοί οι παίκτες να παίζουν τόσο νωρίς? Έχει και αυτό τη σημασία του. Σταύρο, λέει $400 το φθηνότερο έχει, λέει, για να πας να δεις παγκόσμιο κύπελο. Μια χαρά χορηγία είναι, όπως το λέει. Ναι, δεν είπα ότι είναι φτηνό το δώρο. Είπα ότι θα απευθύνεται σε μια πολύ πολύ μικρή κατηγορία ανθρώπων, σε ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό από τους ακροατές, διότι όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να δώσουν και κανένα 10.000 ευρώ για να πάνε.

0: Μα παρακαλέσω, μη στέλνετε ονοματεπώνυμα εδώ στο
1: τα μηνύματα.
0: Site, στα μηνύματα, διότι δεν πιάνουν αυτές τις συμμετοχές. Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι δικιά μας απόφαση. Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο.

0: Φαντάζομαι ότι αφού τώρα κάνουν 400 δολάρια, στο τελικό θα κάνουν κάμποσα.
1: Άστα.
0: Ναι.
1: Μα γιατί θες να χαλάσουμε τις καρδιές μας.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, μια ιδέα να πάρουμε.
1: Σήμερα θα νικήσουν όλα τα φαβορί με over 1,5.
0: Εντάξει, ένας φίλος μας λέει αυτό. Okay.
1: Όχι, παιδιά, οι παίκτες από το πράσινο ακροτήρι δεν ξυπνάνε για αυτή η 6 ώρα το πρωί. Απλά συνήθως αυτός που περιμένεις να δημιουργήσει και να είναι το φαβόρι, αυτός επηρεάζεται και περισσότερο. Είναι πιο δύσκολο να δημιουργήσεις ή να αποδώσεις κάτι πολύ σημαντικό και σπουδαίο εκτός ωραρίου, παρά να κάνεις τα βασικά, θα πω εγώ, που είναι δύσκολα μεν, γιατί έπαιξε φοβερή άμυνα και πολύ οργανωμένη το πράσινο ακροτήρι. Αλλά είναι λίγο διαφορετική η προσέγγιση.
0: Γεια σου, Ρελίνο.

0: Εχθές για κάποιο, για μια δουλειά, βρέθηκα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Καλά να πάθεις.
0: Δεν μπορείς να φαντάσεις τι γίνεται.
1: Δεν τελικά, θέλω.
0: Τελικά οι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα για να πάνε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Εγώ ήμουν στο κέντρο της Αθήνας Σάββατο βράδυ, πλάκα.
0: Να.
1: Δεν διανοείσαι.
0: Πω Παναγία. Ωραίο, ωραίο είναι, γιατί δουλεύουν εκεί τα μαγαζιά γύρω-γύρω και τα λοιπά.

0: Εχθές στην πλατεία νερού, δεν ξέρω ποιο συγκρότημα ήταν, δεν πήρα χαμπάρι, αλλά γινόταν το μαλλιοβράσε. Είχαν παρκάρει επάνω στην.
1: Εγώ. Δηλαδή... Δεν είχα πάρει χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Και βγαίνοντας κατά την παρέλαση.
0: Να φύγεις, ε. Α, εντάξει.
1: Όχι, ευτυχώς, επειδή εγώ στρίβω αριστερά για συγκρού, είχε με κίνηση οι δύο λωρίδες στη δεξιά. Δεν ήταν σταματημένες από όλα αυτό.
0: Ναι,
1: ναι. Τι γίνεται, μην το σου κατάλαβα. Εντάξει, από εκεί μπήκα εγώ.
0: Η ουρά στο ποτάμι.
1: Συμπα, εγώ από εκεί μπήκα.
0: Η ουρά στο ποτάμι έφτανε στο Περιστέρι.
1: Εγώ σου λέω, κατά τις 8.
0: Ποιοι ήταν, δεν ξέρω, δεν έχω πάρει
1: κάτι. Ήταν ο Νίκο Ράλης εκεί από εμάς, ήταν ο Θανάσης ο Ράλης, ήταν ο Ασβεστός, όλα τα καλά. Άρα ήταν σκληρή ο πυρηνική.
0: Νίκο Ράλη πήγαν
1: και. Όχι, όχι, αυτοί πήγαν και παρακολούθησαν τη συναυλία.
0: Α, οκ, ήταν σκληροπυρηνικιά δηλαδή.
1: Ναι, ναι, δεν ήταν τώρα.

πρέπει εντός των ημερών να βγάλουμε τον Νικορέστη, διότι εντάξει τα μουσικά τα έχουμε σε γενικές γραμμές, τα θεατρικά δεν έχουμε. Περιοδίες, αυτά κτλ. Να βγάλουμε τον Νικορέστη να μας πει πέντε πράγματα.

0: Με μουσικά, περιμένετε λίγο, μην βιάζεστε. Να, ο Σταύρος ετοιμάζει ένα μεγάλο.
1: Παλό!
0: Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Αττικ.

0: Η Αργεντινή, λέει, θα το πάρει το Μουντιάλ και θα φτιαχτούν σε όλη την Αργεντινή χαράματα του Μέση, για να φέρει ο Γιώργος. Μακάρι να το πάρει η Αργεντινή. Φίλοι είμαστε και της Αργεντινής και του Μέση.
1: Λίμπι μπίσκιτ είχε, λέει, εχθές, γι' αυτό γινότανε το χάος. Μάλιστα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Wins Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Wins Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
9: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
9: Ε, τότε δες το κουλ.
10: Στην πόλη, αποκλείεται.
9: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Δίνω πολύ, πολύ, πολύ δισεκατό για να έρθει ο Μπράντοβιτς, αδελφέ. Δίνω πολύ.
1: Εδώ είναι και το φαβόρι αυτός.
0: Ναι.
1: Εμείς λέει δεν είμαστε ούτε της Αργεντινής ούτε τη Μέση. Μας αρέσουν οι Μπαλοτέλιδες και οι Ρονάλντι. Δηλαδή ψηλοί και γραμμωμένοι άντρες. Ο Μπαλοτέλης, όπως λες, δεν πήγε καν.
0: Θα μιλήσουμε για μπάλα ή για κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Ο περιορέξιος. Δεν είναι διάσκοπο.

0: Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι ο Στέφανος Κοτσόλας αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της ομάδος.
1: Κάτσε ρε, πόσο
0: σου. Είναι αλλαγή στο οργανόγραμμα, έτσι κι αλλιώς. Ο Κοτσόλας το έτρεχε. Απλά έχουν αλλάξει αρμοδιότητες λίγο.

Ο Μιγγέλ Κορώνα αναλαμβάνει έναν ρόλο συμβούλου σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν την ομάδα. Δηλαδή είναι το ίδιο επιτελείο με αναπροσαρμογή σε ρόλους και καθήκοντα.

0: Εντάξει, όλοι ήμασταν με το χοντρό, ρε φίλε, αλλά εντάξει. Και ο άλλος έχει κάνει πράγματα.
1: Συμφωνώ, να σου πω κάτι. Είχα μια κουβέντα με τον Γιάννη τον Κούμα το Σάββατο στον Πολ που λες. Και λέει μια τον Κριστιάνο. Και του λέω, είσαι Μέση ή Κριστιάνο? Και μου λέει, Μέση, ποιο Κριστιάνο? Και λέω, και μόνο που το λες Κριστιάνο, όσοι τον λέμε Κριστιάνο και όχι Ρονάλντο, καταλαβαίνουμε ότι αναγνωρίζουμε μόνο ένα Ρονάλντο, το φαινόμενο.
0: Μόνο ο χοντρός, τέλος.
1: Ο άλλος είναι Κριστιάνο για μας.
0: Εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, Πεχταράς και ο Κριστιάνο.
0: Πεχταράς,
1: αλλά δυναμίες είναι αυτές.
0: Έχει κάνει πράγματα, πράγματα που πολύ, πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές ούτε στον ύπνο τους, αλλά μέχρι εκεί, ρε παιδιά, οκ. Okay.
1: Ο Ρονάλντο λέει δεν είναι. Να πούμε όλο το μηνό που διάβασε πριν. Με μόνο ένα τέτοιο επιμέρους. Ο Ρονάλντο δεν είναι γραμμωμένο. Δεν ξέρω κανέναν Ρονάλντο γραμμωμένο. Ευστραφή ξέρω. Αυτό που περιγράφει φίλε Κροατή είναι μίμηση Ρονάλντο. Μόνο με το χοντρό, ρε. Δεν είναι μίμηση, παιδί μου. Είναι Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι άλλο πράγμα.

0: Έχουν δει τα ματάκια μας πολλά, ρε φίλε. Έχουμε Ροναλντίνιο, έχουμε δει. Εντάξει, έχουμε δει πολλά πραγματάκια. Εντάξει, οκ. Μαραντόνα, Ροναλντίνιο, Μέση, έχουμε δει.
1: Εντάξει, γούστα είναι αυτά, γούστα
0: είναι αυτά. Είναι άλλη κατηγορία. Είναι άλλη κατηγορία. Και όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος, ο Αλέφαντος, άμα λέει το δεκάρι δεν είναι κοντοπούτανο. Δεν είχε δίκιο.
1: Μα πλέον
0: φτάνουμε
1: σιγά σιγά σε εποχές χωρίς δεκάρια.
0: Ναι, εντάξει.

0: Χθες έβλεπα ένα βιντεάκι από μια παραλία. Έχει πάρει αυτός ο Τσόγλανος ο Χατζηπανάκης ένα μπαλάκι του τέννις.
1: Καλά, τώρα τι συζητάς.
0: Και παίζει μία ώρα με το μπαλάκι του τέννις με τα πόδια.
1: Σε αυτήν την ηλικία.
0: Πραγματικά λες, άσε μας ρε φίλε τώρα.

Στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά συνεχίζεται η δράση του παγκοσμίου κυπέλου με τα βλέμματα να στρέφονται στην πρεμιέρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής. Η Άλμπι Σελέστε ξεκινά την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της απέναντι στην Αλγερία, θέλοντας να στείλει από νωρίς μήνυμα προς τους υπόλοιπους διεκδικητές. Στον ίδιο όμιλο, η Αυστρία αντιμετωπίζει την Ιορδανία σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό για τη μάχη της πρόκρισης. Ποια πρεμιέρα κάνει και η φιναλίστη της προηγούμενης διοργάνωσης, η Γαλλία, η οποία κοντράρεται με τη Σενεγάλη, ενώ το πρόγραμμα συμπεριληρώνεται με την αναμέτρηση Ιράκ-Νορβηγία. Μία ημέρα γεμάτη δυνατά ονόματα και ψηλές προσδοκίες στο παγκόσμιο της άλλης πλευράς του Ατλαντικού. Τα μεγάλα μάτς ξεκίνησαν και η αγωνία κορυφώνεται. Στην Betson ζεις το παγκόσμιο με προσφορά χωρίς κατάθεση και τουρνουά στοιχήματος. Betson, ένα στοίχημα κάνει την διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ με το χιλιάτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
2: Βασίλη μου,
3: Θέλει
2: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Πρέπει
2: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9.
7: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελό σερί.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Λοιπόν, παίκτης της Real Madrid θα είναι ο Μπερνάρντο Σίλβα. Συνεχίζει και κάνει καλές προσθήκες η Real. Μετά από 9 χρόνια στην Manchester City έμεινε ελεύθερος.
1: Είναι παιχτάρα ρε φίλε.
0: Ακριβώς. 31 χρονών.
1: Πολύ καλή προσθήκη και ο Κουκουρέγια. Κουκουρέγια,
0: συμφωνούμε. Λοιπόν, 31 ετών ήταν και στο στόχαστρο της Μπαρσελόνα και η Ατλέτικο ασχολήθηκε. Μάλιστα, υπάρχει πληροφορία ότι είχε έρθει και σε προφορική συμφωνία με την Ατλέτικο. Όμως μίλησε με τον Μουρίνιο, τον έψησε και έτσι θα αγωνίζεται με την φανέλα της Real Madrid.
1: Να δω πώς θα χωρέσουν βέβαια όλοι αυτοί. Okay. Είναι ένα θέμα.
0: Πρόβλημά της.
1: Είναι ένα θέμα. Θα κάνουμε μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί τα τεκτενόμενα του Εραστέχνη Ολυμπιακού και όχι μόνο, τον κύριο Χρήστο Χρυσάνθη. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας, είστε αγαπημένοι και χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
1: Θέλαμε να δείξουμε έναν άλλο τρόπο, ένα άλλο πρόσωπο των ανθρώπων που πηγαίνουν στα γήπεδα, που παρακολουθούν στα γήπεδα, αλλά δίνουν μια έφαση μεγαλύτερη στον ερασιτέχνη του...
0: Στον αθλητισμό, θα
1: πω. Στον αθλητισμό, ναι. Δηλαδή, δεν είναι και, ξέρεις, καμιά φορά μας αρέσει το μπάσκετ, μας αρέσει το ποδόσφαιρο, και τα υπόλοιπα αθλήματα τα έχουμε σε δεύτερη μοίρα.
0: Ή ούτε καν σε δεύτερη μοίρα. Τα έχουμε παραμελημένα.
1: Και είδαμε τώρα πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού με 500 ανθρώπους περίπου να είναι ο Ολυμπιακός εκεί, με πιστούς ανθρώπους για τον ερασιτέχνη του που πηγαίνουν σε πολλά γήπεδα και όχι μόνο στο πόλο, πάνε και στο χάντμπολ, πάνε και στο βόλεϊ, πάνε και στα υπόλοιπα αθλήματα που διατηρούν τα ερασιτεχνικά τμήματα οι σύλλογοι. Ένας από αυτούς είστε εσείς και έχετε πάει σε πολλά.
0: Και να πω και κάτι πριν του δώσουμε το λόγο. Είπες ήταν 500 και ήταν και ο Χρήστος μαζί. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι και 20 να ήταν, θα ήταν πάλι ο Χρήστος εκεί.
2: Μου δίνετε μια πάσα. Ωραία. Να πω ότι όντως είμαστε 500, αλλά επειδή πραγματικά είμαι από εκείνους τους λίγους που πηγαίνουν παντού όπου μπορούν βέβαια με τον ερασιτέχνη, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότεροι αυτοί οι μόνιμοι που ακολουθούμε και ερχόμαστε κοντά από αυτούς που περιστασιακά εμφανίζονται κυρίως σε μεγάλες διοργανώσεις.
1: Για να βγάλουν τις σχετικές φωτογραφίες, κύριε Χριστό.
2: Εντάξει, δεν ήθελα να το πω ακριβώς έτσι.
1: Το λέμε εμείς, λέω εγώ που δεν τα έχω τέτοια θέματα.
0: Είμαστε καλοί στα πανηγύρια όλοι, αλλά πανηγύρια εννοώ για να πανηγυρίσουμε, εκεί που μυρίζεται κάποιος τίτλο, πηγαίνει.
2: Το θέμα να πω κάτι. Βεβαίως. Οι τίτλοι προφανώς είναι σημαντικοί και τους χαιρόμαστε όλοι. Για μένα που είμαι τόσο κοντά στον ερασιτέχνη και στο συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο έχω παρακολουθήσει από τη στέπα της Ρωσίας μέχρι την Ισπανία, σε πολλά Final Four, εγώ περισσότερο έντονες αναμνήσεις και συγκινήσεις έχω από τις ήττες σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι τόσο δυνατό το συναίσθημα μεταξύ οπαδού πραγματικού του ερασιτέχνη και αθλητών ή αθλητριών που τέτοιες στιγμές σε φέρνουν ακόμη πιο κοντά από τις νίκες. Να κλαίει δηλαδή μια κοπέλα στην αγκαλιά σου επειδή έχασε ένα τίτλο ή να βλέπεις να δακρύζει ένας άντρας 2 μέτρα γιατί κάτι πήγε στραβά, σε κάνει να θες ακόμη πιο πολύ να είσαι κοντά σε αυτά τα παιδιά και καταλαβαίνεις την πραγματική αμοιβαιότητα της σχέσης μεταξύ αθλητή και οπαδού. Είναι πολύ πιο πολύ σημαντικό. Εγώ είχα τη χαρά από πολύ μικρός να ξεκινήσω να ασχολούμαι με τα ερασιτεχνικά αθλήματα, όχι με την ένταση την τωρινή, αλλά πάντα είχα σχέση με τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό, ξεκινώντας από πόλο, βόλεϊ, κολύμβηση, από πολύ μικρή ηλικία. Προφανώς ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που τραβάει όλους μας, αλλά πραγματικά βρίσκω την ευκαιρία να πω ότι η ψυχή του Ολυμπιακού είναι ο ερασιτέχνης.
1: Θα έπρεπε να είναι η ψυχή των ομάδων, θα έπρεπε να είναι η ερασιτέχνη και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, αφορά και τις υπόλοιπες.
2: Προφανώς.
1: Θα έπρεπε να είναι ο ερασιτέχνης και δυστυχώς Λίγοι σύλλογοι κάνουν σοβαρή δουλειά σε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Λίγοι σύλλογοι. Ένας από αυτούς είναι ο Ολυμπιακός, που πραγματικά κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολλά τμήματα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που ακολουθεί κάποιος τον εραστέχνη, παρά η αγάπη του για τα αθλήματα, για τον, για το σύλλογο βέβαια, και για πολλούς άλλους
2: αυτό
1: λόγους.
2: Αυτό είπα, μπάμπη μου. Είπα στην κουβέντα που κάναμε ότι οι ήττες είναι εκείνες που σε κάνουν να δένεσαι ακόμη περισσότερο. Η αγάπη στην ομάδα είναι, πραγματικά είναι περίεργο να εξαρτάται μόνο από τους τίτλους και τις νίκες.
1: Και εσείς που παρακολουθείτε χρόνια τώρα αυτά τα τμήματα, φαντάζομαι ότι ένα παιδάκι που όταν έρχεται στο σύλλογο, ας πούμε, και είναι 16-17 χρονών, διότι τέτοιες ηλικίες ουσιαστικά μπαίνουν στο... και αρχίζουν και πρωταγωνιστούν, όταν το βλέπεις μετά 30 χρονών να σηκώνει μια Ευρωπαϊκή Κούπα, πραγματικά είναι, έχεις δει όλη την εξέλιξή του.
2: Πραγματικά το σκεφτόμουν προχτές, που έβγαλα φωτογραφία μαζί με τη Βάσο στο αεροδρόμιο, γιατί είχα τη χαρά να συνταξιδεύσω στην επιστροφή. Τη Βάσο την γνώρισα σε μια εκδήλωση που ήταν τόσο μικρή, που ενώ οι συμπαίκτριές της είχαν υποχρεώσεις με την Εθνική, ο Ολυμπιακός την έστειλε να τον αντιπροσωπεύσει σαν κοριτσάκι μικρό. Και πραγματικά τώρα την έβλεπες γυναίκα δίπλα σου να σηκώνει μια κούπα ευρωπαϊκή, που για αυτά τα παιδιά πολεμάνε τόσο πολύ με τις πισίνες και με τόσες λίγες αποδοχές, ιδίως οι γυναίκες. Πραγματικά είναι μια ικανοποίηση που ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και για μας που είμαστε δίπλα τους και ξέρουμε τι σημαίνει για αυτές.
3: Και με αυτές τις συνθήκες δουλειάς.
1: Με αυτές τις συνθήκες, αν μην έχουν κολυμβητή, τα βασικά πράγματα. Δηλαδή είναι...
2: Επειδή θα φανεί ότι είμαι πολύ Ολυμπιακός αν επικεντρωθώ εκεί, το ξέρετε όλοι ότι είναι πραγματικός άθλος ένα σωματείο σαν τον Ολυμπιακό, σε τμήματα όπως είναι η κολύμβηση, και δεν είναι το μόνο, είναι χωρίς πισίνα, με διαδρομές που μοιράζονται με άλλες ομάδες, με ώρες περίεργες. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το πώς καταφέρνει να διατηρεί τέτοιο δυναμικό και να πρωταγωνιστεί.
1: Φαντάζομαι τώρα με το καινούριο κολυμβητήριο στον περίγυρο του ΣΕΦ θα λυθεί αυτό το βασικό
2: θεωρώ
1: πρόβλημα.
2: Και εγώ. Ναι, θεωρώ και εγώ, και το περιμένουμε πώς και πώς.
1: Πού βρίσκεται αυτό, κύριε Χριστό?
2: Αυτό είναι στο επίπεδο ότι έχουν εγκριθεί τα πάντα και τα κονδύλια και περιμένουμε την εκτέλεση. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σύντομο, ότι δεν κολλάει κάπου.
1: Μάλιστα.
3: Αγαπημένο ταξίδι από όλα όσα έχεις κάνει, ενώ για να δεις την ομάδα, έτσι, όχι γενικά. Μην μου πεις του μέλητος.
2: Θα μπορούσα να σου το πω, ιδίως εσένα
3: που γνωριζόμαστε. Ξέρω, γι' αυτό λέω, εγώ τα ξέρω.
2: Όχι, αγαπημένο ταξίδι με την ομάδα, θα έλεγα ότι είναι στο Κύρηση ανεξάρτητα από αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι ήταν ένας προορισμός πολύ πολύ δύσκολος, και παρότι το αποτέλεσμα ήταν άδικο, για μένα αποτελούσε άθλο το γεγονός ότι βρεθήκαμε εκεί και μας είδαν, ενώ στην ουσία δεν μας περίμεναν. Είμαστε δύο άνθρωποι που πήγαμε από τον Ολυμπιακό. Και άλλο ένα προορισμό, για να μην μονοπολίσουμε το γυναικείο πόλο. Έχω πάει στην Ισλανδία πριν από 2 χρόνια με το handball, όπου το αποτέλεσμα ήταν πρώτος αγώνας τελικός για τον ευρωπαϊκό τίτλο. Χάσαμε με διαφορά, μπορούσε να ανατραπεί εδώ, αλλά δυστυχώς δεν έγινε. Ήταν και αυτός όμως ένας πολύ πολύ μακρινός προορισμός και συνθήκες πρωτόγνωρες για μας εδώ στην Ελλάδα. Είπα δύο από αυτά. Τώρα να αρχίσω να ψάχνω και να ανασύρω.
1: Ο
3: Κωνσταντίνος Χατζημητρίου λέει ότι και στο handball συνέχεια πηγαίνει και μάλιστα λέει όχι εκεί που είναι 50% άτομα, και που είναι και 4 άτομα και 3 είναι. Δίνει το παρόν πάντα.
1: Επιβεβαιώνει ο
3: φίλος. Ποιο ταξίδι θα θες να ξανακάνεις?
2: Ούτως ή άλλως είμαι κοντά τους. Στο handball έχω και τη χαρά, και σε όλα τα αθλήματα, να βρίσκομαι ακόμη σαν εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, ακόμη και όταν είναι περιορισμένη η συμμετοχή του κόσμου. Ναι, είναι ένα από τα ανταποδοτικά ωφέλη της συμμετοχής μου σε όλα τα αθλήματα. Και αναγνωρίζεται, να σημειωθεί και θέλω να το πω, ότι ο Ολυμπιακός σαν διοίκηση είναι πολύ κοντά στους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά ξέρει ότι τον στηρίζουν και το αναγνωρίζει έμπρακτα όσο μπορεί.
1: Ωραία. Κύριε Χρήστο, σε ευχαριστούμε για αυτή την εμπειρία. Να είστε πάντα γερός και να ταξιδεύετε και να πηγαίνετε εκεί που αγαπάτε, αλλά και στα εδώ δεν χάνετε και κανένα. Και να είστε,
2: ναι.
1: Και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε
2: χάρηκα
1: πάρα πολύ.
2: Χάρηκα πραγματικά
1: που
2: τα είπαμε μαζί και χάρηκα που μιλήσαμε ιδίως για τον αεραστέχνη. Όλα τα αεραστεχνικά αθλήματα αξίζουν την υποστήριξη όλων μας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Μιλήσαμε με τον Χρήστο Χρυσάνθη, ο οποίος είναι φίλος του Ολυμπιακού, αλλά έχει διατελέσει και αρκετές φορές και μέλος της διοίκησης του Εραστέχνη σε αυτά τα τμήματα, έτσι για να μας μεταφέρει μια διαφορετική εικόνα για τον αθλητισμό, τον Εραστέχνη.
0: Εσύ, είναι διαφορετικό αυτό που λέγεται τώρα. Είναι άλλο, οργανώνεται μια εκδρομή, πηγαίνουμε 800
1: χίλιοι,
0: κάπου ξένα όλοι μαζί, ναι. Με πούλμαν, και είναι άλλο, είμαστε 4-5 σκόρπιοι που παίζει εγώ η ομάδα μας, παίζει εκεί, θα πάω μόνος μου ή με το φίλο μου, θα κλείσω μόνος μου ένα ξενοδοχείο, θα βρω τρόπο είτε με διαπίστευση είτε με εισιτήριο να πάω να το παρακολουθήσω, ξαναλέω, όχι οργανωμένα για να φωνάξω,
1: ναι.
0: Σαν μεμονωμένη περίπτωση και να γυρίσω πίσω γιατί θέλω να πάω να κάνω το κέφι και να δω κάτι που δεν είναι τόσο εμπορικό.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια.
8: Να υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
14: Αστό, ναι, αστό.
13: Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
3: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Αχ, έχω ένα Θεό μες στον κοιλιά μου.

0: Μόλις επιστρέψουμε μετά το πολιτικό δελτίο των και μισή, θα μιλήσουμε και με Γιάννη Καρατζαφέρη, να πούμε δύο κουβέντες και για τα σημερινά μάτς.
1: Που έχουν ενδιαφέρον τα σημερινά. Ναι. Είναι νομίζω από τις μέρες που τα παιχνίδια είναι έτσι πιο... πιο. Λοιπόν, έχει βγάλει μια ενημέρωση ο Όφη, έχει ξεπεράσει τα 1000 ευρώ που έχει διαθέσει, 1100 ευρώ, 1100 ευρώ, 1100 διαρκείας έχουν ήδη φύγει σε μία μέρα, παρακαλώ.
0: Ωραία. Στη βασιλεία των ουρανών
1: και των εμπόρων. Και είναι και λογικό, διότι όπως μας ενημερώνουν πέρυσι τέτοια... αντίστοιχη περίοδο είχαν δοθεί περίπου 600, δηλαδή σχεδόν κάτι περισσότερο από τα μισά. Αλλά τώρα είναι και η Ευρώπη, είναι και γενικότερα η άβρα της ομάδος που οθεί τον κόσμο στο να αγοράσει.
0: Το κυπέλο, αυτό, όλα είναι. Όλα είναι.

0: Παιδες, λέει, από τα 10 δεκάρια της Βραζιλίας στο τελικό του 70 φτάσαμε, λέει, το 2026 χωρίς δεκάρια, λέει ο Μιχάλης από την Κυψέλη. Καλά να έχει γίνει η Βραζιλία, όλοι βιρτουόζοι ήταν. Αλλά...
1: μέχρι και ο τροματοφύλακας μπορούσε να παίξει δεκάρι.
0: Καλά, σήμερα εύκολα. Παιδιά, είναι σημεία των καιρών. Αλλά πάλι καλά, έστω σε μικρότερη κλίμακα, βγαίνουν και οι βιρτουόζοι, βγαίνουν ακόμα και καλύτερα.
1: Έχουμε ακόμα δεκάρια, έχουμε.

τρεις ισοπαλές, λέει, χθες απόδοση 100 όλες μαζί. Λοιπόν, εντάξει τώρα, δεν παίζει εύκολα τις τρεις ισοπαλές. Θα μου πεις τώρα, με ζητούμε να μπορεί, αλλά κάποιος εδώ συχτηρίζει το ποδόσφαιρο που παίζει το Βέλγιο. Εντάξει τώρα, έχουμε δει και χειρότερα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
8: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
10: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρετσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
14: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
15: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Καρατζαφέρη. Δεν σου έφτανε ότι ήθελες να παίξεις άσο και over 2,5 την Ισπανία.
1: Και λέω και από ημίχρονα και 3,5 και...
0: Εγώ ήθελα και 4,5.
2: Ρε παιδιά, τι να πω τώρα με αυτά που έχουμε δει.
0: Εντάξει, τι θέλει να πούμε, τίποτα να μην πούμε. Να κάνουμε το κορόιδο.
2: Έτσι, ας παίξουμε σήμερα άλλες 4 ισοπαλίες και ας πούμε για ύπνο.
3: Θα ξανάρθω τα 4-4.
0: Εντάξει.
2: Όχι.
3: Εντάξει.
2: Όχι.
3: Δεν είναι κάθε μέρα το Γιάννιου. Να σου πω κάτι και καλύτερα. Δηλαδή εγώ να παίξω ισοπαλίες γιατί δεν παίζω.
0: Ναι.
3: Και χτες φάγαμε τα μούτρα μας, αλλά τουλάχιστον θα γλιτώσουμε σήμερα.
2: Κοίταξε τι γίνεται. Αυτό που αντιλήφθηκα, αλλά το έχω πληρώσει πολύ ακριβά για να το μάθω, είναι ότι οι λεγόμενες θεωρητικά ασθενέστερες ομάδες, εθνικές ομάδες, τουλάχιστον στην πρεμιέρα και τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο μπαίνουν και τα δίνουν όλα. Και σου λέει μετά...
3: Πώς αντέξουμε μετά.
2: Οπότε θα έχει πλάκα να έρθουν όλα τα φοβορή σήμερα με νίκες από ημίχρονο, αλλά εγώ προσκέφτηκα στον εαυτό μου ότι μέχρι να μπούμε σαν νοκάουτ δεν θα ξαναπαίξω τουλάχιστον ημίχρονο.
3: Εγώ σου πει γενικά δεν παίζω ημίχρονο.
0: Μας έστειλε ένας φίλος ένα ωραίο στοίχημα να παίξουμε τα φαβορή να χάνουν στο πρώτο ημίχρονο και να επικρατούν στο τέλος που δίνει και 31 απόδοση.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, είναι όνειρο αυτό, αλλά με βάση επαναλαμβάνω αυτά που έχουμε δει, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο αντέχουν.
3: Γενικά είναι κακό το στοιχηματισμό στο ημίχρονο. Το λέω χρόνια γιατί κάτι μπορεί να γίνει. Κάτι...
2: Όμως, η Ισπανία, αν μπορούσε να πάρει ένα γκολ, θα βάζει εκεί στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ναι, μα να το δεις και διαφορετικά, Σταύρο μου, είναι σαν να παίζεις το... Γι' αυτό είναι και η απόδοση μεγαλύτερη, σε 45 λεπτά ένα στοίχημα και όχι σε 90.
3: Και επίσης, όχι, έχει διαφορά. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο ημίχρονο μπορώ να το παίξω. Δηλαδή γιατί εκεί ξέρεις ότι δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Και θέλω να σου πω, δεν πας ότι δεν μου κάτσε καλά το πρώτο ημίχρονο, στο τέλος στο 60 θα βάλω και δύο πιστόλια και θα το πάρω το μάτς. Ενώ το πρώτο ημίχρονο πας και λίγο πιο σβηστά.
2: Εντάξει, και το χειρότερο όλων είναι ότι με βάση τους αρχικούς προγραμματισμούς που είχαμε κάνει, τώρα πρωτιές ομίλων πολλές θα πάνε περίπατο από τα φαβορί και αλλάζουν όλες οι διασταυρώσεις μετά. Ναι. Για όσους έχουν παίξει μακροχρόνια, το λέω έτσι.
3: Δεν ξέρω για αυτό, γιατί και εγώ το σκεφτόμουν. Αλλά είναι σε ήττα διαφορετικό, γιατί στην ισοπαλία, πάλι να πάρει τα άλλα δύο παιχνίδια, έχει 7 βαθμούς, οπότε θα έχει κερδίσει και τον άμεσα ανταγωνιστή της για τη δεύτερη θέση, πάλι πρώτη θα είναι. Αλλά αλλάζουν τα δεδομένα και για την τρίτη θέση πλέον, που κάποιες αρκετές ομάδες από την τρίτη θέση μπορούν να συνεχίσουν.
2: Όχι μόνο αυτό, δεν ξέρεις με βάση στο σύνολο της εκπλήξης που έχουν γίνει, αν αυτός που μπορεί να τερματίσει πρώτος, θέλει να τερματίσει και πρώτος.
3: Ισχύει και αυτό.
2: Αυτό είναι το βασικότερο. Να πούμε έτσι μια πολύ καλή κουβέντα για το φίλο μου τον Γιώργο Δόνη, γιατί βλέποντας τα highlights δεν άντεξα. Δεν πήρε βαθμό, θα μπορούσε να πάρει και την... νίκη με την Σαουδική Αραβία.
3: Δεν πήρε απλά ένα βαθμό, εννοείς, όχι την πήρε βαθμό.
2: Ναι. Δεν ότι πήρε μόνο ένα βαθμό, θα μπορούσε να πάρει και την νίκη. Είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Μπράβο στον Γιώργο και ευχόμαστε τα καλύτερα και μελλοντικά. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε. Γαλλία σε Νεγάλη. Εδώ είμαστε λίγο.
3: Λοιπόν, να πω κάτι πριν ξεκινήσεις. Σε αυτό που λέει ο φίλος. Με άσο και over 1,5, άσο, φαβόρη και over 1,5 όλα τα μάτς, έχει απόδοση γύρω στο 6,5.
2: Μιλάμε για το σημερινό πρόγραμμα.
3: Ναι, τα 4 σημερινά μέχρι το πρωί.
2: Ναι. Εντάξει.
3: Όχι, απλά επειδή το αναφέραμε. Πάμε λοιπόν.
2: Δεν είναι μακριά. Να πω, ας πούμε, ότι στη Γαλλία για να κερδίσει σήμερα νομίζω ότι ένα γκολ δεν θα της φτάσει. Στη λογική ότι η Σενεγάλη σκοράρει. Έχει μπροστά Μανέ, έχει Νίκολα Τζάκσον, έχει Ισμαήλ Σαρ, παιδιά φορμαρισμένα που στην κόντρα είναι πολύ επικίνδυνα. Έχει να σκέφτεται την σούπερ έκπληξη που είχαμε βιώσει το 2002 στην Αποανατολή, αντίστοιχη πρεμιέρα, έτσι όταν ερχόταν και ως...
3: Εκεί ήταν και πρεμιέρα του Μουντιάλ νομίζω, γιατί τότε οι πρωταθλήτριες παίζανε, ναι. Παίζανε οι πρωταθλήτριες πρεμιέρα και όχι οι διοργανώτριες.
2: Σωστή επισημάνηση. Τώρα να πούμε ότι η Γαλλία έχει κάνει νίκη στα 5 από τα 6 τελευταία της παιχνίδια αναφορικά με το momentum που έχει. Απ' την άλλη, Σενεγάλη επίσημα και φιλικά σκοράρει στα 10 από τα τελευταία 12. Έχει το εύκολο γκολ η Σενεγάλη, και οι Γάλλοι μπορεί να έχουν ονόματα στα μετώπιση, αλλά ο τρόπος που παίζει ο Ντεσάν αφήνει σε πολλές των περιπτώσεων εκτεθειμένη την άμυνά του. Τώρα βέβαια για τον Ντεσάν θέλω να πω ότι είναι απορίας άξιον πως αυτός ο προπονητής αμφισβητείται τόσο έντονα εντός των τυχών. Έτσι, μιλάμε για έναν προπονητή που έχει κατακτήσει παγκόσμιο κύπελλο ως προπονητής και ως παίκτης, και είναι ο μόνος εν ζωή πλέον με τέτοιο ρεκόρ. Θα παραδώσει σκυτάλη στο Ζιντάν μετά το τέλος του τουρνουά, αλλά το τι έχει ακούσει, εντάξει, μου προκαλεί εντύπωση για μια Γαλλία που επί των ημερών του έχει πάρει Μουντιάλ, έχει πάει φιναλή σε Μουντιάλ, έχει πάει Euro, ακόμα και στο πρόσφατο Euro έμεινε έξω στα ημιτελικά από την Γαλλία, από την Ισπανία που μετέπειτα το κατέκτησε. Τέλος πάντων, υπάρχει το ερωτηματικό με τον Εμπαπέ, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί είχε πολύ κακή χρονιά με την Ρεάλ σε ατομικό επίπεδο. Ναι, μεν πολλά γκολ, αλλά δεν πήρε κάποιο τίτλο. Η βάση μου θα είναι το goal-goal σε τιμή διπλασιασμού. Αν συμφωνήσω με τον φίλο και παίξω το φαβορί, θα πήγαινα και πάλι σε άσο με goal που είναι στο 3-10. Δηλαδή, όπως και να έχει, βλέπω ότι συνεργάλει ένα goal να το πετυχαίνει απόψε. Τώρα, παίζει και η Αργεντινή σήμερα, παίζει με την Αλγερία. Η ομάδα του σκαλώνει με ένα ρεκόρ 12-2-4 σε 18 μάτς στα προκριματικά, τερμάτισε στο σύν 9 από το δεύτερο Εκουαδόρ. Είναι μια Αργεντινή που με τον Μέση στα 38 του χρόνια φιλοδοξεί να κάνει ένα εντυπωσιακό καρέ, συγγνώμη, έχοντας κατακτήσει τα δύο τελευταία Κόπα Αμέρικα. Αν πάρει και αυτό το Μουντιάλ, θα κάνει και ένα ανεπανάληπτο back-to-back σε παγκόσμια κύπελα. Μία συμμετοχή να φτάσει 200 ο Μέση, 117 γκολ πρώτο σκόρερ στην ιστορία της εθνικής του. Απ' την άλλη, είναι μια ομάδα η Αργεντινή που δεν την πεις γυρασμένη, αλλά έχει λίγα νέα πρόσωπα ο Σκαλόνι στο ρόστερ του συγκριτικά με την ομάδα που έφτασε στην κορυφή στο Κατάρ πριν από 4 χρόνια. Αυτό είναι και καλό και κακό. Η Αλγερία, δεν έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα, έκανε περίπατο στα προκριματικά της Αφρικανικής ζώνης με 8-1-1 σε 10 μάτς και έφτασε μέχρι και τα προημιτελικά στο Κόπα Αφρικά, όπου έμεινε εκτός από την Ιγυρία με ήττα με 2-0. Πέμπτη συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο, 82-86 και 2010 έχει αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων. Το 2014 στη Βραζιλία έφτασε μέχρι τους 16, την άφησε έξω η μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία στην παράταση. Εδώ θα πάω στα 2-3 τέρματα με απόδοση 1,95. Όσοι θέλουν να παίξουν τον άσο του 1,40, με την ευχή μου. Ακόμα και να κερδίσει.
3: Εντάξει, σκέτος δεν παίζεται. Πρέπει λίγο να το διαμφίσεις με κάτι.
2: Τα 2-3 τέρματα ότι μας καλύπτουν και αν γίνει κάποια γέλα, η Αλγερία είναι σφιχτή πίσω. Τώρα αν η Αργεντινή κερδίσει με 4-0, με γιάτσι με χαρά της. Γι' αυτό λέω στα 2-3 τέρματα που είναι κοντά σε τιμή διπλασιασμού. Ιράκ Νορβηγία, έχω παρατηρήσει παιδιά ότι η Νορβηγία αρέσει πολύ και πολλοί φίλοι την έχουν επιλέξει και ως μεγάλο outsider για να φτάσει ψηλά. Τρένο στα προκριματικά με 8 νίκες σε 8 μάτς, με Χάλαντ να δαγκώνει, με Σολμπάκερ στον πάγκο να έχει δημιουργήσει μια ομάδα που έχει και σωστή νοοτροπία και διάκριτους ρόλους στην εντεκάδα. Δεν πήγε καλά στα φιλικά, αυτό δεν λέει και κάτι, έκανε μια νίκη σε 4 φιλικά, αυτή ήταν επί της Σουηδίας με 3-1. Από την άλλη, το Ιράκ βρίσκεται για πρώτη φορά σε Μουντιάλ από το 1986. Εκεί η αλλαγή προπονητή, πήγε ο Αυστραλός ο Γκρέμ Άρνολντ, είναι που άλλαξε την ομάδα. Πέρασε μπαράζ με τη Βολιβία 2-1 και βρίσκεται εδώ. Και εδώ βλέπω τα 2-3 τέρματα. Ο Χάλαντ είναι χαμηλά anytime scorer, είναι σε ένα 40-50. Έχω επιλέξει τα 2-3 τέρματα με απόδοση 2-10. Εδώ είναι πολύ πιθανό να ξεπεραστεί και το line των corner που είναι 8,5 και να πάρουμε το 1,65. Και το Αυστρία Ιορδανία, νομίζω η Ιορδανία είναι μία από τις 4 σταχτομπούτες σε αυτό το Μουντιάλ. Η Αυστρία 28 ολόκληρα χρόνια μετά βρίσκεται σε τελική φάση. Καλά προκριματικά, 6 νίκες σε 8 μάτς, στο συν 2 τρεμάτσι μπροστά από την Βοσνία. Από την άλλη, η Ιορδανία δεν έχει να επιδείξει κάτι. Πέρασε στο Μουντιάλ τερματίζοντας δεύτερη πίσω από την Νότια Κορέα. Μόνο έναν τελικό σε επανασιατικό κύπελο το 23 που έχασε από Κατάρ 3-1. Εδώ ρισκάρω λίγο, θα κάνω κόμπο τον Άσο με τον no goal σε απόδοση 2-20, για να πάρω μια καλή απόδοση και πιστεύω ότι η Ιορδανία είναι δύσκολο να διασπάσει την άμυνα της Αυστρίας, ούσα και στην παρθενική της συμμετοχή σε ένα Μουντιάλ. Αυτά.
3: Μια χαρά αναλυτικότατος. Πριν κλείσουμε, να στείλεις και έναν στην Κρήτη με την Anek Lines. Θέλω έναν αριθμό από το 1 μέχρι το μέχρι το 76. Χαμό σήμερα.
2: Τι χαμό έχεις κάνει, ρε φίλε?
3: Εντάξει, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Κρήτη, ένα εισιτήριο για δύο άτομα με σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή. Λίγο το λες.
2: Δεν το λες. Δεν μου το πες, να μου είναι 78.
3: Θα πιάσει το γκολ της Σενεγάλης και θα πας.
2: Το μαγικό 14 που είναι και τα πρωταθλήματα που έχει πλέον η Arsenal. Κερασμένο από μένα στο φύλλο.
3: Ο κύριος Σεμερτζάκης Ιωάννης. Πρέπει να είναι και από εκεί, αν καταλαβαίνω από την κατάληξη του επιθέτου. Σεμερτζάκης Ιωάννης σε 7-23.
2: Καλό ταξίδι στον κύριο Ιωάννη.
3: Ο αριθμός του τηλεφώνου. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το cool.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει.
12: Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
13: Η Winsport FM 94,6.

Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metromall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metromall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metromall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται αυτό το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι και ως τις 2. Παρέα θα βρίσκομαι εκεί με τον Νίκο Ράλη και με πολλά πολλά δώρα όμως από τα καταστήματα public του Athens Metropole. Ρώσον R6G8, έτσι λέγεται το αισιωτικό μαλλιόν που θα δώσουμε. Λοιπόν, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο επίσης Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Και εκτός από τα δώρα του public θα έχουμε και δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από Σύναμπον, Cultivos Café, Bubble Tail και Pizza.gr. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέρο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο Φιές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κετσιτζόγλου και Γιώργο Τσάνακα.

0: ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
1: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
0: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
1: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
8: Πάντα σαν καινούργιες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχει και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
9: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
10: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκή ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
12: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
13: Κάνει το βλασέ! Κάνει το βλασέ!
14: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
13: Το σούτ!

Σωράματος 96,3, Αλέξη Γίνη στα μικρόφωνα, θα σπαγιώνω προς το ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου. Οι εξελίξεις τρέχουν. Η πλευρά των τριών ελληνικών έστειλε σήμερα το μεσημέρι δύο του Αργύρη Λίβα, η μέλισσα γραφεία της Παναχαϊκής, με την οποία κατέθεσε πρόταση για το management της Παναχαϊκής για τα επόμενα 5 χρόνια. Και εκ των πραγμάτων δημιουργεί τώρα νέα δεδομένα. Στην πρότασή τους αναφέρουν το budget, τους στόχους, τη συνεργασία που θα έχουν την Ερασιτεχνική. Δίνουν 20.000 ευρώ στο τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής, ανεξάρτητα αν συμφωνήσουν ή όχι, αλλά στο τέλος καταλήγουν ότι ζητάνε χρόνο, ότι ο έλεγχος θα γίνει. Παρότι στείλαν την πρόταση, είναι ξεκάθαρη ότι ζητείται χρόνος, ότι από τις επόμενες μέρες θα πρέπει να μπουν οι λογιστές για να κάνουν έλεγχο στα βιβλία της Παναχαϊκής. Την ίδια ώρα, η πλευρά Παπαδόπουλου, χωρίς να δίνει στίγμα, χωρίς να πιέζει, είναι δεδομένο ότι μιλάει, συνεχίζει να μιλάει με παίκτες, καθώς καταθέτει προτάσεις σε παίκτες, θεωρώντας ότι αυτή θα είναι η πλευρά η οποία θα πάρει το management της Διοίκησης Αεροτεχνικής. Η Διοίκηση Αεροτεχνικής ακόμη δεν έχει καμία αντίδραση όσον αφορά τη δεύτερη πρόταση που κατατέθηκε. Αυτό που βγαίνει ως πληροφορία αυτή τη στιγμή είναι ότι η Διοίκηση Αεροτεχνικής αθόρυβα συλλέγει πληροφορίες και για τις δύο πλευρές, ρωτώντας και πρόσωπα που γνωρίζουν τους συγκεκριμένες πλευρές για να είναι ξεκάθαρη πριν την τελική της απόφαση, η οποία πιθανότητα θα είναι τελικά μέσω Δέλτα Σίγμα. Είναι αρκετή διαδικασία και μεγάλη για να πάει σε γενική συνέλευση πιθανότητα, και από ό,τι φαίνεται αυτό που έχουν ενημερώσει και τις δύο πλευρές σήμερα είναι ότι μάλλον θα πάμε για απόφαση Δέλτα Σίγμα, όχι πάντως αυτή την εβδομάδα. Ότι οποιαδήποτε απόφαση θα πάει σίγουρα προς την άλλη εβδομάδα, αφού και η πλευρά των Λιμαρκανών θέλει να προχωρήσει ο έλεγχος που έχει ζητήσει στα βιβλία της Παναχαϊκής. Θα δούμε. Άρα δεν φαίνεται να τελειώνει ούτε αυτή την εβδομάδα το θέμα της παραχώρησης του management. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Την ίδια ώρα οι υπόλοιπες ομάδες συνεχίζουν για αυτές να κάνουν τις κινήσεις τους. Ο Παναγιάλιος συνεχίζει και αυτός, είναι πολύ ανακράτησε τον Σταύρο Βασιλαντωνόπουλο, είναι πολύ κοντά στην ανανέωση πλέον, να κυρώσει λίγες ώρες και το Γιάννη Μπουρλάκη, και από ό,τι φαίνεται πάει και αυτός για μεταγραφές, να ενισχυθεί ακόμη πιο πολύ για τον στόχο του πρωταθλήματος στη νέα περίοδο. Η ΑΧΑΕΚΗ ξεκινάει και αυτή σχεδιασμό έχοντας στο μυαλό της και την τρίτη εθνική κατηγορία, αφού μετά την ανανέωση συνεργασίας με τον Γιώργο Λαγό περιμένει και αυτή τις επόμενες μέρες να ενημερωθεί ότι αν θα παίξει τελικά στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά θα γίνουν και κινήσεις με φόντο την τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά και την πρώτη κατηγορία, αν βεβαίως δεν ανέβει. Ο Ατρόμητος συνεχίζει τις ανανεώσεις των παιχτών και έχει κάνει ήδη κρούσεις σε παίκτες από Πάτρα, παίκτες που θα μείνουν ελεύθεροι στην Παναχαϊκή, από τον Παναγιάλιο. Ψάχνει και αυτός την ενίσχυσή του για την συνέχεια και να είναι δυνατός στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αγωνία σε Απόλλωνα Παναχαϊκή, αλλά και Αχαγιά 82. Καθώς ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η μέρα που θα έχουμε πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή για τις Wild Card, είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτό. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Sport FM Patras 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 229-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Όπως είπα, ότι η είδηση είναι ότι η πλευρά των τριών Ελληνοαμερικάνων έχει ήδη από το μεσημέρι στείλει την πρότασή της στα γραφεία της Παναχαϊκής. Ουσιαστικά αυτό που του ζητήθηκε, το σχέδιο της πρότασης, καθώς στο τέλος καταλήγουν ότι ζητάνε χρόνο. Αυτό δηλαδή που έχουν γνωστοποιήσει από την πρώτη στιγμή, το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι ο έλεγχος θα γίνει. Μπορεί να έστειλαν γιατί πιέζονται για τις εξελίξεις, αλλά ότι ο έλεγχος θα γίνει, το επαναλαμβάνω και στην σημερινή τους επιστολή στα γραφεία της Παναχαϊκής, ότι θα μπουν εκ των πραγμάτων λογιστές για να ελέγξουν τα χρέη της ομάδος.

Η πρόταση βεβαίως αυτή τη στιγμή είναι λίγο πολύ όπως έχουμε αναφέρει, ότι η πλευρά των Αμερικάνων τονίζει ότι minimum budget 600 χιλιάρικα για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο, εγκυητική τραπέζης 100.000 ευρώ όπως ζητήθηκε, άμεση συνεργασία με τη διοίκηση της αεραστεχνικής και πλήρη ενημέρωση για την οικονομική διαφάνεια της αεραστεχνικής κάθε μήνα, να γνωρίζει τι γίνεται, δεν θα χρεωθεί ούτε ευρώ το αφημί της αεραστεχνικής Παναχαϊκής. Μιλάνε ότι ένα χρονοδιάγραμμα για 5 χρόνια, το οποίο θα είναι πλέον θέλουν την παραχώρηση του Μάντζαλ, και εκ των πραγμάτων ότι όταν ανέβει στην Παναχαϊκή Super League 2, ότι θα έχουν εκ των πραγμάτων τον πρώτο λόγο για την αγορά των μετοχών όταν η ομάδα θα γίνει ανώνυμη εταιρεία, και ότι θα είναι αυτοί που θα συνεχίσουν και ως ανώνυμη εταιρεία στη Super League 2. Και μάλιστα στο τέλος καταλήγουν ότι είτε γίνει δεκτή είτε γίνουν απορριφθεί η πρότασή τους, παραχωρούν ήδη ένα ποσό 20.000 ευρώ ως χρηματική ενίσχυση για το τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής για τη νέα περίοδο, ποσό το οποίο μπορεί να το ζητήσουν να το καταβάλουν άμεσα, επαναλαμβάνω, χωρίς να σχετίζεται αυτό με την οποιαδήποτε απόφαση πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αεραστεχνικής μετά την πρόταση που έχει στα χέρια της. Άρα, εκ των πραγμάτων, τώρα υπάρχουν δύο προτάσεις στα χέρια της Αεραστεχνικής. Ακόμη δεν υπάρχει καμία αντίδραση από πλευράς Αεραστεχνικής. Το μόνο που έχει αλλάξει στην όλη υπόθεση είναι ότι και προς τις δύο πλευρές σήμερα αυτό που λέγεται ότι είναι, πάμε μάλλον για ΔΣ. Ότι τελικά το ΔΣ θα είναι αυτό που θα πάρει. Θεωρούν ότι πρέπει να γίνει μια διαδικασία για έκτακτη γενική συνέλευση και τελικά μάλλον δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα. Ήδη ο Καργύρης Λίβας ενημερώθηκε σήμερα και η άλλη πλευρά του κ. Παπαδόπουλου ότι το ΔΣ της Παναχαϊκής θα είναι αυτό που θα πάρει την τελική απόφαση, χωρίς όμως να προσδιορίζεται ο χρόνος που θα γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το πιθανότερο είναι ότι δεν αναμένεται εξέλιξη αυτή την εβδομάδα όσον αφορά Διοικητικό Συμβούλιο. Θα εκτιμηθούν τα δεδομένα καταρχήν που υπάρχουν τώρα με τις δύο προτάσεις και πιθανότητα να πάμε για την επόμενη εβδομάδα για να πάρθει η τελική απόφαση. Ούτως ή άλλως, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Αεραστεχνικής θα πρέπει από σήμερα αύριο να ενημερωθεί επίσημα για το τι λένε οι τρεις Ελληνοαμερικάνοι στην πρόταση που έστειλαν με email, να ενημερωθεί το Συμβούλιο και μετά θα συνειδητοποιηθεί το ΔΣ για να αποφασίσει ποια από τις δύο προτάσεις θα επιλέξει. Αυτό που πάντως είναι βέβαιο είναι ότι από πλευράς Αεραστεχνικής δεν διαρρέει το παραμικρό, αλλά ότι έχει ξεκινήσει μια τεράστια συλλογή πληροφοριών και για τις δύο πλευρές, χωρίς να λένε το παραμικρό. Η Αεραστεχνική Παναχαϊκή έχει προσπαθήσει και έχει μάθει για πολλά πράγματα. Για την πλευρά Παπαδόπουλου, για τον κύριο Αποστολίδη, για όλους, και για την πλευρά των τριών Ελληνοαμερικανών. Είναι ενήμερη για πάρα πολλά θέματα. Μέχρι τώρα γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα που δεν θέλει να το δημοσιοποιήσει, αλλά θα τεθούν μόνο μεταξύ των 9 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν διαφοροποιηθεί κάποια δεδομένα σε αυτά που έχουν υποθεί προς αυτούς με βάση πληροφορίες που έχουν πάρει, και ότι θα είναι πάρα πολύ σίγουροι στην απόφαση που θα πάρουν για τους οποίους θα παραχωρήσει το management για τη νέα περίοδο. Γι' αυτό και η πλευρά της Αεραστεχνικής μέχρι τώρα δεν κάνει την παραμικρή δήλωση, δεν λέει τίποτα, αλλά είναι γεγονός ότι για τις δύο πλευρές τώρα έχει συλλέξει πάρα πολλές πληροφορίες, τα οποία θα συζητήσουν μόνο οι 9 μεταξύ τους προτού πάρουν την τελική απόφαση.

Την ίδια ώρα, η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, ο οποίος δεν μιλάει καθόλου, δεν λέει το παραμικρό, θεωρεί ότι υπάρχει μια σιγουριά, ότι έχει το προβάδισμα και θα είναι αυτόν τον οποίο θα επιλέξουν. Και μάλιστα η εντολή που έχει δώσει ο πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου είναι ότι σε αυτόν που έχει επιλέξει για τη θέση του τεχνικού διευθυντή, για τη θέση του οικονομικού διευθυντή, να είναι όλοι έτοιμοι. Ενώ και σήμερα ακόμη ο Τάσος Παπαδόπουλος, πλευρά Παπαδόπουλου, καταθέτει προτάσεις σε παίκτες για την Παναχαϊκή. Θεωρώντας ότι αυτός θα πάρει το management αυτή τη διοίκηση αεροτεχνικής. Ακόμη και σήμερα βοηθοσκοπήθηκαν τουλάχιστον 2-3 παίχτες από ό,τι ξέρω, από την άλλη πλευρά που πλευρεριβάλλουν παίχτων, στους οποίους έχει κατατεθεί πρόταση από πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου για την επόμενη περίοδο να έρθουν στην Παναχαϊκή. Οι εξελίξεις, είπα ότι τώρα μάλλον όλοι θα περιμένουν. Έτσι. Η αεροτεχνική δεν λέει το παραμικρό. Καταρχήν, η αεροστατική Παναχαϊκή δεν θέλει να πει περισσότερο αφού δεν πρώτα ενημερωθούν όλα τα μέλη για το τι αναφέρει ακριβώς σημερινή πρόταση που έφτασε στα γραφεία. Θα ενημερώσει όλα τα μέλη της για το τι γράφεται αναλυτικά. Εντάξει, δεν είναι 5 γραμμές που λέμε εμείς, είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα. Αναλυτικά τι λένε σε όλη αυτή την επιστολή που έχουν στείλει και θα αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις. Πάντως, η πρώτη εκτίμηση που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι μάλλον δεν πάμε για απόφαση αυτή την εβδομάδα.

Αυτό που επίσης προκύπτει στο ρεπορτάζ είναι ότι και οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει στα πρόσωπα τα οποία θα ηγηθούν εάν αναλάβουν την Παναχαϊκή. Τόσο η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου έχει αποφασίσει και αυτό που. Μισό λεπτό, μπει ο Γιώργος ο Τυρόπουλος, μια Θόδωρε.

0: Λοιπόν, καλησπέρα και ο Γιώργος Σωτηρόπουλο. Εδώ είμαστε όλη εβδομάδα.
1: Τι είδα, έλεγα να πάω για κανένα μπάνιο, αλλά κάτι στράβωσε πάλι σήμερα. Στράβωσε το μπάνιο, ναι. Θα δούμε.
0: Μάλιστα, είπα τώρα ότι ήρθε και η δεύτερη πρόταση, έτσι, εκ των πραγμάτων, στα γραφεία της Παναχαϊκής, για budget μήνυμα 600 χιλιάρικα, για εγκεντική τραπέζι 100 χιλιάδων ευρώ, για άμεση συνεργασία με τη Διοίκηση Αεροτεχνικής, από ό,τι γνωρίζω, για ότι κάθε μήνα θα ενημερώνω για τα οικονομικά. Όλα τα έσοδα έξοδα ενημερώνεται ρεσταγγί από τους 3.000 Αμερικάνους και στο τέλος υπάρχει ότι θα δοθούν 20.000 για τον μπάσκετ της Παναχαϊκής ανεξάρτητα από το ποδόσφαιρο, αν είναι θετική αρνητική απόφαση τα 20.000 θα δοθούν, αλλά και με την υποσημείωση ότι ο έλεγχος θα γίνει. Έτσι, ότι ο έλεγχος πλευρά και με το οποίο καρύγει ζήτηση πριν από λίγα λεπτά, ότι τις επόμενες δύο μέρες θα μπουν ορολογιστές. Δεν μπορεί να μην γίνει έλεγχος, είπε και να. Εμείς στείλαμε αυτό που μας ζητήσανε, θεωρούν ότι η απόφαση ρεσταγγί θα είναι προς την άλλη εβδομάδα. Όπου θα έχουν και αυτοί κάποιες λίγες μέρες να ενημερωθούν ακόμη περισσότερο.
1: Ναι. Εγώ κάτι που δεν έχω καταλάβει τώρα. Θα ξεκινήσουν έλεγχο έτσι μόνοι τους αυθαίρετα ή πρέπει να τους πει η αστυνομική κάντε έλεγχο? Δεν έχω καταλάβει.
0: Νομίζω ότι έχουν συμφωνήσει. Έχουν συμφωνήσει από προχτές το βράδυ. Δηλαδή στον χρόνο που ζητείτε έχουν συμφωνήσει ότι ένας έλεγχος θα γίνει. Ούτως ή άλλως θα ψαχτούν κάποια στοιχεία της ΠΑΕ, νομίζω. Δεν θα ψαχτεί κάτι άλλο.
1: Άρα λοιπόν μέχρι να γίνει και αυτό πάλι παγώνει, ας πούμε, το θέμα Παπαδόπουλου,
0: όχι. Όχι, προχωράει, προχωράνε όλα. Δεν είναι τέτοιο θέμα. Έτσι, δεν το συζητάνε, Γιώργο. Ο Λίβας μου είπε ότι εμείς περιμένουμε πλέον την απάντηση, αλλά το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι οι λογιστές θα μπουν. Έτσι, είναι ένα θέμα εδώ ότι υπάρχει. Οι λογιστές θα μπουν. Έτσι. Αλλά για την πρόταση αυτό που μας ζητήσατε το στείλαμε. Δηλαδή είναι επίσημη εκδήλωση της πρότασής τώρα. Έτσι, ότι είναι, μας εδώ. Ναι, μας ενδιαφέρει η Παναχαϊκή. Περιμένουμε. Και μάλιστα από ό,τι πληροφορήθηκα και πριν από λίγα λεπτά, να σου πω ότι φαίνεται ότι υπάρχει άνθρωπος ήδη εδώ στην Πάτρα, τον οποίο έχουν αφήσει. Είναι αυτός που προορίζεται να κάνει το γενικό κουμάντο και θα είναι ο άνθρωπός τους. Δεν έχει καμία σχέση με τα μέλη της Εψαχαΐας και θα ενημερώνεται για τα πάντα.
1: Ακούει. Το ξέρουμε.
0: Όχι, είναι άγνωστο όνομα.
1: Δεν είναι του ποδοσφαίρου, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω του ποδοσφαίρου. Είναι εντελώς, δηλαδή για μένα το όνομα που άκουσα δεν το έχω ξανακούσει. Έτσι. Είναι όμως ο άνθρωπος τον οποίο έχουν επιλέξει αυτό που είπαν. Το είπαν σε ένα στιγμή. Ότι εμείς θα έχουμε ανθρώπους στην Πάτρα. Όταν κινούν κανονικά τα νήματα, δεν είναι εδώ, σαν να είμαστε εμείς. Εμείς θα είμαστε εξωτερικό, αλλά θα έχουμε. Δηλαδή έχουν επιλέξει ένα-δύο άτομα ήδη τα οποία θα τρέξουν το σχεδιασμό. Και μάλιστα έχω μια πληροφορία ότι ο ένας βρίσκεται ήδη στην Πάτρα. Ότι κάνει επαφές, λέγει πληροφορίες, ακούει τι λέγεται και γενικά τους ενημερώνει. Ότι έχουν καταλήξει ήδη σε κάποια πρόσωπα. Όπως και η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, έτσι έχει καταλήξει, γιατί μάθατε ότι η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει τεχνικό διευθυντή και οικονομικό διευθυντή εκτός Αχαΐας. Ότι οι επιλογές των προσώπων που έχει κάνει και άλλη πλευρά Παπαδόπουλου είναι εκτός Αχαΐας. Όπως και η επιλογή του συγκεκριμένου ατόμου που έμαθα από πλευρά των Αμερικάνων είναι εκτός Αχαΐας.
1: Να σε ρωτήσω κάτι κομβικό επίσης. Ξέρεις αν ξεπεράστηκε αυτός ο όρος της αεροτεχνικής στους Ελληνοαμερικάνους που έλεγε ότι να μην εμπλακεί πρόσωπο από το παρελθόν?
0: Ναι, δεν το ρώτησα αυτό. Δεν το. Θεωρώ ότι εντάξει, τώρα αφού κάτι τέτοιο πρόταση δεν ξέρω. Δεν το ρώτησα καν αυτό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι η πλευρά της αεροτεχνικής ξεσκονίζει τα πάντα. Είναι πολύ σκληρή στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή και από πλευρά περιβάλλον Παπαδόπουλου έμαθα σήμερα ότι είναι πάρα πολύ σκληρή και εκεί ποντάρει η πλευρά Παπαδόπουλου, ότι επειδή έχει δει μια αεροτεχνική να σκονίζει τα πάντα, θεωρώ ότι θα χάσουν χρόνο οι Αμερικάνοι σε αυτά που θα βρουν από την αεροτεχνική. Ναι, στείλα μια πρόταση, γιατί ο Παπαδόπουλος έστειλε και εγώ μια πρόταση πριν από 2,5 μήνες, αλλά στην πορεία βρέθηκαν θέματα. Και εκεί ποντάρει η πλευρά Παπαδόπουλου ότι τώρα θα βρουν τα θέματα, βρουν τα θέματα βρουν και μπροστά στους άλλους. Αλλά είναι γεγονός ότι και αυτό που μαθαίνουν ότι η αεροτεχνική αθόρυβα έχει ψηλέξει πληροφορίες και για τις δύο πλευρές. Δηλαδή δεν έχει κάτι με σταυρωμένα χέρια. Δηλαδή έχει πληροφορίες πλέον, έχει πάρει πληροφορίες από συγκεκριμένους ανθρώπους, τι εστί Αποστολίδης, τι εστί Λεμονής και τι εστί Πελιοαμερικάνοι, Μαρίνης, τι εστί Στελάτος, κατάλαβα. Τα έχουν ρωτήσει όλα αυτά. Έχουν πάρει πληροφορίες. Για όλους. Γι' αυτό και δεν μιλάνε καθόλου. Και τελικά από ό,τι φαίνεται πάμε μέσω ΔΣ. Ναι. Αλλά μάλλον όχι αυτή τη βδομάδα. Αυτό τουλάχιστον προκύψε μέσα.
1: Άρα δηλαδή θα χαθεί και αυτή τη βδομάδα, πιστεύεις?
0: Ναι. Το θεωρώ δύσκολο. Θεωρώ ότι απόψε ή αύριο, μάλλον αύριο από ό,τι μαθαίνω, η αεροτεχνική θα μαζέψει τα μέλη να του ενημερώσει και τα πρόσωπα για την πρόταση. Θα πρέπει να ενημερωθεί όλο το ΔΣ τι ακριβώς λέει αυτό που ήρθε σήμερα στα γραφεία της. Και μετά θα υπάρξει μια μέρα που θα επιλεγεί για να πάρουν την απόφασή τους. Έτσι, γιατί ουσιαστικά θεωρώ ότι και με τις δύο πλευρές ακόμη πρέπει να μένουν θέματα. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε ναι με τις προστάσεις, αλλά πρέπει να ξαναζητήσουν και πρώτο πάνω τελική του απόφαση. Έχω την αίσθηση ότι μια επαφή θα ξαναγίνει. Δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνει μια επαφή πριν το τελικό, την τελική απόφαση. Το βλέπω σχεδόν απίθανο εγώ από αυτά που μαθαίνω για αυτή τη βδομάδα. Νομίζω ότι η Ρασινική θα πάει πολύ προσεκτικά, αλλά τώρα πιέζει και ο χρόνος. Αυτή η αλήθεια είναι ότι πιέζει ο χρόνος. Όμως είναι δεδομένο ότι υπάρχουν δύο προτάσεις από σήμερα. Έτσι.
1: Ναι. Υπάρχουν δύο προτάσεις και κανένας δεν έχει την Παναχαϊκή μέχρι στιγμή στα χέρια του.
0: Ναι.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι. Και οι δύο περιμένουν. Ναι. Μάλιστα, τι να σου πω. Okay.
0: Και βεβαίως είπα ότι τα 20 λιάρικα είναι δεδομένο ότι έρχονται, έτσι. Για τον μπάσκετ θα έρθουν ανεξάρτητα, είναι ανεξάρτητα. Ούτε θα θεωρούν ότι δελεάζουν με αυτά τα 20 λιάρικα, έτσι. Καμία σχέση το ποδόσφαιρο με το μπάσκετ. Σαν άνθρωποι που δηλώσαν ενδιαφέρον θα δώσουν 20 λιάρικα για το τμήμα μπάσκετ. Λοιπόν, λέει εδώ ο Δημήτρης στο πρώτο μήνυμα, καλησπέρα Αλέξη, καλή εκπομπή. Αν περιμένουμε ένα μήνα του Αμερικανού και κάτι λες καλώς, η ομάδα μην ξεκρέμαστε. Άλλοι θα έχουν φύγει, λέει προσοχή μεγάλη, κλείνουμε τώρα, προχωράμε. Χαιρετίσματα στον Γιώργο. Κοίταξε, Δημήτρη, είναι ένα θέμα, αλλά από τη στιγμή που και άλλοι καταθέσαν την πρότασή τους, θεωρούν ότι εντάξει, τον έλεγχο θα το κάνουν, αλλά αν τους δώσουν το OK, μπαίνουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Από τη στιγμή που λένε minimum budget 600, άρα είναι έτοιμο και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει να. Θεωρώ. Δεν είναι ότι θα κολλήσουν τώρα. Εντάξει, θα μπουν λογιστές. Το λένε αυτό, το αναφέρουν. Αλλά μέχρι εκεί και προχωράμε. Θεωρώ τώρα ότι ξέρουν ότι νομίζω ότι η πλευρά του Αργύρι Λίβα είναι έμπειρο σε αυτά. Νομίζω ότι ξέρετε κάποιες μέρες και η Ραστική θα τις χρειαστεί. Άρα κάποιες μέρες τις έχει εκ των πραγμάτων να κάνει τον έλεγχο που θέλουν να κάνουν. Μάλιστα, ο Νίκος λέει εδώ ότι καλησπέρα Αλέξη, λέει στο Μέλτον Λεμερκάνου να φέρετε θέμα γηπέδου και προπονητικό. Δεν το ξέρω Νίκο, δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα μου είπαν δύο-τρία πράγματα, δεν ξέρω παραπάνω. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Στο θέμα γηπέδου σου είπα ότι και οι δύο πλευρές έχουν σταθεί. Δηλαδή, αυτό μπορώ να πω Γιώργο που έχω μάθει, έτσι. Ότι ο κύριος Μαρίνης πήγε στο γήπεδο, έκανε έναν έλεγχο και αμέσως μετά μίλησε με δικούς του ανθρώπους, δηλαδή με μηχανικούς και όλα αυτά, τι μπορεί να γίνει στο γήπεδο Τσαγιάς. Η πλευρά Παπαδόπουλου επιβεβαιώνεται ότι η κοπέλα που ήρθε είναι όντως ασχολείται με τα θέματα γηπέδου και όντως φαίνεται ότι η πλευρά Παπαδόπουλου έχει επιλέξει. Δηλαδή, γυαλήφθηκε. Προχθές έμαθα ότι αυτή η κοπέλα ασχολήθηκε με θέμα διαδρόμων, δημοσιογραφικών θεωρίων και εξωτερικής όψης του γηπέδου της Αγιάς. Άρα, το θέμα γήπεδο φαίνεται ότι είναι για τις δύο πλευρές ένα τεράστιο θέμα. Φαίνεται ότι είναι για τις δύο πλευρές ένα τεράστιο θέμα. Αναμενόμενο. Νομίζω αυτή την ώρα ότι ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή και οι δύο έχουν ψαχτεί για το θέμα του γηπέδου και κακά τα ψέματα. Τώρα ένα σοβαρό επενδυτή βλέποντα ένα γήπεδο με δύο κερκίδε και κλειστέ δεν θα ασχοληθεί και βλέποντα και ένα γήπεδο που είναι και παλιό, που θέλει βελτιώσει.
1: Εντάξει, ναι, όντω το γηπεδικό είναι θέμα και νομίζω δείχνει και την τάση τη κάθε πλευρά ότι είναι θετικό που και οι δύο τέλο πάντων θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Εγώ έχω να σου πω τα αλήθεια μια απορία. Έχω μια απορία, αλλά δεν ξέρω τώρα θα σε πω εκτός αέρα και μετά θα τη μεταφέρεις στον αέρα να δω γιατί είμαι σίγουρος ότι έχεις καλή εσύ να μάθεις κάτι που θέλω να σε ρωτήσω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, το ρεπορτάζ τρέχει.
1: Όχι, γιατί εχθές μας τσιγκλάγανε, ρε παιδί μου, και πιστεύω ότι εσύ έχεις ψαχτεί. Δεν έχεις κάνει τώρα το ρεπορτάζ να μάθεις κάτι, ρε παιδί μου, για κάτι.
0: Εγώ θα αποκαλύψω μετά σε ποιο προπονητή πήρε τηλέφωνο ο κύριος Μαρίνης. Αν θες, θα αποκαλύψω σε ποιο προπονητή πήρε τηλέφωνο ο κύριος Μαρίνης.
1: Για να έχει ενδιαφέρον μετά τις διαφημίσεις.
0: Ήδη μια πλευρά Παπαδόπουλος είναι Σπύρος Αντωνόπουλος, ξεκάθαρο. Και εντολή προς τον Σπύρο Αντωνόπουλο είναι ετοίμαση στο team να είμαστε έτοιμοι. Έτσι, με βοηθούς, γυμναστές, αναλυτές, πλευρά Παπαδόπουλου. Εγώ θα πω λοιπόν σε λίγο τι λέει το δικό μου ρεπορτάζ για το ποιο προπονητή πήρε η πλευρά του κ. Μαρίνη. Και ας βγουν να με διαψεύσουν. Έτσι, ας βγουν να με διαψεύσουν ότι αν δεν πήραν τηλέφωνο τον προπονητή αυτόν το συγκεκριμένο. Χωρίς να έχω μιλήσει με τον προπονητή που είναι και γνωστός, έτσι, δεν τον πήρα καν τηλέφωνο, αλλά η πηγή που μου το έδωσε είναι τόσο αξιόπιστη που δεν, αυτός πατρών, που ό,τι μου είχε πει δεν πέφτει έξω. Έτσι, έτσι. Άρα θεωρώ ότι αυτή είναι. Εντάξει, χωρίς να λέω ότι ξέρω ποιον πήρα τηλέφωνο, είπα τηλέφωνο, έτσι. Μια πρώτη επαφή.
1: Μετά τη
0: διαφημίσα το πούμε αυτό. Αυτό. Ναι. Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Ζήκατε την προσωπική σου άποψη με αυτά που ακούς, λέει, από κύριες φυγές που μαθαίνεις. Ποια θα είναι η καλύτερη επιλογή για την ομάδα? Είναι καθαρά προσωπική άποψη. Παναγιώτη, εγώ δεν μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω ακριβώς τι λένε. Έτσι. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς τι λένε οι προτάσεις μέσα. Τώρα να βγει δύο πράγματα που μαθαίνουμε από την κάθε πλευρά, μια μικρή διαρροή, δεν το ξέρω. Μια πρόταση δεν είναι αυτές τις πέντε γραμμές που παίγω, οι πέντε λέξεις, έτσι. Μια πρόταση σημαίνει ότι είναι ξεκάθαρα, έχουν κάθε πλευρά αναλύτα και σε συζητήσεις που έχουν κάνει, νομίζω ότι οι δύο πλευρές ξέρουν καλύτερα ποιον το συμφέρουν. Και στο φινάλι δεν θα αποφασίσω ούτε εγώ, ούτε ο Γιώργος, ούτε εσύ, Παναγιώτη μου, θα αποφασίσουν 9 άτομα. Αυτοί οι 9 έχουν ακούσει και τις δύο πλευρές. Αυτοί οι 9 έχουν τώρα όλα τις προτάσεις στα χέρια τους. Αυτοί οι 9 ξέρουν τι δίνει κάθε πλευρά, ξέρουν τι έχουν συζητήσει. Άρα τώρα προσωπικά δεν μπορεί να πει κανένα το παραμικρό. Δεν ξέρουμε. Έχουν γίνει τόσα πολλά συζητήσεις, επαφές, ραντεβού. Δεν μπορώ να σου το πω εγώ αυτό το σημείο. Άλλοι είναι αυτοί που θα επιλέξουν ποια θα είναι η επιλογή. Έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
3: Αχ, τι έπαθα!
4: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
6: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
7: Sport FM

0: Λοιπόν, προχωράμε. Στο προβλήματο 93 στο Facebook, τα μηνύματά σα. 2-29-119 τηλεφωνικό για του σταθμού και τι σχέσει παρεμβάσει. Αν δεν έχει γραφτεί ακόμη στη Winmaster, έχει χίλιου λόγου να το κάνει. Μπαίνει τώρα, κάνει την εγγραφή σου και με τον κωδικό Win1000 παίρνει 1000 δώρα. Εντελώ δωρεάν, όλα χωρί κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβει είναι για να παίξει αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Λοιπόν, προχωράμε. Γιώργο, λέει εδώ ο Δημήτρης, παίρνει απόφαση αεραστεχνική και επιλέγει τους Αμερικάνους. Ο έλεγχος τελειώνει, λέει, μετά την απόφαση και οι Αμερικάνοι δεν ικανοποιούνται από τον έλεγχο και χαλάει δουλειά. Τι γίνεται τότε? Πρώτα τελειώνει ο έλεγχος και μετά και από τους δύο και μετά η απόφαση άμεσα όμως. Ναι, έχει μια βάση αυτό, έτσι, δεν μπορώ να πω. Κοίταξε, Γιώργο, Δημήτρη, θεωρώ ότι πλέον δεν πάμε σε τρεις εβδομάδες. Από τη στιγμή κατατέθηκε η πρόταση και η πλευρά Λίβα θεωρεί ότι έχει μια εβδομάδα τουλάχιστον μπροστά τη και των Αμερικανών να μπουν λογιστές. Δεν νομίζω ότι θα εξαντληθεί πλέον τον χρόνο των τριών εβδομάδων. Ούτως σε λίγο πολύ και ο Αργής Λίβας έχει μια εικόνα τότε των χρεών. Όμως οι λογιστές θα μπουν, το λένε και στην πρότασή τους. Δεν νομίζω όμως ότι τώρα πάμε για τέτοιες ημερομηνίες. Αλλά αυτό που μπορεί να φτάσουμε δεν μπορεί να φτάσουμε τέλος Ιουνίου. Ούτως ή άλλως την εβδομάδα ο μήνας έχει περάσει από 20, άρα πάμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Δηλαδή πολύ πιθανόν να πάνε εξελίξεις, αν πάρει και προς το τέλος της εβδομάδας που ακούγεται, θα πλησιάζουμε προς το τέλος του μήνα. Έτσι. Θα δούμε, δεν ξέρω, Γιώργος, τι.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ στη θέση της ερασιτεχνικής, αν ήμουν ερασιτεχνική, Αλέξη, ρίσκα τέτοια δεν θα έπαιρνα. Δηλαδή, τι εννοώ. Όταν ο χρόνος πιέζει, γιατί ο χρόνος πιέζει, δεν ξέρω αν το έχουμε αντιληφθεί. Γιατί όσο περνάει και περάσουμε και τις 20 του μήνα, πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, να ξέρετε. Ειδικά όταν θες να κάνεις ομάδα η οποία θα σχεδιαστεί, υποτίθεται για να πάει να διεκδικήσει ανόδους κτλ. Άρα λοιπόν δεν ξέρω κατά πόσο θα έμπαινα εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή τουλάχιστον είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Ή αν έμπαινα στη διαδικασία, θα έλεγα στην πλευρά των ανθρώπων αυτών ότι κοιτάξτε να δείτε, φέρτε μου μια καλή εγγυητική. Μην μείνω ξεκρέμαστο και μείνω αμανάτο, έτσι ώστε αν στραβώσει και μείνω μόνο μου, να συμπληρώσω τι είναι και να φτιάξω τέλο πάντων μια ομάδα αξιόμαχη. Αυτό θα έκανα εγώ στη θέση τη αεραστεχνική. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, λοιπόν, μα λέει ο Θόδωρο που έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή να πάμε, έχουμε να πούμε κι άλλα. Πάμε και μετά θα ξαναγίνει. Λοιπόν, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Αλέξη.
0: Καλησπέρα.
2: Δώσε και χαιρετήματα στον Γιώργο, μόλις τον άκουσα τώρα. Συμφωνώ. Κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να πω πολλά, δύο λόγια θέλω να πω. Λοιπόν, και εμένα ας τα ακούσουν εκεί και οι συνεργασίες, με ανησυχεί η καθυστέρηση, γιατί όπως ακούς και εσύ, όλες οι ομάδες ετοιμάζονται, κάνουν τις μεταγραφές τους κτλ. Ήδη η πρώτη κατάσταση έχει μπει στο 80-90%, έχει δώσει προφάσεις κτλ. Τώρα, και η δεύτερη, τα ίδια κυμαίνεται, αλλά το να περιμένεις. Αυτό εμένα με φοβίζει και θα σου πω γιατί. Πες ότι και αυτό που λες το 20 χιλιάρικα, εντάξει, ότι δίνουμε ένα 20 και αν δεν το χάσουμε και αυτό κάπως μου φαίνεται λίγο σαν
0: εντάξει, αυτό είναι εκτός πρόταση. Έτσι είναι. Ότι ανεξάρτητα αν θα μας επιλέξετε ή όχι, εμείς τα 20 χιλιάρικα σαν αισθανική που για τον πάση το δώσω.
2: Δεν με άφησε να ολοκληρώσω, ναι, σωστό. Απλώς προσφέρω ένα 20, εντάξει, είναι σαν να λέω εγώ κερνάω ένα καφέ ή εσύ κερνάς ένα τόσο, εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι λίγο σαν να δει. Ανεξάρτητα που λέξετε, εγώ δίνω να βοηθήσω τον μπάσκετ. Ναι, δηλαδή, αν αύριο το πρωί εγώ βρήκα κάτι από τα σταλία, ας πούμε και τα λοιπά, εντάξει, δεν πειράζει, δεν την παίρνω. Το 20 ας πάνε στο μπάσκετ. Λοιπόν, αυτό δεν μου λέει τίποτα εμένα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα έχει τελειώσει. Την άλλη εβδομάδα, δηλαδή, πρέπει η αεραστεχνική, εκεί ο κύριος Βόλης και εκεί ο άλλος ο Ποσοδρέν και τα λοιπά, πρέπει να δώσουν μια απόφαση και να δώσουν την ομάδα να τελειώνει η ιστορία, γιατί αν μη γέννητο. Οι άλλοι ξέρουν αυτό. Τώρα αυτοί βρούνε κάτι και σταματήσουν και φτάσει ο μήνας 10 εκεί Ιούλιο κτλ. Μετά θα τους μείνει η ομάδα στα χέρια τους και σου λέω το εγώ μετά. Τι θα κάνουν αυτοί. Το περσινό το θυμάσαι έτσι. Πήγαμε να πεθάνουμε όλοι. Πήγαμε κτλ. Εφέτος τι θα κάνουν. Τώρα θα τη βουλιάξουν. Και μην ξεχνάς ότι πέρσι είχαμε και δύο ομάδες οι οποίες ήταν καταδικασμένες. Εφέτος δεν βλέπω μέχρι τώρα σε όποιο κοινόμενο να πάνε ότι από τώρα έχουν ήδη πέσει δύο. Γιατί πέφτουν και τρεις. Λοιπόν, αν αρχίσουν πάλι τα ίδια τα περσινά, τότε θα καταδικαστεί η ομάδα. Εγώ έτσι το βλέπω. Εκτός η βιοτεχνική και έχει τον τρόπο. Τα 600 που βάζουν αυτοί, τα 700 να τα βάλουν οι ίδιοι και να πει πάμε για πρωτάθλημα γιατί είμαστε ομάδα και εγώ μαζί τους. Και να πάρουν και διαρκείας και να πάρουμε και εισιτήρια και να είμαστε στην κερκίδα. Με άλλη προοπτική τελείωσε η υπόθεση.
0: Εγώ θεωρώ ότι οι Αμερικάνοι από τη στιγμή που έστειλαν την πρόταση είναι έτοιμοι. Λίγο πολύ ο Λίβας ξέρει τα χρέη. Έχει μεταφέρει πιστεύω.
2: Αν ξέρει τα χρέη ο κύριος Λίβας, γιατί εγώ τον είχα ακούσει μια φορά με τον Γιωργούτσο εδώ που τον ερώτησε τώρα πάει ένας μήνας. Για την Παναχαϊκή, για τον έλεγα για τον Πύργο, για την Παναχαϊκή, του λέει δεν ξέρω τίποτα, μα του λέει κάτι έχουν ακουστεί. Εκεί μπροστά τον είχε μια μέρα και κουβεντιάζαν οι δουλειές τον, μη σου πω μέχρι τις 1 η ώρα τη νύχτα, γιατί μια εκπομπή που έχει ο αυτός. Λοιπόν, και τούτο δεν ξέρω τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ άλλο θέλω να πω. Άμα ξέρει, έπρεπε δηλαδή σήμερα είναι Τρίτη, λοιπόν την άλλη εβδομάδα να του πει αυτά και αυτά. Δηλαδή,
3: Δευτέρα, την άλλη εβδομάδα θα αποφασίσει, Ρεζανίκη, τέλος. Από ό,τι φαίνεται, άλλη εβδομάδα θα αποφασίσει.
2: Δηλαδή, ας αφήσουμε μια εβδομάδα να πείσεις κάτι. Η ομάδα δίνεται στους Αμερικάνους.
3: Την άλλη εβδομάδα είναι τέλος. Η απόφαση Ρεζανίκης θα ανακοινωθεί, τέλος.
2: Εντάξει. Γιατί αν και άλλη εβδομάδα.
3: Θα ενημερωθούν σήμερα, αύριο, για την νέα πρόταση που κατέφτασε. Του πήρε το σωστό και το εύλογο, το λογικό. Η Ρεζανίκη μέχρι τώρα καλά τα χειρίζει τα πράγματα. Σαν τώρα μέχρι τώρα τα χειρίζεται καλά. Και από εκεί πέρα την άλλη εβδομάδα αποφασίζει μέσω ΔΣ τελικά, όχι μέσω Γενική Συνέλευση.
2: Γιατί να σου πω κάτι, από ό,τι ακούω και οι μεν προσφέρουν και οι δηλαδή στα ίδια κυμαίνονται. Το θέμα είναι να μην.
3: Πάνω κάτω, ναι. Είναι και ο χρόνο και οι χρόνοι που λένε προτάσει πάνω κάτω, ναι, είναι κοντινέ προτάσει. Με κάποιε αποκλήσει.
2: Είδες μέσα ο Πανεγέλιος ετοιμάζεται, εντάξει, ο ΑΒ κάθε ομάδα ετοιμάζεται. Λοιπόν, εδώ ακόμα έχουν κλείσει, λες με τα ΑΒ λόγω, δεν το ξέρω. Λοιπόν, να ξέρουμε ότι μπήκε ο προπονητής, μπήκαν οι παίχτες, μπήκαν οι γενικός αρχηγός και η ομάδα ετοιμάζεται. Δηλαδή...
3: Πάντως έχουν καταλήξει και δύο σε πρόσωπα, να ξέρετε.
2: Εντάξει, έχουν καταλήξει.
3: Και δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πρόσωπα.
2: Το πρωί στραβώσει, στραβώσαμε. Ή να σου πω κάτι, εσύ ξέρεις, ήσουν και είσαι και δικάστη, που κάνεις ένα συμβόλαιο με ένα σπίτι και είσαι έτοιμος, πας στο συμβολογράφο και εκείνη τη στιγμή σε ενημερώνει να πούμε ο μεσίτης και σου λέει δεν θα το πάρει. Και τελειώνουμε. Έχουν σβήσει...
3: Ναι, εντάξει, ναι, δεν το σύστημα.
2: Κοιτάξτε. Στο δευτερόλεπτο. Ή δίνεις μια υπόσχεση ότι να αρμονιαστείς κάποια. Και μετά μετανιώσεις και τους λες τώρα έφυγα εγώ. Λοιπόν, όλα αυτά παίζονται. Λοιπόν, για μένα η Παναχαϊκή τώρα πρέπει την άλλη εβδομάδα να δώσει. Και εγώ πιο καλύτερα λέω τώρα ότι αν οι άλλοι Αμερικάνοι το ψάξουν λογιστές, καλύτερα να τη δώσεις τους πρώτους, να τελειώνει η ομάδα και να ξεμπερδεύει. Αλλιώς... Ας κάνουν ό,τι θέλουν.
3: Ο έλεγχος, πιστεύουν ότι μέχρι να αποφασίσει η Ρεζανίκη θα τον έχουν τελειώσει τον έλεγχο. Θεωρούν ότι θα τελειώσουν. Δηλαδή θα εκμεταλλευτούν αυτές τις μέρες μέχρι να φτάσουμε στο ΔΣ.
2: Το ίδιο είπε. Λοιπόν, εγώ αυτό βλέπω. Να τη δώσουν κάπου να τελειώνει η ιστορία για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε ήσυχοι, να πάρουμε και τα διαρκεία μας, να πάμε να βοηθήσουμε την ομάδα κλπ. Τώρα, αυτό το περσινό να μην ξαναγίνει ποτέ. Εγώ δεν θυμήθηκα την Παναχαϊκή γιατί τη βλέπω ακόμα σου λέω που δεν ήταν ούτε. Με το χώμα, με Χανιά που ερχόταν που είχε πνιγεί, τώρα είμαι 70 χρονών πόσο είναι. Λοιπόν, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Να περιμένουμε δηλαδή ότι πάμε να παίξουμε σε μια κατηγορία για να σωθούμε. Και δεν λέμε να σωθούμε στην Α, στη Β, να σωθούμε στη Γ. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Άλλο πάει στο διάλογο.
3: Λοιπόν,
2: σε καληνυχτίζω.
3: Καλό βράδυ.
2: Γεια, γεια, γεια.
3: Ο Κλεμμένης λέει το Σούλη θα φέρει. Σου είσαι μεσημαρκό. Σου είσαι πάει πρωτάθλημα στο Περδίκη 2 του χρόνου. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Ο Αντώνης εδώ από Μύκονο. Χαιρετισμούς. Έχοντας καεί, λέει στο χυλό και φυσώντας ακόμη, λέει και το γιαούρτι. Τούτο έχω να πω. Όπου ακούω πολλά κεράσια, λέει παίρνω καλαθάκι. Ναι. Εντάξει, Αντώνη μου το.
1: Γιατί έχουμε τώρα τις τελευταίες μέρες και μετά γινόμαστε εμείς κακοί ότι λέει δεν σχολιάζουμε και δεν λέμε. Τι να λέμε που βγαίνουμε να πούμε εγώ είμαι κατά αυτού να ξέρετε. Το λέω πολύ ειλικρινά. Του να μην έχω κάτι στα χέρια μου. Και ο Παπαδόπουλος, αν το έκανε το ίδιο, θα έλεγα δηλαδή. Δεν έχω κάτι στα χέρια μου και βγαίνω και, ας πούμε, και διαραίω και λέω 1002. Πέρυσι τα συζητάγαμε εδώ. Που εγώ δεν έλεγα για το δρόσο ότι δεν πρέπει να βγαίνει να λέει τέτοια πράγματα. Το ίδιο γίνεται και φέτος βλέπω από την άλλη πλευρά. Από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών. Αβέρτα κουβέρτα. Και πάμε τώρα να ρίξει και την πληροφορία που έχει. Επειδή χθες μας πήρε ο Διαμαντής εδώ και μας τίναξε με αφορμή το ρεπορτάζ του Βαγγέλη. Ότι δεν ξέρετε, δεν κάνετε, δεν ράνετε. Για πες τώρα λοιπόν, ποιος είναι ο προπονητής.
3: Λοιπόν, θα πάρω εδώ το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Ότι είχα αποφασίσει, λέει, μέσα μου ότι η πιο εφικτή λύση είναι η Μανατζαρέη. Πολύ μίζερη όμως, λέει, επιλογή coach Σπύρου Αντωνόπουλου. Κατά τη γνώμη μου, λέει, πολύ λίγη. Πολύ λίγος. Μάλιστα. Η επιλογή Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου όντως είναι Σπύρου Αντωνόπουλου. Είναι οριστική. Για να μην στο κρύβω, είναι οριστική. Σπύρος Αντωνόπουλος η επιλογή. Λοιπόν, εγώ τώρα Γιώργο, με βάση το δικό μου ρεπορτάζ, επειδή γράφτηκε ότι μίλησα με προπονητή Super League 2, το δικό μου ρεπορτάζ, και επειδή είναι και φίλος ο προπονητής, δεν τον πήρα τηλέφωνο και δεν ξέρω αν θα το πω. Και θα σου πω και κάτι. Λοιπόν, με το δικό μου ρεπορτάζ, ο προπονητής, ο οποίος μίλησε, ο κύριος Μαρίνης, τις μέρες που ήταν στην Πάτρα, είναι ο Γιάννης Τάτσης. Έκανε κρούση το Γιάννη Τάτση και του είπε ότι τον έχει πρώτη επιλογή για τον πάγκο της Παναχαϊκής. Ο Γιάννης Τάτσης ήταν θετικός, ικανοποιήθηκε. Δεν θα πω κάτι που έχω μάθει αν δεν μιλήσω με τον ίδιο τον Γιάννη Τάτση, αλλά αν ο Γιάννης είπε κάτι που έχω πληροφορηθεί για το χρέος που του έχει η Παναχαϊκή, είναι πολύ άντρας. Μόνο αυτό θα πω. Είναι πολύ αντρίκα η δήλωση του Γιάννη, αλλά δεν έχω μιλήσει μαζί του. Δεν θα το πω. Εγώ λοιπόν με το δικό μου το ρεπορτάζ παίρνω την ευθύνη και λέω: ο προπονητής που πήρε τηλέφωνο ο κύριος Μαρίνης λέγεται Γιάννης Τάτσης. Ας βγούμε με διαψεύσεις. Έτσι. Εγώ από την αρχή είχα ό,τι έχω να πω, είπα όποιος να βγει. Λέω λοιπόν ότι. Και επαναλαμβάνω, δεν πήρα το Γιάννη τηλέφωνο. Έτσι, που ξέρει ότι έχω μια καλή. Δεν είναι ότι τον έχω πει. Δεν πήρα το Γιάννη τηλέφωνο.
1: Πάρουμε τώρα, γίνει
3: ανάσταση. Για μένα, και επαναλαμβάνω ότι ο Γιάννης Τάτσης είδε θετικά, συζήτησε με τους ανθρώπους. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, η πρώτη επιλογή των Αμερικάνων για τον πάγο της Παναγικής λέγεται Γιάννη Τάτσης. Το παίρνω επί αφήνει.
1: Να σου ρωτήσω κάτι. Πες τώρα ότι πάρουν και πούνε ότι λες ψέματα και εσύ όπως έλεγα για τον Παπαδόπουλο. Και με τι θα κάνουμε τώρα, λες. Μάλιστα, εντάξει.
3: Okay. Ας λέω ψέματα. Λοιπόν. Ας λέω ψέματα, αλήθεια. Εντάξει. Εγώ όσες φορές έχω γίνει τόσο σίγουρος, λέω ας βγουν με διαψεύσουν. Λέω ας βγουν, παιδί μου. Ένας. Δεν βγαίνει μια φορά. Εγώ λοιπόν λέω ότι ο προπονητής που πήρε ο κ. Μαρίνης λέγεται Γιάννη Στάτση. Πήρε το Γιάννη τηλέφωνο. Και δεν το έχω μιλήσει με τον Γιάννη καθόλου, έτσι. Ναι. Καθόλου δεν τον έχω τον άνθρωπο, αλλά είναι τόσο αξιόπιστη η πηγή μου τότε στην πληροφορία από Αθηνά, που δεν νομίζω ότι έχω πέσει έξω. Έτσι. Όταν έχει πάρει τηλέφωνο το Γιάννη τον Τάτση. Και επαναλαμβάνω, ξέρω και τι είπε ο Γιάννης και για το χρέος ακόμη. Αλλά επειδή θέλω να το τσεκάρω από τον ίδιο τον Γιάννη, τον Τάτση, δεν θα πω τίποτα. Αν όμως το έχει πει, είναι αντρίκα η απάντησή του. Έτσι. Αυτά λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Ότι όντως έχουν επιλέξει η προεπιλογή τους είναι ο Γιάννης Τάτσης για τον πάγκο. Έχουν επιλέξει τον άνθρωπο που θα έρθουν στην Πάτρα εδώ να κινεί τα νήματα αυτή τη στιγμή. Άγνωστο όνομα. Δημήτρης το μικρό το όνομα, για να σου πω. Έτσι. Επιλογή τους. Η πλευρά Παπαδόπουλου έχει και αυτή. Έχει επιλέξει τους δικούς ανθρώπους. Σπύρος Αντωνόπουλος προπονητής, με εντολή να φτιάξει το team και. Τεχνικός διευθυντής και οικονομικός διευθυντής θα είναι πρόσωπα εκτός Αχαΐας, τα οποία έχουν ήδη συμφωνήσει με τον Τάσο Παπαδόπουλο να έρθουν. Όπως επίσης, να πω για κάτι ακόμη που πληροφορήθηκα. Το επιπλέον όνομα της πλευράς Παπαδόπουλου θα γραφτεί στο προσύμφωνο. Η πλευρά Παπαδόπουλου βεβαιώνει ότι είναι άλλος ένας στο παιχνίδι. Εκτός από τον Αποστολίδη και τον... και το Λεμονί, όντως υπάρχει άλλο, το οποίο όνομα θα γραφτεί στο προσύμφωνο. Δηλαδή δεν φαίνεται. Η Αρασενική θα ξέρει ποιο είναι το επόμενο το όνομα. Θα είναι όλα φανερά. Αν επιλέξουν την πλευρά Παπαδόπουλου, έτσι. Ναι. Ότι υπάρχει όντως κι άλλος άνθρωπος. Και με δεδομένο αυτό που είπες εσύ εχθές, ότι η ΣΕΚ, η Fan Cup θα βάζει ένα σημαντικό ποσό πλέον στην Παναγιακή αν αναλάβουν την ομάδα.
1: Κάτσε τώρα. Κοίταγα τις συνομιλίες γιατί ένας φίλος που ημερώνει μου είπε το όνομα που μου είπε ότι θα είναι ο άνθρωπος εδώ των Ελληνοαμερικανών. Αυτός είναι. Γιατί Δημήτρη μου είπε και αυτός. Οπότε εντάξει. Δεν τον ξέρω. Παιδιά και δεν είναι και ποδοσφαιρικός, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα ονοματεπώνυμο, δεν έχει σχέση με ποδόσφαιρο, θα το ξέρω.
4: Από αφού αρχίσει.
1: Ναι, δεν είναι. Όχι, δεν υπάρχει σχέση με το ποδόσφαιρο του ανθρώπου και να είναι και καλά, μπορεί να έχει λόξιγκα. Κοίταξε να δει τώρα. Τώρα ξέρει τι θα αρχίσει, έτσι. Τώρα θα αρχίσει το άλλο, σε προετοιμάζω. Τώρα να είσαι έτοιμο. Α, οι Ελληνοαμερικάνοι έχουν Τάτσι, α, και ο Παπαδόπουλος έχει Αντωνόπουλο. Να το ξέρει αυτό. Τώρα θα αρχίσει αυτό. Υπογράφω ότι θα γίνει αυτό.
3: Λίγος είπαμε εδώ ο Δημήτρης λέει η πρόταση των Αμερικάνων μπορεί να είναι καλή αλλά άρχισε πολύ. Στις 3 εβδομάδες που ζήτησαν για να κάνουν έλεγχο αν αποσύρουν το ενδιαφέρον τους δύο Έλληνες λέει και δεν την πάρουν ούτε οι Αμερικάνοι, τι θα γίνει μετά. Δημήτρη, θεωρώ ότι πάμε σε λιγότερο χρόνο πλέον. Δηλαδή ότι από τη στιγμή που καταθέσαν πρόταση, σε θεωρούν ότι στο διάστημα μέχρι να αποφασίσει η Ρεσνική θα προχωρήσει ο έλεγχος. Είναι ξεκάθαρη σε αυτό το. Νομίζω ότι δεν θα είναι πρόβλημα τώρα. Ο έλεγχος θα γίνει, το λένε. Ότι έλεγχος θα ξεκινήσει το λένε. Αλλά θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ο Διονύσης λέει: καλησπέρα κύριε Διγενή. Λέει: τραβάει πολύ ιστορία με τους ελέγχους των Αμερικανών. Και στο τέλος λέει: θα έρθει ο Αύγουστος και ακόμη θα ψαχνόμαστε. Η ιστορία πρέπει να τελειώσει, να τεθεί deadline το πολύ μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια πλέον. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο Διονύσης το είπα ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε απόφαση. Το γνωρίζουν και οι δύο, έτσι αυτή τη στιγμή, το γνωρίζουν και οι δύο πλευρές ότι την άλλη εβδομάδα θα υπάρξει απόφαση της Ερασιτεχνικής. Έτσι. Τα διηγήσει η Ερασιτεχνική και θα αποφασίσει. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Αμερικανοί λέει, γράφει και λέει ότι θα είναι αμέσως απάντηση από την Ερασιτεχνική. Νίκο, είπε: την άλλη εβδομάδα την έχουν και οι Αμερικάνοι λένε ότι είναι έτοιμοι. Και η πλευρά Παπαδόπουλου λέει ότι είναι έτοιμη. Έτσι, δεδομένο αυτό. Λοιπόν, τώρα ο φίλος ο Γιώργος εδώ βάζει ακόμη μεγαλύτερη φωτιά και τι λέει. Πέτρος και Τάτσες λέει έχουν ξανασυνεργαστεί, λέει, εξαιρετική επιλογή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει Πέτρος Τάτσες.
1: Αφού η ερασιτεχνική έβαλε βέτο, ρε, να μην έρχονται πρώην πρόσωπα. Ο Τάτσες πώς θα έρθει τώρα, καλό το ερώτημα. Δεν κατάλαβα, δεν πέρασε ο Τάτσες.
3: Διοικητικά.
1: Άρα δηλαδή η πόρτα είναι κλειστή για εμάς που είμαστε, ας πούμε, διοικητικά άτομα. Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, αν πάρουν για γραφείο τύπου, δεν μπορώ να πάω, απαγορεύεται. Βάσει ερασιτεχνική.
3: Όχι, δεν λέει γραφείο τύπου, λέει για συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι λέει διοικητικά. Ο Γιάννης Τάτσης είναι προπονητής, δεν είναι τίθεται θέμα. Έτσι και το διευκρινίσω. Για τα διοικητικά πρόσωπα ήταν το όρο που μπήκε.
1: Άρα δηλαδή, αδερφέ, έχει κυκλώσει. Δηλαδή, όπως είπε και χθε, στα Θάκη και Γεωργάτου. Αυτό σου εννοεί. Μην έρθει στα Θάκη και Γεωργάτου.
3: Δεν νομίζω ότι τελικά πρέπει να γίνει δεκτό αυτό το αίτημα. Δεν το έψαξα, δεν νομίζω.
1: Άμα έρθει ο Κατσουράνη, το δέχονται ή όχι.
3: Ναι, δεν νομίζω ότι έγινε δεκτό αυτό το αίτημα. Έτσι, δεν ξέρω. Γιατί μην λέω κάτι που δεν το έχω ρωτήσει, δεν το ξέρω. Αλλά για αυτά που ξέρω εγώ και ξέρεις εσύ, να ξέρεις αυτή την ώρα δεν μου έχει προκύψει τα Θάκης.
1: Δρόσος έρχεται, μπορεί.
3: Όχι, δεν νομίζω ότι ούτε ο Δημήτρης Δρόσος ενδιαφέρθηκε. Καταρχήν είναι διαφορετικό είδης. Αν είχε διαφερθεί, θα είχε κάνει. Παρακολουθεί από πολύ μακριά τις εξελίξεις. Έτσι, εκ των πραγμάτων. Και λένε ο Σάκης εδώ, λέει, αυτοί που λένε για τις περσινές προτάσεις στην ερασιτεχνική, λέει, και να μην πάθουμε τα ίδια, εννοούν την πρόταση του Δρόσου, λέει, που κάρφω στα Χανιά και του Γιώτη. Δηλαδή, φέρτε κάποιον, ό,τι και αν είναι. Όχι, Σάκη, κοίταξε. Πέρυσι για τον ερασιτεχνική πήρε την αποφασή τη για τον ΑΒ λόγο. Έτσι, εγώ στο έχω πει, Σάκη, θεωρώ πρόταση του Δημήτρη Δρόσου υπήρχε. Τώρα γιατί δεν πήγε συνέλευση. Είναι άλλο θέμα. Δεν το ξέρω. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην υπάρχει πρόταση και να ανταλλάσσει mail επί τρεις εβδομάδες. Δεν γίνεται. Σε κάποια πρόταση απαντάς. Έτσι. Για τους δικούς σου λόγους, η ερασιτεχνική. Και βεβαίως μετά φάνηκε ότι υπήρχε πρόταση, γιατί ενώ όλα υπόθηκαν σε γενική συνέλευση, μετά πήγαν και βρήκαν δύο φορές στην Αθήνα και του είπαν: προχωρά πάρει την ομάδα. Είναι έτσι, Γιώργο. Έτσι. Και αν δεν γινόταν το τηλεφώνημα στην Κόρινθο, τα δεδομένα θα είχαν τελειώσει μέσω ΔΣ. Άρα πρόταση υπήρχε. Για τους ΑΒ λόγους δεν την παρουσιάσα. Άλλο θέμα αυτό. Τώρα. Έγινε ό,τι έγινε πέρυσι. Τέλος. Τώρα λέμε, όχι, θεωρώ ότι σαν και ερασιτεχνική, και εσύ το ξέρεις πολύ καλά, ότι ψάχνετε πάρα πολύ τώρα. Έχει ψαχτεί και η ώρα που βάζει, μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ. Δηλαδή και από περιβάλλον Παπαδόπουλου έμαθα ότι η όρη σε όλη τη διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σκληρή. Καμία σχέση με το 21. Ότι θέλουν να εγγυηθούν για το μέλλον της σωμάτος.
1: Ναι. Ωραία. Ωραία. Ωραία, όλα αυτά είδε το μεταξύ μου στέλνουν και εμένα τώρα. Γι' αυτό που του είπε για τον Τάτσο, τώρα λυσάνε. Λυσάνε. Ρωτάνε ποιο είναι ο Δημήτρης. Ο Μητροπάνος. Λυσάξατε. Λοιπόν. Εδώ ο φίλος ο Γιώργης. Ο Τάτσο είναι προπονητής Super League 2, ενώ ο Αντωνόπουλος είναι γάμα εθνική και κάτω. Πολύ λίγος πιστεύω. Να, είδες, ξεκίνησε αυτό που σου έλεγα τώρα. Αναμενόμενο κι αυτό.
3: Μάλιστα, εγώ είπα ότι η πλευρά Παπαδόπουλου έχει επιλέξει Σπύρο Αντωνόπουλο, δεδομένο, η πλευρά του κ. Των Ελληνομαρκανών έκανε κούρση στο Γιάννη Τάτσι. Έτσι, βεβαίως περιμένουμε τις εξελίξεις τώρα, έτσι, ποιος θα πάρει την ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως βλέπω και διακρίνω, ξαναλέω από την πλευρά των Ελληνομερικάνων, ότι παίζουν πάρα πολύ δυνατά το κομμάτι που αφορά την επικοινωνία και το τι διαρρέουν και τι κάνουν και πώς κινούνται, γιατί είναι ξεκάθαρη η πρόθεσή τους να βγάζουν πράγματα προς τα έξω για να επηρεάζουν και την κοινή γνώμη, δεν το λέω με την κακή έννοια, εννοώ να δημιουργούν μια τάση. Να δημιουργούν μια τάση. Γιατί τώρα, ας πούμε, ο κόσμος λέει, από τη μία, η μία πλευρά λέει ότι θέλει ένα προπονητή εγνωσμένης αξίας Β' Εθνικής, που έχει θητεύσει και στην Α, και άλλη πλευρά θέλει ένα προπονητή ο οποίος η πρώτη, ας πούμε, εμπειρία τώρα, επειδή είναι στο ερασιτεχνικό της Ηλίας. Δεν το λέμε τώρα, δεν το λέμε κακία για τον Αντωνόπουλο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα βάσει βιογραφικού. Μια κομική τώρα πληροφορία που μου στείλανε φίλο για ένα όνομα Δημήτρη Υφή που είναι τώρα εντάξει. Ναι,
3: ξύπνη.
1: Όχι άλλο μου, τώρα γύρνα πλευρό. Αυτό που μου στείλε, Γιώργη, γύρνα πλευρό. Από ένα μπάμπλο.
3: Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: καταγωγή του Παπαδόπουλου λέει που επιλέγει ο Αντωνόπουλο για προπονητή, το κάνει επειδή είναι κοντοχωριανή, λέει μεγάλο προπονητή. Κοίταξε, Γιάννη, η επιλογή αυτή τη στιγμή τη πλευρά Παπαδόπουλου όντω είναι Σπύρος Αντωνόπουλος. Έτσι. Του έχει υποσχεθεί στον προπονητή που ο Παπαδόπουλος έχει βάλει πολλούς. Ο Αντωνόπουλος, συγγνώμη, ο Σπύρος, να σου πω και κάτι. Έχει βάλει πάρα πολλούς όρους. Δηλαδή και οι κινήσεις που έχει ζητήσει από τον Παπαδόπουλο είναι κινήσεις πάνω παίκτες να έρθουν έμπειροι και όλα αυτά. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Η επιλογή είναι αυτή. Δεν θα αλλάξει κάτι αν είναι Παπαδόπουλος. Αυτό λέω, έτσι. Τώρα το μπαλάκι είναι στην ερασιτεχνική αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο Σάκης λέει εδώ πέρα: γενική συνέντευξη που διακόπηκε όταν πήγε να συζητήσουμε, λέει, η πρόταση Δρόσου, δεν συνεχίστηκε ποτέ. Ποτέ, Σάκη, είναι αλήθεια αυτό, έτσι. Ποτέ, δεν συνεχίστηκε ποτέ. Και από ό,τι είδες είχαν αλλάξει τα δεδομένα, Σάκη. Το έχουμε ξαναπεί. Ότι είχαν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί μετά πέρα απόφαση με τη ΣΔΣ, αν συμφωνούσε. Έτσι. Τώρα από ό,τι φαίνεται μέσω ΔΣ την πάρουν απόφαση. Έτσι. Αλλά τώρα ψάχνουν και πάρα πολύ. Ναι. Ο Γιώργος σου λέει εδώ κάτι λέει. Σωτηρόπουλε λέει: Γιώργο, αν βρίσκεται σε αυτή τη θέση Παναχαϊκή, είναι λέει από τον Κατσουράνη. Λέει που τον άφησε ξεκρέμαστε τότε που έπρεπε να πάρει τρεις παίκτες. Λέει και η ομάδα να έχει ανέβει ήδη.
1: Και πού κολλάει αυτό, ρε φίλε τώρα. Γιατί μου απευθύνεις και μου λες αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Τι, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Λέγαμε τώρα ονόματα από του παρελθόντος, έτσι τα πετάγαμε. Και σάθηκε εσύ τώρα να μου πεις αυτό, δεν καταλαβαίνω γιατί μου το λες εμένα.
3: Λοιπόν,
1: και επειδή θίγουμε παρελθόν, εγώ νομίζω ότι για αυτό που γίνεται στην Παναχαϊκή, αδερφέ μου, τα τελευταία 23 χρόνια έχουν ευθύνη όλοι. Δεν έχει ευθύνη ένας. Αυτή είναι η άποψή μου. Και στο λέω εγώ που πέρασα με τόσες διοικήσεις από εκεί. Όλοι φταίνε για αυτή την εικόνα της Παναχαϊκής, φίλε μου. Δεν φταίει ένας.
3: Και εγώ έχω πει για τον Κώστα Γιώργο, έτσι θα πω για τον Κώστα, ότι ο Κώστας με τα όποια λάθη του έκανε λάθη, ρε παιδί μου. Τελείωσε. Έκανε λάθη. Μπέχρι την ευθύνη και την χρονιά, ναι, σαν τεχνικό διευθυντή, από τη στιγμή που ο ίδιο παραδέχθηκε εδώ στο Πορεφέ μετά από ένα χρόνο ότι τεχνική, μου δίνε, η δείξη, η συμμαχία μου δίνει τα χρήματα για τι μεταγραφέ, το παραδέχτηκε. Άρα δεν έγιναν καλέ επιλογέ. Θεωρώ και το ξαναδηλώνω άλλη μια φορά για τον Κώστα, εγώ έτσι. Και α μην βρίσκουμε την άλλη. Ο Κώστας δεν τα έκανε όλα λάθο. Και τελικά αποδεικνύεται ότι και το πλάνο που είχε ήταν σωστό. Δηλαδή δεν τα έχει κάνει όλα λάθος ο Κατσουράνης. Έχει ευθύνες. Σοβαρές, δεν λέω εγώ. Αλλά δεν τα έχει κάνει όλα λάθος. Δηλαδή ο Κατσουράνης δεν δημιούργησε θέμα κατημιών. Ο Κατσουράνης δεν έφτιαξε, δεν ξαναφέρει τα μικρά παιδιά στο γήπεδο. Έκανε και πέντε καλά εργαμότητα μου. Αυτό είναι δηλαδή. Δεν τα έχει κάνει όλα λάθος.
1: Αν είναι λάθος. Αν είναι λάθος. Επειδή κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Όσο περνάνε τα χρόνια και σκεφτόμαστε κάποια πράγματα και οριμάζουμε κιόλας, εγώ ας πούμε διαφορετικός ήμουνα και ήμουνα 10 χρόνια μικρότερος τότε, ρε φίλε, όταν ανέλαβε ο Κατσουράνης και είμαι και 10 χρόνια μεγαλύτερος τώρα, θα σου πω και έτσι. 22-32 πήγα. Αν είναι λάθος το ότι θες να δουλέψει μια ομάδα σε επαγγελματικά πρότυπα, να πληρώνονται όλοι πρώτοι του μήνα και να λειτουργούν τα πάντα τέλος πάντων ρολόι όσον αφορά την οργάνωση, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Λάθη έκανε ο Κώστας, τα οποία τα έχουμε υπεραναλύσει εμείς εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Και μην έχουμε τώρα κοντή μνήμη, παιδιά. Ξέρω ότι παρακολουθείτε το σταθμό, ξέρετε τις απόψεις μας. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, το λέω γιατί αναφέρεις πολύ Σταθάκη Γιωργάτο Κατσουράνη. Το Σταθάκη Γιωργάτο το έχουμε αναφέρει από χθες και είναι ρεπορτάζ του Αλέξη χθεσινό, φίλε Γιώργο. Για να μην το πηγαίνει σε πλάγια.
3: Και περισσότερο για μην μιλάμε τώρα, Γιώργο. Είναι προς τον Πέτρο Σταθάκη. Ο όρος που μπήκε, για μην κρυβόμαστε τώρα, είναι προς τον Πέτρο Σταθάκη. Έτσι. Η πλευρά, για να λέμε τώρα την πραγματικότητα, έτσι. Η πλευρά η μία θεωρεί ότι ο Πέτρος Σταθάκης πιθανότατα ότι μπορεί να γνωρίζει κάποιον από αυτούς. Το λέω ευθέως, δημόσια. Ή θεωρεί, να στο πω, να στονολίσω ακόμη και περισσότερο. Η πλευρά της Παναχαϊκής έχει τσεκάρει ότι ο Πέτρος Σταθάκης μιλάει με τον Μπρασά. Μιλάει. Ότι μιλάει με τον Μπρασά, μιλάει. Αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Ένα λεπτό, έτσι. Ότι. Το ότι ο Σταθάκης είχε μία ομάδα 2 χρόνια στη Super League 2. Βασικά 3 χρόνια. 3 χρόνια στη Super League 2. Και η Καλαμάτα ήταν αντίπαλη η ομάδα. Και αντίπαλος παράγοντας. Δηλαδή δεν είναι λογικό να μιλάει με τον Μπρασά. Και με τον Μπρασά θα μιλήσει, και με τον Μπρίτσα θα μιλήσει, και με το Ρούπτσο θα μιλήσει και ούτω καθεξής. Δεν το κατάλαβα. Έτσι, απλά αδερφέ, είναι χθεσινό ρεπορτάζ αυτό.
3: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι τώρα άλλο.
3: Ο οποίο, εγώ για να μην ειλικρινή, το μεγαλύτερο θέμα που θέθηκε δηλαδή αυτό ο όρο αφορά τον Πέτρο Σταθάκη. Γιατί πολλοί μπορεί να θεωρούν ότι πίσω ότι ο Πέτρο, λόγω ότι έχει σχέση και με Αμερικάνου, μπορεί να γνωρίζει κάποιον ή επειδή έχει σχέση με τον Μπρασά, ο Πέτρο μιλάει. Δεν είναι κρυφό. Ο Πέτρο μπορεί να γνωρίζει κάποιον ή επειδή έχει σχέση με τον Μπρασά, ο Πέτρο μιλάει. Δεν είναι κρυφό. Ο

0: Μην το πάμε και εκεί. Μέσα στο ποδόσφαιρο είμαστε. Όλοι πάνω κάτω γνωριζόμαστε. Και αν δεν γνωριζόμαστε, γνωριζόμαστε εύκολα. Εντάξει τώρα, μην βλέπουμε παιδιά, μην κυνηγάμε συνέχεια φαντάσματα εδώ πέρα.
1: Και σωστά λέει και ο Κλεμμένης εδώ, αυτό τα βέτο είναι λέει τη πλάκα. Όποιο βάζει τα λεφτά, λέει, δεν διαλέγει του συνεργάτε. Λέει και δεν γίνεται ένα πηχείο στο θάξη, λέει συνεργάτη χωρί να φαίνεται, λέει. Εν ολίγη στην άλλη εβδομάδα θα έχουν τελειώσει τον έργο. Σωστά, σωστά, Κλεμμένη. Κλεμμένη, εγώ συμφωνώ. Όποιο θα πάρει την ομάδα, βάζει τα λεφτά του. Το οποίο θα επιλέξει για προπονητή, για συνεργάτη του, είναι επιλογή του. Για μένα τέλο. Είναι επιλογέ του. Δηλαδή, η μια πλευρά θα επιλέξει αυτού. Τέλο, αυτοί ξέρει τα πόσο μπορεί. Εμεί βάζουμε τα λεφτά, αδελφέ. Όποιο βάζει τα λεφτά του θα κάνει και τι επιλογέ αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει στην πορεία και πώς θα, τι θα συμβεί. Έτσι. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει εδώ πέρα: δεν έκανε λάθος ο Κατσουράνης. Απλά δεν ήθελε να ανέβει η ομάδα τότε για να μην δημιουργηθούν χρέη, γιατί αν ανέβαινε τότε η ομάδα, το πιο πιθανό ήταν την επόμενη να έπεφτε. Ήθελε να φτιάξει πρώτα ομάδα, λέει, και μετά να ανέβει. Γιώργο, εσύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, okay. Όταν λέμε λάθος, έκανε λάθος, ρε Δημήτρη. Λάθος, ας πούμε, στον σχεδιασμό τον αγωνιστικό, αυτός επέλεγε. Προφανώς θα κάνει κάποια λάθος επιλογή. Υπό αυτή την έννοια λέμε λάθος. Και όλοι κάνουν λάθη έτσι. Δηλαδή ο Μπάρλος δεν έκανε λάθη με τις επιλογές των παιχτών που έφερε τον Αραβίδη με τετραετία. Π.χ. λέμε τώρα τέτοια λάθη. Το άλλο, το να είσαι οργανωμένος όμως και να πας και τα λοιπά, δεν είναι κατακριτέο, δεν είναι λάθος προφανώς. Μιλάμε για τα αγωνιστικά, ρε φίλε, και τις επιλογές που αυτές, δηλαδή μια ομάδα που δεν πετυχαίνει, δεν έχουν γίνει λάθος επιλογές. Η Παναχαϊκή, ρε παιδιά, πρόπερση που αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα, αλλά λέξει αγωνιστικά ήταν τραγική η πορεία της. Πήγαινε για πρωτάθλημα, υποτίθεται. Δεν έκανε λάθη στο σχεδιασμό. Αυτό λέμε λάθος.
1: Και τότε ο Γιώργος στο σχεδιασμό, το έχω δει πολλές φορές. Και μια τώρα και είναι στην επικαιρότητα το όνομα του Γιάννη Τάτσι, επειδή το ξέρω από πρώτο χέρι, ο Γιάννης τότε τους έλεγε: παιδιά, ανοιγόμαστε. Λεφτά υπάρχουν. Ο Τάτσι τα βλέπε. Παιδιά, λεφτά υπάρχουν. Κάνουμε συμβόλαιο 80 και 60 χιλιάρια, έτσι έλεγε ο Τάτσι. Σε δύο μήνες μήπως διαλύσει η ομάδα. Σαν να το βλέπει μπροστά του. Του έλεγαν: Γιάννη, προχωράμε, έρχονται λεφτά. Δηλαδή, γνωρίζετε ο Γιάννης Τάτσι τότε top άνθρωπος. Έχουμε ανοιχτεί πάρα πολύ οικονομικά. Θα αντέξουμε σε δύο μήνες, πάρουν τα λεφτά. Και μετά από δύο μήνες ήρθε η καταστροφή. Γιατί υπάρχει καταστροφή στην Παναχαϊκή. Παίζει τότε εκείνη η χρονιά ήταν από τον Νοέμβριο, έτσι. Και η χρονιά βγήκε με τα ψέματα. Το Γιώργο το ξέρουμε και δύο πολύ καλά. Με τα ψέματα. Εκείνη η χρονιά βγήκε με τα ψέματα εντελώς. Φτάσαμε στο τέλος με τα ψέματα. Έτσι. Να. Τι να πω. Λοιπόν, ο Ηλίας λέει φορολογικές δηλώσεις και ε1 των ενδιαφερμένων μελών έχουν πάρει, λέει, καθοριστικό αυτό. Όποιον αποφασίσουν, οφείλουν να τηλογήσουν, αν όχι στον κόσμο, τουλάχιστον στα μέλη της αρασθενικής, στο σκεπτικό της απόφασης. Είναι υποχρεωμένοι. Τώρα, μεταξύ Τάτση και Αντωνόπουλου δεν υπάρχει σύγκριση, λέει. Ηλία, σου είπε Παναχαϊκή, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έχει πάρει τα χέγγια όλα όσα πρέπει να αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχει ψαχτεί πάρα πολύ τι εστί Τάσο Παπαδόπουλο. Δεν νομίζω ότι κάποιο θα την. Και να πω και κάτι άλλο, Γιώργο, πρωτού πάμε να ξεκαθαρίσω για κάτι. Όπως λέμε, για άλλα πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι τα 9 μέλη της αρασιακής Παναχαϊκής δεν σημαίνει επειδή δείξαν την Παναχαϊκή φέτος, το ξέρουν και 9 από μπάλα. Θα το ξεκαθαρίσω, έτσι.
0: Εγώ θα τολμήσω, δεν ξέρει κανένας.
1: Δεν ξέρουν από μπάλα. Έτσι, δεν ξέρουν από μπάλα. Για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Οι άνθρωποι θα βρεθούν σε μια πολύ δύσκολη και πολύ κρίσιμη απόφαση. Έτσι. Έχουν ψαχτεί πάρα πολύ στο θέμα τι φέρνει μια πλευρά και τι έχει άλλη πλευρά. Είναι ψαχμένοι σε αυτό. Θα το τηλογήσουν, την απόφασή του θα την τηλογήσουν. Αυτό έχω μάθει ότι είναι δεδομένο. Και από ό,τι γνωρίζω, ότι είναι και από το καταστατικό θα πάνε μετά σε γενική συνέλευση. Ότι η γενική συνέλευση είναι υποχρεωμένη να την κάνουν και την κάνουν κάποια στιγμή. Θα ενημερωθούν. Αλλά την απόφαση η αρασιτεχνική θα την τηλογήσει από ό,τι ξέρω. Δηλαδή θα πει: επιλέγω τον Α ή τον Β με το σκεπτικό ότι η πρότασή του μας εμπεριείχε αυτά και αυτά που κρίνουμε ότι είναι καλύτερα.
0: Και λίγο αυτό πάλι προσωπική μου άποψη είναι και θα το πω επειδή έχει αρχίσει σαν Γιώργο μένα με κουράζει λίγο παιδιά με τις δηλώσεις και τα ε9. Όλοι έχουμε και φορολογική δήλωση παιδιά και αφημί και όλα. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει. Μην το πηγαίνουμε εκεί. Έχουμε δει και πολύ μεγάλες δηλώσεις στο παρελθόν φορολογικές, κολοσιές, μαστρονομικά ποσά να έρχονται εδώ και να τα κάνουν όλα αρόιδο. Οπότε μην τα κοιτάτε όλα έτσι με το αφημί. Όλοι έχουμε αφημί. Τι έγινε με αυτό το αφημί συνέχεια. Και δεν το λέω Ηλία, ξέρεις, για να σε κατακρίνω. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ότι ωραία, κι άμα δω εγώ ένα αφημί το οποίο έχει μέσα πολλά λεφτά, μου εγγυάται κανένας ότι θα κάνει την Παναχαϊκή όπως πρέπει να την κάνει. Τώρα στο τελευταίο για το προπονητικό, πάλι χωρίς να είναι μομφή, εντάξει, δεν μπορεί να συγκριθεί ο Γιάννης με τον Σπύρο. Ξεκάθαρα προπονητικά. Ένας έχει δουλέψει αλφαεθνική και σε πολύ καλές ομάδες Β και ο άλλος στο εραστεχνικό της Ηλίας. Δεν το λέω. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Κάθε πλευρά έχει κάνει την επιλογή της, τώρα γνωρίζουμε και θα δούμε. Λοιπόν, θα το σχολιάσουμε. Πάμε διαφημίσεις τώρα, γιατί πήγε 5 ώρα και σε επανερχόμαστε.

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
10: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
12: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
14: Τηλέφωνο 2610 527 588.
15: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
16: Βραδιά νικητών 2026.
17: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
18: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
21: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: Sport FM Patras. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Γιώργο, εδώ ο φίλος ο Δημήτρης λέει: δόξα και τιμή στους περσινούς ήρωες της Γενικής Συνέλευσης. Γλιτώσαμε, λέει, την ολική καταστροφή και η Παναγική κατέβηκε αυτόνομη και καθαρή. Μα τώρα απέγινε ότι η Ρασιανική πάντως αυτή τη στιγμή δεν θέλει να ξανακατεβάσει ομάδα. Και θεωρώ ότι τώρα έχω τις δύο επιλογές. Αν τους μείνει στα χέρια, θα είναι ότι δεν νομίζω θα κάνουν θέση.
1: Καλό είναι πάντως και αυτή είναι η ψυχική μου να αποφευθεί πάλι το ίδιο. Ναι. Γιατί εδώ θα είμαι και εδώ θα είμαστε, Αλέξη και εσύ, και θα έχουμε του χρόνου την ιστορία. Α, η ομάδα για παραμονή, αυτό το άλλο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: Αλέξη, λέει, όμως τώρα λέει θα κρίνουμε διαφορετικά τον Αντωνόπουλο, γιατί τώρα λέει πιθανότητα του πάρουν άλλους παίχτες. Ναι, εντάξει, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, αν επιλεγεί πλευρά Παπαδόπουλου, θα κρυθεί τώρα διαφορετικά από πέρυσι, έτσι. Είναι δεδομένο. Το κρυθεί, ναι, γιατί θα γίνουν μεταγραφές. Εννοείται. Και ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα κρυθεί τελείως διαφορετικά. Αλλά και ο ίδιος θα έχει περισσότερες επιλογές στα χέρια του. Έτσι, κακά τα ψέματα. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος, για να το πω, να το καταλάβουν όλοι. Θεωρεί αυτή τη στιγμή, έχει κάνει Γιώργο μια εισήγηση, στην οποία λέει ότι παραμένουν, ζητάει παραμονή 10-11 παιχτών, περίπου, κάπου εκεί. Όμως ξέρεις τι λέει, ότι τρεις είναι για πρώτες επιλογές. Είναι ξεκάθαρο ότι οι υπόλοιποι είναι για δεύτερες και τρίτες επιλογές. Και ακόμη και ονόματα που κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι είναι σίγουροι, δεν είναι καθόλου σίγουροι για πρώτες επιλογές. Δεν τους έχει για πρώτες επιλογές. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος, για το καταλάβετε όλοι, το ξεκαθαρίζει. Ότι την περσινή ομάδα, για μένα, τρεις-τέσσερις μου κάνουν για πρώτη επιλογή. Οι υπόλοιποι, ναι, να μείνουν να έχουμε έναν κορμό, αλλά για δευτεροτρίτες επιλογές. Φανταστείτε δηλαδή ότι μαζί με τους μικρούς που θέλει να πάρει, ότι ζητάει πάρα πολλές μεταγραφές. Πάρα πολλών εμπειρών παιχτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Να σου πω την αλήθεια μου, και εγώ για το ρόστερ της Παναθηναϊκής δεν έχω καλή άποψη. Εγώ δεν ξέρω αν θα έλεγα και 10-11. Προφανώς σου λέει για να γεμίσει και το ρόστερ σε διαλογική.
2: Και
1: ένα κορμό. Εγώ, να σου πω την αλήθεια μου, με τα βίας 5 θα κρατάγα σε αυτό το ρόστερ. Είμαι πολύ αυστηρός με αυτό.
0: Ναι, εντάξει, και ο Σπύρος Αντωνόπουλος αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρος. Ότι από όλους αυτούς που έχω πέρυσι, τρεις μου κάνουν στα πλάνα μου. Έτσι. Και ότι οι υπόλοιποι δεν είναι. Θα μείνουν για δεύτερες και τρεις επιλογές. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί να πάρει και 23 παίκτες καινούριου. Ναι. Δεν γίνεται να πάρει και 23 παίκτες καινούριου. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Αν πάρει 23 παίκτες καινούριου, εντάξει, φτιάξει μια ομάδα από την αρχή που θα χαθεί χρόνο. Πάλι, εδώ καταφρονώνει η ομάδα αυτή σε ένα μήνα πριν να μπει στο γήπεδο. Σαν μήνα πριν να μπει στο γήπεδο. Και ακόμη να έχει τελειώσει το διοικητικό. Και λιγότερο, έτσι. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Η Ρασιανική είναι μπροστά, νομίζω, στην πιο σπουδαία απόφαση που έχει πάρει ως διοίκηση αυτή τη στιγμή. Και από ό,τι φαίνεται, κρατάει κλειστά στόματα, ψάχνεται και με ψύχρεμο τρόπο θα πάρει την τελική της απόφαση. Να πούμε, Γιώργο, ότι έχουμε ήδη μια διάψηφη, μου είπες τώρα από το μακρύ, έτσι, επειδή γράφτηκε πριν από λίγο από τον Γεωργούτζο ότι ο Μιλτιάδης πήρε μακρύ, ότι ο Μακρύς.
1: Ο Βαγγέλης ο Μακρύς με ποστάρισμα στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram διέψευσε κατηγορηματικά την είδηση. Έγραψε μάλιστα ότι είναι fake news αυτό, ότι δεν είναι στέκη. Και τον πιστεύω, να σου πω την αλήθεια.
2: Και εγώ.
1: Γιατί εντάξει, θα του χτυπήσουν ήδη, του έχουν χτυπήσει πόρτες άλλες ομάδες. Πιο καλές ονο, πιο.
0: Κοίταξε και ο Μιλτιάδης, θεωρώ, επειδή τώρα και το ρόστερ και το μπάτσετ που δόθηκε στον Νίκο Γκουρμπανά είναι μεγάλο. Από ό,τι έμαθα, εκ των πραγμάτων θα χτυπήσει πόρτες και ο Μιλτιάδης. Εννοείται ότι θα χτυπήσει πόρτες καλών παιχτών αυτή την ώρα. Έτσι. Αλλά και εγώ ξέρω ότι ο Μακρύς για αλλού οδεύει. Από ό,τι φαντάζομαι. Αν δεν μείνει στον Πύρο, έτσι. Αν ο Πύρος είναι β' εθνική, δεν ξέρω αν στα μέσα απλά να μένει. Δεν μένει, λες. Έτσι. Και εγώ αυτό μαθαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μένει. Βέβαια, έχουμε τώρα σήμερα κατέθεσαν υπομνήματα από την Υπουργή Λίβας και ο Χάρης Γρηγορίου κατέθεσαν υπομνήματα. Και πιστεύω ότι ίσως μέχρι την Παρασκευή έχουμε την τελική απόφαση και θα δούμε αν πάμε και ΚΑΣ.
1: Παίζει και το ΚΑΣ και να σου πω την αλήθεια, επειδή είδα και κάποια δημοσιεύματα στο τοπικό τύπο εκεί στην Ηλία, στον Πύργο, αναλύουν λίγο πώς σκέφτηκε και πώς αποφάσισε το ΚΑΣ για την υπόθεση του Χουάνκαρ στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σχετικά με το μείον. Και το ότι βγήκαν στα δημοσιεύματα δεν ξέρω πώς είναι προάγγελος για το τι θα ακολουθήσει. Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω. Θα δείξει, είναι και αυτό έχει το ενδιαφέρον του.
0: Ναι, βέβαια τώρα εδώ που έχουμε φτάσει, νομίζω ότι τις ομάδες Αχαΐας αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, τις συνέφερε να φύγει ο Πύργος. Έτσι, επειδή και οι δύο θα πάνε, θα πρωταγωνιστήσουν, το Αξιμαγιάς θα πρωταγωνιστήσει και η Παναχαϊκή αλλάζοντας και θα πρωταγωνιστήσει, ίσως να μην θέλουν και τον Πύργο στα πόδια τους, έτσι. Για μην κρυφόμαστε τώρα, πιθανότατα τώρα εδώ που έφτασε η κατάσταση και από τη στιγμή που έχει δικαιωθεί πρωτόδικα, νομίζω ότι τόσο Παναγιάλης όσο και η Παναχαϊκή θα επιθυμούν να μην αλλάξει η απόφαση. Δηλαδή να φύγει ο Πύργος. Από τα πόδια τους. Γιατί Όπως και να το κάνουμε, φτάνει. Πάλι μια υπολογίσιμη ομάδα αυτή τη στιγμή. Αν δεν. Τώρα βέβαια δεν ξέρω σε ποιο νόμιμο θα πάμε, έτσι. Γιατί ακόμη και το θέμα του ομίλου αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Τα ταξιδάκια τα βλέπω να έρχονται πάντως, φίλε μου. Μου έχει κάτσει εμένα αυτό. Τώρα τι να σου πω. Μου έχει κάτσει ότι θα γίνει όμιλος με τα. Με Αθήνα και νησιά. Τι να σου πω τώρα. Μακάρι να αλλάξει βέβαια για τις ομάδες. Αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Να σου πω την αλήθεια μου. Την καθαρή. Δεν το βλέπω. Λοιπόν, τώρα εδώ μου στέλνουν και εμένα για τάτσι. Έχουν λυσάξει. Με αυτό το οποίο είπες. Παιδιά, δεν ξέρω. Τι να σας πω, δεν ξέρω κι εγώ τι γίνεται.

0: Λοιπόν, ωραίο το βίντεο από τη Μύκονο. Αντώνη σου καλά, με είπε ο Κανέλο του Ολυμπιακού πέσει στο εξωτερικό. Έτσι, και του, ναι, Ρίο Άβε. Και του είπε: αν έρθει στην Ελλάδα, παραχάκι, λέει. Παραχάκι. Λοιπόν, ο Αντώνη έχει γνωρίσει το μισό Ολυμπιακό, έχω την αίσθηση. Ό,τι προέρχεται από Ολυμπιακό, δηλαδή έχει αυτή τη στιγμή Κοστούλα, έχει έρθει προχθέ από Μπράιτ. Μουζακίτη έχει γνωρίσει από την Νάπολη, από την Αγγλία. Όλου του προσταστέ έχει. Και τώρα βλέπω βίντεο με τον Αντώνη Παπακανέλο. Λέει παραχαϊκή, του λέει παραχαϊκή να έρθουμε στην Ελλάδα.
1: Καλαβριτινό.
0: Ναι, καλαβριτινό στη καταγωγή. Και από ό,τι διάβασα, ότι μόνο θα μείνει και στη Ρίο Άβε. Πήρε χρόνο
1: σήμερα. Δεν βλέπω για
0: Ολυμπιακό. Όχι, Ολυμπιακό δεν νομίζω. Για Ολυμπιακό δεν νομίζω. Μάλλον διάβασα το Μαρινάκι το κρατήσει άλλη μια χρονιά στη Ρίο Άβε. Αυτό φαίνεται.

0: Και μου λέει τον Ιστρά μου στέλνει και λέει δίπλα του λέει ο Κοντούλης, λέει του Όφη. Δίπλα στον Μπακανέλο είναι λέει το δίπλα λέει είναι ο Κοντούλης, ο Κοστούλας του Όφη. Αδίπλα, ναι, είναι δίπλα λέει ο Κοστούλας του Όφη. Δίπλα από τον Μπακανέλο είναι λέει ο Κοστούλας του Όφη. Τελικά όλοι οι υποστηριωτές έχουν πάει μίκρο από ό,τι αντιλαμβάνεσαι.
1: Έχει σιγαστούνι. Στο Μαρσολομιό.
0: Όλοι. Μέσα στα κόλπα, Αντώνης. Γνωριμίες, αβέρτα.
1: Εκεί που έχει πάει τώρα είναι η πηγή.
0: Ναι, και επειδή ξέρω και που δουλεύει, σου λέω τις επόμενες μέρες θα σκάσουν και πολύ πιο δυνατά ονόματα.
1: Θα πάνε και τις Παναγιακής οι επενδυτές.
0: Ε?
1: Πάνε και οι επενδυτές της Παναγιακής.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, θα πάνε οι επενδυτές της Παναγιακής, αλλά ξέρω ότι τις επόμενες μέρες εκεί που είναι ο Αντώνης κάνει και άλλα ονόματα.
1: Ναι.
0: Δυναμικά. Βέβαια περισσότερο από χώρο Ολυμπιακού. Από εκεί πάνε περισσότερο Ολυμπιακοί που είναι ο Αντώνης. Έτσι, είναι δεδομένο ότι είναι περισσότερο χώρο Ολυμπιακού.

0: Ο Δημήτρης Αλέξης Γιώργο λέει: πρέπει μέχρι το τέλος του μήνα να έχει τελειώσει η ιστορία. Δεν πάει άλλο, ο κόσμος κουράστηκε και στο τέλος λέει: βόμβα βρούμε εμείς στα χέρια της αεροτεχνικής.
1: Τι τέλος του μήνα, παιδιά, είναι πολύ το τέλος του μήνα. Δεν υπάρχει το τέλος του μήνα. Χθες έπρεπε να έχετε λύση για την Παναχαϊκή, άμα με ρωτάτε. Το τέλος του μήνα πάει μακριά. Νομίζω εγώ.
0: Ναι, νομίζω ότι, κοίταξε, η την επόμενη εβδομάδα νομίζω θα λήξει το θέμα. Θεωρώ ότι η αεροτεχνική θα ζυγίσει τώρα τα δεδομένα. Θα ενημερώσει εκ των πραγμάτων τα μέλη της. Το Δέλτα Σίγμα, έτσι. Και θεωρώ την επόμενη εβδομάδα θα το λήξει το θέμα. Γιατί και η αεροτεχνική τώρα πιέζει. Η αεροτεχνική σίγουρα θέλει να φύγει πάνω της ομάδα. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλει να κρατήσει την ομάδα στα χέρια της. Έχει δύο επιλογές αυτή τη στιγμή. Άρα θα πάρει μια απόφαση την οποία θα την αιτιολογήσει, θα την δικαιολογήσει προς όλους. Και θα επιλέξει τον ένα από τους δύο.
1: Ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Είμαστε τώρα κάθε εβδομάδα και λέμε για την επόμενη εβδομάδα τώρα. Δηλαδή πραγματικά έχει κουράσει η ιστορία. Και εμάς μας κούρασε που το αναμοχλεύουμε όλο αυτό, αλλά δεν υπάρχει και κάτι δηλαδή ουσιαστικό να πούμε. Ενός νέου και τον κόσμο σίγουρα τον κούρασε και τον εκνευρίζει όλη αυτή η κατάσταση. Και πρέπει επιτέλους να πάρθει μια απόφαση να ξέρουμε τι γίνεται. Τι γίνεται σε αυτή την ομάδα και πώς θα πορευτεί τη νέα χρονιά. Και να σταματήσει όλο αυτό, ξέρεις, με τα σενάρια, με τις ιστορίες, με το έτσι, με το αλλιώς και όλα αυτά. Τι να σου πω τώρα.
0: Μάλιστα. Ο άλλος Αντώνης λέει: για πες μας τους παίκτες, λέει που μιλάει ο Παπαδόπουλος. Αντώνη, δεν θα μπω σε διαδικασία. Εγώ δεν ξέρω αν θα είναι ο Παπαδόπουλος, δεν ξέρω αν θα είναι οι Αλλοαμερικάνοι. Έτσι. Επειδή λοιπόν τέθηκε ένα θέμα χθες για το θέμα του προπονητή, εγώ είπα την είδηση για τον προπονητή. Τώρα ξέρουμε και δύο πλευρές με ποιον προπονητή συζητάνε. Τώρα στους παίκτες δεν θα μπω σε καμία λεπτομέρεια. Και για τα παιδιά.
1: Συμφωνώ,
0: γιατί απλά μπορούν να εκτεθούν όλοι. Δηλαδή, μπορεί ο Παπαδόπουλος σήμερα. Εγώ γνωρίζω 4-5 παίκτες που έχει κάνει και ο Γιώργος γνωρίζει. Που έχει κάνει κρούση. Έτσι. Μπορεί όμως να μην παίρνει Παπαδόπουλος, να είναι υπόλοιποι και να εκτεθούν και τα παιδιά. Μπορεί η πλευρά των Αλλοαμερικάνων, όντως έχοντας βάλει πλέον άνθρωπο που τον οποίο θα ηγείται του ποδοσφαιρικού τμήματος και είναι στην Πάτρα ήδη, να έχουν κάνει και αυτοί επαφές με παίκτες. Συζητάνε με παίκτες. Ούτε και από εκεί που έχω ακούσει ονόματα θα πω παίκτες. Γιατί απλά θα εκτεθούν τα παιδιά. Δεν ξέρουμε ακόμη. Ποιον θα επιλέξουν οι αεροτεχνικοί. Έτσι, όχι, είναι δεδομένο.
1: Και δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στο τρυπάκι εμείς τώρα, να δημιουργούμε εντυπώσεις και να κάνουμε επικοινωνιακά παιχνίδια λέγοντας τι κάνει κάθε πλευρά. Παιδιά, είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος. Και το όνομα του προπονητή από τη στιγμή που βγήκε σαν πληροφορία, το ψάξε ο Αλέξης και το έμαθε. Αν δεν έβγαινε αυτό, πιθανότατα δεν θα το κάναμε αυτό σήμερα, έτσι. Απλά βγήκε και μετά το ψάξε και ο Αλέξης και το έμαθε τέλος πάντων ποιος είναι. Μην μπούμε τώρα σε αυτή τη λογική. Δεν προσφέρει κάτι αυτό. Εγώ νομίζω πρόβλημα δημιουργεί στον κόσμο. Γι' αυτό σας είπα πριν. Για μένα κακός η πλευρά των Ελληνοαμερικανών διαρρέει και τα πάντα έτσι τόσο πολύ και τα βγάζει προς τα έξω. Δηλαδή, κάνει μια κίνηση και την μεταφέρει έξω. Δεν είναι ωραίο. Νομίζω έτσι. Τουλάχιστον ωστόσο.
0: Λοιπόν, λέει ο Κλεμμένης, λέει στοίχημα, λέει ότι η απόφαση θα πάρθει την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου και μετά.
1: Μπορεί να σου πω.
0: Τι να σου πω, Κλεμμένη, αν πάμε τόσο μακριά. Δεν μπορώ να το
1: τόσες εβδομάδες που μου περάσει, μπορεί.
0: Δεν ξέρω σε επαφές που θα γίνουν. Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή τι βλέπω, Κλεμμένη. Βλέπω μια πλευρά Παπαδόπουλου, για να είμαι ειλικρινής, Γιώργο, έχοντας μια διαδικασία με την πλευρά της αεροτεχνικής περίπου στους 3 μήνες, να μην πιέζει για καταληκτική ημερομηνία. Με έτσι, δεν έχει πει ο Παπαδόπουλος ότι κύριε, πείτε μου deadline.
1: Υπάρχει όμως ένα αστερίσκο εδώ και να το βάλω. Εκτός και αν είναι τόσο σίγουροι.
0: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Ότι ο Παπαδόπουλος αυτή τη στιγμή μου βγάζει από μέσα μία σιγουριά ότι κύριε, εγώ δεν βάζω για μην βάζει deadline. Θεωρεί ότι, ότι έχω το προβάδισμα, να το πω έτσι. Βγάζει αυτό που λέει ο Γιώργος. Η άλλη πλευρά αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων θα πρέπει να τους δικαιολογήσουμε. Στείλαν άμεσα την πρότασή τους όπως είπε η αστυνομική. Άρα σε αυτό που τους ζητήθηκε το έπραξαν. Δεν μπορώ να το πει κάτι. Το έβραξαν. Λένε ότι θέλουμε και κάποιες μέρες να κάνουμε κάποιο νέο. Επίσης δικαιολογημένο. Και δίκαιο για να είμαστε εκεί. Ο πλευρά Παπαδόπουλου είχε κάποιους μήνες μπροστά. Τώρα και άλλοι θέλουν κάποιες μέρες. Έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων, τώρα από εδώ και πέρα, πώς θα διαχειριστούν τα θέματα αεροτεχνική, είναι ένα θέμα που απασχολεί την αεροτεχνική. Λοιπόν, πάμε μια επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, Λέκο.
0: Καλησπέρα.
2: Έλα, Λέκο Μπανάνα. Αλέκο Μπανάνα, έλα.
0: Τι γίνεται εκεί στη Μύκονο τώρα, σε βλέπω, μη μου χαλάεις κι εσύ.
2: Όχι ρε, Μπανάνα λέω, δεν Μπανάνα.
1: Πώς έχετε τη λέτε για την ενέτη 2026, όλα αυτά παιδιά είναι επικίνδυνα,
2: προσέξτε. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις το κόρη. Τι έγινε, είπαμε να δεις διακοπές και δεν μπορείς, δεν το κόβεις το μικρόβιο, έτσι.
1: Ρε φίλε, εγώ επειδή προνόησα, είχα βάλει από το Μάιο ένα δεκαήμερο τώρα που αρχίζει το Μουντιάλ, γιατί οι βάρδιες πάνω είναι εξοντοτικές και νύχτα και τη γλίτωσα για αρχή.
2: Βάρδιες, για έλα από εδώ να δεις Βάρδιες. Έλα εδώ να δεις 15 ώρα.
1: Εντάξει, τουλάχιστον, εκεί κάτι βλέπεις κιόλας. Εμείς
2: αυτό να το δεις μια-δυο ώρες, πάει στο ίδιο να το αντέχεις. Αν κάθεσαι και το βλέπεις 15-16 ώρες, δεν μου λένε. Αρέψει. Αρέσω. Αυτό μισθός κάτω.
0: Μάλιστα. Άρα κολλήρια έχεις πάρει από ό,τι αντιλαμβάνω. Αρκετά.
2: Τι κολλήρια, εδώ έχουμε βρει το φως μας, έχουν φύγει οι πρεσβειοποίες.
1: Κολλήριο χρειάζονται όσοι βλέπουν μουντιάλ, να σου πω την αλήθεια.
2: Το μάτι έχει γίνει γαρίδα, φίλε. Ξέρεις, πετάγεται, δηλαδή από την κουσκάρια από τη γωνία. Κάου, κάνεις τα Mickey Mouse. Που έβγαινε να πετάγονται τα μάτια του Λύκου έξω. Κάπως έτσι.
0: Να σου πω το. Στη Μύκονο βλέπει κανένας μουντιάλ. Έχω μια πορεία, βλέπει κανένας μουντιάλ.
2: Βλέπουμε μπάλα, βλέπουμε τόπια μέρτα εδώ.
0: Α, βλέπετε άλλους παίκτες.
2: Άλλα τόπια. Άλλα τόπια αυτά. Σας περιμένω, άντε. Να σας κάνω και τα κονέ.
0: Μάλιστα, ωραία, μια χαρά.
2: Λοιπόν, σε σοβαρά τώρα, δικά μας. Περιμένα κανείς δηλαδή. Ότι θα, αν θα έρθει ο Παπαδόπουλος στην ομάδα δεν θα είναι ο Αντωνόπουλος ή προπονητής. Αφού ο Αντωνόπουλος έφερε τον Παπαδόπουλο. Τι κάνει ο Μιάου στα κεραμίδια. Ένας σκύλος που ξέρει ξένες γλώσσες. Να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Έτσι.
0: Καλά, εκτελείς από μόνος το ενδιαφέρον από ότι ξέρω ο Παπαδόπουλος. Ήξερε τον Αντωνόπουλο και μέσω Αντωνόπουλου δεν ήρθε σε επαφή με τον Ραστεγγί.
2: Πάμε. Αλέξη Μπανάνα.
0: Πάμε την Παναλίσσαξη. Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, εγώ μένω πάντως κατάπληκτος και ικανοποιημένος από την τροπή που έχουν πάρει τα θέματα. Και το βασικότερο όλο που θεωρώ για μένα και που γίνεται αυτή τη στιγμή από την πλευρά του Εραστέχνη είναι ότι θα πάει, θα κατέβει με τις δύο προτάσεις σε Γενική Συνέλευση. Θεωρώ ότι είναι το μόνο ορθό πράγμα που έχει κάνει τα τελευταία 15-20 χρόνια αυτό το πράγμα που λέγεται Εραστέχνη.
0: Ναι, αλλά μάλλον σήμερα αλλάζω το δεδομένο και πάμε μέσω ΔΣ πάλι.
2: Με ξενέρωσες τώρα. Τώρα με ξενέρωσες.
0: Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Υπάρχει ακόμη μια αυτή σκέψη ανοιχτή, αλλά μάλλον μέσω ΔΣ. Το πιθανότερο μέσω ΔΣ.
2: Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Δεν θέλουμε μία μπανάνα, θέλουμε πολλές μπανάνες. Θέλουμε πολλές μπανάνες και δεν έχουμε παραγωγή εδώ.
0: Εντάξει, πάντως μέχρι τώρα η Εραστεχνική, να το πω ότι δεν πήρε απόφαση για τον Παπαδόπουλο και περίμενε να ακούσει την πρόταση και τους Αμερικάνους τους άκουσε και περίμενε και την πρόταση ήρθε η πρόταση οπότε.
2: Όφιλε να πει.
0: Όφιλε. Ναι. Αυτό που όφιλε το έκανε. Δεν μπορεί να την κατηγορήσει κανένας αυτό, Αντώνη.
2: Από την ώρα και τη στιγμή, για να το έχουμε ξαναπεί ένα εκατομμύριο φορές, ο Ερασιτέχνης είναι εκλεγμένος από τα μέλη του για να ασκεί διοίκηση. Δεν κατέχει κάτι. Δεν έχει κάποια ιδιοκτησία. Τα μέλη που ασκούν διοίκηση δεν έχουν κάποια ιδιοκτησία στο σωματείο της Παναχαϊκής. Δεν τους ανήκει ούτε ένα χαλικάκι. Από το οικοδόμημα της Παναχαϊκής. Οποιοςδήποτε είναι μέλος, είτε είναι αυτοί, είτε είναι οι προηγούμενοι, είτε είναι οι επόμενοι. Ασκούνε διοίκηση. Είναι απλά μέλη του σωματείου που εκλεγήκανε από τα υπόλοιπα μέλη για να ασκούν τη διοίκηση. Και όπως λοιπόν μέσα στα χρέη τους είναι και αυτό ότι δεν μπορούν να γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τα μέλη. Και σε τέτοια μείζωνα θέματα, οφείλει να παίρνει τη σύμφωνη γνώμη των μελών της μέσα από τις γενικές συνελεύσεις. Αν το θέλεις, ακόμα, σε μια περίπτωση τέτοια που υπάρχουν δύο ενδιαφέροντα, έτσι, που και από τις δύο πλευρές υπάρχουν και τα υπέρ, υπάρχουν και τα κατά, το να πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτά τα 9 άτομα, την ευθύνη να δώσει το management της ομάδας, και όχι μόνο το management, αλλά μελλοντικά, και την ΠΑΕ που θα δημιουργηθεί, αν δημιουργηθεί μέσα από αυτά τα ενδιαφέροντα, είναι μεγάλο το ρίσκο. Απελευθερώνει τα χέρια του Διοικητικού Συμβουλίου μια γενική συνέλευση και μια απόφαση γενικής συνέλευσης. Πλέον εκεί μιλάνε τα μέλη, τα τακμιακώς τακτοποιημένα μέλη, και η απόφαση βγαίνει βάσει πλειοψηφίας από τα μέλη του Συλλόγου. Άρα, μετά ο ρόλος του Εραστέχνη είναι ο ρόλος του πόντιου πλάτου. Νύπτω τα σχήρας μου. Η απόφαση ήταν δικιά σας, του όχλου, των μελών δηλαδή, όπως ορίζεται περισσότερες φορές από τα καταστατικά και τον νόμο, σε τέτοιες μείζονες αποφάσεις, να παίρνει απόφαση η Γενική Συνέλευση. Ούτως ή άλλως, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι τέλος του άλλου μηνός, η Παναχαϊκή πρέπει να προχωρήσει σε Γενική Συνέλευση.
0: Ναι, τώρα είναι το καταστατικό, ναι.
2: Το προβλέπει το καταστατικό.
0: Το προβλέπει το καταστατικό.
2: Και εκεί θα πρέπει να δώσει και την απάντηση σε αυτό το ότι τα 20 μέλη που κάνανε, γιατί δεν είναι 20 μέλη, εγώ ξέρω ότι είναι παραπάνω, δεν είναι το 1 πέμπτο των μελών τακτοποιημένων, αυτό το αίτημα που έκανε η Παναθηναϊκή ιδέα. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι είναι πάνω από 35 τα μέλη που κάνανε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, για αρχή, εμένα μου αφήνει έτσι μια γλυκόπικρη γεύση το όνομα του Τάτσι. Μου ξύπνησε, ρε παιδί μου, κάτι μέσα με τζόλισε, έντρωσα μια, ένιωσα μια καρφίτσα. Κάτι να με τσιμπάει εκείνη την ώρα μόλις άκουσα Τάτσις. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι εφόσον μίλησε ο ίδιος ο Μαρίνης, δεν μίλησε κάποιος διαχειριστής με τον Τάτσι.
0: Όχι, Μαρίνη, από ό,τι ξέρω στο δικό μου το ρεπορτάζ, προκύπτει από την κοινωνία του Μαρίνη με τον Τάτσι.
2: Βέβαια, όλα αυτά, έτσι, εν ευθέτω χρόνο θα αποκαλυφθούν.
0: Ναι.
2: Θες έτσι, θες αλλιώς. Και δεν πιστεύω ότι θα κάνουν το λάθος κάποιοι ανθρώποι να χρησιμοποιήσουν λύσεις, πρόσωπα και καταστάσεις οι οποίες κατά το παρελθόν έχουν ζημιώσει, έχουν ματώσει την ομάδα, το πρεστής της, την εστεροφημία μας, τον εγωισμό μας, του κόσμου, των φιλάθλων, και να πάνε να βάλουν τρικλοποδιά μέσα στα πόδια τους οι ίδιοι, με τα δικά τους πόδια να βάλουν τρικλοποδιά στον εαυτό τους. Νέα πρόσωπα, όπως εμένα μου άρεσε που είπες ότι κάποιος Δημήτρης που δεν τον ξέρει κανείς.
0: Κανείς, εντελώς άγνωστον.
2: Με το ποδόσφαιρο, ναι. Εγώ αυτό θέλω να βλέπω. Πραγματικά και
0: όπως και η άλλη πλευρά φέρνει νέα άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την Αχαΐα. Αν αναλάβουν, έτσι. Καμία σχέση.
2: Καλά, άστο τα νέα άτομα θα το δούμε την άλλη πλευρά. Μην τρώσει μεγάλη μπουκιά, φάει μεγάλη κουβέντα, μη λέει.
0: Εντάξει, σου λέω ότι τι μαθαίνω στο ρεπορτάζ. Όταν σου λέω, εντάξει, μη λέει.
2: Κράτα το, σου λέω. Εντάξει, ναι, ρε φίλε, κράτα το. Εγώ σου λέω απλά κράτα
0: το. Τα κρατάω όλα, τα κρατάω.
2: Έτσι, κράτησε τα αυτά, γιατί θυμάσαι τη σούπα. Η ομάδα έχει δοθεί στους Ολλανδούς. Βέβαια δεν έχει δοθεί ακόμα, αλλά είδε πόσο κοντά ήμασταν. Ένα βήμα. Και αυτοί, αν είχαν υπογράψει να πούμε δύο εβδομάδες νωρίτερα, η ομάδα θα ήταν δικιά τους. Αλλά το τρενάραμε τόσο πολύ. Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου ένα ολόκληρο μήνα. Σε πάω από θέμα σε θέμα, γιατί θέλω να κλείσω και το Θόδωρο, γιατί μου είπε να μην κράτησε πολύ τη γραμμή. Ένα ολόκληρο μήνα μας φάγαν τα αυτιά, Γιώργο, πες μου, αν λέω ψέματα, ότι μόλις ακουστούν τα δύο ονόματα αυτά, θα γίνει σεισμός 9 ρίχτες στην Πάτρα. Έτσι δεν είναι.
1: Έγινε πάντως ένα σεισμός εκεί κοντά στην Αθήνα, να ξέρεις, και έπεσα κάτω από το γραφείο και με κοροϊδεύαν τα παιδιά στο γραφείο. Λοιπόν, δεν ξέρω πού είχε επίκεντρο. Έγινε πάντως, αλήθεια, πριν πάρω άδεια έγινε αυτό.
2: Εγώ άλλο θέλω να πω, ότι δύο μήνες φάγαμε μία παπάτσα, δεν μιλάω από εσάς, γενικώς. Ότι θα ακούσουν ονόματα, ότι θα τρέμει η πόλη, και αυτό, εμένα, αυτό είναι που δεν μου αρέσει. Η παραπληροφόρηση, η εσκεμμένη παραπληροφόρηση. Η εσκεμμένη παραπληροφόρηση από πίσω της κρύβει δόλο. Και όταν βλέπω εσκεμμένη παραπληροφόρηση, καταλαβαίνω ότι υπάρχει δόλος, άρα υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι καλό για την ομάδα. Αλλά και δεν είδα ποτέ κανένας να πει μετά από όλα αυτά ότι, ρε παιδιά, ναι, το είπαμε, 2-3 σιγά κροατές βγήκαμε σε σένα και πάμε σιγά τα ονόματα. Ναι, σιγά τα ονόματα. Σιγά τα ονόματα.
0: Αυτό που έχει ακουστεί, Αντώνη, και λέγεται, το είπα και νωρίτερα, ότι η πλευρά Παπαδόπουλου δεν, μάλλον έχει ενημερώσει. Δεν ξέρω αν όλους τα μέλη της αριστερικής, αν το πω εκεί επώνυμα, ή σε 2-3 που έχει μιλήσει, ότι υπάρχει και ένα ακόμη πρόσωπο το οποίο θα γραφτεί στο προσύμφωνο. Δηλαδή θα είναι γνωστό και το τρίτο πρόσωπο.
2: Εννοείται ότι πρέπει οποιοδήποτε ασχολείται.
0: Δηλαδή υπάρχει και τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν έχουν αποκαλύψει ακόμη για τους δικούς τους λόγους.
2: Κανονικά θα έπρεπε και ο κύριος Παπαδόπουλος να γραφτεί. Αν γραφτεί ο κύριος Παπαδόπουλος, ξέρουμε πολύ καλά.
0: Θα υπάρχει και ένα ακόμη όνομα το οποίο θα γραφτεί στο προσύμφωνο.
1: Δεν μπορεί να γραφτεί αυτός, παιδιά. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
2: Το ξέρω, Γιώργο. Το ξέρω, Γιώργο, το ξέρω ότι δεν μπορεί να γραφτεί. Στην ουσία όλα λοιπόν, Παπαδόπουλος. Αυτά είναι αυτά που βλέπεις, ότι δίνει τα σωστά πράγματα. Δηλαδή είμαι εγώ, αλλά δεν φαίνομαι εγώ στα χαρτιά, γιατί έχω κάποιο πρόβλημα και δεν μπορώ να φαίνομαι, και θα φαίνονται κάποιοι άλλοι. Και την ευθύνη θα την έχει μια εταιρεία που έχει, να πούμε, 50 αιμοτόχους, και αν δεν βρες, δηλαδή είναι αυτό το πράγμα που σε κάνει και λέει, παιδί μου, ότι τι θα γίνει μετά, πάλι θα τρέχουμε να δούμε. Τέλος πάντων, μακρηγόρησα.
0: Ωραία. Άντε, καλά να περνάς και πρόσεχε.
2: Καλό βράδυ. Μην με δεις τώρα κοντά σου, κοντά. Για περίμενε. Περίμενε. Είναι λίτε να γυρνάω Πάτρα.
0: Να γυρίσεις νωρίτερα Πάτρα.
2: Βάσει των εξελίξεων.
0: Για την Παναθηναϊκή ή τη δουλειά εκεί κάτω.
2: Γενικώς.
0: Θα μου τα πεις το βράδυ. Καλό βράδυ. Μου το πεις αργότερα.
2: Γεια.
0: Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανέρχομαι. Same one. Clap your hands, everybody.
3: if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco.
10: Πάλι ζωγράφισες.
11: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνο στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
12: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
13: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
14: Έχεις.
13: Θέλω μπρατσάκια.
14: Έχεις.
13: Θέλω και πετσέτα.
14: Έχεις.
13: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
15: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
16: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
17: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, εδώ πάλι στον Sport FM Πάτρας είστε συντονισμένοι. Τα έχω ξεχάσει ρε πως τα λέμε αυτά τώρα τα έτσι να ανοίγουμε, να κλείνουμε και τα λοιπά. Μ' άφησε μόνο μου για λίγα λεπτά ο διγενής. Λοιπόν, για κάτσα εδώ γιατί έχω κάτι... άστονε αυτό είναι τώρα, άστονε. Έχω και εγώ κάτι μηνύματα εδώ από κάτι φίλους που ξύπνησαν και τυνάχθηκαν από αυτό που είπε ο διγενής για τον Τάτσι. Παιδιά, θα δούμε τι θα γίνει. Να δούμε που θα πάει αρχικά η ομάδα και μετά βλέπουμε ποιος τι και γιατί. Ποιος θα είναι προπονητής, ποιοι θα είναι υπέξεις κτλ. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει και νόημα τώρα αυτή τη στιγμή να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Από τη στιγμή που δεν έχουμε δεδομένα για το ποιος θα αναλάβει την ομάδα. Και είμαστε όλοι στην αναμονή.

0: Είμαι προχωράμε, τι έχουμε τώρα, ρε. Όχι, όχι. Εδώ ένας φίλος γνωστός με τρολάρι, λέει, βλέπεις Λουτσέσκου, λες, Μπανχαγή.
1: Ήτανε, έχει γίνει μια πρώτη διερευνητική, αλλά έχουν μια διαφωνία από πού θα ψωνίζει τα σκουφιά.
0: Για μένα, σου πω, δεν το περίμενα θα φύγει ο Λουτσέσκου από το Πάσκο. Να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Μου φάνηκε λίγο. Με εξέπληξε λίγο, να σου πω, Γιώργο. Θεωρούσα, δεν ξέρω, υπήρχαν βέβαια φαντάζομαι θέματα, αλλά τώρα με εξέπληξε να είμαι ειλικρινής.
1: Εντάξει, νομίζω έκλεισε ο κύκλος. Έκλεισε ο κύκλος. Αφού πάρθηκε αυτή η απόφαση και αφού ήταν εξ ολοκλήρου, από ό,τι φαίνεται, του Ιβάν Σαββίδη αυτή η απόφαση, νομίζω δείχνει ότι έκλεισε ο κύκλος του Λουτσέσκου εκεί. Γιατί περίμενε ο Λουτσέσκου, γιατί όλες οι δηλώσεις που έκανε τις τελευταίες μέρες ήταν ότι έχω συμβόλαιο, είμαι στον ΠΑΟΚ. Αλλά την πήρα πάνω του Ιβάν και αποφάσισε να προχωρήσει στην ολόκληρη συνεργασία.
0: Και να σου πω κάτι, πριν από λίγες μέρες το είχα πει ότι είχαν ψάξει το θέμα λίγο του Μπούρδου. Τι γίνεται με τον Μπούρδο και τον ΠΑΟΚ, επειδή μου έχει κάποια απάντηση και όλα αυτά. Δεν έχουν δώσει και μου έλεγαν αυτό, ότι στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα, γιατί πιθανόν να υπάρξουν εξελίξει στο ποδοσφαιρικό τμήμα και να ξεκαθαρίσει το θέμα την αντρική ομάδα, ότι δεν κινείται κανένα τώρα για τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Πράγματι, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαδικασία αλλαγών, γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο κινείται. Επομένως και για το θέμα του Μπούρδου δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Εγώ να πω ότι ο Μπούρδος προημερών είχε περάσει και το κρατόφλι του προπονητικού κέντρου του Παναθηναϊκού στο Κοροπή.
0: Μάλιστα, το
1: ξέρω. Όπου σκόραρε κιόλας. Να σου πω την αλήθεια, μου το είδα το μάτς, είχα πάει. Είχα ρεπό. Ήταν από τους διακριθέντες. Έπαιξε ο Παναθηναϊκός με μια ομάδα από την Αλβανία. Δεν θυμάμαι πια, τώρα μου διαφεύγει το όνομά της. Και από εκεί υπάρχει, ξέρεις, μια θετική διάθεση. Προσωπικά όμως, αν με ρωτάς και γνωρίζοντας και τον Αντώνη καλά, εγώ στη θέση του θα καθόμουν στην Παναχαϊκή την νέα χρονιά. Θα έπαιζα άλλη μια χρονιά στην Παναχαϊκή να κάνω 30 συμμετοχές σε ένα καλό επίπεδο γάμα εθνικής. Μιλάω τώρα όμως στην Παναχαϊκή που θα πάει να διεκδικήσει πρωτάθλημα, όχι στην Παναχαϊκή που θα πάει για παραμονή. Έτσι. Αφού είναι και μικρός και θα παίξει όλα τα παιχνίδια, υγεία να έχει, νομίζω αυτό θα του κάνει καλό. Από το να πάει σε μια κάπα ομάδα, είτε είναι του Παναθηναϊκού είτε του ΠΑΟΚ, είτε του Ολυμπιακού, να βάλετε όλες αυτές τις κάπα, περισσότερα θα του προσφέρει να παίξει με άντρες και να παίξει με πίεση. Παρά να πάει σε μια κάπου ομάδα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει όμως.
0: Ναι, ούτως ή άλλως στην εισήγηση που έκανε ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι παραμονή του Μπούρδου. Δηλαδή, ούτως ή άλλως και τρεις, δηλαδή τα τρία παιδιά που πριν βγει η απόφαση για το 7 παίζουν, έτσι, και για τους τρεις που παίζουν ως μικροί από η περσινή ήταν ξεκάθαρο. Τώρα, βεβαίως, από τους 7 δεδομένου υπάρχει θετική εισήγηση για τον Τεντόπουλο. Έτσι, για αυτό το Τεντόπουλο υπάρχει θετική εισήγηση, γιατί τον πιστεύουν πάρα πολύ και ότι θα παραμείνει και ο Τεντόπουλος. Αν θα πάει Φαντάρος.
2: Οπότε αυτό είναι ένα
0: θέμα. Ναι.
1: Τώρα, άμα πάει και Φαντάρος, οπότε δεν ξέρω τι και πώς, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να ακολουθήσει. Νομίζω αυτό δηλαδή έχω ακούσει. Αλλά εντάξει, άμα δεν ήταν εισήγηση θετική για τον Μπούρδο, ποιο θα ήταν, ρε φίλε.
0: Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Βέβαια, το πρόβλημα τη εξελίξη είναι και ανάλογα τώρα. Βέβαια, και ποιο θα πάρει την ομάδα και ποιο θα είναι τελικά. Ποιο θα είναι το αφεντικό και ποιο θα είναι ο προπονητή που θα συνέχεια θα κάνει τι επιλογέ.
1: Εντάξει. Η συγκεκριμένη περίπτωση, μια και είπαμε για τον Μπούρδο, όποιο και να πάρει την ομάδα είναι μέσα για βασικό.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι.
1: Και ανεξάρτητα προπονητή, ποιο είναι ο προπονητή.
0: Ναι, θεωρώ ότι και τα τρία παιδιά που είναι οχτάριδε, ούτω ή άλλω, και τα τρία παιδιά που είναι οχτάριδε, αν βέβαια δεν προκύψει κάτι ακόμη, είναι προ παραμονή, γιατί οι οχτάριδε είναι δύσκολοι, έτσι.
2: Βέβαια είναι δύσκολοι
0: οι οχτάριδε αυτή τη στιγμή. Είναι, από του εφτάριδε, είπα ότι ο μόνο που ξέρω ότι είναι σίγουρο είναι ο Τεντόπουλο. Ότι οποιοδήποτε και προπονητή να είναι, φαντάζομαι ότι ο Τεντόπουλο θα είναι στου μικρού τη Παναχαϊκή. Αλλά βέβαια σημαίνει αυτό ότι η Παναχαϊκή θα πρέπει να κινηθεί για τουλάχιστον άλλου 4 μικρού. Έτσι. Αν υποθέσουμε ότι αυτοί τα 3-4 παιδιά θα. Άρα θέλει οπωσδήποτε 4-5 μικρού.
1: Ή να αξιοποιήσει κάποιον από τα παιδιά τη ΚΑΠΑ 17.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό.
0: Έχει γίνει και μια εισήγηση εκεί. Για 5 παιδιά, ότι είναι 5 παιδιά. Εντάξει, όχι θα λέμε και τα 5, αλλά υπάρχουν 5 παιδιά τα οποία μπορούν να κάνουν το παραπάνω βήμα.
1: Έχει γίνει μια εισήγηση με Αντωνόπουλο προπονητή αυτό, όμως, έτσι. Αν αλλάξουν τα πράγματα και αν αλλάξουν. Βασικά τώρα δεν έχουμε τίποτα που μιλάμε. Αν γίνει κάτι διαφορετικό όμως και δεν υπάρχει Αντωνόπουλος, αυτό μεταβάλλεται.
0: Βέβαια, δεν το συζητά. Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι. Να δούμε τώρα. Είμαστε ενώπιον πάλι μια σημαντική απόφαση που θα πάρει η αριστεχνική. Και όλοι αναμένουμε τις εξελίξεις. Νομίζω τώρα έχουμε ξεκάθαρα ότι είναι δύο οι πλευρές και μια δύσκολη απόφαση. Όπως και να το κάνω, νομίζω ότι η αριστεχνική αυτή τη στιγμή καλείται να πάρει μια κρίσιμη και δύσκολη απόφαση. Αυτή είναι η απόψη μου. Έτσι, τώρα πρέπει να ζυγίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, κατά πρώτον, θεωρώ ότι και η αριστεχνική πλευρά της θέλει κάποιες μέρες να ζυγίσει έτσι, τα δεδομένα. 2-3 μέρες πρέπει να ζυγίζει το τι έχει από την κάθε πλευρά. Ποια είναι τα συν, ποια είναι τα πλήν της κάθε πλευράς.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αυτά όσον αφορά τον Παπαδόπουλο ήδη τα έχει κάνει. Δηλαδή, τα θετικά του και τα αρνητικά του τα ξέρει, αφού μιλάει τόσο καιρό μαζί του. Από εκεί και πέρα, αυτό πρέπει να κάνει το κάτι αντίστοιχο με την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων. Αυτό να κάνει τώρα. Και αφού κάνει και με την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων αυτό, δηλαδή να δει τα υπέρ και τα κατά, μετά να βάλει και τα δύο στη ζυγαριά και να πάρει την κομβική αυτή απόφαση. Γιατί νομίζω ότι θα είναι μια απόφαση για την Παναχαϊκή φετινή που θα τη συνοδεύει για χρόνια πλέον. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή, ξέρεις, πάλι να δώσουμε κάπου την ομάδα και τα λέγαμε. Είναι δύσκολη η απόφαση. Δύσκολη. Ναι, είναι δύσκολη για αυτούς που θα την πάρουν. Αλλά να σου πω και κάτι, εσύ, Αλέξη. Νομίζω ότι έχουν χρόνο. Δηλαδή είχαν χρόνο για τον Παπαδόπουλο. Ειδικά είχαν πάρα πολύ χρόνο να αξιολογήσουν την κατάσταση. Τι να σου πω τώρα.
0: Μάλιστα, λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος, λέει, ηχογραφεί το νέο ύμνος, λέει, από Ξανθιά καλλιτέχνητα. Ξέρεις κάτι.
1: Την Νατάσα Θοδωρίδου είναι, μάλλον, Ξανθιά δεν είναι Νατάσα. Καλοπροαίρετα.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Ποιος τον υπογράφει, ο Φίβος ή ο Κυριάκος Παπαδόπουλος που θα αρχίσει τη βραδιά των νικητών. Απενέψουμε και τους νικούς μας καλλιτέχνες. Παρεμπιπτόντως να πω για τη βραδιά των νικητών, επειδή ξέρεις πολλοί περίμεναν και έλεγαν ονόματα κτλ. Το σχήμα που έρχεται είναι αρκετά καλό. Δηλαδή ο Κυριάκος Παπαδόπουλος έχει γράψει άπειρα τραγούδια σε όλα τα μεγάλα ονόματα. Το Βέρτη ειδικά τον έχει. Αν είσαι ένα αστέρας με το Βέρτη, το έχει γράψει αυτό. Είναι σπουδαίος συνθέτης. Και τα παιδιά που είναι μαζί του είναι όλοι πολύ καλοί. Και τα κορίτσια η Μαρία Ιωαννίδου και η Πέννη Παπαγεωργίου είναι εξαιρετικές. Πρώτα-πρώτα έρχεται ο Γιάννης ο Τάσιος. Χρόνια έτσι, από τους παλιούς λαϊκούς. Και ο Χάρης ο Χαλαμούτης είναι όλοι καλοί. Δηλαδή είναι καλό το σχήμα. Μην περιμένετε δηλαδή ότι είναι κάτι κακό. Σας το λέω εγώ ότι είναι καλό το σχήμα.
0: Μάλιστα, και υπάρχει και μια προσφορά να πούμε και του μαγαζιού και για τον κόσμο που θα καθίσει μετά, ότι η τιμή είναι πάρα πολύ μικρή στη φιάλη του ουίσκι.
2: Πόσο είναι?
0: 100 ευρώ.
2: Σαν
0: 4? Ναι, δεν ξέρω, 4 ξέρω για 100 ευρώ. Ναι, μετάφερα για 100 ευρώ. Το μαγαζί κάνει προσφορά για όσου θα μείνει γεμάτο το μαγαζί και μετά. Έτσι, γιατί νομίζω ότι η τιμή των 100 ευρώ είναι.
2: Ναι.
0: Έτσι, είναι πολύ ικανοποιητική.
1: Είναι καλό το σχήμα, σα το λέω εγώ με βεβαιότητα. Δηλαδή, όποιο επιλέξει να μείνει θα περάσει καλά. Θα περάσει καλά δεδομένα.
0: Θα μας καταπιεί, λέει, το ξανθό γένος, λέει. Τι λέει τώρα, κάτι καρφωτή είναι αυτή.
1: Μας έχει καταπιεί ήδη, ρε. Μας έχει καταπιεί ήδη.
0: Κάτι για σένα, για μένα αποκλείεται. Οπότε δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, μπορεί να λέει και για σένα. Πού να ξέρω, τι να σου πω. Μπορεί να λέει και για σένα. Τι να σου πω. Αυτός ξέρει τι λέει. Ξέρει πολύ καλά τι λέει αυτός. Λοιπόν, όχι, θα είναι. Θα είναι ωραία, πιστεύω, την Παρασκευή. Σαν άλλο χώρο, σε ένα νέο χώρο. Και καλή δύναμη τώρα, ειδικά επειδή είναι τελική ευθεία. Να σου πω την αλήθεια μου, εγώ το παπασαφανά το λυπάμαι τώρα. Καλή δύναμη στον Λύκο.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Τώρα τελείωσε. Τα δύσκολα έχουν τελειώσει τον παπασαφανά τώρα. Έτσι. Νομίζω μένουν 2 μέρες ακόμη. Δεν έχει πολλά. Το βράδυ βάλουμε τη σειρά. Θα το βγάλουμε και μαζί το βράδυ.
1: Ποιο είναι το δύσκολο? Όντως, όπως το λες, όταν φτάνεις, έχεις τελειώσει με τη διαδικασία τη δύσκολη εδώ. Αλλά τη μέρα της εκδήλωσης, το δύσκολο είναι που θα πας εκεί από νωρίτερα κτλ. Και όλος αυτός ο όγκος του κόσμου, που πρέπει και ο κόσμος λίγο να δείξει κατανόηση στη δουλειά που έχει γίνει τόσο καιρό. Και μην υπάρχει, ξέρεις, αυτό, εκείνο. Εδώ μιλάμε για μια προσπάθεια υπεράνθρωπη, πραγματικά έτσι. Δεν είναι μια απλή γιορτή. Μιλάμε τώρα για μια γιορτή που αγγίζει 100 βραβεύσεις και μιλάμε από το ποδόσφαιρο μέχρι και το, ξέρω εγώ, πες ένα άθλημα που θα έχει. Ναι, δηλαδή, ναι, τρομερά πράγματα. Άρα όλο αυτό, παιδιά, είναι δουλειά. Και ακόμα, εγώ το λέω, ακόμα και λάθος να γίνεται, γίνεται από τη δουλειά. Δεν είναι δηλαδή με δόλο. Αυτό, οπότε εγώ απευθύνω έτσι μία έκκληση προς όλους όσοι θα είναι εκεί και θα συμμετέχουν στη γιορτή, να δείξουν επιείκεια στη διοργάνωση. Γιατί μην το έχω τραβήξει 10 χρόνια αυτό, μπορεί να μην είμαι φέτος άμεσα απλά για βόλτα, αλλά θέλει λίγο προσοχή, δηλαδή, εντάξει, στα παιδιά που τρέχουν.
0: Να σου πω για να ξέρεις ότι έχει αποφασιστεί τον μετάθεση στο τέλος της ροδιάς που ανέβει όλο το σπόρο FM. Πάνω θα ανέβεις. Είναι αποφασισμένο. Έχει κλειδώσει αυτό. Έχει αποφασιστεί. Έτσι.
1: Ο λαός, βέβαια, Αλέξη, ξέρεις τι περιμένω από μένα. Να πω κανένα τραγούδι. Αυτό, οκ, okay, είναι. Αλλά κυρίως ο κόσμος περιμένει να πάρω το μικρόφωνο.
0: Α, θα το πάρεις.
2: Θα τους διευθετήσουμε.
0: Άρα τους ξέρεις τους καλλιτέχνες από ό,τι ξέρω.
1: Μα δεν γίνεται, μου τους ξέρω.
0: Μάλιστα. Οπότε βλέπω δεδομένο το μικρόφωνο την Παρασκευή το βράδυ. Εντάξει, είναι όντως, εσύ την έχεις κάνει δουλειά. Εντάξει, τώρα την έκανε μόνο ο Νίκος, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει τραβήξει μεγάλο ζόρι. Έτσι, γιατί εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ. Έτσι, αλλά με ενημερώνουμε για κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι, πρέπει να το λέω και δημόσια, ότι ο Νίκος Παπαστεφανάτος την έβγαλε το ρόλο του κουπί για πολλές μέρες, για πολλά βράδια, να φτιάξει όλη αυτή τη βραδιά. Έτσι, γιατί όντως είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Είναι πάρα πολλές συμβραβεύσεις, μην αδικήσουμε κάποιο παιδί, να ψάξει παντού, μην αφήσουμε κάποιον. Έχουν γίνει πάρα πολλά τηλέφωνα για. Ξέρεις, κάποιοι ακούν βραδιά νικητών, έχουμε και εμείς παιδιά πρώτων, έχουμε, ξέρεις, όλα αυτά να μπουν σε μια ζυγαριά, να τα δούμε. Αλλά ο Νίκος έχει να γράψει όλα αυτά τα βίντεο που ακολουθούν την Παρασκευή. Είναι πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή και τώρα έχουμε φτάσει ακόμη που υπάρχουν θέματα. Για δύο μέρες ακόμη υπάρχουν θέματα από ό,τι ξέρω. Καταρχήν αυτό που λέω το βράδυ βγάλουμε σειρά, δεν έχουμε βγάλει καν.
1: Και καλά τη βγάζετε. Κάποιες προηγούμενες χρονιές έχει βγει τελευταία ώρα. Έτσι. Και καλά τη βγάζετε.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: παίχτες λέει που λες ότι δίνει 60 ο Παπαδόπουλος. Λέει: Λέξη είναι Super League 2, ξέρεις.
2: Αυτό το ποσό που να πάρει, ναι, φυσικά
0: ναι, μας ναι, ναι. Δεδομένο ότι είναι από αυτό το Super League 2. Γιώργο, εγώ σου είπα: για παίχτες δεν θα αναφέρω ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Γιατί θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι και για τα παιδιά λίγο. Γιατί μπορεί να εκτεθούν και τα παιδιά. Δεν ξέρω ποιος θα πάρει την ομάδα. Έτσι. Δεν το ξέρω.
1: Να σου πω ένα απλό. Κάποιοι έχουν συμβόλαια σε ομάδες. Είναι επαγγελματίες και έχουν συμβόλαια κάποιοι. Δεν είναι ελεύθεροι. Άρα το ξεχνάμε. Πάει αυτό. Και στο θέμα του Τάτσι, αν δεν είχε υποθεί εχθές, δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία αυτή σήμερα. Οπότε μην τους καλύζετε. Τουλάχιστον εδώ είμαι σίγουρος εγώ ότι διγενείς δεν θα πει τέτοια πράγματα.
0: Όχι, δεν μπαίνω στη διαδικασία. Μα τώρα δεν μπορούσα να πω τώρα ονόματα. Αφού ξέρω ονόματα. Έτσι. Yeah. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Είναι λίγο άδικο. Και είναι και λίγο. Και, ξέρεις, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιο θα πάρει την ομάδα.
2: Δεν μπορεί να.
0: Λέγαμε όλοι μέχρι χθες ότι προβάτσουμε από Παπαδόπουλος, όλα αυτά. Ναι, ο Παπαδόπουλος είναι πιο έτοιμος. Δεν διαφωνεί κανείς. Όμως υπάρχει μια δεύτερη πρόταση τώρα. Που αξιολογείται από την Ραζενγκή. Η Ραζενγκή δεν είπε δεν είναι ομάδα στον Παπαδόπουλο και δεν ακούω τους Αμερικάνους. Από τη στιγμή που επέλεξε, άκουσε Αμερικάνους, ήρθε επίσημα σήμερα πρόταση με mail. Τα δεδομένα πλέον από εδώ και πέρα είναι ανοιχτά. Για μην κρυβόμαστε. Είναι πολύ ανοιχτό το πεδίο από εδώ και πέρα. Σημαίνει ότι η Ραστιανική ζυγίζει τα πάντα. Και θα πάρει μια πολύ κρίσιμη απόφαση. Άρα γι' αυτό τώρα. Όπως και επίσης για κάποιους παίκτες Παναγιακής που είναι στη λίστα για εισήγηση, το είπε και ο Γιώργος εχθές. Ότι κάποιοι μιλάνε πλέον με άλλες ομάδες. Δηλαδή κάποιοι δεν ξέρουν να περιμένουν μέχρι τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Αν θα είναι εδώ και να περιμένουν. Βέβαια είναι καλοκαίρι, να το πω ξεκάθαρα, ότι ακόμη και Ιούλιο παίχτες βρίσκεις. Έτσι, νομίζω ότι η αίσθησή μου είναι ότι παίχτες
1: βρίσκεις. Χρήματα βρίσκεις παίχτες. Έτσι. Απλά το θέμα είναι, ας πούμε, επειδή ο ένας τώρα από τη λίστα που είναι για παραμονή, φαντάζομαι και από την πλευρά του Παπαδόπουλου σίγουρα και από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών να πάρουν την ομάδα. Επειδή είναι πολύ προχωρημένες οι κουβέντες του. Δηλαδή, εμένα μου είπαν ότι είναι κλεισμένος δηλαδή, από ομάδα Super League 2. Ένα από τα παιδιά της Παναγιακής. Μου το έδωσαν τελειωμένο, απλά δεν έχω προλάβει από χθες να πάρω τηλέφωνο στην ομάδα της Β' Εθνικής να διασταυρώσω.
2: Τρεις.
1: Τώρα, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα, καταλαβες.
2: Τρεις ξέρω εγώ.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Οπότε δεν. Εντάξει, για τα παιδιά κυρίως τώρα. Γιατί εντάξει, δεν ξέρω και. Ακόμη και κάποιοι όπως είπε ο Γιώργος δεν έχουν πάρει και τα λιτία. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Περιμένουν, είπαν θα πάρουν το λιτία, να φύγουν. Έτσι. Είδαμε. Εντάξει, είναι καλοκαίρι. Η επιλογή χρόνο υπάρχει ακόμη. Οι επιλογές υπάρχουν. Και νομίζω ότι ήδη από τη στιγμή που υπάρχει ότι έχουν γίνει κινήσεις. Θα δούμε.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει, έχουμε κάποια εξέλιξη, λέει, με προπονητή στο ΑΠΣ, Πάτρε.
1: Πάτρε...
0: Εσύ, κοίτα,
1: υπάρχει ένα ρεπορτάζ σε εξέλιξη, αλλά τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να δώσω όνομα. Δεν ξέρω αν πρέπει να το κάψουμε τώρα στον αέρα, δεν ξέρω αν πρέπει να δώσω όνομα, δεν ξέρω.
0: Εγώ πάντως ξέρω.
1: Είναι όμως καλό από τα καλά ονόματα.
0: Ναι, ξέρω ποιος ήταν ο εκλεκτός της δίκης Πάτρε εδώ και πολύ καιρό και ποιον πλησιάσαν πρώτο.
1: Α, ξέρω που λες.
0: Ναι, ναι. Έτσι, ποιον πλησιάσαν πρώτο.
1: Αυτός είναι από τα μέρη σου, αυτόν εννοείς, από τα μέρη σου.
0: Ναι. Ευσεβής πρώτος για να λάβει την τεχνική ηγεσία του Πάτρε. Έτσι. Ανερχόμενος.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Και
0: πολύ.
1: Και εγώ σου είπα την άλλη φορά που είχα έρθει εδώ, είναι η αγαπημένη μου ομάδα ήταν από εκεί, στη β' κατηγορία. Η αγαπημένη μου ομάδα.
0: Όμως τελικά θα μείνει εκεί, θα μείνει στην ομάδα από ό,τι φαίνεται. Οπότε το Πάτρε πάμε για άλλη επιλογή. Και το ενδιαφέρον είναι ότι έχει ξεκινήσει από το Πάτρε εδώ και αρκετό καιρό. Έτσι, δηλαδή, εμένα ο ίδιος μου το έχει πει εδώ και 2 μήνες. Ότι έχω δεχτεί ένα τηλέφωνο το Πάτρε, θα φύγει ο Λουμπαρδέας, οι άνθρωποι με έχουν πλευρίσει, μιλήσαμε και μου το ξαναείπε και μετά. Έτσι, μου το είπε ξανά και μετά ότι όντως μου έχουν κάνει πρόταση, αλλά πρώτα προηγείται η ομάδα που είμαι εδώ.
1: Για το Σκαρτσίλα, λες τώρα, να το πούμε, μην το παίζουμε έτσι. Που έκανε πραγματικά τρομερή δουλειά στην Αιγύπτου. Εγώ σου λέω αυτήν την ομάδα μου άρεσε και με το λέω ότι τον παίζαμε τρομερή ομάδα. Τρομερή μπάλα παίζει. Τώρα για αυτό.
0: Θα μείνει στην Αιγύπτου. Οπότε έχω καλά έγκριση. Εντάξει, η πρώτη επιλογή του Πάτρε ήταν ο Λεωνίδα Σκαρτσίλα, που όντως είναι ένα πολύ ανερχόμενο παιδί, που δουλεύει πάρα πολύ, που διαβάζει πάρα πολύ, που έχει αφήσει το στίγμα του στην Αθλητική Ένωση Αιγύπτου, αλλά περιμένει στην Αθλητική Ένωση Αιγύπτου για να τον οδηγήσει. Εντάξει, είναι και αυτό πολύ σημαντικό ότι θα οδηγήσει την ΑΕΑ μετά από 28 χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Είναι γι' αυτό ένα μεγάλο κίνητρο, έτσι, ότι οδηγεί μια ομάδα που ανέβηκε μετά από 28 χρόνια στην πρώτη κατηγορία, είναι και γιο της, οπότε το Πάτρε τώρα κινείται για άλλο προπονητή.
1: Επειδή δεν πρέπει να το κάψουμε, αλλά το Πάτρε θέλει έναν καλό προπονητή, από τα καλά ονόματα. Απλά δεν είναι τώρα ακόμα όριμο να πούμε τι και πώς. Αλλά τώρα μετά την πράγματι, όπως λες, μετά την επιθυμία του να κινηθεί για τον Λεωνίδα που δεν προχώρησε, τώρα κοιτάζει μια πολύ καλή περίπτωση, ένα πολύ καλό προπονητή, για μένα από τους καλύτερους. Αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υποθεί κάτι περαιτέρω, γιατί είναι λίγο μπέρδεμα και ξέρεις, μπλέκονται κι άλλοι. Α, όταν έρθει η ώρα.
0: Ναι, ούτως ή άλλως τώρα θα το βλέπω πάντως και στην πρώτη. Και από ό,τι βλέπω και στην πρώτη κατηγορία, Γιώργο. Εντάξει, βλέπω ότι τα κατέβουν οι ομάδες. Δεν ξέρω, υπάρχουν ένα-δύο ερωτηματικούλια ακόμη. Αλλά και επειδή τώρα δεν θα αναφέρω ομάδα, για μια ομάδα που λέγανε ότι δεν ξέρω ότι μπορεί να κατέβει στη Β', εγώ τώρα λέω ότι θα κατέβει στην πρώτη. Ναι, όχι, άρεσε κατέβει Α. Δεν είναι τίθεται. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι μάλλον θα κατέβουν όλες οι ομάδες. Δεν ξέρω τώρα. Μόνο αν υπάρξει κάτι στο τελευταία ώρα και δεν κατέβει κάποια. Γιατί περιμένει και η αναγέννηση πατρών στην πρίζα. Τώρα για να ανέβει σε αναγέννηση το θεωρούν δεδομένο θα υπάρξει ένα κενό. Δεν ξέρω αν ξέρω κάτι περισσότερο. Στην Αγία Πατρών θέλουν δεδομένο ότι υπάρξει ένα κενό και θα ανέβουν στην πρώτη κατηγορία. Είναι πάντως κάτι δύο ομάδες ακόμη που είναι ερωτηματικά. Όχι παραπάνω. Είναι δύο ομάδες που είναι ερωτηματικά. Όπως φαίνεται ότι δυστυχώς δεν θα είναι στο χάρτη ο Αστέρας του Καλαϊκού του χρόνου στη β' κατηγορία. Δεν θα κατέβει. Αλλά έρχονται πάρα πολλές καινούργιες ομάδες. Πάρα πολλές καινούργιες ομάδες. Έτσι μαθαίνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να έχουν διάρκεια, Αλέξη. Ναι, ναι. Να έχουν διάρκεια. Το να έρχονται ομάδες, οκ, okay, αλλά να έχουν και διάρκεια. Όταν έπεσε το Λεόντι από την Α στη Β, αυτό που κάτσαμε κάτω και είπαμε ξεσβήτανε. Να υπάρχει η ομάδα. Και το πέρασε η ομάδα το δύσκολο που ήταν φέτος, ψώθηκε εύκολα. Και τώρα ψώθηκε εύκολα, του χρόνου θα πάει μοιαζεμένα μια χαρά. Διετία ο Θούας ανανέωσε το Λεόντι, δεν ξέρω αν το είδατε. Δια 2 χρόνια. Και λέω το Αποστόλη να σου που έχει υπογράψει κάποιο συμφωνητικό. Πώς κατοχυρώνει τη διετία.
0: Ναι, ο Κυριάκος ανανέωσε, ναι, σίγουρα. Και έρχεται πολύ δυναμικά ο Ερήμανθος. Ο Ερήμανθος έρχεται αυτή τη στιγμή με 3 ομάδες με άνοδο. Έτσι, Φαραϊκό, Τριταϊκό στην Α, Αναγέννηση και Αδά στη Β. Και κατεβαίνει και η Δόξα Χαλανδρίτσας. Επανέρχεται η ιστορική Δόξα Χαλανδρίτσας στη Γ.

0: Αίτηση τώρα από Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο που είπε νωρίτερα καλησπέρα στην καλύτερη παρέα για τους δύο. Ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, που ξέρει καλά το ρεπορτάζ Αστέρα Τσουκαλέικον, λέει ότι ήδη πολλοί παίχτες στον Αστέρα Τσουκαλέικον που δεν κατεβαίνουν πάνε στον Αλισσό, στη νέα ομάδα του Αλισσού.
1: Νόμιζα στον Αστέρα Λεοντίου θα μας πεις. Το πρωτάμε κανένα παιδί στο Λεοντί, ρε.
0: Όχι, Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, ξέρετε, ψάχνει το ρεπορτάζ. Έτσι. Όπως και να ξέρεις ότι το ξέρει το ρεπορτάζ καλά από το Τσουκαλέικα και ότι ο νέος προπονητής του Κρίνου, Άγγελος Παναγόπουλος. Άγγελος Παναγόπουλος, προπονητής, ξάδελφος του Δημήτρη. Είναι ο νέος προπονητής στον Κρίνο αυτήν την ώρα. Βλέπω ότι οι ομάδες κινούνται, έχουν αρχίσει και κινούνται. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όπως και στην τρίτη εθνική κατηγορία, δηλαδή και ο Ατρόμητος έκανε πολλές ανανεώσεις και πάει για πολλούς παίχτες τώρα. Έτσι κάνει το πλάνο.
1: Και θα πάρει. Θα πάρει.
0: Μαθαίνω ότι θα πάρει. Έχει κάνει και καλές κινήσεις. Όπως και να σου πω ότι και η Χαϊκή είναι στην πρίζα. Δηλαδή, ο σχεδιασμός ανακοίνωσε χθες Γιώργο Λαγό. Η ΑΧΑΕΚΗ τώρα θα κάνει ένα σχεδιασμό μέχρι 3 Ιουλίου. Απόψε, η ΑΧΑΕΚΗ τώρα που μιλάμε, έχει ραντεβού με ένα πάρα πολύ καλό γυμναστή. Τον οποίο το σκεπτικό είναι να τον πάρει για την τρίτη εθνική κατηγορία. Ο σχεδιασμός ΑΧΑΕΚΗ θα είναι για την ώρα κάτι ενδιάμεσο γάμα εθνική και κατηγορία. Επειδή οι όμιλοι θα ανακοινωθούν με ο Βασίλης Σιδέρης στο τριήμερο 8-9 Ιουλίου μέχρι 12 το αργότερο. Θα έχουν ανακοινωθεί. Άρα, μεσολαβεί κάποιο διάστημα μέχρι τότε. Η ΑΧΑΕΚΗ δεν μπορεί να. Θα κάνει ένα σχεδιασμό και για γάμα και για αλφα κατηγορία. Δηλαδή, οι δύο-τρεις επέκτες επιλογές που θέλει να κάνει τους καλύτερους, δηλαδή θα είναι επέκτες που ακόμη και στη γάμα θα παίζουν. Ναι. Ήδη αυτή τη στιγμή τώρα έχει πάρει ραντεβού στην Κάτω Αχαγιά με πολύ καταξιωμένο γυμναστή. Ναι. Έτσι, χτυπάει. Τώρα εδώ, Νίκος τι να λέει τώρα εδώ πέρα. Για να δούμε τώρα, κάτσε Νίκο να το σηκώσουμε. Ήρθε ο Γιώργος, λέει και τρίζει καρέκλα.
1: Κάνει, όχι, εδώ, έκανε από παλιά, ρε, απλά δε, και τώρα. Να ακούς. Να ακούς που τρίζει.
0: Τι να κάνουμε, Νίκο. Άμα τρίζει, τι να σου πω, Νίκο. Μεγαλώνουμε κι όμως Νίκο, λίγο, μεγαλώνουμε λίγο, όπως και να το κάνουμε. Κάποια στιγμή έρχεται και το τέλος, όπως και να γίνει. Θα δούμε. Λοιπόν, η ώρα πήγε 8 και 5, τότε δεν ξέρω τώρα, βλέπω στο τηλέφωνο. Να δούμε. Νίκος δεν το ρώτησε, δεν ξέρω αν πήγε χάραμα. Έγινε χαμός, ναι, είδα προχθές το χάραμα, έγινε πανζουρλισμός είδα. Όχι απλώς χαμός, πανζουρλισμός είδα ότι έγινε στο χάραμα προχθές τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Για πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Αλέξη.
0: Καλησπέρα, ο κύριος Λεωνίδας.
2: Καλά, ο Γιώργης, γιατί έχει αφήσει ένα ποσό στο καθαριστήριο στην Αθήνα, να πούμε, και φωνάζουν.
0: Ποσό στο καθαριστήριο.
1: Πάλι τα ίδια, ρε. Τώρα πήγα σε σπίτι που έχω πλυντήριο, δεν ισχύει αυτό. Τώρα θα βάλω στο δικό μου το πλυντήριο.
2: Γιατί ακούω ότι έχει αφήσει κάτι λεωροσές εκεί.
1: Όχι, πριν 2-3 μήνες ήταν αυτό. Τώρα επειδή άλλαξα, έχω πλυντήριο κανονικά.
2: Ο νερατζός έχει πάρει άδεια, ρε.
1: Όχι, ρε, γιατί έχει άδεια.
2: Κανονικά,
1: δουλεύει. Ναι. Άδεια θα πάρει τον Αύγουστο, Βαγγέλης.
2: Εσύ φεύγεις τώρα, πού θα πας τώρα.
1: Εγώ είχα, είχα άδεια τώρα εγώ μια εβδομάδα, κατέβηκα, θα ξαναφύγω από πάνω την άλλη εβδομάδα.
2: Α, ωραία, μπράβο Γιώργο, εντάξει παιδάκι μου.
0: Έχει βραδιά νικητό την Παρασκευή.
2: Ο Βολνιάδης να πούμε πάει στα Σέρες.
1: Ναι, πάει τελείως. Ναι.
2: Πάει τελείως. Εκεί θα βρει τώρα πάλι...
0: Πρώτο φαβορί, στο λέω από τώρα. Πρώτο φαβορί για του χρόνου Παρασκευαστικός από τη Super League 2 για τη Super League 1. Στο λέω, πρώτο φαβορί. Λοιπόν,
2: εδώ καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
0: Α, και παρεπτόντως κύριο Λεωνίδα, μου έστειλε ο Δημήτρης μήνυμα, ξέχασα να το πω. Πολύ σημαντικό. Σοβαρά επεισόδια έξω από το σπίτι του Προέδρου της Λάρισας και συλλήψεις. Ότι έγιναν σοβαρά επεισόδια από παντού της Λάρισας έξω από το σπίτι του Προέδρου της Λάρισας με συλλήψεις από την αστυνομία.
2: Τελειώσανε αυτοί, Αλέξη. Αυτοί ήταν ένα φεγγάρι και τελειώσανε τώρα. Βάλανε τα λεφτά και τελειώσανε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, ο επιχειρηματίας φαίνεται όπως είναι ο Μπρίτσας απάνω, όπως είναι ο άλλος του Αγρινίου, όπως είναι ο άλλος τώρα και στην Καλαμάτα, δεν ξέρει τι θα γίνει και εκεί κάτω. Εκεί κάτω τώρα είναι κάποια αγκάθια που πάνε όλοι στα αγκάθια κάτω, δεν ξέρει τι θα γίνει και εκεί. Εκεί μπορεί, κοίτα, μέσα σε 5 αγώνες θα βουλιάξουν αυτοί. Δεν το ξέρω κιόλας.

0: Εντάξει, θα φύγει και η Λεωνίδα, θα παίξουν και ένα γύρο τουλάχιστον εκτός έδρας, έτσι, γιατί είναι το θέμα της έδρας.
1: Κοιτάξτε να δεις, Άλεξη.
0: Άλλο Καλαμάτα με τον κόσμο και όλο τον αντεξότητα επιλέξουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, άκου τι θα κάνουν.
1: Άκου να δεις, Άλεξη, γιατί δεν πάει ο κύριος Πρασάρης, να πούμε, εδώ, στο Πελοποννησιακό, να πούμε, να δηλώσει έδρα, να πούμε, μεγάλο γήπεδο αυτό, αν το πληρώσει, και να του πει του δήμαρχο, σε πληρώνω. Και να έχω την έδρα εδώ πέρα στο Πελοποννησιακό.
0: Ο Γιώργης κάνει ρεπορτάζ Καλαμάτα, από την πρόσωπη περισσότερα. Υπάρχει σε απάντηση Θεσσαλονίκη ο κλεάτης του Φιλελληνικής Γιώργου.
2: Δεν νομίζω.
0: Και εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αυτό
1: δεν τους θέλουν αυτούς απάνω, ρε Άλεξη.
2: Απλά είχε μάθει ο Γεωργούτζος ότι μέσα στην αδειοδότηση είχε βάλει δεύτερη έδρα αυτό που βάζουν όλες οι ομάδες. Και το έκανε θέμα τώρα και για να κάνει αντιπολίτευση όπως κάνει πάντα.
1: Λοιπόν, να πάει. Να του πει στον Γιώργη του να πάει στον δήμαρχο εδώ και να δηλώσουν στο Πελοποννησιακό. Θα γεμίζει 8.000 κάθε Κυριακή με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό.
2: Δεν έχει άδεια.
1: Δεν έχει άδεια. Ήπρεπε αυτό να το πάρουν ένα. Να το πάρουν και να το έχουν έδρα εκεί πέρα. Πελοποννησιακό εκεί πέρα. Να κατέβει ο Ολυμπιακός. Θα είναι 19.000 κόσμο όλος. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, όλοι. Αυτές είναι έδρες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ περίχωρα. Έχουν μαζευτεί όλα τα περίχωρα. Βάση περιπτώσει. Είναι ένα σκηνή που είναι δεμένο και δεν μπορεί. Λοιπόν, κοίταξε, Άλεξη, ένας επιχειρηματίας τώρα. Ένας επιχειρηματίας, γνήσιος, σωστός, βγαίνει αύριο στην τηλεόραση και λέει αυτός είμαι. Αγοράζω τα πάντα εδώ πέρα. Τώρα να λέμε εκείνο το άλλο, το άλλο, το άλλο. Δεν γίνεται.
0: Κάτσε τον όποιον επιλέξει, όταν δείτε αυτή τη κινήση που θα κάνει ο άνθρωπος. Περιμένουμε την τελική απόφαση. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει. Υπάρχουν δύο υποψήφοι. Θα δούμε.
1: Όταν έχεις τα λεφτά, πας εκεί πέρα στο Ρίο και αγοράζει μια βίλα.
0: Εντάξει, αυτό τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω εγώ τι κάνει ο καθένας στη βίλα και τι έχει σπίτι. Δεν ξέρω τι κάνει. Εγώ δεν το κρίνω αν θα αγοράσει βίλα. Θα το κρίνω πώς θα χειριστεί την ομάδα που θα πάρει. Τώρα, αν θα αγοράσει βίλα, είναι όλο θέμα.
1: Το λέω, όταν έχεις τα χρήματα, αγοράζεις ό,τι θέλεις.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, τώρα, από τη μια πλευρά βαράς εκεί, από την άλλη βαράς εδώ, από τη μια πλευρά λέμε άλλα. Δεν βγάζεις άκρη έτσι. Λοιπόν, ο επιχειρηματίας πρέπει να μπει εδώ πέρα, να πούμε και να πει αυτός είμαι εγώ. Αυτός είμαι. Δεν έχω κανένα ανάγκη. Την αγοράζω τελείως. 1,2 εκατομμύρια.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, Ρογίνα.
1: Πες του Γιώργη να πληρώσει τα ρεσέρια.
0: Εντάξει.
2: Πάει, σου λέω, τα πληρώσαμε, δεν πάει.
1: Εντάξει. Έλα, καλό βράδυ, Γιώργο. Γεια σου.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, λέει αν ο Γιώργος κάνει κομπή στην Αθήνα, λέει με Σπυράκο και κύριο και Φτάκη, λέει μεγαλύτερη ακροματικότητα του Σουβέλα. Ναι, ο Τζον εδώ, τι λέει ο φίλος μου, ο Τζον λέει, ήταν α, μάλιστα, εντάξει.
2: Καλά λες όμως, δίκιο έχεις, δίκιο έχεις. Λοιπόν. Δεν τα μαζεύεις τώρα, λέω εγώ. Ναι, γιατί πήγε 8 και 10 και
0: βλέπω αύριο εδώ, βλέπω τώρα μου στέλνουν πρωτάθλημα, λέει Περιμαβέρα, ημιτελικός K16 Άτλας Παναχαϊκή, αύριο 5η 18, 9.30. Μεθαύριο, την 5η. Μεθαύριο, ναι. Μεθαύριο, 9.30. Ημιτελικός K16 Άτλας Παναχαϊκή στο Άτλας Αρένα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Ναι. Ραντεβού αύριο το απόγευμα στις 6. Από Αλέξη Διονύη, Γιώργος Σωτηρόπουλο και Τόδωρο Παγιανόπουλο. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Υπέροχοι και λειτουργικοί χώροι.
13: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
14: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
14: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
15: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
14: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
15: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642-399.
16: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 8. 2025. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Να ζήσετε!
22: Εμένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα.

0: Το χ όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ. Είναι ήδη ο Γιώργος Πετρίδης στο στούντιο. Πριν από αυτό, απλά να πούμε ότι λίγο πριν μπούμε, ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Εμμανουέλ Καραλή στο Golden Spike στην Οστράβα, από τα πιο ιστορικά meeting παγκοσμίως, που ανήκει στην κατηγορία Gold Continental Tour. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν νικητής με επίδοση 5.82, προσπάθησε και στα 6 μέτρα, δεν τα κατάφερε. Άφησε στην δεύτερη θέση τον Γάλλο Μπαπτίστ Τιερί και με 5.62 και στην τρίτη τον Αμερικανό τον Όστιν Μίλερ με 5.42. Δεν έλαβε μέρος σε αυτόν τον αγώνα ο Μόντο Ντουμπλάντι στις γυναίκες στο αντίστοιχο αγώνισμα. Νικήτρια ήταν η Νεοζηλανδή Ίμοτζεν Άιρις, που ήταν και η μοναδική η οποία πέρασε τα 4.75, αφήνοντας στην δεύτερη θέση και στην τρίτη αντίστοιχα την Αμερικανίδα την Γκαμπριέλα Λεόν και την Σλοβένα Τίνα Σούτη που πέρασαν το 4.65.
1: Λοιπόν, και πάμε στον Γιώργο να αρχίσουμε με τα ρεπορτάζ από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό που νομίζω ότι είναι σαν αμένα καρβουνά, ξεκάθαρο.
0: Στον αστερισμό που λένε.
1: Ναι, κάτι το οποίο νομίζω ότι λίγο πολύ το είχαμε ακούσει, το είχαμε υποπτευθεί. Πλέον, στιγμή που από χθες ο Έργιν Άντομα δεν είναι προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ο νούμερο ένα στόχος για τις όποιες εξελίξεις αλλά και τα γενικότερα θέματα που αφορούν τους πράσινους. Εδώ είναι ο φίλος μας ο Γιώργος. Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Χαίρετε. Καλά είμαστε.
2: Ναι. Σε ημερήσια διάταξη το θέμα Μπράντοβιτς, όπως καταλαβαίνουμε. Περιμένουμε τώρα τις όποιες εξελίξεις. Νομίζω ότι θα είναι άμεσες και θα είναι και μέσα στην εβδομάδα, νομίζω, οριστικά το αν θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό Ζώτς και αν θα επιστρέψει μετά από 14 χρόνια, έτσι. Πότε ήμασταν το 12, πότε ήταν το 12, πότε πέρασαν τα χρόνια.
0: Γιώργο, έχει έρθει η Αθήνα.
2: Όχι, αλλά νομίζω θα έρθει τις επόμενες ημέρες.
0: Okay.
2: Ναι. Αναμένεται δηλαδή η άφηξή του τις επόμενες ημέρες.
0: Θα ερχόταν ούτως ή άλλως Αθήνα ή έρχεται επί τούτου.
2: Αυτό δεν το ξέρω να στο, ναι, okay, να στο απαντήσω. Έχει να κάνει και με τον ίδιο, ας πούμε.
0: Ναι, okay. Okay.
2: Έχει σπίτι ούτως ή άλλως. Ναι, έχει σπίτι εδώ πέρα. Οπότε ναι, έχει αγοράσει σπίτι. Ναι. Και ο Αταμάν, ας πούμε, έχει αγοράσει. Νομίζω αγοράσει ή είναι στη διαδικασία αγοράσει.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και ο Αταμάν δηλαδή του άρεσε. Ξετρελαμένος με την Αθήνα και τους Έλληνες. Το είπε άλλωστε και ο ίδιος. Δηλαδή, δεν το λέω εγώ, το είπε και ο ίδιος.
0: Και στο βιντεάκι του χαιρετισμού, αλλά και στην ανάρτηση που έκανε. Όντας στο αεροδρόμιο.
1: Έχει βάσει σύμφωνα με τις πληροφορίες το δημοσίευμα πριν από λίγα λεπτά της Μότσαρτ.
2: Τα 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: Φαίνονται λίγα.
2: Κοίταξε τώρα η Μότσαρτ. Πριν από λίγο καιρό είχε βγάλει, αν θυμάσαι που το συζητούσαμε. Που
1: 10 ένα, για 2.
2: Ναι, ένα τρελό ποσό. 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Ναι. Τώρα το πήγε στο άλλο άκρο. Δεν ξέρω τώρα πραγματικά πώς προκύπτουν αυτές οι πληροφορίες. Και δεν νομίζω ότι το λέγαμε και τότε ότι το οικονομικό θα είναι παράγοντας.
0: Τουλάχιστον κατ' εμάς.
2: Ναι, ναι, ούτε και για τον Ομπράντοβιτς νομίζω ότι είναι τόσο.
0: Ναι, άλλα νομίζω.
2: Βασικό, ναι, βασικό ζήτημα. Έτσι ώστε να λάβει τον Παναθηναϊκό. Εγώ δίνω πάρα πολλές πιθανότητες να ολοκληρωθεί αυτή έτσι, η συμφωνία, αλλά ας κάνουμε λίγη υπομονή. Δηλαδή, ξέρεις, δεν χρειάζεται ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να λέμε τώρα ποσά και τα λοιπά. Θα γίνει γνωστά όταν οριστικοποιηθεί, ναι, ας πούμε, η συμφωνία των δύο πλευρών.
1: Στα δικά μου μάτια, πάντως, ξέχωρα από όλα όσα είχαν γίνει και τουλάχιστον με βάση τα ρεπορτάζ έχουν λυθεί εδώ και καιρό πριν πέσουν αυτές οι γέφυρες επιστροφής. Ρεαλιστική αντίπαλος είναι μόνο η Παρτίζαν.
2: Που ναι, φαίνεται ήδη να συνεχίζει με τον Πενιαρόγια.
1: Ναι, αλλά υπάρχει έτσι μια έντονη
2: πίεση από τον κόσμο περισσότερο.
1: Ναι, να παραιτηθεί ο πρόεδρος για να αλλάξει η φάση. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι άλλο. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Μπράντοβιτς όλα δείχνουν ότι έχει αποφασίσει να συνεχίσει να προπονεί, νομίζω ότι είναι μονόδρομος γι' αυτό.
0: Από τη στιγμή που όντως υπάρχει κενός πάγκος, γιατί είχε πει νομίζω ότι δεν θα συζητήσει με ομάδα που είχε προπονηθεί, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Ναι.
0: Πλέον και τυπικά. Παναθηναϊκός είναι. Ο πάγκος του Παναθηναϊκού είναι άδειος.
2: Ναι. Και το δίνει και αυτό το κίνητρο που ήθελε και ο ίδιος, εγώ λέω. Έτσι ώστε. Δεν ξέρω τώρα πότε θέλει και ο ίδιος να ολοκληρώσει την προπονητική του καριέρα. Αλλά αν αυτό συμβεί στον Παναθηναϊκό, θα είναι ιδανικό να την κλείσει στους πράσινους, έχοντας κατακτήσει και άλλους τίτλους και έχοντας μεγαλώσει το μύθο του. Έτσι που θα είναι το ιδανικό. Ναι. Οπότε, ναι, είναι αυτό το κίνητρο που μπορεί να του δώσει ο Παναθηναϊκός τώρα. Okay. Βλέπει και ο ίδιος ότι ο Παναθηναϊκός από όταν έφυγε Έχει αλλάξει επίπεδο σε αρκετά πράγματα. Στο κομμάτι δηλαδή του γηπέδου, των εγκαταστάσεων, όλου αυτού τέλος πάντων του. Το γύρω-γύρω που λέμε, γενικότερα γύρω-γύρω από την ομάδα. Ο κόσμος πάντα ήταν δίπλα στον Παναθηναϊκό, έτσι και στα δικά του τα χρόνια και σε δύσκολες καταστάσεις. Ήταν εκεί πάντα και στήριζε. Θυμίζω το 2010 που είχαν πάει οι φίλοι του Παναθηναϊκού μετά τον αποκλεισμό στην Ευρωλίγκα, μετά από προπόνηση, ένα βράδυ και ξέφρασαν την στήριξή του στον Ζότς και στην ομάδα. Οπότε έχοντας όλη αυτή την αγάπη και έχοντας όλο αυτό το background, νομίζω ότι είναι ιδανικό. Όπως λέγεται το πρωί, περιβάλλον ο Παναθηναϊκός για τον Ζότς. Βέβαια, αυτό το αποφασίζει ο ίδιος για να μην παίρνουμε εμείς. Μπαίνουμε στη θέση του. Αυτό έχει να κάνει με τον ίδιο. Τι αποφάσεις θα πάρει. Αλλά σίγουρα οι πιθανότητες είναι αυξημένες για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα,
2: ναι, να πάμε λίγο και στο κομμάτι του ρόστερ.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Πάντα, βέβαια.
0: Ανεξαρτήτως ο Μπράντοβιτς.
2: Βέβαια.
0: Ναι.
2: Έχει να κάνει καταρχάς με τις αποχωρήσεις.
0: Ωραία.
2: Έτσι, αυτό που επιστάσω.
0: Ποιες θεωρούμε δεδομένες.
2: Ναι, ανεξαρτήτως ο Μπράντοβιτς θα αποχωρήσουν Σόρτς, Γκριγκόνης, Φαρέτσα, Μοντούροφ. Έτσι, αυτοί οι τέσσερις είναι ξεκάθαροι. Ναι. Ο Σόρτς πάει Βαλένθια. Φεύγει ως ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό παρότι έχει συμβόλαιο. Το ανοίγει την πόρτα από Παναθηναϊκό επί της ουσίας. Τον διευκολύνει για να πάει στη Βαλένθια. Έχει και ένα πολύ καλό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ο Γκριγκόνης και εκείνος καλό συμβόλαιο με τους πράσινους από ό,τι φαίνεται πάει Ζαλγκυρίς. Εδώ δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός θα δώσει ένα μέρος συμβολέου του στον Γκριγκόνης.
0: Γκριγκόνης έχει μέχρι το 27.
2: Ναι. Γιατί και εκείνος έχει ένα καλό συμβόλαιο, όπως επαναλαμβάνω. Και επειδή τα τελευταία δύο χρόνια δεν έπαιξε τελευταίες δύο σεζόν, στην ουσία έπαιξε πολύ λίγο. Και είναι δύσκολο για κάποια ομάδα να επιβαρυνθεί αυτό το συμβόλαιο. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Φάρεντ αποχωρεί, λύγει το συμβόλαιό του. Ο Σαμοντρούφ πάει Αμερική, στο κολεγιακό.
0: Ναι, okay.
2: Ο Ματζούκας όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει. Ο Λευτέρης. Ούτως όλα τα δικαιώματά του στην Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός. Και περιμένουμε εδώ μετά τις κινήσεις που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεδομένα θα πάρει δύο σέντερ. Έναν πολύ καλό σέντερ δίπλα στο Λεσόρ. Ναι. Να υπάρχει αυτό που δεν υπήρχε τα προηγούμενα δύο χρόνια και το οποίο πλήγωσε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Ναι. Το λέγαμε και σε μεταδόσεις και στα ρεπορτάζ και τα γράφαμε, τα λέγαμε τέλος πάντων.
0: Ναι, φίλε, να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός έφτασε να διεκδικεί την πρόκριση στο Final Four και μετά το πρωτάθλημα με μοναδικό σέντερ το Λεσόρ, ο οποίος είχε να παίξει 1,5 χρόνο μπάσκετ. Εκεί βάζει τελεία και τελειώνουν όλα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το σχεδιασμό, έτσι, και το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα.
1: Πάντως, αν θέλετε τη γνώμη μου, η τελική λειτουργήσαν ως ένα πολύ καλό προπαρασκευαστικό για το χρόνο για το Λεσόρ. Δηλαδή, στα δικά μου μάτια βρήκε ρυθμό.
2: Ναι, γενικότερα το τελευταίο κομμάτι
1: δεν ήταν ο Λεσόρ προτραυματισμού και είναι ανθρώπινο, αλλά ήταν πολύ πιο συμπαγής και σταθερός από ότι στο πρώτο κομμάτι της επιστροφής του. Έτσι. Οπότε, μεγάλη προετοιμασία και όπως είπε ο Γιώργος, ένα πολύ καλό στήριγμα, νομίζω ότι ήταν πολύ καλά.
2: Ναι, προφανώς και θα αποκτηθεί και ένας πολύ καλός γκάρντ, ένας πολύ ποιοτικός.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Λίγες κινήσεις, λίγη υπομονή και στον κόσμο. Καταλαβαίνω την μεγάλη αγωνία του. Όλοι τη ζούμε αυτή την αγωνία, όπως και να κάνουμε. Είναι κρίσιμες οι ώρες και περιμένουμε εξέλιξη. Αλλά θα γίνουν αυτές οι κινήσεις. Σίγουρα θα πάρει δύο σέντρο, όπως είπαμε. Θα πάρει έναν πολύ ποιοτικό γκάρτ και ένα διαρροτριάρι αντιγκριγκόνης να βοηθήσει λίγο την ομάδα. Αυτές οι τέσσερις είναι δεδομένες κινήσεις και θα δούμε και ποια θα είναι και η πέμπτη. Τι θα ζητήσει ο επόμενος προπονητής, για ποια θέση. Δηλαδή πάει Παναθηναϊκός για 4 με 5 κινήσεις, 4 με 5 προσθήκες, μάλλον το θέσω διαφορετικά.
2: Okay. Αγορά.
1: Αγορά τι?
2: NBA ή και Ευρωλίγκα.
1: Ανά και τα δύο, δεν έχει θέμα ο Παναθηναϊκός.
2: Μπορεί να
1: σπάσει συμβόλαια. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Okay. Νομίζω ότι αυτό θα συμβεί, αν, δηλαδή, αν βρει κάποιο παίκτη του Παναθηναϊκός και τον ζητήσει ο προπονητής, ο επόμενος προπονητής, και τον θέλει πολύ, θα πάει επιθετικά ο Παναθηναϊκός, να το πω έτσι, και να σπάσει το συμβόλαιο. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Είναι ένα δελεαρό ο Μπράντοβιτς, σίγουρα και αυτό. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι. Και για το NBA τώρα δεν ξέρω τι περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν από εκεί. Απλά εδώ υπάρχει το θέμα ότι τη καθυστέρηση να καθυστερήσει λιγάκι κάποια περίπτωση. Το δάμε και πέρσι με τον Βαλαντσιούς που χάσε αρκετό χρόνο Παναθηναϊκός εκεί.
2: Ψώνησε
1: τον
2: πήγε πίσω. Ψώνησε τρία χρόνια την Παρτίζαν πολύ από το NBA. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
3: Κάτι τελευταίο, επειδή είπες πριν για το Σόρτς ότι θα φύγει. Ο Σόρτς έχει συμβόλαιο.
1: Ναι.
3: Εκτιμάς ή προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ ότι μπορεί να υπάρξει και άλλος παίκτης από το ρόστερ με συμβόλαιο που να θέλει να φύγει?
1: Κοίταξε, αυτό είναι καθαρά μόνο για προσωπικούς λόγους. Τώρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν βλέπω κάποιον έτσι να είναι πρόθυμος τέλος πάντων να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Προφανώς και εκείνοι που θα περιμένουν και τις εξελίξεις στο κομμάτι του προπονητή, έτσι.
2: Ναι, αν δεν κάνεις τον προπονητή, ναι.
3: Εντάξει. Λέω από.
1: Για παράδειγμα, επειδή αν είχε αναφερθεί το όνομα του Γκραντ, ο Γκραντ άλλαξε ατζέντη πρόσφατα.
3: Ναι.
1: Αλλά ο Γκραντ, παιδιά, δεν είναι και πολύ εύκολο. Έχει εγκατασταθεί πλέον στην Αθήνα, έχει γίνει Έλληνα εισαγωγικά, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Η οικογένειά του είναι εδώ, τα παιδιά του είναι εδώ, πηγαίνουν σχολείο εδώ, η γυναίκα το ίδιο είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα μόνιμα. Δεν είναι και πολύ εύκολο ξαφνικά έχοντας τρία παιδιά.
3: Ναι.
1: Γυναίκα, σκυλιά, γατιά κτλ. Ναι. Να φεύγεις, να πηγαίνεις αλλού. Έτσι.
3: Ωραία, να σου πω.
1: Και μιλάμε τώρα για τον Γκραντ, ο οποίος ποτέ στην καριέρα του δεν είχε μείνει τόσο πολύ σε μια ομάδα. Έτσι. Mm-hmm. Και το λέω γι' αυτό για τον Γκραντ, γιατί έχει αναφερθεί το όνομά του λόγω της αλλαγής ατζέντη. Αλλά δεν φαίνεται τη δεδομένη χρονική στιγμή να υπάρχει κάποιος που να έχει προσωπικό λόγο ή να αποχωρήσει. Αν προκύψει μέσα στο καλοκαίρι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς.
3: Ναι. Ερναγκόμε, θα σου πω εγώ. Επειδή ρωτήθηκε κιόλας πρόσφατα ο Γιαννακόπουλος και είπε ότι αν ήταν στο δικό μου χέρι θα τον κρατούσε για πάντα.
1: Νόμιζα ότι αυτό ισχύει. Προφανώς από την πλευρά του Παναθηναϊκού θα θέλουν να τον κρατήσουν για πάντα.
3: Ναι,
1: έτσι. Εντάξει, είναι ένα παιδί ο οποίος σαν χαρακτήρας είναι διαμάντη. Καταπληκτικός άνθρωπος, καταπληκτικός χαρακτήρας. Απόλυτος επαγγελματίας. Ποτέ δεν έχει παραπονεθεί. Πάντα ήταν μπαίνει μπροστά για τους συμπαίκτες του. Πάντα ήταν εκεί. Οπότε δεν βλέπω το λόγο για να. Και πρακτικά να το δούμε.
3: Αλλά
1: νομίζω ότι κουμπώνει ιδανικά με Χέρις Ντέιβις 4, έτσι. Mm-hmm. Και μαζί, ας πούμε, αντίστοιχα σε κάποια σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν πολύ στο τρίτο και στο δεύτερο τελικό. Ναι, ναι, ναι. 3-4-5 με Χέρις Ντέιβις, Χουάντσο και Λεσόρ. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο από την πλευρά του Παναθηναϊκού τουλάχιστον.
3: Θέλουν
1: να τον κρατήσουν για πάντα. Και το ιδανικό για μένα θα ήταν να κλείσει την καριέρα του Παναθηναϊκού Χουάντσο, επειδή επαναλαμβάνω είναι τρομερός τύπος, τρομερός χαρακτήρας και δεν έχει τσακωθεί ποτέ με κανένα και ποτέ δεν έχει το δώσει το παραμικρό δικαίωμα.
3: Το αντίθετο.
1: Ναι. Πριν κλείσουμε, θα πω κάτι για τον Άν, γιατί επειδή βλέπω εδώ τώρα τις τελευταίες ημέρες γίνεται πάλι, το είχα πει και τις προηγούμενες πριν από μερικές εβδομάδες, γίνεται μια προσπάθεια να έτσι γίνει θήτης ο Νάν. Ο Νάν, ο οποίος έπαιξε με σπασμένα πλευρά, θυμίζω, με κάταγμα στα πλευρά από το δεύτερο ημίχρονο και μετά. Μάλλον το έχει το χτύπημα στο πρώτο ημίχρονο του πέμπτου τελικού και έπαιξε με αυτό το σοβαρό θέμα. Δεν δικαιολογώ σε καμία περίπτωση την επίθεση το τι έγινε με τον Τζόνς κτλ. Απλά θέλω να πω ότι κάποια στιγμή και με τον Νάν πρέπει λίγο να σταματήσει όλο αυτό και πρέπει λίγο να τον προστατεύσουν και οι διαιτητές. Και η ομάδα και ο Παναθηναϊκός και προφανώς και οι αρμόδιες αρχές, γιατί αυτός ο πόλεμος που δέχεται και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά είναι πολύπουλος και είναι πολύ κρίμα, γιατί μιλάμε για έναν τρομερό αθλητή, ίσως τον καλύτερο παίκτη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ο οποίος αντιμετωπίζεται λες και είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά είναι ένα παιδί που τρώει ξύλο, δέχεται ύπουλα χτυπήματα. Και βλέπετε, συνεχίζει να παίζει και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έπαιξε προχθές με σπασμένα πλευρά. Ακόμα και αυτές οι αντιδράσεις του νομίζω ότι έχουν έτσι κάποιον λόγο.
3: Παρεμπιπτόντως, ναι. με αφορμή το περιστατικό αυτό, έχουν κληθεί.
2: Τίποτα ακόμα.
1: Όχι, τίποτα. Okay. Μακιονάν, αυτό θέλω να πω. Δεν θέλουν να το κυνηγήσει νομικά, να κινηθεί νομικά.
3: Όχι, ρε παιδί μου, σαν ο αθλητικός δικαστής. Δεν ξέρω αυτό.
1: Είναι ένα τέτοιο παιδί που πραγματικά έχει μεγαλώσει σε πολύ σκληρές γειτονιές, στο Σικάγο. Δεν είχε ποτέ διαδικασία να μπει, ας πούμε, σε μια διαδικασία να κάνουμε μηνύσεις κτλ. Και ούτω καθεξής. Έτσι. Και με άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, τις είχα αναφέρει την άλλη φορά, θυμάστε, το συζητούσαμε με δημοσιεύματα και με όλα αυτά. Είναι τέτοιος τύπος. Απλά το λέω ότι πρέπει να μπει ένα τείχος προστασίας για τον ΝΑΝ. Έτσι. Για να απολαύσουμε τον πολύ καλό αυτό παιχταρά, έτσι, και τα επόμενα χρόνια.
3: Ωραία.
2: Αυτά.
3: Γιώργο, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Πάμε διάλειμμα.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet. Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον

0: και ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 21 πριν τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Με το καλησπέρα σας κάναμε over, ρε φίλε. Τώρα τι πώς θα γίνει,
1: φίλε, δεν πειράζει, είμαστε over. Παίζεις ποτέ under?
0: Όχι, όχι.
1: Άρα, είδες, γι' αυτό γίνεται αυτό.
0: Ποτέ, ποτέ. Under και ισοπαλία με την καμία.
1: Πάμε, παραμένουμε σε πράσινο φόντο. Γεια σας κύριε Διονύση Δεσίλα.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ. Εσύ παίζεις under?
2: Έπαιξα, άμα σας πω ότι έπαιξα χθες.
0: Έλα, πες, μετά ούτως ή άλλως.
2: Έχω παίξει under χθες, το Βέλγιο με την Αίγυπτο.
0: Ναι, under, ωραία. Τι under όμως. Περίμενε, τι under. Under, ωραία.
2: Περίμενε.
0: Ναι.
2: Το 1-1,
0: ναι.
2: Το κάνω cash out και το παίζω άσο.
0: Και το παίζεις over?
1: Άσο.
0: Α, άσο. Όχι ρε φίλε, τι άσο.
1: Όποιος κάνει τα πολλά, χάνει και τα λίγα, λέει.
0: Ναι. Δεν ξέρω, το έβλεπα και εγώ. Δεν είναι η εικόνα, ρε φίλε. Απλά έλεγε σε Βέλγιο είναι, κάποια στιγμή θα του βάλει. Αυτή ήταν η λογική.
2: Θα μπορούσε μετά.
0: Εντάξει.
1: Ήταν η στοιχηματική παρένθεση τη ημέρα.
0: Το στοιχηματικό πάθημα τη ημέρα.
1: Πάμε.
2: Ναι, καταρχάς έχουμε πριν από λίγο τη δήλωση του Γιάκοπ Νίστρουπ.
1: Βρουγιατάκα, ναι.
2: Τότε ατάκα, ναι. Είναι ενθουσιασμένος που βρίσκεται στον Παναθηναϊκό. Είπε να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Και είπε στον τέλος στα ελληνικά πάμε πάω. Ο Νίστρουπ, ο οποίος σήμερα είχε μια πρώτη γνωριμία με και οι συνεργάτες του, πήγαν στο Κοροπή και είχαν μια πρώτη γνωριμία με τους παλιούς, να το πω έτσι. Δηλαδή με τους ανθρώπους που στάθαμε του πόλου του Παναθηναϊκού, το αγαπητές, συγγνώμη. Φροντιστές, προπονητές, γυμναστές, ματοφυλάκου, γυμναστές κτλ. Πήγαν εκεί, έγινε μια παρουσίαση, παύλα ενημέρωση περίπου μια μισή ώρα από τον Νίστρουπ και τους συνεργάτες του και σε προδέκτορα του έβαλε κάποια πράγματα να δουν. Αρκετά οργανωτικός φάνηκε με το καλημέρα. Μια πρώτη γνωριμία που είπε αρκετές φορές από τις ατάξεις, δηλαδή που υπόθηκαν αρκετές φορές. Ήταν πνεύμα νικητή, το είπε πολλές φορές ότι πρέπει να έχουμε ένα πνεύμα νικητή. Επανέλαβε επίσης αρκετές φορές ότι λέξεις στην τεράστια ομάδα, ότι ήρθαν σε μια τεράστια ομάδα. Μίλησαν και οι συνεργάτες του για το πώς θα δουλέψουν από εκεί και πέρα, τη καθημερινότητα της ομάδας κτλ. Και αύριο θα έχει την πρώτη επαφή με τους παίκτες Παναθηναϊκού στο Κοροπή, που είναι η πρώτη συγκέντρωση αιματολογικά, εργομετρικά κτλ. Όπου θα γνωρίσει και τους νέους του ποδοσφαιριστές στο Ολλανδό. Περιμένουμε να ανακοινωθούν τα φιλικά. 22 του μήνα υπενθυμίζω Παναθηναϊκός φεύγει για Ολλανδία. Το Άπελντορ μέχρι τις 4, 5 σημερώματα γυρίζει. Και κάπως έτσι κύλησε η μέρα σήμερα στο Κοροπή.
1: Και την επισημοποίηση του Στεφάνου Κοτσόλη, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, τυπικό ήταν.
0: Τον ξέραμε, ναι.
2: Okay. Τυπικό και επίσημα τεχνικό διευθυντή. Υπήρχε μια ανακοίνωση, καλά κάνει το λες, από την ΠΑΕ Παναθηναϊκού. Τώρα, μεταγραφικά, γράφτηκε στο εξωτερικό ότι ο Καμαρά έρχεται. Ότι έχει συμφωνήσει για την Πέμπτη. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε εμείς και μπορούμε να πούμε είναι ότι το θέμα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πάει καλά, είναι προσεκτική κατεύθυνση μετά τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά. Πάει καλά και με τον παίκτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε περισσότερες πιθανότητες είναι να υπάρξει συμφωνία.
0: Ναι, οκ.
2: Okay. Να τελειώσει το θέμα και να γίνει παίκτης Παναθηναϊκού. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει. Είναι όμως προστατευτικό. Είναι ο διευθυντής, τον έχει αναλάβει ο Στέφανος Κοτσόλης, τον ποδοσφαιριστή, του μιλάει και πάει προς το να κλείσει το ποδοσφαιριστή. Μέχρι όμως δηλαδή αυτό θα πρέπει λίγο να μην το λέμε ως τελειωτικό. Αυτά που έχει να κάνει με τον Καμαρά.
0: Ωραία.
2: Για τον Τζάβε.
0: Εδώ μπορούμε να το πούμε τελειωμένο. Τελειωμένη υπόθεση του δανεισμού, τον μονοετή.
2: Να πέσουν υπογραφές, μόνο τότε είναι τελειωμένο. Ναι. Αλλά πάει και αυτό για να τελειώσει για δανεισμό.
0: Δανεισμό πάλι,
2: Γίνονται συζητήσεις, ναι. Θα καλά να τελειώσει αυτό το θέμα. Θα είναι και αύριο στην πρώτη Τζάβε. Ούτω ή άλλω ο Τζάβε έχει συμβόλαιο μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Ναι, οκ. Okay. Άρα δεν έφυγε ποτέ.
2: Ουσιαστικά. Ναι, θα είναι αύριο στην πρώτη και μετά θα ονομαστεί ο οργανισμός του, γιατί αυτοί οι συζητήσεις γίνονται, θέλουν το Παναθηναϊκό και Τσάβες να συμβεί αυτό, δεν θα υπάρξει πρόβλημα να ανανεωθεί ο οργανισμός για ένα χρόνο μια οψιόν αγορά.
0: Και υποχρεωτική ή όχι.
2: Θα το δούμε. δεν το ξέρω τη λεπτομέρεια τώρα.
0: Okay.
2: Μπορεί να έχουμε, θα το δούμε. Θα το δούμε.
0: Mm-hmm. Δεν έχουμε δεν κάτι νεότερο για Τσάπρα.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Είναι ανοιχτό. Εγώ πίστευα ότι σήμερα μπορεί να είχαμε εξελίξεις. Mm-hmm. Γιατί σήμερα είχαμε μάθει να γίνει και μια ακόμη παθέα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Πρέπει να τελειώσει το θέμα μέσα στην εβδομάδα. Θεωρώ ότι θα τελειώσει το θέμα μέσα στην εβδομάδα. Ότι τη στιγμή που μιλάμε ο Παναθηναϊκός έχει πολλές πιθανότητες. Μαθαίνω όμως ότι γίνεται, δεν ξέρω τι λένε από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ότι τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει και από την πλευρά του Ολυμπιακού πάλι μια κίνηση.
0: Μάλιστα.
2: Το μαθαίνω. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, nice. Okay. Καλάμπρια, Σασουόλο.
2: Σασουόλο ενδιαφέρον, όχι πρώτα.
1: Ναι.
2: Και θεωρώ ότι θα υπάρξει άλλο ενδιαφέρον και από άλλες καλλιτικές ομάδες.
0: Mm-hmm.
2: Μπορεί να έρθει πρόταση για τον Καλάμπρια, αλλά αν έρθει πρόταση για τον Καλάμπρια, με δεδομένο ότι μιλάμε για τον βασικό δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού, mm-hmm. που έχει συμβόλαιο για 2 χρόνια, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει πολλά.
1: Ο Νίστρουμπ, τι γνώμη έχει, ξέρεις.
2: Πολύ καλή.
1: Γι' αυτό το λέω. Μου κάνει εντύπωση.
2: Γιατί το λέω αυτό, δεν έχω μιλήσει με τον Ιστρομ και μου πει έχω πολύ καλή γνώμη για τον Καλάμπρια.
1: Εντάξει.
2: Αλλά για όσους είναι αξιολόγηση του Ρόστερ, είπε αυτούς θέλω, αυτούς δεν θέλω.
0: Ναι.
2: Άρα δεν είναι ο Καλάμπρια παίκτης που Παναγιώτη βάλει πολιτήριο. Θεωρώ όμως εγώ και εδώ δεδομένα θα έρθει πρώτα. Και εκεί θα δούμε πάνω από πέρα της θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός πήρε για τον Κωστίνη 11.
0: Ναι.
2: Βέβαια από την Brighton η οποία δίνει αρκετά χρήματα είναι αλήθεια.
1: Είναι και πιο νέος, εντάξει.
2: Είναι και πιο νέος, οκ. Okay.
1: Αλλά ναι, συμφωνώ μαζί στο ποσό, είναι τεράστιο.
2: Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο. Mm. Και εγώ στην αρχή απόρριτα, οκ. Okay. Τι άλλο.
0: Διονύση, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή λέμε για μπακ, είπαμε για τον Τσάπρα.
2: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να... ή μάλλον... μήπως θα μπορούσε να έχει ζητήσει πακέτο Τσάπρα και Βίχο.
2: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε.
0: Οκ. Okay.
2: Μου το ρωτάς.
0: Ναι, σε ρωτάω. Θα ενδιαφερόταν και για τον Βίχο. Γιατί ούτως ή άλλως και αριστερό μπακ δεν ψάχνει.
2: Ο Παναθηναϊκός θέλει αριστερό μπακ. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός έχει πρώτη επιλογή τον Κρίστιανσεν. Έχουμε αναλύσει τα δεδομένα ποια είναι.
0: Ναι.
2: Ιδανικό πάει να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Και μετά η δεύτερη επιλογή είναι ο Ζαγαρίτης. Αλλά λέω, εγώ αν με ρωτάς τη γνώμη μου θα μπορούσε βέβαια, καλώς το ξέρω.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Αλλά αυτό είναι δική μου άποψη.
0: Ναι.
2: Εγώ αν δεν προχωρήσουν άλλες περιπτώσεις δεν θα το απέχει. Δεν θα το απέχει.
0: Εντάξει, οκ.
2: Πληροφόρησε και αυτό σε ένα σενάριο σήμερα, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που με ρωτάς.
0: Ναι, οκ. Okay, δεν το είδα.
2: Ναι. Κυκλοφόρησε σε ένα σενάριο, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε.
0: Οκ.
2: Δεν επιβεβαιώθηκε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Okay.
0: Κάτι άλλο.
2: Αυτά. Θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχει σίγουρα μεταγραφή. Έτσι βλέπω.
0: Οκ. Okay.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
2: Πιθανότατα ο πρώτος θα είναι ο Καμαρά.
0: Εντάξει.
2: Ή ο Τσάπρας. Αν προχωρήσει.
0: Οκ. Okay. Το κρατάμε. Διονύση, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, φίλε.
0: Να σε καλά. Καλό βράδυ. Διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση,
6: Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
9: Στο Telecom Center Athens.
8: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12 ενάτου
9: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
10: bwinSport FM 94,6.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Κατεβαίνουμε Κρήτη.
1: Πάμε Κρήτη.
0: Ηράκλειο. Να συναντήσουμε τον κύριο Μάνο Σουριά. Ανανεώσεις έχουμε. Τα διαρκείας καλά πάνε. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε. Τι κάνετε?
1: Γεια σου φίλε.
2: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Πώς είστε?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Έχετε ζεστούλα, θαλπορεί?
2: Ναι, αρχίζουν και σφίγγουν οι ζέστες, εντάξει, στην καρδιά του Ιούνιου είμαστε, θα πω σαν διαφορετικά.
0: Ε, λογικά.
2: Αυτό πάντως δεν φρέναρε αρκετούς από τους κατόχους διαρκείας, όπως είπατε, του Όφη να προχωρήσουν στο πρώτο κιόλας 24ωρο στην εκ νέου ανανέωση των καρδών τους για την νέα αγωνιστική χρονιά. Το πρώτο 24ωρο, καθώς κυκλοφόρησαν, βγήκαν στον αέρα τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2 και 24 ώρες μετά πουλήθηκαν, ανανεώθηκαν περισσότερα από 1100 διαρκείας. Mm-hmm. Κάτι το οποίο σημαίνει, αν κρίνουμε ότι πέρσι, που ήταν χρονιά ρεκόρ πώλησης διαρκείας, το πρώτο 24ωρο είχαν πουληθεί γύρω στα 600.
0: Και φέτος είναι περίπου διπλάσια.
2: Φέτος είναι περίπου τα διπλάσια, ναι. Όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε ρεκόρ για τον Όφη. Μπορεί να είναι και πενταψήφιο, μάλλον θα είναι πενταψήφιο, όπως πάει η ρυθμή, mm-hmm. ο αριθμός των εισιτήριων που θα πουληθεί και πώς μπορεί να μην είναι, καθώς η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά που έχει τον Όφη να μπαίνει σε αυτήν ως κυπελούχος Ελλάδας, που σημαίνει λοιπόν ότι σε αυτόν τον θεσμό θα κληθεί να υπερασπίσει τον τίτλο του. Εννοείται στο πρωτάθλημα να μπορέσει και πάλι να μπει στα play-offs, αλλά το μεγάλο διακύβευμα είναι η συμμετοχή για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
1: Μπορώ να σου το επιβεβαιώσω, Μάνο, επειδή ξέρεις ότι πρόσφατα ήμουνα στο Ηράκλειο. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Με όσο κόσμο μίλαγα, το περίμενε πώς και πώς.
2: Ναι, ναι.
1: Ενώ άλλες φορές που έχω έρθει δεν υπήρχε αναφορά στον Όφη.
2: Κοίταξε, είναι αυτό το οποίο λέγαμε και λένε και όλοι ακόμα, ότι εντάξει, προφανώς ένας τίτλος είναι που μένει πάντα στην ιστορία ενός συλλόγου και πόσο μάλλον ενός συλλόγου του μεγέθους του Όφη που δεν έχει να κατακτά τίτλους κάθε χρονιά, έχει 39 χρόνια να πάρει έναν τίτλο, αλλά το πολύ μεγάλο όφελος είναι ότι γαλουχούνται, μεγαλώνουν μικρά παιδιά με το άκουσμα, με τις εικόνες του Όφη να νικά τον πάγο μας στο Πανσταλικό, να γίνεται ο γιος της πόλης εδώ του Θριάμβου. Όλο αυτό το οποίο είχε αναζωπυρώσει και είχε δημιουργήσει ένα αίσθημα, ένα φρόνημα για την κριτική ομάδα πολύ πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά και οι φίλοι της ομάδας που είχαν τόσα πολλά χρόνια να ζήσουν μια διάκριση και να μπαίνουν σε μια χρονιά με τέτοια σημαντική πρόκληση, όπως είναι όχι μια απλή ευρωπαϊκή παρουσία, γιατί και στο παρελθόν έχει παίξει αρκετές φορές στην Ευρώπη, αλλά έχει δώσει 1, 2, 3 παιχνίδια. Τώρα μιλάμε για μια συμμετοχή τουλάχιστον μέχρι στη χειρότερη, μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη.
0: Ναι, μίνιμουμ 6.
2: Και 8, αν πάει στην Ευρώπη, ή μπορεί βέβαια, και αν του πάνε καλά τα πράγματα, να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Πρόκληση για τον Όφη και ο κόσμος το έχει αντιληφθεί αυτό. Η κίνηση των διαρκείας προφανώς δεν επηρεάζει με την γραφική κινήση της ομάδας. Πέρασαν τα χρόνια που περίμεναν στον Όφη πώς και πώς να κυκλοφορήσουν τα διαρκείας, να έρθει χρήμα στα ταμεία της ομάδας για να μπορέσει να ξεκινήσει και να κάνει με την γραφή, να αρχίσει να κλείνει παίκτες. Αυτές οι εποχές έχουν περάσει. Δεν ξέρω βέβαια αν περιμένουμε την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Χρήστο Καρυπίδη για την θέση του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, του διευθυντή ποδοσφαίρου, όπως θα λέγεται στο οργανόγραμμα, ώστε να τρέξουν ακόμα πιο γρήγορα οι κινήσεις, οι ζυμώσεις, οι συζητήσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει στον Όφη. Να πούμε πάνω σε αυτό ότι ο Χρήστος Καρπίδης βρίσκεται στο Ηράκλειο και περιμένουμε ότι ημέρα με την ημέρα θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για να έρθει στο Ηράκλειο και να μπει στην τελική ευθεία αυτή η συζήτηση. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να χαλάσει ή να παρουσιαστεί κάτι το οποίο θα κολλήσει αυτή την προσθήκη στο οργανόγραμμα του Όφη. Και είναι πολύ πιθανό να γίνει και η παρουσίασή του. Το καλό φέτος για τον Όφη είναι ότι έχει χρόνο. 20 Αυγούστου θα δώσει τον πρώτο του επίσημο, μάλλον ξέρετε τα 12, είναι και το Super Cup. Είναι το Super Cup, ναι. Αλλά ενώ ότι άλλες εποχές θα, η προετοιμασία θα ξεκινούσε νωρίτερα, τώρα θα ξεκινήσει 6 Ιουλίου, είμαστε στις 16 Ιουνίου, υπάρχουν δηλαδή ακόμα ημέρες μέχρι για να γίνουν όλες οι κινήσεις έτσι όπως, όπως θέλουν. Κλείνουν ή έχουν κλείσει τα εσωτερικά μέτωπα και λέω έχουν κλείσει γιατί είναι ακόμα κάποιες εκκρεμότητες με δύο διαφορετικές περιπτώσεις, είναι η περίπτωση του Σαλσίδο και η περίπτωση του Αθανασίου. Η περίπτωση του Σαλσίδο δείχνει ότι δεν θα κλείσει θετικά για τον Όφη, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει βγει ακόμα ανακοίνωση από κάποια ομάδα και συμφωνία με τον Ιταλοκολομβιανό και από τη στιγμή που και ο Όφη δεν έχει ανακοινώσει ότι δεν θα προχωρήσει την ανανέωση μαζί του, ας αφήσουμε ένα μικρό ενδεχόμενο μήπως και αλλάξουν τα δεδομένα.
0: Μανώ, που έχει χαλάσει.
2: Δεν είναι ότι έχει χαλάσει κάπου, είναι οι απαιτήσεις που έχει ο Σαλσίδο είναι πάνω από τα
0: δεδομένα του. Θέλει να δώσει Όφη, okay.
2: Ναι, ναι.
0: Άρα οικονομικό, όχι ας πούμε διάρκεια συμβολέου.
2: Όχι, όχι, είναι οικονομικό.
0: Εντάξει, με Αθανασίου.
2: Γιατί είναι, για να κλείσουμε και του Σαλσίδο, ότι θέλουν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες στην ομάδα.
0: Okay, ναι.
2: Πολλά
0: λογικό.
2: Μεγάλα συμβολέα. Γιατί, εντάξει, φέτος Όφη, σαν το βλέπαμε πριν στη συνέχεια της ευρωπαϊκής του παρουσίας, θα έχει και σημαντικό οικονομικό όφελος με αυτή τη διοργάνωση. Αλλά δεν θέλουν να υπάρχουν μεγάλες ανισορροπίες στο ρόστερ. Το θέμα του Αθανασίου είναι θέμα το ότι ο παίκτης δεν ανοίξει τον Όφη. Ανοίξει τον Ολυμπιακό και πρέπει ο Ολυμπιακός να αποφασίσει τι θέλει να κάνει μαζί του. Θα τον χρειαστεί, θα τον διατηρήσει ο κύριος Μεντιλίμπα στο ψυχοδυναμικό. Αν όχι, ο Ολυμπιακός έχει πρόθεση να τον δώσει εκ νέου δανεικό.
0: Ο Όφη έχει εκφράσει την επιθυμία να τον κρατήσει στον Ολυμπιακό.
2: Και μάλιστα με ελεύθερη μεταγραφή. Θέλει να τον πάρει με ελεύθερη μεταγραφή. Αυτό ήθελε και το Γενάρη που ήρθε στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός δεν το συζητούσε όμως τότε, μιλούσε μόνο για δανεισμό. Βέβαια για τον Αθανασίου, από ό,τι μαθαίνουν, υπάρχουν στον Ολυμπιακό προτάσεις και από άλλες ομάδες για να τον εντάξει στο
0: λογικό θα πω.
2: Σύμμαχος βεβαίως με το πρωτάθλημα το οποίο έκανε.

0: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το γλαφέ, κάνει το γλαφέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι δύο, είναι
4: δύο. Sport FM Πάτρα.
5: Θα λέω ότι μετά είναι και θέμα διοίκησης, τι προθέσεις έχει για τον, για τον ποδοσφαιριστή. Και βέβαια, όπως μετά υπάρχουν και τα ανοιχτά μέτωπα, γιατί σήμερα υπήρξε η ανανέωση του Μπόρχα Γκονζάλεφ για έναν ακόμα χρόνο. Περιμένουμε την επισημοποίηση της πρώτης με την γραφή του που είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο οποίος έχει συμφωνήσει και θα υπογράψει για 2 χρόνια με τον Όφη. Και από εκεί πέρα μετά ο Όφη θα κινηθεί σίγουρα για έναν ακόμα δεξιό πιστοφύλακα, για έναν ακόμα Μπόρχα, για παίκτη στα αριστερά, ανεξάρτητα με το τι θα γίνει με τον Αθανασίου, ακόμα και να μείνει δηλαδή ο Αθανασίου, θα πάει για έναν ακόμα αριστερό μπακ, θέλει κεντρικό αμυντικό, θέλει παίκτη στην επίθεση, στην περίπτωση που δεν παραμείνει ο Σαλσέδο, και για όλες αυτές τις θέσεις έχουν εντοπιστεί οι στόχοι, έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές και εικάζω ότι μόλις επισημοποιηθεί η συνεργασία και με τον Χρήστο Καρυπίδη και μπήκε αυτός στο οργανόγραμμα, βέβαια δεν θα έχει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή, αλλά θα έχει έναν ρόλο ίσως και για κάποιες διαπραγματεύσεις, για κάποιες συζητήσεις για μετεγραφές, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. 6 του μήνα είναι η πρώτη συγκέντρωση, 20 του μήνα, 21 μάλλον,
6: 20
5: είναι τελευταία που μπορείς εδώ, 21 αναχωρεί η ομάδα για το Ρόζενταλ που θα κάνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και αυτή είναι η ημερομηνία, θα λέγαμε, που έχουν κυκλώσει όλοι στον Αστρολόφη, να είναι το ρόστερ όσο πιο πλήρες γίνεται, προκειμένου να είναι και η ομάδα στον καλύτερο δυνατό βαθμό ετοιμότητας στις 12 Αυγούστου που είναι το Super Cup, αλλά και στις 20 που είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για φέτος.
6: Πες και κάτι τελευταίο που στέλνει ένας φίλος. Υπάρχει στη λίστα το όνομα του Πάολο Φερνάντες?
5: Έχει ακουστεί. Το όνομα του Πάολο Φερνάντες έχει ακουστεί. Δεν έχει προκύψει όμως. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προταθεί στον Όφη. Το πόσο απασχολεί τους ανθρώπους στην ίδια ομάδα το ξέρουν μόνο οι ίδιοι. Αλλά δεν είναι από τις πρώτες επιλογές που ανθρώπους στην ίδια ομάδα το ξέρουν μόνο οι ίδιοι. Αλλά δεν είναι από τις πρώτες επιλογές που

0: Γιατρές. Γιατρές, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
5: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
4: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
5: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
4: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πάμε, συνεχίζουμε και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Ας συναντήσουμε τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Άλλη μια μέρα χωρίς εξέλιξη, τουλάχιστον να ξέρουμε εμείς, έχουν καταλήξει στον εκλεκτό ή όχι ακόμα. Χαίρετε.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Σωστή παρατήρηση και η σημείωση, Τάσο. Δεν πέρασε μια μέρα έτσι. Νομίζω ότι κάποια πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα εντός ΠΑΟΚ, παρά το ότι ουσιαστική εξέλιξη που να φαίνεται είτε η μία ανακοίνωση για το φινάλε της συνεργασίας με τον Λουτσέσκου, είτε η δεύτερη ανακοίνωση που είναι και πολύ πολύ πιο κρίσιμη για τον επόμενο προπονητή, δεν σημειώθηκε. Δεν φαίνεται ότι θα σημειωθεί και απόψε κάτι που να κλείνει οριστικά το θέμα, αλλά νομίζω ότι πέρασε εντός ΠΑΟΚ μια μέρα όπου από τη μία για πολύ πολύ τυπικούς λόγους, από ό,τι φαίνεται, δεν πρόλαβαν να κλείσουν το κεφάλαιο Λουτσέσκου. Okay, παραμένει ανοιχτό για 48 ώρες τουλάχιστον από τότε που τα βρήκαν. Αλλά δεν έκλεισε, δείχνει τυπικό, επαναλαμβάνω, έτσι βγαίνει από το ρεπορτάζ. Και από την άλλη ήταν η μέρα που με τους τρεις τελευταίους υποψήφιους θα αποφάσιζε ο ΠΑΟΚ, και θα φανεί, νομίζω, ακόμα και αύριο ποια είναι η οριστική τους απόφαση. Για αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί για τον ΠΑΟΚ η πιο βαριά και ιστορική απόφαση είναι ποιος έρχεται μετά τον Λουτσέσκου. Αν η πρώτη

0: απόφαση για τον Ρουμάνο κορυφαίο προπονητή της ιστορίας του ΠΑΟΚ είχε ένα βάρος 70-80%, πολύ δύσκολη, σαφώς. Mm-hmm. Για τον επόμενο είναι στο 95%. Είναι ακόμα πιο δύσκολη κρίση και ιστορική. Ναι, mm-hmm. ναι, βεβαίως.
1: Τα ονόματα που γνωρίζουμε από χθες του
0: Πούσιτς... Ισχύουν
1: Πούσιτς.
0: Όλα. Ναι. Ισχύουν όλα. Είναι τσεκαρισμένο και ο Πούσιτς και ο Ισπανός, ο Βάσκος της Έιμπαρ, αλλά από την αίσθηση που έχω, γιατί και πέρυσι εγώ είχα μιλήσει για τον Πούσιτς, τότε σε μια παρόμοια δύσκολη περίπτωση, από τη στιγμή που αυτό το όνομα, αυτός ο προπονητής ο Ολλανδός με τις ρίζες από την Κροατία δεν φεύγει από την λίστα και παραμένει, παρά το ότι πέρασε πολύς καιρός που συζητιέται, σίγουρα έχει αρκετές πιθανότητες να είναι ο εκλεκτός. Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε από πολλά κύματα, πολλές σκέψεις και για την πρώτη, και όταν λέμε ΠΑΟΚ κυρίως ο Σαββίδης, για την πρώτη απόφαση που αφορά τον Λουτσέσκου, πάρα πολλά, και σίγουρα όλος ο ΠΑΟΚ μαζί τώρα και ο Μάτος με τον Βιερίνια, που βεβαίως θα συνεργαστούν με τον επόμενο, άρα θα έχουν λόγο και για αυτόν, mm-hmm. σκέφτηκαν πάρα πολύ για την επόμενη λύση. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν βγαίνει αυτό το όνομα από την λίστα ακόμα και αυτή την τελευταία μέρα των συζητήσεων του Ολλανδού, που ανέβηκε όλα τα κλιμάκια της Τβέντε, που πήγε βοηθός στην Αλκμαρ, που πήγε βοηθός του Σλότ στη Φέγενορτ, ανέλαβε τη Σαχτάρ, έφυγε πέρυσι, πήγε στα Εμιράτα και τώρα είναι ελεύθερος και εξακολουθεί να είναι πάντα μέσα στη λίστα του ΠΑΟΚ, που κατά κάποιο τρόπο του έχει κάνει σκάουτινγκ εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Και το θέμα, Δημήτρη, τώρα αυτός είτε είναι ο Πούσιτς είτε είναι οποιοδήποτε άλλο, το θέμα είναι να στηριχθεί αναλόγως, γιατί ναι, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μια ιστορική ουσιαστικά αλλαγή, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί ο Λουτσέσκου, νομίζω, πέρα από κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, ήταν κάτι παραπάνω από προπονητής.
0: Εννοείται. Αυτό το κομμάτι όμως, για όλο τον ρόλο του προπονητή στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να τα αλλάξει έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι.
0: Και να έχει αθλητικό διευθυντή και να έχει ένα άλλο μοντέλο και να υπάρχει πάνω από όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα ο Μάτος. Ακόμα και αν παρέμενε ο Λουτσέσκου, αυτό ήταν στόχος να αλλάξει. Ναι. Όλος ρόλος, η όλη συνεργασία, η όλη επαφή με την ιδιοκτησία, η όλη, πώς να το πω, η όλη συμμετοχή και αξία ενός αθλητικού διευθυντή, είναι το ότι τεχνικός διευθυντής πλέον είναι ο Βιερίνια, άλλη μια τεράστια δόξα που ξέρει πάρα πολύ καλά τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι και νέοι στο χώρο παραγωγικά, πιο φιλόδοξοι, δεν είναι πάρωτο καπνισμένοι, ας το πούμε. Ακόμα και στο κομμάτι του προπονητή, ο ΠΑΟΚ πράγματι μπορεί να εμπιστευτεί έναν προπονητή που έχει τεράστια φιλοδοξία στο πιο δυτικό κομμάτι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, γιατί η Σαχτάρ, η Ουκρανία, η Ρωσία, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας άλλος ποδοσφαιρικός κόσμος, όπως και να το κάνουμε. Έχουν πολλές διαφορές, έχουν συν και πλήν, τέλος πάντων, έχει τεράστια φιλοδοξία να ανταποκριθεί.
2: Δημήτρη, από το ρεπορτάζ γνωρίζουμε λεπτομέρειες ό,τι έχει να κάνει με το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου, δηλαδή στο κομμάτι αποζημίωση.
0: Από όσο γνωρίζω δεν τέθηκε κάτι συγκεκριμένο, παρά το ότι διαπραγματευτικά μέχρι και το Σάββατο, ας το πούμε, χρησιμοποιούνταν το ότι εγώ θέλω να μείνω, και αυτό ερμηνεύονταν ίσως και από τον ΠΑΟΚ, το ότι άρα δεν φεύγει, άρα θέλει, ξέρω εγώ, το συμβόλαιό του. Νομίζω ότι η τελευταία κουβέντα δεν τέθηκε και ήταν και αναμενόμενο στην απευθείας κουβέντα Σαββίδη Λουτσέσκου να μην αποτελέσει πρόβλημα αυτό της αποζημίωσης. ήταν όσοι τους γνωρίζουν και ήξεραν και από το ρεπορτάζ, καταλάβαιναν ότι σε μια τέτοια επαφή δεν θα δημιουργούνταν πρόβλημα από το οικονομικό. Το έχει πει και πάρα πολλές φορές ο Λουτσέσκου, ότι αν ο ΠΑΟΚ το αποφασίσει, δεν θα είναι αν το αποφασίσει να τελειώσει η συνεργασία, δεν θα ήταν θέμα το οικονομικό.
2: Ωραία, κάτι που δεν αφορά τον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου, από τη στιγμή που θα χωρίσουν οι δρόμοι με τον ΠΑΟΚ, πιστεύεις ότι θα συζητήσει την πρόταση από το Κατάρ?
1: Ή θα κάνει διακοπές ένα χρόνο?
0: Ναι. Μιλώντας και με ανθρώπους που είναι κοντά ή στο περιβάλλον του, νομίζω ότι η πρώτη του σκέψη είναι να ξεκουραστεί.
2: Okay.
0: Αυτό τώρα καταλαβαίνουμε ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσπαθήσει να του το αλλάξει.
2: Ναι.
0: Από οποιαδήποτε πλευρά.
2: Okay.
0: Πάντως η πρώτη του σκέψη είναι αυτή, δεν καίγεται.
2: Mm-hmm.
0: Τώρα αν από το Κατάρ ή από οποιαδήποτε άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι που τον θέλουν για καός, νομίζω θα επιχειρήσουν να τον πείσουν, εφόσον πράγματι αύριο τελειώσει και τυπικά η συνεργασία με τον ΠΑΟΚ.
2: Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε από τη μέρα?
0: Αυτό είναι το βασικό. Δεν έχει αλλάξει. Σίγουρα με τους προπονητές γίνονται επαφές και το σπέχτη και το ρόστερ για να τρέξουν γρήγορα τα δεδομένα και οι θέσεις και στο στόπερ κτλ. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Πέρα το ότι και οι Ουκρανοί κατάλαβαν, γιατί πολλές φορές λέμε για ρεπορτάζ και τα λοιπά, και οι Ουκρανοί κατάλαβαν και αυτό γράφουν, ότι σαφώς δεν υπάρχει καμία συμφωνία για τον Κετσιόρα. Ναι, με ενδιαφέρον, okay,
1: μέχρι εκεί.
0: Για δύο χρόνια, αλλά μέχρι εκεί.
2: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ακούσαμε λοιπόν και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, τα τελευταία ένα του ΠΑΟΚ.
1: Πριν πάμε σε διάλειμμα,
2: να
1: πω ότι το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Άνθας Μέτρο Μόλ. Ανακαλύψτε τα Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas Trionad. Και μην ξεχνάτε ότι με αγοράσαμε τον 30 ευρώ σε καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Άνθος Μέτρο Μόλ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουνίου, Βεάκιο, Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μήπως ξεχάσαμε πριν τον Δημήτρη.
6: Έχουμε και κλήρωση.
5: Ναι, έγινε κλήρωση. Ορίστε, καλή σεζόν να έχουμε. Ναι. Πρώτος προκριματικός για Champions League, Europa League και Conference League. Η Europa League έχει όλα και όλα 6 ζευγάρια. Λοιπόν, Βοηβοντίνα Φερεντσβάρος και Καραμπάκ Βέστρη θα μπουν στους ισχυρούς μαζί με τον ΠΑΟΚ. Δεν τον αφορούν. Αυτά που τον αφορούν και μπορεί να προκύψει αντίπαλο στο δεύτερο προκριματικό 23 και 30 Ιουλίου, αύριο θα γίνει η κλήρωση του ΠΑΟΚ στις 2 το μεσημέρι. Δυνάμο Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Αυτό είναι το πιο δυνατό ζευγάρι.
6: Δεν το λες εύκολο.
5: Γνωστές ομάδες. Χάιντουκ Ζήλινα. Τσέσκα Σόφιας Ντέρι. Και Σερίφ Τιρασπόλ Αλουμίνι. Από τη Σλοβενία, κύριε Αλουμίνι, έτσι.
6: Okay.
5: Λοιπόν, στο conference που αφορά τον Παναθηναϊκό, απλά θα πω, βλέπω, είναι 26 ζευγάρι, θα πω μόνο τα τρία που είναι τα πιο, με τις πιο γνωστές ομάδες, πιο πολύ από το στοίχημα. Διφερντάνς Ήλβες, Ελμπασάνι Μπάτε Μπόρισοφ και Σαράγεβο Ίντερ Τούρκου. Συμφωνείς, κύριε Τσανάκα? Λοιπόν, Champions League έχει πιο γνωστές ομάδες, τα ζευγάρια της πρώτης προκριματικής. Φλωριάνα Σάμρο Κρόβερς, Φλόρα Ταλίν Ιμπέρια Τυφλίδας, Αραρά Τρίγα, Βαρντάρ Κουόπιο, Βίκιν Κουργκιόρι, Καϊρά Ταλμάτι, Σουτιέσκα. Είπα ενδεικτικά κάποια. Τα πρώτα παιχνίδια 8-9 Ιουλίου, ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα. Πάμε, συνεχίζουμε.
6: Πάμε, λοιπόν, ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
5: Τσανάκας, λοιπόν, κατευθείαν. Τελευταίο δημοσίευμα που διαβάζω από την Αμπόλα, εκτός από τον Βρουσάη, τον οποίο ξέραμε, γράφει ότι στη λίστα του Ολυμπιακού είναι και ο Πολωνός τερματοφύλακας της Ρία, ο ΑΒΕ, ο κύριος Τσεζάρι Μίστα. Εγώ δεν τον είχα ξανακούσει.
7: Όχι, έχει ξανακουστεί. Γεια σας. Γεια σας.
6: Okay.
5: Αδιάβαστο.
6: Θα έπαιρνε το σερβό.
5: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό...
7: Θα σας πω.
5: Τόσα πολλά μου διέφυγε.
7: Εντάξει, είναι. Καταλαβαίνω ότι είναι οι δύο εναλλακτικές. Οι δύο αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
5: Α, ναι.
7: Δηλαδή, ο Μίστα, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει του Μπάλσα Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα,
5: okay,
7: που μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι είναι μια περίπτωση που θα προχωρήσει, θα πρέπει να γίνει νομίζω και τελική επαφή με τους ανθρώπους του Ερυθρού Αστέρα από τον Ολυμπιακό, για να κλειδώσει ο Σέρβος Πορτιέρε. Αν, ξέρω εγώ, υπάρξει οποιαδήποτε διαφορά που δεν νομίζω, ή μπορεί ο τερματοφύλακας να έχει κάποιο από κάπου αλλού πρόταση ή οτιδήποτε άλλο. Η εναλλακτική είναι ο Μίστα. Όπως και καταλαβαίνετε ότι ο Ολυμπιακός θα ήθελε ο δεύτερος δεξιός μπακ που θα πάρει να είναι Έλληνας. Για την περίπτωση του Τσάπρα, επειδή εγώ καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός, είπε ο Διονύσης κάτι πριν ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα comeback στην όλη υπόθεση, αυτό εννοούσε, στην υπόθεση του Τσάπρα. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ γνωρίζω ότι η τελευταία επαφή ουσιαστικά του Ολυμπιακού είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα με την πλευρά του Λεβαδιακού. Είναι όλα στο τραπέζι από πλευρά του Ολυμπιακού ότι έχει. Έχει πάρει τις αποστάσεις του, γιατί καταλαβαίνει ότι και οι καλές σχέσεις που υπάρχουν και όλα αυτά μπορεί να μην φέρουν τον Τσάπρα στον Ολυμπιακό, να τον φέρουν στον Παναθηναϊκό. Εγώ θα αφήσω το τραπέζι και την Ιταλία πάντα για τον Τσάπρα πάντως. Και καταλαβαίνω ότι κάλλιστα εφόσον ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει και δεύτερο δεξιό μπακ και να είναι Έλληνας, ο Βρουσάη θα μπορούσε να είναι και να δώσει λύσεις και στη λίστα και σε όλα.
5: Ναι. Δεν μου λες αυτό που είπες από Ιταλία, το αφήνεις γενικό ή έχεις κάτι κατά νου?
7: Για το Τσάπρα.
5: Ναι.
7: Όχι.
5: Είχε ακουστεί η Μπολόνια. Έχει... Αλλά δεν ξέρω. Είναι
7: νομίζω
5: πως
7: πάλι η Μπολόνια θα επανέλθει. Okay. Δεν είμαι βέβαιος για την ομάδα. Αλλά okay. Θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι αν δεν έχει έρθει, θα έρθει άμεσα. Αν δεν έχει έρθει και από την Ιταλία πρόταση για τον Τσάπρα.
5: Ναι.
7: Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο Λεβαδιακός. Μπορεί ο Λεβαδιακός να θέλει να κρατήσει μια ουδέτερη στάση και να το δώσει στην Ιταλία. Να ανοίξει μια πόρτα με την Ιταλία, ξέρω εγώ.
6: Mm-hmm. Μια και ξεκίνησε με Τσάπρα Γιαννούλης.
7: Εγώ θα μείνω σε αυτό που σας έχω πει. Ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει κάποια προσέγγιση στην πλευρά του Γιαννούλη. Mm-hmm. Το ότι συνεχίζει ο Γιαννούλης στην Augsburg. Δεν βρίσκει άλλη ομάδα. Η Augsburg θέλει να τον κρατήσει, αλλά η Augsburg με 4,5 εκατομμύρια, αυτά που έδινε ο Ολυμπιακός δηλαδή, τον παραχωρεί. Mm-hmm. Με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να μοιάζει εκτός υπόθεσης, εκτός κάδρου. Mm-hmm. Και αν η πλευρά του ποδοσφαιριστή κάνει επαναπροσέγγιση, θεωρώ δεδομένο ότι εκεί θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός.
5: Ναι. Okay.
7: Γιατί δεν ήταν κίνηση τακτικής την προηγούμενη φορά που ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε. Ήταν μια κίνηση ότι όντως αποσυρώμαστε. Αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας, αποσύρουμε τις προτάσεις μας, αποσύρουμε τα πάντα.
5: Mm-hmm. Okay.
7: Γιατί ο Ολυμπιακός επί της ουσίας ήταν μια ανάσα, έτοιμος να δώσει τα χέρια με την Augsburg. Δεν θα είχε πρόβλημα με την Augsburg. Mm-hmm. Με τον Γιαννούλη είχε κάποιες διαφορές στο οικονομικό που πίστευαν θα γεφυρωθούν. Αλλά με την Augsburg δεν είχε περισσότερες διαφορές.
5: Ναι.
7: Κατά κάποιο τρόπο. Να μεταφέρω μια πληροφορία. Αφορά τον Μπιανκόν. Επειδή λέμε μόνο για μεταγραφές και για τους παίκτες που είναι και προς αποχώρηση. Γράψαν οι Γάλλοι ότι απορρίφθηκε μια πρόταση της Lanz από τον Ολυμπιακό για τον Μπιανκόν. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν η πρόταση. Η πληροφορία με εμένα είναι ότι σύντομα πιθανότητα η Lanz θα επανέλθει με νέα πρόταση. Με νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Μπιανκόν. Τον έχουν στοχεύσει. Θέλουν να τον πάρουν. Δεν ξέρω αν θα είναι η μοναδική ομάδα, γιατί και η Άντερλεχτ ενδιαφέρεται. Αλλά η Λανς αυτή τη στιγμή δείχνει πιο ζεστή στην όλη υπόθεση. Mm-hmm. Αλλά το λέω με σχετικά με βεβαιότητα ότι η Λανς θα επανέλθει. Ο Ολυμπιακός θέλει παραπάνω χρήματα πάντως. Ο Ολυμπιακός.
5: Το παραπάνω είναι πολύ παραπάνω.
7: Ιδανικά ο Ολυμπιακός θα ήθελε να ποσό στα 5 εκατομμύρια. Τώρα αυτό. Ξέρετε, είναι και μια τιμή που πολλές φορές μερικές ομάδες την τοποθετούν για να ξεκινήσει από εκεί η διαπραγμάτευση και να μπορούν να πάρουν όσο περισσότερα μπορούν.
5: Ναι, οκ, okay, να δώσω τρία και.
7: Τι τέσσερα
5: συμμετοχών.
7: Α πούμε και στα τέσσερα να έρχονταν μια πρόταση, δεν πιστεύω πως ο Ολυμπιακός θα έλεγε εύκολα όχι. Στην λόγω περίπτωση. Γενικότερα και για τους παίκτες που θα δώσει ο Ολυμπιακός, επειδή λέμε μόνο για τις μεταγραφές, και για τους παίκτες που θα δώσει ο Ολυμπιακός, έχει απαιτήσει και καλές. Δεν λέω. Δηλαδή και για τον Ορτέγκα, πάλι εκεί στα 6. Θα ζητήσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Θα ξεκινήσει την κουβέντα του. Είναι ομάδα ο Ολυμπιακός που έχει μάθει να πουλάει καλά. Περνάει και η γνώμη του, νομίζω, στην αγορά. Και μένει να φάνει βέβαια τι θα συμβεί, γιατί υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν, έτσι.
5: Ναι.
7: Αύριο περιμένουμε Μαφαίο.
6: Ναι, ιατρικά και υπογραφές φαντάζομαι.
7: Ιατρικά και υπογραφές, mm-hmm. ακριβώς. Για να τελειώσει και αυτή η υπόθεση.
6: Στα υπόλοιπα, τι γίνεται.
7: Ποιο άλλο θες? Α, ναι, λοιπόν, να πούμε για τον. Κόλλησε το μυαλό μου πάλι. Τον ξεχνάω συνέχεια.
6: Ροκά.
7: Τον Σουηδό, τον Σμαϊλόβιτς, mm-hmm. που αγωνίζεται σε Άντερφιορντ. Ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο για τον λόγο ποδοσφαιριστή. Υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, ευρωπαϊκές και καλές ομάδες. Όπως η Φέγενορντ που έχει μπει και αυτή για τον Μάρμολ, έχει μπει και για τον Σμαϊλόβιτς. Θέλει να πάρει στο ίδιο στόπερ με τον Ολυμπιακό, μάλλον. Καμία ομάδα δεν έχει κάνει πρόταση. Ως τώρα μόνο ο Ολυμπιακός έχει κάνει προτάσεις. Και ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα δυναμικό μπάσιμο για τον ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής θέλει να έρθει Ελλάδα, θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό. Θέλει να παίξει Ελλάδα, δεν κλείνει την πόρτα της Ελλάδας δηλαδή. Mm-hmm. Οπότε ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που δείχνει να έχει το πάνω χέρι, θα πρέπει να τα βρει με την Σάντριφ. Για mm-hmm. την προχώρηση. Είναι μια περίπτωση που την έχουν ξεχωρίσει αυτή. Ο Μάρμολ είναι άλλη μία. Θα μου πείτε, μπορεί να κλείσει ο Ολυμπιακός το κομμάτι του στόπερ από τώρα. Μακάρι, εγώ θα έλεγα. Μακάρι, πραγματικά. Αλλά βλέπετε ότι βγήκε δεύτερο όνομα στόπερ, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε να έχει τουλάχιστον ένα ακόμα στην προετοιμασία. Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή το θεωρώ απίθανο και θα είναι και λάθος να μην πάει ο Ολυμπιακός 3 Ιουλίου να φύγει η Ολλανδία χωρίς τρίτο στόπερ. Θα έχει έναν μικρό μαζί, τον Κουτσίδη πιθανότατα, αλλά πρέπει να έχει και έναν ακόμα που θα μάθει, έτσι θα είναι μεταγραφή και θα μάθει τον τρόπο παιχνιδιού. Ο Ρόκα είναι μια περίπτωση που καταλέγεται μαζί. Με του Σμαϊλόβιτς από αυτές που ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει. Mm-hmm. Αλλά ασφαλώς όταν προχωράει κάποιες περιπτώσεις, αλλά θα πρέπει και να σε ολοκληρώσει. Καταλαβαίνουμε ότι είναι διαπραγματεύσεις, ότι πολλά αλλάζουν από μέρα σε μέρα, αλλά είναι αυτές οι υποθέσεις που έχει συγκεντρωθεί πάνω του Ολυμπιακού. Στου Μαϊλόβιτ, του Ρόκα, στου Καντιού, του Χαφτή Λοριάν. Είναι συγκεκριμένες που είναι κυκλωμένες. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν βγαίνουν και πολλά ονόματα τελευταία. Δηλαδή, ξεκίνησε το καλοκαίρι με πολλά ονόματα, ακούγονταν τώρα μετά το άλλο. Αλλά βλέπετε ότι έχουμε καταλήξει στα ίδια και στα ίδια ουσιαστικά. Και ο κόσμος μπορεί να κουράζεται να ακούει για τα ίδια και τα ίδια, αλλά αυτή τη στιγμή που η στόχευση είναι αυτή.
8: Δεν μου λες, ο Κάρμο που γράφτηκε το όνομά του είναι δεύτερη, τρίτη επιλογή.
7: Εντάξει, ο Κάρμο είναι μια ιδιαίτερη επιλογή.
8: Ναι. Okay.
7: Γιατί, εντάξει, γνωρίζει την ομάδα. Πρώτο μέλημα του προπονητή ήταν σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο να πάει στους περισσότερους παίχτες καινούριους, συσσαγωγικά.
8: Mm-hmm.
7: Άσχετα με την επιστροφή του Φορτούνη. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που ήθελε θα ήταν να είναι ναι. καινούργοι. Και επιλογές όπως ο Κάρμο ή ακόμα και ο Ποντένσα, εγώ θα σας βάλω στο τραπέζι, θα ήταν λίγο πιο πίσω.
8: Okay.
7: Το θέμα είναι τι θέλει ο Κάρμο, πρώτα απ' όλα. Γιατί την προηγούμενη φορά που ο Ολυμπιακός θέλει να τον κρατήσει, ο Κάρμο είπε να πάω, θέλω να πάω να παίξω ένα καλό πρωτάθλημα.
8: Εμείς θέλαμε, αλλά εκείνη δεν ήθελα.
7: Βέβαια.
6: Ο Κωστίνια χαιρέτησε.
7: Ο Κωστίνια αποχαιρέτησε. Εντάξει. Δεν ήταν. Η δεύτερη χρονιά του δεν ήταν η καλύτερη δυνατή σε σχέση με την πρώτη. Αλλά. Εντάξει. Το παιδί ήταν σταθερά καλός. Σταθερά στο 6, εγώ θα πω. Καλύτερο αμυντικά παρά επιθετικά. Και τώρα που θα πάει στην Αγγλία, πρέπει να βελτιωθεί γι' αυτό. Ένα πολύ καλό ποσό για τον Ολυμπιακό θα πάρει και ο Άβενα, γιατί είχε κρατήσει ένα ποσοστό με τα πόδια.
8: Ναι,
7: νομίζω στο 20-25%. Mm-hmm. Δηλαδή από τα 11-12 εκατομμύρια που θα πάρει ο Ολυμπιακός, το όλο το πακέτο πάει κάπου στο 13 με τα μπόνους. Mm-hmm. Ένα 2,5 με 3, κάπου εκεί φαίνεται ότι θα τα πάρει και ο Άβε.
8: Ναι,
7: δεν είναι okay. και άσχημα. Για τη Ρίο Άβε, ενώ και τον Κανσελιέρη που γράφτηκε, γιατί δεν πρόλαβα να το πούμε χθες, που είχε βγει από την Ιταλία. Mm-hmm. Γράφανε οι Ιταλοί ότι είναι Ολυμπιακός σε διαπραγμάτευση, λέγανε κιόλας, το προχωράγανε και λίγο.
8: Mm-hmm.
7: Ότι μπορεί να είναι και η πρώτη πόλη της Λάτσιο. Ναι, δεν μου προκύπτει ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι ενεργός στην περίπτωση του Κανσελιέρη. Τον έχει στη λίστα του. Είναι ψηλά από τους παίκτες που αρέσουν, αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει και δεύτερο εξτρέμ όταν αποχώρησε κάποιο άλλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πουληθεί ο Άντρε Λουίζ. Ή αν επανέλθει μια βραζιλιάνικη ομάδα για το Ροντινέι, εγώ θα έλεγα, ας πούμε, για παράδειγμα.
8: Ναι, okay.
7: Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
8: Ωραία. Και ανακοινώθηκε το φιλικό με την Φορτούνα Σιτάρτ στις 17.
7: Το τρίτο φιλικό Ιουλίου. Που μαθαίνουμε, 17 Ιουλίου, με την Ολλανδική ομάδα. Το πρώτο στις 8 Ιουλίου με την Ράκοφ. Το τελευταίο έχει γίνει γνωστό και αυτό με την Αλκμαρ στις 25.
8: Mm-hmm.
7: Με τη Φορτούνα Σιτάρτ στις 17 Ιουλίου. Και τα διαρκεία που ξεκίνησαν από σήμερα για όσους θέλουν να αγοράσουν. Που δεν είχαν πέρυσι.
8: Ναι.
7: Άνοιξε okay. σήμερα η ελεύθερη η διάθεση, να το πω σωστά.
8: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
7: Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά και εσύ. Καλό βράδυ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
10: Για μένα.
11: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
10: Τότε δες το πουλ.
11: Στην πόλη, αποκλείεται.
10: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: People have Repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό.
15: Ah.
16: Μοσχάρι μπουργινιόν, Γαλλία.
15: Oh.
16: Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας. Αγγλία.
17: Τρελό σερί.
18: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ρουμανός Μωύσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο και εγώ λέω το εξής, ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήσε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες 3 μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται το Σάββατο, 20 Ιουνίου, από τις 12 έως τις 2, παρέα με τον Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλι και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο δώρο, Ronson R698 ισιωτικό μαλλιών. Δεύτερο δώρο, βιβλίο με τίτλο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Τρίτο δώρο, άλλο ένα βιβλίο με τίτλο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον, θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Λοιπόν, πάμε στα του μπασκετικού Ολυμπιακού. Μετά τα... Είδες, το κάναμε πράσινο φόντο,
1: ναι, στην αρχή. Ναι, συμβαίνουν αυτά.
0: Και 20 με παρά 20. Αντίστοιχα τώρα σε έρυθρο λευκό φόντο, μετά τον ποδοσφαιρικό μπασκετικό αποχαιρετισμό.
1: Ναι, είναι η είδηση της ημέρας.
0: Άλεκ Πίτερς.
1: Με ένα βίντεο και ο ίδιος...
0: Δυνατό.
1: Ναι, και ο ίδιος, και ο ίδιος βρουκώνει. Και όσοι το είδαν, νομίζω, οι φίλοι του Ολυμπιακού βρουκώσανε. Ένα μακροσκελές μήνυμα που ουσιαστικά αναφέρει ότι τα 4-7 χρόνια του φάνηκαν 10. Ότι εδώ είναι μια δεύτερη οικογένειά του πλέον και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Ότι είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση αυτού που πήρε να αποχωρήσει για να παίξει στο Μιλάνο.
0: Αλλά και σωστή. Έτσι όπως τον είδα, ρε παιδί μου,
1: ναι, είναι χαρακτηρίζει σωστή.
0: Ναι, είναι, δηλαδή, πολύ σίγουρος,
1: ναι,
0: για αυτό που κάνει. Γιατί είπε ότι είναι ουσιαστικά μπασκετική η τέτοια. Είναι,
1: ναι, καθαρά, τίποτα άλλο. Τίποτα, ναι, άλλο. Ούτε οικονομικό στη μέση, ούτε τίποτα. Mm. Είναι, όπως έχω πάρα πολλές φορές, έκατσε την περίπτωση ο Πίτερς. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι πάντα Ολυμπιακός, όπως είπε, και είναι λόγια καρδιάς, δεν είναι τυπικά. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς έχω αναφέρει ότι σχεδόν έχει αποφασίσει ότι την υπόλοιπη ζωή του θα σταματήσει να παίζει μπάσκετ, mm-hmm, να την περάσει στην Ελλάδα. Ήδη έχει επιχείρηση, απεκτάθηκε κιόλας. Mm-hmm. Και ο Ολυμπιακός τον χαιρέτησε, ότι θα είναι σε πάντα ένας από εμάς. Και νομίζω ότι δεν αποκλείω να υπάρχει επανασύνδεση, να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν είναι εδώ και προχωρημένης ηλικίας, τα 31 είναι. Διαιτές είναι το συμβόλαιο που έχει, θα υπογράψει στο Μιλάνο. Mm-hmm. Έφυγε σαν φίλος και εννοείται ότι πάντα
0: φίλος θα είναι. Ναι.
1: Νομίζω ότι, mm-hmm, είναι ένα πρότυπο επαγγελματία, ένα πρότυπο αθλητή. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό που έκανε τη σεζόν, με ξέρει τη σεζόν 23-24, που είναι καλύτερη του κιόλας στην καριέρα του. Δεν είναι εύκολο να πέσει στο Βεζένκοφ. Και όπως χθες πολύ σωστά είπε ο Παναθηναϊκός, ότι για αυτόν, όταν τα μάθει, υπάρχει πάντα το Βερολίνο. Νομίζω και για τον Πίτερ θα υπάρχει πάντα η Αθήνα. Έτσι, γιατί αυτό που έκανε στο Final Four,
0: ναι,
1: είναι πολύ μεγάλο. Έτσι, για μένα είναι MVP.
0: Ναι, το Final είπαμε, Four. Το είπαμε.
1: Λοιπόν,
0: Ζούμπα, θα πρέπει να αλλάξει και αυτό. Να είναι ο MVP του Final Four και MVP του τελικού.
1: Ναι.
0: Γιατί και στα δικά μου μάτια ο Φουρνιέ είναι του τελικού. Αλλά συνολικά, σε αυτά τα δύο 40 λεπτά,
1: mm-hmm, ήταν ο πιο σταθερός, ο πιο καλός.
0: Ναι, ο Πίτερς.
1: Από εκεί και έπειτα είχαμε και τον αποχαιρετισμό του Εύαν Φουρνιέ με τα φιλαράκια την έκφραση. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ καλά μαζί μεταξύ τους. Γενικότερα ένα παιδί το οποίο δεν δημιούργησε το πράγμα μικρό πρόβλημα, δεν γκρίνιαξε ποτέ, δεν μούτρωσε ποτέ. Καλή τύχη στην καριέρα του. Εντάξει, νομίζω, mm-hmm, στο Μιλάνο σίγουρα θα είναι πρώτος, θα είναι βασικός.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει ηρεμία, λιγότερη πίεση.
0: Σίγουρα.
1: Δεν ξέρω τώρα αν ευσταθούν τα δημοσιεύματα ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Έργιν Άταμαν, αλλά αν ευσταθούν, μπορεί να συνδεθούν κιόλας πάλι ως, στην ίδια ομάδα. Θα το δούμε αυτό.
0: Στην ίδια στέγη.
1: Ναι. Και σιγά σιγά νομίζω ότι ήταν η πρώτη δεδομένη αποχώρηση. Το είχαμε πει ότι δεν ευωδόθηκαν οι προσπάθειες που έγιναν και από διοίκηση και από κόσμο να αλλάξει απόφαση. Νομίζω ότι τη σεβόμαστε όλοι, τη σεβάστηκε και ο Ολυμπιακός. Και προχωράει παρακάτω. Το σχόλιο μου είναι ότι αγωνιστικά σίγουρα το φαρμακερό του σου δεν μπορεί να το βρει. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι, όντως.
1: Αλλά αθλητικά, γιατί έχει ένα θέμα ο Ολυμπιακός, αθλητικότητα στο 4, mm-hmm, θα βελτιωθεί πάρα πολύ ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα τι παίκτη θα πάρει, δεν τον δούμε. Έχουμε πει,
0: είναι αυτό
1: που
0: κάνει ένα ίχνο. Αυτό θα το βρει. Πολύ εύκολα.
1: Αθλητικό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το σου του φιλοδοξία να το πάρει προφανώς και από τον Μοντέρο και τον Μακιντάιρ. Και να δούμε και τι άλλο θα προκύψει στην συνέχεια της μεταγραφικής περίοδου. Αυτό είναι το βασικό. Υπήρχε αυτή η ψηφοφορία των παιχτών της Έλπα που έβγαλαν τον Thomas Walkup, του δώσαν το βραβείο Fair Play με 26%. Το αναγνωρίστηκε, όπως γράφει η ανακοίνωση, υποδυνατική συμπεριφορά σε αντιπάλους και διαιτητές και την πρόθεση του πνεύματος στους εφαγωνίζεστε.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Δεν έχει κάτι.
1: Το σεφ. Είναι εργοτάξιο, συνεχίζονται τα έργα. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να το διαφυλάξει, να μην βγαίνουν φωτογραφίες και βίντεο, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό όποια...
1: είναι και επικίνδυνο να πλησιάσεις, έτσι. Να απαγορεύεται κανονικά, αν δεν έχεις δουλειά.
0: Ναι, από τη στιγμή που είναι εργοτάξιο, ναι.
1: Ναι.
0: Όταν θα υπάρξει συνέντευξη τύπου και οι οποίες μακέτες.
1: Θα τα μάθουμε, ναι.
0: Αυτά, ναι.
1: Τώρα, νομίζω ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή, γιατί τα άλλα θα πάρουν το δρόμο του σιγά-σιγά, μόλις θα ηρεμήσουν, θα ξεκουραστούν, γιατί όλοι έχουν φύγει λίγο διακοπές. Και έχουμε πει ότι θα είναι η ανανέωση του Μπαρτζόκα, η ανακοίνωση του Μακιντάιρ και όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Είναι η έδρα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι έχει ζητήσει ήδη από τον Εσάκη ο Ολυμπιακός και στην Ευρωλίγκα, στο μέτρο του δυνατού, έτσι, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη εντός έδρας παιχνίδια στον πρώτο γύρο.
0: Το πρώτο κομμάτι της σεζόν, ναι.
1: Ναι, και πάλι νομίζω στο μέτρο του δυνατού θα γίνει δεκτό το αίτημά του. Δεν πρόκειται να παίξει όλα εντός, εκτός.
0: Δεν γίνεται.
1: Έτσι. Θεωρώ ότι όσο περνάει η μέρα και ο καιρός, ο Ολυμπιακός όλο και προσπαθεί περισσότερο να αποφύγει τα ταξίδια, κλείνοντας τη Σάντελ Αρένα, φυσικά με ένα τεράστιο ποσό προς την ΚΑΕΑΕΚ.
0: Σαν ενίκιο, ε.
1: Η φημολογία είναι ότι είναι κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Είναι πολλά χρήματα για 4 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θα λύσει το πρόβλημα του, έτσι το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Και έσοδα πολλά θα έχει με τα εισιτήρια, γιατί είναι ένα γήπεδο εντός Αττικής.
0: Είναι μεγάλο κιόλας.
1: Θα το δούμε. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα οριμάσουν οι συνθήκες και θα έχουμε νεότερα. Mm-hmm. Αν τώρα δεν ευοδοθεί αυτό.
0: Και για Ευρωλίγα σε αυτό το περίπτωση,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Αν δεν ευοδοθεί αυτό, θα πάει στη λύση, νομίζω, για το ελληνικό πρωτάθλημα είτε της Γλυφάδας είτε του Σοφία Μπεφών που είχαμε πει.
0: Mm-hmm.
1: Και
0: της Ευρώπας.
1: Κρήτη πιο πολύ. Κρήτη.
0: Γιατί,
1: ναι, είναι ένα πολύ σύγχρονο γήπεδο, πλήρες τις προϋποθέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θα μου κάνει εντύπωση ο Ολυμπιακός να τραβήξει. Τώρα να πάει μια φορά στο Βελιγράδι, οκ. Ή μια φορά στην Κύπρο, οκ. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει συνέχεια αυτό, γιατί είναι πολύ κοπιαστικό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, δούμε. Ουσιαστικά να παίζει τα εντός έδρας παιχνίδια εκτός.
1: Ναι. Ναι. Mm-hmm. Όσο και αν θα υπάρχουν καλές συνθήκες λόγω της αδελφοποίησης των οπαδών, mm-hmm. είναι ένα ταξίδι. Είναι μακρινό. Σουλά. Άλλο 40 λεπτά, πόσο είναι η Κρήτη, 35.
0: Καλά, ναι.
1: Και άλλο μία μισή ώρα. Τώρα, επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα για Λαρετζάκι, για, θα τα δούμε όλα αυτά, παιδιά, στην συνέχεια. Έχουμε πει έτσι κι αλλιώς. Από το Σάββατο βράδυ έχουμε αναλύσει τι γίνεται. Mm-hmm. Ο Λαρετζάκης, ναι, νομίζω ότι είναι. Ναι. Μιλάνε τους έρευνες για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Το θεωρώ ότι είναι καθαρά θέμα δικό του.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλει να συνεχίσει υπό αυτές τις συνθήκες, να παίζει δηλαδή λίγο στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, ή αν θέλει να πάει να παίξει και να έχει έναν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Να παίξει μπάσκετ.
1: Ναι. Τώρα ο Έλληνας που θα τον αντικαταστήσει στο rotation, αν φύγει, νομίζω ότι θα είναι ο Καραγιαννίδης του Προμηθέα Πάτρας, που είναι παίκτης του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε μου. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Μπαίνουμε ξανά σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Για τα της ΑΕΚ. Γεια σας.
1: Γεια σου, Γιώργαρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Να.
2: Καλά, καλά. Είχαμε λίγο σήμερα από χθες αργά, ας πούμε, το βράδυ μέχρι σήμερα ένα...
0: Νταβατούρι,
2: μια σχολεία με την Ισπανία.
0: Α, οκ. Okay. Ναι.
2: Αν δικαιολόγητη μεν, σχολεία δε, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Με τον Ουνάη, είναι...
0: Και όχι μόνο.
2: Ουνάη, Βαλ Μαρτίν.
0: Ναι.
2: Δύο της Τζιρόνα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Ή Χιρόνα, όπως πρέπει, λέγει κανείς. Οι οποίοι είναι χάφτη και δύο, ένας στα 27, όπως αναφέρει και η ηλικία του, αλλά με αριστερό πόδι, διαφορετικός box-box half. Δεν απασχολεί την ΑΕΚ, απλά λέει τα χαρακτηριστικά για να ξέρει ο κόσμος, συμβόλαιο με το 28 είχε εκεί. Και ο ΝΑΗ που το ξέρουν, ο ΝΑΗ δεν χρειάζεται συστάσεις. Και εδώ μια περίπτωση που δεν προκύπτει καν ότι έχει ασχοληθεί η ΑΕΚ και το κοιτάει.
0: Mm-hmm.
2: Πόσο μάλλον έχει κάνει πρόταση όπως γράφτηκε σχετικά Ελμούντο Ντεπορτίβο, θεωρώ. Θυμάμαι, συγγνώμη. Οπότε ναι, με αυτά ασχοληθήκαμε λίγο παραπάνω. Λίγο ακόμα και πάλι με ζωομάριο.
0: Τι ψάχνει η ΑΕΚ? Τι χαρακτηριστικά?
2: Κοίταξε, προφανέστατα θέλει έναν παίχτη με στα στοιχεία των Μαρίν Πινέδα, mm-hmm. με μεγαλύτερο ύψος αν θες, μέχρι εκεί, όχι να είναι πρωτομπόι, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay.
2: Να μιλάμε για να παίχτη πάλι σαν ελίτη ας πούμε.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά πες, να είναι και σαν 78, ξέρω εγώ, 82,
0: ναι, εντάξει,
2: 84.
0: Okay. Ένα πιο ψηλό κορμί.
2: Ναι. Ναι, τώρα μην το κάνω και σκιαγραφό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει,
2: okay. Ναι. Όχι, δεν το λέω για σένα, το λέω γιατί ο κόσμος θέλει τις λεπτομέρειες. Αυτά, ναι, παιδιά, είναι ανάλογα με το τι σου προκύπτει. Μπορείς να προκύψει μια καθάρα τελικά που να είναι αντίστοιχα σε ό,τι αφορά τα σωματικά του προσόντα παύλα χαρακτηριστικά. Με του πινέλη του Μάριν, τι θα δω, τον Μάριν. Mm-hmm. Τον Μάριν, ναι. Σταμάτησα. Γι' αυτό το λέω, το τι ψάχνεις, τι θα βρεις.
0: Mm-hmm.
2: Ποιος έχει ξεχωρίσει, είναι, υπάρχουν αποστάσεις, αποστάσεις. Η αλήθεια είναι πάντως ότι αυτό που το κύριο χαρακτηριστικό είναι να είναι ένας box-to-box hub που να δίνει να παίξει το 6 στο 8 με την ίδια άνεση, που να έχει την μεταβίβαση, την μπάσα, την προώθηση, την μπάλας. Έχουμε εμπεδώσει και από τη διαχείριση του Ρώσης από την προηγούμενη χρονιά και από την αξιολόγηση του Γιόνσον από τον coach, ότι ο παίκτης δεν θέλει να είναι μόνο κόφτης, μόνο το χαντήρι που θα κόβει και θα κλέβει και θα προσφέρει στην ασφάλεια στην άμυνα, θέλει να έχει ικανότητα με την μπάλα στα πόδια, θέλει να έχει δυνατότητα με την μπάλα στα πόδια για να εξελίξει το παιχνίδι της ομάδας, ναι, έτσι. Οπότε αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Τα υπόλοιπα τα σωματοδομικά, να το πω έτσι, ακολουθούν. Ακολουθούν.
0: Mm-hmm.
2: Η επιθυμία, η προσπάθεια γίνεται για να έχουμε αυτό το παίχτη πριν την έναρξη της βασικής προετοιμασίας, το ξαναπεί, μέσα στον Ιούνιο.
0: Mm-hmm.
2: Κυρίω θα ήταν ευχής έργο, αλλά περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η προσπάθεια, που φαίνεται ότι έχει τις επαφές που πρέπει να έχει. Είναι σε βάση δηλαδή καλής επαφής, να το πω έτσι, χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό σε μεταγραφικές επαφές, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Mm-hmm.
2: Τίποτα απολύτως.
0: Mm-hmm.
2: Ένα μέλι είναι αρκετό, το έχουμε ξαναπεί, παιδιά.
0: Mm-hmm.
2: Και τα έχουμε διαπιστώσει και πόσοι παίκτες έχουν φτάσει να είναι μια ανάσα από μεταγραφή, ακόμα και να έχουν έρθει στην Ελλάδα και τελικά να μην γίνεται.
0: Ναι. Mm-hmm. Έλα.
2: Ναι, πες μου.
0: Θα ενδιαφερόταν η ΑΕΚ για Μπακασέτα?
2: Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Δεν νομίζω ότι μπορεί να... με αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι, σε ό,τι αφορά, ναι, το αγωνιστικό της προφίλ.
0: Το προφίλ, μπράβο.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι θα ήταν μια βασική σκέψη.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Αυτό, ή μια σκέψη, ένα παίκτη που θα φέρεις, που θα είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο κεφάλαιο. Έτσι, γιατί θυμίζω ότι παίρνει 1,8 το Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Έναν παίχτη που θα τον βγει να είναι σε ρόλο δεύτερο, είναι νομίζω εκτός λογικής, οικονομικής και ποδοσφαιρικής.
0: Ναι.
2: Τα επενδύεις αυτά τα χρήματα αντίστοιχο ποσό για βασική επιλογή, έτσι.
0: Σωστά.
2: Εδώ μιλάμε ότι αν και εφόσον και μεσοεπιθετικά κιόλας με τους παίχτες που υπάρχουν και με τον Ουκρανό που αποκτήθηκε, δεν χωράμε το λόγο.
0: Ναι. Okay.
2: Δεν ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, πάντως δεν έχει καν συζητηθεί το θέμα σε επίπεδο ενώ ουσιαστικό, έτσι, γιατί η κουβέντα που κάνω εγώ και σήμερα είναι να γίνουμε στην ΑΕΚ. Σε επίπεδο πολύ φιλολογικό, φιλοσοφικό, πολύ δεύτερης και τρίτης ανάλυσης. Όχι για να ταιριάζει το αγωνιστικό προφίλ, φαντάζομαι. Και καταλαβαίνω, γιατί, να σου πω την αλήθεια μου, δεν μιλάμε για ένα ξαπέχτη, μιλάμε για έναν παίχτη. Αν γινόταν και σκεφτόταν μια κάτι τέτοιο, θα είχε βγει ότι κάνει και κάποιες κινήσεις προς την κατεύθυνση. Που δεν.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Από την άλλη δεν είναι και θέμα που επιγράφτηκε κάπου, είναι το μετέφεραν εμένα από μηνύματα. Κάποιοι λέει ότι ο Ριμπάλτα δεν συμφωνούσε, ο Νίκολης δεν τον ήθελε. Δεν υπάρχει αυτό το έργο.
0: Ναι, okay.
2: Είναι φαντασία, δημιουργεί με αυτό όλη η σκέψη. Δεν έχουμε φτάσει καν σε αυτό το δεχόμενο για να μιλάμε για Μπακασέτα, για παράδειγμα.
0: Ναι. Πήγες χθες ή σήμερα στο γήπεδο?
2: Σήμερα.
0: Χαμουλής.
2: Πριν λίγο ήμουν εκεί. Είναι πολύ χαμούλης, ωραίος χαμούλης. Και αυτό καταδεικνύει και γιατί συμβαίνει όλο αυτό το ταξίδι του τοπέου. Υπάρχει πολύ μεγάλη επιθυμία από τον κόσμο του ΑΕΚ. Το θεωρεί και ένα πολύ σπουδαίο τρόπαιο σε επίπεδο επίτευξης στόχου κόντρα σε όλα. Και καταλαβαίνεις ότι γι' αυτό και γίνεται. Είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφο να συμβαίνουν αυτά και για τα παιδάκια και για τις οικογένειες, γιατί αυτό το χαμούλη γινόταν σήμερα. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα γίνει και στο ταξίδι που ξεκινάει πάνω στην Καλαμάτα, νομίζω.
0: Ναι, νομίζω.
2: Για να καταλήξει 1η Αυγούστου, αν θυμάμαι σωστά, στο Γαλιμάρμαρο και
0: πάλι
2: στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ναι.
2: Με σταθμό κύριο για μένα, είπαμε έτσι.
0: Ναι, την
2: Κωνσταντινούπολη. Δεν το συζητάμε καν για τους Έλληνες εκεί.
0: Ναι.
2: Και για την σπουδαιότητα της παρουσίας του τροπέου της Στη γενέτειρα της ΑΕΚ.
0: Αύριο, okay, η ΑΕΚ περιμένει αργά την δική της κλήρωση. Πολύ αλλά νομίζω αργά. Μια ματιά θα τη ρίξει και αύριο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, να έχει μια πρώτη εικόνα.
2: Κλεφτή.
0: Κλεφτή, ναι. Μια κλεφτή, ναι, για Ερυθρό Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβα Μπρατισλάβα, Λεχ Πόζνα, ναι.
2: Πιο πολύ θα δει μετά τα μάτς.
0: Μπράβο, ναι.
2: Αυτό.
0: Έτσι, ναι, ρε,
2: ναι, ναι, αλλά γι' αυτό θα δει και αυτή την κλεφτή ματιά, να δει ποια ματς θα δει καλά, τι να περιμένει από αυτά. Και περιμένει και κάτι, μπορεί να έρθει.
0: Κάναν αποκλεισμό.
2: Έτσι, που θα προκαλέσει και έτσι
0: αναρρίχηση. Ένα ντόμινο. Μπράβο. Να πάει στους ισχυρούς.
2: Σωστά.
0: Γι' αυτό λέω μια κλειστή ματιά.
2: Σωστά. Να πω ένα τελευταίο μόνο για τον Δάμο Μάριο, ότι επειδή με έχουν ρωτήσει αν θα μπορούσε να μείνει η περίπτωση του για να απασχολήσει, θα απασχολήσει πολύ ματιά το καλοκαίρι. Έχει συμβόλαιο με την Μπεσίκτας μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι με 2,7 εκατομμύρια ευρώ να κερδίσει ετησίως. Στην Τουρκία γράφεται ότι θα του δώσει μια αποζημίωση για να τον αφήσει και ελεύθερο η Μπεσίκτας. Δεν ξέρω αν αυτή η αποζημίωση θα είναι τέτοια που θα φέρνει κοντά σε επίπεδο πρότασης ενός χρόνου ακόμα συμβολαίου με την ΑΕΚ. Δηλαδή θα πέρνει 1,5, να του δίνει άλλο ένα η ΑΕΚ, 800, και να τον κρατήσει για ένα ακόμα χρόνο. Αυτό, επειδή είναι υποθετικό το σενάριο, θα πρέπει να πάμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού για να δούμε. Και μέχρι τότε μπορεί να έχουν έρθει και άλλες ομάδες. Πολλές ομάδες σε επαφή με τον Ζωαμάριο, ήδη από την πατρίδα του, έτσι. Οπότε είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για τον Ζωαμάριο. Δεν λέω ότι δεν θα το έβλεπε η ΑΕΚ, αν και εφόσον έφτανε στο, ξέρεις, στις 10-15 Ιουλίου και μου ήταν διαθέσιμο σε αυτά τα λεπτά να κάνει και ένα κομμάτι προετοιμασίας, να μην τον έπαιρνε. Αυτό θα το άφηνε ορφάνης του σαν ενδεχόμενο. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα συνεργαστεί, ήταν η τρίτη. Μισό παίχτη ο Νικολίτς, τον ξέρει, ξέρει τι μπορεί να πάρει αυτό και είδαμε φέτος σε πολύ σημαντικά κομμάτια του πρωταθλήματος. Μπράβο, γιατί το ήθελε.
0: Ωραία. Αυτό.
1: Ευχαριστούμε,
0: Γιώργο.
2: Καλή συνέχεια, κύριε.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα.
1: Πάμε, τελευταίο break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν,
1: back to back.
2: Μεγάλες πιένες.
1: Λάρισα,
2: ναι.
1: Ρέστος Ευθυμίου, γιατί...
2: Όχι για καλό βέβαια, αλλά...
1: Ναι, γιατί ναι. Είχαμε μια απίστευτη καταγγελία από τον κύριο Νταβέλη σήμερα στη συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Νταβέλης, ο οποίος έκανε λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του αργά χθες βράδυ, τα επεισόδια που έγιναν μετά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου στην πόλη. Γεια σου, Χριστό.
2: Γεια σου, Χριστό.
3: Καλησπέρα. Χθες θα λέγαμε ήταν όλα ήρεμα, μετά τις 11.
1: Ναι ρε φίλε,
3: τι... Είχαμε καταστάσεις.
1: Ναι. Πολύ, ε.
3: Πολύ, πολύ, ναι. Και δυστυχώς αυτό αμαύρωσε την όλη ιστορία του συλλαλητηρίου, αρνητική εικόνα και διαφήμιση για την πόλη, για την ομάδα.
1: Ναι.
3: Και δεν ξέρω περαιτέρω τι προβλήματα μπορεί να επιφέρει όλο αυτό το σκηνικό. Πάντως καλό.
1: Δεν το λες.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε σε αυτό που είπατε κι εσείς. Όντως είπε ο μεγαλομέτωπος του ΣΕΛΟ, ο κύριος Αγγελέας Δαβέλης, σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ΜΟΜΟΕ δικής του ιδιοκτησίας, είπε πολλά, θα πω μεταξύ το αυτό βασικό, ότι έγινε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος χθες. Γιατί είπαμε ότι μαζεύτηκαν κάποια άτομα στη διάρκεια της πορείας, όπου στο τελείωμά της διαρκωσκοπήθηκαν κάποιες δεκάδες άτομα, πήγαν κάτω την οικία του, εκεί υπήρχαν δημιουργίες του ΜΑΤ, υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη, φώναξαν κάποια συγκεκριμένα ήρεμα μέχρι κάποια στιγμή, και κάποια στιγμή εμφανίστηκε και ο κύριος Ναβέλης, ο οποίος έβαλε το αυτοκίνητο στο πάρκι από κάτω στην πιλωτή, από την πίσω πλευρά, και μόλις τον αντίκρισαν έγινε το ένα να δεις. Τα ερευνητικά συνθήματα ήταν το ένα μετά το άλλο. Όπως είπε και ο ίδιος, δέχτηκε κάποιες απειλές από το συλληφθημένο πλήθος ήταν εκεί πέρα. Στη συνέχεια είχαμε στις οδομαχίες επεισόδια με την αστυνομία, με τις δυνάμεις στο ΜΑΤ, κάδοι οι οποίοι πήραν φωτιά, έπεσαν χρόνια λάμψη από την αστυνομία για να διασπαστεί το πλήθος και να φύγει σε μια γειτονιά, επαναλαμβάνω, που ήταν ήρεμη, υπήρχαν οικογένειες με μικρά παιδιά, κάναν τη βόλτα, γιατί όπως και να το κάνουμε καλοκαίρι είναι, δεν είναι μετά τις 12, ήταν νωρίς, εκεί γύρω στις 10.30, 11 παρά, κάπου εκεί. Είναι μια νορμάλ ώρα για αυτή την εποχή, και καταλαβαίνετε ότι έγινε ο κακός χαμός. Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας να μην μπορούν να αναπνεύσουν, έγινε πολύ μεγάλη φασαρία και ξέφυγαν τα πράγματα. Με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετές προσαγωγές, τραυμάτισαν στα επεισόδια που είχαν, τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός. Σήμερα αυτοί που πήγαν, που είχαν προς αυτή την αστυνομία, αφέθηκαν ελεύθεροι, θα οριστεί δικάσιμους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά τα σημερινά λεγόμενα του κ. Νταβέλη, το πράγμα δεν θα ηρεμήσει, αλλά αντίθετα θα έλεγα θα ενταθεί. Τι θέλω να πω, είπα νωρίτερα για την καταγγελία την οποία έκανε, ότι υπήρχε απόπειρα ανθρωποκτονίας στους βάρους του. Είπε ότι ξέρει ποια άτομα είναι, ξέρει μόνο ματεπώνυμο, ποιοι είναι. Από αύριο θα ξεκινήσουν οι δικαστικοί νομικές ενέργειες από το επιτελείο του για να λυθεί αυτό το θέμα. Και είπε κάτι το οποίο για μένα δεν ξέρω πώς θα σβήσει φωτιά, μάλλον θα φουντώσει περισσότερο. Είπε ότι η ΠΑΕΑΕΛ θα άρει την εμπιστοσύνη της, την υπογραφή της που είχε δώσει στον τη θύρα 1, έτσι ώστε να λειτουργεί νόμιμα ως σύνδεσμος.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα θα μου πείτε αυτό τι μπορεί να συμβαίνει σε 10 μέρες ή σε μια εβδομάδα έχει καινούργια ιδιοκτησία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι με τα σημερινά λεγόμενα η φωτιά περισσότερο θα φουντώσει και λιγότερο θα ελαττωθεί.
1: Ναι.
3: Είχαμε τοποθετήσει και του Δημάρχου, τοποθετήθηκαν όλοι οι φορείς, η ερασιτεχνική καταδίκασε τα επεισόδια και ζήτησαν όλη η ηρεμία έτσι ώστε να βρεθεί η επόμενη μέρα στην ΑΕΛ. Δεν ξέρω πώς θα βρεθεί η επόμενη μέρα στην ΑΕΛ και ποια θα είναι αυτή, γιατί είπαμε και χθες ότι λίγες ώρες πριν το συλλαλητήριο η ιδιοκτησία της ΕΕΛ με ανακοίνωσή της άλλαξε τα δεδομένα. Εκεί που ζητούσε και χρήματα για τις μετοχές, δεν θέλει πλέον χρήματα, παρά μόνο όποιος θέλει να αναλάβει τα χρέη της ομάδας και μόνο αυτό. Και είμαστε σε μια αναμονή και κάθε μέρα είμαστε σε διαφορετική κατάσταση. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί. Μέχρι την ώρα που μιλάμε τώρα δεν έχει εμφανιστεί, έχεις προλάβει και σίγουρα θα θέλετε να πούμε αν έχει εμφανιστεί κάποιος ενδιαφερόμενος. Μέχρι την ώρα δεν έχει εμφανιστεί κάποιος. Το τελεσίγραφο είναι μέχρι 28 του Ιούνιου. Μέχρι 28 για την μετεπόμενη Κυριακή. Και σε ερώτηση που μου τέθηκε σήμερα του κ. Νταβέλη, σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι, δεν βρεθεί, σε υποθετική ερώτηση αν μαζευτούν 2-3 άνθρωποι και το ζητήσουν και του ίδιου να συμμετέχει έτσι ώστε η ομάδα να μην πάει στα βράχη την ώστε η γάμα εθνική, που αυτό συνεπάγεται, δεν απάντησε όπως περιμένανε πιο πολύ, δηλαδή να πει ένα κατηγορηματικό όχι, είπε θα το δούμε. Το λέω γιατί μπορεί να φτάσουμε και σε αυτό το σενάριο.
1: Ναι, έχει τη σημασία του, ναι.
3: Ναι, της τελευταίας στιγμής. Ήταν μια αναδίπλωση αυτή. Όλοι θα περιμέναμε να ακούσουμε το όχι που είχε πει τις προηγούμενες φορές, όταν είχε την πρώτη ανακοίνωση ότι είπα πολίτε. Αλλά μέχρι τις 28 έχουμε ακόμη δρόμο και θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
1: Μάλιστα. Ωραία.
3: Είναι μια δύσκολη κατάσταση.
1: Πολύ δύσκολη.
3: Χθες το βράδυ μετά τις 10 όταν έγιναν τα επεισόδια είναι μια δύσκολη κατάσταση. Όλοι λοιπόν με αυτό το θέμα συζητάει από χθες και όλη μέρα σήμερα. Περιμένουμε να εκτονωθεί η κατάσταση. Δεν το βλέπω να θα εκτονωθεί η κατάσταση. Γιατί τώρα θα ξεκινήσει κοινωνικές ενέργειες. Πιο πολύ βλέπω
1: να γίνονται χειρότερα τα πράγματα.
3: Παρά να μειώνει, να ελαττώνει.
1: Μάλιστα. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, 3 λεπτά για τη Σέντρα στο Γαλλία Σενεγάλη. Να πούμε τις εντεκάδες πριν φύγουμε.
2: Άμα.
1: Γαλλία με 4-2-3-1 στα γκολπόστο Μενιάν, τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά Κουντέ, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό και Τεό Ερναντές. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής Ραμπιό και Τσουαμενή. Ο Λίσε και Ντουέ στα άκρα και ο Ντεμπελέ, τουλάχιστον έτσι όπως είναι το γράφημα, πίσω από τον Εμπαπέ. Και η Σενεγάλη με 4-3-3, ο Μεντί στα γκολπόστ, τετράδα στην άμυνα Διατά, Κουλιμπαλή, Νιακατέ και Ντιούφ από δεξιά προς τα αριστερά, με τριάδα στη μεσαία γραμμή Καμαρά, Ιντρίσα, Γκέιγ και Πάπε Γκέιγ και μπροστά ο Σαρ με τον Μανέ δεξιά και αριστερά πλαισιώνουν τον Τζάκσον, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Αυτά.
2: Τέλεια. Αύριο πάλι.
1: Αύριο πάλι τα λέτε.
2: Τα λέμε.
1: Τα λέμε Πέμπτη. Μαζί Πέμπτη. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις αλήθεια την θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
10: Come to my boudoir.
9: The second rule of Fight Club is...

0: σου πω κάτι, όταν η ομάδα ξεκινάει από το Ραμπιό, δεν τη φοβάμαι. Να το πω και έτσι. Όσο και να τρίζει το μικρόφωνο και να δημιουργήσει μια αναστάτωση σε αυτό που λέω, στην πραγματικότητα όταν υπάρχει ο Ραμπιό, πας αρχή παυσάτο. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα.
1: Η ομάδα ξεκινάει και τελειώνει στο Ραμπιό.
0: Δηλαδή, καλοί οι ντεμπελέδες, οι ντουέδες, οι εμπαπέδες και όλοι οι σεπέδες. Αλλά όταν υπάρχει η εγγύηση του Ραμπιό στο κέντρο, όλα είναι καλύτερα. Όλα είναι καλύτερα. Πώς να γίνει δηλαδή τώρα.
1: Όλα είναι καλύτερα, όλα είναι σπουδαία.
0: Ναι.
1: Αν μου επιτρέπεις. Δεν ξέρω αν είπαμε εντεκάδες, γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι εν τω μεταξύ η FIFA δίνει τη Γαλλία, ας πούμε, κάποιο τρόπο με 4-2-4, που δεν είναι βέβαια. Για 4-2-4 έχουμε να δούμε από τη δεκαετία του 70, νομίζω.
0: Ναι, στην πραγματικότητα βέβαια δεν είναι, ναι, δεν είναι 4-2. Δεν είναι και, τι να το πεις, δεν είναι και
1: 4-2-3-1 θα το πεις. Πώς θα το πεις. Απλώς γιατί όλοι οι μπροστινοί είναι. Δηλαδή Ντεμπελέ, Μπαπέ, Ολίσε, Ντουέ, όλοι μπροστά, ναι, μαζί.
0: Αλλά για να μπορούν αυτοί να κάνουν τα πράγματα που κάνουν, πρέπει να υπάρχει ένα Ραμπιό πίσω του να κρατάει τα μπόσικα. Δηλαδή, κρατάει την πακέτα, είναι ο μαέστρος. Πώς θα γίνει.
1: Την πακέτα, είπες.
0: Ό,τι θες να το πεις, τέλος πάντων. Mm-hmm. Όπως θες να το πεις. Mm-hmm. Ωραία, κλωτσάει. Ποιος ήταν αυτός που ρίχνει την κλωτσά.
1: Ραμπιό,
0: πράγμα.
1: Δεν μπορεί. Δηλαδή, ποιος θα ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, αρχοντική κλωτσιά. Αρχοντοκλωτσιά ήταν αυτή. Πολύ ωραία. Ξέρεις,
1: νομίζω ότι το πιο αστείο πράγμα με το Ραμπιό,
0: ναι,
1: είναι ότι προσπαθεί εδώ και καιρό να αφήσει κοτσίδα, γιατί πιστεύω ότι λόγω θέσης θέλει να μοιάσει στον Εμμανουέλ τον Πετί.
0: Κανείς δεν μπορεί να μοιάσει
1: αυτό
0: τον Πετί.
1: Και να μπορεί να λέει ατάκες όπως ο Πετί, το οποίο είναι, δηλαδή αν το πρώτο είναι δύσκολο, το δεύτερο είναι αδύνατο. Θυμίζω έτσι, Εμμανουέλ Πετί, μοναδικός ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει βγει εφθαρσός σε συνέντευξη και έχει δηλώσει: παιδιά, μην ρωτάτε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Είναι απλό, ό,τι κάνουμε στο γήπεδο το κάνουμε για τις γκόμενες. Ναι. Ξεκάθαρα, απλά, ωραία πράγματα.
0: Όλοι το ξέρουν, ένας το παραδέχτηκε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε τίμιος.
0: Τουλάχιστον
1: σωστός.
0: Τότε, δεν ξέρω, τώρα μπορεί, επειδή ζούμε σε μια διαφορετική εποχή.
1: Ναι.
0: Σε εποχή μετροσεξουαλ, σε εποχή τέλος πάντων που ξέρεις η εικόνα, το τέτοιο. Δεν ξέρω ποια αν ισχύει αυτό το πράγμα. Στην εποχή του Πετί, λέω ναι, τα κάναν όλα για τις γκόμενες. Τώρα δεν ξέρω.
1: Τώρα τα κάνουν όλα για τα στατιστικά τους, ας πούμε.
0: Για τα στατιστικά, για τους χορηγούς, για τους ακόλουθους στο Instagram. Δεν είμαι σίγουρος το κάνουν, ξέρεις, όπως το κάνουν οι παλιοί του τύπου. Ναι, αυτό τα κομμενάκια, να γίνω γνωστός, να ξέρεις, που ήταν ας πούμε η φιλοσοφία των περισσότερων. Νομίζω σήμερα έχουν αλλάξει γενικά τα κόζα και έχουν αλλάξει και οι προτεραιότητες των ποδοσφαιριστών.
1: Αυτό είναι δεδομένο, γιατί στην εποχή άλλωστε του Πέτη δεν υπήρχαν σώσεις.

0: social media. Οπότε έκανε τη δουλίτσα στο γήπεδο για να μπορέσει να εξαγυρώσει μετά ένα τώρα. Εξαγυρώνει ναι. ούτως ή άλλως ασχέτως τη δουλειά σου στο γήπεδο σε έναν βαθμό. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Λοιπόν, βλέπουμε Μπαπέ κορυφή. Λοιπόν, είναι ο Ντεμπελέ ως δεκάρι.
1: Ναι.
0: Ως 9,5, ως τσόρι, αν μου επιτρέπεις. Αυτή είναι πάντα η θέση τσόρι, δεν μπορώ να βρω κάτι καλύτερο. Δεν θα την πω θέση τότε ή θέση Ντελπιέρο.
1: Ναι.
0: Θα τη λέω θέση τσόρι.
1: Που είναι γιατί πιο... δεκάρι δεν είναι. Δηλαδή, ενώ δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: πιο πολύ ο παίκτης που θα γίνει δεύτερος επιθετικός, ας πούμε, αν χρειαστεί, παρά αυτός που θα, ξέρω, θα φτιάξει παιχνίδι. Αυτό έχουμε δει όλο αυτόν τον καιρό, τέλος πάντων, αυτά τα χρόνια. Αλλά...
0: Συγγνώμη, γιατί δεν το προσέξαμε. Έδωσε επιθετικό κατά την εκτέλεση κόρη ενώ τερματοφύλακα της Γαλλίας τον είχε πατήσει ο Τσουαμενί.
1: Δεν το πρόλαβα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, παιδιά, μπορεί να έχουμε και 2-3 ανορθογραφίες, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα. Τι δηλαδή θέλετε, τελειότητα με το ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχουμε τελειότητα. Δεν μπορούμε να έχουμε.
1: Καλά, δεν μπορεί να παρέμει το ΒΑΡ εκεί. Δεν μπορεί να παρέμει το ΒΑΡ εκεί.
0: Ναι, όχι, ο διαιτητής.
1: Το ΒΑΡ δεν μπορεί να παρέμβει εκεί επειδή έκανε λάθος ο διαιτητής και έδωσε φάουλ που δεν υπήρχε.
0: Κάθε λάθος των διαιτητών είναι ένα βήμα πιο κοντά στον αφανισμό τους.
1: Συμφωνώ, αλλά μην λέμε για το ΒΑΡ σε αυτή την περίπτωση.
0: Όχι.
1: Το ΒΑΡ δεν είναι για όλες τις φάσεις. Σε μεγάλη αντεπίθεση, πολύ καλή. Το προλάβανε.
0: Δεν άντεξε το σπριντ, ναι.
1: Το προλάβανε.
0: Δεν
1: έχει τελειώσει η φάση. Μόλις τελείωσε.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι μεγαλύτερη απάτη.
0: Όταν δεν έχει τελειώσει η φάση, πάντα έχει τελειώσει.
1: Ναι, στην πραγματικότητα.
0: Ο ΣΑΡ πρέπει να ήταν αυτός που έκανε το ωραίο το σπριντ.
1: Είχε τρία άτομα στο κατόπι του όμως. Κάποια στιγμή κουράστηκε. Τέλος πάντων, το προλάβανε. Όσο γρήγορο και να είσαι, ξέρεις, έχει και το μυαλό του και να κοντρολάρει την μπάλα και να φτάσει απέναντι από τον τερματοφύλακα και δεν τα κατάφερε στο τέλος. Χαίρομαι πολύ που ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι και από τις δύο. Είδαμε τώρα τρεις φάσεις που θα μπορούσαν, ας πούμε, κάλλιστα άλλοι διαιτητές να τις έχουν κόψει για φάουλ. Μαρκαρίσματα δηλαδή, προσπάθησε σε ένα Γάλλη, έκλεψε την μπάλα η Γαλλία με κάτι που θα μπορούσε να δοθεί φάουλ. Και εδώ αυτό το μαρκάρισμα.
0: Που ήταν φάουλ.
1: Ναι, δεν δόθηκε. Όχι, αυτό δόθηκε. Όχι, ήταν το προηγούμενο που δεν δόθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Άφησε 2-3 και για τη μία και την άλλη ομάδα, που σημαίνει ότι ο διαιτητής συγκεκριμένος έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που θέλει να παιχτεί το παιχνίδι, να είναι πιο physical. Και σου λέει, θα το αφήσω.
0: Για
1: και είναι και δύο ομάδες αθλητικές, με δυνατά παλικάρια.
0: Ναι.
1: Σου λέει, άστο, να παιχτεί μπάλα. Ωραία φιλοσοφία αυτή.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Περιμένουμε το. Νομίζω πραγματικά το Γαλλία Σενεγάλη αναμένεται να είναι από τα ωραία παιχνίδια.
1: Μακάρι.
0: Τη πρώτη φάση. Πραγματικά και μακάρι να είναι έτσι. Και σε κάθε αποτέλεσμα ανοιχτό λέω εγώ, παρότι εντάξει η Γαλλία είναι αλήθεια ότι με όποιον και να κατεβαίνει, σχεδόν με όποιον είναι το φαβορί.
1: Ναι.
0: Αυτό ισχύει. Εντάξει, διαβάζουμε τις εντεκάδες, δεν ξέρω αν τις ακούω, θα τις πούμε. Η Γαλλία είπαμε τους μπροστινούς της. Μενιάν στο τέρμα, Ουπαμεκανό, Κουντέ, Σαλίμπα, Ερνάντες.
1: Σαλίμπα για σένα.
0: Σαλίμπα, συγγνώμη. Και Τσουαμενί Ραμπιό στο κέντρο και είπαμε η τετράδα η φωνική μπροστά, όπου παίζει ένα πρόβλημα κατά πέρα, παίζει δεξιά ο Λύση, αριστερά ο Ντουέ. Και ο Ντεμπελέ πίσω από τον Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο τρόμος τώρα αυτή.
1: Ναι, είναι. Εσύ.
0: Είναι τρόμος.
1: Είναι δηλαδή. Και με τη χρονιά που κάναν όλοι τους.
0: Ναι.
1: Είναι. Πώς να γίνει τώρα.
0: Είναι.
1: Το θέμα είναι πώς θα φτάσει η μπάλα εκεί. Γι' αυτό είναι ένα ερωτηματικό.
0: Θα φροντίσει ο Ραμπιό.
1: Είναι ένα Ραμπιό we trust.
0: Ναι. Θα φροντίσει ο Ραμπιό. Και σκέψτε τώρα, μιλάμε για ομάδα που έχει, ξέρω εγώ, τον Καντέ στον πάγκο, έτσι. Αν πει μεγάλο. Εντάξει, είναι ο Εγκόλο Καντέ σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορείς να πεις κάτι.
1: Πόσο είναι, 36 πια Καντέ?
0: Είναι Ν'Γκόλο Καντέ.
1: Ναι, λέω είναι 36.
0: Είναι πρέπει να είναι 36, όχι 36, πρέπει να είναι 34 ή 35. Θα το δω αφού το ρωτάς, γιατί το ξέρω ότι έχει σημασία. Ένας χρόνος.
1: Καλά, δεν
0: μπορεί
1: έχει
0: να...
1: τόσο.
0: Όχι,
1: για το
0: κάνει
1: Καντέ
0: τη διαφορά. Μόνο για τον Ντάνι Γκαρθία δεν κάνει τη διαφορά ο χρόνος, θα ξέρεις. Είναι σε 3 μήνες κλείνει τα 35.
1: Μάστε. Εντάξει.
0: 34 και 9 μηνών λοιπόν.
1: Μάστε.
0: Τι είναι, είναι μεγάλος κύριος Καντέ? Γιατί είναι και ο Καντέ.
1: Για μένα.
0: Με τρία πνευμόνια.
1: Για μένα όχι. Για τον προπονητή του πνεύμα στον πάγκο ενδεχομένως ναι.
0: Να. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Πες για τη Σενεγάλη και την καημένη, δηλαδή. Πες για τους Γάλλους.
0: Ναι,
1: θα
0: έλεγα βεβαίως. Βεβαίως και θα έλεγα για τη Σενεγάλη.
1: Είναι ξεκάθαρη η προτίμησή σου στη Γαλλία αυτή.
0: Σε Σενεγάλη καθόλου.
1: Μα...
0: Τι προτίμηση να έχω στη Γαλλία, ρε εσύ.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι προτίμηση. Έχω ένα σεβασμό στον Εμπαπέ. Προσπάθησε το παιδί στο προηγούμενο Μουντιάλ, δεν τα κατάφερε. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Τα ξεκερδίζει και σε καλύτερη ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν.
1: Τι σχέση τώρα έχει αυτό που συζητάμε.
0: Γιατί μόλις είμαι με τη Γαλλία.
1: Γιατί πρέπει να μπλέξει την Αργεντινή μέσα σε αυτό.
0: Πώς να είμαι με τη Γαλλία.
1: Γιατί πρέπει να μπλέξει την Αργεντινή μέσα σε αυτή την κουβέντα.
0: Γιατί μιλάς για Μουντιάλ και Γαλλία και υποστήριξη.
1: Μιλάω για Γαλλία, τέλος. Δεν μιλάω για
0: Μουντιάλ. Όχι, δεν είμαι. Είμαι τη Σενεγάλη στο παιχνίδι, αν αυτό ρωτάς. Λοιπόν, Μεντί στο τέρμα. Κουλιμπαλί, Διατά, Νιακατέ και Μαλίκ Διούφ στην άμυνα. Οι δύο γκέι, δεν ξέρω πώς θέλετε να τους προφέρετε, στο κέντρο μαζί με τον Καμαρά, τον Λαμίν τον Καμαρά. Και μπροστά Μανέ από τη μία, Τζάκσον από την άλλη και ο Ισμαήλ Ασάρ στην κορυφή.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αυτό. Και βλέπουμε.
1: Ωραία.
0: Και βλέπουμε που θα πάει. Δεν ξέρω αν έγραψε το πόρεφο ότι παίζουν πρωταθλητές Αφρικής με τη Γαλλία. Για μας είναι πάντα πρωταθλητές Αφρικής. Συγγνώμη που δεν θα πάμε με τα χαρτιά. Μπορούμε να του λέμε πρωταθλητές Αφρικής. Είναι οι πρωταθλητές γηπέδου.
1: Ναι, εντάξει, με αυτήν την ιστορία δεν έχουμε μάθει αν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη.
0: Δεν έχουμε μάθει, όχι.
1: Θέλω να πω ότι υποτίθεται Σενεγάλη δεν έχει πάει στο ΚΑΣ.
0: Ναι. Οπότε.
1: Περιμένουμε την απόφαση του ΚΑΣ.
0: Εκκρεμή διαδικασία. Οπότε πρωταθλήτρια είναι Σενεγάλη ακόμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Για εμάς.
0: Για εμάς και για όλους τους φίλους
1: του ποδοσφαίρου. Για την Αφρικανική Ομοσπονδία είναι το Μαρόκο. Που τιμώρησε τη Σενεγάλη και το έδωσε στο Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Για την Αφρικανική Ομοσπονδία είναι το Μαρόκο.
0: Ναι. Ωραία. Αφρικανική Ομοσπονδία αντιπροσωπεύει, ξέρω εγώ, το ένα εκατομμυριωστό του κόσμου. Για τους υπόλοιπους όλους η Σενεγάλη είναι πρωταθλήτρια.
1: Ναι, αλλά επειδή οργανώνει το κύπελλο Εθνών Αφρικής, το οποίο το, ξέρεις, είναι το ζητούμενο εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για τις χώρες Αφρικής, τέλος πάντων, για την Ομοσπονδία της Αφρικής είναι το Μαρόκο. Για να δούμε. Το φύγει το κοντρόλ. Μια καλή επίθεση πήγε να βγάλει η Γαλλία. Μια πάσα μέσα στην περιοχή της Σενεγάλης, αλλά δεν κατάφερε να κάνει καλό κοντρόλ ο Εμπαπέ και έδιωξαν οι αμυντικοί. Εντάξει. Έχει ωραίο ρυθμό το παιχνίδι, παρότι δεν έχει φάσεις μεγάλες. Έχει καλό ρυθμό γιατί, ξαναλέμε, είναι δύο ομάδες πολύ αθλητικές. Και σε αυτό το ξεκίνημα, τέλος πάντων, βλέπουμε και τη Σενεγάλη και ψηλά να πρεσάρει και να μην κλείνεται, ξέρεις, με έναν τρόπο που...
0: Ποια ομάδα πια δεν πρεσάρει ψηλά? Η πολύ αδύναμη, θα μου πεις, μαζεύεται πίσω. Ναι. Αλλά είναι η μειοψηφία πλέον, δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Κοίτα να σου πω, η Ιαπωνία, ας πούμε, που τη βλέπαμε τις προάλλες, που δεν είναι αδύναμη ομάδα, που πήρε το 2-2, δεν πρέσαρε ψηλά, ήταν στο 1/3 του γηπέδου κλεισμένη. Χωρίς να είναι αδύναμη ομάδα.
0: Αυτό που κάνει η Ιαπωνία θα πλήρωναν να το κάνουν οι άλλοι. Θα πλήρωναν να κάνουν αυτό που κάνει η Ιαπωνία.
1: Γιατί
0: δεν υπάρχει. Είναι, πώς να σου πω, είναι τελειότερο από πίνακα ζωγραφικής αυτό που κάνει η Ιαπωνία μέσα στο γήπεδο.
1: Δηλαδή.
0: Οι αλληλοκαλύψεις των παικτών της και ο αδιανόητα πειθαρχημένος τρόπος με τον οποίο κινούνται στο χώρο είναι, πώς να σου πω. Πιστεύω, δηλαδή τώρα βλέπω, ας πούμε, κοντινό του Ντεσάν. Πιστεύω ότι του Ντεσάν ούτε ως, πώς να σου πω, ούτε ως μακρινή ιδέα δεν μπορεί να του περάσει τέτοιο πράγμα στο μυαλό. Από το μυαλό. Το θέμα της Ιαπωνίας είναι ότι δεν έχει, ξέρεις, ούτε τους superstar, ούτε αυτούς τους τόσο καλούς παίκτες, ώστε να μπορεί, ξέρεις, να εκμεταλλευτεί αυτό το οποίο κάνει στον τακτικό της σχεδιασμό και στην αμυντική της προσπάθεια, να το μετουσιώνει αντίστοιχα και σε. Και σε επιθετική απόδοση, να το πούμε έτσι, σε επιθετική αποτελεσματικότητα.
1: Δεν γίνεται, ρε, εσύ, όταν είσαι κλεισμένο στο έντριο του γηπέδου συνειδητά, να έχεις πολλές αξιώσεις ότι θα βγάλεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, 15 κότερα επιθέσεις στο παιχνίδι. Στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αν δεν προστάσεις ψηλά, να κλέψεις ψηλά, να βρεις την αντίπαλη άμυνα σε ανισορροπία, δεν μπορείς να έχεις πολλές βλέψεις. Δηλαδή, αυτό που κάνει η Ιαπωνία είναι να βγάλουμε 2-3 αντεπιθέσεις, άμα δώσει ο Θεός, μέχρι εκεί.
0: Ναι, γιατί αυτή στάνει αυτό το τερί βγάνει. Οπότε προσπαθούν να το ισοσκελίσουν κάνοντας αυτό το οποίο κάνουν και αν το παρατηρήσει το επόμενο παιχνίδι, δες το λιγάκι. Δες τι κάνουν, πώς κινούνται οι Ιάπωνες παίκτες στο χώρο, ειδικά εκεί που πάει η αντίπαλη ομάδα να πάρει αριθμητικό πλεονέκτημα. Είναι εντυπωσιακό. Απλώς δεν έχουν παικταράδες οι Ιάπωνες. Τι να κάνουν. Δεν έχουν. Κανέναν δεν έχουν.
1: Παρ' όλα αυτά θέλω να σου πω ότι λίγο με ενόχλησε το τόσο πολύ πίσω της Ιαπωνίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν σχεδόν μέσα στην περιοχή τους και λίγο έξω από αυτήν για ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα.
0: Ήταν γιατί προφανώς οι προπονητές τους έκριναν ότι με αυτή την ομάδα, με αυτόν τον αντίπαλο, αυτό πρέπει να κάνουμε. Απάντηση αντίστοιχα αυτό που σου λέω είναι αυτό που έλεγες για τον Χάκπο. Ότι ο Χάκπο, επειδή δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα, έκανε 50 φορές το ίδιο πράγμα και δεν μπορούσε να μπει μέσα και τη γύριζε έξω.
1: Ναι.
0: Ακριβώς γιατί δεν μπορούσε, γιατί είχε ένα τείχος μπροστά του. Και εν πάση περιπτώσει το τελικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι με έναν τρόπο.
1: Δεν ξέρω αν είναι μόνο το πρόβλημα του τείχους της Ιαπωνίας ή και της δυσκολίας της Ολλανδίας να διασπάσει κλειστή άμυνα. Θέλω να ξαναδώ την Ιαπωνία και στα επόμενα παιχνίδια να δω κατά πόσον θα κάνει το ίδιο πράγμα και απέναντί θα βρεθούν ομάδες οι οποίες επίσης δεν θα πάρουν να το διασπάσουν ή θα βρεθεί μια ομάδα με ιδέες.
0: Στη φάση που είμαστε. Ποια ομάδα έχεις στο μυαλό σου που μπορεί εύκολα να διασπάσει την κλειστή άμυνα? Αυτό το αντιπαθές τρέντ, ας πούμε, του τελευταίου καιρού.
1: Κοίτα να σου πω. Μπορεί να έχουν κάποιες ομάδες ιδέες να το κάνουν αυτό από αέρος, μια που οι Ιαπώνες δεν είναι και τα ψηλά κορμιά. Δηλαδή, κάποια ομάδα να επενδύσει, που έχει, ας πούμε, γεροδεμένα παιδιά στην επίθεση που μπορεί να πάρουν κεφαλιές, να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, το οποίο δεν το κάνει ο Ολλανδοί. Πέρα από τις αττικές φάσεις που ανέβαιναν τη Στερμπάκ, δηλαδή, γενικά δεν δοκίμασε να κάνει αυτό το παιχνίδι.
0: Να.
1: Όταν ο αντίπαλος είναι, ξέρεις, αρματωμένος και κλεισμένος μέσα, ψάχνεις να βρεις τρόπους. Όταν γυρνάς την μπάλα με πασούλες γύρω-γύρω και δεν ανοίγει άμυνα, δεν πάει να κάνεις κάτι άλλο κάποια στιγμή.
0: Πρέπει.
1: Θέλω να πω, εντάξει, στατικές φάσεις. Έβαλε ο Ολλανδία αγώνα με τον Φαντάικ από στατική φάση. Πρέπει να δοκιμάσει κάτι άλλο στη ροή του αγώνα, λέω εγώ. Να έχεις και ένα plan B.
0: Παιδιά, συγγνώμη, με όσο καλά λέμε για την Ιαπωνία, μην με παρερμηνεύουμε. Συγγνώμη, το λέω για τον ένα φίλο που έστω, θα μου πείτε είναι ένας, δεν είναι πέρα, αλλά μπορεί να υπάρχουν και 2-3 ακόμα που να συμφωνούν μαζί του. Η Ιαπωνία ήταν πέρα από την. Μπορεί να ήταν πολύ καλή, πολύ πειθαρχημένη, πολύ τακτικά ευσυνείδητη, αλλά είναι η τυχερή της βραδιάς εκείνης. Δεν είναι η άτυχη. Η άτυχη είναι η Ολλανδία, συγγνώμη.
1: Γιατί στο θέμα του φάρισε στο τέλος.
0: Ναι, βέβαια. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Απλώς ναι, προφανώς ότι αν βρίσκει, αν η Ολλανδία μπορεί. Συγγνώμη, αν η Ιαπωνία μπορεί να βρει 2 γκολ στα επόμενα παιχνίδια, θα πάρει 2 νίκες πιθανότατα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Διατηρώντας την ίδια αμυντική συνέπεια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Σε σχέση με το παιχνίδι με την Ολλανδία. Παρακάτω δεν ξέρω τι θα κάνει η Ιαπωνία. Δηλαδή δεν έχω καμία αμφιβολία.
1: Ναι, καλά.
0: Ξέρεις, δεν συζητάμε για τον όμιλο. Αν θα περάσει παρακάτω το θέμα τι θα κάνει. Ναι. Στα νοκάουτ.
1: Θα σου πω, κάτσε να δούμε, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα μία αγωνιστική.
0: Ναι, ναι,
1: όλες
0: ναι.
1: Τις ομάδες.
0: Πέμπτη ξημερώματα είπαμε κλείνει.
1: Είπαμε, καλό είναι να έχουμε μία εικόνα από τουλάχιστον 2 αγώνες των ομάδων.
0: Τουλάχιστον 2,
1: για να έχουμε μία. Μπορεί η πρώτη αγωνιστική να ήταν ένα κακό απόγευμα, ας πούμε, για εκείνους. Ναι. Μπορεί να ήταν το τρακ της πρεμιέρας. Μπορεί να οι μικρότερες ομάδες να κάνουν την υπέρβασή τους και να μην το ξαναδούμε μετά. Μπορεί οι μεγάλες ομάδες να ξεμπλοκάρουν. Ας δούμε 2 αγώνες και από τα φαβορί και από τις ευχάριστες εκπλήξεις για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα.
0: Ναι. Τώρα κοιτάω το επόμενο παιχνίδι της Ιαπωνίας με την Ισία.
1: Ναι.
0: Η οποία νομίζω από τις ομάδες που έχουμε δει και σκεφτόμαστε μπορεί να είναι και μεγαλύτερη απογοήτευση μέχρι στιγμές.
1: Άλλαξε προπονητή.
0: Άλλαξε προπονητή, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις.
1: Αυτά τα ωραία, ας πούμε.
0: Πως Σαμπρίο Λαμουσί την έκανε.
1: Τον
0: διώξανε, δηλαδή, ουσιαστικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς μπορεί να συμβεί τώρα με την έλευση ενός καινούργιου προπονητή. Και με επόμενους αντιπάλους, ξέρεις, την Ιαπωνία και την Ολλανδία, με τρεις ήττες θα τελειώσει πιθανότητα η την Ισία τον όμιλο. Το θέμα ήταν ότι το πιο βατό της θεωρητικά παιχνίδι που ήταν με τη Σουηδία παρουσίασε μια εικόνα πραγματικά απογοητευτική. Τώρα, πόσο μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα, να έρθει ένας καινούργιος προπονητής, τι καινούργιος προπονητής, πού να έρθει καινούργιος προπονητής. Ξέρετε, να αφήσει το βοηθό σου, θέλω να πω, ξέρεις, να κοουτσάρει, το καταλαβαίνω. Τι θα φέρουν τώρα, άλλο προπονητή θα φέρουν.
1: Ναι, ναι, κανονικά έρχεται ή έχει πάει ήδη, ξέρω εγώ. Δεν είναι ότι θα τον περιμένουν.
0: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, ο Κούμαν, παιδιά, δεν ξέρω αν είναι διάνοια ή όχι. Καθένας μπορεί να πει ότι είναι. Ο Κούμαν, πάντως, σε σχέση με τους. Ξέρετε, οι Ολλανδοί το γνωρίζετε ότι ποδοσφαιρικά ένας λαός υπερφύαλος και ιδιαίτερα αλαζόνας. Έχει και ταλαντούχος ταυτοχρόνως. Έχει ποτιστεί δηλαδή από το πνεύμα του Γιώχαν Κρόιφ σε αυτό το κομμάτι. Αλλά πάσχει λίγο στο κομμάτι αποτέλεσμα. Και ο Κούμαν, σε σχέση με άλλους Ολλανδούς προπονητές, θα έλεγα ότι είναι προπονητής αρκετά πιο προσγειωμένος στην πραγματικότητα. Είναι προπονητής του αποτέλεσμα. Μπορεί να μην αρέσει αυτό.
1: Ναι.
0: Στους Ολλανδούς που θα ήθελα να βλέπουν, δεν ξέρω τι ονειρεύονται, ας πούμε. Ονειρεύονται, δεν ξέρω.
1: Κρόιφ.
0: Βαν Πέρση και Ρόμπεν και Κρόιφ και Νέσκινς, ξέρω εγώ. Αλλά ο Κούμαν είναι καλός. Καλύτερος από άλλους στο να παίρνει αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακή επιλογή λόγω. Ασχέτως, ξέρεις, συμπάθειας ή αντιπάθειας. Αυτό λέω, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω τώρα, για να μπούμε στα μικρά, έτσι, μουντιαλικά. Στεναχωρήθηκα λίγο σήμερα. Γιατί βλέπω, ξέρεις, τίτλο, το γνωστό clickbaitικό τίτλο «Άγρια συμπλοκή μεταξύ Αργεντινών και Αλγερινών».
1: Ναι.
0: Το οποίο, εντάξει, τα κλασικά clickbait, μούφες, σανοπολία και τα λοιπά. Τίποτα. Ήταν ένα πλακωματάκι της πλάκας. Εντάξει. 40 ευρώ, το οποίο βαφτίστηκε άγρια συμπλοκή, γιατί έχουμε ξεφτυλίσει τις λέξεις ως γνωστόν. 40 δεύτερα. Mm-hmm. Το εντυπωσιακό λιμός αυτό είναι, ξέρεις, σε μια πλατεία Αργεντινή και πηγαίνουν δίπλα-δίπλα στον Βραδιό και σε κάποια φάση γίνεται μια μανούρα και ξεκινάει.
1: Κάποιος με κάποιον.
0: Ναι, ναι. Κάποιος με κάποιον και μπαίνουν και δύο-τρεις από την κάθε πλευρά.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο με στεναχώρησε και όχι με στεναχώρησε και δεν το περίμενα δηλαδή πραγματικά. Είναι ότι οι Αλγερινοί προλάβουν μέσα 40 δευτερόλεπτα και τις φάγανε. Το οποίο με εντυπωσίασε. Δηλαδή, περίμενα ότι οι Αργεντινοί θα μπουν μέσα, αλλά περίμενα τους Αλγερινούς να κάνουν αντιπίθεση επί δύο.
1: Ναι.
0: Στη φάση. Και είδα με έκπληξη να τις τρώνε. Και να τις τρώνε από ένα τμήμα για το οποίο ήταν έτσι παχύς. Και αυτό που ξέρεις που τον είχε. Δηλαδή, αν είσαι ευκίνητος, να σου το πω, τον είχε σχετικά εύκολα. Και όμως μπήκε όλο με τα όσο και κάνανε πίσω οι Αλγερινοί.
1: Ναι.
0: Λέω, όχι, ρε, εσύ, τι έχει γίνει. Χάλασε ο κόσμος. Χάλασε ο κόσμος, ρε, εσύ. Εντάξει, θα μπει, μπορεί να τύχε, ρε, παιδί μου, ήταν η συγκεκριμένη γη. Αλλά μα δεν το έχει, ρε, φίλε, τι πα να μπει. Sorry κιόλας, δηλαδή, είμαι σε κανονικός Αλγερινός, μπες. Μπες, αλλά ζητά, ρε παιδί μου. Θέλω να σου πω, μπες εκεί.
1: Απ' την άλλη, γιατί να μπίζεις. Θέλω να πω, αν αποφασίσανε.
0: Γιατί μπήκε.
1: Αν αποφασίσανε να σβήσει, ας πούμε, όλη η φωτιά με αυτόν τον τρόπο και είπαν, έλα, παιδιά, αφήστε, ας πούμε, γιατί όχι. Γιατί όχι ότι έσβησε 40 δευτερόλεπτα και δεν γενικεύτηκε η σύραξη να πλακωθούν όλοι με όλους. Και είπαν, έλα, εντάξει, τελειώνουμε. Πού το κακό. Ότι έσβησε φωτιά 40 δεύτερα και δεν έγινε, ας πούμε, ένα μαναφούκι εκεί να πλακώνονται δύο ώρες.
0: Καθόλου κακό δεν είναι.
1: Αυτό λέω, δηλαδή ότι κάποιος έφαγε μια φάπα. Ωραία. Εκεί είπαν οι άλλοι, έλα, εντάξει.
0: Όχι, το κακό είναι ότι αυτό βαφτίστηκε άγρια συμπλοκή. Αυτό λέω.
1: Άστο αυτό τώρα. Που τη βαφτίζει την άλλο πράγμα. Εφόσον η εικόνα είναι 40 δευτερόλεπτα, πέσαν δύο φάπες και το λήξαμε εκεί, αυτό είναι. Τώρα, αν μπήκαν, δεν μπήκαν οι Αλγερινοί και γιατί και πώς και τα λοιπά, ξυσπαγερά διάφορο μου είναι. Ας πω. Καλύτερα που δεν το συνεχίσαν κιόλας.
0: Από την άλλη, μεταξύ μας φυσικά και καταλαβαίνουμε ότι ξυλίκια μικρά ή μεγαλύτερα θα πέφτουν και σε διάφορα άλλα σημεία, σε όλες τις χώρες. Απλώς δεν τα βλέπουμε γιατί δεν καταγράφονται. Και πια ό,τι δεν καταγράφεται σχεδόν δεν υπάρχει. Ή σε ό,τι ξέρω, δεν παρεμβαίνει η αστυνομία.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει με το Μουντιάλ, θα το μαθαίναμε. Θα το μαθαίνουμε ό,τι και αν γίνει με το Μουντιάλ.
0: Έστω και μικρά ξυλίγια, ναι, ναι, ναι. Σε καφετέρια, ένα με έναν.
1: Ναι, ναι, ναι. Με τις κάμερες και με τα τίτια και με τα κινητά θα τα μαθαίνουμε.
0: Αν φοράνε φανέλες, ας πούμε. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Ναι, σωστό.
1: Είναι δηλαδή όλη η προσοχή πάνω στο Μουντιάλ και σε όλους τους ανθρώπους που είναι εκεί. Οπότε δεν νομίζω να μείνει κάτι κρυφό. Ακόμα και το πιο light.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι στιγμής έχει πάει πολύ καλά, ρε, εσύ. Δηλαδή και άνθρωποι που ετερόκλητοι τελείως και ξέρεις, λαοί που δεν είχαν τίποτα να τους συνδέει. Μια χαρά τα έχουν πάει μέχρι τώρα. Δηλαδή βλέπεις ωραίες εικόνες.
0: Μα γιατί να πλακωθούν και ποιοι να πλακωθούν και για ποιο λόγο.
1: Να πλακωθούν τώρα. Να γυρίσουμε σε προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, να θυμάσαι τους Ρώσους που είχαν κάνει, ας πούμε, προμενάδα στην. Πού ήταν, στη Γαλλία, πού ήταν.
0: Ναι, ρε, εσύ, έχουν γίνει και θα γίνουν και σε αυτό το Μουντιάλ θα γίνουν.
1: Που κατεβήκαν στρατός. Πηγαίνανε στρατός και δέρνανε ό,τι ήταν μπροστά τους. Θέλω να πω, αν είναι να γίνει, θα γίνει. Τι μου λες γιατί να γίνει. Και τότε γιατί έγινε. Γιατί έγινε.
0: Θέλω να πω ακόμα ότι είμαστε πρώτη αγωνιστική φάση ομίλων. Αυτό με αυτή την έννοια το λέω.
1: Κάποιος που ψάχνεται για καυγά δεν περιμένει πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Προκριθήκαμε, δεν προκριθήκαμε. Παίζουμε με αυτόν που έχουμε προηγούμενα ή δεν έχουμε προηγούμενα. Πάει να πλακωθεί.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής είναι πολύ ωραία εικόνα. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε στο Μουντιάλ, σε πολλές περιπτώσεις λαών που συναντιούνται εκεί, είναι αυτό που λέγαμε παλιά για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Πόσο ενώνει ο Ολυμπιακό αγώνα.
0: Η ειρήνη συναδέλφος των λαών.
1: Αυτό, ναι. Ολυμπιακό αγώνε, εγώ σταματούσαν οι πόλεμοι για να.
0: Τώρα που το λες αυτό, ρε, εσύ, το είχαμε περάσει στο χαβαλέ και το θυμάμαι. Πραγματικά, έχει υπάρξει, ρε, εσύ, πιο ξεφτυλισμένο πράγμα. Σε περιβάλλον Μουντιάλ από τους νοικιασμένους οπαδούς.
1: Όχι,
0: αλήθεια. Έχει υπάρξει ποτέ πιο ξεφτυλισμένο πράγμα, τώρα σοβαρά.
1: Και δεν είναι το πρώτο Μουντιάλ που έχουμε νοικιασμένους οπαδούς.
0: Όχι, το Κατάρ.
1: Α, για το Κατάρ.
0: Εκεί τους είδαμε.
1: Ναι.
0: Εκεί τους είδαμε, ενώ όπως με τη βούλα, ναι. Ξέρεις, τους καταλάβαινες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά. Πραγματικά.
1: Αχ, δεν πειράζει. Να βγάζουμε ροκάματα οι άνθρωποι. Για να σου πω.
0: Παιδιά, ήταν πολύ με πολλούς. Δεν ξέρω γιατί λέτε για αριθμητικό πλεονέκτημα. Ήταν πολύ με πολλούς εκεί. Πήγε δοκάρι μπαλά.
1: Μπορεί να βρει και στο δοκάρι. Μιλάμε για ευκαιρία τη Σενεγάλη αυτή τη στιγμή. Στο 25ο λεπτό είμαστε.
0: Ο Τζάκσον ήταν ο Τζάκσον έκανε το σούταλα.
1: Έφυγε από λίγο αριστερά.
0: Πήγε δοκάρι στον Μενιάν και έξω. Αν πρόλαβα να δω.
1: Αν ήταν δοκάρι Μενιάν ή Μενιάν δοκάρι. Για να δούμε. Δεν βοηθάει αυτή η κάμερα, κύριε σκηνοθέτα μου.
0: Θα βοηθήσει στο τέλος.
1: Νομίζω με 9 δοκάρι, για να δούμε.
0: Δοκάρι, όπως το πω. Δοκάρι με 9 και έξω για καλή του τύχη.
1: Για καλή του, γιατί βρήκε στο πόδι του και πέρασε ξυστά από το δοκάρι μετά, μετά την πρόσκουση στο δοκάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εντάξει, ρε, εσύ. Κάποιος, Νέα Υόρκη, 24 βαθμοί και 32% υγρασία. Τι άλλο θέλετε, μασάζ τα cooling breaks. Mm-hmm. Έτσι, παιδιά, είπαμε. Cooling break, παιδιά. Πρώτα η υγεία των αθλητών, παιδιά.
1: Hydration, παιδιά. Hydration,
0: hydration, παιδιά, και στους 18 βαθμούς, άμα γίνεται, να κάνουμε πιο πολύ hydration εκεί.
1: Ναι. Εντάξει, γιατί δεν έχουμε hydration τώρα.
0: Ε?
1: Γιατί δεν έχουμε. Α, να το. Ε? Να το, να το, βεβαίως.
0: Μ' αρέσει που κάνει την κίνηση τύπου. Έλα, φέρα άλλο ένα. Έλα, άδεια σε αυτό, έχει τρύπα από κάτω. Okay,
1: ωραία.
0: Γιατί το κόβεις εσύ το 25, ρε φίλε. Α, σου είπε το Fox. Α, εντάξει.
1: Όχι, ρε, περισσότερο το παιχνίδι πριν, δεν μπορούσε να κόψει.
0: Α, δεν μπορούσε να κόψει.
1: Είχε το κόρνερ της Σενεγάλη.
0: Κώστα, αυτά δεν είναι αποφάσεις του διαιτητή. Σοβαρέψου.
1: Είναι περίπου στο 22-23. Εντάξει. Αν δεν παίζετε μπάλα.
0: Έχουμε δουλειές, Κώστα.
1: Ναι, αλλά αν
0: περιμένουν
1: μπάλα...
0: οι άνθρωποι να παίξουν διαφημίσεις.
1: Ναι, αλλά αν δεν διακοπεί το παιχνίδι, δεν μπορεί να το διακόψει για να κάνει hydration break.
0: Εάν χρειαστεί.
1: Ναι, θα πέσει κάτω ο ίδιος.
0: Εάν χρειαστεί.
1: θα ζητήσει ιατρική βοήθεια ο ίδιος.
0: Μ' αρέσει η αλήθεια τώρα. Υπάρχει πιο αστείο τέτοιο στο Μεξικό, Νότια Αφρική έγινε και θα το ξαναδούμε. Ήταν τυχαίο το πλάνο. Που να είναι ο τέταρτος διαιτητής. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ξέρεις, υποτίθεται επίσημος με καθήκοντα, με διάφορα καθήκοντα μέσα στο παιχνίδι, να περιμένει να δει πότε θα τελειώσουν διαφημίσεις του Fox, ας πούμε, για να πει στο διαιτητή να ξαναξεκινήσει.
1: Τι. Καλά, εντάξει.
0: Τι να πω, ρε. Αν υπάρχουν νοικιασμένοι χειροκροτητές σε αυτό το Μουντιάλ, δεν το γνωρίζουμε. Δεν το γνωρίζω. Δεν το έχουμε, δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Βέβαια, από την άλλη, εμείς δυστυχώς ακόμα βλέπουμε τα περισσότερα παιχνίδια χωρίς ήχο.
1: Ναι.
0: Οπότε, δεν ξέρω, καλύτερα εσείς που τα βλέπετε, ίσως μπορείτε να μας πείτε.
1: Τέλος πάντων. Κύριε Χάρη, μήπως πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 100,3.
1: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενοτορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη, θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε σήμερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμή σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε. Διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.

0: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μήνυματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως μέσω του γνωστού τρόπου, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας. Κλικάρετε και που λέει ραδιόφωνο live, το ώστε να ανοίξει ο Media Player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ή ενώ το on demand, αν θέλετε να βρείτε και να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook και το YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα και θα ήθελα παρακαλώ να ακούσετε τον κύριο Κώστα τώρα με προσοχή, ο οποίος έχει δύο πραγματάκια να σας πει.
1: Λοιπόν, ναι. Θα τα πούμε με τη σειρά λοιπόν.
0: Με ποια σειρά θέλεις, Κώστα?
1: Ωραία.
0: Δεν θα σου επιβάλλουν εσένα.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Κώστα, δεν θα σου πει εσένα κανένας με ποια σειρά θα τα πεις, Κώστα.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Ακόμα δηλαδή και κάποιος σου πει, Κώστα.
1: Σταμάτατε.
0: Πες αυτό πρώτο και αυτό δεύτερο.
1: Θα πω,
0: εσύ θα τα πεις όπως γουστάρεις.
1: Λοιπόν.
0: Όπως γουστάρεις θα τα πεις, Κώστα.
1: Θα πω λοιπόν πρώτα.
0: Δεν σε κάνω ό,τι θέλω να
1: πω. Θα πω λοιπόν εγώ πρώτα ότι cardom.gr, η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής. Και τώρα έως 10% σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου.
0: Μάλιστα. Θες να μας πεις κάτι άλλο?
1: Κοιτάζω να δω εδώ, βλέπω εδώ μερικά ενδεικτικά ποσά.
0: Για πες ενδεικτικά.
1: Που αντιστοιχούν στο μέγιστο δυνατό όφελος.
0: Okay.
1: Που μπορεί κανείς να αναλάβει ένα αυτοκίνητο βάσει του ποσοστού έκπτωσης. Βλέπω εδώ για παράδειγμα, ας πούμε, BMW έως 7.350 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Opel έως 1.900 ευρώ.
0: Αχα.
1: Είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα, δεν είναι. Είναι σοβαρά.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Πες μας κάτι, δεν χορτάσαμε. Πες μας κάτι.
1: Το ακόμα. Ξέρω ότι δεν χορτάσατε και επειδή δεν χορτάσατε, θα σας πω ότι όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Διότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν και να μπεις στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλά για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσει τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Σε ένα μήνα από τώρα. Λοιπόν, αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr, 21 plus ή plax, παίξε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ καλά τα είπες. Και να συμπληρώσω απλώς ότι στο κανάλι της Stichiman στο Spotify μπορείτε να βρείτε μουντιαλικές ιστορίες. Το τελευταίο μουντιαλικό έτσι podcastικό πακετάκι των 8 ιστοριών που έχουμε, έτσι, που αφηγηθήκαμε με την βοήθεια των φίλων μας των Σομπρέρων για το Μουντιάλ το οποίο έχει ξεκινήσει. Όλες ξεχωριστές, όλες ωραίες αν ρωτάτε εμάς. Δύο τελευταίες αφορούν την Ουρουγουάη του 2010. Τρεις μεγάλες ποδοσφαιρικές μάχες, αλλά για να μιλάμε πια τις δύο τελευταίες, γιατί έχουμε και λιγάκι, πώς να σου πω, λίγο απομακρυνθεί. Ας το πούμε έτσι από εκεί. Να πούμε ότι και οι 8 είναι μία και μία. Έχουμε ιστορία για την IT και την πρόκριση στο 1974, για την πορεία του Μπάτζο στο Μουντιάλ, για την Βραζιλία του 2002, για την Ιρλανδία του Τζακ του Τσάλτον και το Μουντιάλ του 90, για τον Τραγέλαφο της Γαλλίας του 2010, για τη Βραζιλία του 82. Ωραία πραγματάκια. Διάφορα ωραία πραγματάκια.
1: Λέει κάποιος, εγώ που μένω Ατλάντα, να ναι. Στήσουμε το διαγωνισμό, να μου δώσετε απλά τα εισιτήρια για το γήπεδο και να γλιτώσετε τα αρβορικά. Εσύ που δεν έχεις τώρα πουρικά, πάω να δώσεις τις 2.000 κούμπες. Που για ημιτελικό παραπάνω θα είναι, δεν θα είναι 2.000 κούμπες.
0: Ναι.
1: Κάπου έλαβαν μεταξύ προάλλες για τα εισιτήρια του τελικού ότι ξεκινάνε τύπου από, ξέρω εγώ, 8-9-10 χιλιάδες που είναι στον Περιστερώνα πάνω. Ναι. Στο τελευταίο διάζωμα πάνω που δεν βλέπεις τίποτα. Έχει κάτι μέσα που θα είναι 132.000 δολάρια. Και υπάρχουν και τέσσερα εισιτήρια. Δεν ξέρω ακριβώς τι περιλαμβάνουν. τα οποία έχουν την τιμή των 2.140.000. Τέσσερα εισιτήρια. 2 εκατομμύρια. Το καθένα.
0: Τι φάση?
1: Έλατε. Δεν ξέρω να σου πω τη φάση. Θα διαβάσω ξένα. Ναι, μην με κοιτάζει με απόγνωση. Μην με κοιτάζει ρόζα μου διασμένα. Ναι.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν ναι, μπορώ να φανταστώ.
1: Ναι. Ούτε εγώ μπορώ να φανταστώ, αλλά το ποσό που γράφτηκε είναι
0: σου
1: αυτό.
0: Σου λέει ανέκδοτο στο αυτό εμφαντίνο.
1: Θα κοιμά
0: το Τραμπ στον νόμο σου.
1: Θα πρέπει δηλαδή, τι θα έχει πληρώνεσαι μέσα για αυτά τα πράγματα, όχι να πληρώνεσαι.
0: Ναι,
1: θα πρέπει να
0: πληρώνεσαι. Σωστό.
1: Βάση περιπτώσει, αυτά για τον τελικό τα διάβαζα σε ξένα μέσα δηλαδή. Το τι έχουν αυτά και τι ακριβώς, τι παροχές δεν γνωρίζω.
0: Τέσσερα.
1: Ωστόσο υπάρχουν πολλοί πολύ πλούσιοι άνθρωποι, ζάπλουτοι άνθρωποι.
0: Καλά, ζάπλουτα κορόιδα που θα τα δώσουν.
1: Ναι, για τους οποίους τα 2 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα. Ναι, θέλω να πω, δεν είναι τίποτα την περιουσία τους. Έτσι, δεν
0: έτσι,
1: είναι κάτι.
0: Έτσι. Για ένα ποδόσφαιρο για το λαό, Κώστα, έτσι.
1: Ναι.
0: Για ένα ποδόσφαιρο για το λαό. Από το λαό με το λαό για το λαό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που αγαπάμε. Αχθέ μου. Λοιπόν, εντωμεταξύ, θέλω να σα πω το εξής, ότι τελειώνει το πρώτο ημίχρονο και η Γαλλία δεν έχει κάνει μισή ευκαιρία, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι τελικές είναι 1-3 ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι. Δεν υπάρχει κλασική ευκαιρία, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Ενώ αντίθετα για τη Σενεγάλη, είδαμε πριν τον Δοκάρη και γενικά βλέπουμε μια Σενεγάλη που έχει μεγαλύτερη φρεσκάδα.
0: Ναι. Θα πω, η Γαλλία πραγματικά, η τετράδα μπροστά της Γαλλίας από πλευράς ονομάτων είναι, πώς να σου πω, 50% ανώτερα από οποιαδήποτε άλλη τετράδα οποιασδήποτε ομάδας.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι με ποιον τρόπο θα σκορπίσει τον δρόμο. Μέχρι στιγμής τα πρώτα 45 λεπτά δεν έχει σκορπίσει τον δρόμο, δεν έχει κάνει καν τελική.
1: Δεν έχει φτάσει μπάλα με έναν τρόπο για να μπορέσουν αυτοί κάπως να βρεθούν έστω οι δύο από αυτούς κλπ.
0: Ναι. Οπότε.
1: Εδώ έγινε μια σέντρα, απλά έδειξε λίγο άτσαλα ο αμυντικός Σενεγάλης και κέρδισε κόρνερ η Γαλλία, αλλά και πάλι δεν υπήρχε κάποιος Γάλλος κοντά για να γίνει αποδέκτης αυτής της σέντρας στην πραγματικότητα. Απλά ήταν άτσαλο το διώξιμο. Τέλος πάντων, ναι, δεν έχουμε δει. Η Γαλλία είναι μέχρι στιγμής ψιλοάφαντη. Και νομίζω ότι τους έχουν αλαλιάσει και στο τρέξιμο οι Σενεγαλέζοι.
0: Αυτό πέρα, ναι.
1: Δηλαδή ότι τους έχουν.
0: Αυτό ναι, και αυτό
1: τους,
0: θα.
1: Τους τρέχουν πολύ.
0: Αυτό συγγνώμη, θα πρέπει να το περιμένουν οι Γάλλοι.
1: Ναι,
0: τι περίμενα δηλαδή ακριβώς να κάνουν.
1: Εντάξει.
0: Απλώς η Γαλλία ποντάρει, τώρα για να τα λέμε κιόλα. Εδώ υπάρχει μια προσοχή και από τις δύο ομάδες, διότι οι άλλες δύο ομάδες στον όμιλο είναι η μία που την έχουν θεωρητικά όλοι εύκολα, είναι το Ιράκ, σας θυμίζω, και είναι και η ομάδα ερωτηματικό. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να περιμένει από την Νορβηγία, δηλαδή. Ούτε το τι θα δούμε σήμερα από την Νορβηγία απέναντι στο Ιράκ θα είναι δείγμα ή δείκτη σέρες του τι θα δούμε από την Νορβηγία στα παιχνίδια που θα κρίνουν.
1: Εγώ λέω θα είναι δείγμα. Γιατί το λέω θα είναι δείγμα? Γιατί είδαμε ομάδες που είναι φαβορεί, ας πούμε, να ξεκινάνε και να είναι κακές. Όπως για παράδειγμα η Ισπανία, ή τέλος πάντων να μην είναι αποτελεσματικές.
0: Ναι.
1: Πήραν λίγο στο σωρολόπ τα παιχνίδια του τύπου έλα μωρέ, με τη φανέλα θα το πάρουν πιο κάπο βέρτες.
0: Πολύ στο σωρολόπ.
1: Ναι. Λοιπόν, αν η Νορβηγία, Ιράκ σε Ιράκ, αυτό έχει απέναντί του. Αν η Νορβηγία πάει και κάνει, ξέρεις, μια ωραία, καθαρή, εντυπωσιακή νίκη, ας πούμε, θα δείξει ότι έχει μια φιλοσοφία στο παιχνίδι, έχει μια σκέψη και ξέρει τι να την κάνει. Μην υποτιμούμε, θέλω να πω, γιατί και το Ιράκ λογικά θα κλειστεί με την Νορβηγία. Αυτό λέει η λογική, θα παίξει κλειστά.
0: Εντάξει,
1: αν η Νορβηγία βρει τρόπο να το ανοίξει, ναι, την κονσέρβα.
0: Σωστό. Από την άλλη, όμως, να θέλουμε ξέρετε, το Ιράκ είναι το ίδιο με το πράσινο ακροτήριο, την ίδια με το Ουσπεκιστάν. Είναι διαφορετικές ομάδες με διαφορετική ποιότητα παικτών με αυτή την έννοια.
1: Ωραία. Παρ' όλα αυτά, οι ομάδες, εγώ σέβομαι τις ομάδες, οι οποίες μπαίνουν μέσα και μετατρέπουν το παιχνίδι στο οποίο είναι το φαβορεί οι ίδιες, το μετατρέπουν όντως σε μια διαδικασία η οποία είναι απλή. Το κάνουν το παιχνίδι τους. Δεν αγχώνονται, δεν ζορίζονται, δεν προβληματίζονται κλπ. Ιράκ, όποιον έχει απέναντί σου, να παίζει το παιχνίδι σου.
0: Να. Μια που είπες το Ιράκ, πριν να πούμε τα υπόλοιπα μουντιαλικά, αφού είπες το Ιράκ και είπαμε το Ιράκ Νορβηγία, πάμε να πούμε τα παιχνίδια. Τα έχουμε πει τα παιχνίδια, έχουμε πει το Ιράκ Νορβηγία. Το είπαμε, δεν το είπαμε. Είναι διπλό. Γιατί έχουμε 5 μάτς
1: τώρα. Εγώ λέω ναι.
0: Είναι διπλό. Σαφέστατα είναι διπλό. Το Αργεντινή-Αλγερία είναι άσος.
1: Είναι άσος, ναι.
0: Το Αυστρία-Ορδανία είναι άσος που είναι σε 7 τα ξημερώματα.
1: Είναι άσος, ναι.
0: Είναι άσος. Το Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι άσος.
1: Είναι άσος, ναι.
0: Το Αγγλία-Κροατία τι είναι?
1: Ματσάρα.
0: Ναι, είναι ματσάρα. Χ. Ξέρω ότι η καρδιά σου θέλει άσο.
1: Θέλω,
0: το ξέρω.
1: Θέλει άσο.
0: Το ξέρω.
1: Θέλει άσο.
0: Βαθιά μέσα σου ξέρεις ότι δεν θα είναι άσος. Απλώς ξέρω ότι το θέλει η καρδούλα σου.
1: Μπορώ να πω στην καρδιά μου, θα θα σε αγνοήσω και θα πάω σε αυτό που λέει το μυαλό μου. Μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα?
0: Όχι, όχι, δεν μπορείς.
1: Είμαι τέτοιος συναισθηματικός άνθρωπος που είμαι, μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα?
0: Όχι, όχι.
1: Ωραία.
0: Όχι.
1: Θα πάω με την καρδιά μου λοιπόν.
0: Πραγματικά δεν μπορείς. Και άγχος φυσικά και για τους δύο, και εγώ θα έλεγα λίγο περισσότερο για τους Άγγλους, και εξηγούμε αμέσως γιατί. Γιατί οι Άγγλοι, εάν την πατήσουν εδώ σε αυτό το παιχνίδι, γιατί πρέπει όλα να τα μετράμε, έχουν επόμενο παιχνίδι με την αμέσως πιο επικίνδυνη ομάδα των ομίλων, την Γκάνα. Ενώ η Κροατία παίζει με τον Παναμά, είναι διαφορετικός επόμενος αντίπαλος,
1: ναι,
0: που μπορεί ήδη να δώσει την πρόκριση από το δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή οι Άγγλοι έχουν τα δύο δύσκολα παιχνίδια, είναι τα δύο πρώτα τους. Και το τελευταίο είναι, ας πούμε, το πιο εύκολο. Σου λέει, μην φτάσουμε στο τελευταίο.
1: Συνέφιασε.
0: Cloud break.
1: Ανέβασα το παιχνίδι στο cloud.
0: Τι να κάνω. Δεν ξέρω, ρε, δεν ξέρω. Σου λέω, έτσι όπως το πάνε, δηλαδή πραγματικά αυτή η μπίζνα με τα διαλύματα πηγαίνει τόσο καλά, πιστεύω. Όχι, πιστεύω, φαίνεται ότι πηγαίνει τόσο καλά. Που μέσα σε 2-3 χρόνια πιστεύω θα κάνουν και το ανάποδο. Γιατί ξέρεις, αυτή η παπάντζα με το θέμα της ζέστης, που ούτως ή άλλως ξεφτιλίζεται και εδώ, δεν τους νοιάζει βέβαια τους διαφημιστές. Σου λέει, δεν μας νοιάζει, και στους 22 βαθμούς τώρα με cooling break. Είναι δικαιοσύνη, γιατί να κάνουν αυτοί για να μην κάνουν οι άλλοι. Εντάξει, υπάρχουν παπάντζες για να το καλύψει, υπάρχουν. Θέλω να πω ότι θα γίνει απόλυτο όταν το κάνουμε και στις αντίστροφες συνθήκες.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή?
0: Γιατί θα γίνει σε όλο τον κόσμο αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω να το κάνουμε και στις αντίστροφες. Να κάνουμε και warmth breaks. Δηλαδή στα παιχνίδια με παγωνιά, στα παιχνίδια με χιόνι,
1: ναι,
0: στα παιχνίδια να κάνουμε τα αντίστοιχα breaks. Δεν έχει σημασία αν θα έχει μείον 8 ή μείον 15, ας έχει και 12 βαθμούς 15. Το ίδιο είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε warmth
1: break. Μα εκεί δεν χρειάζεται, γιατί εκεί πέρα, άμα σταματήσουν και δεν τρέχουν, δεν είναι καλό να τους βάλεις κουβέρτες από πάνω. Εκεί πρέπει να είσαι μια κίνηση συνεχόμενη για να κάνει
0: κουβέρτες. Δεν θα βάλουν κουβέρτες, θα πηγαίνουν εκεί στην άκρη.
1: Ναι, μια φοβιστές,
0: θα δίνουν ισοτονικά κονιάκ. Δεξιά-αριστερά. Σκυλί του Αγίου Βερνάρδου.
1: Θα ψήνουν κάνει κάτι, θα κάνουν.
0: Φίδα. Δεν έχετε καταλάβει τώρα. Ανοίξανε δουλειές εδώ. Οι διαφημιστές τρέφουν τα χέρια τους. Όπως το είπε ο Κλόπ. Ο Κλόπ το είπε καλά. Έχουμε αφήσει το ποδόσφαιρο σε κάτι τύπους οι οποίοι είναι σε γραφεία με air condition. Mm-hmm. Αυτό. Ο Κλόπ το είπε σε μια πρόταση. Και εμείς καθόμαστε και
1: συζητάμε. Δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά τον τελευταίο 1,5 χρόνο σε γραφεία με air condition.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον. Να πω... Ναι, εντάξει, αλλά το είπε με αφορμή τα cooling breaks. Λέει ότι αυτή η γελιότητα πρέπει να σταματήσει, ας πούμε. Και καλά το λέει.
1: Θέλω να πω και εσείς, κύριε Κλόπ μου, τι είναι, 2 χρόνια τώρα σε γραφεία με air condition. Θέλω να πω, για ξαναβγείτε λίγο εκεί στη βάσανα του πάγκου.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά αλήθεια είναι και αυτό που είπε.
1: Ναι.
0: Και διάβασε επίσης για το θέμα και ήταν.
1: Να ξαναβγεί και ο ήλιος, για να μην ανησυχεί κανείς.
0: Ναι.
1: Ένα σύννεφο ήταν, πέρασε. σύννεφο πάνω, 30 λεπτά διακοπή.
0: Απείλησε το ABC και το NBC τον καιρό. Ότι άμα στο 67 δεν έχει ήλιο και δεν κάνουμε cooling break, θα έχετε φορτώματα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε ξαναβγεί και ο ήλιος. Γιατί δεν είναι να παίζει με αυτά τα πράγματα, Κώστα. Που λες, άκουσα και το δόλιο το Φαντάικ. Γιατί ξέρεις, τα cooling breaks, ως γνωστόν, τα περίφημα, μπόρεσαν να τα κάνουν μπίζνα ο Ινφαντίνο και οι ομοιοί του και οι διαφημιστές, φυσικά πρώτοι-πρώτοι, με πολύ μεγάλη χαρά. Διότι είχαν πολύ πρόθυμους προπονητές, άσχετους παίχτες, να λένε βέβαια, γιατί μια χαρά μας βολεύει. Οδηγίες θα δίνουμε, όλα κατά, time out είναι ουσιαστικά. Οπότε γιατί όχι. Οπότε όσοι λένε το αντίθετο τώρα, σχεδόν θα είναι δαχτυλοδεικτούμενοι. Ο Δόλιος ο Φαντάικ μου, που είναι αθώο παιδί, βγήκε και είπε, λέει, εντάξει, λέει, ο Φαντάικ τώρα, έτσι, όχι ο καταγράφος τυχαίος, λέει, okay, λέει, τα κουλιπρές, εντάξει, λέει, άμα έχει, λέει, 50 βαθμούς, λέει, το καταλαβαίνω. Άμα έχει, λέει, 25 βαθμούς, 27, δεν το καταλαβαίνω. Λέει, καθόμαστε και κοιτιόμαστε μεταξύ μας και δεν καταλαβαίνουμε, λέει, για παιδιά. Οπότε λέει.
1: Καλά, πήγαινε να πάρεις οδηγίες.
0: Αυτό λέει.
1: Αυτό το πρόβλημά σου. Αν θα πιεις νερό, αν θα πιεις ισοτονικό, θα πάρεις. Πήγαινε, πάρε οδηγίες.
0: Όχι, μα είπε ξεκάθαρο ότι δεν ότι σπάει ο ρυθμός. Δεν είναι λογικό να.
1: Και τι να κάνουμε, δηλαδή. Άμα πέφτει και τραυματίζεται κάποιος, δεν σπάει ο ρυθμός. Τι έχασε η Σενεγάλη. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων από το ύψος του. Πιο κοντά το ύψος του πέναλτι.
0: Τίποτα. Είναι έξω από τη μικρή περιοχή ακριβώς.
1: Τεράστια. Αφρικανοκλώτσι.
0: Αφρικανοκλώτσι.
1: Από τα λίγα ήταν,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Έχεις όλο το τέρμα απέναντι.
0: Ο Σαρ πάλι. Ναι. Ο Σαρ. Πραγματικά η σπουδαιότερη ευκαιρία του ημιχρόνου. Και δεν ήταν καν Αφρικανό. Ήταν Αφρικανοπλάσι το συγκεκριμένο. Παρόλα αυτά. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, μιλάμε από τα 4 μέτρα περίπου.
1: Με όλη την εστία πιάτο.
0: Με την μπάλα μπροστά του και την εστία πιάτο. Ο Ισμαήλ Οσάρ την έστειλε πάνω από το ριζέτο δοκάρι. Οπότε, κυρίες και κύριοι, σας έχουμε υποσχεθεί ότι αυτό το μήνα θα ακούσετε όλα τα κλισέ. Οπότε, αχ, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, Κώστα. Αχ, αχ,
1: έτσι, το ποδόσφαιρο. Επίσης, ξέρεις τι γίνεται με όποιον χάνει τις ευκαιρίες, ε. Αφού θες να το πάμε στα κλισέ, ε. Επίσης, όποιος χάνει στα χαρτιά, Γιάννη, ε.
0: Όπα, κάτσε, είδα κάπου σε μια οθόνη που πάνε. Ράμπιο, τι σκουπίζεσαι, από τι σκουπίζεσαι, Ράμπιο. Τι ίδρωσες, την ομάδα σου κόβεις, αντεπιθέσεις ομάδα σου έχεις.
1: Θα έλεγα κάτι τώρα που δεν μπορεί να υποθεί.
0: Όχι, να το πεις, Κωστά.
1: Όχι, δεν μπορεί να υποθεί γιατί είναι νωρίς, δεν μπορεί να υποθεί από τι σκουπίζω το ραβιό. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι συνεννοηθήκαμε με κάποιον τρόπο.
0: Ναι, η Σενεγάλη έφτασε μια ανάσα το να προηγηθεί. Ναι, ναι. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Λοιπόν, που ήμασταν στα παιχνίδια.
1: Τι ναι. Λέω ρε παιδιά για τον Κλοπ, παρεξηγήθηκε εσύ. Πού προπονεί ο Κλοπ δύο χρόνια τώρα? Πού προπονεί?
0: Υπογραφή λέει εξάδερφος Κλοπ.
1: Όχι.
0: Άστο λοιπόν, τι σε νοιάζει.
1: Πού προπονεί ο Κλοπ?
0: Τι σε νοιάζει. Τι που προπονεί?
1: Στρατηγικό σχεδιασμό στην
0: Ρέντμπουλ. Προπονεί τα στελέχη της Ρέντμπουλ.
1: Εντάξει.
0: Τι θες τώρα εσύ.
1: Και τώρα σχολιαστής είναι. Σχολιαστής είναι στο Μουντιάλ.
0: Πάβει να είναι προπονητής δηλαδή.
1: Σχολιαστής είναι τώρα στο Μουντιάλ. Μέσα σε κλειστή αίθουσα με ερκοντήσιο.
0: Εδώ πάω πάει να πάρει προπονητή που 7 χρόνια προπονούσε σε φούτσαλ. Τώρα με δουλεύει. Θέλω να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό.
1: Ευχαρίστω.
0: Για τον κύριο Πούσιτς.
1: Ευχαρίστω. Πούσιτς good.
0: Ναι. Πούσιτς real good. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να τα πούμε αυτά. Ο κύριο Πούσιτς, ο οποίο τώρα ο Πάοκ στην τούρλα του Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Ο οποίο τα έχει κάνει ρόιδο με τον Λουτσέσκου. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Τα ξέρετε και εσεί που μα ακούτε. Φίλοι του Πάοκ Θεσσαλονίκη το γνωρίζετε ακόμα καλύτερα. Τα κάνει ρόιδο. Πιο ρόιδο δεν υπάρχει. Τα έκανε ρόιδο, καθυστέρησε, τα ξανά έκανε. Τα ξανά έκανε. Προφανώς δεν ανακοινώνεται ότι δεν έχουν συμφωνήσει στην αποζημίωση και ας λένε φιλικά διαζύγια και αγαπημένα και χαζομάρες. Λοιπόν, και ψάχνει τώρα στην τούρλα του Σαββάτου, ενώ οργάνωσε τα υπόλοιπα, να βρει προπονητή. Βέβαια, προφανώς γιατί πρέπει να βρουν προπονητή, γιατί αύριο ξεκινάμε προετοιμασία.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Έχουμε ένα. Δεν έχουμε προπονητή.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Βασικό
0: αυτό.
1: Είναι αυτό. Καλό να έχουμε τεχνικούς διευθυντές, χρήσιμο σε κάθε περίπτωση, αλλά καλύτερο όλο να έχουμε προπονητή.
0: Να πάει μας στην προετοιμασία, να έχει κάποιος που να προπονεί.
1: Επίσης, καλό να έχουμε προπονητή και παίχτες. Θέλω να πω όλα τα
0: υπόλοιπα. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και λέει ξαφνικά ο κύριος Πούσιτς. Ο οποίος όμως κύριος Πούσιτς.
1: Πούσιτς, good.
0: Ο κύριος Πούσιτς, θέλω να σου πω ότι είχε έρθει και στην προηγούμενη φάση που ήταν να φύγει ο Λουτσέσκου. Ναι, και στην προηγούμενη φάση που ήταν να φύγει ο Λουτσέσκου και απορρίφθηκε.
1: Ναι. Τι μεσολάβησε από τότε
0: μέχρι τώρα? Ότι τώρα δεν έχουμε προπονητή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, απ' την άλλη, πας λοιπόν τώρα και κοιτάς. Και βλέπεις την. Κλείνει. Μανατζερική καριέρα. Και ξεκινάει από το 2006 μέχρι το 10 και βλέπεις φούτσαλ, φούτσαλ, φούτσαλ. Και λες, ναι, οκ, okay, μετά.
1: Τι είσαι το φούτσαλ, δηλαδή, χολέρα έχει.
0: Ασίστα, βοηθός. Λέει, βοηθός του σλότ. Εντάξει. Και άλλοι έχουν κάνει καριέρα στους τζέδες. Εντάξει, συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
1: Τώρα δεν είναι ωραίο,
0: τώρα δεν είναι ωραίο αυτό, αλλά. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο και πώς το λένε. Να θεωρείς παράσημο ότι είσαι βοηθός του σλότ όταν πλασάρεσαι ως προπονητής. Να πλασάρεις ως βοηθός προπονητής.
1: Πού?
0: Στην Τβέντε, τύπου.
1: Ωραία. Τα τελευταία χρόνια πού είναι ο κύριος Πούσιτς?
0: Την Τβέντε την πήρε μία χρονιά.
1: Μάλιστα.
0: Και πήρε και πρωτάθλημα.
1: Πολύ ωραία.
0: Να λέω και τα καλά.
1: Πολύ ωραία.
0: Μετά όμως ξαναγύρισε βοηθός. Δηλαδή.
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Πες μου ρε εσύ, έγινε πρώτος προπονητής και μετά ξαναγύρισε βοηθός.
1: Τι demotion. Demotion.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή.
1: Βοηθός.
0: Βοηθός στην Αλκμαρ. Βοηθός στη Φέγενορτ. Και μετά ξανά πρώτος προπονητής του 23 στη Σαχτάρ.
1: Ναι.
0: Που με τη Σαχτάρ, επίσης να το πούμε, πήρε στα δύο χρόνια που έκατσε εκεί ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα.
1: Μάστε.
0: Οκ. Okay, αυτά. Και μετά πήγε στην Αλτζαζίρα. Και μετά το διώξανε από την Αλτζαζίρα. Μην με ρωτάς γιατί. ο μάνατζέρ του λέει δεν καταλαβαίνω γιατί τον διώξανε. Λέει γιατί έφτασε στην ομάδα ξέρω, τέταρτη, την ανέβασε, έκανε αυτό κτλ. Όπως και να έχει, είναι μια περίεργη καριέρα αυτή.
1: Ωραία, γιατί δεν τον παίρνουμε εδώ για βοηθό.
0: Δεν θέλουμε βοηθό. Έχουμε προκύρει και 55, δεν είναι ότι είναι το παιδί θαύμα.
1: Μπορεί να θέλει να είναι βοηθό στην πραγματικότητα.
0: Ναι, φούτσαλ του όλο, όπως λέγεται.
1: Να το φέρουμε εδώ ως βοηθό και να πάρουμε και έναν ρόλο για πρώτο.
0: Ποιο να πάρουμε?
1: Έναν. Αλλά να έχουμε τον βοηθό να ξεκινήσει.
0: Να πάρουμε τον κύριο Σλότ. Πάρουμε τον κύριο Σλότ. Ωραίο ήταν αυτό.
1: Ωραίο. Πάρα πολύ δυνατό.
0: Ωραίο, γιατί τώρα να έχουμε. Ρε παιδί μου, πρέπει να έχουμε και φιγούρες πέρα από όλο το ποδόσφαιρό μας που να δίνουν. Ξέρετε ποια είναι η λέξη που είναι περισσότερο του σειρμού αυτές. Είναι το content. Δεν ναι. Θέλουμε δηλαδή το να φύγει. Καλά το παρατηρούν κάποιοι. Η απώλεια, η ταυτόχρονη απώλεια Λουτσέσκου και Αταμάν ρίχνει το content κατά 20 με 30%. Δεν είναι ψέματα αυτό.
1: Ναι, αλλά πάντα να περιμένουμε ποιο θα έρθει στη θέση του, γιατί μπορεί να δώσει αντίστοιχο ή μεγαλύτερο κόμμα.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Θέλω να πω γιατί οι επιλογές πρέπει να έχουν διάφορα επίπεδα κριτηρίων. Ναι. Όχι μόνο να σκεφτόμαστε, αν θέλουμε ένα καλό προπονητή για το μα. Δεν φτάνει αυτό πια, παιδιά. Δεν φτάνει αυτό, το ξέρετε. Δεν ζούμε πια σε αυτή την εποχή. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά θα δούμε. Θα ανακοινώσετε στο προπονητή. Ο ΠΑΟΚ αύριο μεθαύριο δεν μπορεί να καθυστερήσει και περισσότερο. Προς το παρόν, αυτό που δεν μπορεί να καθυστερήσει, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, στο οποίο πηγαίνουμε ευθύς αμέσως. Διαφημίσεις, τραγουδάκι σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Γαλλία και Σενεγάλη είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα στο ημίχρονο της αναμέτρησης που άνοιξε το πρόγραμμα στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Ιράκ-Νορβηγία. Για την πρώτη αγωνιστική του 10ου ομίλου στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Αργεντινή-Αλγερία και 3 ώρες αργότερα Αυστρία-Ιορδανία. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Ο Μαρίνο Πούσιτς που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Τζαζίρα φαίνεται ότι έχει προβάδισμα για την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Μέσα στις επόμενες ώρες η οριστική απόφαση για τον αντικαταστάτη του Ράσμα Λουτσέσκου. Παράταση για αύριο πήρε η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο προπονητή. Ας έχουμε μία σπουδαία σεζόν μαζί. Πάμε Παναθηναϊκέ. Το πρώτο μήνυμα του Γιάκοπ Νίστρουμ στους φίλους της ομάδας μέσω βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ. Έως το τέλος της εβδομάδας οι εξελίξεις για το μέσο της Αρλερουά Ετιέν Καμαρά. Προχωρημένες και οι επαφές με την Αργεντίνος Τζούνιορς για το νέο δανεισμό του Τσάβες με οψιόν αγοράς. Σε διαπραγματεύσεις με τη Σάντεφιόρ για την απόκτηση του 22χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Νέα σενάρια στην Πορτογαλία για τον τερματοφύλακα της Ρίο Αβε Μίστα και τον συμπαίκτη του Βρουσάη. Όχι των Ερυθρόλευκων σε πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ της Λανς για τον Μπιανκόν, δεδομένου ότι η γαλλική ομάδα θα επανέλθει. Διαψεύδεται από το περιβάλλον της ΑΕΚ το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για τον περακινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Περί ενδιαφέροντος για τον περακινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Πουλάρει για να κλείσει τα μέτωπα του στόπερ και του χάρτη.

0: Ολυμπιακού Άλεκ Πίτερς που ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Μιλάνο καθώς έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη. Ήσουν και θα είσαι πάντα ένας από εμάς, η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ στον Αμερικανό Forward. Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβη Μπεταχηλέας Νταβέλης την επομένη των επεισοδίων που έγιναν χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του. Μεταξύ άλλων έκανε λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του και πρόσθεσε: «Θα τολμήσω να καταγγείλω ότι ένας από τους βασικούς λόγους του υποβιβασμού είναι η εγκληματική οργάνωση που έχει ασκήσει όλες τις μορφές βίας στον οργανισμό». Την πρώτη θέση στο επικοντό του Golden Spike της Ωστράβα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Ολυμπιονίκης του Παρισιού είχε καλύτερο άλμα στα 5.82. Επόμενος αγώνας του Diamond League της Ντόχα την ερχόμενη Παρασκευή. Εποχή Ρούμπεν Αμορίμ και επίσημα στη Μίλαν, οι Ρωσονέροι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Πορτογαλίας θα αποτελέσει μετά το τέλος των υποχρεώσεων στο παγκόσμιο κύπελο ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Σύμφωνα με δημοσιεύμα, το 52χρονος Ισπανός προπονητής δεν προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει τέλος Ιουλίου, ακόμη και αν οι Ήβηρες φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Fight Club ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο, το παιχνίδι της Γαλλίας με την Σενεγάλη. Το αποτέλεσμα είναι 0-0, με τη Σενεγάλη να είναι αυτή που κυριάρχησε το πρώτο ημίχρονο, αυτή που έχασε τις καλές ευκαιρίες, αυτή που είχε το, που είχε δοκάρι.
1: Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες στην επανάληψη. Για τη Σενεγάλη το καταλαβαίνω, για τη Γαλλία περίμενα κάτι να αλλάξει ο Ντεσάν, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Λόγω της εικόνας της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο. Προφανώς θέλει να επιμείνει σε αυτό που έχει στο μυαλό του και το οποίο δεν έχει βγει. Ίσως περιμένει τη Σενεγάλη όσο περνάει ο χρόνος να κάνει βήματα πίσω για να διαφυλάξει το βαθμό. Ενδεχομένως δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Θα το δούμε. Και θα δούμε και τις προθέσεις της Σενεγάλης στο δεύτερο ημίχρονο, αν θα είναι δηλαδή το ίδιο στυλ και θα κυνηγήσει τον γκολ με τον τρόπο που το έκανε στο πρώτο ημίχρονο ή όχι. Γιατί ξέρεις, μπορεί να μετρήσει και κούραση τις δύο ομάδες. Θα δούμε.
0: Μένοντας λίγο ακόμα σε μουντιαλικά μονοπάτια, αν μου επιτρέψεις Κώστα, η ιστορία με τους δημοσιογράφους και τον Σόν όχι απλά συνεχίζεται, αλλά κλιμακώθηκε
1: ναι,
0: πλέον.
1: Γιατί έλεγες ότι έλα μωρέ σιγά και καθόλου σιγά δεν είναι. Καθόλου ναι, σιγά δεν είναι.
0: Εγώ έλεγα το σιγά με την έννοια ότι δεν είναι καινούριο, ότι δεν ήταν καινούριο το θέμα. Ξέρεις, και πέθεσαι ότι απλώς ανακοινήσαμε ένα παλιό θέμα σε αυτή τη φάση απλώς για να κάνουμε τώρα. Αλλά ξέρεις, αυτό που δεν υπολόγισα σωστά σε αυτό τον ανόητο από ό,τι αποδεικνύεται σχολιασμό ήταν το πόσο σοβαρά θα το παίρνανε στην Νότια Κορέα.
1: Λοιπόν, και οι συμπαίκτες του Σον πέρα από τον κόσμο.
0: Λοιπόν, πρώτη έτσι σχετικά καλή ευκαιρία για τη Γαλλία έρχεται στο 47ο λεπτό με ένα σουτ του Ντουέ έξω από την περιοχή, το οποίο πέρασε κάνα μέτρο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μεντί. Αυτή νομίζω είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει μέχρι στιγμής η Γαλλία στο παιχνίδι.
1: Ο Ντουέ, που να πούμε ότι ο αδερφός του παίζει με την Αχτή Λεφαντοστού, νομίζω. Ο αδερφός Ντουέ.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, ναι, είναι τέσσερα ζευγάρια αδερφών οι οποίοι παίζουν με διαφορετικές εθνικές ομάδες στο φετινό Μουντιάλ. Δηλαδή ο Νίκο και ο Ινάκη Βίλιαμς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δύο αδέρφια που είναι Αυστραλός και Σκοτσέζος και δύο ακόμα που είναι. Δεν θυμάμαι, ο ένας είναι Ολλανδός και έχουν και διαφορετικό επώνυμο τα δύο αδέρφια. Θα το ψάξω και θα σου πω. Okay. Αλλά είναι τέσσερα αδέρφια, εν πάση περιπτώσει, που παίζουν διαφορετικές εθνικές σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Επειδή στέλνετε μηνύματα για τον Ζλάταν, ο Ζλάταν είναι η μεγαλύτερη ψυχαγωγία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Μουντιάλ.
1: Όλες οι διαφημίσεις του Ζλάταν και όλα τα σποτάκια που έχει κάνει και όλα το υλικό που ανεβάζει, που τραγουδάει, που χορεύει και τέτοια είναι ό,τι καλύτερο έχει αυτό το Μουντιάλ να επιδείξει.
0: Είναι από όλα. Τον καλούν παντού, του καυλαντίζει όλου. Ωραία, περνάνε υπέροχα με τον Ζλάταν και ο Ζλάταν φυσικά περνάει υπέροχα κάνοντας Ζλατανιές, ας πούμε, παντού. Ναι. Αυτό. Το μόνο που δεν μπορώ να καταλάβω ξανά σε όλη αυτή την ιστορία, σίγουρα θα το αναρωτηθώ εκ νέου.
1: Για το σχορεά τη, γυρίζουμε πάλι τώρα.
0: Όχι, όχι, θα πάμε αμέσως μετά. Είναι γιατί σε όλα αυτά, οκ, ξέρεις, θα είσαι βλέπει, ξέρεις τον Αρέτο, Ζλάταν και αυτά. Τι δουλειά έχει ακόμα και εκεί αυτός ο βλάκας στο σπίτι. Τι δουλειά έχει ακόμα και εκεί, ρε,
1: είναι παντού. Είναι παντού, έχει πάρα πολύ κοινό. Για λόγους που εμείς οι δύο, ίσως και λόγω ηλικίας, δεν καταλαβαίνουμε, αλλά έχει πάρα πολύ κοινό. Έχει πάρα πολλούς ακόλουθους, οι οποίοι πανηγυρίζουν σε κάθε καραγκιοζηλίκη που κάνει. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής.
0: Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι έχουν πάρα πολύ διάσημοι, έως πάρα πολύ διάσημοι, έως συγκλονιστικά διάσημοι influencers. Γιατί αυτός μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Γιατί έχει πτωμερή διείσδυση στην νεολαία. Έχει ένα κοινό, ας πούμε, το οποίο μπορεί να το φέρει να, ξέρεις, μαζί του σε οτιδήποτε κάνει. YouTube-ικό, Instagram-ικό, τέλος πάντων, οτιδήποτε κάνει, έχει ένα τρομερά μεγάλο κοινό. Αυτό.
0: Εντάξει, ας μην συζητήσουμε τίποτα περισσότερο.
1: Ρε παιδί μου, ναι, να συζητήσουμε. Απλά σου λέω, είμαστε σε μια ηλικία που δεν είμαστε το κοινό του Speed. Και εγώ ρέση, όταν το βλέπω θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα άθλιο. Δηλαδή έχω δει και άλλους δημιουργούς περιεχομένου που είναι πιο πιτσιρικάδες και τον οποίο καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτό που κάνουν μπορεί να έχει πλάκα. Το δικό το θεωρώ άθλιο. Εγώ όμως, με τα δικά μου κριτήρια.
0: Αυτό.
1: Το θεωρώ άθλιο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο γελίο, ας πούμε, έχω αντικρίσει.
0: Δεν είναι, είναι θέμα απλής διαφοράς ηλικίας. Είναι πραγματικά ψάχνεις να βρεις τι είναι αυτό. Δεν είναι το αρέσει στην νεολαία, δεν λέει κάτι από μόνο του. Τι κάνει, δηλαδή τι κάνει, τι είναι.
1: Καράκιος ηλικία. Φτάνει καραγκιοζηλίκια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Τσιρίζει. Τρέχει,
0: αυτό.
1: Πηδάει, χοροπηδάει, γουρλώνει τα μάτια, αυτό το πράγμα κάνει. Και αυτό για κάποιο λόγο αρέσει. Σε εμάς όχι, σε ένα μεγάλο κοινό προφανώς ναι. Δεν έχω όμως απάντηση να σου πω γιατί αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Είναι βασικά τρέχει, όταν ανοίξει το στόμα του, πετάει βατράχια.
1: Ναι.
0: Είναι
1: μακριά από τα δικά μου γούστα, ωστόσο επειδή σου λέω απευθύνεται σε παιδιά που είναι πολύ μικρότερα από εμάς, φαντάζομαι κάτι θα βρίσκουν ενδιαφέρον. Οπότε δεν μπορώ να το, ξέρεις, να το απαξιώσω. Γιατί θα, ξέρεις, θα υπάρχει το κλασικό επιχείρημα, άσε μαζε μπούμερ. Τι ας σου πω. Στα δικά μου γούστα είναι κάτι τραγικό, άθλιο. Αλλά οκ. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το θέμα Κορέας.
0: Ναι. Με τους Κορεάτες λοιπόν, ξέρετε την αρχή του επεισοδίου. Έτσι, δημοσιογράφοι με ανοιχτό μικρόφωνο σε προπόνηση της Κορέας κορόιδεψαν τον Σον, ότι αυτός δεν έχει πάει καν στρατό κτλ.
1: Που έχει πάει.
0: Που έχει πάει, ναι, πήρε απαλλαγή, θυμίζουμε σε πρωτοβασική, πήρε εξαίρεση τέλος πάντων γιατί είχε κερδίσει τους Ασιατικούς του 18, αλλά μετά επειδή έγινε ιστορία, το 2020 πήγε και έκανε τη βασική εκπαίδευση στους πεζοναύτες. Το θέμα είναι ότι.
1: Είχε βγει τότε ότι ήταν και καταπληκτικό. 15.
0: Ναι.
1: Να θυμάσαι λεπτομέρειε.
0: Βέβαια. Δεν είμαστε και το συζητάγαμε. Εδώ είμαστε στον μπαλκόνι μας. Δεν είχε κορονοϊό τότε. Όχι, δεν είχε. Πρέπει να ήταν πριν τον κορονοϊό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι από εκεί ξεκινάει μια ΕΔΕ, κατά κάποιο τρόπο να το πούμε έτσι, η οποία οδηγεί σε κρίση ουσιαστικά. Μεγάλη κρίση μεταξύ νοτιοκορεατών ποδοσφαιριστών και νοτιοκορεατών δημοσιογράφων, όπου καταρχάς εντάξει διώξαν τους δημοσιογράφους, μετά οι ποδοσφαιριστές αρχίζουν να μποϊκοτάρουν τα μίντια, τα νοτιοκορεατικά μίντια, δηλαδή δεν δίνουν συνεντεύξεις, δεν κάνουν τίποτα από όλα αυτά, και προχθές ο Χουάνγκ το ίδιο πράγμα, δεν μιλάει και αυτός, και μετά χθες η Κορεατική Ομοσπονδία, ευκαιρία για τη Γαλλία, δεύτερη με τον Ολίσε, συγκεκριμένη περίπτωση, το έβγαλε ο Μεντί. Φαίνεται, εντάξει, με δύο ευκαιρίες της Γαλλίας σε 7 λεπτά, μετά από 0 ευκαιρίες σε 45 λεπτά, σημαίνει ότι η Γαλλία κάτι έχει βρει. Κάτι έχει βρει εδώ πέρα. Έχει βρει δηλαδή κάποιες διόδους τέλος πάντων προς την να ανοίξει την άμυνα της συνεργασίας. Πολύ ωραία επέμβαση του Μεντί εδώ πέρα, πρέπει να πούμε. Λοιπόν, χθες λοιπόν η Κορεατική Ομοσπονδία βγάζει ανακοίνωση που λέει ότι τα σχόλια προκάλεσαν σοκ και απογοήτευση στην ομάδα και πρέπει οι δημοσιογράφοι να επιδείξουν υπεύθυνη στάση. Ο γραμματέας της αποστολής της Νοτιοκορέας δημοσιογραφικής παρετείται.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και μετά αποκαλύπτει ένας άλλος δημοσιογράφος, ένας Μεξικανός, ο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, οι υπεύθυνοι επικοινωνίας εκεί πέρα ζητούν από όλους τους ξένους δημοσιογράφους να βγουν από την αίθουσα και να μείνουν μόνο οι Νοτιοκορεάτες, τους οποίους τους ξεχέ, από ό,τι μαθαίνουν μετά. Λοιπόν, οπότε υπάρχει ένα, τέλος πάντων, μια ψυχρασία που θα λέγαμε, ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και Νοτιοκορεάτες δημοσιογράφους. Παρόλα αυτά, λέγεται ότι παρότι η αναμπουμπούλα είναι έντονη, ότι οι ποδοσφαιριστές αντί να έχουν αποπροσανατολιστεί έχουν ατσαλωθεί από αυτό το πράγμα. Ότι έχουν τρομερό ηθικό, το κίνητρο που ξέρεις πάρα πολύ ψηλό, ότι το κλίμα είναι πολύ ωραίο και όλα αυτά τα υπόλοιπα πράγματα, που τέλος πάντων θα τα δούμε στο παιχνίδι με το Μεξικό.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι την σήμερα Τρίτη Παρασκευή νομίζω.
1: Ναι.
0: Είναι το παιχνίδι της Νότιας Κορέας με το Μεξικό και θα δούμε εκεί πέρα τι ακριβώς έχει συμβεί τέλος πάντων. Okay. Μου φαίνεται αστείος και ευχάριστος σου πει. Να, ορίστε.
1: Okay. Σεβαστό.
0: Ορίστε. Αστείος και ευχάριστος. Okay. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα. Λαμπρά για την ακρίβεια. Σε παραμουντιαλικό ρεπορτάζ τώρα, αν με επιτρέπεις. Ναι. Ο Χάρι Μαγκουάιρ, ενώ έχουν περάσει τόσες μέρες, δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα, ότι δεν βρίσκεται στο Μουντιάλ. Και συνεχώς δίνει συνεντεύξεις και στην τελευταία του συνέντευξη είπε, το αποκάλυψε πάρα πολύ αναλυτικά, λέει, δεν μπορεί, πάρα πολύ στεναχωρημένος, γιατί μου το πάνε μέσω FaceTime.
1: Α, οκ.
0: Που βέβαια ο Τούχελ το είπε σε όλους. Δηλαδή ο Τούχελ ζήτησε από όλους όσους ήταν στην προεπιλογή να κάνουν ένα FaceTime. Δηλαδή ρε Χάρη, δεν το είπε μόνο σε σένα. Το ναι. είπε και στους υπόλοιπους. Και μου είπε, λέει, ότι δεν ξέρει, δεν μπορεί, λέει, να μου πει, να μου δώσει, λέει, κάποια συγκεκριμένη δικαιολογία γιατί δεν με διαλέγει, αλλά ότι διαλέγει τους αμυντικούς που τον έχουν βοηθήσει στα τελευταία παιχνίδια. Και εγώ, λέει, δεν το καταλάβαινα αυτό το πράγμα. Και εγώ ήμουνα το Μάρτιο εκεί στην προετοιμασία, ότι τα πήγα καλά, ότι τελείωσε τη σεζόν πολύ δυνατά. Τέλος πάντων, διάφορα τέτοια πράγματα. Και εντάξει, ουσιαστικά καταλαβαίνουμε μέσα από τα λόγια του, σου λέει, εντάξει, είμαι και 33. Πόσο ακόμα δηλαδή.
1: Ναι, τι αυτό να ήταν
0: κάνω. Αν δεν με θέλει ο κύριος Τούχελ, τι να κάνω εγώ τώρα στην Εθνική.
1: Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά, άμα δεν σε θέλει, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και άλλους έκοψε. Δηλαδή, έχει γίνει μια ολόκληρη κουβέντα, ας πούμε, στην Αγγλία για τα κοψίματα, για τους παίκτες που δεν πήρε, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γίνεται και μια σχετική πλάκα με memes. Ευκαιρία πάλι για τη Γαλλία.
0: Τρίτη ευκαιρία.
1: Ναι. Είναι μια άλλη Γαλλία.
0: Στην Πέμπτη θα το βάλει.
1: Ναι. Έχει γίνει μια πλάκα, ας πούμε, φοβερή με memes διάφορα που λένε ότι ξέρεις, όταν ο Τούχελ γυρίσει στη Γερμανία, ας πούμε, τον υποδέχονται σαν ήρωα γιατί έχει καταφέρει να διαλύσει την Εθνική Αγγλία. Γίνεται μια τέτοια. Αυτό βέβαια θα το δούμε όταν θα δούμε στο γήπεδο την Αγγλία. Εκεί θα καταλάβουμε τι και πώς.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή δεν πήρε, ξέρω εγώ, τον Πάλμερ και τον Μαγκουάιρ και τους υπόλοιπους όλους. Εκ πρώτης για τους Άγγλους μπορεί να μοιάζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, καταστροφικό. Αλλά μπορούμε να δούμε στο γήπεδο μια Αγγλία, η οποία να είναι πολύ καλύτερη από αυτό που περιμένουμε. Δεν ξέρω.
0: Τρίτος διαφορετικός παίκτης, ο Εμπαπέ είναι αυτός που χάνει την ευκαιρία. Για την ακρίβεια, έχουμε απόκρουση του Μεντί και εδώ, ναι. στο πλασέ του Εμπαπέ. Με συγχωρείτε. Μεντί, συγγνώμη, αλλά έτσι όπως πάει το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, είναι ο ήρωας της μέρας μέχρι ναι. εδώ, για να τα λέμε όλα και σωστά. Οπότε. Παιδιά, αν κάνει ο Σπίτ αυτό για το σοκ και την περίοδο, το κάνει επειδή είναι ακόμα χειρότερο. Έτσι. Είναι ακόμα χειρότερο όταν πρέπει να διαλέξει μια περσόνα και να παίζει τον τερματικά ηλίθιο. Συγγνώμη κιόλα. Ενώ μπορεί να, ας πούμε, αν είσαι τόσο έξυπνο ώστε να διαλέγει περσόνε και να μπορέσουμε να επιλέξουμε μέσα από κάποιε δεκάδε χιλιάδε περσόνε και διαλέγει την περσόνα τερματικά ηλίθιου, δεν είναι και το πιο έξυπνο πράγμα.
1: Άμα φέρνει πάρα πολλά λεφτά, είναι πάρα πολύ έξυπνο. Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Αν του φέρνει πάρα πολλά λεφτά.
0: I beg to differ, λοιπόν, πέναλτι. Εντάξει, το βλέπαμε από πριν. Α, δεν το έδωσε. Δεν το έδωσε σε πρώτη φάση.
1: Κοίτα, να σου πω. Είπαμε ότι ο διαιτητής αυτός δεν δίνει τίποτα.
0: Να.
1: Αλλά και από τις δύο μεριές.
0: Την έβλεπες όμως τη φάση ότι θα πέσει ο Μπαπέ, δεν την έβλεπες.
1: Ναι, να το δούμε λίγο κι εμείς και κυρίως το δύο VAR. Μήπως υπάρχει κάτι. Κάτσε να δούμε καταρχάς εμείς εδώ αν υπάρχει επαφή.
0: Όχι, αν υπάρχει επαφή, αν υπάρχει ανατροπή.
1: Ανατροπή είναι.
0: Όχι, δεν υπάρχει άνθρωπο.
1: Μα συγγνώμη, δεν βρίσκει την μπάλα όμως.
0: Δεν βρίσκει τίποτα.
1: Την έχει τσιμπήσει.
0: Δεν βρίσκει τίποτα, δεν βρίσκει ούτε τον Εμπαπέ.
1: Του βρίσκει λοιπόν, το πόδι το πίσω.
0: Όχι, όχι, δεν του βρίσκει τίποτα. Κίτρινη στον Εμπαπέ.
1: Κίτρινη
0: στον Εμπαπέ. Δεν το δεσαι.
1: Καλά, δεν του βρίσκει το πίσω πόδι.
0: Πλάκα μου κάνει, παιδί.
1: Α, καλά.
0: Δεν είδε. Δεν ακουμπάει ούτε την μπάλα ούτε τον Εμπαπέ. Ούτε την μπάλα ούτε τον Εμπαπέ.
1: Την μπάλα σίγουρα δεν ακουμπάει. Το πίσω πόδι του Εμπαπέ το βρίσκει.
0: Όχι.
1: Επειδή όχι, αφού το βρίσκει το πόδι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Λίγο πολύ το βρίσκει.
0: Να κάνουμε ότι δεν το βρίσκει.
1: Αυτό κάνει τσεκ. Γιατί αν το είχε βρει καθόλου δεν θα έκανε τσεκ. Θα έλεγε σαν τον κύριο Γιάννη. Όχι, τίποτα. Κίτρινη στον Εμπαπέ.
0: Τσεκ κάνει γιατί πρέπει να κάνει τσεκ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και θα δώσει κίτρινη στον Εμπαπέ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα κάνει.
1: Okay.
0: Όπως πρέπει να γίνει.
1: Έρε και να δώσει κανένα πέναλτι, θα σε κάνω εγώ μετά.
0: Δεν έχει σημασία ακόμα να δώσει πέναλτι.
1: Γιατί δεν έχει σημασία. Γιατί δεν έχει σημασία. Είσαι σωστό και όλοι είναι λάθο δηλαδή.
0: Γιατί. Ποιοι είναι όλοι οι άλλοι.
1: Ο VAR, αν το δώσει.
0: Ποιοι είναι όλοι
1: οι άλλοι. Ο VAR που το μελετάει.
0: Πρώτη είναι φορά άνθρωπο θα κάνει λιθιότητα το VAR, αν το κάνει.
1: Okay.
0: Κώστα μου, είδαμε δύο replay.
1: Ναι.
0: Και στα δύο replay δεν ακουμπάει τον Εμπαπέ.
1: Το βρίσκει στο πίσω πόδι, σου λέω.
0: Okay. Ωραία. Ας περιμένουμε ένα τρίτο replay, λοιπόν. Ας περιμένουμε ένα τρίτο replay να το δούμε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά Γαλλία είσαι, δεν θα το πάρει το πέναλτι.
1: Καλά, δεν την έχει αβαντάρει μέχρι τώρα τη Γαλλία πάντως στο παιχνίδι.
0: Όχι, δεν είπα για το
1: ούτε
0: δεν αποφασίζει ο διαιτητής.
1: Πώς θα αποφασίζει, μπορεί να του πει ο VAR, έλα δες το και να μπει ο διαιτητής. Εγώ επιμένω στην αρχική μου απόφαση.
0: Ναι, για να δούμε. Ναι, μωρέ, πάντα. Ναι, μωρέ, εντάξει. Τα έχουν πει οι Beatles χρόνια τώρα.
1: Καλά, μην μπει κάποιο κατέθετο με σένα τώρα. Έχουν όλοι λάθος και έχει εσύ δίκιο.
0: Λοιπόν, δες το τώρα πάλι.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Δες το.
1: Ναι, ωραία, το βλέπω.
0: Βλέπεις να κουβάει.
1: Ναι.
0: Βλέπεις να.
1: Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι. Ναι, βρίσκει το πίσω πόδι, λέμε.
0: Βλέπεις να κουμπάει το πόδι.
1: Και θα το δούμε από την άλλη. Από εδώ θα το δούμε.
0: Ναι, πού το. Δείχτω μου.
1: Εκεί.
0: Πούντο.
1: Το πίσω πόδι, εκεί.
0: Ποιο πίσω πόδι,
1: το πίσω πόδι. Εκεί. Πάνω στο σύρσιμο που κάνει. Του βρίσκει το πίσω πόδι.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
1: Τι να κάνουμε.
0: Για πλάκα μου, καταπέμπουν τα δύο πόδια 10 εκατοστά. Με δουλεύετε τώρα. Συγγνώμη τώρα, βλέπετε ότι ακουμπά θα με τρελάνετε.
1: Εντάξει.
0: Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, θα ερεμήσω, θα πω ότι είμαι εγώ λάθος.
1: Κάτσε να δούμε τι θα δώσει.
0: Δεν έχει σημασία τι θα
1: δώσει. Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, δεν έχει σημασία.
1: Πώς δεν έχει.
0: Δεν έχει σημασία τι θα δώσει.
1: Το έδωσε.
0: Δεν ακούμε.
1: Περίμενε, το έδωσε. Το έδωσε. Ναι, το έδωσε.
0: Ε?
1: Το έδωσε, ναι. Α, no penalty. Δεν το έδωσε.
0: Ευχαριστώ.
1: Ωραία.
0: Θα με τρελάνετε. Δηλαδή φοράω γυαλιά για την πρεσβειοποίηση, αλλά μην με τρελάτε ότι το ακουμπάει το πόδι. Δεν το βλέπει. Πού το ακουμπάει το πόδι του.
1: Τον βρίσκει στο τελείωμα στο πίσω
0: Κώστα πόδι. Κόστα μου το δεξί του πόδι ακουμπάει. Για να είμαστε σωστοί. Το δεξί του πόδι ακουμπάει. Παιδιά, το αριστερό πόδι του Μπαπέ περνάει πάνω από τον Μανέ στη φάση.
1: Το δεξί.
0: Συγγνώμη, το αριστερό. Το δεξί δεν το βρίσκει, είναι δεδομένο.
1: Μάξε.
0: Το αριστερό ακουμπάει το πόδι του Μπαπέ την ώρα που περνάει πάνω από τον Μανέ που έχει κάνει το άγγλα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με πέναλτι φυσικά. Αυτό είναι η φυσική κίνηση του. Το Μπαπέ. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Επάστος, διαφωνούμε.
0: Δηλαδή αυτό ήταν πέναλτι.
1: Εμείς και ο Βάρ είδαμε πέναλτι, εσύ και ο διαιτής δεν είδατε. Mm-hmm. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Έχει τα μέσα. Ωραία. Το διαιτή που είναι άρχοντας στο αγώνα, έχει τα μέσα.
0: Ωραία. Κίτρινη γιατί δεν πήρε ο Μπαπέ.
1: Γιατί προφανώς θεωρεί ότι υπάρχει επαφή, και το... αλλά δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Σωστό.
1: Ότι δεν πέφτει θεατρικά, ότι υπάρχει στο τελείωμα κάποια επαφή.
0: Έχεις δίκιο, ωραία. Έχεις δίκιο. Σωστό. Είναι ακριβώς έτσι.
1: Ωραία. Το λες είναι... ηρωνικά.
0: Όχι, ρε.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Γιατί
0: συγχωρεί το μάτι. Ούτε εμένα δεν καταλαβαίνει.
1: Εντάξει. Κάπω να έχει τρομάξει τώρα.
0: Το δεξί πόδι του αλωνεύτη λέει. Καταλαβαίνετε που δεν πάω να βρούμε. Ένα λέει: έχει δίκιο, δεν ακουμπάει. Όλο λέει: τον έχει πατήσει καθαρά, δείτε το παπούτσι. Θα προθυμάμαι μια μεγάλη ατάκα για παπούτσα. Δεν μπορούμε να την πούμε στον αέρα. Δεν μπορούμε να την πούμε στον αέρα αυτήν την ατάκα. Δυστυχώς.
1: Δεν τη θυμάμαι, οπότε δεν ξέρω.
0: Δυστυχώς είναι αναστό. Είναι ατάκα αναστό.
1: Δεν μπορούμε να την πούμε.
0: Δεν μπορούμε να την πούμε στον αέρα, δυστυχώς. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Μένουμε στο ποδόσφαιρο για λίγο ακόμα. Θα κλείσουμε μπασκετική, να μένουμε στο ποδόσφαιρο. Περιμένουμε επίσημη ανακοίνωση Μπερνάρντο Σίλβα. Συγγνώμη, είναι μεγάλη μαδυναμία ο Μπερνάρντο Σίλβα.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Το θεωρώ τρομερή κίνηση για τη Ρεάλ. Τρομερή, τρομερή κίνηση.
1: Ανακοινώθηκε. Δεν περιμένουμε ανακοίνωση.
0: Ανακοινώθηκε.
1: Ναι, έχει ανακοινωθεί.
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά. Τρομερή κίνηση για τη Ρεάλ. Εντυπωσιακά καλή κίνηση, δηλαδή, πώς να σου το πω. Στοχευμένη, φανταστική. Τρομερός παίχτης, τρομερός παίχτης ο Μπερνάρντο Σίλβα. Τι να σου πω, εγώ νομίζω ότι ο καλύτερος Πορτογάλος παίχτης. Μαζί με το Βιτίνια. Συγγνώμη, εντάξει, το Βιτίνια δεν μπορείς να τον αφήνεις απ' έξω ποτέ. Λοιπόν, έχει πλάκα να βλέπουμε τις περιπτώσεις πέναλτι από την κάμερα του διαιτητή. Αυτό
1: ωραία.
0: Ναι, έχει πλάκα.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό έχει πλάκα. Από την άλλη, λίγο εδώ γράμμα πνεύμα του νόμου, έχουμε πει υποτίθεται ότι ένα από τα πράγματα προσέχουμε ότι δεν πηγαίνει κανένα να διαμαρτυρηθεί στο διαιτητή πριν από. Δηλαδή, μόνο Εμπαπέ θα μπορούσε εδώ να πάει να συζητήσει για το πέναλτι και όχι άλλοι που τον περικύκλωσαν.
1: Δεν τον περικύκλωσαν για πολύ. Πήγανε λίγο του πάνε. Δεν έγινε κανένα πέσιμο στο διαιτητή. Εντάξει.
0: Τέλο πάντων, η Γαλλία είναι διαφορετική και θα το βάλει. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα θα το βάλει. Φαίνεται και εδώ τώρα πήγε να κάνει ευκαιρία. Φαίνεται ότι έχει βρει, είναι δεδομένο, έχει βγάλει σχεδόν 3 με 4 τέτα τέτ μέσα σε 20 λεπτά. Είναι η κυρίαρχο του δεύτερου ημιχρόνου. Βλέπουμε ένα τελείω διαφορετικό παιχνίδι σχέση με το πρώτο ημιχρόνο και η Γαλλία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι ομάδα που είναι θέμα χρόνου να σκοράρει. Εντάξει, συμφωνούμε μέχρι εδώ. Συμφωνούμε. Προτελευταίο, πραγματικά μια καταπληκτική ιστορία στην Κύπρο, δεν ξέρω αν την είδες. Στην ομάδα της ΣΥΑΣ, στην Αθλητική Ένωση ΣΥΑΣ. Το πήρες χαμπάρι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, έβγαλε την καταπληκτική ανακοίνωση που λέει: η Αθλητική Ένωση ΣΥΑΣ ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας της με τον επιθετικό ΜΠ7. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει να εμφανιστεί σε προπόνηση ή παιχνίδι της ομάδας από το Μάιο του 25, μετά από λάθος της λογίστριας κυρίας Χριστάλλας, συνέχισε να πληρώνεται κανονικά το μισθό του και να αμείβεται πλουσιοπάροχα, χωρίς να ενημερώσει κανένα για το λάθος που έγινε. Ο Γενικός Αρχηγός αναμένεται να αποταθεί στη FIFA και θα ζητήσει όπως επιβληθεί εμπάργο στον ποδοσφαιριστή, δηλαδή να μην μπορεί να πάει σε άλλη ομάδα μέχρι να επιστραφεί και ο τελευταίος σεντ. Παγκόσμια πρωτοτυπία και πάλι για την ομάδα μας, αφού μάλλον είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που χρωστά στην ομάδα και όχι το αντίθετο. Ευχόμαστε στον ΜΠ7 καλή συνέχεια στην καριέρα του και να βρει γρήγορα τα χρήματα να μας ξεπληρώσει.
1: Πού συμβαίνουν όλα αυτά?
0: Στην Κύπρο. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Τον πληρώνανε ένα χρόνο έτσι. Και ο άλλος.
1: Το παπί.
0: Παπί, κανονικά.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει, τρομερό. Τρομερό. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, αυτό το ημίωρο, πριν πάμε στα μηνύματά σας, δεν μπορεί να τελειώσει χωρίς να εκφραστεί η μικρή μας στενοχώρια για την αποδέσμευση του Ζακ Τουσέλιας από τη Βιλερμπάν, αλλά και ταυτοχρόνως η ανάγκη να ενώσουμε όλοι μαζί τη φωνή μας για να παραμείνει ο Ζακ Τουσέλιας στην Ευρωλίγκα. Φαντάζομαι το όνομά του είναι στο μπλοκάκι κάθε Ευρωλίγκα του σκάουτ που σέβεται.
1: Αυτό το έβαλε.
0: Εντάξει, μα ήταν θέμα χρόνου, ρε. Ήταν θέμα χρόνου.
1: Και το έβαλε ο Εμπαπέ.
0: Ναι, το έβαλε ο Εμπαπέ.
1: Έγινε πάλι παλιά στο κέντρο της άμυνας Σενεγαλής. Πάλι και ανάμεσα πετάχθηκε ο Εμπαπέ, όπως έχει γίνει σε όλες τις φάσεις δεύτερου ημιχρόνου.
0: Άλλο πράγμα. Είναι προφανές ότι ο Ντεσάν κατανόησε τι δεν πήγε καλά και το διόρθωσε, αλλά το διόρθωσε άμεσα. Είναι από τις πιο εντυπωσιακές αλλαγές που βλέπουμε ομάδας από το πρώτο ημίχρονο μέσα σε 20 λεπτά στο δεύτερο. Από τις 0 ευκαιρίες στις 5 κλασικές. Δεν υπάρχει. Είναι προφανές ότι είναι δουλειά στο ημίχρονο και βρήκανε τι ακριβώς λείπει. Δελτίο, πάμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενά τουρμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη, θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε σήμερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση εάν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου δεν σας τα πάρει, ανέφερε. Διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Οι τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Στο 74ο λεπτό, Γαλλία στην Γαλλία 1-0 με τον γκολ του Εμπαπέ. Νέα ευκαιρία πριν από λίγα δευτερόλεπτα για την Γαλλία με σούτ του ντουέ εντός περιοχής, το οποίο απέκρουσε ο Μέντι. Αλήθεια, δεν ήταν ισχυρότερο να φάγει από το Μέντι. Μπορεί να έχει βάλει και 3 γκολ η Γαλλία εύκολα. Μέχρι εδώ είναι καθολική η περιοχή της στο δεύτερο ημίχρονο. Η αλήθεια είναι, μέσα από αυτά που σας λέμε, ότι στην Γαλλία σημείωσε ένα γκολ και το σημείωσε με τη σέντρα, αλλά ήταν ένα μέτρο και γκολάρα. Δηλαδή αφρικανοκλώτσι γκντάου, όπως πρέπει, του Τζάκσον, αλλά ήταν ένα μέτρο offside όταν ξεκίνησε την προσπάθεια του, οπότε δεν μέτρησε. Λοιπόν, πριν πάμε στα μηνύματά σας, να σας πω ότι η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avy, συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση, και μόνο από 15 έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Λέω Τζιτζιμπεκάκι, λέγατε χθες ποιος θα βλέπε το πρωί το Ιράκ. Μετράει που σήμερα ξύπνησα 4 παρά για τρέξιμο και είδα το πρώτο ημίχρονο. Μετράει. Πώς δεν μετράει?
1: Δεν ξύπνησε για το παιχνίδι.
0: Δεν ξύπνησε για το παιχνίδι. Αλλά έκατσε, δεν πήγε για τρέξιμο, αλλά έκατσε και είδα το πρώτο ημίχρονο.
1: Θέμα είναι να ξυπνήσεις για το παιχνίδι και να δεις το παιχνίδι. Επί τούτου. Ξυπνητήρι και θέλω να δω το Ιράν. Με τη Νέα Ζηλανδία. Εντάξει. Επειδή μπορεί να είσαι και ο μόνος, ξέρεις, παίρνεις ένα πόντο αυτή τη στιγμή.
0: Μεγάλη αλήθεια, από τον έχω ένα μικράκι αλεφαντάκι. Όταν κάνεις δίαιτα και τύχει να φας βρωμιά, δεν το μετανιώνεις μόνο αν είναι τέλειο. Αν είναι νόστιμο, να είσαι πολύ νόστιμο.
1: Ναι. Αλλιώς μετά έχεις τύψεις, παιδί μου. Άμα χαλάς τη δίαιτα και φας κάτι το οποίο δεν είναι και ωραίο, και απλά έχεις χαλάσει τη δίαιτα, ας πούμε, για μια βλακία, ναι, έχεις τύψεις. Ισχύει.
0: Είναι τα νέα αξεσουάρ των διαιτητών με τις κάμερες και τα λοιπά στο πρόσωπο, σαν να βλέπεις φοιτητή σκηνοθεσία με πτυχιακή στη σκηνοθεσία με μικρά φορητά μέσα. Ναι. Ναι.
1: Λέει κάποιος, είμαι ψυχαναγκαστικός και έχω θέμα με τις σκιές στο χόρτο απάνω. Προφανώς λες για κάτι,
0: ναι,
1: κάμερες,
0: ναι,
1: που
0: γεννώ έρχονται. Ναι, με τις σκιές. Ναι. Είναι θέμα αυτό.
1: Είναι θέμα. Ενοχλεί. Ενοχλεί και τους μη ψυχαναγκαστικούς. Ενοχλεί.
0: Φαντάσου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ναι. Κάνα διάφορα σχόλια για τη Γαλλία του πρώτου ημιχρόνου. Περισσότερο.
1: Εσύ που λες, κύριε Κώστα, πω πορούμπαμε από τον κύριο Γιάννη. Σωστός το πέναλτι, σωστός και στην πρόληψη του γκολ. Σωστός και χθες ο κύριος Γιάννης με το Λουκάκου. Άσχετα που δεν του πιστώθηκε το γκολ. Με τον μπήκε ο Λουκάκου κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Μπήκε το γκολ.
0: Ναι.
1: Σωστός ο κύριος Γιάννης γενικά. Πελατάκος στις προβλέψεις όμως κάθε χρόνο, έτσι.
0: Έτσι.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Έτσι. Αν είχαν χιούμορ στην ΠΑΕ στο βίντεο του Νίστρουπ, εκεί που ανοίγει το ραδιοφωνάκι, θα έβαζαν τις λέρες να λένε στον κόσμο να κάνει τη δουλειά για την οποία πληρώνονται αυτοί.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να πω ότι ευτυχώς που είδαμε αυτό το βίντεο, γιατί ακούσαμε τον Δανό κύριο να προφέρει το όνομα του Νίστρουπ, το οποίο είναι Νίστρουπ. Ακούγονται δύο Ι.
1: Mm-hmm.
0: Είναι στο ραδιοφωνάκι και λέει, και το λέξα, το βάλα τέρμα για να τα ακούσω.
1: Mm-hmm.
0: Και λέει Νίστρουπ, είναι σαφές. Mm-hmm. Δεν θα μιλήσω να το λέμε Νίστρουπ, προφανώς το λέμε Νίστρουπ, αλλά mm-hmm. είναι σίγουρο ότι, δηλαδή, ξέρεις, πάβει πια η οποιαδήποτε απορία μεταξύ Ι και Ε.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Λέει κάποιος, λογικά με το εισιτήριο των 2 εκατομμυρίων θα σε φωνάζουν να εκτελήσει κανένα πέναλτι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, και αμέσως η Diana Ross, ναι.
1: Ναι.
0: Άξε. Τέλος πάντων.
1: Αν τελικά γίνει, κατοχυρώνω και χαρίζω το ψευδώνυμο «Έπεσε ο Πούσιτς από βραδείς, το καραβοφάναρο χαμένο».
0: Ναι, αναμενόμενο, αλλά ναι,
1: ναι.
0: Βεβαίως. Το κατοχύρωσε πρώτος, οπότε ναι. Ο Κουπέπε πόσο hydration breaks έχει δικαίωμα σε κάθε παιχνίδι?
1: Αν χωρίζει το παιχνίδι του σε δύο ημίχρονα, έχει δύο hydration breaks, λέω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Παραπάνω είναι υπερβολή.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, ούτως η Γαλλία δεν πρέπει να έχει κάνει αλλαγή μέχρι τώρα, έτσι.
0: Νομίζω όχι.
1: Έχουν περάσει, είμαστε 71 λεπτό, αλλαγή δεν έχουμε δει.
0: Θυμάστε το Βαϊμάκη στην εκπομπή που μαγείρευε ριζόγαλο και δεν μύρισε καν τη φάση? Ο Βαϊμάκης μπροστά στη γυναίκα μου είναι σκαρμούτσος. Όλα καμένα. Τι να κάνω, χωρίζω?
1: Όχι.
0: Λέει ο Λελινός.
1: Όχι. Δεν χωρίζεις, ή αναλαμβάνεις εσύ το πιδάλιο της μαγειρικής στο σπίτι, ή ζητάς βοήθεια από καμιά μαμά, πεθερά κτλ. Ή delivery.
0: Mm-hmm.
1: Από το να μείνεις δυστυχώς να τσακώνε. Αν σε όλα τα υπόλοιπα η κυρά είναι όπως πρέπει,
0: mm-hmm.
1: όπως πρέπει να είναι απέναντί σου, όπως πρέπει να είναι ένα ζευγάρι, εννοώ.
0: Ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Τζάκσον πάλι. Τζάκσον και ο Σόρα έχουν χάσει ευκαιρίες αρκετές. Περίεργο τώρα πάλι αυτό που συμβαίνει μετά τον γκολ της Γαλλίας.
1: Ότι πήρε τα πάνω της είναι Γαλλία. Εδώ πρέπει να ήταν και offside πάντως. Νομίζω αν έμπαινε θα κυρωνόταν. Ήταν πιο μπροστά όταν έγινε η πασά, αλλά τέλος πάντων δεν χρειάζεται.
0: Στα hydration breaks η ομάδα του μοναδικού ποδοσφαιρικού προφήτη συνεχίζει το ζέσταμα. Με τις παλάμες προτεταμένες στον ουρανό αναφωνούμε Δόνι Ουακμπάρ.
1: Όχι,
0: βγήκε ο Ντεμπελέ μόλις το πει. Βγαίνει ο Ντεμπελέ, βγαίνει και ο... συγγνώμη, και μπαίνει ο Μπαρκολά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κουπέπεπ. Λέει κύριε Κώστα μου, δεν χρειάζομαι πολλά διαλύματα. Είμαι σε φάση τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Διάλειμμα είναι και αυτό όμως, άμα είναι να φας και να συνεχίσεις.
0: Ναι.
1: Μετά είναι lunch break, μετά είναι μεγαλύτερο του hydration αυτό.
0: Ναι.
1: Πώς το κάνουμε τώρα, κάτσετε.
0: Και αυτό που λέγαμε στο δεύτερο ημίωρο, λέει και για το Vincent Vega. Δεν είναι τίποτα τα 5 δολάρια, αλλά δεν τα δίνει για ένα milkshake όσο καλό και αν είναι.
1: Σωστό.
0: Πολύ σωστό.
1: Στο εισιτήριο των 2 εκατομμυρίων προβλέπεται συμμετοχή στο hydration break και στις οδηγίες των ομάδων. Δίνεις οδηγίες αν έχεις πληρώσει 2 εκατομμύρια. Δεν ακούς οδηγίες του προπονητή. Λες, παιδιά, συγγνώμη, είμαι ο κάτοχος του εισιτηρίου που πλήρωσα 2 εκατομμύρια. Ακούστε τι θα κάνετε από εδώ και πέρα.
0: Αν προσέξετε, πίσω από τον linesman είναι μια παρέα Σενεγαλέζων που σε κάθε μη σφύριγμα του κορακιού πετάγονται σαν μπαρμπάδες στο Ηλιόπουλη Μαρκό. Δεν τους πρόσεξα, είναι η αλήθεια.
1: Ούτε εγώ.
0: Αχα. Στο επόμενο μουντιάλ θα έχουμε 4 quarters των 25 λεπτών με διάλειμμα τα 5 λεπτών ενδιάμεσα.
1: Παιδιά, τι γίνεται όταν σε ένα φιλικό ζευγάρι ο ένας κάνει κουτσουκέλα? Ό,τι και να κάνεις είσαι λάθος. Αν πεις κάτι, έχεις ρίξει ατομική βόμβα και μπορεί να σε βγάλει ψεύτη ο ένας. Αν δεν πεις και μαθευτεί, μετά όλος θα λέει γιατί δεν το είπες. Είναι λεπτή η θέση εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, αν για παράδειγμα σε μια τέτοια κατάσταση είσαι πολύ φίλος με τον άντρα και μάθεις ότι ξέρεις ότι εκείνος έχει κάνει την κουτσουκέλα, τον πιάνεις και μιλάς πρώτα εκείνον.
0: Ναι.
1: Ή αν έχεις μάθει ότι η σύζυγος, τέλος πάντων, η κοπέλα του έχει κάνει, πρώτα μιλάς με τον ίδιο. Φαντάζομαι. Τώρα να μιλήσεις καθόλου, να μην πεις τίποτα, ενώ ξέρεις. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο πάντως τώρα. Είναι ένα πράγμα στην πραγματικότητα που δεν. Στην πάδοση.
0: Να το στον Μπαρκολά. Ορίστε. Μόλις μπήκε 2-0. Κλείνει το παιχνίδι κάπου εδώ. Μέχρι να δούμε το replay, διαβάζω το μήνυμα. Κάθε φορά που άκουγε ο πατέρας μου το Girls Just Wanna Have Fun, θυμόταν δεκαετία 80 New York Dancetteria Club, που τότε ήταν πορτιέρης ο LL Cool J και μέσα σε 6 ορόφους έλεγε ότι δεν ήξερε τι θα δει κάθε βράδυ. Μάλιστα.
1: Τραγούδι να πούμε που γράφτηκε και πρωτοτραγούδησε άντρας.
0: Ναι.
1: Με άλλο νόημα. Είχε να κάνει με τις εφήμερες σχέσεις, με τα One Night Stands, με όλα αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή στη δεκαετία του 80 ζήτησε την άδεια, το πήρε. Κανονικά εννοώ, νόμιμα το πήρε η Cyndi Lauper και το έκανε, ας πούμε, τον απόλυτο φεμινιστικό ύμνο της εποχής.
0: Το τρομερό δεν είναι ότι η Γαλλία ξεπάτωσε στην Εγγάλη στο δεύτερο, είναι ότι την ξεπάτωσε ακριβώς στην καρδιά της αμυνάς της, βγάζοντας αλλεπάλληλα τέτα τέτ. Τρομερό. Ο Σόκρατες Drunk the Vosporum καταγράφει την εξής μουντιαλική μεγάλη αλήθεια. Στα hydration breaks, οι Γάλλοι παίρνουν οδηγίες από τον Τεσάν και ο Ραμπιό από τη μητέρα του.
1: Κάποιος λέει: η διακοπή στο σεξ επιτρέπεται μόνο για τσιγάρο ή για καπρί σπουράκια. Ιδανικά, λέω εγώ, καπρί τα οποία το καλοκαίρι θα βάζουμε κατάψυξη.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Όλο τον χρόνο να ρωτά σε μένα.
1: Εντάξει, ειδικά το καλοκαίρι τώρα είναι. Εντάξει, βγάζει την κατάψυξη και σε βλέπει ο Θεός μετά.
0: Yeah. Μεγάλη αλήθεια: ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ευρηματικό στην υποδοχή νέων αποκτημάτων και πολύ άκοψο στην απομάκρυνσή του. Συμφωνώ εγώ σε αυτό. Καλησπέρες, γκουρού τα φώτα σου. Παίζει νέτο με διαστημικά ζιαβή, με άδεια οικοδομής πέμπτου μεγέθους. Να παίξω στο ματσάκι συντηρητικά 3-4-3 ή 0-0-11 μόλις συναντηθούμε σπίτι μου.
1: Επειδή ακούω το μόλις συναντηθούμε σπίτι μου, άρα είναι κάτι το οποίο είναι προχωρημένη κατάσταση, δεν έχει καμία σημασία τι σύστημα σχεδιάζει να παίξεις. Τα συστήματα είναι για να την προσελκύσει να έρθει στο σπίτι. Εφόσον θα έρθει στο σπίτι, μετά νομίζω τα πράγματα είναι δρομολογημένα. Βάζει σωστή μουσική, σωστή θερμοκρασία στο air condition, φτιάχνει την κατάσταση, δηλαδή την ατμόσφαιρα όπως πρέπει. Μην μπει στο σπίτι και είναι σάουνα μετά.
0: Κρατάτε σημειώσεις. Κρατάτε σημειώσεις.
1: Το σωστό, το Barry White να παίζει από πίσω. Φτιάξει μια ατμόσφαιρα τέτοια και μετά τα πράγματα έρχονται φυσιολογικά. Κοπέλα από τη δουλειά, λέει, μου είπε ότι έχει βρει στο Tinder προφίλ του άντρα μιας φίλης της. Όταν του είπε ότι ή το σβήνει ή τον δίνει στη σύζυγο, αυτός απάντησε ότι του έκλεψαν τις φωτογραφίες από τα social.
0: Τρίλημα αυτό. Από τον ένα σαϊτόρ καθότανε. Περιγραφή Σπυρόπουλου, κοιτώνει, αλλάζουν θέση. Πελίστρι γκολ στο Μουντιάλ, ως στόχο έχει θέση. Ή αν εσείς ο Σκούφαλης, ο Γκότζος μάλλον Μέση. Εξαιρετικό.
1: Περιμένω τον άμπαλο που αύριο θα πει όλο το παιχνίδι της Γαλλίας ήταν ο Ραμπιό. Μπουσκέτσιδες, σας ψάχνουμε.
0: Λοιπόν.
1: Αφού τούτη είναι η μόνη εκπομπή που νιώθει Πολατόφ, Τσέλιο και Κοστέτσο, είναι οι πολύχρωμες εκτυπώσεις background στις φανέλες. Η ντροπή της Οράνια του 88. Πού να δείτε, λέει, τη δεύτερη του Βελγίου.
0: Δεν έχω δει δεύτερη Βελγίου. Θα τη δούμε, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, την κουβέντα με τις εμφανίσεις της δεύτερης και τρίτης ομάδων και εθνικών ομάδων το έχουμε ξανασυζητήσει. Είναι θέλημα των εταιριών που ντύνουν τις ομάδες. Είναι έρευνες που δείχνουν ότι αρέσουν πιτσιρικάδες και τις φοράνε. Ακόμα και πιτσιρικάδες που δεν ασχολούνται με ποδόσφαιρο, τις φοράνε. Ξέρεις, όταν πάνε να κάνουν σκέιτ, όταν πάνε να κάνουν παρκούρ, που τις γουστάρουν. Ακόμα και παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο γιατί τους φαίνονται πάρα πολύ όμορφες, πολύχρωμες, φάνκι κλπ. Οπότε με αυτό το γνώμονα τη σχεδιάζουν οι εταιρείες ρουχισμού για να απευθυνθούν και σε ένα κοινό το οποίο είναι πέρα από το ποδόσφαιρο. Έτσι φοράνε στη βόλτα τους, πώς πω, τα πιτσιρίκια.
0: Ναι. Έδωσε ένα μήνυμα που είναι ανεπίκαιρο πλέον, να το διαβάσω. Γιουσουφάκια των Μπουρκουάδων, νενέκι του Ντεσάν, μόνο ο κύριος Ιάννης σηκώνει λεοντοκεφαλή αφρικανάτη κόντρα στο κατεστημένο της παράγκας του Λούβρου.
1: Κύριε Κώστα, επειδή μίλησε για διαστημικό ζιαβί, το air condition πρέπει να μπει πολύ χαμηλά, λέει ο Τέρι Χατζηδεμέστιχας. Παιδιά, όχι πολύ μακριά που να παγώνει. Γιατί αν τους παγώνει μετά
0: λέει, πολύ είναι χαμηλά ενώ σε θερμοκρασία.
1: Ναι, θερμοκρασία λέω εγώ. Όχι πολύ χαμηλά ώστε να παγώσει το σπίτι. Γιατί άνθρωπος που κρυώνει μετά.
0: Αυτός έχει πολύ μακριά γι' αυτό.
1: Α, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, άνθρωπος ο οποίος κρυώνει μετά δεν βγάζει εύκολα τα ρούχα του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μην είναι στου 18. Να είναι σε μια θερμοκρασία που να έχει δροσιά, τέτοια όμως που
0: τι
1: να επιτρέψει τα πράγματα.
0: Πες μια 22, ας πούμε, είναι μια καλή θερμοκρασία.
1: Κοίτα να σου πω, το
0: 25.
1: Το 23 με 24, έτσι, αλλά να έχει πιάσει όλο το σπίτι, 23-24, είναι μια καλή θερμοκρασία.
0: Κρατάτε σημειώσεις.
1: Δηλαδή, οτιδήποτε κάτω από 20 μετά είναι λόγος ο άλλος να πει κρυώνω.
0: Και τα έχει ζήσει εσύ, δεν τα λες έτσι.
1: Εγώ τα λέω έτσι αυτή τη στιγμή. Εγώ τα λέω έτσι. Τι έχω ζήσει, δεν έχω. Εγώ τα λέω αυτή τη στιγμή.
0: Τα έχει πει τι έχει ζήσει, δεν το λέω έτσι.
1: Εγώ τα λέω αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, η συνέχεια, ευχαριστούμε τον φίλο μας την έστειλε.
1: Ναι.
0: Η συνέχεια της ιστορίας με την Αθλητική Ένωση ΣΥΑΣ, γιατί μας είπα ότι προφέρεται και με παχύ.
1: ΣΥΑΣ ή ΣΥΑΣ.
0: ΣΥΑΣ.
1: Δεν ξέρω πού τονίζεται.
0: Είναι το ΣΥΑΣ, μου αρέσει. Είναι ότι η Αθλητική Ένωση ΣΥΑΣ προκηρύσει μία θέση μαθητευόμενου λογιστή ή λογίστρια για να αναπληρώσει το δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει μέχρι πρώτη λογίστρια μας η κυρία Χριστάλα.
1: Και κάτι είπε η κυρία Χριστάλα. Υπάρχει και ένα άλλο μήνυμα που πέτυχα πιο πάνω.
0: Κάτι είπε.
1: Κάτι είπε, ναι.
0: Θα μας τρελάνεις τώρα.
1: Ναι. Κάτι είπε, είναι το πέτυχα. Είπε ότι αυτό που συνέβη εδώ θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε ομάδα, τέλος πάντων, έτυχε να γίνει εδώ κάτι τέτοιο.
0: Α, συγγνώμη, δεν το έχω δει αυτό.
1: Ναι, έχουν έρθει με μεγάλη απόσταση τα μηνύματα. Ναι. Μετά, κάπου το πέτυχα πριν στο ζάπινγκ που λέμε. Ρε παιδιά, λέει, επανέρχομαι και συγγνώμη. Αλλά πείτε μου τι διαφορά έχει αν παίζει ο Ραμπιό ή εγώ, ας πούμε. Κουνιέται άσκοπα 85 λεπτά, είναι σαν να προσπαθεί να κάνει τα βήματα στο smartwatch.
0: Ξέρεις εσύ και δεν ξέρει
1: η
0: Γιουβέντους.
1: Και δεν ξέρει η μάνα του.
0: Αν ο Southgate ψήφιζε Πασόκ, θα ήταν ο παππούς από το βίντεο Top 20 Πασόκ Voters, ο οποίος λέει ότι ο Γιώργος έχει παπανδρεϊκή ανθρωπιά.
1: Λέει ο Κασέρης Σερι Λέιντι.
0: Άστα. Μόλις κέρασα χωρίς air condition, λέω, έχω ένα μικράκι αλεφαντάκι.
1: Είσαι τίμιος.
0: Άκουσα να λέτε για θερμοξέσεις στο δωματίο, δεν ξέρω τι λέγατε, χαιρετίσματα στο κουμπέπεπ. Μηχανικός είμαι, μετάδοση θερμότητας διδάσκω. Μετακινήστε τον καναπέ να μην τον βαράει απευθείας το air condition. Θα κεράσετε γρηγορότερα πρέπει να είναι τόσο όσο.
1: Αυτό λέμε, τόσο όσο.
0: Μάλιστα. Ο Νίκος Παπαδάκης δήλωσε ότι μετάνιωσε που επέστρεψε στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τα ακούει αυτά το brain regain που ετοιμάζει Βαλίτσες να γυρίσει. Έτσι.
1: Κύριε Κώστα, άμα το βάλουμε στους 22 που λέτε, δεν λέω 22 εγώ πέρα, εγώ λέω παραπάνω. Έχουμε πράσινο τιμολόγιο ΔΕΗ, δεν συμφέρει αυτή την περίοδο. Nipple hunting και όποιος αντέξει, λέει ο Λελίνος.
0: Μεγάλη αλήθεια από τον Αντωναρούμα. Αν ακούσεις τις φράσεις «μοτοσυκλέτα μεγάλου κυφισμού» ή «πρατήριο υγρών καυσίμων», πρόκειται σίγουρα για αστυνομικό ρεπορτάζ. Ναι! Ναι! Μάλιστα. Το ChatGPT προτείνει το Φαμπόμελ για καλύτερο προπονητή του ΠΑΟΚ. Κλείστο. Κλείστο ρε παιδί μου, απόλυσέ το, ξέρω εγώ.
1: Λέει εδώ ChatGPT για προπονητή ΠΑΟΚ. Φαμπόμελ, καλύτερο συνδυασμό προσωπικότητα και τίτλων. 2. Λουίς Κάστρο, σύγχρονο και εξελίξιμο. 3. Ίβιτς, ασφαλή επιλογή λόγω ΠΑΟΚ.
0: Έγινε φίλε.
1: Πούσιτς μόνο ως τέταρτη επιλογή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, παιδιά, να βάλουμε και το ChatGPT να μα διαλέγει προπονητέ. Ωραία, εκεί να φτάσουμε τώρα.
0: Αν είχε hydration breaks την εποχή που έπαιζε ο Southgate, ο Southgate θα έλεγε: παιδιά, εσείς πρώτοι, εσείς. Και μέχρι να πιουν όλοι, θα είχε τελειώσει το break και θα έμενε ο Southgate διψασμένος σαν το Μωυσή στην έρημο. Μάλιστα. Okay. Μεγάλη αλήθεια. Δεν έχει υπογραφεί. Θα έπρεπε να έχει υπογραφεί αυτή η μεγάλη αλήθεια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγίδα από το μπαίνω YouTube για 5 λεπτά για να μην πάρει ο ύπνος. Καταλήγεις στις 4 στο χάραμα να βλέπεις πώς φτιάχνεται το παραδοσιακό τυρί των Μογγόλων από γάλα φοράδας. Τεράστια αλήθεια.
1: Είναι ο Ραμπιό για το ποδόσφαιρο ό,τι η κυρία Χριστάλα για την οικονομία. Ένα φίλο λέει τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν πολλά air condition, πώς κάνανε κατάλληλη θερμοκρασία για σεξ. Τότε πραγματικά υδρώνανε τη φανέλα σαν να παίζανε μονό μπασκετάκι. Εντάξει, παιδιά, δεν υπήρχαν με ανεμιστήρα ή χωρίς ανεμιστήρα, όπως και στα αυτοκίνητα πηγαίναμε ταξίδια χωρίς air condition. Ανοίγαμε τα παράθυρα και μας ερχόταν η ζέστη απ' έξω 500 βαθμοί, ας πούμε, στο κεφάλι. Ήταν σαν να βάζουν το κεφάλι στο φούρνο. Εντάξει. Ναι. Συνέβαινα και τότε. Ο κόσμος έκανε τον έρωτα και τότε χωρίς air condition. Ναι. Χαίρομαι πολύ. Λέμε πώς μπορεί να είναι καλύτερες συνθήκες. Α, και τώρα μπορεί να το κάνει. Κάτσε να υδροκοπάσει εκεί, να κάνει. Τι κάνει τη δουλειά, κακή είναι κακό. Θα μα βάζει λίγο ποιότητα στη ζωή. Λίγο ποιότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γκέμιρας Γκότζου για την ιστορία που μας έστειλε. Δεν διαβάζεται στον αέρα, αλλά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη διαβάσαμε όμως εμείς, να το ξέρει. Και τώρα θέλω λίγο παρακαλώ την προσοχή σας. Καθώς το παιχνίδι είναι στις καθυστερήσεις. Καλησπέρα σας. Υπάρχουν υποθέσεις που ξεκινούν με ένα τηλεφώνημα, υπάρχουν άλλες που ξεκινούν με ένα λάθος. Και υπάρχουν εκείνες που ξεκινούν με ένα βλέμμα. Αυτή ήταν η τρίτη περίπτωση. Η γυναίκα με το κόκκινο παλτό τη γνώρισε ένα βροχερό απόγευμα καθόταν μόνη σε ένα μικρό καφέ στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έμοιαζε με άνθρωπο που χρειαζόταν ιδιωτικό ερευνητή, έμοιαζε με άνθρωπο που είχε ήδη πάρει τις αποφάσεις του. Όταν κάθισε απέναντί της, δεν μου έδωσε φάκελο, δεν μου έδωσε φωτογραφίες, μόνο ένα όνομα και μία ερώτηση. Πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να ερωτευτεί έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει πραγματικά? Δεν απάντησα αμέσως. Στη δουλειά μου έχω μάθει ότι οι πιο επικίνδυνες ερωτήσεις είναι αυτές που δεν ακούγονται σαν ερωτήσεις. Η γυναίκα λεγόταν Άννα. Εδώ και μήνες είχε σχέση με έναν άντρα που γνώρισε τυχαία. Γοητευτικός, ευγενικός, προσεκτικός, σχεδόν υπερβολικά τέλειος. Το πρόβλημα ήταν ότι κανείς από τον κύκλο του δεν υπήρχε. Κανένας φίλος, καμία οικογένεια, καμία ιστορία που να μπορεί να επιβεβαιωθεί, σαν να έχει εμφανιστεί από το πουθενά. Άρχισα να τον παρακολουθώ. Τίποτα παράνομο, τίποτα ύποπτο. Και αυτό ήταν το περίεργο. Οι περισσότεροι άνθρωποι κρύβουν κάτι. Αυτός έμοιαζε να μην κρύβει τίποτα, κι όμως κάτι δεν μου τέριαζε. 2 μέρες αργότερα η Άννα με κάλεσε ξανά. Δεν μιλήσαμε για την υπόθεση στην αρχή, μιλήσαμε για τη ζωή, για τις επιλογές που μετανιώνεις, για εκείνες που δεν πρόλαβες ποτέ να κάνεις. Έξω έβρεχε. Μέσα το μαγαζί είχε σχεδόν αδειάσει. Κάποια στιγμή σταματήσαμε να μιλάμε. Όχι επειδή δεν είχαμε τι να πούμε, αλλά επειδή δεν χρειαζόταν. Υπήρχε μια έλξη που και οι δύο προσπαθούσαμε να αγνοήσουμε. Στη δουλειά μου υπάρχουν κανόνες. Ένας από αυτούς είναι να μην μπλέκεις συναισθήματα με υποθέσεις. Είναι καλός κανόνας, αρκεί να μπορείς να τον τηρήσεις. Εκείνο το βράδυ ήξερα ότι η Άννα δεν ήταν απλώς πελάτησα και εκείνη ήξερε ότι δεν ήμουν απλώς ο άνθρωπος που είχε προσλάβει. Η απόσταση ανάμεσά μας είχε μικρύνει επικίνδυνα. Τα βλέμματα κράτησαν περισσότερο από όσο έπρεπε, τα λόγια λιγότερο. Και όταν χωρίσαμε εκείνο το βράδυ, κανείς από τους δύο δεν προσποιήθηκε ότι δεν υπήρχε κάτι περισσότερο. Την επόμενη μέρα βρήκα αυτό που έψαχνα. Ο άντρας που παρουσιαζόταν ως σύντροφός της δεν ήταν απατεώνας, δεν ήταν εγκληματίας, ήταν απλώς ένας άνθρωπος που είχε αλλάξει ταυτότητα μετά από μια προσωπική τραγωδία και προσπαθούσε να αφήσει το παρελθόν πίσω του. Δεν υπήρχε σκοτεινό μυστικό, μόνο φόβος. Η Άννα άκουσε την αλήθεια χωρίς να με διακόψει. Στο τέλος χαμογέλασε, ένα ήρεμο χαμόγελο. Νομίζω ότι ήξερα ήδη την απάντηση, είπε. Τότε γιατί με προσέλαβες? Για πρώτη φορά δίστασε. Ίσως γιατί χρειαζόμουν κάποιον να μου πει ότι δεν φοβάμαι το λάθος άνθρωπο. Η βροχή συνέχιζε να πέφτει, για λίγα δευτερόλεπτα δεν μίλησε κανείς. Οι υποθέσεις συνήθως τελειώνουν με μια αναφορά, ένα φάκελο ή μια χειραψία. Αυτή τελείωσε διαφορετικά. Η Άννα σηκώθηκε να φύγει, αλλά σταμάτησε δίπλα στην πόρτα, γύρισε και με κοίταξε. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με σένα? Όχι. Ότι πίσω από όλες αυτές τις ιστορίες προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου ότι δεν χρειάζεσαι κανέναν. Χαμογέλασα. Και εσύ? Εγώ έχω σταματήσει να λέω ψέματα στον εαυτό μου. Εκείνο το βράδυ δεν μιλήσαμε άλλο για την υπόθεση. Μείναμε μαζί μέχρι αργά, αφήνοντας για πρώτη φορά τις άμυνες στην άκρη. Όταν ξημέρωσε, ήξερα ότι η υπόθεση είχε τελειώσει. Η ιστορία με την Άννα όμως μόλις ξεκινούσε. Από εκείνη τη μέρα η Άννα δεν ήταν πια πελάτης, έγινε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Ένας άνθρωπος που με γνώριζε. Και στη δική μου δουλειά αυτό είναι σπανιότερο από οποιαδήποτε λύση υπόθεσης. Αν υπάρχει κάτι στη ζωή σας που δεν σας αφήνει να ξεχωρίσετε την αλήθεια από το φόβο, ίσως αξίζει να το εξετάσετε πιο προσεκτικά. Μερικές φορές δεν ψάχνουμε απαντήσεις, ψάχνουμε επιβεβαίωση ότι αυτό που νιώθουμε είναι πραγματικό. Αν χρειάζεστε μια δεύτερη ματιά σε μια κατάσταση που σας προβληματίζει, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το mail. Με εκτίμηση, Νεκρεπόντης Δράκος, ιδιωτικός ερευνητής.
1: Μείωση όσο διάβασα όλα αυτά, ναι. Το πνίξε ο Μινιάν. Το σουτ δηλαδή πήγε κάπως πάνω, το έβαλε λάθος στα χέρια του και έστειλε την μπάλα ψηλά στην εστία του. Νομίζω ήταν μια κακή εκτίμηση με το φυλάκα της Γαλλίας. Το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν υπάρχει λογικά χρόνος. Για 8 λεπτά έχει δώσει βέβαια, είμαστε στο 6 λεπτό.
2: Θέλω να
0: περιμένετε
2: να τελειώσει το 3-1.
0: Ορίστε, τι θες.
2: Μάστε.
0: Το δεύτερο γκολ του Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ είναι δεδομένο θα γίνει όχι σε αυτό το Μουντιάλ, ίσως μπορεί και σε αυτό ή στο επόμενο. Θα γίνει ο πρώτος χώρος στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων και θα το πάει τόσο μακριά ο Εμπαπέ, γιατί έχει τουλάχιστον άλλα δύο Μουντιάλ μπροστά του, μιλάω και λίγα, που για τα επόμενα δεν ξέρω, 200 χρόνια δεν θα τον πλησιάσει κανένας. Το ίδιο όλοι μιλάνε για το Μέση που είναι πιο κοντά, γιατί έχει 13 γκολ, αλλά ο Εμπαπέ, ξέρεις, λόγω ηλικίας θα τα διαλύσει όλα αυτά. Ναι. Θα τα διαλύσει.
1: Λοιπόν, 3-1 η Γαλλία. Είμαστε στο 7ο πλέον λεπτό του καθυστερήσεων.
0: Δεύτερο γκολ του Εμπαπέ στο Μουντιάλ.
1: Δεύτερο γκολ του Εμπαπέ, ναι.
0: Και πολύ ωραίο κιόλας. Να πούμε με σούτ έξω από την. Αρκετά έξω, κοντά 30 μέτρα. Πολύ ωραίο σούτ.
1: Είμαστε.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, και με αυτά να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Έχουμε και ματσάρες αύριο να δούμε στο.
0: Πολλά, πολλά. Και Αγγλία-Κροατία στις 11.
1: Ναι. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Η Γαλλία προηγείται 3-1 της Σενεγάλης λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης που άνοιξε το πρόγραμμα στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Ιράκ Νορβηγία. Για την πρώτη αγωνιστική στο 10ο όμιλο, στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Αργεντινή Αλγερία και 3 ώρες αργότερα Αυστρία Ιορδανία. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Ο Μαρίνο Πούσιτς, που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Τζαζίρα, φαίνεται ότι έχει προβάδισμα για την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Μέσα στις επόμενες ώρες, Πούσιτς, που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Τζαζίρα, φαίνεται ότι έχει προβάδισμα για την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Μέσα στις επόμενες ώρες,

0: Σε διαπραγματεύσεις με τη Σάντεφ για την απόκτηση του εξωδιάχρονου στόπερ Ζινεντίν Σμάιλοβιτς βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Νέα σενάρια στην Πορτογαλία για τον τερματοφύλακα της Ρίο Αβε Μίστα και τον συμπαίκτη του Βρουσάη. Όχι των Ερυθρόλευκων σε πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ της Λανς για τον Μπιανκόν, δεδομένου ότι η γαλλική ομάδα θα επανέλθει. Διαψεύδεται από το περιβάλλον της ΑΕΚ το ισπανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος για το μαροκινό μέσο και πρώην του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ, που λέει για να κλείσει τα μέτωπα του Στόπερ και του Χάφη Ένωση. Λίθος κόσμου βρέθηκε και χθες έξω από την Όργουν Αρένα για να δει από κοντά και να φωτογραφηθεί με τον τρόπο του πρωταθλητή. Κρίσιμες επόμενες ώρες στο θέμα του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Σύμφωνα με τη σερβική Mozart Sport, οι πράσινοι έχουν καταθέσει στον 66χρονο τεχνικό πρόταση για τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ελ Νόβι με τα Αχιλλέας Νταβέλη στην επομένη των επεισοδίων που έγιναν χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του και πρόσθεσε: θέλω να καταγγείλω ότι ένας από τους βασικούς λόγους του υποβασμού είναι η εγκληματική οργάνωση που έχει ασκήσει όλες τις μορφές της βίας στον οργανισμό. Την πρώτη θέση στο επικοντό του Golden Spike της Οστράβα κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλής. Ο Ολυμπιονίκης του Παρισιού είχε καλύτερο άλμα στα 5,82 μέτρα, επόμενος αγώνας στο Diamond League της Ντόχα την ερχόμενη Παρασκευή. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας της Γαλλίας με τη Σενεγάλη με τους τρικολόρ να επικρατούν με 3-1. Εποχή Ρούμπεν Αμόριμ και επίσημα στη Μίλαν, οι Ρωσονέοι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και θα αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Πορτογαλίας θα αποτελέσει μετά το τέλος των υποχρεώσεων στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 52χρονος Ισπανός προπονητής δεν προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει τέλος Ιουλίου, ακόμα και αν οι Ήβρες φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
4: καλά.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα, φίλε.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
3: Έλα, φίλε. Εσύ.
4: Όχι, με μένα μιλάς.
3: Ναι, με μένα.
4: Με μένα μιλάς.
3: Ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
3: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
3: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
5: Τελειώσατε.
6: Ρε κτήλος, τι σε έχω μάθει στα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
7: Ωραία. Εγώ είμαι.
8: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
7: Ναι, ωραία.
8: Ποιος είναι εδώ.
5: Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίνες.
9: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
10: Καλαμαλά και τέτοιος.
11: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες από λέμονο.
12: Πιο εκλεκτό.
10: Καλαμαλά και τέτοιος.
11: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Πιο εκλεκτό.
10: Καλαμαλά και τέτοιος.
12: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
11: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
9: Γιώργο.
10: Καλαμαλά και τέτοιος.
4: Για πες.
9: Λέω, και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
4: Ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
9: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
13: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
4: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
14: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
13: Τσανάκα.
15: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τάστε.
14: Τσακίρι.
13: Κάντε κύριε, πώς είστε.
14: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο.
15: Μα τι λέει, μωρέ, τι ακούσατε.
14: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
13: Γιώργος Γιαννίση στα μαγικά κουμπάκια, ε.
14: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο για την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
15: Όχι, μη μου το λέτε.
13: Καρεδάκι με βαλί,
14: τότε. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα.
13: Είμαι ρε,
15: είπα. Τι χάιπε, ρε. Δεν μου το είπε.

0: νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
1: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ Στεφανός.
2: Αμα να μου.
1: Λοιπόν,
3: ηρέμησε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γήπεδο στο δωρεύμα της Ρεάλ.
4: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
5: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
6: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
5: Κεφαλά, συγγνώμη.
7: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
8: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
9: Είπε για μία μόρο μέρα.
8: Για μία μόρο.
9: Συγγνώμη.
8: Γράψε.
9: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
10: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
9: Ρε παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισε στα σαρδά.
10: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αλαποδιές.
11: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
12: Μου έχεις φάει τη ζωή.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Wins Sport FM.
14: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια σας, γεια.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρούλα. Μετά την επίθεση μου στο Χάρη.
0: Έλατε. Λοιπόν, Χάρη Χριστόγλου στον ήλιο.
1: Μάρσο όμως, έτσι αν ήταν ένα
0: δίλεπτο. Γιατί φοράει ζακέτα. Ηρακλή αντίπα έχει έρθει πέρα καλοκαιρινό. Έβλεγε εμένα για τι βερμούδε και έχει κάνει με βερμούδα και δίχαλο.
1: Πάντα. Τώρα μπαίνει το καλοκαίρι. Ναι, ναι, όταν σκάω έτσι.
0: Και δίχαλο.
1: Κοίτα κανονικά να ξέρει, εγώ γούστα να έρθω ξυπόλυτο.
0: Αλλά.
1: Όχι, αλήθεια σου λέω. Μ' αρέσει να περπατώ πάρα πολύ ξυπόλυτο.
0: Να σου ξέρει
1: για ζακέτα τώρα.
0: Τι είσαι που θα έρθει.
1: Θα μ' αρέσει, ρε παιδί μου.
0: Να βγει στο σπίτι σου, έξω.
1: Καλά, στο σπίτι πρέπει να το ξυπόλυτο.
0: Άλλο σπίτι και εγώ.
1: Και στην αυλή όταν βγαίνω.
0: Ρε φίλε. Okay, αλλά
1: μ' αρέσει πάρα πολύ. Πολύ. Πάρα
0: θα πα στη δουλειά σου. Έλα, αύριο να εκπομπήσει μπεταρά. Είσαι πολύ.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι αδερφή.
0: Τι, όχι, εντάξει, γιατί. Αφού σου αρέσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε 2-10.
1: Και για σέρε το πρωί, δεν προπατά.
0: Δηλαδή θα έρθει στου μπεταρά, γι' αυτό επειδή θα καεί. Και μετά βγάλτε να γίνουμε viral.
2: Έτσι, μεγάλο δαχτυλάκι.
0: Ναι, ρε, βγάλτε τώρα.
1: Θα με ανεβάσουν σε άλλα site μετά.
0: Ναι.
1: Είναι και 45 νούμερο.
0: Ναι, λοιπόν. 2-10-95-79-283.
1: Μια πατούσα,
0: 4 και 5. Για να κλείσει αντίπα, Γεωργιστέ, ευχαριστώ τον Ιχώρο.
1: Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά, ε.
0: Λοιπόν, μετά από το πρώτο ημίχρονο, το οποίο
1: δεν βλέποταν,
0: η Γαλλία με τη Σενεγάλη ήταν μάτς
1: άστο.
0: Πονοκέφαλος. Έλεγα τι βλέπουμε.
1: Ναι, ήθελα να γυρίσω να δω σύρια, αλλά ξέρεις.
0: Δεν ήταν. Δεν βλεπόταν το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο.
1: Δεύτερο ημίχρονο. Ο Καντέμις δεν είδε τίποτα, γιατί ήρθε εδώ. Δηλαδή, ναι. Βέβαια να μου πει 5-2 γκολ.
0: Ναι, οκ. Okay. 3-1 η Γαλλία τη Σενεγάλη, 2 γκολ Εμπαπέ. Έχουμε παιχνίδι στη 1 Ιράκ-Νορβηγία. Στις 4 Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί έχει Αυστρία-Ιορδανία.
1: Έχουν έρθει ωραία μηνύματα, θα τα δούμε όλα τώρα γιατί έχουμε και παιχνίδι πάλι live μια η ώρα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε Νορβηγούς. Αντίβα τράβα στα μάτα λαρέ, ο ένας. Και άλλος φίλος κάνει πολύ άλλο στην υγεία να πρέπει να τα σχολείς.
0: Μου θυμίζεις, είναι μια κυρία που κάνει κάποια βίντεο.
1: Ναι.
0: Που δίνει συμβουλές στις γυναίκες.
1: Και εσύ που τι βλέπεις?
0: Κάπου την μου την έχει πετάξει.
1: Δεν μπορεί να την έχει πετάξει έτσι ο αλγόριθμος.
0: Εμένα
1: γιατί δεν μου την έχει πετάξει.
0: Είναι. Έχει γίνει viral, ρε παιδί μου. Αυτή μου θυμίζει που δίνει συμβουλές.
1: Και τι κάνει, τι συμβουλές.
0: Διάφορα ενέργεια γι' αυτό και να περπατάμε και να κάνουμε για ράνουμε.
1: Ναι.
0: Αυτά μου θυμίζει. Λοιπόν.
1: Εσύ, α πούμε, δεν περπατά καθόλου πολύ.
0: Σπίτι μου. Στην παραλία, όχι στη δουλειά. Ή έξω να πάω, έξω να πάω στον δρόμο, δηλαδή έξω από ξυπόλυτο. Τι είμαι, ρε φίλε.
1: Όχι, όχι.
0: Τι όχι.
1: Να ξέρεις, έχω βγει
0: ξυπόλυτο. Μα εδώ είπες ότι θες να έρθεις.
1: Ναι, εντάξει. Να ξέρεις, έχω βγει ξυπόλυτο στην αυλή με χιόνια. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ η αίσθηση.
0: Με το χιόνι.
1: Όχι, με τα πάντα. Εντάξει, όχι με γυαλιά.
0: Να πάω να γίνεις καρβουνιάς, Ηράκλειο.
1: Όχι.
0: Περπάτα σαν καρβουνιά. Σαν το Βέγκο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε φαβορή για τον ΠΑΟΚ. Για την τεχνική ηγεσία τον Μαρίνο Πούσιτς έμεινε ελεύθερος στον Αλ Τζαζίρα και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε τι θα συμβεί. Στον Παναθηναϊκό είναι προχωρημένες επαφές με την Αργεντίνος Ζούνιος για τον Τζάβες για δανεισμό.
1: Α, νέος δανεισμός.
0: Νέο δανεισμό. Πάει καλά το θέμα του Καμαρά για να τελειώσει. Ο Νίστρουπ σήμερα πήγε στο Κόρο που είχε μια πρώτη ενημέρωση με τους ανθρώπους της ομάδας. Στους ανθρώπους της ομάδας και μια πρώτη γνωριμία. Βγήκε το πρώτο βίντεο, μια πρώτη έτσι δήλωσή του. Στην ΑΕΚ διαψεύδονται τα περί Ουναΐ. Αυτό είναι που έχει βγει από την ΑΕΚ. Ολυμπιακός, θα μας τα πεις εσύ.
1: Είναι, όπως είπα και το πρέπει, ξέρεις, υπάρχει πρόταση του Ολυμπιακού στη Σάντεφιορ για την απόκτηση του στόπερ του Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα, δηλαδή τον θέλει ο Ολυμπιακός να αποκτήσει ως συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Του αρέσει πάρα πολύ τα χαρακτηριστικά του. 1,90 ψηλός, δεξιοπόδαρος που μπορεί να παίξει αριστερά. Δηλαδή στη θέση το στόπερ. Περιμένουμε εξελίξεις και σιγά σιγά είναι μια εβδομάδα που μπορεί να έχουμε εκτός από την αφήξη του Μαφαίο να κλείσουν και άλλες μεταγραφές. Δηλαδή ο Ρόκα. Τώρα. Οπωσδήποτε ο Σμαϊλόβιτς.
0: Ναι. Να πούμε συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος στο επικοντό, στο πρώτο σπάκι στην Οστράβα πήρε την προθέση το 82. Αμορήμ σε Μίλαν, επισήμως. Δεν θες το Αλέγκρι.
1: Εν τω μεταξύ, Έχει κλείσει τα 40. Από Sporting Manchester και από Manchester Milan. Δηλαδή έχει, έχει καθίσει ήδη σε πάγκο United και Milan.
0: Σωστό.
1: Πόσο είναι?
0: Θα σου πω.
1: Βηγίτσες.
0: 41.
1: Α,
0: 45.
1: Λες στα 40 του. Δηλαδή στην ηλικία σου Διονύση.
0: Έχει πάει.
1: Έχει καθίσει στον πάγκο της United.
0: Στην άκρη έχει κάνει 50 εκατομμύρια. Άνε καλά.
1: Εντάξει, ναι, εμείς που τα δώσαμε.
0: Τι άλλο, τι άλλο είχαμε. Στο μπάσκετ περιμένουμε τον Παναθηναϊκό τις εξελίξεις σχετικά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μέσα στο μάδα θεωρώ ότι θα τις έχουμε. Αυτά είναι ο λίγης.
1: Καλησπέρα στο Μιλτιάδη, το φίλο της ΣΕΚ από το Σόνση, που μου λέει έλα εδώ Ηρακλή που κάνει ψύχρα, λέει υγρασία.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Καλά και στη νοστική στην Ολλανδία. Επί πέρυσι υπήρχαν μέρες που το πρωί, όταν σου μιλάει για πολύ κρύο, που βγαίνα για τσιγάρο έξω στο, με τον καφέ.
0: Λογικό,
1: ρε, βροχές, έχει τέτοια πράγματα.
0: Ναι, λογικό, λογικό. Γι' αυτό πάνε οι ομάδες εκεί.
1: Ρε φίλε, αυτά. Στο σεξ επιβάλλεται να είσαι πολιτός. Με κάλτσα θα είσαι. Αφού ρωτάς.
0: Η αυτοκράτηρα έτσι αποκαλύπτει.
1: Τι?
0: Η αυτοκράτηρα έτσι λέγεται.
1: Ποια?
0: Η κυρία αυτή που σου είπα. Κάτι τέτοια λέει.
1: Μα είναι δυνατόν να πας με κάλτσα.
0: Γιατί δεν κάνεις ένα λογαριασμό στο Instagram που έχεις φτιάξει να κάνεις τέτοια.
1: Τι να κάνω?
0: Ο αυτοκράτορας. Για να δίνεις συμβουλές.
1: Βγάλεις αυτοκράτορες. Δεν μου αρέσουν οι αυτοκράτορες. Δεν τα μπορώ εγώ.
0: Εντάξει, θα βρεις κάτι άλλο.
1: Αυτό όπως λέω το Ράφα και τους άλλους πιτσιριάδες.
0: Άχι.
1: Γιατί?
0: Θα το κατεβάσω.
1: Γιατί έχουμε το κατεβάσω. Είναι πολύ γλυκό.
0: Δεν είναι γλυκό, θα βρεις. Θα λες κάτι άλλο, θα βρεις κάτι έξω.
1: Μα είναι. Γιατί εσύ κάνεις έξω με κάλτσες.
0: Αρε φίλε.
1: Κάτσε τώρα, δεν είπαμε τίποτα το κακό.
0: Έχει έρθει.
1: Ο φουριόζος και δεν έχω κοιμηθεί κιόλας και θέλω εδώ και Αργεντινή. Σε κόβω για μόνο σου αύριο.
0: Άλλος Άκης.
1: Όχι, εντάξει. Πες, θέλω να τη δω την Αργεντινή.
0: Επίσης να δεις, δεν θα κάνουμε κουμπί.
1: Θα κάνουμε, δεν σου πω, δεν θα κάνουμε. Βγω από Παπασπύρου.
0: Από?
1: Από εκεί από την καφετέρια που πηγαίνω και πέρασα.
0: Ζωάρα. Ο άλλος Κύπρο.
1: Εντάξει, ρε Διονύση, πρέπει να δούμε την Αργεντινή. Δεν γίνεται. Τώρα ξεκινά το Μουντιάλ. Μένει παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεν μου απάντησε όμως.
0: Τι να σου πω, τι, αν σου έχει κάνει κάλτσες. Όχι, δεν φοράω.
1: Α, πάλι καλά.
0: Ναι.
1: Είναι αντιαισθητικό.
0: Εντάξει, ρε Άκλη, μη φοράς. Δεν σου είπε κανείς, ρε φίλε.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Τι λες?
1: Είμαι περίεργος.
0: Άντε πάλι. Σου είπε κανείς ότι είσαι περίεργος, ρε Χάρη. Τι έχει πάθει αυτό σήμερα.
1: Α.
0: Τράβαμε.
1: Λοιπόν.
0: Λουκάς μου στέλνει και μου λέει από εβδομάδα στην Ολλανδία δείχνει 35 για με βροχές. Πω, πω, το χειρότερο.
1: Πω, πως έχει γράψει.
0: Ούτε κάτι σταυράς μου λέει.
1: Εντάξει, εσύ πας και νωρίτερα. Εσύ θα έχεις πρωί που θα έχει κρύο.
0: Εντάξει, δεν με πειράζει.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Πάρης από το Βερολίνο. Ο Μόσαλαχ τελικά πότε θα υπογράψει το θρύλο. Παλιό και τίμιο. Άγνωστο και τίμιο γάμο. Πάντα να ψάχνουμε ένα όνομα. Πόσο είναι ο Σαλάχ? Κυρία Δεσίλα.
0: Ο Σαλάχ πόσο είναι?
1: Ναι.
0: Περίμενε.
1: Δεν μπορεί, θα είναι. Όχι, είναι παραπάνω πρέπει.
0: Περίμενε, φίλε μου.
1: Να περίμενε, φίλε, δεν ανοίγε.
0: 33.
1: Α, μια χαρά είναι. Τρία χρονιά και τα έχει.
0: Ναι. Για πάμε.
1: Υπέριμενα, ξέρεις, φίλε.
0: Έλα, πάμε να ανοίξουμε.
1: Να ανοίξουμε, βέβαια.
0: Πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Νίκος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Πάνω σε αυτό που έλεγε. Πάνω σε αυτό που είπε ο Ηρακλής τέσσερις φορές που σε ρώτησε Διονύση,
1: ναι.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ για να μπω στην κουβέντα, αν επιτρέπετε φυσικά και με όλο το σεβασμό.
1: Προσέξτε να πεις, πώς θα το πεις.
0: Να σου
1: πεις.
0: Πω, καταρχάς έχεις πάει μυθικό κουβάθοντος. Καλά, ξεπερνάω τα Ολυμπιακού Champions League. Ναι. Είχες πει ότι δεν θα πάρει λίγο στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, το είχα πει, αλλά όμως.
0: Ήταν για δύο στα δύο, τώρα
2: ναι, αλλά πες όμως το ΑΚΑ όμως θα σπάξει ένα δύο φορές με την Βαλένθια. Έτσι δεν είναι. Λέω ψέματα.
0: Όχι, ρε παιδί, εντάξει, οκ.
2: Εντάξει, πάλι ο Ολυμπιακός μπορεί να την έπαιρνε, αλλά θέλω να σου πω ότι έπρεπε να περάσει εσύ όμως. Ήθελα να πω αυτό. Χάλασε τον ήρμα μου. Σχετικά με αυτό που είπες για το σεξ. Ναι. Πότε κάνετε τελευταία φορά?
1: Τώρα δεν θα σου πω μία γρήγορα και την ώρα, αλλά πάμε παρακάτω. Έλα.
2: Εντάξει, για τον μπάσκετ να πω, μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Ας πούμε, γιατί σε ενδιαφέρει πότε μπορεί να.
0: Ας τον Μωράκη να προχωρήσει.
2: Όχι, επειδή τον ρώτησε 4 φορές γι' αυτό.
1: Για τα καλτσάκια το ρώτησα εγώ.
2: Ναι, πήγα να με βαθύνω, ρε παιδί μου, λίγο παραπάνω, γι' αυτό είπα αν επιτρέπεται.
1: Ναι.
2: Εντάξει, οκ. Το προσπερνάω.
1: Εσύ τώρα θα σου απαντήσω σε λίγο, μετά το φίλο, στο τηλεφωνό.
2: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που πήγανε στο σπίτι εκείνης της κοπελίτσας της Δετητού και του άλλου του ανθρώπου εκεί πέρα του Τσιμπούρη και κάνανε αυτά που κάνανε. Και το λέω αυτό γιατί η διαιτησία ήταν 50-50. Βγήκε και βίντεο από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πόσα σφυρίγματα δόθηκαν ανάποδα. Εντάξει, και υπέρ του Παναθηναϊκού και υπέρ του Ολυμπιακού δόθηκαν.
1: Ένα βίντεο.
0: Βέβαια, έχουν γίνει αυτά.
1: Ένα
0: έχουμε αναλύσει, τα έχουμε
1: ξαναλύσει. Το βίντεο για τον Τζοφάλ του Φουρνιέ.
0: Μας έχει φύγει ψυχή δύο εβδομάδες τώρα.
1: Σε ήθελα πιο δυναμικό τώρα και με έχει ξενερώσει να ξέρει που μιλά για αθλητικά. Με έχει ξενερώσει.
2: Μα για αθλητικά
1: δεν είναι πρόβλημα. Ναι,
0: ναι, ναι. Ο ποιο θα πάρει.
2: Δεν έχω δει καθόλου, δεν έχω άποψη.
1: Δεν χρειάζεται. Δεν έχει δει.
2: Ούτε υποστηρίζω κάποια ομάδα.
1: Δεν υποστηρίζει καμία δηλαδή. Έτσι δεν έχει συμπαθεί.
2: Μόνο τον Ολυμπιακό, τίποτα άλλο.
1: Οκ.
2: Έχω τώρα, έχω αρρώστια, δεν έκανα.
1: Και τι σου είπα, μπορεί να μην έχει τρέλα, παιδάκι. Αλλά δεν είναι, ας πούμε, ούτε άλλο.
2: Δεν με ενδιαφέρει ούτε Αργεντινή, ούτε Βραζιλία. Όχι, βλέπω κανένα φορά, αλλά δεν με ενδιαφέρουν τώρα Αργεντινή, Βραζιλία. Δεν έχουν νόημα αυτά τα πράγματα. Αν δεν βλέπουν Ολυμπιακό, ρε Ηρακλή μου, δεν έχουν νόημα τα άλλε ομάδε. Πώ να σου πω τώρα. Δεν με συγκινεί το πράγμα. Δεν με τραβάει. Πώ να το κάνουμε. Ναι, και έλεγα για τον μπάσκετ, αυτά που κάνανε τα επεισόδια που πήγανε και κάνανε αυτές τις φασαρίες είναι αδικαιολόγητα γιατί δεν υπήρξε κάποια εύνοια. Δηλαδή οι Ολυμπιακοί που τα κάνανε κάποτε.
0: Νίκο, τα έχουμε συζητήσει. Μην πάμε το πάλι σε
1: αυτό. Πάμε παρακάτω, Νίκο.
0: Α συζητήσουμε.
2: Ναι, εσύ θεωρείτε.
1: Α συζητήσουμε. Τι σου λέει, το έχουμε πει. Αμπανά, άκουγε.
2: Ναι, σωστά αυτό που λέτε.
0: Καλό καλοκαίρι, Νίκο.
1: Γεια σα.
2: Έγινε καλό καλοκαίρι, παιδιά, γεια σα.
1: Αυτό που γράφει τώρα, φίλο, ότι θα πει δεν είχε βρει. Πρώτον, εκτός αν είχε βγει Σαββατοκύριακο. Αλλά έλεγε ότι δεν θα πάει Final Four, το έλεγε.
0: Ναι, το έλεγε. Πάμε. Ναι.
1: Δεν έχουμε δει και ενδεκάδες, με Διονύση.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, ναι. Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Γιούρι.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, Γιούρι, καλά εσύ.
3: Λοιπόν, περί Μουντιάλ το ανάγνωσμα. Σίγουρα το Μουντιάλ αρχίζει στις 4 σήμερα. Για ορισμένους, έτσι, ναι. Όπως για σένα και για μένα. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι τραβηγμένο, αλλά λέμε. Όσον αφορά τα μέχρι σήμερα λίγα παιχνιδάκια που έχουμε δει, γιατί έχουν παιχτεί λίγα παιχνίδια, έτσι.
1: Έχεις δει και σκληρές ώρες.
3: Ορίστε.
1: Έχεις δει παιχνίδια και σκληρές ώρες.
3: Είχα δει την Ουρουγουάη, είχα βάλει ξυπνητήρι, ναι. Όπως θα βάλω και σήμερα ξυπνητήρι για τις 4 η ώρα. Αν έχω κοιμηθεί ως τότε, καλού κακού θα βάλω ένα ξυπνητηράκι. Έτσι, αλλά δεν...
1: 3 με 4 παρατέταρτο σήμερα.
3: Ναι, εντάξει, δεν το χάνω το σημερινό, τι λέμε τώρα. Απλώς με τις λίγες ομάδες που έχουμε δει, παρότι δεν τη συμπαθώ, η πιο δυνατή φαίνεται ότι είναι σήμερα η Γαλλία. Δεν έπαιξε καθόλου μπάλα. Αλλά,
1: δεν έχω δει το δεύτερο ημίχρονο, το πρώτο ήταν τραγικό παιχνίδι.
3: Ήταν τραγικό ακριβώς. Εγώ είδα το δεύτερο, όχι, και εγώ το έβλεπα, βασικά βλέπω κορεάτικες σειρές, έτσι γι' αυτό συμπαθώ και την Κορέα. Έβλεπα λίγο σειρά, λίγο την Γαλλία. Έχει πάρα πολύ καλή, πάρει πολύ καλούς παίκτες η Γαλλία. Πολύ καλούς και δυνατούς. Μια γενική, ένα γενικό θέμα είναι ότι ειδικά οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι πολύ κουρασμένες, παιδάκι μου, οι παίκτες τους. Μετά από μαραθώνιο τόσα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Αγγλίες, Γαλλίες, Γερμανίες, Ισπανίες, είναι πολύ κουρασμένοι. Βάλε και την ώρα που είναι ντάλα μεσημέρι ή απόγευμα, πολύ ζέστη. Φυσικό είναι να μην μπορούν να αποδώσουν το, τουλάχιστον συνεχώς, έτσι. Οι ομάδες που μου άρεσαν σαν ποδόσφαιρο που παίξανε είναι, όπως σας είπα, η Κορέα, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ καλή ομάδα. Ο Καναδάς λιγάκι, το δεύτερο ημίχρονο η Ουρουγουάη. Η Γερμανία φάνηκε λίγο, ρε παιδάκι, με αυτό που είπα, κουρασμένοι οι παίκτες, να μην παίρνουν χωρίς όρεξη.
1: Εντάξει, βέβαια είχαν
4: εύκολο. Με 7-1 γέμισε.
3: Ναι, ναι. Όπως και η Ολλανδία. Κουρασμένη, χωρίς σκέφη. Εντάξει, θα δούμε παρακάτω τι θα γίνει. Σίγουρα θα δούμε ωραία μάτς. Και ειδικά, όπως ξέρετε, τα μουντιάλ αρχίζουν στα νοκάουτ. Εκεί αρχίζει το
4: καλά,
3: μεγάλο...
4: Καλά, έχουμε αποκλεισμούς από τους ομίλους είχαμε δει παλιά.
3: Και αυτό, βέβαια. Yeah. Και αυτό. Και μπορεί να γίνει και φέτος αυτό. Τέλος πάντων. Εύχομαι καλή συνέχεια, να βλέπουμε καλούς αγώνες, όσο μπορούμε, και θα τα πούμε. Εντάξει, γεια σας. Καλή συνέχεια.
4: Γεια σου, γεια σας. Πάμε στο επόμενο.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Καλώς.
4: Μέλα ρε συναυλία.
5: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
4: Μια χαρά.
0: Όλα καλά, εσύ?
5: Μια χαρά. Εγώ θέλω να δω την Αγγλία. Πιστεύω θα πάει καλά στο Μουντιάλ. Αν και ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Αν βλέπω ότι θα κάνει κάτι.
4: Ναι.
5: Ο Κέιν παίζει, έτσι.
4: Δεν παίζει.
5: Ναι, ο Κέιν. Ναι, πιστεύω ότι... θα είναι από τους πρώτους σκόρερ του Μουντιάλ, αν μπορούμε να το πούμε. Ναι, εμένα δεν μου δείξαν τίποτα οι άλλες ομάδες και την Πορτογαλία υπολογίζω πολύ σαν ένα outsider σοβαρό. Τι γνώμη έχετε?
4: Την Πορτογαλία?
5: Ναι, πιστεύω...
4: την έχουν, δεν την έχουν για outsider, την έχουν για περισσότερα πράγματα.
5: Ναι, αυτό θέλω να πω. Θα είναι μια έκπληξη στο Μουντιάλ. Ήθελα να ρωτήσω τον Διονύση. Διονύση, έχουμε ενημέρωση για τον Μπακασέτα?
0: Τι ενημέρωση, τι εννοείς?
5: Δηλαδή είναι λυμένη η απόφαση να μην συνεχίσει, έτσι?
0: Ναι.
5: Δεν υπολογίζεται?
0: Όχι. Και τώρα τι θα γίνει, θα το δούμε.
5: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μείνει?
0: Δεν βλέπω ανατροπή.
5: Δεν βλέπεις ανατροπή?
0: Τώρα δεν βλέπω.
5: Μακάρι, άμα θες τη γνώμη μου. Γιατί δεν εξυπηρετεί το πλάνο του προπονητή σε καμία περίπτωση. Και δεν νομίζω ότι έχει να δώσει κάτι παραπάνω φέτος. Οπότε πιστεύω ότι με το Τσάπρα γίνεται κάτι, τελειώνει.
0: Ανοιχτό είναι. Εγώ πιστεύω ότι ίσως σήμερα να είχαμε εξελίξεις.
5: Έχει ομάδα.
0: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Ναι. Εγώ δίνω πιθανότητα στον Παναθηναϊκό και πιστεύω... Εγώ πίστευα ότι θα είχαμε σήμερα εξελίξει. Τώρα νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ξέρουμε τι θα γίνει.
5: Ναι, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να έρθει, έτσι.
0: Οι περισσότερες. Δίνω πιθανότητες. Τώρα τι να σου πω. Αυτά, άμα δεν προχωρήσει κάτι να τελειώσει, δεν πάω σίγουρος. Δίνω πιθανότητες.
5: Μάλιστα. Και κάτι ακόμα να ρωτήσω. Αυτός ο στόπερ της Σανσουσπορ.
0: Ναι, ο Βαμπρόκελεν.
5: Βαμπρόκελεν, κοίτα να δεις. Όποτε έχουμε πάρει παίκτες από την Τουρκία δεν έχουν βγει.
0: Εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι.
5: Δεν λέει κάτι, σίγουρα δεν λέει κάτι, αλλά κάποιοι θέλουν... Αυτός είναι διεθνής.
0: Όχι. Αυτός τώρα γίνεται συζήτηση με την ομάδα του. Δεν υπάρχουν τώρα αυτά τα ποσά 9 και 10 εκατομμύρια. Είναι 100, 5.
5: Ναι.
0: Κάτι κάπου εκεί γίνεται συζήτηση. Υπάρχει μια μικρή διαφορά στο οικονομικό. Νομίζω όμως ότι και αυτό έχει πιθανότητες, δηλαδή ότι μπορεί να κλείσει ο παίκτης. Μπορεί να κλείσει.
5: Ναι. Είναι καλή περίπτωση η Διονύση?
0: Καλή περίπτωση. Παίκτης.
5: Σε σχέση βασικός. Με τους άλλους μπακ που έχουμε τώρα ή που θα φύγουν.
0: Πιο δυναμικός νομίζω είναι αυτός. Πιο δυναμικός.
5: Ναι.
0: Πιο δυναμικός.
5: Τερματοφύλακα.
0: Κάτσε ακόμα, έχουμε.
5: Α, για Βλαχοδήμο λες, ε. Εντάξει παιδιά, καλά να δούμε και την Αργεντινή σήμερα.
4: Μόνο στο Διονύσης.
5: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά. Πάμε. Break.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Η Big Win φέρνει νέες extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Big Win Sport FM.

0: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε.
1: Αν κύριε Κομματάρα.
0: Εντάξει, μην περιμένω. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Έλα, Γιάννη.
0: Ακούσε, ρε Γιάννη. Τι κάνεις, Γιάννη.
2: Έλα, εγώ είμαι καλά, ρε Γιάννη. Καλά, εσύ πώς είσαι, καλά.
0: Καλά, φίλε μου.
2: Παντίβας, καλά, δυνατός.
1: Εδώ, καλά είμαι.
2: Αρχίσαν τα μπάνια ή ακόμα.
1: Όχι, δεν έχω πάει. Διονύση, έχεις πάει.
0: Όχι.
2: Ο Διονύση είσαι fit άνθρωπος, είναι της γυμναστικής.
0: Δεν έχω πάει, όχι, δεν έχω προλάβει μόνο. Πότε να πω.
2: Ε, καλά, ρε, όλη μέρα δηλαδή είσαι στο YouTube.
0: Όχι, όλη μέρα δεν είμαι, αλλά δεν έχω πότε να πάω. Δηλαδή πρωί μετά άλλα πράγματα. Δεν έχω πολλά.
2: Εν τω μεταξύ κάνουν και εκπομπή του Παναθηναϊκού.
0: Τι εννοείς.
2: Εκπομπή νοπαδική, να την πούμε κάπως.
0: Εκπομπή στο site του Παναθηναϊκού 24.
1: Έχουμε και ένα site που λέγαμε.
0: Μπράβο.
2: Δηλαδή μια εκπομπή, δύο εκπομπές το πρωί με τον Άκη για τον Ηρακλή.
0: Δεν κάνω κάθε μέρα στο 24, κάνω 4 φορές εβδομάδα. Τι εννοώ κάθε μέρα.
2: Εντάξει, γεμάτο πρόγραμμα.
0: Τι να κάνουμε.
2: Δεν πειράζει, είσαι νέος εσύ ρε. Πέρασες στα 40 ή ακόμα, πέρασες τα νομίζω. Τα πέρασες, μετά από λόσα χρόνια πέρασες εσύ στα 40. Τι θα έλεγα, Ηρακλή πήρασε προχθές τηλέφωνο. Έλα, ακούς.
1: Είδα κάποια στιγμή μια κλίση από Κύπρο.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Εντάξει, ήταν και να σου πω να πεις στον τρελόν, αν θέλει να πάω τον πρώτο το συναντήσω. Να μου στείλει το τηλέφωνο του.
1: Θα του το πω, θα το πω. Θα τον πάρω αύριο.
2: Ρώτα τον, αν δεν έχει πρόβλημα.
1: Ναι,
2: θα χαρώ ένα βράδυ να πάω να κάτσω να πιω μια και μπύρες μαζί του. Να σε πάρω ξανά αύριο τηλέφωνο ή έναν Άγκη. Να θυμηθείς.
1: Καλά, θα τον πάρω τον Άγκη, θα τον πάρω μετά την εκπομπή θα μιλήσω.
2: Α, εντάξει, και ρώτα τον, αν δεν έχει πρόβλημα στείλ μου το τηλέφωνο του.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο, ωραία, ευχαριστώ. Επειδή σήμερα δεν μπήκα καθόλου σε sites, δεν ενημερώθηκα καθόλου, ο Πίτες είναι επίσημα παρελθόν.
1: Ναι, ναι, έκανε και ένα βίντεο πολύ ωραίο, συγκινητικό χαιρετιστήριο.
2: Πόρε τον Άλεκ μας. Αγαπήσαμε τον φίλε, αγαπήσαμε τον πολλά οι Ολυμπιακοί. Μακάρι εκεί που να πάει να... Εντάξει, θέλει να είναι πρώτο βιολίν ίσως. Αλλά πάει σε μια ομάδα loser που δεν ήταν ποτέ κάτι. Ποτέ δεν έχουν κάνει κάτι το Μιλάνο. Όπως είναι, εντάξει. Και Μοντέρο Μακιτάγιαρ μάλλον δρομολογούνται επίσημα.
1: Είναι τελειωμένες μεταγραφές αυτές.
2: Είναι τις
1: ανακοινώσεις.
2: Οκ. Για το Μουντιάλ είδατε δεύτερον ημίχρονο της Γαλλίας δεν ήταν άσχημη.
1: Το πρώτο που είδα εγώ.
2: Δεν βλεπόταν. Το δεύτερο ήταν καλούτσιγο. Εντάξει. Σε κάτι άλλο, προχθές που μιλούσατε με τον Άρη για να ανοίξετε κουβέντες για ρετρό συζητήσεις για Μουντιάλ. Κάτι που τουλάχιστον το άκουσα σε εκείνη την εκπομπή, έξω αν το είπε της άλλη εκπομπή. Πιο για μένα αδικημένη, δεν τη λέω loser. Ομάδα εθνική, ποια είναι.
0: Εθνική.
2: Εθνική.
0: Εθνική Ελλάδος εννοείς ή γενικά.
2: Όχι, όχι, όχι. Γενικά. Γενικά, γενικά. Ομάδα που άμα τη σκέφτεστε σας περνάει έναν αίσθημα αδικίας ότι θα μπορούσε να είχε πάρει έναν τρόπαιο που δεν το πήρε ποτέ της. Έσας έρχεται αυτό ομάδα.
1: Κοίτα, καλές ομάδες είχε αλλά δεν...
0: Ολλανδούς.
1: Ήταν οι Βέλγοι. Οι Ολλανδοί. Στους Ολλανδούς μπορώ να το πεις.
0: Ολλανδία το λες.
2: Ναι. Ολλανδία και εγώ. Δηλαδή το 1974 έπεσε πάνω στη Γερμανία.
0: Ολλανδία το λες.
2: Για την Ολλανδία λέω εγώ, ναι.
0: Σπανούς, είχε παίξει.
2: Το 10 μέχρι πού έφτασε η Ολλανδία.
0: Το 10...
2: Μέχρι τους ημιτελικούς νομίζω.
0: Κάτσε ρε,
1: το ημιτελικό με την Αργεντινή στα πέναλτι. Το μεγάλο
2: μέχρι. Ουρουγουάι.
1: Για τους Ολλανδούς δεν είπες.
2: Ναι, το 10, νομίζω ότι
1: μπαίνει το 10. Α, το 10, νομίζω το τελευταίο. Ναι, που ήταν το 2-0.
2: Όχι.
1: Το 10.
2: Το 10 πήγε μέχρι τους ημιτελικά με την Ουρουγουάη.
1: Το 14, δεν κάνω λάθος, πάλι η Αργεντινή είχε αποκλείσει την Ολλανδία στα πέναλτι.
2: Πάλε.
1: Ναι.
2: Και στο τελευταίο.
1: Το 14, δεν στη Βραζιλία. Πέτα.
2: Τέλος πάντων, γενικά.
0: Με την Ουρουγουάη, ναι, ημιτελικά. Τρία που είχα, όχι. Όχι ρε παιδιά, στο κεντελικό με την Ισπανία. Αλλά το έλεγα με τους Ισπανούς.
1: Ναι, τελικό.
2: Ναι, ναι, καλά θυμόμουν.
0: 1-0. Ο Ινιέστα το είχε βάλει τον κόλ. Δεν κάνω λάθος.
2: Εντάξει, έτσι θυμάμαι εγώ.
1: Ναι,
2: ποιος το βάλει τον κόλ.
1: 1-0.
2: Αλλά θέλω να πω ότι η Εθνική Ολλανδίας μπορούσε να έχει κατακτήσει έναν τρόπαιο τουλάχιστον.
0: Θα μπορούσε, ναι. Έχει δίκιο.
2: Θα μπορούσε, είχε καλές ομάδες. Το 78 ήταν χωρίς το Κρόιφ.
1: Η Αγγλία έχει πάρει ένα.
0: Θα μπορούσε όμως να. Με βάση το. Την Αγγλία, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Με η Αγγλία δεν έχει πάρει Euro.
1: Όχι.
2: Δεν έχει πάρει Euro, ακριβώς.
0: Έχει πάρει ένα Μουντιάλ το 66, πότε ήταν.
2: 68.
0: 68.
1: 66.
0: 66. 66.
1: 66, Γιάννη.
2: Όπως και να είσαι. Εντάξει, απλώς ήθελα να το πω τούτον η. Επειδή θυμάμαι την Ολλανδία του 78 χωρίς ο Κρόιφ ήταν ο Ρέζεμπρικ, θυμάμαι ο παιχταράς τους. Και εγώ συμπαθούσα τους, αλλά εντάξει μετά έγινα Αργεντινή λόγω του Μάριο Κέμπες.
1: Ναι.
2: Και είμαι Αργεντινή, μέχρι σήμερα είμαι Αργεντινή και Γαλλία. Εντάξει, τώρα έχω δύο ομάδες. Θα δείξει, και παίζει η Αργεντινή τώρα στις 4 το πρωί.
0: Ναι. Μία ώρα Νορβηγία με Ιράκ.
1: Έχει τώρα Ιράκ Νορβηγία.
0: Και μετά 20 λεπτάκια.
2: Ναι.
1: 4 ώρα Αργεντινή.
2: Να δούμε ποιος θα αντέξει, εντάξει.
1: Και 6 ώρα τη ρόπτα και μήλικο.
2: Έγινε. Ναι. Ηρακλή, θυμίζω, α.
1: Ναι, βρε. Θα το θυμηθώ.
2: Έγινε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, καλή νύχτα.
1: Να πω στον Ισίδωρο ότι βεβαίως και παίζει, βελτιώνει την κατάσταση αν είσαι διαβητικός στο ότι χάνεις κιλά. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι μόνο άμα χάσεις κιλά θα είσαι, θα είναι όλο κομπλέ. Γιατί άμα έχεις χάσει κιλά και μετά αρχίζεις και τρως γλυκά, τρως πίτσες, τρως πολλά ζυμάρια, ψωμιά, και, δηλαδή πάρα πολύ άμυλο, θα έχεις θέμα, αλλά αν από ό,τι κατάλαβα από το μήνυμά σου θες να χάσεις κιλά, προσπάθησε να χάσεις. Πολύ σαλάτα. Πάμε παρακαλώ.
2: Τσικυρακλή.
1: Κύριε Ανδρέα μου, τι κάνετε.
2: Καλησπέρα Ηρακλή μου και Διονύση μου, τι κάνουμε τα φιλαράκια μου.
1: Να σας ρωτήσω εγώ πρώτα, για μετά εδώ είναι ο Διονύσης, είναι ο λογικός σας. Μια ερώτηση.
2: Εντάξει.
1: Μουντιάλ βλέπουμε.
2: Βλέπω και επειδή θέλω να σας μιλήσω και ο Καντή για το Μουντιάλ, εγώ είμαι φιλοάγγλος. Υποστηρίζω την Εθνική Αγγλία στο μικρό παιδάκι, Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Εθνική Αγγλία και μετά Εθνική Βραζιλία στο παιδάκι.
1: Πόσο είστε αν επιτρέπετε.
2: Είμαι 58 χρόνων.
1: Έχετε δει περισσότερο από μένα. Έχετε δει και μου διάβασα.
2: Εντάξει, πάντως από ό,τι ξέρω, ίσως είναι καλά παιδιά όλοι, σας παίρνω τα αρχικά τηλέφωνα από παλιά. Τι πω παλιά, δεν θυμάμαι. Τότε που ήσασταν και η καλή ιδέα.
1: Ναι.
2: Τι κάνει, Διονύση μου.
0: Να πω πριν από λίγο ο φίλος μας ο Νικόλος Σύρα, Ιταλός.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Ο φίλος σου.
0: Ναι, λέει ότι επιβεβαιώνει για το ενδιαφέρον που έχουμε πει από Ιταλία. Έχουμε πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Ιταλία, όχι μόνο από το Σασουόλο, γενικά από.
1: Α, για τον Καλάμπρια.
0: Για τον Καλάμπρια. Και γράφει λοιπόν πριν από λίγο, δύο ομάδες από τη Σέρια έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Νταβίντε Καλάμπρια, ο οποίος θα επιθυμούσε επιστροφή στην Ιταλία.
2: Ηρακλή, Διονύση μου,
0: αυτό
2: τι κάνεις.
0: Πριν από λίγο.
2: Έγινε Διονύση.
0: Ναι, κύριε Αντρέα, έλατε, πείτε μου.
2: Καλησπέρα. Τι φεύγει ο Καλάμπρια, τώρα άκουσα.
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Ιταλία και επιβεβαιώνεται και από τον Σύρα.
2: Και δεν σου πεις ότι θα πάμε και στα υπόλοιπα μεταγραφικά τώρα. Θέλω να σου πεις κάτι. Υπάρχει περίπτωση χάλασε του Ράντου δεν της Τούν του Σόντρα Φαρυπάντας. Ή όχι, ξέρω όταν δεν είναι τα πράγματα η εφημερίδα.
0: Τι πράγμα, αν.
2: Αν κάπου σκάλωσε η μεταγραφή του Σέντερφο που πρέπει να πάρουμε το Ράντου.
0: Όχι, είναι στη λίστα. Ο Ράντου δεν έχει κι άλλους ο Πάντας.
2: Δεν χάλασε.
0: Όχι, τι, μα δεν είχε προχωρήσει για να χαλάσει κάτι. Λέω ότι είναι στη λίστα.
2: Ναι.
0: Αλλά έχει και άλλους επιθετικούς ο Παναθηναϊκός.
2: Μήπως ξέρεις κανένα από τους υπόλοιπους άλλους.
0: Δεν έχουν βγει ονόματα ακόμα γιατί πρώτα
2: έχουν. Δεν
0: έχει άλλες προτεραιότητες ο Παναθηναϊκός πρώτα και
2: μπράβο. Από ό,τι ακούω ο Διονύση μου, ο Καμαρά είναι κοντά,
0: Είναι κοντά, ναι.
2: Δεν έχουν Διονύση. Αυτός ο παίχτης που θα πάρουμε ο Καμαρά προορίζεται για βασικό εξάρι ή θα είναι.
0: Βασικό εξάρι, ναι.
2: Βασικό εξάρι,
0: Τσιριβέγια,
2: γιατί θα μείνει στο
0: πάγκο
2: ή 11
0: και 12. Θα είναι και αν μείνει ο Τσιριβέγια θα είναι και ο Τσιριβέγια το άλλο εξάρι του Παναθηναϊκού.
2: Τσιριβέγια.
3: Δεν μου λες, Διονύση μου, με την Ρέφα στο Παναθηναϊκό σου συζητάει ακόμα και τον Γένσον,
0: Έχει ζητήσει
3: υπάρχουν συζητήσεις, λέει, ακόμα.
0: Έχει ζητήσει ο Γένσον χρόνο.
3: Ναι, θα άκουσε και μου το λες, τα κοιταχτικά το λες. Αλλά ακούω ότι έξω το λίγο το μπακάκι το προμεσημένοι, ότι κάτι θα αρχίσουν οι συζητήσεις να πηγαίνουν τώρα σε καλή ηλικία αυτό, ναι.
0: Συγγνώμη.
3: Ο Νίκος ο Μπαγκάκης κάτι είπε το μεσημέρι ότι θέλει Μπρέφος να πάρει κάποιο παίκτη θέση. Το όνομα δεν δηλαδή, μου δεν ξέρω.
0: Ναι, απλά ίσως... σας είπα ότι ο Γένσεν δεν είναι το θέμα η Μπρέφορντ. Είναι το θέμα να πιστεί ο Γένσεν. Αν πιστεί ο Γένσεν θα πάει πάνω να κάνει διαπραγμάτευση με την Μπρέφορντ. Έχεις δει χρόνο.
3: Χρόνο. Δηλαδή υπάρχουν πολλές πειράσεις να γίνει για αυτόν.
0: Δεν δίνω πολλές εγώ. Θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει κλείσει την πόρτα στον Παναθηναϊκό, υπάρχουν κάποιες πιθανότητες. 23%.
3: Σε περίπτωση που δεν δει το Γέσσερ, κοιτάει αλλού.
0: Θα κοιτάξει. Σίγουρα.
3: Θα κοιτάξει, δεν θα έχει άλλο. Συντήστε να είναι μια πάκμη. Δεν βρίσκεται. Πόσοι μετάβες θα γίνουν
0: οι Καμάρα. Καμιά δεκαριά. Καμιά
3: όχι
0: δεκαριά.
3: Όχι δέκα.
0: Κάπου εκεί τις βλέπω.
3: Εξτρέμ αποκλείομαι.
1: Μπορεί και περισσότερες.
0: Εξτρέμ μπορεί να πάρει. Δεν είναι σίγουρο ακόμα.
1: Εντέκα.
3: Γιατί άξιο που λέει ο... Κάπου το άκουσα στο Πάο Νιούς, γιατί διαβάζω εγώ Πάο Νιούς και λέει εξτρέμ, λέει, αν είναι και πάλι θα είναι η τελευταία κίνηση.
0: Αυτό λέω, ότι μπορεί να πάρει όμως.
3: Μπορεί, ο Πελίστη θα μείνει μάλλον λογικά.
0: Θα περιμένουμε να δούμε να τελειώσει το Παγκόσμιο Κύπριο
3: για τον Πελίστη. Με το Τσάπρα τι γίνεται, εντάξει, υπόθεση.
0: Όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
3: Δεν έχει τελειώσει όπως το Καμάρα που είναι κοντά. Να σου ρωτήσω κάτι, Διότι σου. Με αυτό το Van Dongelen, τον Stopper από τη Σαμσουσπορ, είναι κοντά λέει ο Παναθηναϊκός, έτσι ακούγεται.
0: Μιλάει ο Παναθηναϊκός με τη Σαμσουσπορ για το
3: καλά,
0: οικονομικό.
3: Καλά, όχι σε αυτά τα ποσά τα... που λέγανε 10 εκατομμύρια
0: όχι, τόσο. Όχι, πιο λίγα, 5,5
3: κάπου. Ναι, ναι, 5 αξοδιά αυτό το βράδυ, το απογευματάκι εκ των και τα κόρτα της φορεύω.
0: Ναι.
3: Είναι σε καλό τρόπο και αυτό,
0: Πιστεύω, ναι.
3: Μπράβο. Δηλαδή σιγά σιγά θα γίνουν μεταγραφές από εδώ και
0: πέρα. Μέσα εβδομάδα κάτι θα γίνει.
3: Μέσα εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
3: Ο Καμάρα πόσο έχει γίνει συμφωνία. Είναι αυτό που γράφουν τα νούμερα η Βέργη 4-5 εκατομμύρια.
0: Εγώ ξέρω λίγο πάνω από
3: 3,5. 3,5. Δηλαδή θα βάλουμε 4 κοντά.
0: Μπορεί να είναι κοντά μετά. Δεν ξέρω τώρα.
3: Ο παίκτης πόσο θα πάρει 1 εκατομμύριο για 3 χρόνια.
0: 1 εκατομμύριο για 3 χρόνια να πάρει.
3: Όχι, ναι, για πόσο θα υπογράψει. Δεν σου λέω πόσο θα κέρδω για να ξέρω.
0: Θα δούμε πόσο θα υπογράψει, αλλά όχι ένα
3: εκατομμύριο. Μπορεί να υπογράψει. Ένα έγκαιαν, ένα, δύο χρόνια ή τρία. Εσύ τον έχεις ίδιο νησό, δεν
0: είναι. Τον έχω παρακολουθήσει το Γενάρη που ασχολήθηκε ο Παναθηναϊκός. Καλός παίκτης, είναι δυναμικός, σκαφ, ψηλός.
3: Πάντως, ρε Διονύση, ανέθηκε ο Γέτσε, θα είμαστε μανούλα στα χαφ.
0: Καλό, ο Γέτσε.
3: Ανέθηκε από το παιχνάρας.
0: Οκ.
3: Τον πάω πολύ.
0: Εντάξει,
3: Αντρέα. Να δούμε.
0: Εντάξει.
3: Πάντως, άκουσα που το μεσημέρι σε μια εφημερίδα, ότι σε περίπτωση δεν έχει το ότι κάποιος μπούς, αλλά είναι ελίκτη.
0: Πώς. Ο πρώτος στόχος είναι ο Γένσεν τώρα, κύριε Αντρέα. Θα περιμένει ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι.
0: Λίγο ακόμα.
3: Θα κάνει ό,τι μπορεί και να τον πάρει, δηλαδή.
0: Όπως το λέτε.
3: Και σε περίπτωση, δηλαδή, δούμε...
0: Θα πάει αλλού.
3: Σε καμικό... Θα πάρει άλλο. Έγινε. Διονύση με το Ζότς, υπάρχει κρίμα.
0: Με το Ζότς. Μέσα στην εβδομάδα.
3: Το πρώτο, τον Αβραμόβιτς, στο Πάσχα σου λέω τώρα.
0: Μέσα στην εβδομάδα κύριε Αντρέα.
3: Έγινε. Ακούγονται κάτι παίχτες, αλλά πρώτα να ανοίξει τον Βρόντι και μετά τα υπόλοιπα.
0: Για τον μπάσκετ.
3: Ναι.
0: Τέλειωσε το θέμα, Αβραμόβιτς.
3: Πρώτα ο Αβραμόβιτς, θα έτρεπε το καλό. Αυτά τα νούμερα που ακούνε 5 εκατομμύρια τη μόρφωση.
0: Δεν ξέρω κύριε Αντρέα πώς θα γίνει. Δεν ξέρω. Αυτά τα ξέρω ο Πετρίδης. Ξέρω ότι το πιθανότερο είναι ότι ο Μπράντος έρχεται.
3: Έχετε. Λοιπόν. Να σε καλά ρε φιλαράκι, τώρα πότε φεύγει η διακοπές σας.
0: Έχουμε ακόμα.
3: Η προετοιμασία πού θα αρχίσει να διαδίδεσαι μου.
0: Τη Δευτέρα.
1: Πότε
0: δεν είπε.
1: Πού είπε ο άνθρωπος.
0: Πότε ή πού είπε.
3: Που θα γίνει η Ολλανδία.
0: Το Άπελτον, Ολλανδία.
3: Έγινε Διονύση μου, χάρηκα που σε άκουσα.
0: Έγινε, καλά.
3: Σε βλέπω συνέχεια στην εκπομπή του Παύλου Παπαδημητρίου στο Skype.
0: Πώς.
3: Σε βλέπω τα χρητικά στην εκπομπή του Παύλου Παπαδημητρίου την Κυριακή.
0: Εμένα.
3: Όχι του Παύλου, του Πάνο Βόκλη και το τι πάνω να πω.
0: Εμένα.
3: Στο Sky, του Πάνο Βόκλη καμιά φορά που έλεγε
0: και στα πιστήλα. Σπάνια, δεν εννοώ, όχι τακτικά, σπάνια. Έχω βγει τρεις φορές.
3: Σπάνια, στον Νίκο Μακάκη είναι εκεί πέρα.
0: Ναι.
3: Άντε, Διονύση.
0: Έγινε, να είστε καλά.
3: Χάρηκα, ρε. Να
1: είστε καλά, κύριε Αδρέα μου, να είστε καλά.
0: Πάμε να προχωρήσουμε. Καλησπέρα.
1: Ναι,
4: ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Είμαι ο Πάνος από τα Γιάννενα, μόνο Πας.
0: Γεια σου Πάνο.
1: Α, τι κάνουμε.
4: Είμαι μια χαρά. Βέβαια η ομάδα έπεσε, αλλά ναι, τι να κάνουμε. Τα έχει αυτό το ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει φως.
4: Κοίταξε, το πρόβλημα είναι τα χρέη.
1: Ναι.
4: Αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, δεν. Είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά. Με βάση τους ορκωτούς λογιστές που έβαλε ο κύριος Σιόντης, είναι, μιλάμε για 6-6,5 εκατομμύρια.
1: Σημαντικό ποσό.
4: Είναι πάρα πολλά τα παιδιά. Αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν στα Γιάννενα. Και κανένας από τους μεγάλους επιχειρηματίες της πόλης δεν θέλει να ανακατευθεί με το ποδόσφαιρο. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ άκουσα τον Ηρακλή να λέει ότι προπατάει ξυπόλυτος.
1: Ναι, μ' αρέσει πολύ.
4: Το ίδιο κι εγώ.
1: Και λοιπόν, όταν
4: παιδιά,
1: πήγαινε και στο
4: χωριό.
1: Και από μικρός, να ξέρετε, που πήγαινε και στο χωριό της μάνας μου στα Γιάννενα, πάντα ξυπόλυτος.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, παιδιά.
0: Επίσης, πάνω.
4: Να περάστε καλά.
0: Να είστε καλά.
4: Και θα τα ξαναπούμε. Σας ακούω κάθε βράδυ, βέβαια, αλλά ξέρετε, εγώ σπάνια παίρνω τηλέφωνο.
0: Όντως.
1: Να είστε καλά.
4: Έγινε, γεια σας.
0: Καληνύχτα, καλό βράδυ.
1: Δύο-τρία μηνυματάκια. Την καλησπέρα στο φίλο από τη Χερσόνησο. Στο Μάκη από τη Γάνδη. Μπορεί και να τύχει εκεί στο διμεράκι Μάκη να περάσει.
0: Επειδή στέλνετε κάποιοι για ντόση εκεί πάνω, εγώ πώς θα πάρει πάνω από ντόση εδώ.
1: Έχει συμβόλαιο.
0: Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
1: Έχει συμβόλαιο και για του χρόνου. Και είναι να του κάνει και μια και πρόορια ανάγκη.
0: Να πάρει να πληρώσει τον Ολυμπιακό πάνω για να πάρει κάτι.
1: Έχει γίνει ποτέ.
0: Είχε γίνει ανταλλαγή τότε. Πας πάλι Βολκόφ.
1: Άλλο αυτό. Εντάξει, θα μείνει ελεύθερη και δύο και
0: μετά. Πας να πληρώσει να πάρει παίκτη δεν έχει γίνει ποτέ. Και δεν θα γίνει ποτέ. Σε κανένα άθλημα.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν έχει γίνει καν ποτέ πρόταση.
0: Δεν γίνεται.
1: Ο παλιάς και δεν
0: κάποτε ήθελε ο Ολυμπιακός να πάρει στις μεγάλες κρίσεις του Παναθηναϊκού
1: το Μολέδο.
0: Το Μολέδο και το Βιαφάνιες.
1: Για το Μολέδο ήξερα.
0: Ναι, Μολέδο και Βιαφάνιες, ξέρω εγώ. Στη μεγάλη κρίση του Παναθηναϊκού τότε που τότε ήθελε να πάρει στους παίκτες. Διότι τη γράφει πατέρας Ντόση, δεν ξέρω τι γράφει.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν το έχω.
1: Αν δεν έχω Twitter εγώ.
0: Ναι.
1: Όπα, μπαίνουνε.
0: Ναι.
1: Νωρίς μπαίνουνε.
0: Τι νωρίς, Ηράκλη.
1: 10 λεπτά πριν.
0: Σε 8 λεπτά έχει μάθει, παιδί μου.
1: Ναι, αμφιβολώς έχει και τελετουργικό.
0: Ε.
1: Τι. Έχουν εκεί και τελετουργικό.
0: Ναι, ναι.
1: Σημαίες βλέπω.
0: Ναι. Τι γήπεδο, πού παίζουνε.
1: Τώρα πού να σου πω, δεν ξέρω. Πέρα σου πω.
0: Τεράστια γήπεδα, ρε παιδί.
1: Τι θα έχει στην Αμερική.
0: Τεράστια.
1: Δεν το σχιστό.
0: Δεν σου είπα. Τεράστια, η φωτεινή πίνακη είναι τεράστια. Ένα χαμός γίνεται. Είναι αυτό που λένε ότι είναι όλα μεγάλα στην Αμερική.
1: Παλιά το είχαν αυτό, μπορεί, με τα αυτοκίνητα που ήταν 500 μέτρα.
0: Γιατί παλιά, να σου πω εγώ όταν πήγα.
1: Ναι.
0: Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ στην Αμερική
1: ναι,
0: και έλα μίλα μου.
1: Όλες οι συσκευασίες.
0: Δεν υπάρχουν, ναι. Δηλαδή βλέπεις εγώ πατατάκια. Πέντε φορές μεγαλύτερη συσκευασία από ότι εδώ. Απορριπαντικά.
1: Και τα γάλατα έχω δει σε κάποιες που είναι
0: τα γάλατα. Τι να σου πω εδώ, ό,τι υπάρχει ρε παιδί μου, τα cornflakes.
1: Γιατί τα έχουν σε μεγάλη.
0: Ξέρω εγώ. Και τα αυτοκίνητα είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι είναι όλα τα αυτοκίνητα. Όπως ήταν παλιά.
0: Τι.
1: Παλιά που ήταν τα ανοιχτά, που ήταν κάτι.
0: Όλοι. Δεν σου είπα για Cadillac.
1: Ναι.
0: Εγώ σου μιλάω για μεγάλα αυτοκίνητα. Οι περισσότεροι που έβλεπα εγώ, SUV.
1: Ήταν παλιά σε μήκος.
0: SUV μεγάλα.
1: Ήταν
0: άλλο τότε. Τότε ήταν μεγάλα σε μήκος παντού τα αυτοκίνητα, όχι μόνο στην Αμερική.
1: Ναι, απλά στην Αμερική ήταν. Το
0: οι κούρσες που λέγανε.
1: Οι κούρσες, μπράβο.
0: Παλιά και εδώ ήταν έτσι, ρε. Εγώ σου λέω για SUV παντού. Παντού. Λοιπόν. Βοστόνη παίζουν.
1: Στη Βοστόνη παίζουν λοιπόν.
0: Είναι γήπεδο του NFL. Ναι, όλα είναι. Αυτό ο Χρήστος λέει είναι το New England Patriots. Ω, τεράστιο γήπεδο.
1: Ωραίο είναι.
0: Τεράστιο, πολύ μεγάλο.
1: Ω, κοίτα αυτό είναι, σου κοίτα εκεί.
0: Αυτό δεν σου πάω.
1: Έχω φάει ένα πέταλο.
0: Δύο. Έχει απέναντι.
1: Έχει και από την άλλη. Βέβαια ότι οι άλλοι τη δεν θα βλέπουν.
0: Ναι. Πάμε, ναι.
1: Τότε που πήγε, πήγαινε και ένα NBA.
3: Ναι.
0: Δεν είχε. Ένα καλοκαίρι.
1: Τον πέσαμε.
0: Όταν είχα. Δεν είχε, όχι, ήταν Ιούνιο. Είχε ναι. Μόνο. Συγγνώμη, φίλε, όταν πήγα στο Μάντισον για το tour.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό κτλ. Ναι. Μετά είχε ματς γυναίκες.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είχε εισιτήρια.
1: Sold out. Mm.
0: Δεν είχε εισιτήρια.
1: Είναι τεράστια.
0: Αλλά έχει παιδάρα. Έλα, έλα, φίλε.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Έλα, ακούει.
1: Ακούει, ακούει.
3: Έλα, καλησπέρα. Χάρης από Κερατσίνη, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι στο Μπέργεν της Νορβηγίας που σας μιλάω.
1: Ω,
0: από το Κερατσίνη στην Νορβηγία πώς έχει γίνει.
3: Περιμένω να τελειώσω, να βγω και να πάω να δω το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, σωστά.
3: Λοιπόν, είμαι στο Μπέργεν, είναι ακόμα μέρα, έτσι να το πούμε αυτό.
1: Είναι ψηλά, είναι κοντά στον πόντο.
3: Όχι, όχι, είναι λίγο πιο χαμηλά, είναι κανένα πεντάωρο πιο χαμηλά.
1: Ναι.
0: Δουλεύεις εκεί, δηλαδή μένεις μόνιμα.
3: Όχι, είμαι ξεναγός.
0: Α, και έχεις πάει ταξίδι.
3: Ναι, ναι, έχουμε εδώ πέρα τακτικά, ναι, έχουμε τακτικά.
0: Ναι,
3: ναι. Έχει δροσούλα, εντάξει τώρα λίγο έφτιαξε σήμερα, έχει ήλιο, έχει 19 βαθμούς, αλλά γενικά τώρα έχει δροσούλα, δηλαδή φοράω πουκάμισο, ζακετάκι και από πάνω μπουφάν και θέλω, μάλλον θα ήθελα και ένα ακόμα στρωματάκι.
0: Τι, αυτό δεν είναι δροσούλα που περιγράφεις. Άμα θέλει, άμα βάζεις πουκάμισο, ζακέτα και μπουφάν και θες και κάτι ακόμα, είναι...
3: Έχει δροσούλα. Αλλά βέβαια επειδή εδώ πέρα προχθές νύχτος ξέρω εγώ 12.30 ώρα δεν σου κάνει αίσθηση ότι έχει πάει τόσο αργά. Δηλαδή ξεχνιέσαι έξω, κάνεις τις βόλτες σου και περνάει η ώρα και... Τέλος πάντων, η χώρα και η πόλη ζει στους ρυθμούς, έχουν στολίσει, έχουν σημεούλες παντού, έχουν βάλει χώρους για τα χουλιγκάνια να πάνε να δουν την μπάλα, έτσι, είναι μεγάλη η γιορτή για αυτούς. Λοιπόν, να πούμε τα δικά μου τώρα. Λοιπόν, εγώ είμαι Ολυμπιακός, Τσέλσι και Εθνική Γαλλίας.
0: Okay.
3: Λοιπόν, είδε την Εθνική Γαλλίας σήμερα. Σαν να μου φάνηκε ότι περιμένανε το μαγικό ραβδάκι κάτι κάποιος να κάνει, να ξεπεταχτεί ο Εμπαπέ.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο να... ανέβηκαν στο πρώτο, ήταν χαλιά.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γενικότερα αυτό το έχω παρατηρήσει από τη Γαλλία από το 2002 και μετά. Πάντα όλοι λέγαμε ότι η Γαλλία είναι μέσα στα φοβόρη, έτσι από τότε.
1: Το 2 είχε η αποκλειστή και το 2.
3: Ναι, ναι, ναι. Πολλά χάλια, πολλά χάλια. Αλλά το θέμα είναι ότι πάντα ήταν λίγο μπλαζέ. Δηλαδή ξέραν ότι okay, είναι καλοί παίκτες, έχουν καλή ομάδα, αλλά δεν κάνανε το κάτι παραπάνω. Ας πούμε κιόλας, έτσι τώρα μου έρχεται ένα παιχνίδι στο μυαλό, όταν έπαιζε Εθνική Ελλάδος Γαλλία το 2004. Αν θυμάστε, η Γαλλία δεν μας πίεσε τόσο πολύ.
1: Όχι, θεωρώ ότι ήταν η πιο εύκολη. Εύκολη τώρα εντός εισαγωγικών νίκη της Εθνικής σε εκείνη τη διάρκεια.
3: Σωστά. Δηλαδή
1: με τους Γάλλους δεν είχαν ευκαιρίες οι Γάλλοι. Δεν ήταν το μάτς που γίνεται με τους Ισπανούς ή με τους Τσέχους.
3: Σωστά. Με την Τσεχία δηλαδή πολύ καρδιοχτήρια. Ενώ οι Γάλλοι.
1: Σφυρίζανε τα καρδιά τα ό,τι θέλει σφυρίζε.
3: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δίνανε την μπάλα στο Ζιντάν, μπας και κάνει κάτι. Αυτοί είναι οι Γάλλοι. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε καλά φέτος. Δεν έχω δει τις άλλες ομάδες τόσο κάτι ιδιαίτερο. Λίγο το Μαρόκο μ' άρεσε. Οργανωμένη ομάδα. Οι Γερμανοί δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Να δούμε η Αργεντινή και η Αγγλία. Και νομίζω τελειώνει κάπου εκεί, ας πούμε, τα φαβορί.
1: Ναι, θα δούμε. Εντάξει, έχει πολύ δρόμο ακόμα.
3: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα έχει πολύ δρόμο. Σίγουρα έχει πολύ δρόμο. Από τρίτες χώρες δεν είδα κάποια να ξεχωρίζω. Όπως είπα, μόνο λίγο το Μαρόκο μ' άρεσε.
1: Εντάξει, κοίτα, δεν περίμενα και τα 5 γκολ της Σουηδίας με την Τινησία. Εντάξει, το βλέπα over, αλλά μέχρι εκεί όχι 5 και 5 γκολ. Θέλω να δω σήμερα Νορβηγούς.
3: Οι Νορβηγοί μπροστά έχουν λίγο, βγάζουν λίγο καλό σύνολο. Έχουν τον Μπομπ, έχουν τον Χόλαντ, όπως το λένε εδώ πέρα. Έχουν τον της Άρσεναλ, έχουν τον Σόρλοφ. Εκεί μπροστά, δηλαδή ό,τι κάνουν μπροστά. Έχουν κουράγια, τρέξιμο, είναι μεγάλα κορμιά. Και έχουν ένα καινούργιο, έτσι, ένα καινούργιο. Μια καινούργια παπάντζα τέλος πάντων που γίνεται στα γήπεδα. Αν θυμάστε όταν πήγαν οι Ισλανδοί στα γήπεδα είχαν κάτι φωνές των Βίκινγκ και καλά. Τώρα οι Νορβηγοί είναι ένας τύπος και δίνει συνθήματα και είναι λες και τραβάνε κουπί στις εξέδρες.
1: Α, μάλιστα.
3: Είναι ένας τύπος που φωνάζει, ξέρω εγώ.
0: Κάπου το έχω δει αυτό μου φαίνεται, κάπου το έχω δει σε κάτι βίντεο.
3: Ναι,
0: κάπου
3: ναι,
0: το
3: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και κάνουν,
3: ναι,
0: ναι. Κάνουν λες και είναι σε, πώς το έλεγανε.
3: Σε καράβι, Νορβήγοι με κουπιά.
0: Τα καράβια αυτά, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Εδώ πέρα ήταν κάτι παιδιά σε ένα εμπορικό.
0: Και δίνουν σύνθημα, ου, κάνουν κάτι τέτοια.
5: Αυτό, μπράβο, ναι, ναι. Ναι. Ήταν, είχα πάει σε ένα εμπορικό κέντρο εδώ πέρα στο Όσλο και ήταν κάτι παιδιά σε μια κυλιόμενη σκάλα και κάνανε, τραβάγανε και καλά κουπί και ένας έδινε το ρυθμό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θέσαι, και έχουν καλή ομάδα. Έχουν καλούς παίχτες οι Νορβηγοί. Δεν θα είναι...
5: Ναι, ναι.
1: Μπορεί
5: ναι,
1: να
5: δηλαδή άμα τους υποτιμήσεις, ναι, ο ναι, ναι, Χάλαν μπροστά κάνει ζημιές.
1: Εντάξει, δεν είναι, και πρώτα απ' όλα είναι παιχτάρα, δηλαδή για να τον βλέπεις και ο Ότεργαρντ της Άρσεν, μιλάμε για μεγάλο παιχτή. Αυτό τον Άρσεν Ριάλ, τον Άρσεν, ήταν δανεικός από τη Ριάλ.
5: Ναι. Ναι, ο Ότεργαρντ πολύ καλός παίχτης, όντως ήταν δανεικός από τη Ριάλ, κάτι είχε τραυματισμούς νομίζω και τον διώξανε και πήγε στην Άρσεν.
1: Πήγε δανεικός στην Άρσεν και μετά τον πήρε η Άρσεν.
5: Σωστά. Αλλά φέτος δεν είχε τραυματισμούς, δεν έπιασε απόδοση όπως είχε παίξει πέρυσι. Αλλά οι Νορβηγοί έχουν και έναν έξω δεξιά, έναν μελαχρινό, τον Μπομπ. Πολύ καλός. Θυμηθείτε τον.
1: Mm-hmm.
5: Αυτά. Εσύ, Ρακλή, ξέρεις ότι κάποτε πέρα είχες πάει στα υπερβόρεια, κάτι στον Πόντο, κάτι τέτοια.
1: Έχω πάει στον Πόντο και, πολύ παλιά, το 6 είχα πάει και στο Τροντχάιμ.
5: Πάω, όπως το λέγε ο Μένιος, θυμάμαι το παγωμένο Τροντχάιμ, ε.
1: Ναι, και το πανάκριβο Τροντχάιμ, δηλαδή τότε το 6.
5: Όχι, ακόμα και σήμερα, επειδή ταξιδεύω και ναι. Αμερική λόγω δουλειάς, νομίζω η Νορβηγία είναι η πιο ακριβή χώρα, πολύ ακριβή χώρα, πολύ ακριβή.
1: Ναι, και κοίτα, και τώρα πλέον... στον Πόντο δεν ήμουν και πάρα πολύ, είχαμε πάει σε ένα βραζιλιάνικο που είχε εκεί στη εστιατόριο και είχαμε φάει. Νορμάλ μου φάνηκε, δεν μου φάνηκε κάτι εξτρίμ. Στο Τροντχάιμ μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Η διαφορά ναι, από την Ελλάδα στην Νορβηγία.
5: Από πέρυσι με φέτος έχει ανέβει και 10% πάνω το νόμισμά τους, οπότε είναι ακόμα λίγο, είναι 10% πιο ακριβό. Αλλά βέβαια είναι πόλεις καθαρές, ωραίες, ήσυχες, ασφάλεια, άλλος κόσμος εδώ πέρα.
1: Ναι.
5: Α, και προχθές πέρασε και από το γήπεδο της Μόλντε. Άλλο κλάμα εκεί πέρα.
1: Δεν είχα πάει σε αυτό.
5: Ένα ωραίο, ένα στολίδι πάνω στο Φιόρδ, αλλά με τον Ανδρέας Λούντ εκεί πέρα μας είχε κάψει την κούνα.
1: Το 0-2-3-2.
0: Ναι, ναι.
1: Μίχρο 0-2. Έφυγα από το φως για να δω το δεύτερο, δεν είχα. Λέω θα βάλω το σπίτι, λέω 0-2. Είμαστε ωραία. Και έγινε 3-2. Το δεύτερο το είχε βάλει Ζάχοβιτς.
0: Στο πρώτο μαύρο γεννήδη.
1: Νομίζω, ναι. Το δεύτερο ωραία. Σίγουρα Ζάχοβιτς.
5: Και ωραία, έγινε φίλε μου. Λοιπόν.
0: Άντε, καλό μάτς, καλό μάτς, άρχισε.
5: Αλελεμπλε.
1: Ναι.
0: Έχει, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και ερχόμαστε εδώ. Έχουμε σέντρα στο μάτς της Νορβηγίας με το... με ποιο παίζει πάμε?
6: Ιράκ.
0: Έλα, κόλλησα. Με το Ιράκ, συγγνώμη, ναι.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε

0: όποιος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
4: Γιατί. Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι, τι, τι.
5: Let's go! Let's go! Let's go!
0: Τι, τι, τι.
5: Let's go!
0: Τι, τι, τι.
5: Let's go!
0: Τι, τι, τι.
5: Let's go!
0: Τι, τι, τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τη Στάλπιστη.
0: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τη Στάλπιστη.

0: Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία. Σημείωσε το στα Σαρδάμ. Βάλε φυλάκια.
1: Αυτά φυλάκια.
0: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
2: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω.
3: Να σου πω κάτι.
0: Πάμε.
3: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
0: Ναι.
3: Και σφύριξα κιόλας.
0: Ναι.
3: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
0: Σου σφυρίζω.
4: Γίνεται τώρα αυτό, συμπέριο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμόνα.
5: Ραμόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
4: Δηλαδή.
6: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα, έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό, πήγαινε από άλλο δρόμο.
4: Είναι δυνατόν.
6: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
4: Δεν είναι δυνατόν.
6: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Λοιπόν, στο 9-0-0 η Νορβηγία με το Ιράκ.
1: Δεν έχω ακούσει ποτέ Viking Metal. Δεν θα ήταν στην εποχή μου τότε.
0: Εγώ έχω ακούσει.

0: Πού είσαι εδώ?
1: Από Ισλανδία.
0: Ναι. Από Ισλανδία. Mm. Πού μπορεί να το έχεις ακούσει αυτό?
1: Όταν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός τον Μάγνουσον, είχα να βάλει ένα κομμάτι στο ναι. βίντεο που. Ένα βιντεάκι του Μάγνουσον και μου άρεσε. Και έτσι.
0: Όχι, εσύ μαθαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παπέκη λέει: ένα φίλο λέει ξεπέρασε το Ζηρού και είναι ο πρώτο χρόνο τη Γαλλία. Θέλει λατρεία για να σπάσει λέει, και το ρεκόρ του Κλόζε.
1: Όντως, με τα δύο που έβαλε.
0: Μα εντάξει. Η Γαλλία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα μπουντιάλ τα τελευταία.
1: Τα αρκετά τελευταία. Από το 98 και μετά.
0: Ε, όχι. Εντάξει, το 2002 αποκλείστηκε, το 10 αποκλείστηκε.
1: Ναι, φίλε. Στου
0: ομίλου.
1: Οκ, πήγαινε προσδοκίες.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω, 98 το πήρε, πάντα την υπολόγιζες.
0: 18, 22, 26.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει πράγματα.
1: Ναι. Για πάμε, καλησπέρα.
0: Έχει κάνει το 18. Το 22 το είχε πάρει.
1: Ναι. Γεια σας.
2: Εγώ είμαι παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Γεια σας, ρε Μαγκή, σε κάνετε.
0: Καλά. Έλα, Γιώργη.
2: Παναθηναϊκός, καλά είστε.
1: Καλά, φίλε μου, καλά εσύ.
2: Καλά, μια χαρά. Εγώ εδώ τώρα βλέπω, εγώ Νορβηγία σπίτι σήμερα δεν δουλεύω.
0: Ναι. Ωραίος.
2: Και βλέπω τώρα μέχρι να κοιμηθούμε.
1: Καλά κάνεις.
2: Χθες ήμουν στη δουλειά Ρακλή και είδα την, το Ιράν με την Νέα Ζηλανδία. Δηλαδή που ήταν σκληρά που λες.
0: Ναι, αλλά ήταν σκληρό 2-2 ήρθε.
2: Παιχνιδάρα ήταν. Και τα είδα σχεδόν όλα χθες. Και την Ουρουγουάη είδα.
0: Τέσσερα χιλιάρια.
2: Τα είδα, ναι. Εντάξει, ψηλό απογοήτευση η Ουρουγουάη.
0: Στο δεύτερο, μετά το 70 έπαιξε. Στο πρώτο μήχρονο.
2: Όχι. Πες.
0: Όχι, ναι, συμφωνώ. Δεν ήταν και δεν είναι η Ουρουγουάη όπως την είχαμε μάθει.
2: Όχι, ξέρεις τι, ποιο είναι το θέμα, ρε Ηρακλή. Ναι. Το ίδιο και στο Διονύσιο, επειδή μιλάω μαζί τώρα. Ναι. Ή τα βλέπω εγώ έτσι, ρε παιδιά. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω, τα βλέπω. Είναι ο παίκτης, άμα είναι παίκτης. Τώρα όταν μου πας με το Βίνο της Οβιέδο ή το Νούνιες που είχε να παίξει ένα χρόνο μπαλά, δεν περιμένει. Ένας Βαλβέρδε ήταν πάλευο καημένος, κουρασμένος πολύ και αυτός πάρα πολύ κουρασμένος. Ναι. Και πιάσει και ο τροφύλακας στον άλλον κάτι σουτ. Γενικά αν δεν έχει και παίχτες, δεν ξέρω.
0: Ναι, το 22 το πήρε, πέρασε εγώ τις χρόνες, το 22 το πήρε η Αργεντινή, το 18 το είχε πάρει.
2: Ναι, που το χάνει ο Κολομουανί τέτα τέτ.
0: Τα καλά, το έβγαλε.
2: Το έβγαλε, ναι, για αλήθεια το έβγαλε. Γιατί λέμε το χάνει, αλλά όχι κάνει τρομερή απέκρουση.
0: Ναι, έχει βάλει το πόδι.
2: Βλέπω τώρα τη Νορβηγία. Άσχετο αυτό τώρα, δεν ξέρω, εγώ ποτέ δεν έπαιζα football manager, μόνο προέπαιζα. Παιδιά, ο Όντεγκαρντ που είπε το παλικάρι που όμως ξέρετε ότι στα 16 του είχε πάει στη Ρεάλ με μεταγραφή ρεκόρ. Ήταν στη Μόλντε νομίζω τότε ένα το σούπερ ταλέντο της Ευρώπης στα 16 του. Αν θυμάμαι καλά. Τι είπα, τον Παναθηναϊκό θέλω να πω νιουνιό και μετά από κάτι για τον μπάσκετ αν μου επιτρέπετε. Που ξέρετε ότι εγώ δεν βλέπω μπάσκετ, απλά κάτι που δεν μου αρέσει. Τον Διονύση, εγώ για τον Παναθηναϊκό αρχικά θέλω να πω ότι θεωρώ τον προπονητή. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ρε φίλε, δηλαδή και από αυτά που ακούω στους δημοσιογράφους. Οπα. Ότι θα πάει καλά, δεν ξέρω, μου γεμίζει το μάτι. Μόνο οι κινήσεις που κάνει και δεν θα πω πάλι τον Μπακασέτα, εντάξει αυτό τελείωσε. Αλλά και επιθετικό τώρα, δηλαδή, σου είπα, ακούω όλες τις εκπομπές, έτσι. Όλοι λένε ότι ναι, έχουμε στα stand-by το Ραζδόντνε, πώς το λένε, αλλά περιμένει κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Εμένα αυτό, σαν Γιώργος, όπως βλέπω εγώ το ποδόσφαιρο, με γεμίζει ρε φίλε μια αυτοπεποίθηση στο θέμα ότι αυτά που λέγαμε πέρσι όλη τη χρονιά ότι καλός χρυσός ο Τετέι δεν λέω και εννοείται να στηριχθεί γιατί και εγώ τον πιστεύω πολύ.
1: Για μένα, πάνε,
2: δεν πάνε, είναι ο center forward που θα σου βάλει 15-20 γκολ τη χρονιά.
1: Καταρχάς πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Τέσσερις.
2: Ναι, εννοείται αυτός. Και εγώ και τον Τέσσερις θέλω να γίνει καλά. Πέρας.
1: Αλλά εγώ
2: αλλά
1: θα ήθελα
2: ένα χρόνο πίσω.
1: Σωστό. Εγώ θα ήθελα ένα επιθετικό killer.
2: Α, μπράβο.
0: Αλλά ο Τέσσερις είναι.
1: Ναι, θα ήθελα γιατί δεν ξέρεις ο Τέσσερις πώς θα επιστρέψει. Πάρε κανένα ακόμα. Ούτως ή άλλως. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες σε αρκετά μάτσες θα το δούμε.
2: Να παίξει με δύο.
1: Να παίξει με δύο μπροστά. Γιατί το έχει κάνει ο Νίστρουπ.
2: Να δούμε βέβαια τι
1: θα δουλέψει στην προετοιμασία.
0: Κοίτα, άλλο το να παίξει κάποια μάτσες με δύο και άλλο να παίζει με δύο. Γιατί παίζει με δύο θέλει τέσσερις επιθετικούς.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, ξέρεις με το θέμα. Γιατί εγώ σε εκτιμώ πάρα πολύ. Να ξέρεις γιατί μπορεί να δούμε την άλλη φορά με τον Μπακασέτα να είμαι σε αντιδιάλογο, πώς να το πω. Αλλά σε εκτιμώ γιατί φαίνεσαι σε καλός χαράκτηρα. Τα ίδια με εμάς πιστεύεις και εσύ. Απλά επειδή είσαι δημοσιογράφος δεν μπορείς να τα πεις όπως τα λέμε τόσο σχήμα κι εμείς.
1: Τι εννοείς?
2: Δηλαδή απόψεις σου. Εγώ συμφωνώ μαζί σου σε πολλά πράγματα.
1: Ναι.
2: Εσύ θες κάτι καλύτερο. Δηλαδή σε ακούω που λες και στα στόπερ. Και στα στόπερ θες κάτι καλύτερο.
1: Ναι,
2: απλά τα
1: λες
2: με πιο ωραίο τρόπο.
1: Τι εννοείς, τι να πω. Πάρτε.
2: Όχι, καταλαβαίνεις. Δεν τα λες τόσο σχήμα όπως τα λέμε. Δηλαδή αυτό που λέγαμε εμείς πες ότι με αυτά τα στόπερ δεν μπορεί να διεκδικείς πρωτάθλημα. Το πιστεύεις και εσύ εννοείται. Απλά το λες με πιο ωραίο τρόπο.
1: Ρε, φίλε, όμως. Πάντα εγώ τους παίκτες να τους βλέπω.
2: Ρε, εντάξει, συμφωνώ, Νιόνιο, συμφωνώ σε αυτό που λες. Εντάξει, εγώ το Τουμπά, εγώ είχα άποψη από την αρχή. Αλλά αυτό εντάξει, εμείς, εμείς οι οπαδοί, ρε παιδιά, καταλαβαίνω ότι είμαστε πιο χήμα.
1: Είναι ένας στόπερ ο οποίος είναι μπαλάτος αυτό που λέμε, δηλαδή θα περάσει την μπάλα μπροστά.
2: Εντάξει, εγώ ούτε σε αυτό πιστεύω ότι είναι μπαλάτος που λέτε όλοι.
1: Έχει καλή τεχνική. Απλά ο Τουμπά το πρόβλημα έχει. Δεν είναι σκληρός αμυντικός. Παρά το ύψος του.
2: Μαρκάρει με τα χέρια, μαρκάρει.
1: Παρά το ύψος του. Το λέγαμε γι' αυτό όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός, γιατί τον είχαμε ψάξει λίγο. Δεν έχει πρόβλημα στο ψηλό παιχνίδι.
2: Ενώ δεν είναι. Όχι στο ψηλό, ρε Νιόνιο μου, δεν κόβει ούτε στο χαμηλό.
1: Μαγεινάνε
2: πλάτη όλοι οι επιθετικοί.
1: Ναι.
2: Τσιριβέγια. Δεν είναι, επειδή έλεγες στην αρχή, επειδή να ξέρεις, δεν τα θυμάμαι όλα. Ναι. Και καλά το έλεγες, γιατί και εμένα μου αρέσει σαν παίχτης, σαν ξέρει μπάλα. Δεν είναι το 6 όμως ο δυναμικός, ο ταχυδυναμικός που θα σου κόψει, θα σου μαρκάρει.
1: Άρα δεν άμα μπορεί. Έχεις έναν μπαλάτο εξάρι, πρέπει να έχεις ένα εξάρι που να είναι κλασικό εξάρι, δυναμικό.
2: Διαφωνώ, άποψή μου είναι αυτή, έτσι, ναι. Με τους χθεσινούς που είπαν για τον Τζέριν, εγώ τον Τζέριν θα τον κράταγα προσωπικά.
1: Ναι.
2: Από όλα τα αμυντικά χαφ που είχε ο Παναθηναϊκός, τα οχτάρια, ο Τζέριν ξέρει τι θα σου δώσει.
1: Είναι, ναι.
2: Που λένε ότι δεν περιμένεις, όχι φίλε, εγώ δεν περιμένω κάτι παραπάνω. Συμφωνώ μαζί σου ότι δεν έχει εξελιχθεί. Ξέρεις όμως τι θα σου δώσει ο Τζέριν, θα σου δώσει τρεξίματα, θα σου δώσει σουτ, θα παλέψει. Μένα μου αρέσει πιο πολύ τον Τζέρι και το Σιόπι προσωπικά. Εγώ τον κράταγα.
1: Ναι.
2: Τον Τζέρι.
1: Ναι.
2: Άποψή μου είναι αυτή.
1: Ναι.
2: Μετά ένα παράπονο που έχω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εντάξει, αν πει δεν έχει και τι. Επειδή όχι μόνο σε όλες τις εκπομπές, έχει γίνει τόσο θέμα ρε παιδιά, τόσο ντόρος εδώ Τζάπρα, δηλαδή. Καλός παίκτης, αλλά δεν ξέρω, για μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Είναι ντόρος.
2: Ντόρος, δηλαδή σε κάθε εκπομπή που ακούω, μιλάνε 45 λεπτά για τον Τζάπρα.
1: Καλά μου έρχεσαι 45 λεπτά, σε ποια εκπομπή το άκουσα.
2: Όχι, δεν σου κάνω πλάκα.
1: 45 λεπτά.
2: Στο αθλητικό που άκουγα με 45 λεπτά για τον Τζάπρα. Ποιος θα τον πάρει και τι θα τον πάρει και... Δεν ξέρω, έχει γίνει δηλαδή ένας δώρος μεγάλος. Να πω τώρα το παράπονο μου.
1: Ναι.
2: Και Νιόνιο, σε αυτό θα σου δώσω μπράβο. Εσένα το έχεις πει. Όταν για να... Δεν θέλω να πω κάτι κακιά, παιδιά, εγώ μπάσκετ δεν βλέπω, αλλά το παράπονο μου, επειδή πώς είναι η ζωή. Εγώ και χαίρομαι που διαβάζω σε μερικά site και λένε ότι οι Αγγελόπουλοι σκέφτονται να κόψουν το συμβόλαιο του Τάρικ Τζόνς. Δεν λέω ποιος έχει δίκιο ή άδικο. Δεν παίρνω το μέρος κανένας ούτε του Νάν ούτε του Τάρικ Τζόνς. Για μένα
1: ναι.
2: Αυτές οι κινήσεις, γιατί αν αυτό το έκανε ο Παδός τώρα θα ήταν υποκράτηση με τον καινούριο αθλητικό νόμο. Για μένα αυτές οι κινήσεις πρέπει να διώχνονται και ποινικά. Δηλαδή, το ίδιο έλεγα και όταν έγινε αυτό στο ΆΚΑ, στο τελικό στο Final Four. Εντάξει, κανείς δεν αγγίζει τον κύριο Μαϊνάκη ούτε τον κύριο Δημητριαδή, δεν ζητάμε αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ, σαν Έλληνας πολίτης, όταν το βλέπω αυτό και εγώ θα πάω στο γήπεδο που δεν έχω τσακωθεί ποτέ ζωή μου στο γήπεδο. Όταν θα πάω εγώ στο γήπεδο και θα χειροδικήσω εναντίον κάποιου άλλου με τον καινούριο αθλητικό νόμο, πάω αυταπάγγελτα αυτοφόρο.
0: Ναι, απλά που θα σε πάνε.
2: Και είναι κακούργημα.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις που θα σε πάνε και ότι δεν είναι με βάση τον αθλητικό νόμο. Το...
2: Άλλο να τσακωθεί. Συγγνώμη. Άλλο να τσακωθώ στον δρόμο, τσακώθηκα με έναν. Εκεί ναι, είναι σωματική βλάβη. Στο γήπεδο είναι κακούργημα αυτόματα. Εκεί στο δρόμο, αν τσακωθούμε εμείς οι δύο, μπορεί να πάει και πλημέλημα. Από αυτά που έχω διαβάσει, μπορεί να μην τα ξέρω.
0: Όχι, όχι. Σωστά τα ξέρεις, αλλά ακόμα και εκεί θα μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που δεν σε πάνε με αθλητικό νόμο.
2: Απλά εγώ θέλω να πω κάτι και δίνω, γιατί πολλές φορές έχω έρθει στη δικιά μου τον Διονύση, του δίνω μπράβο σε αυτό, γιατί για τον Γιαννακόπουλο, ο Διονύση το έχει πει ότι αυτά που λέει και αυτά που κάνει. Πρέπει και αυτός να πάντα έχει βάλει χέρι. Και δεν λέει, άψολο δημοσιογράφος του Ολυμπιακού, δεν άκουσα από κανένα να πει αυτή η κίνηση. Άποψή μου είναι αυτή.
0: Γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα να το...
2: Και το κλείνω εδώ.
0: Είναι κατακριτέο το να παίζουν, το να γίνονται διάσημοι τέτοιοι επεισόδια. Απλά αυτό που είπα και στην εκπομπή είναι ότι αυτά τα έχουμε ξαναδεί μεταξύ
2: παιχτών. Εγώ δεν βγήκα από παρθενογένεση, εννοείται.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχει ξαναδεί ξύλο μεταξύ παιχτών του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
2: Ρε παιδιά, δεν γίνεται. Στα γήπεδα είναι κάθε μέρα.
1: Απλά δεν πρέπει να έχουμε ξαναδεί. Να έχει τελειώσει το μάτς. Δηλαδή θυμάμαι, έχουμε δει στο πάρκι, έχουμε δει τον Μινί Γαλακτερό, έχουμε δει Αλβέρτη Σιγάλ.
0: Καλά, είχαμε δει τον μεγάλο που είχαμε πλακωθεί όλοι μόλις.
1: Είχαμε δει αυτό που είχαμε πλακωθεί όλοι μόλις, με τον Ποντίρογκα, τον Ντόμιτς και όλους αυτούς.
2: Και θα πω και κάτι που είπε ο Τσάρλι, που χωρίς να το, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, ότι οι Αγγελόπουλοι σκέφτονται να το διακόψουν το συμβόλαιο, γιατί αν δεν το διακόψουν.
0: Τι το έχω διαβάσει πάντως.
2: Θα βρουν, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά και μέσα στο Ακατσακώθηκε με τον Μπαρτζόκα.
0: Δεν ήταν να προσπαθούσε την ερεμήσει εκείνη την ώρα για τα φάρμα του
2: Χαναδού. Θα το βρει μπροστά του. Και ξαναλέω, έτσι, δεν παίρνω ούτε το μέρος του Τάρικ Τζόνς ούτε του Ναν. Και στους δύο δίνω εγώ ευθύνη. Η κίνηση εμένα δεν μ' άρεσε. Γιατί αν την έκανα εγώ ή κάποιος άλλος οπαδός, τώρα θα ήταν φυλακή. Αυτά εμένα δεν μ' αρέσουν. Όχι ότι θα βρούμε το δίκαιο. Το δίκαιο το βρεις πουθενά. Απλά εγώ θέλω να το καταδικάζουν όμως και οι φυλακοί και των δύο ομάδων. Γιατί δεν είδα κανέναν, επειδή σας ακούω μέρες, Όλοι παίρνουν την. Οι Παναθηναϊκοί παίρνουν με το μέρος του Νάνη, οι Ολυμπιακοί παίρνουν
3: το μέρος του Νάνη. Δεν υπάρχει αυτό τώρα, παίρνει στο.
2: Και κάτι τελευταίο.
0: Ωραία, μιλήσαμε, Γιώργη.
3: Να το
2: όχι, μια τέτοιο θέλω να δώσω. Μπορεί σε λίγο καιρό, Διονύση, να μην τέτοιο. Να μην λένε ότι λες κάτι επειδή είσαι στο κανάλι του.
3: Άντε πάλι τα ίδια.
2: Εντάξει, εγώ μόνο αυτό λέγνω σαν τέτοιο. Μπορεί σε λίγο καιρό να μην το λένε. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Πάμε.
3: Ναι.
4: Πάμε, παιδιά.
3: Ναι.
4: Εγώ είμαι.
0: Έλα, γορίνα μου.
4: Τι κάνετε.
0: Εσύ πού είσαι τώρα.
4: Σπιτάκι, air condition και την ΕΡΤ. Και ένα σουβλάκι και ένα πιτόγυρο με γύρο κοντόπουλο.
3: Μάλιστα.
0: Δεν σύλλατε.
3: Ωραίος.
0: Αν και δεν το... Είναι ίσως καλαμάκια τρώει.
4: Αυτό θα το έλεγα. Ότι ήμουν σίγουρος. Ήμουν σίγουρος ότι προτιμάω τα καλαμάκια. Μα και με τα καλαμάκια, ακόμα και όταν τα παγγείλεις, είναι το κάτι άλλο. Έχεις ξεχωριστά τα σώ σου, τα τυπάκια σου, τα πιτάκια και τα πλακώνεις, τα ψεσβήσε. Αλλά το πιτόγυρο εντάξει, για μένα είναι πάντα αλλιώς.
0: Φαλτός είσαι.
4: Ναι, το κόβω.
3: Πεινάς.
4: Να το πάω στο Μουντιάλ, να πάμε σε...
3: Εγώ δουλεύω φαλτός είσαι,
0: πεινάς. Εντάξει, πάντα όταν ακούγεμαι για πιτόγυρο το...
3: Βαλτός είσαι, τι
4: όχι, όχι, παραμίλησα, έχει δίκιο παραμίλησα.
3: Άστον, μην δουλεύεις
0: το όχι, δεν πεινάω.
4: Έχει δίκιο παραμίλησα.
0: Είναι λιχούδης.
3: Λιγούρα, έχεις λιγούρα, εντάξει.
0: Δεν έχω λιγούρα, όταν, ας πούμε, το σκέφτηκα τώρα, το φαντάστηκα. Mm. Το πιτόγυρο είναι δυνατό, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω δικάκι του.
4: Εγώ ξέρω και φίλους που τρώνε και για πρωινό κάποιες φορές. Εντάξει, τρελό.
0: Πρωινό, όχι, δεν το έχω κάνει. Γιατί να χτυπήσεις δύο πιτόγυρα 8 το πρωί.
3: Άμα έχει μείνει μόνο. Όταν είμαι φοιτητής, ας πούμε, και να έχει μείνει, μπορεί να το είχα μπροστά μου. Μόνο έτσι να παραγγείλεις τώρα το πρωί, όχι. Δεν ξέρω αν είναι και ανοιχτά κιόλας. Για πες, φίλε.
0: Ακόμα και στην Αθηνά, εκεί που περνάω, εγώ κάτι 10 το πρωί ανοίγουν.
3: Ναι.
0: Τρώνε όμως 10 το πρωί να ξέρεις που το γίνεται.
4: Καλή ώρα. Μα περνάει κόσμος. Το ξέρω ότι γενικά τουρίστες, περνάει κόσμος.
3: Τουρίστες. Να φάει 10 το πρωί και το γύρο δεν θα το κάνει, φίλε Έλληνας.
4: Αλλά η σωστή ώρα για μεσημέρι, αν θέλει να το ξεκινήσει, είναι εντάξει, 1:30. Όπου τότε παίρνουν και οι παραγγελίες. Τι τα delivery στον δρόμο. Παιδιά, από κουβάδες καλά πάω.
3: Από κουβά.
4: Από κουβάδες, ναι.
3: Ειδικά χθες.
4: Ειδικά χθες. Φανταστείτε, εμένα με τσάκησε η Ισπανία στο goal-goal. Γιατί εγώ δεν έπαιξα άσο και τέτοια. Εγώ την πάτησα στο goal-goal. Έβλεπα ότι για πρώτα παιχνίδια μπορούν να σημούν εκπλήξεις, μπορούν να σημούν γκέλες. Και την πάτησε στο 0. Ενώ άνετα μπορούσε να νικήσει και 2-0 χθες η Ισπανία. Ομάδες που σας έχουν κάνει μέχρι τώρα εντύπωση. Μια θετική πρώτη εικόνα ότι μπορεί όντως να κάνουν καλή πορεία. Εγώ θα σας έλεγα για τις ΗΠΑ.
0: Δεν το είχα δει το μάτς, αλλά το έχουν πει αρκετοί αυτό.
4: Είναι και λόγω του έργου που έχει κάνει ο Ποτσετίνο. Οι παίκτες είναι καλοί και ξέρεις, η οργανώτρια, όμιλος καλός για τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Εντάξει, και δεν είναι και εύκολο να ρίξει. Σε όποια κατάσταση και να είναι η Παραγουάη τώρα, 4 γκολ. Πήγα να δω, γιατί τον είδα πολύ υδραυλικό εδώ τον κύριο Νούσα, το αριστερό εξτρέμ. Λέω, πού να παίζει αυτή η ψυχή.
4: Ο Νορβηγός εδώ δεν είναι.
0: Ναι. Και παίζει στη Λειψία, φίλε, 21 ετών. 35 εκατομμυρίακια. Okay.
4: Τα ταλεντάκια που μαζεύει η Λειψία δεν υπάρχουν. Αυτή και η Σάλσμπουργκ.
0: Πόσο τον είχε πάρει, ρε παιδί μου, η Λειψία. Από πού τον έχει πάρει. 6 εκατομμύρια.
4: Εδώ ήθελα να ψάξω και για τον Διομαντέ.
0: Το 21.
4: Τον παικταρά των Ιβοριανών. Βοήθησε πάρα πολύ στην αγώνα της Λεβανδοστού και ακούγεται και για Λίβερπουλ. Δεν νομίζω να πάει. Θα μείνει στη Λειψία, αλλά είναι ηραυλοκίνητος.
0: Ο κύριος Νούσα λοιπόν τον πήρε από τη Στάμπαϊκ το 2021 με σχεδόν 6 εκατομμύρια. Αλλά τώρα το 2021.
4: Ναι, το 2021.
0: Περίμενε.
4: Και είναι, είπες, 21, έτσι.
0: Και είναι 21 τώρα.
4: Τώρα.
0: Τον πήρε στα 16 εκατομμύρια. Θα μπορείς.
4: Μακάρι να είχαμε και εμείς οι ελληνικές τέτοια, έτσι τα κοκαλάκια της νυχτερίδας, στα σκάουτινγκ, στα ταλέντα.
0: Δεν είναι εύκολη. απόφαση. Μια ομάδα ελληνική να έδινε τώρα 6,5 για την ακριβία. Για 16χρονο.
3: Δεν θα το κάνει.
0: Το μόνο που μπορεί να βρει είναι να σου κάτσει περίπτωση Καστίγιο.
3: Ναι, και πάλι ρε παιδί μου, κι άλλοι. Ο Γκάρετσα, ο δεν θα έδινε.
4: Σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολο.
0: 6 εκατομμύρια για 16χρονο.
4: Όπως επίσης θα έβλεπα με πάρα πολύ καλό μάτι, και όχι μόνο εγώ, υποθέτω, να δείχνονταν πολύ περισσότερο οι ακαδημίες. Τα ταλέντα, τα εγχώρια στις ελληνικές.
0: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πράγματα. Μπαίνουνε, παίζουνε.
4: Στον Ολυμπιακό ρε Ηρακλή ζορίζονται.
0: Κάτσε ρε φίλε, δεν έπαιξε.
4: Γίνεται προσπάθεια.
0: Μα δεν έπαιξε.
4: Γίνεται προσπάθεια να ζορίζονται και μετά αναγκάζονται, ξέρεις.
0: Θα μπορούσε να πει και ο Προβονίδης και ο Λιατσικούρας περισσότερο. Αυτό δεν διαφωνώ.
4: Όπως και σου έχουν πει και σε προηγούμενες εκπομπές σίγουρα και ο Καλογερόπουλος. Ανοίξει. Θα αντέξετε και την Αργεντινή.
3: Μπα, δύσκολα.
4: Δύσκολα.
0: Εγώ θέλω να τη ζω την Αργεντινή, ρε παιδί.
3: Δύσκολα.
0: Και κοίτα, άμα φτάσω 2,5 σπίτι. Πιστεύω.
4: Θα φτάνετε νωρίς.
0: Πιστεύω μια μισή ώρα, μια ώρα και 20 λεπτά θα κοιμηθώ.
3: Τι να σου πω, φίλε, άμα καταφέρεις και ξυπνήσεις.
0: Θα βάλω ξυπνητήρι.
4: Παίξατε τίποτα για κρίσιμο. Παίξατε κάτι, γιατί χθες άκουσα ότι παίξατε.
0: Δεν πήγε τίποτα.
3: Δεν τώρα εγώ έβαινα, πήγα ένα ταμείο με τη Γαλλία.
4: Μα πήγες, επειδή το παίξες μόνο του.
3: Over 1,5, κάτι corner και άσο τη Γαλλία.
4: Παιδιά, στο φινάλε αυτό είναι το κόλπο. Να μην παίζουμε παρολή, να παίζουμε μία έμπνευση.
3: Ναι, για μένα αυτό είναι καλύτερο.
4: Ή μία έμπνευση ή κάτι, ή να πηγαίνουμε με τα φαβορί και να το παίξουμε ξεχωριστά, ένα-ένα.
3: Έγινε φίλε μου, έγινε, να είστε καλά.
4: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
3: Καλησπέρα, αν μπορείς εξηγήσε μου λίγο τα προκληματικά του Παναθηναϊκού, μία ήττα και τέλος του Ευρώπη. Όχι μία ήττα, ένας αποκλεισμός.
0: Ναι.
3: Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Παρεπτόντως σημαίνει κλείωση. Πάμε σε ένα ακόμη φίλο και μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
5: Γεια σας. Καλησπέρα.
3: Γεια σου Γιώργο.
5: Καλησπέρα παιδιά.
3: Καλησπέρα.
5: Αυτό που με ενοχλεί σε κάποιον είναι η έπαρση. Όταν κάποιος λέει ότι εγώ είμαι καλύτερος, έτσι. Και όλοι οι άλλοι στα από κάτω. Αυτό με ενοχλεί εμένα, έτσι προσωπικά. Και σαν φιλάθλο και σαν άτομο. Προφανώς, για να φύγει ο κύριος Αταμάν, δεν είναι ο καλύτερος δεκαετίας που έλεγε. Έτσι. Προφανώς κρίνανε ότι έκανε λάθη και έφυγε. Αλλιώς θα του λέγανε μένεις και θα σε ενισχύσουμε με παίχτες. Απαράδεκτο σε τέτοιο επίπεδο, να λέει κάποιος ότι είμαι ο καλύτερος της δεκαετίας και της 20ετίας. Απαράδεκτο. Αντί επαγγελματικό.
3: Τι τα είπα αυτά, είχε πει έτσι.
5: Λοιπόν.
0: Κάποιος δεν σε πάνε αυτό.
5: Ή άμα φταίγανε εγώ. Άμα φταίγανε ας πούμε οι διαιτητές, θα του λέγανε έλα εδώ, αδικήθηκες, θα μείνεις και θα σε ενισχύσουμε.
3: Μα φαινόταν από πριν ρε παιδί μου ότι ήταν μαδέα συνεχίσει.
5: Αυτό το πράγμα
3: φαινόταν, τώρα. Φαινόταν γέρο τώρα.
5: Λοιπόν. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κάτι ψάχνει στους ψηλούς, έτσι δεν είναι φίλε. Δεν ψάχνει κάτι στους ψηλούς.
0: Όχι, 3-4 ψάχνει.
5: Ναι. Ναι. Νομίζω ότι η ομάδα θα πρέπει να ενισχυθεί. Γνωρίζουμε αν θα μείνει ο Φαλ. Έχουμε κάποια πληροφορία.
0: Δεν το ξέρω βέβαια.
5: Νομίζω ότι θα πρέπει να μείνει. Έτσι, με δεδομένο ότι ίσως πάρει και η τυπικότητα.
0: Έχει δώσει εξετάσεις.
5: Ναι, νομίζω θα πρέπει να μείνει. Σίγουρα οι κινήσεις που γίνονται στον Άσο είναι πολύ σωστές. Έτσι. Τώρα θα δούμε ίσως. Πιστεύω θα έχει μια ενίσχυση ψηλού. Σχετικά με το ποδόσφαιρο νομίζω ότι ήδη θα πρέπει να έχουμε κάνει κάποια κίνηση.
0: Ναι, έχει πάρει.
5: Τώρα έχει βάλει γκολ Νορβηγία.
0: Όπα, το χάσαμε.
3: Όπα, 1-0.
0: Πάρα πολύ.
5: Το μεταδίδω εγώ.
0: 1-0 Νορβηγία. Τώρα δηλαδή να μην το πήραμε χαμπάρι.
3: Ναι, δεν πειράζει, εντάξει.
5: Έχει βάλει
0: το πιτσιρικά.
3: Φάλαντ.
0: Τι. Εντάξει, δεν είναι 27.
3: Τι να δεν πες.
5: Υπάρχουν κάποιες επιλογές στην Μιτιλίμπαρ, να δούμε. Εγώ νομίζω ότι ήδη έπρεπε να έχουμε κάνει κάποια μεταγραφή.
0: Πήρα τον Μαθαίο, τον Μπακ.
5: Ναι, θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει, πιστεύω, γιατί έχουμε και προκριματικά, έτσι.
0: Αργούν
5: ακόμα. Θα πρέπει δηλαδή κάποιος παίκτης.
3: Προβολή από κοντά,
0: ναι.
3: Και ένα μηδέν.
0: Είναι σε τερφοράρα πλέον.
5: Ναι, είναι πολύ καλή η κίνηση. Πολύ καλή η κίνηση. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχυθούμε έτσι άμεσα. Ο Ταρίκ Τζόνς θα φύγει, εσύ.
0: Δεν το ξέρω.
5: Δεν το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω, δεν κάνω και εγώ. Μα σκέφτομαι ότι μαθαίνετε και εσείς, μαθαίνω και εγώ. Και άμα πετύχω και το σέρβο να μάθω κάποια πράγματα.
5: Ναι. Για μένα αυτά τα πράγματα, δηλαδή το, όταν κάποιος δημιουργεί κάτι, έτσι, αυτά τα πράγματα συζητιούνται με στην ομάδα και μπορεί να δοθούν λύσεις. Δεν είναι, σαν παίκτης δεν είναι άσχημος.
0: Ναι.
5: Έτσι, δεν ξέρω αν θα μείνει. Θα το δούμε. Πιστεύω ότι ίσως θα χρειαστεί να πάμε και για δύο ψηλούς.
0: Για δύο.
5: Για δύο, ναι. Γιατί ο Φαλ παρουσιάζει συχνά τραυματισμούς.
0: Πώς να πάρουμε δηλαδή. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει τρεις, είναι ο Φαλ τέσσερις.
5: Όχι. Αν φύγει ο Ταρίκ Τζόνς.
0: Αν φύγει, θα πάρεις έναν.
5: Ίσως χρειάζεται δύο, γιατί
0: πώς έχουμε τέσσερις.
5: Νομίζω ότι ο Φαλ παρουσιάζει τραυματισμούς.
0: Μία φορά τραυματίστηκε ο Φαλ και τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν είχε τραυματιστεί τις προηγούμενες.
5: Έχει λείψει και σε άλλα παιχνίδια.
0: Όλοι έχουν λείψει.
5: Γενικά οι ψηλοί μας και ο Φαλ και ο Μιλουτίνο.
0: Δεν μπορεί να έχεις τέσσερις και πέντε σέντερ.
5: Χρειάζουν κάποιους τραυματισμούς. Εγώ νομίζω με τόσους αγώνες.
0: Ο Μιλουτίνος δεν έβγαλε φέτος τραυματισμούς κανέναν.
5: Ευτυχώς. Ευτυχώς. Αλλά σε τέσσερις ψηλοί νομίζω ότι είναι σωστό. Εγώ έτσι νομίζω.
0: Okay. Έγινε, Γιώργη.
5: Πάντα γίνεται και κάποια συμφωνία. Έτσι, του λέω στο Αλουνού ότι δεν θα είσαι σε πρώτο πλάνο. Έτσι. Γίνεται κάποια συμφωνία. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη δύναμη φέτος γιατί είχε λύσεις ψηλούς.
0: Τρεις είχε πάντως.
5: Ναι, τρεις είχε, ναι. Είχε λύσεις ψηλούς και νομίζω ότι τώρα αν ενισχυθούμε και στον Άσο θα είμαστε σε πολύ καλή περίπτωση. Σε πολύ καλή κατάσταση. Έτσι, μπροστά μας. Τώρα ο Ολυμπιακός έχοντας αποβάλει το άγχος.
0: Μα έχει πάρει δύο Άσους ο Ολυμπιακός. Πώς να πάρει.
5: Ναι. Ναι, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.
0: Ναι, αλλά τους έχει πάρει. Ναι.
5: Τους έχει πάρει, πιστεύω, ναι. Ο Ολυμπιακός έχοντας αποβάλει το άγχος, έτσι, του να πάρει την Ευρωλίγια, νομίζω ότι φέτος θα είναι ένα καλό φαβορί, έτσι.
0: Έγινε,
5: θα πάρει πάλι την Ευρωλίγια.
0: Έγινε, Γιώργη, θα δούμε την ομάδα, σιγά σιγά μην έχει τραυματισμούς.
5: Θα δούμε. Λοιπόν. Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Πώς φαίνεται η κάμερα του διαιτητή?
3: Μια χαρά, μ' αρέσει.
0: Ναι,
3: μ' αρέσει.
0: Να μπει και εδώ.
3: Ναι, γιατί όχι. Ωραίο θα ήταν. Καλό είναι, ωραίο. Κάτι διαφορετικό. Διάλειμμα, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Μανέ, Σενεγαλέζο, σηκώνει το κεφάλι, πετά μια έξυπνη παλιά. Οριγκή σκοράρει, όπως και πέρσι, έκτο λεπτό. Λίβερπουλ Everton 1-0. Καταπληκτική πάσα του Αλεξάνδερ Άρνολντ για τον Μανέ, που κατέβασε, πηγαίνει, κόβει την μπάλα. Ευκαιρία για το 2-0 και γίνεται με τον Σακίρι. Μπάλα πίσω για τον Σίγκουρτσον. Παλιά του Σιντιβέ, ο Ντέιβις, ο Ιουόμπι. Η μπάλα πάει κοντά, γκολ. 2-1 για την Everton με τον Κιν, τον κεντρικό αμυντικό, στο 21. Μια παλιά για τον Οριγκή που κατεβάζει και σκοράρει. Μια παλιά από τον Λόβρεν, λόμπα μακρινή. Κατεβάζει ο Οριγκή και σκοράρει. 3-1. Μανέ, που κάνει μια τρίπλα, ξεφεύγει. Η Λίβερπουλ γίνει μπροστά. Αλεξάνδρ Άρνολντ ξαφνικά έγινε αριστερός εξτρέμ. Και από εκείνο Σακίρι μόνος του. Ο Μανέ, το σουτ, 4-1. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο της Λίβερπουλ. Σε ανοιχτούς χώρους, σε σκοτώνει. Κάλβερ Λιούιν, Σίγκουρτσον, Μπερνάρντ. Μπερνάρντ σεντράρει. Η κεφαλιά του Ριτσάρλισον, 4-2. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Ριτσάρλισον πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για την Everton. 4-2, ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Είναι ένα υπέροχο παιχνίδι, μια διαφήμιση της Premier League αυτό το μάτς. Φιρμίνο κάνει μια φοβερή τρίπλα και γυρίζει. Το σουτ γκολ, 5-2 από τον Βαϊνάλντουμ. Η Λίβερπουλ φτάνει σε έναν θρίαμβο στο 294ο ντέρμπι του Μέρσεσάιντ.

0: Και μόλις τώρα ισοφαρίζει το Ιράκ, 1-1. Μια ωραία προσπάθεια από αριστερά. Σέντρα, κεφαλιά στην αριστερή γωνία. Και 1-1. Και μόλις το έλεγε ο Ηρακλής, το πιο ωραίο θα είναι να βάλει ένα γκολ το Ηρακλή. Και με το που δεύει, μετά από 10 δευτερόλεπτα πήγε το γκολ. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ένα 20 λεπτάκι, τέταρτο με 20 λεπτά ακόμα μαζί. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μανώλης Μαρούς, τι κάνουμε.
0: Καλώς τον.
1: Όπου βγήκαμε τον γκολ του Ιράκ, έτσι, ναι, τρελό ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο θα πούμε.
0: Έχει επεισόδια να πω στο Times Square στη Νέα Υόρκη. Αργεντινή με Αλγερινούς.
1: Εντάξει, Αλγερινή, γενικά αργά, Αλγέρι, Μαρόκο. Όπου και να τους αφήσεις. Δεν μπλέκεις με Αλγερινούς και Μαροκινούς. Είναι επικίνδυνη.
0: Το ωραίο. Το
1: τρομερό ήταν αυτό που έγινε την Κυριακή όταν πήραν το πρωτάθλημα οι Knicks. Που είχαν βγει Βραζιλιάνοι εκεί και οι Μαροκινοί στην πλατεία στην Νέα Υόρκη και μετά βγήκαν και πανηγυρίζαν και τον Νίξη οπαδί. Έγινε χαμός εκεί πέρα. Έτσι. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται να ξαναγίνουν. Ταυτόχρονα βλέπεις Βραζιλιάνους, Νίξ και Μαρόκο, εντάξει.
2: Εντάξει, πάντως για τους Νίξ, φίλε, ήταν 53 χρόνια, δεν ήταν τώρα.
1: Εντάξει, Νίξ, η ομάδα των Νίξ που έχει πάρει τα δύο πρωταθλήματα είναι μπαρτζόκας μπολ, έτσι. Είναι δηλαδή επιτομή των παικτών που κανένας δεν πίστευε και πας λένας μένας. Δηλαδή, εντάξει, και είχαν και τραυματισμό, ενδιάμεσα είχαν χάσει το ψηλό του στο Willis Reed που έπαιξε με διαλυμένο πόδι ουσιαστικά στο τελευταίο παιχνίδι. Εντάξει, ήταν αυτό το πρώτο πρωτάθλημα, έτσι.
2: Ναι.
1: Μετά τους είχαν κερδίσει εύκολα, αλλά είναι τρομερή ομάδα. Είχε δηλαδή άσο το Fraser, που εντάξει ήταν η επιτομή του παίκτη, τα κάνω όλα playmaker, έκανε τα πάντα. Άμα χρειαζόταν να σκοράρει, σκόραρε. Έκανε διεισδύσεις, έδινε πάσεις, έκανε κλεψίματα. Έπαιρνε rebound, ήταν ο απόλυτος παίκτης. Απλώς δεν το έκανε πάντα αυτό. Μετά είχε τον Γκάρετ, ένα διάρρη που έπαιζε εκπληκτική άμυνα, ο οποίος από φίτσα, από ό,τι είχα δει, 50 χρονών πήγε και πήρε το πτυχίο του, γι' αυτό το λέγανε Doctor. Τον πολιτικό, τον Bill Bradley, τον Dollar Bill, γιατί ήταν η πιο ακριβή της μεταγραφή rookie. Σουτέρ λευκό, ο οποίος και αυτός ήταν, έγινε draft, πήγε να σπουδάσει στην Αγγλία και μετά ξαναγύρισε. Και το ψηλό, το Willie Reed που δεν ήταν πολύ ψηλό, ήταν 2-8-2-7, δεν θυμάμαι, αλλά είχε ένα τρομερό σουτάκι έτσι από μέσα απόσταση και τα βάζει με τον Will Chamberlain. Έτσι τώρα οι Lakers που πέραν τα πρωτάθλημα είχαν τον Will Chamberlain, δεν ήταν καμιά ομάδα της πλάκας. Και τεσσάριο, ο αγαπημένος μου παίξε ο Ντεμπουσέρ που ήταν από τον Detroit, γέννημα θρέμα Detroit. Και αυτοί και οι πέντε παίκτες έχουν αποσυρθεί οι φανέλες τους και των πέντε αυτών παίκτων. Εντάξει, τρομερή τώρα η ιστορία της Νέας Υόρκης να μην έχει πάρει πρωτάθλημα 53 χρόνια είναι αδιανόητο. Να πω αυτό που λέγατε για φασαρίες που για παίκτες το πιο τρελό, δηλαδή όσοι μπορούν να το δουν στο YouTube να γράψουν.
0: Αμάν, κάτσε τώρα φίλε.
1: Χαμός.
0: Γκόλ η Νορβηγία, μιλάμε για τρομερή γκέλα, 2-1.
1: Τι έκανε πραγματικά.
0: Τη γύρισε ο αμυντικός στον οδοφύλακα, αλλά τη γύρισε χλιαρά. Πρόλαβε να τσιμπήσει ο Χάλαντ, έγινε μια κόντρα εκεί με τον οδοφύλακα στα γαδίχια. 2-1.
1: Καλά, κοίτα, το Ιράκ τώρα δεν είναι. Το Ιράκ δεν περνάει σε όμιλο Euro ποτέ, έτσι, άμα ήταν στην Ευρώπη.
0: Όχι, όχι, εντάξει, όχι, αλλά. Μυθικό λάθος. 2-1, δεύτερο Χάλαντ.
1: Εντάξει, έχουμε δει κι άλλα.
0: Έγινε.
1: Για αυτό που λέγαμε για τις καταρχάς, να πω κάτι για τον Derrick Jones, έτσι, γιατί βλέπω κάτι τρελά πράγματα. Γράφουν, ας πούμε, φίλα του Ολυμπιακού, πενταετές κλειστό και κάτι τέτοια, κάτι τέτοιες αρλούμπες. Όπως το ίδιο ισχύει για τον Ναν. Ο Ναν είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ευρώπη. Δηλαδή, θα πρέπει, τι να σου πω, να τον πυροβολούν, που λέει ο λόγος, οι άλλοι παίκτες και να μην αντιδράει. Όταν παίρνεις τα περισσότερα λεφτά, πρέπει, δηλαδή, γι' αυτό τα παίρνεις. Δηλαδή, άμα τα παίρνεις και σε πρώτη κάποιος να σου πει κάτι και να έχει πάρει δεν ξέρω πόσες αποβολές, έτσι. Ο Tyreek Jones έχει παίξει από τα 210 λεπτά των 5 τελικών. Πόσα λεπτά λέτε ότι έχει παίξει? Με δύο ψηλούς, έτσι.
2: 18, 19.
1: Όχι 18, εντάξει, είπα.
2: Όχι, 32
1: λεπτά. 32 λεπτά. Ναι, 32 λεπτά έχει παίξει. 32 λεπτά και στα δύο τελευταία, έχει παίξει 6 και 5 λεπτά 11. Και δεν είναι ότι έχει παίξει. Του είχε πει ο Μπαρτζόκας στην συνέντευξη τύπου, ας πούμε.
2: Ήταν 4 τα μάτς, γι' αυτό πρέπει να σκέφτεσαι. Σένα ήταν ο Χολ.
1: Σε ένα ήταν ο Χολ. Ναι. Άνε ψέματα, ναι, σε ένα ήταν ο Χολ. Ναι, ναι, ναι, έχει δίκιο. Στο ένα δεν έπαιζε. Στο ένα δεν... Αλλά και πάλι, δεν, δηλαδή, δεν γίνεται να βγαίνει ο προπονητή σου συνέντευξη τύπου να σου λέει σε χρειαζόμαστε. Ο Ολυμπιακός το πρώτο πρωτάθλημα που έχασε το 24-25 από τον Παναθηναϊκό το έχασε επειδή τραυματίστηκε ο Φαλ. Αν δεν είχε τραυματιστεί ο Φαλ, θα, το είχε πάρει, θα την είχε πάρει εύκολα τη σειρά. Και, ο, και όσο βαστούς.
2: Και ήταν...
1: Δεν μπορούσε να κάνει αλλαγή τότε σε ξένο.
2: Όχι. Μα δίωσε και, τη... και στο πρωτάθλημα που πήραμε, στο τελευταίο μπάτ δεν ήταν ο Φαλ, γιατί είχε πάθει το χιαστό που έπαθε.
1: Ναι, αλλά τότε μπορούσε να αλλάξει παίκτη. Μπορούσε να βάλει παίκτη. Δηλαδή είχαμε μία αλλαγή, τώρα είχε δύο. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι. Νομίζω μπορούσε πέρσι, δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε παίκτη.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Νομίζω είχαμε μία αλλαγή πέρσι και φέτος είχαμε δύο, αλλά. Τότε με το Φαλ, ας πούμε.
2: Μα είχε γίνει πάλι, νομίζω, που είχε κοπεί, είχε κοπεί ψηλός, γιατί δεν βγαίνανε οι θέσεις και δεν μπορούσαμε να βάλουμε. Και μάλιστα είχε τραυματιστεί και ο Βεζέκοφ και ήταν και ο Γκος.
1: Ναι, είχε τραυματιστεί ο Βεζέκοφ, ναι, πράγμα, και όπως είχε ο Πίτερ στο 5. Ναι, θέλω να σου πω όμως ότι μπορούσες να βάλεις τους, να αλλάξεις ξένο και δεν μπορούσες να αλλάξεις ξένο και ο Παναθηναϊκός νομίζω είχε τραυματία στο πρώτο πρωτάθλημα. Απλώς ο Φαλ με τον Μιλουτίνοφ έχουν αυτό το κακό. Αν ένας από τους δύο τραυματιστεί, δεν είναι ας πούμε Λεσόρ που είναι πιο κοντός ψηλός ή Τάιρικ Τζόνς, ας πούμε, που μπορεί να σου παίξει 30 λεπτά με, ξέρεις, έχει περισσότερη αθλητικότητα. Τώρα τα βαριά κορμιά πρέπει να παίζουν συγκεκριμένη ώρα. Δηλαδή, ναι, γι' αυτό είναι έγκλημα αυτό που έκανε ο Τάιρικ Τζόνς. Μιλάμε για έγκλημα, έτσι. Δηλαδή και δεν έγινε και εν ώρα του αγώνα. Πες την ώρα του αγώνα, οκ, okay, τον έσπρεξε, πήρε την αποβολή, κακός βέβαια. Το συνεχίζει και έξω. Ό,τι και να του έχει πει, οι παίκτες πληρώνονται για αυτό το λόγο. Δηλαδή, άμα είναι να πέσουμε ξύλο κάτι, μην ζητάς τότε 1 εκατομμύριο, 2 ή δεν ξέρω πόσα παίρνει, 4 πόσα παίρνει ο Ναν. Μην τα ζητάς. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς τον εαυτό σου. Άρα μην τα ζητάς. Γιατί έχουμε πάει στην άλλη άκρη. Δηλαδή, να ρίξουμε και το ξύλο να μείνει στην ιστορία. Πάντως να πω για ξύλο, έτσι, άμα θέλει κάποιος να δει για παίκτη, που για μένα δεν θα το, δεν θα το περάσει ποτέ αυτό, είναι ο Πρεμιέρ, ο Μπέρτο Πρεμιέρ, το θυμάστε τον Ιταλό.
2: Όχι. Κάτι μου λέει, δεν το θυμάμαι.
1: Που έπαιζε στην Τρέισερ Μιλάνο, ας πούμε, με Μάκαντου και τέτοια, στην Εθνική Ιταλία, μάρκαρε τον Γκάλι πολλές φορές. Τέλος πάντων, έχει παίξει Λιβόρνο 88-89, το Λιβόρνο έπαιζε στην έδρα του να πάρει πρωτάθλημα με τη μεγάλη Τρέισερ, ας πούμε. Βάζουν καλάθι στην τελευταία επίθεση, περνάνε με ένα πόντο μπροστά στο τελευταίο δευτερόλεπτο και το βλέπουν, δεν μπορούσαν οι διαιτητές, ενώ ήταν οριακά εκπρόθεσμο, οριακά, δεν υπήρχε τότε ουσιαστικά το βίντεο, αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο το είδανε από την τηλεόραση, δεν μπορούσαν να τα κυρώσουν εκείνη τη στιγμή, δεν μπήκε όλος ο κόσμος μέσα, δηλαδή να φανταστούμε τώρα να παίρνει πρωτάθλημα ο Πανιόνιος, ας πούμε, στο μπάσκετ, έτσι. Μπαίνουν όλοι μέσα να γίνεται παντζουρλισμός. Και μετά από 10 λεπτά, ήταν 10 με, νομίζω οι 10-20 λεπτά ήταν πρωταθλητές, τους ανακοινώνουν ότι δεν είναι πρωταθλητές. Και πέφτει ένα απίστευτο ξύλο, γιατί έχει μείνει μέσα ο Πρεμιέρ και Κλέη, ο παίκτης του Μιλάνου, πάνε κάποιοι και τον προβυλακίζουν και ο τύπος πλακώνεται με μια ολόκληρη κερκίδα, δηλαδή είναι 20-30 άτομα από πάνω του, και σηκώνεται ούτε να πει, δηλαδή δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω τέτοιο πράγμα. Αλλά τότε ήταν άλλα χρόνια, οι παίκτες δεν παίρνουν αυτά τα λεφτά, δηλαδή για να...
2: Να πούμε ότι έχει μια μεγάλη ευκαιρία εδώ το Ιράκ.
1: Τεράστια ευκαιρία, τεράστια.
0: Κόρνερ, είναι πέναλτι. Ζητάνε χέρι, αλλά δεν νομίζω να έχει, κάτσε να το δούμε και πάλι στο replay.
2: Νομίζω
0: από ένα κοντινό πλάσε.
1: Όχι, ναι, χέρι,
0: όχι,
1: δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι,
1: όχι. Α, εσύ το είδατε μετά.
2: Πόζι.
0: Μεγάλη ευκαιρία.
1: Πάντως το Ιράκ, αν θυμάμαι καλά, το έδινε απόδοση 3.500 να πάρει το Μουντιάλ. Δεν ξέρω τι απόδοση.
2: Τώρα δηλαδή.
1: Όχι, αλλά θέλω να σου πω, η εικόνα που δείχνει δεν είναι για.
0: Το παλεύει, το παλεύει.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι ομάδα. Εγώ τώρα, άμα βλέπει 3.500, α πούμε, η εθνική, άμα κατέβει στο Μουντιάλ, δεν θα τη δίνει πάνω από 300.
0: Δεν φίλετε, όχι, προφανώς.
1: Προφανώς. Κατά δηλαδή 3.500 είναι αδιανόητο, έτσι, δεν είναι το νούμερο.
2: Μόνο η Λέστερ δεν ήταν 5.000 απόδοση να πάρει την Πρεμιέρ.
1: Ναι, η Λέστερ ήταν κάπου εκεί. Ήταν από τις πιο μεγάλες αποδόσεις. Τέλος πάντων, το Μουντιάλ θα αρχίσει όταν θα τελειώσουν αυτοί οι όμιλοι. Τώρα εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα δεν. Μόνο είναι για να βλέπεις λίγο τις ομάδες, να δεις για να.
2: Για να ξέρεις. Τι
1: γίνει, ναι, για να ξέρεις. Ναι, ναι.
2: Το κουπί.
1: Ναι. Καλό πράγμα. Βράδυ, αυτό ήθελα να πω. Να είσαι καλά, γεια.
0: Έχουμε ένα ακόμα φίλο. Δεν έχουμε.
2: Θα δούμε.
0: Δεν έχουμε.
2: Πάντως. Κάτι προσπαθεί το Ιράκ.
0: Έχει βάλει γκολ, είχε τώρα την ευκαιρία, εντάξει.
2: Εν τω μεταξύ,
0: τέταρτο λεπτό καθυστέρησεων.
2: Ο τερματοφύλακας πάτε τη διώχνει και πάει πάνω στο Χάλαντ, αλλά τον έχει πιάσει και είναι πολύ
0: δύσκολο. Ναι, εκεί δεν μπορεί να πει. Μιλάω στο αμυντικό.
2: Ο Χάλαντ, να ξέρει. Πάντα με ρωτάει ο λογιστής γιατί του λέω παίχτε τον πρώτο σκόρ στη διοργάνωση, έδινε 11.
0: Μια χαρά. Το παίζει.
2: Ναι.
0: Βέβαια, μέχρι που θα φτάσουν οι Νορβηγοί, αλλά οκ. Okay.
2: Ναι, αλλά άμα βάλει άλλα δύο σήμερα και φτάσει στα 4.
0: Σωστά. Σωστά.
2: Αλλά είδες τώρα 6 εκατομμύρια και 16χρονο, δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Εντάξει, φίλε, δεν μπορώ να το χωνέψω. Έχει λε και.
2: Ναι, ρε, παιδί μου, γιατί να μην το κάνουμε κι εμεί αυτό.
0: Γιατί δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, Ερακλή, εμεί. Τι συγκρίνει τώρα τα ποσά που δίνουν
2: εκεί,
0: οι Γερμανικέ
2: ομάδε. Εκεί είναι να δώσει τα λεφτά.
0: Δεν μπορεί να συγκρίνει τα ποσά που δίνουν οι Γερμανικέ ομάδε με τι ελληνικέ.
2: Ναι, ρε, παιδί μου, δεν διαφωνώ. Αλλά πρέπει να πει, ξέρει αυτή η. Λίγο. Να δώσει. Ρε, παιδί μου, να μην πάει να πάρει αυτό το παίχτη και δεν
0: πάρει. Έσοδα.
2: Αλλά άμα δεις, ας πούμε, ξέρεις, παίζει η Νορβηγία στο Θεό. Τι
0: κόρνερ. Έβαλε να κάνει τάκλι. Ο αμυντικός ή το πλασέ ήταν χαλιά. Μεγάλη ευκαιρία για το Ιράκ. Τετατέτ. Δεν ξέρω αν έβαλε το πόδι αμυντικός. Κάτσε να το δούμε στο replay.
2: Ναι, αλλά ρε φίλε, γιατί παίζει τόσο ψηλά η Νορβηγία.
0: Πρέπει να είναι κόρνερ.
2: Δεν νομίζω, δεν ήταν και καλό το πλασέ.
0: Κόρνερ, κόρνερ. Κόρνερ, βρήκε ο αμυντικός. Μεγάλο τάκλι. Κι άλλο κόρνερ για το Ιράκ, για να δούμε. Τελευταία φάση του ημιχρόνου είναι αυτή.
2: Ναι.
0: Για να δούμε. Δεύτερο δοκάρι. Βγάλει τη σέντραση από δεξιά, θα τη βγάλει. Καλή είναι. Διώχνουν οι Νορβηγοί.
2: Ωχ!
0: Νομίζω ότι μπήκε. Σουτ.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Έξω από την περιοχή δυναμίτης, μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια. Βρήκε. Πώς βγήκε στα αρχαία, εγώ νόμιζα δεν πήγε γκολ.
2: Και εγώ αυτό είπα.
0: Με το αριστερό τώρα.
2: Τι έχει πιάσει αυτό, είπα, στρεφή.
0: Αμάν, μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια.
3: Το πίσω δοκάρι βγήκε.
0: Και πήγε πίσω και κουνήθηκαν τα δίχτυα. Ρε το Ιράκ.
2: Ποιος είναι ο κύριος αυτός.
0: Φοβερό σου.
2: Ο κύριος.
0: Ένα ημίχρονο.
2: Αλή Τζασίμ.
0: Αλή, αλή και τεσσαλή.
2: Κάτσε να δούμε τι είναι ο Αλή Τζασίμ.
0: Ρε τι γίνεται.
2: Φίλε, είναι πολύ δύσκολο το σουτ. Να έχει ισορροπία να.
0: Ναι.
2: Να βάλεις έτσι το σώμα έτσι όπως πήγε.
0: Όπω, όπω.
2: Περίμενε.
0: Έχουμε φίλο ή όχι.
2: Περίμενε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Πού είναι ο κύριος.
0: Να βάλουμε τραγουδάκι τότε.
2: Να βάλουμε. Να το εδώ. Ο Αλή. 22 ετών. 475 χιλιαρικά και η αξία του.
0: Εντάξει. Δεν σημαίνει τώρα επειδή έκανε ένα σούτ ότι. Οκ, okay, είπαμε.
2: Παίζεις την πατρίδα του.
0: Εντάξει, Ιράκη. Εντάξει, έκανε ένα σουτ ωραίο.
2: Ένα σουτ μπορεί να κάνει καριέρα, Διονύση.
0: Άμα κάνει ένα σουτ καριέρα, σημαίνει ότι κάτι πρόβλημα υπάρχει. Γιατί δεν θα κάνει καριέρα αυτό. Μετά.
2: Έτσι, γράφει το. Ωραία, μπράβο.
0: Λοιπόν.
2: Δεν υπάρχει ελπίδα, μου λέει ο Ντάντε. Εδώ δεν το καταλαβαίνει. Εντάξει, μην τη λέμε τη χώρα έτσι όπως τη γράφει. Ναι. Όταν υπάρχει πίεση πρωταθλημού, πώς να παίξει ο 16χρονος. Εντάξει, το δουλεύεις και το βάζεις σε κάποια παιχνίδια που μπορεί να έχει καθαρίσει την πρώτη χρονιά και στα 17-18 είπε πώς παίζουν στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν πήγε ο Κοστούλας στα 16. Μπήκε.
0: Ναι.
2: 16 χρόνων έπεισε ο Κοστούλας.
0: Λοιπόν. Έχει γραμμούλα, άμα δεν έχει, βάζουμε τραγούδι.
2: 7 τελικές λέει, λέει το Ιράκ, 45, όχι απλά από
0: μια κάτω. Χαρά, μια χαρά. Μια χαρά τα πάει. Και ευκαιρίες μεγάλες έχει βγάλει.
2: Κοίτα, ράδισε εδώ τώρα ο φίλος τι λέει. Τι είπα, δε στην Αργεντινή και εξηγήσω ένα ερωτική αύριο.
0: Ναι.
2: Όχι. Δεν θα αφήσω τον Ιόνιο μόνο του.
0: Τώρα, αν πας στην Αργεντινή, το καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι ερωτική, ότι είναι. Φίδι. Φίδι.
2: Φιδεμπορική.
0: Ναι.
2: Θύμισε Χάμες, λέει, στον γκολ που είχε βάλει. Ναι, έτσι γύρισε, αλλά είναι πολύ πιο δυνατό το σουτ.
0: Ποιο γκολ.
2: Και βάλει στο Μουντιάλο Χάμες, αυτό που το στο πάρει.
0: Μένα
2: και
0: μου θύμισε γκούμα με τη Rangers, το θυμάσαι. Δεν το θυμάσαι.
2: Όχι.
0: Τρομερά δύσκολο γκολ.
2: Ο Χάμες τότε την είχε στο πάρει και όπως είναι στον αέρα, το είχε το δε στο ντοκιμαντέρ του.
0: Όχι.
2: Ας δεν το είχε δει.
0: Όχι.
2: Πού πήγε και κορμπεράν μέσα.
0: Ναι. Λοιπόν.
2: Μάθε την παλίτσα του Σερακινούς.
0: Μια χαρά τα πάνε.
2: Δεν μπορούμε να κάτσουμε, φίλε, και κλείνει το πρόγραμμα. Τι είδε που με στον Ιχολίπτη, μείνει εδώ άλλη μια ωρίτσα.
0: Θα τα πούμε πάλι αύριο.
2: Λοιπόν.
0: Θα βουλάει και κλείνουμε, αφού δεν έχει γραμμούλα. Εδώ θα είμαστε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε και το δεύτερο ημίχρονο.
2: Πάμε, πάμε. Όχι, είναι ωραίο ματσάκι.
0: Ωραίο, ωραίο, μια χαρά. Βλέπετε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.